0: Την Ισραηλινή επιθετικότητα σε αμάχους καταδικάζει το Ηνωμένο Βασίλειο, καλώντας τη Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί. Στη Γάζα, τουλάχιστον 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κατάμεστο καφενείο στο λιμάνι του Θύλακα. Στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όχημα έπεσε πάνω σε Ισραηλινούς πολίτες, τραυματίζοντας 2 έφηβες, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε στο σημείο από Ισραηλινό στρατιώτη. Νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα, προειδοποιεί ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μπάγερ Γκαλιμπάφ. Στο μεταξύ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τάχθηκε χθες υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων, ενώ το γραφείο του διέψευσε τις φήμες περί παρέτησης. Στο Ιράν, τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Άνοδο κατέγραψαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα 89,60 δολάρια και το Brent κατά 2,2% στα 93,16 δολάρια το βαρέλι. Υποδοχή ηρώων επιφύλαξε χθες βράδυ το Παρίσι στους παίκτες της Paris Saint-Germain για το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της στο Champions League στην σκιά εκατοντάδων συλλήψεων λόγω επεισοδίων το βράδυ του Σαββάτου, όταν η γαλλική πρωτεύουσα και άλλες πόλεις μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης με συγκρούσεις νεαρών με την αστυνομία, πυρπολήσεις αυτοκινήτων και λαιλασίες καταστημάτων. Ένας οδηγός μοτοσυκλέτας σκοτώθηκε στη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νέα στέψη της ομάδας του Λουίς Ενρίκε, ενώ τραυματίστηκαν 57 αστυνομικοί και 219 συμμετέχοντες. 8 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Έγιναν 780 συλλήψεις σε όλη τη χώρα. Στην παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αντλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο και στην οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στο μήνα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ενεργοποιείται εντός του Ιουνίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό και σε όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ, ενώ νομοθετείται και το πλαίσιο για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Στο Σουδάν, περίπου 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 2 επιθέσεις με ντρόουν Παρασκευή και Σάββατο στην περιφέρεια του Κόρντοφαν, καθώς η βία επεκτείνεται στις περιοχές όπου έχουν καταφύγει χιλιάδες εκτοπισμένοι λόγω του εμφυλίου πολέμου. Σε κατάσταση υγειονομικής επιφυλακής Ιταλία και Βραζιλία, καθώς εντοπίστηκαν τα πρώτα ύποπτα κρούσματα του ιού Έμπολα σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν από την Αφρική.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 17 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Κάτσαρη να τραγουδάει τσακνή και το μπαλαμό. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Αττική. Τι έχουμε μετά, Δημήτρη Μπάση, ψήθυρη καρδιάς. Για πάμε.

σας κύριε Γιάννη. Ένα τραγούδι αφιερώστε, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος από τα Βάρσαλα. Το επόμενο, φίλε μου, το επόμενο. Και τι έχουμε? Δίκημο σχολείου, ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Στα θυμάρεις είναι για να είσαι ευθυμίου.

Καλημέρα στο Γιώργο το Γουβάκη που μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε σένα και σε όσους ακούν. Για μια ακόμα φορά σε ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Διονύσης από τη Ζάκυνθο, εδώ από το Φουρνάρικο. Να σε καλά φίλε μου, χαίρομαι να περνάς καλά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι ζητάει να του το αφιερώσω ο φίλος μας ο Μίτσος, ο Αγελαδοτρόφος. Σήμερα το πρόγραμμα λέει διαφορετικό και ωραίο. Λοιπόν, σου αφιερώνω το επόμενο. Κυρία Πολυπάνου, ένα σφάλμα έκανα. Μήπως εσύ έκανες σφάλμα? Γιατί μ' ακούς.

Ήρθε η ώρα να πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει ειδήσεις. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κάνουμε υπηρεσία. Το Γιώργο από το Μενίδη τον είπα. Με πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο. Τόσα που έπεσαν σήμερα μαζεμένα. Μπορεί να ξέχασα και κανένα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Την καλημέρα μου επίσης στον Αντώνη από τα Βόρεια Προάστια, δεν μου γράφει πού, αφιέρωσε μας λέει ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Πολύ ευχαρίστως, καθώς να πω σε ένα φίλο εκεί που πήρε από τη Λάρισα κάπου, όχι που ήτανε, πήρε ο φίλος μας ο Χρήστος, πήρε από τα Φάρσαλα, μου γράφει και δεν το είδα, μου λέει ένα τραγούδι του Πρεπινιάδη, τώρα που είναι εδώ, δηλαδή εννοώντας ταιριάζουν, θα βάλω και Πρεπινιάδη. Λοιπόν, κλείνουμε το ημίωρο με Πέτρο Αναγνωστάκη, ο οποίος μας λέει «Περπατώ και σφυρίζω θλιμμένα, λαϊκά μονοπάτια». Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος είναι στα πλήχτρα μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, πάμε τον Αναγνωστάκη. Καλημέρα στην Ευανθία, η οποία μας ακούει στην Κεφαλονιά. Άντε να το διαβάσω και αυτό για να μην λέει ότι την ξέχασα και εκείνη. Λοιπόν, καλημέρα και στην Κατερίνα που μας ακούει στην Ανατολική Φθιώτιδα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, να περνάς καλά και να βγαίνει το ξενύχτη. Είναι μάλλον σε εργοστάσιο από ό,τι φαντάζομαι.

0: η γλυκιά μου για σένα.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως για την κατάσταση στο Λίβανο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μετά από συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής τόνισε ότι επήγε να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του και κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα στο νότο του Λιβάνου, όπου το Τελ Αβίβ εντείνει τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις πέρα από την καθορισμένη ζώνη ασφαλείας, με δεκάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Την έντονη ανησυχία της για την προώθηση του Ισραηλινού στρατού εξέφρασε η Γερμανία, καλώντας επαύση των εχθροπραξιών. Την Ισραηλινή επιθετικότητα σε αμάχους καταδικάζει το Ηνωμένο Βασίλειο, καλώντας τη Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί. Στη Γάζα, τουλάχιστον 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κατάμεστο καφενείο στο λιμάνι του Θύλακα. Στην κατεχόμενη δυτική όχθη, όχημα έπεσε πάνω σε Ισραηλινούς επίκους, τραυματίζοντας 2 έφηβες. Ο δράστης σκοτώθηκε από Ισραηλινό στρατιώτη. Νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα, προειδοποιεί ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τάχθηκε χθες υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων, ενώ το γραφείο του διέψευσε φήμες περί παρέτησης. Στο Ιράν, τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Άνοδο κατέγραψαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα 89,60 δολάρια και το Brent κατά 2,2% στα 91,16 δολάρια το βαρέλι. Την παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αντλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο και την οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στο μήνα, προανήκειλε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ενεργοποιείται εντός του Ιουνίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό και σε όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ, ενώ νομοθετείται και το πλαίσιο για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Σε υποδοχή ηρών επεφύλαξε χθες βράδυ το Παρίσι στους παίκτες της Paris Saint-Germain για το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της στο Champions League. Στη σκιά εκατοντάδων συλλήψεων λόγω των βίαιων επεισοδίων το βράδυ του Σαββάτου στη γαλλική πρωτεύουσα και άλλες πόλεις. Ένας οδηγός μοτοσυκλέτας σκοτώθηκε στη διάρκεια των πανηγυρισμών, ενώ τραυματίστηκαν 57 αστυνομικοί και 219 συμμετέχοντες. 8 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Έγιναν 780 συλλήψεις σε όλη τη χώρα. Σε κατάσταση υγειονομικής επιφυλακής Ιταλία και Βραζιλία, καθώς εντοπίστηκαν τα πρώτα ύποπτα κρούσματα του ιού Εμπολά σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν από την Αφρική.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι ως 5 μποφόρ, από 17 ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτινα στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και μετά το Βαγγέλη τον Περιπινιάδη. Έχουμε ένα Σπύρος Αγοραίο, ας πούμε έτσι, αγωνίες. Καρδιοχτύπια.

Καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο για όλη την ράδιο παρέα.

0: Αλέξανδρος από το πεδίο του Άρεος λέει αφιέρωσε το επόμενο σε όλους τους πειραιώτες που ξέρεις ότι θα βάλω Πειραιά. Στα βράχια της Πειραϊκής κοιμάται ο Στέλιος ο Μπεκρής. Κοιμάται και ονειρεύεται πως την αυγή παντρεύεται.
1: Στα βράχια της Πειραϊκής κοιμάται

0: Λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Art News Radio 105,8. Πάμε στον Νίκο του Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Art News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, όπως λέγει ο Μαυριτόπουλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Σωτηρία Μπέλου μαζί με τον Διονύστο Σαββόπουλο, το Ζεϊμπέκικο, καθώς επίσης με Τόλι Βοσκόπουλο, με Τζένι Βάνου, Γιάννη Πουλόπουλο και θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η ελπίδα. Γιάννης Αργυρός, Νίκο έχει Αργυρό? Έχει, μάλλον. Λοιπόν, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Και να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Καλό μήνα σε όλους, καλή εβδομάδα, ξημέρωμα Δευτέρας και την καλή μέρα μου.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Η Τεχεράνη προχωρά σε τροποποίηση στο προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στο Ιράν αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το CNN μετέδωσε εσφαλμένα ότι η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι το κείμενο αναφέρει με σαφήνεια ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι οι πυρηνικές διατάξεις αποτελούν κεντρικό και εκτενές μέρος της συμφωνίας. Οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται. Όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε νωρίτερα χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα, προειδοποιεί ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τάχθηκε χθες υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων, ενώ το γραφείο του διέψευσε φήμες περί παρέτησης. Κατεπήγουσα έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Λίβανο, μετά από αίτημα του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ύστερα από συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής τόνισε ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά, αφού το Ισραήλ εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και κατέλαβε χθες το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ. Οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί και οι ερχεσαίες επιχειρήσεις επεκτείνονται πέραν από την καθορισμένη ζώνη ασφαλείας στο νότο του Λιβάνου, με δεκάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές, τουλάχιστον 8 νεκροί και 19 τραυματίες χθες. Βίαιη επιθετικότητα χαρακτηρίζει τις Ισραηλινές επιχειρήσεις ο Αραβικός Σύνδεσμος, ζητώντας άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών. Την έντονη ανησυχία της για την προώθηση του Ισραηλινού στρατού εξέφρασε η Γερμανία. Την Ισραηλινή επιθετικότητα σε αμάχους καταδικάζει το Ηνωμένο Βασίλειο, καλώντας τη Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί. Στη Γάζα, τουλάχιστον 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κατάμεστο καφενείο στο λιμάνι του Θύλακα. Στην κατεχόμενη δυτική οχθή, όχημα έπεσε πάνω σε Ισραηλινούς επίκους, τραυματίζοντας 2 έφηβες. Ο δράστης σκοτώθηκε από στρατιώτη. Άνοδο κατέγραψαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5%, φτάνοντας το 89,60 δολάρια το βαρέλι, και το Brent κατά 2,2% στα 93,16 δολάρια. Την παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αγγλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο και στην οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στο μήνα, προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Ενεργοποιείται εντός του Ιουνίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό και σε όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ, ενώ νομοθετείται και το πλαίσιο για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, προτείνει ο Χάρης Δούκας με στόχο το κοινοβουλευτικό μπόνους των 50 ευρών. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα του Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές, με αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Σε κατάσταση υγειονομικής επιφυλακής Ιταλία και Βραζιλία, καθώς εντοπίστηκαν τα πρώτα ύποπτα κρούσματα του ιού Έμπολα σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν από την Αφρική. Στην Κολομβία, ο ακροδεξιός εκατομμυριούχος επιχειρηματίας Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπινιέγια, ο οποίος υπόσχεται σκληρή καταστολή της εγκληματικότητας και των καρτέλ ναρκωτικών, και ο αριστερός γερουσιαστής και φιλόσοφος Ιβάν Σεπέδα, που προτάσει το διάλογο και την κοινωνική δικαιοσύνη, θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Δεν θα παραδώσουμε την Κολομβία στο φασισμό, λέει ο Σεπέδα, ζητώντας διερεύνηση των αναφορών για παρατυπίες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 17 ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Δεν ξέρω αν θα θέλαμε ένα βενζινάδικο στα σύννεφα, αλλά όσοι πήραν την απόφαση και έφυγαν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, σίγουρα θα έμαθαν από πρώτο χέρι πως οι τιμές στα καύσιμα παραμένουν στα σύννεφα και μάλλον όχι μόνο στα καύσιμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. 10 λεπτά μετά τις 5, Air News Radio 105,8, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Το Άγιο Πνεύματος σήμερα, την επομένη της Πεντηκοστής, ημέρα Δευτέρα, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και την Αγία Τριάδα εν γέννη. Το Άγιο Πνεύμα, που αποτελεί με τον Πατέρα και τον Υιό τον Τριαδικό Θεό του Χριστιανισμού, είναι ομοούσιο και ομότιμο προς τα δύο άλλα πρόσωπα και διακρίνεται από αυτά κατά την υπόσταση. Ο μονοθεϊσμός του Χριστιανισμού είναι τριαδολογικός και όχι μοναδολογικός όπως του Ιουδαϊσμού και του Μωάμεθανισμού. Το σύμβολο της πίστεως, γνωστότερος πιστεύω, ορίζει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Κύριο και Ζώπιο, συνδοξάζεται και συμπροσκυνείται με τον Πατέρα και τον Υιό και εκπορεύεται από τον Πατέρα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει την απεικόνηση του Άγιου Πνεύματος μόνο σε δύο περιπτώσεις, ως περιστερά στην απεικόνηση των Θεοφανίων και ως πύρινη γλώσσα στην απεικόνηση της Πεντηκοστής. Πρωινό Δευτέρας, για πολλούς είναι μια ευκαιρία μια σύντομη ανάσα σε κάποιο κοντινό προορισμό, πρόβα καλοκαιρινών εξορμήσεων ή απλά μια εξόδου για μπάνιο, μιας και ο καιρός φόρεσε το καλοκαιρινό του κουστούμι. Για όλους βέβαια, ξεκινά μια έντονη πολιτική εβδομάδα με αρκετά γεγονότα που θα επηρεάσουν σημαντικά το πολιτικό τοπίο. Σήμερα έρχεται μια ακόμη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη είσοδο των νέων κομμάτων. Και είχε ενδιαφέρον κατά πόσο θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει τις μετρήσεις που προηγήθηκαν και προκάλεσαν τέτοια ένταση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ. Και έχει σημασία η σημερινή δημοσκόπηση και για τα κόμματα που βρίσκονται κοντά στο όριο εισόδου στη Βουλή, αλλά και ποια θα έχουν απώλειες στη βάση τους από τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού και πώς θα διαμορφωθεί η τακτική τους πριν ξεκινήσουν τα περίφημα μπάνια του λαού. Αύριο θα έχουμε πιθανότητα τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς και τις επόμενες ημέρες τη συνεδρία των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα αλλά και οι επόμενες κινήσεις. 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθούν, δίνοντας μια δραματική διάσταση στη διαδικασία, καθώς από την Ελλάς λένε ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα από βουλευτές άλλων κομμάτων. Επί της ουσίας όμως θα υπάρχουν ανεξάρτητοι βουλευτές εν αναμονή του νέου σχηματισμού του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο υπάρχει η πρώτη εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα. Και όλα αυτά όταν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε τηλεοπτική του συνέντευξη, μάλλον δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα για να διεκδικήσουν με πιθανότητες τη νίκη στις εκλογές, ανοίγοντας όμως νέες πληγές στη Χαριλάου Τρικούβη. Ο Δήμαρχος Αθηναίων προτείνει συμπόρες του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σε ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές, ενώ αφήνει ανοιχτό για το ποιος θα είναι αρχηγός. Ο Δήμαρχος Αθηναίων έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση των επαναληπτικών εκλογών στο Δήμο Αθηναίων, όταν και αναγκηρύχθηκε νικητής μετά τη συνεργασία του με την παράταξη του Κωστή Ζαχαριάδη. Νέο γύρο εσωστρέφειας μου μυρίζει όλο αυτό στο πράσινο στρατόπεδο και θα ανοίξει μέτωπο με τα στελέχη που ούτε να ακούν δεν θέλουν για τον πρώην Πρωθυπουργό, όχι να συνεργαστούν μαζί του. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, από τον Ιούλιο του 2026 κάθε νέο αυτοκίνητο που θα ταξινομείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμο να δεχτεί σύστημα AlcoLock. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό στην πράξη και τι δεν σημαίνει. Το AlcoLock δεν είναι κάτι καινούριο, πρόκειται για μια συσκευή AlcoTest συνδεδεμένη απευθείας με το σύστημα κίνησης του οχήματος. Ο οδηγός φυσά και αν ανιχνευτεί αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως για οδηγούς που έχουν καταδικαστεί για μέθη στο τιμόνι, αλλά και για επαγγελματικούς στόλους αυτοκινήτων. Εδώ είναι όμως το κρίσιμο σημείο που πολλοί κάνουν λάθος. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία επιβάλλει την ύπαρξη προεγκατάστασης, όχι της ίδιας της συσκευής. Οι αγοραστές καινούριων αυτοκινήτων δεν θα βλέπουν κάποιο σωληνάκι να κρέμεται στο ταμπλό τους, ούτε να απαιτείται να φυσήξουν για να ξεκινήσει το αμάξι. Η απόφαση για το ποιος και πότε θα χρησιμοποιεί τη συσκευή AlcoLock
μετατίθεται αποκλειστικά στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Το εργοστάσιο απλώς θα υποχρεούνται να προβλέψει την κατάλληλη ηλεκτρική σύνδεση και το χώρο για μελλοντική εγκατάσταση, οπότε αν κάποτε μια χώρα ή ένα δικαστήριο αποφασίσει να το επιβάλλει, να γίνεται εύκολα και χωρίς πολύπλοκες παρεμβάσεις στο όχημα. Θα μου πείτε τώρα και δικαίως βεβαίως, αν υπάρχει υποχρεωτική προεγκατάσταση θα έρθει κάποια στιγμή και η συσκευή μάλλον πολύ σύντομα στο κοντινό μέλλον. Ο αριθμός που εξηγεί γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ευθύνεται για το περίπου τον 25% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Είναι μεγάλη σε κλίμακας οι έρευνες που έχουν δείξει ότι τα τέτοια συστήματα είναι κατά 40 έως 95% αποτελεσματικότερα στην πρόληψη της υποτροπής σε σχέση με παραδοσιακά μέτρα, όπως για παράδειγμα η αφαίρεση διπλώματος ή τα πρόστιμα. Και η υποχρέωση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο ασφαλείας του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει επίσης το Intelligent Speed Assistance, τα συστήματα ανίχτευσης κόπωσης, τις προειδοποίησεις απόσπασης προσοχής και τα μαύρα κουτιά, όλα μέρος του προγράμματος για σχεδόν μηδενικούς θανάτους στους ευρωπαϊκούς δρόμους έως το 2050. Αυτά λοιπόν με τα αυτοκίνητα, τα καινούργια αυτοκίνητα. Από 1η Ιουλίου λοιπόν θα έχουν αυτή την προεγκατάσταση. Σήμερα πάντως ο καιρός προβλέπεται καλός, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, σχεδόν καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες. Από το πρωί αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο στη Δυτική Ελλάδα η ορατότητα θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης και στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν κατά περιόδους νεφώσεις. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα το μεσημέρι θα έχουμε λίγες αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα ορεινά, όπου τις θερμές ώρες της ημέρας, το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία σε καλοκαιρινά επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς στο Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου, ενώ θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τοπικά στο Θεσσαλικό κάμπο και σε περιοχές της Βιωτίας και της Φθιώτιδας και τους 34 βαθμούς. Έθριο καιρό θα έχουμε στην Αττική, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, ενώ το βράδυ θα βρέξει τοπικά και στην πόλη. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας 1η Ιουνίου. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των γονέων. Σαν σήμερα, το 1495, έχουμε την πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ίσκι που γίνεται από τον μοναχό Τζον Κορ. Το 1930 ο Παναθηναϊκός νικά 8-2 τον Ολυμπιακό στη μεγαλύτερη έκταση νίκη που έχει πετύχει ποτέ επί του αιωνίου αντιπάλου του. 1967 κυκλοφορεί το αριστουργηματικό άλμπουμ των Beatles Pepper's Lonely Hearts Club Band, ενώ το 1973 η Χούντα των Συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας με συντακτική πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Το 1973 υπογράφεται η Συμφωνία Σύνδεσης Κύπρου της ΕΟΚ, της τότε Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως λεγόταν, και το 1998 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα τη Φραγκφούρτη. Το 1265 γεννιέται ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας που έγραψε τη Θεία Κωμωδία. Το 1926 η Μέριλιν Μονρόε, η Αμερικανίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια, και το 1940 η Κατερίνα Γόγου, η Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός. Το 1960 φεύγει από τη ζωή ο Αρμάνδος Δελαπατρίδης, η γραφική πολιτική φιγούρα του Μεσοπολέμου, αρχηγός του κόμματος των Γενολεύκων. Και το 1981 ο Χριστάκης, ο Χρήστος Σύρπος, που είναι το πραγματικό του όνομα, ο λαϊκός τραγουδιστής. Το 2008 Yves Saint Laurent, Ερή Ντονά Ματιέ, το πραγματικό του όνομα, ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας.

Ο Χριστάκης με το αγαπημένο τραγούδι του Νικόλα Μαυριδόπουλου. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική που μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την Πανσέλινο χθες το βράδυ. Η Πανσέλινος που έκλεψε την παράσταση. Είχαμε εντυπωσιακές εικόνες σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην Αττική, στο Σούνιο. Εντυπωσιακές εικόνες. Είναι το μπλε φεγγάρι λοιπόν. Το μπλε φεγγάρι, ο οποίο δεν έχει μπλε χρώμα. Ο όρος είναι καθαρά αστρονομικός και μεταφορικός. Μπλε φεγγάρι αποκαλείται η δεύτερη Πανσέλινος που συμπίπτει μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα. Λοιπόν, χθες είχαμε στα αθλητικά και την φιέστα για την Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain που αναδείχθηκε η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρώπη μετά την νίκη της στο Champions League. Γκρέμισαν τα τείχη λοιπόν στο Παρίσι για τους δις πρωταθλητές Ευρώπης. Έφτασε χθες το απόγευμα η Paris στο Παρίσι. Από το αεροδρόμιο πήγε κατευθείαν στα Ηλίσια Παιδεία, στον πύργο του Άιφελ, όπου περίμεναν περίπου 100.000 φίλοι της. Στη συνέχεια την υποδέχθηκε στο προεδρικό μέγαρο ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε ότι η Paris κάνει περήφανο στους Γάλλους και ευχήθηκε η Γαλλία να κατακτήσει το Μουντιάλ. Καταδίκασε βεβαίως τα επεισόδια στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ η βραδιά έκλεισε με ένα πάρτι στο Parc des Princes, παρουσία 50.000 θεατών. Ο Ντεμπελέ υποσχέθηκε και τρίτο Champions League συνεχόμενο, ενώ ο Μαρκίνιος μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρετές της ομάδας του που την οδήγησαν στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πάντως, ο τελικός, αν θέλετε μια προσωπική άποψη, δεν ήταν ανάλογος αυτό που περιμέναμε. Είχε δημιουργήσει προσδοκίες ο πρώτος αγώνας της Παρί με την Bayern. Και μια και είμαστε στο Άγιο Πνεύματος και αρκετοί από εσάς έχετε επιλέξει να φύγετε για μια σύντομη απόδραση από το κλινονάστη, υπάρχουν χιλιάδες αόρατες συναλλαγές από αδήλωτα POS από το εξωτερικό και χρήματα που καταλήγουν εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Όλα αυτά έχουν σημάνει συναγερμό στην ΑΔΕ και τους φορολεκτικούς μηχανισμούς που εξαπολύουν νέο σαφάρι ελέγχων σε εστίαση, διασκέδαση και τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Παρά τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών και των POS που έφερε στο δημόσιο πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον έσοδα και παρουσιάστηκε ως το μεγάλο όπλο κατά τη φοροδιαφυγής, οι επιτίδιοι φαίνεται πως βρήκαν νέο τρόπο να παρακάπτουν το σύστημα χρησιμοποιώντας αδήλωτα POS συνδεδεμένα με παρόχους και τράπεζες του εξωτερικού. Το νέο μοντέλο βασίζεται στις συναλλαγές που γίνονται κανονικές, φαίνονται κανονικές στον πελάτη, αλλά δεν καταγράφονται ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΔΕ. Οι επιχειρήσεις εκδίδουν αποδείξεις, οι πελάτες πληρώνουν με κάρτα, όμως τα στοιχεία της συναλλαγής δεν διαβιβάζονται στην ΑΔΕ και τα χρήματα δεν καταλήγουν σε ελληνικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς. Αντίθετα, μεταφέρονται σε προσωπικούς λογαριασμούς επιχειρηματιών στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να αποκρύπτονται έσοδα και να μην αποδίδεται ποτέ ο ΦΠΑ που έχει ήδη πληρώσει ο καταναλωτής. Οι έλεγχοι που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έχουν αποκαλύψει χιλιάδες περιπτώσεις χρήσης αδήλωτων POS, κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης που χρησιμοποιούν και πραγματοποιούν υψηλούς τζίρους λιανικών συναλλαγών. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου το 80% των αδήλωτων POS που έχουν εντοπιστεί προέρχονται από τη Βουλγαρία, ενώ αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και συνδέονται με παρόχους από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Οι φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι τα χρήματα από τις αδήλωτες συναλλαγές κατατίθεται αρχικά σε λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια επαναπατρίζονται κυρίως μέσω μεταφοράς μετρητών. Η Βουλγαρία θεωρείται η πιο δημοφιλής επιλογή λόγω της γεωγραφικής εγκύτητας και της ευκολίας μετακινήσεων, καθώς επιτρέπεται η μεταφορά έως και 10.000 ευρώ ανά άτομο χωρίς υποχρέωση δήλωση σε αρμόδιες αρχές. Με τη δήλωση και τη συμμετοχή συγγενών, συνεργατών ή υπαλλήλων, μεγάλα ποσά μπορούν να εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς να αφήνουν ίχνος στο τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, σε όλα αυτά, χαρακτηριστική είναι μια περίπτωση γνωστής ταβέρνας στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι ελεγχτές εντόπισαν 8 αδήλωτα POS με το πρόστιμο να φτάνει 40.000 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, πολυχώρος διασκέδασης στην ίδια περιοχή βρέθηκε να λειτουργεί με 3 POS που δεν ήταν διασυνδεδεμένα με την ταμιακή μηχανή, με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο 20.000 ευρώ. Σύμφωνα με την νομοθεσία, βεβαίως, η κατοχή POS από το εξωτερικό δεν είναι από μόνη της παράνομη. Παράνομο είναι να μην είναι συνδεδεμένο με την ΑΔΕ. Και βέβαια τώρα επιβάλλονται τα πρόστιμα. Φαντάζομαι οι ελεγχτές δεν μπορούν να υπολογίσουν τι φοροδιαφυγή έχει γίνει, μόνο κατά υπόθεση. Αλλά αυτό βεβαίως το ξέρουν οι ελεγχτές της ΑΔΕ, δεν μπορούν να υπολογίσουν
πόσες αποδείξεις παράνομα έχουν κόψει αυτές οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, συζητάμε για την οικονομία και μιας και βρισκόμαστε στην οικονομία, έρχεται από τις επόμενες εβδομάδες και το νέο ανακαινίζω με περισσότερους δικαιούχους και με υψηλότερες επιδοτήσεις. Είναι μια νέα σημαντική παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών που επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω του νέου προγράμματος ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Στόχος του προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους όπως ήταν μέχρι τώρα το ανακαινίζω, είναι για να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά, είτε προς ενοικίαση είτε προς πώληση, χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Το νέο πρόγραμμα, λοιπόν, όπως δείχνουν οι έρευνες, αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να αντιμετωπιστεί το έντονο στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η αύξηση των επιδομάτων μετριάζει το κόστος, αλλά ενισχύει τη ζήτηση και δίνει την πίεση για αύξηση των τιμών στην αγορά κατοικίας. Έτσι λοιπόν, το νέο ανακαινίζω θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ, θα προβλέψει σημαντικά αυξημένη κάλυψη δαπανών συγκριτικά με προηγούμενα προγράμματα, η οποία αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Θα προβλέπει αυξημένα εισοδηματικά όρια για την ένταξη αυτό και η επιδότηση θα μπορεί να φτάνει έως και το 90-95% του κόστους ανακαίνησης με βασική χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Το ύψος χρηματοδότησης θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, γεγονός που σημαίνει ότι μια οικογένεια με δύο παιδιά θα μπορεί να πάρει 46.000 ευρώ. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, αφορά παλές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος χρηματοδότησης θα υπολογίζεται με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δύο είναι οι φάσεις υλοποίησης του προγράμματος. Στην πρώτη φάση, που προβλέπεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο, θα διενεργηθεί ο έλεγχος για να επιλεγούν τα ακίνητα που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα. Ενώ στη δεύτερη φάση, που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, θα υποβληθούν οι αιτήσεις ένταξης από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχουν περάσει την πρώτη φάση. Οι ίδιες πληροφορίες τώρα αναφέρουν ότι στην πρώτη φάση θα δοθεί προτεραιότητα στην αξιολόγηση επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών και στη συνέχεια θα εξεταστούν οι περιπτώσεις ακινήτων που ήδη κατοικούνται. Τώρα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το 80% των παρεμβάσεων θα αφορά ανακαινήσεις και το 20% ενεργειακές αναβαθμίσεις. Επαναλαμβάνω, το πρόγραμμα αφορά κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και στοχεύει τόσο στη βελτίωση καθημερινότητας των οικοκυριών, όσο και στην ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού οικιστικού αποθέματος της χώρας. Τώρα, για το ποιες εργασίες θα καλύπτονται, είναι η ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, εργασίες βελτίωσης εσωτερικών χώρων, ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις και σε ενεργειακές παρεμβάσεις παριλαμβάνονται επίσης η αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών με αντλίες θερμότητας, καθώς και η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύμφωνα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κατοικίας. Λέγαμε στην εισαγωγή ότι είναι μια εβδομάδα που έχει αρκετά πολιτικά γεγονότα, τα οποία σιγά σιγά θα δούμε να εξελίσσονται. Ένα θέμα το οποίο το είδαμε το τελευταίο διάστημα, έπαιξε πάρα πολύ στην πολιτική επικαιρότητα, αφορά τον ΕΠΙΚΕΠΕ και τις δικογραφίες που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάρχει το πόρισμα της υπαλλήλου της κυρίας Τιχεροπούλου, που ξεφουσκώνει το σκάνδαλο σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν το θέμα. Μειώνει τη ζημιά από το 1,2 εκατομμύρια που προσδιορίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα 115.000 ευρώ συνολικά. Το πόρισμα, λοιπόν, της Παρασκευής Τιχεροπούλου αθωώνει τους περισσότερους από τους βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ζητήσει την άρση ασυλίας τους και εντείνει τα σχόλια εκείνων που μιλούσαν ότι παίζονται κάποια πολιτικά παιχνίδια. Η κυρία Τιχεροπούλου, πρώην ελεγκτής του ΟΠΕΚΕΠΕ, κλήθηκε να παραδώσει έκθεση για τη ζημιά στην οποία προκάλεσε υπόθεση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το πόρισμα παραδόθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 18 Μαΐου, τρεις ημέρες πριν την ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής κατά του Σπίλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, αίτημα το οποίο απερίφθη κατά πλειοψηφία. Το πόρισμα συντάχθηκε
μετά από παραγγελία της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, της Ευρωπαίας Εντεταλμένης Εισαγγελέως, ουσιαστικά αθώων τους περισσότερους εμπλεκόμενους βουλευτές, συμπεραίνοντας ότι σε περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει προκληθεί ζημιά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλούσε για ζημιά 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η έκθεση προσδιορίζει το ποσό στα 115.000 ευρώ, κάτω και από το όριο του κακουργήματος, δηλαδή πλημέλημα. Όπως καταλαβαίνετε, η κυβερνητική πλευρά δια του κυβερνητικού εκπροσώπου έσπευσε να τονίσει πως η αντιπολίτευση βγήκε ως χοροδία προεξάρχοντος του Πασό και μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων και επεδίωξε και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό πρόσθεσε ότι η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, που κάθε άλλο παρά φιλοκυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί, αλλάζει εντελώς την εικόνα. Ήδη τα μισά πρόσωπα, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι είχαν τελέσει κάτι που οι άνθρωποι αποδόμησαν αυτά για τα οποία κατηγορούνται, δεν υπάρχει καμία ζημιά, άρα δεν υπάρχει ζήτημα από ό,τι φαίνεται. Ενώ για κάποια άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται ως ύποπτα τέλεση σοβαρών κακουργημάτων, τα ποσά έχουν πέσει από τις 10 στις 5.000 και υπάρχει περίπτωση για 700 ευρώ με ενδεχόμενη ζημιά. Αυτά λένε από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, ο κύριος Κακλαμάνης, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, ένας από τους νομικούς που εμπιστεύεται απόλυτα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κακλαμάς, λοιπόν, κύριος Χρήστος Κακλαμάς, σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι αν λέει ότι δεν είχαν ευθύνες οι δύο υπουργοί, ασφαλώς και δεν θα ζητούσαν προανακριτική. Αυτονόητο δεν είναι? Άρα εδώ μπαίνουν τώρα σοβαρά ερωτήματα. Τα δύο σοβαρά ερωτήματα είναι γιατί ζητήθηκε τόσο καθυστερημένα η σύνταξη έκθεση από την κυρία Τυχεροπούλου. Η δικογραφία πήγε στη Βουλή στις 30 Μαρτίου και η ασυλία των βουλευτών ήρθε στις 22 Απριλίου. Η κυρία Παπανδρέου παρήγγειλε την έκθεση ανάλυσης των στοιχείων 6 μέρες αργότερα, δηλαδή στις 28 Απριλίου. Γιατί δεν ζητήθηκε πριν από την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή? Το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί δεν ελήφθη υπόψη η έκθεση Τυχεροπούλου, που είχε παραδοθεί από τις 18 Μαΐου στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά τη συζήτηση για την προανακριτική που έγινε στις 21 Μαΐου, με επιπλέον δεδομένο ότι η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί κακουργηματικής φύσης. Λοιπόν, αλλάζουν τα δεδομένα όπως καταλαβαίνετε και αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις συζητήσεις που ήδη έχουν αρκετή ένταση στην τηλεόραση. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες εμφανίζονται μια σειρά άλλων υποθέσεων. Είναι τα 17 άτομα που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες, κατηγορούμενα για απάτη σε βάρος του ΠΚΠ, με ζημιά άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις και αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Και έχουν αρχίσει οι απολογήσεις των 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο, αφού είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα. Με φερόμενους αρχηγούς δύο λογιστές, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά συνολικά 116 άτομα, με διακριτό ρόλο το καθένα στη δομή και στην οργάνωση εγκληματικής οργάνωσης, με ζημιά από όλη αυτή την υπόθεση 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που αφορούν τον ΟΠΚΕΠΕ, αρχηγός ή το μέλος αυτό που είναι ο εγκέφαλος της επιχείρησης είναι λογιστής. Το δεύτερο είναι ότι σιγά σιγά μαζεύονται κάποια ποσά, 4,5 εκατομμύρια ευρώ στη μία περίπτωση, 2,7 στην άλλη, 5,3 στην τρίτη. Είναι ένα σοβαρό ποσό το οποίο έχουν συγκεντρωθεί από τις δικαστικές αρχές και τις αστυνομικές αρχές. Το θέμα είναι πόσα από αυτά τα χρήματα επιστρέφουν στα ευρωπαϊκά και στα κρατικά ταμεία. Και αυτό κάποια στιγμή κάποιος από την κυβέρνηση θα πρέπει να μας ενημερώσει. Γιατί αλλιώς το μόνο ζήτημα που επικυρατεί είναι ότι κάποιοι θα κατηγορηθούν, αλλά δεν ξέρω βεβαίως τι ποινές θα εκτίσουν. Το θέμα είναι να επιστρέψουν και τα χρήματα όπως θέλουν οι αγρότες, όπως θέλουν όλοι οι πολίτες, να επιστραφούν τα χρήματα στα δημόσια ταμεία.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Τα τελευταία χρόνια η Αλβανία επιχειρεί να αλλάξει πρόσωπο και από χώρα της διαφθοράς και της ανέχειας να μετατραπεί σε μια χώρα με πολυτελή τουρισμό που δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλους αντίστοιχους προορισμούς. Τα εντυπωσιακής ομορφιάς τοπία προσέλκυσαν γρήγορα επενδύτες, όμως τον ενθουσιασμό τους δεν το συμμερίζονται όλοι. Έχουν περάσει λίγες ώρες από τα βία επεισόδια που ξέσπασαν στην Αλβανία και η ένταση γύρω από τη δημιουργία ενός τουριστικού θερέτρου που αποτελεί ένα από τα πλέον μεγάλα επίβολα σχέδια των Τζάρετ Κούσνερ και Ιβάνγκα Τραμπ δεν λέει να καταλαγιάσει. Η Σερβένιτσα δεν αποτελεί πλέον θέμα για μια τοπική διαμάχη ανάμεσα σε κατοίκους Αλβανίας, αλλά έχει πάρει και διεθνείς διαστάσεις. Οι ομογενείς αντιδρούν και διαμαρτύρονται για το συγκεκριμένο τουριστικό θέρετρο και οι διαμαρτυρίες τους αφορούν το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί μία από τις πλέον ευαίσθητες περιβαλλοντολογικά περιοχές της Αλβανικής Ριβιέρας, όπου υπάρχουν φόβοι για τις περιουσίες της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Η ανάπτυξη του έργου φαίνεται να έχει ανατεθεί σε μια εταιρεία με διεθνείς επενδυτικές δομές, στις οποίες εμπλέκονται ο Τζάρετ Κούσνερ, ο γαμπρός δηλαδή του κυρίου Τραμπ, η Ιβάνκα Τραμπ και επιχειρηματίες από το Κατάρ. Το συγκεκριμένο όμως έργο φαίνεται πως είναι απλά ένα κομμάτι του παζλ στο ευρύτερο σχέδιο των Κούσνερ και Τραμπ. Το ζευγάρι φιλοδοξεί να φτιάξει ένα από τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα τουριστικά projects που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη Αλβανική Ριβιέρα. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το θέμα είναι λοιπόν ότι τα επεισόδια που ξέσπασαν για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτου στη Σερβένιτσα. Εκεί λοιπόν στα βίντεο φαίνεται που έχουν αναρτήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ότι οι αστυνομικοί να έχουν αναπτύξει δυνάμεις κατά μήκος της περίφραξης του εργοταξίου που ενδέχεται να είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη διαδήλωση και να ήθελαν να προλάβουν την όποια ένταση. Η ένταση όμως ξέσπασε και τα επεισόδια ήταν ιδιαίτερα βία και τραυματίστηκαν διαδηλωτές, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Τα επεισόδια ξέσπασαν ανάμεσα σε διαδηλωτές με πολιτικά ρούχα και καπέλα και γυαλιά και οι διαδηλωτές ανέφεραν πως η συγκεκριμένη ήταν ιδιωτική ασφάλεια του έργου. Έχει αντιδράσει η Αθήνα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σε ανακοίνωσή του διαμαρτυρήθηκε στα Τίρανα ζητώντας διελεύκαση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών, ωστόσο κατέγραψε την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών αρχών. Η Αθήνα εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τα επεισόδια.

Και υπενθύμησε με νόημα ότι συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί προϋπόθεση για την ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απίθυνε και ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντι Μπελέρης, σχετικά με τα επεισόδια. Ο κ. Μπελέρης στην ανακοίνωσή του σημειώνει πως τα περιστατικά αυτά γύρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το σεβασμό θεμελιωδών ελευθεριών, περιουσιακών δικαιωμάτων και της προστασίας των αναγνωρισμένων εθνικών μειονοτήτων σε μια υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα. Φοβάμαι ότι ο κ. Μπελέρης θα ανοίξει καινούριο μπιφ έτσι με τον πρόεδρο Ράμα, ο πρόεδρος Ράμα που ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά η νομιμότητα πρέπει να τηρείται. Ο κ. Ράμα, ο οποίος πριν λίγες εβδομάδες ήταν εδώ στην Αθήνα και είπε ότι όλα έχουν λήξει με τον κύριο Μπελέρη, υπενθυμίζοντας την κόντρα που υπήρχε και λέγοντας μακάρι όλοι οι δήμαρχοι που είχαν ένα πρόβλημα να είχαν την κατάληξη που είχε ο κ. Μπελέρης που έγινε ευρωβουλευτής. Αφήνουμε την Αλβανία, πάμε στη Γερμανία. Οι κάτοικοι του Αμβούργου μπλόκαραν την Ολυμπιακή υποψηφιότητα της πόλης. Είπαν όχι στην πρόταση του Αμβούργου να θέσει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 36 ή του 40 ή του 2044. Για δεύτερη φορά οι δημότες στο δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε χθες. Απογοήτευση βεβαίως από τους επιχειρηματίες και όπως μετέδωσε η ραδιοτηλεόραση της Βόρειας Γερμανίας, το 54,9 ψήφισε όχι, ενώ ναι ψήφισε το 45,1. Λυπάμαι βαθιά για το αποτέλεσμα. Πολλοί πολίτες που ανυπομονούσαν για τους αγώνες είναι επίσης απογοητευμένοι, δήλωσε ο δήμαρχος του Αμβούργου, Πίτερ Τζένσερ, και πρόσθεσε ότι έχει ενημερώσει τη Γερμανική Συνομοσπονδία Ολυμπιακών Αθλημάτων ότι το Αμβούργο αποσύρει την υποψηφιότητά του. Γνωρίζαμε ότι από το προηγούμενο δημοψήφισμα ότι ο σκεπτικισμός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι μεγαλύτερο στο Αμβούργο από άλλες πόλεις. Παρ' όλα αυτά, αποφασίσαμε να επιδιώξουμε επειδή υπό τις σημερινές συνθήκες οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μια ευκαιρία για όλους. Θα είχαν δώσει όθηση σε μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Απογοητευμένοι δήλωσαν και οι επιχειρηματικοί σύλλογοι του Αμβούργου, οι οποίοι είχαν ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας. Θεωρούσαν ότι θα ερχόντουσαν τεράστιες ευκαιρίες για διεθνή προβολή και οικονομική ανάπτυξη για τις υποδομές του Αμβούργου. Αλλά ένας από αυτούς που κέρδισαν, ο επικεφαλής καμπάνιας No Olympia, δήλωσε ότι η χαρά είναι μεγάλη. Ο Edgard Mountrich επισήμανε ότι η πόλη εμφανίστηκε διχασμένη. Οι κανόνες του παιχνιδιού της Διεθνής Ολυμπιακής Ομοσπονδίας δεν αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του αθλητισμού, αλλά μάλλον την οικονομική άντληση. Αφαιρούν περισσότερα από όσα δίνουν, είπε συγκεκριμένα, και οι κάτοικοι του Αμβούργου αγαπούν την πόλη τους που δεν θα ξεγελαστούν από μια διαφημιστική καμπάνια εκατομμυρίων. Βεβαίως η είδηση της ημέρας έρχεται από την Αγγλία. Στην Αγγλία λοιπόν προσλαμβάνουν detective στο Λονδίνο για να ξετρυπώνουν υπαλλήλους που κάνουν τους αρρώστους. Οι έρευνες λοιπόν για μακροχρόνιες αναρωτικές άδειες, οι παραβιάσεις των κανόνων τηλεργασίας αυξάνονται στη Βρετανία. Η Βρετανία, η οποία υποφέρει από το Brexit που αποφασίστηκε πριν από 10 χρόνια. Μεγάλες επιχειρήσεις αναζητούν αποδείξεις για εργαζομένους που θεωρούν ότι εξαπατούν το σύστημα και προσλαμβάνουν ακόμη και detective για να διαπιστώσουν αν οι απουσίες των εργαζομένων είναι δικαιολογημένες. Έτσι, ένα ρεπορτάζ της Telegraph αναφέρει ότι οι ιδιωτικοί detective συνδέονται συνήθως με υποθέσεις διεθνούς διπλωματίας ή πολιτικών παρασκηνίων υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, ένας νέος τύπος πελατών στρέφεται όλο ένα και περισσότερο στις υπηρεσίες τους. Οι μεγαλύτεροι εργοδότες της Βρετανίας ζητούν να εντοπιστούν εργαζόμενοι που αποφεύγουν την εργασία ή προσποιούνται ότι είναι ασθενείς. Έρευνες σε όλη τη χώρα αναφέρουν ότι κατακλείζονται από αιτήματα εργοδοτών που επιδιώκουν να αποκαλύψουν τους υπαλλήλους οι οποίοι υποπτεύονται ότι καταχρώνται το σύστημα και εξαπατούν τις επιχειρήσεις τους. Σύμφωνα με τον Τίμωθη Μπέρσελ, επικεφαλής ιδιωτικής ερευνητικής εταιρείας Μέδρα το Λονδίνο, οι πελάτες που περιλαμβάνονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του χρηματοοικονομικού κέντρου του Λονδίνου, καθώς και γνωστά δικηγορικά γραφεία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τις εταιρείες. Είχαμε έτοιμα από πελάτη για μακροχρόνια παρακολούθηση εργαζομένου που απουσίαζε από την εργασία του για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω μυοσκελετικού τραυματισμού. Ο εργαζόμενος βρισκόταν σε αναρωτική άδεια για τουλάχιστον 6 μήνες. Τον εντοπίσαμε περίπου 4 μήνες αργότερα και συνέχιζε να υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε σοβαρή αναπηρία. Τον παρακολουθήσαμε για 3 ή 4 ημέρες και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου τον είδαμε να επισκέπτεται καταστήματα κυπουρικής και να αγοράζει μεγάλους σάκους με κομπόστ και να τους τοποθετεί με μεγάλη ευκολία στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του. Περιγράφει και μια άλλη ο κ. Μπέρτσελ υπόθεση. Ένας από τους πελάτες μας στον τεχνολογικό κλάδο μας ζήτησε να παρακολουθήσουμε ένα σχετικά υψηλό βαθμό στέλεχος, το οποίο ισχυριζόταν ότι αδυνατούσε να εργαστεί λόγω σοβαρού τραυματισμού στον αυχένα.
Παρατηρήσαμε ότι πήγαινε καθημερινά στη δουλειά σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές του πελάτη μας. Μάλιστα, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν πηγαίνουν στη δουλειά, κυρίως επειδή επικρατεί ακόμη η τηλεεργασία σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά την πανδημία, και αυτό βεβαίως δημιουργεί θέματα. Άλλοι λένε ότι εργάζονται τα βράδια, στην πραγματικότητα έχουν βγει για δείπνο, άλλοι αφιερώνουν υπερβολικά πολύ χρόνο σε μεσημεριανά διαλύματα ή κάνουν τα ψώνια τους. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στην Αγγλία, και μάλιστα μια πρόσφατη υπόθεση που υπήρχε για ένα εργαζόμενο στο Κρόιντον, στο νότιο Λονδίνο. Σύμφωνα με την υπόθεση, ο συγκεκριμένος άντρας βρισκόταν σε αναρωτική άδεια για 11 μήνες. Υποστήριζε ότι αντιμετώπιζε σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα, ώστε δεν μπορούσε να καθίσει στο γραφείο του. Γνώριζαν ότι ασχολούνταν έντονα με τη γυμναστική, και ένας συνάδελφός του είχε αναφέρει ότι παρέδιδε προπονήσεις σε τοπικό γυμναστήριο. Πράγματι, ο συγκεκριμένος υπάλληλος κυκλοφόρησε κανονικά και επισκεπτόταν συστηματικά ένα γυμναστήριο της περιοχής. Τον παρακολουθήσαν επί μία εβδομάδα και στο τέλος κατέληξε να κάνει προσωπική προπόνηση στον ερευνητή και στον συνάδελφό του. Μάλιστα, τους εξηγούσε πόσο εντατικά προετοιμαζόταν για τους αγώνες τριάθλου. Όλα αυτά βέβαια γίνονται από επιχειρήσεις που υποπτεύονται τους υπαλλήλους, αλλά ζητούν αποδείξεις, γι' αυτό και προσλαμβάνουν τους τους detective. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα εδώ τώρα. Το ζήτημα είναι ότι, τουλάχιστον στο ελληνικό σύστημα, δεν ξέρω τι ισχύει στην Αγγλία, στην Ελλάδα αποζημιώνεται από τις επιχειρήσεις μόνο ένας μήνες άμα λείπεις με αναρωτική άδεια, όχι περισσότερο, και κατά συνέπεια δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να ισχύσει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα. Όχι ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι υπάλληλοι που προτιμούν τη λούφα από τη δουλειά, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω, ίσως είναι διαφορετικά τα πράγματα στην Βρετανία.

Είπαμε ότι μπαίνουμε σε εβδομάδα αναταράξεων και αναταράξεις προκαλεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ το σενάριο που περιέγραψε χθες ο Χάρης Λούκας και παραπέμπει σε μετεκλογική συνεργασία του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με το ΠΑΣΟΚ. Ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ προτείνει εμέσως πλησαφώς τη Χαριλάου Τρικούπη να αρχίσει τώρα διάλογος επί των προγραμμάτων ανάμεσα στα δύο κόμματα. Θυμίζει βεβαίως ότι η απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι για αυτόνομη πορεία και υποστηρίζει ότι εφόσον οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ανατροπής, πρέπει να ξεκινήσουν οι συζητήσεις πριν τις εκλογές. Μάλιστα, λέει ένα σενάριο ότι μπορεί, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία να είναι κάτω από το 25%, να μην παίρνει το εκλογικό μπόνους και εμείς να είμαστε εκεί κοντά, λέει. Τα δύο κόμματα θα πρέπει να συζητήσουμε μήπως πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Εδώ, ο κύριος Δούκας, υπάρχει μια σύγχυση. Πρώτον, το 25% που δείχνει είναι στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία. Όλες οι δημοσκοπήσεις στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος τη δείχνουν πάνω από το 28-29% και σαφώς πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Από την άλλη πλευρά, εάν συνενωθούν τα δύο κόμματα, έστω και σε δεύτερες εκλογές, δεν κερδίζουν το εκλογικό μπόνους. Το εκλογικό μπόνους το κερδίζει ενιαίο κόμμα. Δεν το κερδίζει συνασπισμός κομμάτων. Πάντως, ο κύριος Δούκας επιμένει ότι το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Τώρα, όσον αφορά, κλείνοντας έτσι βεβαίως, σε μια συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Για το επίμαχο ζήτημα, ποιος θα είναι σε μια τέτοια περίπτωση αρχηγός, θα καθοριστεί, λέει, πλήρως και απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι, λέει, πρώτος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, μάλιστα, ανέφερε ως παράδειγμα το τι είχε συμβεί στο Δήμο Αθηναίων. Εδώ γίνεται η σύγχυση και έχει περάσει και σε αρκετούς από τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες. Δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Δεύτερες εκλογές θα υπάρξουν αν κανένα κόμμα δεν θέλει να συνεργαστεί με κάποιο και βεβαίως το πρώτο κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος παραδέχθηκε πως η αποφάση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι σε διαφορετική πορεία υπέρ της κατεύθυνσης καθόδου, πλην ο ίδιος επέμενε στην κατάθεσή του της πρότασης έστω και με μπρος πίσω. Τάχθηκε λοιπόν υπέρ του διαλόγου με το κόμμα Τσίπρα για τη διερεύνηση των κυβερνητικών συνεργασιών και άσκησε κριτική σε Άννα Διαμαντοπούλου και Παύλο Γερουλάνο ότι νερώνουν την απόφαση του συνεδρίου με καμία πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σαφές, ανοίγει πολιτικό και επικοινωνιακό ζήτημα, θα υπάρξουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, θα ενεργοποιηθούν τα παλιά αντισύριζα αντανακλαστικά, θα γίνουν τώρα αντιτσίπρας αντανακλαστικά, με ό,τι αυτό φέρνει ως ενδεχόμενο. Και επικοινωνιακά βεβαίως θα φέρει επιχειρήματα για τη συνεργασία στη τηλεοπτικά πάνελ, με τους γαλάζιους να ρωτούν αν ισχύει αυτή η πρόταση και βεβαίως τι σημαίνει για την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια έξυπνη τοποθέτηση του Χάρη Δούκα που θα τον εφέρει στον επίκεντρο των συζητήσεων και θα του πιστωθεί για το μέλλον, παρότι καμιά πλευρά δεν θα την υιοθετήσει, ειδικά για το ζήτημα του αρχηγού. Και βέβαια θα μεγιστοποιήσει τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα επιτείνει, όπως σας είπα, τη σύγχυση για τις δεύτερες εκλογές.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα εδώ ένα λεπτό και έχουμε τον Διονύση Χατζημιχάλη δίπλα μας. Καλημέρα, κύριε Διονύση.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο για την πρόταση αυτή του κυρίου Δούκα που νομίζω ότι θα ανάψει φωτιές. Έχουμε που θα έχουμε φωτιές, θα έχουμε δημοσκόπηση σήμερα. Θα έχουμε αύριο δεύτερη εκδήλωση για το δημόσιο χρήμα από τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι,
0: έχουμε
1: ναι.
0: διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας ναι. της Νέας Αριστεράς. Πώς βλέπετε την πρόταση αυτή του κύριου Δούκα?
1: Δύο πολύ, πολύ γρήγορα σχόλια. Πρώτον, λέει να συζητήσουμε για τα προγράμματά μας. Το κόμμα Τσίπρα δεν έχει πρόγραμμα. Ένα. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον, μου κάνει μεγάλη εντύπωση η αφωνία του Πασόκ.
0: Καλά, είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό παίζει από χθες το απόγευμα. Αυτή η δήλωση και από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί δεν υπάρχει καμία επίσημη αντίδραση του Πασόκ.
0: Καλά, δεν μπορεί
1: κατά τα άλλα. Λαλίστα του γραφείου.
0: Δεν μπορεί να πάει κάποιος ένα τρίμερο.
1: Μπορεί να πάει όποιος θέλει, όπου θέλει. Αφήνει κάποιος το πόδι του πίσω. Δεν είναι αυτό. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν πενθήμερο, όχι τρίμερο. Πενθήμερο. Αλλά τα κόμματα δεν λειτουργούν έτσι. Μέχρι τώρα θα έπρεπε να υπάρχει μια αντίδραση του Πασόκ. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Και αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέγη σε λίγο. Με πολύ περισσότερα σχόλια και για πολύ περισσότερα θέματα. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα σήμερα, αρκετοί θα πάτε για μπάνιο, ρίξτε μια βουτιά και για μας. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Σε τροποποιήσεις στο προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχωράει Τεχεράνη σύμφωνα με το Ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στο Ιράν αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού σχετικά με τα στενά του ορμούς και τη διαχείριση ή απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το CNN μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Τονίζοντας ότι το κείμενο αναφέρει με σαφήνεια πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και ότι οι πυρηνικές διατάξεις αποτελούν κεντρικό και εκτενές μέρος της συμφωνίας. Οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε νωρίτερα χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα, προειδοποιεί ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Πρόεδρος Μαζούτ Πέζες και αν και χθες υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων, ενώ το γραφείο του διέψευσε φήμες περί παρέτησης. Κατεπήγουσα έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Λίβανο μετά από αίτημα του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ύστερα από συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής τόνισε ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά, αφού το Ισραήλ εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και έχει καταλάβει το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ, τουλάχιστον 12 νεκροί και 35 τραυματίες χθες. Βίαιη επιθετικότητα χαρακτηρίζει τις Ισραηλινές επιχειρήσεις ο Αραβικός Σύνδεσμος, ζητώντας άμεση πάυση των εχθροπραξιών. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες με τον πρόεδρο του Λιβάνου και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, στο πλαίσιο διπλωματικών προσπαθειών για την προώθηση νέας συμφωνίας αποκλιμάκωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει ότι ως πρώτο βήμα η Χεζμπολάχ θα σταματήσει όλες τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και σε αντάλλαγμα το Τελ Αβίβ θα απέχει από περαιτέρω κλιμάκωση στη Βηρυτό. Ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου φέρεται να μετέφερε την ευθύνη στην Ισραηλινή πλευρά, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει πρώτα τους πυροβολισμούς. Στη Γάζα, τουλάχιστον 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κατάμεστο καφενείο στο λιμάνι του Θύλακα. Στη κατεχόμενη δυτική όχθη, όχημα έπεσε πάνω σε Ισραηλινούς επίκους, τραυματίζοντας 2 έφηβες. Ο δράστης σκοτώθηκε από στρατιώτη. Άνοδο κατέγραψαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Την παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αντλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο και την οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στο μήνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ενεργοποιείται εντός του Ιουνίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό και σε όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ, ενώ νομοθετείται και το πλαίσιο για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε περίπτωση δεύτερων εκλογών προτείνει ο Χάρης Δούκας με στόχο το κοινοβουλευτικό μπόνους των 50 ευρών. Στο μεταξύ, αναβρασμός επικρατεί στη Νέα Αριστερά, καθώς επίκυνται ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, αβεβαιότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αναμένονται αποφάσεις για τη στάση του απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Σε κατάσταση υγειονομικής επιφυλακής Ιταλία και Βραζιλία, καθώς εντοπίστηκαν τα πρώτα ύποπτα κρούσματα του ιού Έμπολα σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν από την Αφρική. Στην Κολομβία, ο ακροδεξιός εκατομμυριούχος επιχειρηματίας Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπρέγια και ο αριστερός γερουσιαστής και φιλόσοφος Ιβάν Σεπέδα θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Δεν θα παραδώσουμε την Κολομβία στο φασισμό, λέει ο Σεπέδα, ζητώντας διερεύνηση των αναφορών για παρατυπίες στο χθεσινό πρώτο γύρο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι ως 5 μποφόρ. Από 17 ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Όλα καλά. Εδώ είμαστε.
1: Τόση
0: δεν
1: χαρά. Όχι, εδώ είναι.
0: Α, εδώ είναι, λέει.
1: Τόση χαρά.
0: Ναι.
1: Ποτέ ξανά, σχεδόν.
0: Λοιπόν. Είμαστε πολύ ωραία, είμαστε πολύ όμορφα, πολύ ευχάριστα, πάρα πολύ ωραία, περνάμε πάρα πολύ καλά.
1: Και βγαίνει προς τα έξω.
0: Περιμένουμε τις διακοπές μας. Ε?
1: Θα πάμε φέτος.
0: Δεν τις περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Ναι, τις περιμένουμε τις διακοπές μας. Και πώς το λένε, θα έρθουν κάποια στιγμή. Εντάξει. Αλλά έχει πράγματα.
1: Πού έχει πράγματα.
0: Γενικά.
1: Έχει δισογραφία.
0: Έχει.
1: Και είμαστε εμείς εδώ να την πούμε.
0: Βέβαια. Πού?
1: Στο Earth News Radio 105,8.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ο Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο.
0: Και...
1: Ξάιμινε ή εκπεπιθήσεως.
0: Τ' αρέσει.
1: Ω, τ' αρέσει.
0: Τ' αρέσει.
1: Α, γι' αυτό πήγες που λέγει μου και έκανες τρέξιμο πρωί-πρωί και τέτοια πράγματα και μπανάκι και όλες αυτές τις ιστορίες, έτσι. Γιατί έχεις βαρύ πρόγραμμα σήμερα.
0: Κι άλλα που δεν μπορώ να πω.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, η Μαρία Κόντου επίσης, η δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Η Κατερίνα Σερέ, τι ξαφνικά ζεσταίνεται, ας πούμε. Φούντωσα. Και κουνάει το χεράκι. Ναι. Δεν καταλαβαίνει όταν κουνάς το χεράκι για να κάνεις αέρα στο πρόσωπό σου, ζεσταίνεις ακόμα περισσότερο. Γιατί η κίνηση αυτή προκαλεί ενέργεια. Καταλαβες.
0: Και τι να κάνω.
1: Τι να κάνεις, ξέρω εγώ τι να κάνεις.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ζέστη έχει, παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, δεν βράζει ο τόπος. Αλλά...
1: Όχι ακόμα.
0: Εντάξει, όχι ακόμα.
1: Αλλά άμα,
0: αυτό.
1: Άμα ξεκινάς με 20.
0: Τι να πούν κι αλλού.
1: Και θα έχει...
0: Πόσους άκουσα που λένε ευτυχώς ήρθαμε στην Ελλάδα να δροσιστούμε αυτές τις μέρες. Από την κεντρική Ευρώπη. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Πόσους ήξερες δηλαδή που ήταν στην κεντρική Ευρώπη και έχουν έρθει στην Ελλάδα. Πόσους.
0: Αρκετούς.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Και τουρίστες άκουσα που το λέγανε.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Σήμερα θα έχει γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια, λέει, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Γιατί? Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Εντάξει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Να τα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές του 29 με 32. 32. Και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά
0: 34.
1: Όχι, γιατί λέγαμε τις προάλλες 34 έχει, ας πούμε, η Ευρώπη και γίνεται χαμός με 34.
0: Μα δεν είναι το ίδιο. 30, όμως.
1: Το ξέρω, παιδί μου, εγώ το ξέρω.
0: Μην το λες,
1: 34 δεν έχει και εδώ τώρα.
0: Για μας είναι ψωματήρι.
1: Το λέω για κάτι φίλους ακροατές που λέγανε σιγά μας πρίξατε, κάνει ζέστη στην Ευρώπη. Ναι. Μόλις 32 βαθμούς έχει. 32. Πάντα μια βόλτα. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Εκεί μας βρίσκεται, μας στέλνει το μήνυμά σας. Τη χαρά, τη χαρά.
0: Mm.
1: Ο άλλος είναι μέσω Viber.
0: Mm.
1: Earth News Radio. Mm. Earth News, μία λέξη. Κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται. Πολύ ωραία. Μας στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Χρόνια πολλά. Στην τριάδα.
0: Είναι του Αγίου Πνεύμα που λέει η γιαγιά μου.
1: Γιορτάζουν, λέει η τριάδα.
0: Είναι του Αγίου Πνεύμα.
1: Τριάδα. Το Αγίου Πνεύμα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος. Θα πήρατε το γάλα σα.
1: Από μία. Δεν μ' αρέσει. Επειδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γάλα.
0: Και εμένα.
1: Ναι, πίνω γάλα, ας πούμε, και μου λένε δεν προσφέρει τίποτα πια σε εμπειρίε του.
0: Πώς δεν προσφέρει, απόλαυση.
1: Μόνο στην εφηβεία λέει προσφέρει, γιατί κάνει καλό στο ασβέστιο και στα κόκαλα.
0: Δεν το πίνουμε για το ασβέστιο.
1: Και επειδή τώρα τα κόκαλα μου πλέον δεν μεγαλώνουν, δηλαδή δεν πρέπει να πίνω γάλα.
0: Αυτό το πράγμα που κριτικάρουν οτιδήποτε τρώμε και πίνουμε, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Αυτοί που θέλουν να μας κάνουν να φάμε κοινόα.
0: Ναι, αυτοί είναι.
1: Οι ίδιοι, παιδί
0: αυτοί
1: μου.
0: Οι ίδιοι. Ναι. Ναι. Γάλα, λέει, πίνεις
1: και
0: γάλα.
1: Πώς το λέει ο Παπαχλημίτσος, φαγόπυρο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα γονέων.
0: Να ζήσετε.
1: Να τους χαιρόμαστε. Είναι Εθνική ημέρα φάλαινα στην Αυστραλία. Θα αρχίσει να μιλάει φαλαινίστικα η Σερέτη.
0: Καλημέρα.
1: Ξαναείδα χθες τον Νίμο. Τι ταινιάρα.
0: Ναι.
1: Τι ταινιάρα. Αλλά δεν όχι μεταγλωτισμένο, στο κανονικό.
0: Καλό, ναι. Καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, και είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Ισπανία. Μπράβο.
0: Μα επειδή μιλάω αυτή τη γλώσσα.
1: Ζήτω σαν οι ένοπλες δυνάμεις.
0: Πρέπει να βάζω στο βιογραφικό μου τι ξέρω, αγγλικά, γαλλικά και φαλαινίστικα. Είναι λάθος μου που δεν το βάζω αυτό.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Καλημέρα στην Κυριακή. Που έχει χρόνια πολλά, λέει, για την ημέρα. Καλή εβδομάδα. 19 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο. ο κύριος Παύλος που λέει: σε άλλες εποχές θα ακούγαμε ότι ο κύριος Δούκας έθεσε αυτόν εκτός του κινήματος. Τώρα βρισκόμαστε στη σουρεαλιστική εποχή που το ίδιο το Πασόκ θέτει εαυτόν εκτός κινήματος και φοβούμε εκτός ψηφοφόρων. Είναι, βλέπετε, τα σκοτάδια των ανεκπλήρωτων ερώτων. Να διώχνεις αυτούς που σε αγαπούν και θέλουν εναγωνίως να είναι μαζί σου και να ζητιανεύεις την αγάπη αυτών που είναι ταγμένοι αλλού και δεν θέλουν ούτε να σε βλέπουν. Ανεξερεύνητη άβυσο το ερωτικό Πασόκ. Θα τα πούμε για το Πασόκ.
0: Κύριε Παύλο, δεν υπάρχουν άνθρωποι που ξεχνάνε τον αρχηγό του κόμματός τους, ας πούμε. Τώρα τι να λέμε.
1: Καλημέρα στην κυρία Καταρίνα. 18 βαθμού στη Μυτιλήνη. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Παγωμένο γάλα το καλύτερο. Ιδίως αν είναι full fat. Δεν το συζητώ.
0: Αυτό τώρα. Τα πράσινα.
1: Πάρτε πράσινο, λέει, έχει 0 λιπαρά.
0: Και πάρε και 0% νερό. Να πιω νερό καλύτερα.
1: Ναι. 16 βαθμούς στην Ξάνθη, να ξέρεις. Καλό μήνα με υγεία μας εύχεται. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Πολύ ωραία. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Συγγνώμη, πριν πάμε στο τι έγινε σαν σήμερα, θέλω να το σχολιάσω αυτό γιατί το έβλεπα τώρα στην τηλεόραση.
1: Ποιο?
0: Ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media. Το βλέπω στις συνδέσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι ένας τύπος ο οποίος είσαι παραβατικός, είσαι αυτός, δεν ξέρω τι κάνεις. Που λες ναρκωτικά, δεν ξέρω,
1: όπλα, και προώλης, ναι,
0: και τα λοιπά. Και κάνεις αναρτήσεις στα social κουινώντας όπλα και βγάζοντας ντάνες με 50 ευρώ και... Έχει 50 ευρώ όμως, δεν έχει 200 ευρώ γιατί είναι παράνομο πια να έχεις πολλά τέτοια.
1: Τα 200 ευρώ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έλα ρε,
0: ναι. Και κουνάς, ας πούμε, κάτι, δεν ξέρω τι όπλα είναι αυτά τώρα, κάτι τεράστια όπλα είναι αυτά. Καλάσνικο είναι?
1: Όχι, είναι πιο...
0: Ούζια, ξέρω εγώ τι είναι.
1: Τα ούζια είναι πιο μικρά, όχι, είναι πιο μεγάλα, ξέρω εγώ.
0: G3, α3, κάτι
1: ξέρω
0: τέτοια,
1: είναι,
0: ναι. Ναι. Και ποζάς και ανεβάζεις βιντεάκια. Δεν σε βρούνε, βρε κακομύρι.
1: Ναι, αλλά έχει κάνει το κομμάτι του.
0: Το βρήκαν όμως τώρα, δεν θα το ξανακάνει το κομμάτι του για λίγο καιρό.
1: Σιγά, να μην το. Έξω θα βρεθεί. Εδώ είναι έξω άλλοι και άλλοι. Αυτό θα βγει έξω. Έλα.
0: Αλλά εν τω μεταξύ κρατάς τα όπλα αυτά και είσαι με παντόφλα.
1: Με παντόφλα.
0: Με παντόφλα.
1: Με φόρμα και παντόφλα. Φόρμα και παντόφλα. Δηλαδή. Σαλιονάρα αυτό, ναι. Το Παναγία.
0: Ντούκιο το μεταξύ εδώ. Αλλά αυτή η παντόφλα μου χαλάει το όλο το τέτοιο.
1: Σαν σήμερα, ναι, ναι, ναι. Κανονικά έπρεπε να φοράει αρφίλια. Κάτι.
0: Κάτι, ναι.
1: Δεν
0: κάτι,
1: θα έπρεπε.
0: Κάτι,
1: ναι,
0: στρατιωτικό, ρε παιδί.
1: Κάτι στρατιωτικό. Έστω στρατιωτικέ.
0: Σαλιονάρε.
1: Σαλιονάρε είναι άθλιε.
0: Χάλια.
1: Λοιπόν, το 1495, σαν σήμερα, η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι γίνεται από τον μοναχό Τζον Κορ.
0: Και δεν τον έκαναν Άγιο.
1: Έλατε. Γιατί δεν τον γιορτάζουμε αυτό,
0: ναι. Το Αγίου Κορ.
1: Του Αγίου Γουσκιού.
0: Δηλαδή έπρεπε να γίνει Άγιος αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Σ' αρέσει το ουίσκι,
0: ναι.
1: Εμένα όχι.
0: Το 1930 ο Παναθηναϊκός κερδίζει 8-2 τον Ολυμπιακό στη μεγαλύτερη έκταση νίκη που έχει πετύχει ποτέ επί του αιωνίου αντιπάλου του.
1: Το 1967 κυκλοφορεί το αριστουργηματικό άλμπουμ των Beatles, γράφει το σαν σήμερα, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ένας από τους καλύτερους δίσκους που έχει γραφτεί ποτέ, σύμφωνα με όλους τους μουσικοκριτικούς.
0: Και πρόσεξε, αυτό σου έχει μείνει.
1: Πλήρης, πιο ολοκληρωμένος.
0: Αν ακούς μουσική, σου έχει μείνει αυτό, όπως λέγεται το άλμπουμ αυτό.
1: Βέβαια,
0: έτσι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν έρθει τα Κινέζικα τώρα που έχουν ολόκληρη φράση, μου, εγώ δεν μπορώ να τα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα πούμε.
1: Όχι, δεν θα
0: αλλά
1: τα πούμε.
0: Αλλά εγώ τα λέω αυτά τα αυτοκίνητα. Have a beautiful day.
1: Γιατί δεν το λες Κινέζικα και συχνάζεις?
0: Κινέζικα δεν θέλω,
1: ναι.
0: Δεν θέλω να με καταλαβαίνουν,
1: ναι.
0: Λοιπόν, το 1973 η Χούντα προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα, στην εγκαθίδρυση Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας με συντακτική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Είχε Υπουργικό Συμβουλίο. Το 1973 υπογράφεται η Συμφωνία Σύνδεσης Κύπρου ΕΟΚ τότε.
0: Και το 1998 ιδρύεται η ΕΚΟΤΟΥ, που λέμε η ΕΚΟΤΟΥ, το ΔΝΤΟΥ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη Φραγκφούρτη.
1: Δευτέρα σήμερα, έτσι. Θα ξαναδούμε σε κανένα ντοκιμαντέρ πάλι για την ΕΚΟΤΟΥ. Λοιπόν, το ξέρω. Το 1265 γεννιόταν ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας.
0: Παλιός, πολύ παλιός.
1: Το 1265 λέμε,
0: παλιός,
1: δηλαδή πιο παλιός.
0: Πολύ παλιός.
1: Ναι, πολύ παλιός.
0: Εδώ είναι παλιά η Μέριλιν πια που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926.
1: Θεά, θεά. Και το 1940 η Κατερίνα Γόγου.
0: Θα δούμε πολλά ποίηματα τη σήμερα στο Facebook.
1: Της Μέριλιν Μωρό, ναι.
0: Όχι, ναι, ναι, της Μέριλιν.
1: Ναι.
0: Το σαν σήμερα πέθανε το 1960 ο Αρμάνδος Δελαπατρίδης. Γραφική πολιτική φιγούρα του Μεσοπολέμου και αρχηγός του κόμματος των Κιανόλευκων. Έχει και τώρα τέτοιες.
1: Μάλιστα. Το 1981 πέθανε ο Χριστάκης, ο Χρήστος Σύρπος το πραγματικό του όνομα, ο λαϊκός τραγουδιστής.
0: Ας είσαι ελεύθερο πουλί.
1: Αυτό, ναι, σαν από Κανάρα σε Κανάρα, ναι. Πώς το λένε, αυτό.
0: Ο Μπίχτης της εποχής, όχι ο Χριστάκης, ο... Και το 2008...
1: Ο ήρωας του τραγουδιού, του άσματος.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Μπράβο, γεια σου, ναι. Το πρότυπο. Ναι. Το 2008 πεθαίνει ο Yves Saint Laurent. Ο Ερή Ντονά Ματιέ, έτσι τον έλεγαν. Αλλά με αυτό το όνομα δεν θα έκανε καριέρα. Έκανε με το Yves Saint Laurent φυσικά και έκανε και ήταν τεράστιος, σπουδαίος.
1: Τεράστια
0: του, ναι, ναι.
1: Καριέρα, το κούρος που λέτε ακόμα. Λοιπόν, καλομήνα στην Κυριακή, ναι, δεν μας είχε πει πριν καλομήνα. Καταλαβαίνεις, και μας είχε πει χρόνια πολλά, αλλά όχι καλομήνα. Καλημέρα, ξαφνιάστηκα, δεν το περίμενα να σας ακούσω λόγω αργίας. 10 βαθμούς σήμερα. Δεν είμαστε το πνεύματο εμείς, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Είμαστε του ινοπνεύματο.
1: Ναι. Είμαστε του ινοπνεύματο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Καλημέρα. Ο κύριος Μάκης θέλει να θέσει ένα σχόλιο.
0: Γιατί τι.
1: Κανείς δεν ρωτάει. Τι? Το πιο επικίνδυνο επάγγελμα του ναυτικού δεν ανοίξει τα βαριά και ανθυγινά.
0: Θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε. Πιθανότατα θα έπρεπε. Αλλά δεν το ορίζουμε εμείς. Δηλαδή, αν το ορίζαμε εμείς, θα ήταν πάρα πολλά στα βαριά και ανθυγινά προαιώνων. Όχι τώρα.
0: Παλιά ήταν.
1: Παλιά.
0: Ναι, μετά τα βγάλανε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία. Καλημέρα σε όλους. Η κυρία Μόρφο. Καλημέρα στον Αντώνη από την Πτολεμαϊδα με 11 βαθμούς, παρακαλώ. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. 20 βαθμοί ήδη.
0: Ναι.
1: 20 βαθμοί στην Νέα Πολύ Λακωνία.
0: Ναι.
1: Ζεστούλα. Και μας στέλνει μια φωτογραφία, ωραία. Φωτογραφία από το λιμάνι. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πού να αρχίσουμε, έλα. Να αρχίσουμε μετά έξω. Ο Πεζεσκιάν παραιτήθηκε, ο πρόεδρος του Ιράν.
1: Ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν. Θεωρητικά έχει υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο.
0: Λένε οι Ιρανοί.
1: Ναι, βέβαια. Οι Ιρανοί το λένε, ναι. Βέβαια, μέχρι να φτάσει στον πρόεδρο όπου είναι ο πρόεδρος, μέχρι
0: ναι,
1: να τη διαβάσει ο πρόεδρος όπως μπορεί να τη διαβάσει ο πρόεδρος ή να του τη διαβάσουν και να στείλει την απάντηση, περνάει κάποιος χρόνος. Χθες έγινε γνωστή αυτή η είδηση, χθες κυκλοφόρησε.
0: Καλά να διαβάσει, έτσι. Ρε παιδί μου, μπορεί να του πάει κάποιος και να του πει του πρόεδρου.
1: Ο Πεζεσκιάν, ναι, τι να
0: του πει του πρόεδρου. Πρόεδρε, ναι. Θέλει να φύγει ο Πεζεσκιάν.
1: Ναι.
0: Στον Χαμενέι, λέμε.
1: Ναι, ναι, τον Μουτζάμπα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει άλλος, ναι. Λοιπόν, να σου πω για το λάχ μου. Θέλει να παραιτηθεί ο Πεζεσκιάν. Και ας απαντήσει αυτός. Πρέπει να το διαβάσει κιόλας.
1: Τι να σου πω, μπορεί να θέλει να δει τους λόγους. Γιατί ο άλλος.
0: Ας τους του διαβάσουν.
1: Να τους πούμε εμείς τους λόγους ή στους φίλους ακροατές. Μπορεί να τους ξέρουν.
0: Γιατί τους ξέρουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια τους ξέρουμε. Ο λόγος που επικαλείται είναι ότι επί της ουσίας η πολιτική ηγεσία στο Ιράν δεν ασκεί καμία εξουσία. Την έχουν αποκλείσει από την εξουσία και όλο το παιχνίδι. Το κάνουν μόνοι τους οι φρουροί της Επανάστασης.
0: Τώρα του ήρθε το Πεζεσκιάν.
1: Όχι τώρα.
0: Γιατί εμείς το ξέραμε εδώ και καιρό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό. Εμείς τα έχουμε πει πριν από 20 τόσες μέρες. Αλλά δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς. Δεν μας ακούει ο Πεζεσκιάν. Δεν καταλαβαίνει και τη γλώσσα. Πιθανότατα δεν έχει σημασία. Ωραίος πολιτισμός, αρχαίος ο Περσικός. Ωραίος. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, και αυτός πανάρχιος. Έτσι. Έχω δώσει τα φώτα του και αυτοί στον κόσμο. Λοιπόν, μην του αποπέρνουμε του ανθρώπου.
0: Και όχι, αποπέρνουμε. Απλά μας ρωτούσαν
1: αυτός είναι ο λόγος που ζητάει να παραιτηθεί. Κάποιοι παρατηρητές, γιατί υπάρχουν και παρατηρητές τέτοιοι στο Ιράν, είναι για να πιέσει τρόπον την να έχει και η πολιτική κάποιο ρόλο. Κάποιο λόγο και κάποιο ρόλο στα τεκτενόμενα. Αλλά προς το παρόν.
0: Την κάνει με ελαφρόπεζε και αν
1: δεν υπάρχει απάντηση. Τώρα που λες για το Ιράν, χθες το βράδυ.
0: Ναι, ναι.
1: Χθες το βράδυ ρίξανε έναν πύραυλο και μέσα στο σπίτι. Αυτό είχε να γίνει στην Τεχεράνη πάρα πολλούς μήνες.
0: Ναι.
1: Ρίξανε ένα πύραυλο μέσα στο σπίτι ενός τύπου, ο οποίος ήταν το φρουρό της Επανάστασης και ήταν ο αρμόδιος των δορυφορικών συνδέσεων του επίσημου κρατικού τηλεοπτικού δικτύου,
0: ναι,
1: του ΙΡΙΜ, με τους φρουρούς της Επανάστασης και το δικό τους δίκτυο ενημέρωσης. Αυτός που ήταν για τις εύξεις, ξέρεις, τις δορυφορικές μεταξύ των δύο δικτύων και να περνάει η γραμμή του ενός στο άλλο,
0: ναι.
1: Αυτός δέχτηκε στο σπίτι του μέσα μια βόμβα. Έτσι πιθανολογείται ότι μας χαιρέτησε. Ναι. Αλλά είναι το πρώτο περιστατικό τέτοιο που συμβαίνει
0: πολύ καιρό.
1: Ναι, που δεν είναι με πύραυλο από μακριά. Είναι από κάποιο πύραυλο ξένο. Δεν ξέρω ποιος το έκανε. Αν το έκανε πράκτορες, αν το έκανε Ιρανοί, αντικαθεστωτικοί, αν το έκανε άλλοι. Δεν ξέρω ποιος το έκανε.
0: Ακρίβεια στα χτυπήματά του.
1: Εγώ δεν ξέρω ποιος το έκανε.
0: Ναι, όχι, επειδή το έχουμε δει αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Αλλά.
0: Ναι. Κατάλαβε.
1: Καλημέρα στον Μπίλι, δεν κρατάει το φίλο μα στην Καλαμάτα. Στα αστικά τη Καλαμάτα. 17 βαθμού πεντακάθαρο. Να ξέρει, στην Καλαμάτα.
0: Ωραία. Τσάμπιο Λίγκ, είδε.
1: Όχι.
0: Δεν είδε τον τελικό.
1: Όχι.
0: Γιατί, πώ είναι και έτσι.
1: Έτσι. Δεν έχω αυτό το σύστημα.
0: Τι δεν έχει αυτό το σύστημα.
1: Άλλα συστήματα.
0: Δεν έχει αυτό το σύστημα.
1: Αυτό που έδειχνε το μάτς.
0: Καλέ, το έδειχνε. Ελεύθερο κανάλι το έδειχνε.
1: Το έδειχνε ελεύθερο κανάλι.
0: Ναι.
1: Τώρα μου το λες.
0: Έπατε.
1: Νόμιζα ότι ήταν σε.
0: Όχι.
1: Έλα, τότε γιατί λέγανε το μεταδίδει το τάδε τάδε πλατφόρμα, α πούμε, και δεν λέγανε το.
0: Όλα λέγανε.
1: Μεταδίδει ελεύθερα το τάδε κανάλι.
0: Καλά λέγανε.
1: Ξέρεις πώς την έπαθα.
0: Πώς.
1: Σαν έναν τύπο ο οποίος ήταν οπαδός της Paris Saint-Germain.
0: Ναι.
1: Και ξεκίνησε για να πάει να δει τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Έκανε ένα μικρό λάθος.
0: Τι.
1: Αντί να πάει στη Βουδαπέστη, πήγε στο Βουκουρέστι.
0: Εντάξει, μωρέ, τη Βουδαπέστη, τη Βουκουρέστι.
1: Συμβαίνουν αυτά. Έτσι την πάτησα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα ο άνθρωπος. Το ίδιο του φαίνονται όλα αυτά. Αρχίζουν να αποβεί και τα δύο.
1: Αλήθεια, τον έδειχνε
0: ναι, το Τομάς. Ναι,
1: ναι. Ναι, δεν τον είδα.
0: Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο δεν έχασε τίποτα. Ναι. Το δεύτερο ήταν.
1: Τι, καλό. Στο πρώτο ημίχρονο μπήκε τον γκολ.
0: Καλά, εντάξει, και.
1: Στο
0: αυτό ήταν.
1: Έκτο λεπτό.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί λεπτομέρειες έχω διαβάσει.
0: Δεν είναι αυτό. Μόνο αυτό ήταν στο πρώτο ημίχρονο.
1: Δεν ξανά έκανε τίποτα η Άρσεναλ, λέει. Μόνο αυτό. Έβαλε το πρώτο γκολ στο 6 και μετά κάτσε πίσω.
0: Μετά ναι.
1: Αυτό έκανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά έχασε.
0: Και μετά όμω με το πέναλτι αναγκάστηκε να παίξει.
1: Ναι.
0: Και πώς το λένε, και μετά έγινε ωραίος αγώνας.
1: Α, μετά το 1-1 δηλαδή
0: ναι,
1: έγινε ωραίος αγώνας.
0: Μετά να ξεκλειστούν, που ναι. Έχουν κλειστεί.
1: Εν τω μεταξύ πήρανε αυτή το τρόπαιο. Έτσι, ναι. Το τρόπαιο, το πήρανε.
0: Γιατί σκοτωθήκανε, μάνα μου.
1: Το ερώτημα είναι, δεν το ξέρανε. Μα και πέρυσι ακριβώς το ίδιο είχε γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Και πέρυσι μετά που κέρδισαν το Champions League, πάλι η ίδια ομάδα, πάλι στο Παρίσι έγινε κακός χαμός.
0: Πιστεύω ότι
1: φέτος
0: βρίσκουν ευκαιρία,
1: ναι.
0: Επειδή δεν είναι και παράδεισος στα προάστια του Παρισιού.
1: Ναι, γιατί είναι.
0: Όχι, δεν είναι. Γιατί είναι υποβαθμισμένα,
1: ναι.
0: Γιατί εκεί που μένουν, πώς το λένε, μένουν πάρα πολύ...
1: Δρούν συμμορίες και
0: λοιπά. Και που έχουν συμμορίες και τα λοιπά. Ναι. Και βρίσκουν ευκαιρία και αφορμή και γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς είχε και νεκρό.
1: Βέβαια είχε.
0: Ναι.
1: Και νεκρό και τραυματίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται στις θάλασσές μας.
1: Τι γίνεται.
0: Προχτές είχε κάνα δυο περιστατικά που εμφανίστηκαν κάτι καρχαριάκια εκεί στο...
1: σιγά.
0: Ναι. Τώρα είχε φάλαινα.
1: Πού είχε φάλαινα.
0: Στο βορειοβοϊκό.
1: Επειδή είναι η μέρα της φάλαινα σήμερα.
0: Γι' αυτό λες.
1: Μπορεί.
0: Να χαιρετήσει.
1: Ήρθα να γιορτάσει.
0: Όχι φάλαινα.
1: Φάλαινα.
0: Εγώ σκέψω να έχουμε πάρει τη βαρκούλα μας εμείς.
1: Ναι.
0: Που έχουμε.
1: Άλλος για τη βάρκα μου.
0: Ναι. Ναι. Και να πούμε πάμε για ψάρεμα. Και έτσι όπως ψαρεύουμε να δούμε δίπλα μου.
1: Boring. Ναι. Δεν θα το λέγα ποτέ. Αλλά λέμε τώρα. Ναι. Φέρει πίν. Κουβέντα να γίνεται, ναι.
0: Τέλος πάντων, λέω, ναι. Παιδί μου. Και να είσαι τώρα, να πεις πάμε βαρκάδα στην καλή σου.
1: Ναι, βαρκάδα. Ναι.
0: Ναι. Και αυτό το βαριέσαι.
1: Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Αυτό δεν το
0: βαριέμαι.
1: Αυτό δεν το βαριέμαι καθόλου.
0: Όχι. Κουνάει.
1: Άμα κουνάω εγώ κουπί, εντάξει.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φαντάζεσαι τώρα να πας εκεί και όπως είσαι, κάνεις ερωτική εξομολόγηση, ας πούμε, εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
0: Λες, αγάπη μου, κοίτα τι ώρα που είναι το μπλε φεγγάρι.
1: Ναι, blue moon.
0: Ναι. Που, ναι. Που μπλε δεν ήταν.
1: Καθόλου.
0: Ναι. Αυτό που του λένε χρώματα τα φεγγάρια και το κοιτάς και είναι το ίδιο το φεγγάρι.
1: Ναι, είναι το κατακόκκινο φεγγάρι της φράουλας. Κίτρινο. το blue moon. Κίτρινο.
0: Ναι.
1: Ότι...
0: Ας το πούμε μια φορά και κίτρινο όμως.
1: Ναι. Κανείς δεν το λέει ποτέ κίτρινο φεγγάρι.
0: Θα βγάλουμε εμείς μια πανσέλινο που δεν την έχουν ονομάσει.
1: Ναι.
0: Κάποια θα υπάρχει μέσα στον χρόνο.
1: Το κίτρινο φεγγάρι του ελαφιού. Όχι,
0: ελαφιού θα έχει σίγουρα.
1: Ναι, ελαφιού
0: θα βρούμε εμείς κάτι άλλο. Του ρακούν.
1: Τα έχουν βρει όλα αυτά οι Ινδιάνοι εντωμεταξύ.
0: Ναι, τα έχουν
1: κάνει του αυτού, του αετού, του τραχαγίου.
0: Αυτά μας μείναν από τους καημένους.
1: Τέλος πάντων,
0: και εμφανίζει τη φάλαινα.
1: Ναι, τι να κάνεις.
0: Ναι. Τι να πω. Να σε ρωτήσω κάτι. Διάβαζα, γιατί πρέπει να φύγουμε να πάμε σε τίτλους.
1: Πού πάμε. Δεν έχει τίτλους, παιδί. Δεν έχει τίτλους.
0: Α, δεν έχει.
1: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω τότε. Ακάθεκτη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γιάννη μου.
1: Κουκιά παίρνει.
0: Λοιπόν, η μπανάνα.
1: Ποια μπανάνα.
0: Αυτή του. Που είναι θεωρείται εργοτέχνης με το σελοτέι που τη βάζουν στον τοίχο που το είχε κάνει αυτός ο τύπος.
1: Έχω γεμίσει τον τοίχο μου.
0: Μπανάνες.
1: Με μπανάνες και αυτοκόλλητα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτή η μπανάνα την είχαν στο Πομπιντού τώρα.
1: Την μπανάνα.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω, αυτή η μπανάνα.
0: Την ανανεώνουν, φαντάζομαι.
1: Γιατί κάποια στιγμή μαυρίζει, σαπίζει μετά κτλ. Κάνει καλό. Το φλίδι της μπανάνας κάνει καλό στα φυτά.
0: Πιάνει και μυγάκια.
1: Το φλίδι το βάζεις στο νερό, ναι, και το αφήνεις εκεί πέρα στο μουσκιο και βγάζει ουσία που είναι χρήσιμη για τα φυτά. Και μετά με αυτό το νερό ποτίζεις τα φυτά. Άκου. Και παίρνουν κάλιο. Ναι.
0: Κάθε τρεις μέρες την ανανεώνουν την μπανάνα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη συγκεκριμένη.
1: Ναι, έτσι δεν αλλοιώνεται το εργοτέχνη.
0: Όχι, πρόσεξε.
1: Εργοτέχνη ιδέα.
0: Η μπανάνα αντικαθίσταται κάθε τρεις μέρες, ναι, πρόσεξε με τι θα πω. Και η αξία του έργου βασίζεται στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας και το πρωτόκολλο της παρουσίασής του. Τι, ότι είναι τσικίτα ή αν είναι.
1: Μην κάνεις διαφήμιση.
0: Ναι, μπορεί να κάνω διαφήμιση.
1: Ναι. Τότε θα πρέπει να πεις και τις άλλες. Ντόλ.
0: Τέλος πάντων. Τη φάγανε την μπανάνα, την πήρανε. Θα την είδε κανένας άνθρωπος, θα νομίζω ότι
1: δεν είναι πρώτη φορά που την παίρνουν.
0: Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Είναι ασφαλισμένη.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω. Ότι αυτό
1: την μπανάνα.
0: Αυτό σημαίνει. Ναι. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, ελάτε κατά κύματα, κατά ομάδες, ας πούμε, κατά γκρουπ. Ναι. Να δείτε εδώ τα έργα τέχνης. Και σου λένε σε κάντε καθίστε εκεί δεξιά και θα πεις, μια μπανάνα την έχουν, άμα πεινάσεις.
1: Τώρα λες μπανάνα.
0: Την παίρνεις την μπανάνα.
1: Μας στέλνει ο Ιορδάνης από το κέντρο της Καβάλας. Μας στέλνει φωτογραφία χελώνα. Χελώνες έχουμε, πολλές. Αλλά αυτό είναι χελωνάκι, μόλις έχει βγει από το αυγό. Μικρούλι.
0: Ναι.
1: Χελωνάκι στην παραλία, στην Καβάλα. Καταλαβες. Ο Δε Παναγιώτης μας λέει στην. Υπήρχαν από παλιά στην Ελλάδα καρχαρίες, αλλά δεν υπάρχει ποτέ καταγεγραμμένο ατύχημα. Να μην καταγραφεί.
0: Όχι.
1: Ευχόμαστε να μην καταγραφεί.
0: Όχι.
1: Γιατί αλλιώς θα δούμε ταινίες. Ναι. Δεν θέλουμε να σας περιγράψουμε τι θα δείτε στα κανάλια. Ναι, καθόλου. Καλημέρα στον κύριο Άρη. Καλημέρα. Πείτε ότι το επεισόδιο στο Παρίσι το δημιουργούν οι παράνομοι μετανάστες. Άρης από Καλαμάτα.
0: Δεν υπάρχουν παράνομοι μετανάστες.
1: Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Α, μαγνήσιο έχουν οι μπανάνες. Ναι, μπράβο.
0: Και κάλιο.
1: Και κάλιο. Εγώ κάλιο είπα.
0: Κάλιο.
1: Έχουν και μαγνήσιο.
0: Και
1: η Φωτεινή γνώρισε πέρσι στη Γερμανία. Ζητούσαν πολιτικό άσυλο. Ωραίοι άνθρωποι λέει.
0: Ποιοι?
1: Βασανισμένοι πολύ. Οι Πέρσες.
0: Α, οι Ιρανοί. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Πρόσεξε να δεις.
1: Όχι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Δεν προσέχω να δω τίποτα. Ναι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι. Πάμε. Γιατί. Μετά θα σου πω για μια λίγη που στείλω Γιάννης Πανέμορφη.
1: Για το Πασόκ θα πούμε.
0: Θα πούμε μετά, ρε παιδί.
1: Για την αριστερά θα πούμε.
0: Μετά θα πούμε.
1: Για όλα αυτά θα πούμε.
0: Όλα θα πούμε.
1: Α, θα τα πούμε όλα.
0: Θα κάνουμε
1: όχι, να το πω. Κάνουμε τρέιλερ για την εκπομπή. Να πούμε και στους φίλους ακροατές. Να μείνουν συντονισμένοι. Πάμε τίτλους τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν με τροποποίηση στο προσχέδιο συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο πρόεδρος του Ιράν τάχθηκε υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων. Το γραφείο του διαψεύδει φήμες περί παρέτησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για νέο σχέδιο εκεχηρίας στο Λίβανο. Κατεπίγουσα έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση. Επήγει να συγγύσουν τα όπλα στο Λίβανο, λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Την παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αγγλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο και την οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στο μήνα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Κανονικά λειτουργούν σήμερα υγιού πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετς και λαϊκές αγορές. Αυξημένα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων. Καλός χερός σχεδόν σε όλη τη χώρα, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαι θα και πάλι. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Δηλαδή, εκτός από το 105,8, πολλές άλλες κοινότητες μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Από το airnews.gr, από το air.gr ή, αν θέλετε, σας συστήνουμε, σας προτείνουμε να μας ακούτε από το AirTeco. Να κατεβάσετε την εφαρμογή αυτή είτε στο κινητό σας, είτε στο tablet σας, είτε στον υπολογιστή σας και να έχετε στη διάθεσή σας, στις άκρες των δακτύλων σας, στην κυριολεξία, όλα τα ραδιόφωνα της AirT. Και είναι πολλά. Και είναι όλα ενδιαφέροντα. Αυτό έχουμε να σας πούμε.
1: Το δικό μας είναι το πιο ενδιαφέρον όμως.
0: Αυτό δεν το συζητάμε καθόλου.
1: Το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Πρώτο και καλύτερο. Λοιπόν, ο Γιάννης μας έχει στείλει.
0: Ο Βοσκός.
1: Ο Γιάννης από
0: ο φίλος
1: το
0: Μέτσοβο, Μέτσοβο,
1: ναι, ναι. Μας έχει στείλει μια φωτογραφία,
0: ναι,
1: από την τεχνητή λίμνη των πηγών του ΑΟΥ του ποταμού.
0: Ωραία, ναι.
1: Που είναι πάρα πολύ. 10 βαθμούς έχει, να ξέρεις. Τώρα. Καλό καλοκαίρι, λέει.
0: Το καλό. Για μένα είναι πολύ καλό.
1: Πολύ
0: αυτό.
1: Καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Αυτή η λίμνη,
0: ναι,
1: έχει φτιαχτεί,
0: ναι,
1: για την ίδρυυση και την ηλεκτροδότηση γύρω περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Φοβερό.
0: Μου τι φοβερό.
1: Ωραίο.
0: Ξέρεις πόσα τέτοια υπάρχουν.
1: Ού, πολλά. Αλλά είναι πολύ όμορφο κιόλας.
0: Όμορφα,
1: πολύ,
0: ναι, ναι.
1: Πολύ όμορφο.
0: Και πάνω που φτιάξαν εκεί το φράγμα του πιανού ποταμού είναι που φτιάξαν στο.
1: Ού, πολλά. Αλλά είναι πολύ όμορφο κιόλας.
0: Όμορφα.

0: ότι για παράδειγμα λέει δεν θα φύγουμε ρε παιδί μου, δεν θα πάμε φέτος διακοπές. Ένα στους δύο λέει δεν θα πάνε, λένε τα στατιστικά στοιχεία, δεν θα πάνε διακοπές. Και τι θα κάνετε, θα πάμε στο χωριό. Δηλαδή, ένα αποκούμπι το έχουν όλοι. Δηλαδή, όλοι, πολλοί. Πολλοί έχουν ένα αποκούμπι και σου λέει τώρα δεν πάμε διακοπές, αλλά πάμε στο χωριό. Καταλαβες. Ναι. Γεμίζουν τα χωριά το καλοκαίρι. Για κάποιους αυτό είναι διακοπές. Για κάποιους άλλους δεν είναι διακοπές. Διακοπές μπορεί να είναι μόνο, ξέρω εγώ, να πας σε ένα νησί, σε ένα τέτοιο. Εξαρτάται. Ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Δικαίωμά του κτλ. Ναι, ναι. Ο κύριος Άρης επιμένει. Κυρία Σερέτη, και στην Ελλάδα δηλαδή δεν υπάρχουν παράνομοι μετανάστες. Κοροϊδευόμαστε νομίζω.
1: Γιατί είπα εγώ κάτι για την Ελλάδα.
0: Δεν είπε.
1: Είπα εγώ για την Ελλάδα. Για το Παρίσι έλεγε.
0: Η αλήθεια είναι δεν είπε. Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Ήρεμα ρωτάει. Στην περιοχή Αγία Εκατερίνη στο Χαλκούτσι Οροπού, με το νέο νόμο τα οικόπεδα έγιναν χωράφια.
1: Ναι.
0: Εδώ και 50 χρόνια γύρω από το δικό μου που έχω βάλει ελιά στα οικόπεδα ανήκουν σε κάποια τράπεζα και δεν έχουν καθαριστεί ποτέ. Σε αυτούς γιατί δεν βάζουν πρόστιμο. Κακώς. Να βάλουν.
1: Παντού πρέπει.
0: Να βάλουν.
1: Όλοι εντάξει.
0: Όπου δεν κόβουν τα χορτάρια, δεν ξεχορταριάζουν, πρέπει να πέσει πρόστιμο. Ναι. Ανεξαρτήτως ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Διότι είναι εστία, πιθανή εστία για πυρκαγιά και δεν θέλουμε τέτοια. Μπήκαμε και στον Ιούνιο. Χτυπάμε ξύλο, κουνιόμαστε από τη θέση μας.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, ο Δήμος του Αμβούργου ήθελε να είναι υποψήφιος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή το 2036 ή το 2040 ή το 2044.
0: Ναι, κάνα δημοψήφισμα.
1: Ναι, και είπαν όχι ο κόσμος.
0: Ναι, και είπαν όχι. Κάνα δημοψήφισμα και είπαν όχι.
1: Ναι.
0: Πίκρα η Ένωση Επιχειρηματιών.
1: Δεν θέλει.
0: Η Ένωση Επιχειρηματιών του Αμβούργου,
1: ναι,
0: πίκρα,
1: ναι,
0: στεναχωρέθηκε πολύ.
1: Ναι.
0: Έβγαλε και ανακοίνωση. Γιατί περιμένανε πώς και πώς να γίνουν κάποιες επενδύσεις, να πάρει πάνω του η περιοχή κτλ. Αν θα γίνονταν οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί,
1: δεν
0: ρε
1: μου. Ο
0: κόσμος δεν ξέρω γιατί δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε
0: γιατί θα τους χαλάσει την ησυχία.
1: Ναι.
0: Ότι τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Δεν, παιδιά, έβλεπα τώρα, δεν ξέρω για ποιον λόγο, μπορεί να ήταν η επέτειος ή δεν ξέρω κάτι τέτοιο, ξαναβγαίνει στα social media από ξένους λογαριασμούς, έτσι, όχι ελληνικούς λογαριασμούς, από άλλες χώρες, για την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Τι μαγεία ήταν αυτή, ρε παιδιά μου.
1: Τώρα,
0: τι μαγεία ήταν αυτή. Και όχι μόνο ήταν μαγεία, ακόμα είναι, θεωρείται σημείο αναφοράς. Για την Ελλάδα, για τον τόπο, για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή, από τις καλύτερες διαφημίσεις που θα μπορούσαν να γίνουν ποτέ για τον τόπο είναι αυτή η τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
1: Αλήθεια είναι.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Πάντα, ό,τι αναλαμβάνουμε, εγώ θυμάμαι.
0: Το κάνουμε καλά.
1: Εγώ θυμάμαι,
0: ναι.
1: Ήταν ένα πανευρωπαϊκό στίβου,
0: ναι,
1: που είχε γίνει εδώ στην Αθήνα. Πρέπει να ήταν μικρή, πολλά χρόνια πίσω. Το τι είχαν γράψει τότε ο ξένος τύπος, διθυράμβους, τι ωραία διοργάνωση. Γιατί σε άλλες περιοχές που δεν είναι τόσο καλές διοργανώσεις, σε άλλες χώρες,
0: ναι,
1: ακόμα και τώρα,
0: ναι,
1: δεν είναι καλές διοργανώσεις, ταλαιπωρούνται.
0: Ναι.
1: Ταλαιπωρούνται οι αθλητές, ταλαιπωρούνται ο κόσμος που πηγαίνει. Γενικά είναι πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί, εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα, επειδή σας λέγαμε πριν για το Ιράν, να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει συναγερμό σε όλο το Κουβέιτ. Έτσι, και η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας αναχαιτίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Δέχεται επίθεση το Κουβέιτ. Απλά να σου το πούμε και αυτό, να το έχετε κατά νου στο μενού της ημέρας. Έτσι, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει και πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Απλά να το πούμε.
1: Άρα,
0: και
1: θα
0: αυτό.
1: Πούμε για το Πασόκ τώρα.
0: Έλα, πάμε. Πάμε να πούμε για το Πασόκ.
1: Λοιπόν, βγήκε ο κύριος Δούκας,
0: ναι,
1: το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Ο
0: κύριος Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του πολιτικού συμβουλίου, πώς το λένε, του Πασόκ.
1: Ήταν υποψήφιος για την Πρόεδρο.
0: Ναι, και ήταν και υποψήφιος πρόεδρος. Ναι. Ναι, αυτά δεν τα ξεχνάμε.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: ο κύριος Δούκας λοιπόν βγήκε χθες το πρωί και πρότεινε,
0: ναι,
1: τη συνεργασία του Πασόκ,
0: ναι,
1: με την Ελλάς.
0: Ναι.
1: Όχι με την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Με την Ελλάς, του Τσίπρα. Ναι. Αν γίνουν δεύτερες εκλογές.
0: Στις δεύτερες εκλογές.
1: Ναι, στις δεύτερες εκλογές.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ο αρχηγός σε μια τέτοια κίνηση θα ήταν το κόμμα με τα μεγαλύτερα ποσοστά. Δηλαδή ο Τσίπρα.
0: Γιατί μην το περιμένει.
1: Όχι.
0: Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο 50-50.
1: Ναι.
0: Να είναι από αυτά τα δύο κόμματα μεγαλύτερο κόμμα.
1: Και
0: το
1: σου λέει, γιατί σου λέει.
0: Ναι.
1: Έχουμε προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Δεν συνεργάστηκα εγώ με τον Ζαχαριάδη και έγινα δήμαρχος.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Πώς ακριβώς βγήκε δήμαρχος. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το. Όχι. Δεν συζητούνταν τότε, δεν έλεγαν οι αναλυτές ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη η εποχή, γιατί θεωρούσαν οι νεοδημοκράτες ότι θα βγει ο

0: Μπακογιάννης με περίπατο και γι' αυτό δεν πήγαν να ψηφίσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγαν, προτίμησαν να πάνε στις παραλίες και
1: τραγανιέρευαν ναι,
0: και βγήκε. Ή, εν πάση περιπτώσει, λένε άλλοι
1: ναι.
0: ότι τον υποστήριξαν και οι δυνάμεις που υποστήριζαν τον κύριο Κασιδιάρη για παράδειγμα και
1: συνεργασία
0: τέτοια.
1: Συνεργασία πάντως ναι. είχε ανακοινωθεί. Αυτό λέω.
0: Η συνεργασία, αυτοί που είχαν πει στηρίζουμε τον κύριο Δούκα ήταν ο συνδυασμός του κυρίου Ζαχαριάδη και, ναι. και το Ανταρσία.
1: Άρα,
0: αυτοί οι δύο.
1: Ναι, άρα επίσημα, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επίσημα.
1: Θέλω να
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι,
1: να πω.
0: Ναι.
1: Βέβαια ο Τσίπρας δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν.
0: Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Ρε, επειδή με ρώτησε και λίγο και ο Γιάννης πριν. Λέει να υπάρξει προγραμματική σύγκληση.
1: Ναι.
0: Μα η Ελλάς δεν έχει πρόγραμμα.
1: Ακόμα.
0: Ναι, ακόμα. Επί του παρόντος.
1: Ακόμα.
0: Άρα γιατί θα συζητήσουν, επί ποιου θα συζητήσουν.
1: Κάποια στιγμή όταν αποκτήσει.
0: Α, κάποια στιγμή όταν θα. Αυτό είπε να ξεκινήσει τώρα ο διάλογος.
1: Τώρα.
0: Ναι, τώρα.
1: Δεν γίνεται τώρα.
0: Γιατί δεν γίνεται.
1: Δεν μπορούμε τώρα.
0: Πώς θα ξεκινήσει ο διάλογος. Αφού δεν έχει πρόγραμμα. Πώς θα συγκλίνουν τα προγράμματα αν δεν έχει πρόγραμμα. Δηλαδή. Το φαντάζομαι ότι είναι ηλίου φαϊνότερο αυτό.
1: Το λέει από τώρα.
0: Ναι.
1: Το λέει από τώρα για να προλάβει κάποιον άλλον.
0: Ακάβα, να
1: εγώ
0: κρατήσει
1: πιστεύω.
0: Κάβα. Ναι, δεν
1: εγώ
0: ξέρω.
1: Πιστεύω ότι το κάνει για να προλάβει κάποιον άλλον.
0: Κάποιον άλλον τι.
1: Που μπορεί να θέλει να το κάνει αυτό.
0: Ποιο, να κάνει ποιο.
1: Να κάνει προγραμματική σύγκληση.
0: Με ποιον.
1: Με την Ελλάς.
0: Ξαναφτάνουμε στο ίδιο σημείο. Αφού η Ελλάς δεν έχει πρόγραμμα ακόμα.
1: Όταν θα αποκτήσει. Το κατοχυρώνει θέση. Πώς να σου το πω.
0: Α, παίρνει θέση.
1: Ναι. Το καπρό.
0: Ναι.
1: Πώς να το πω, το πω πολιτικά.
0: Μην τον προλάβει ο εφέτης και χτυπήσει την εκκίνηση. Ναι, ωραία. Εν πάση περιπτώσει, το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα που εμένα μου έχει δημιουργηθεί είναι ότι αυτή η δήλωση έγινε χθες το μεσημέρι.
1: Το πρωί.
0: Το πρωί. Μάλιστα. Έχει υπάρξει αντίδραση στο Πασόκ. Μούγκα. Για, όχι, το λέω με την έννοια ότι κατά τα άλλα το γραφείο τύπου του Πασόκ είναι λαλίστα. Το βγάζει, είσαμε 12-15 ανακοινώσεις κάθε μέρα. Δεν έχει βγάλει μέχρι τώρα κάποια ανακοίνωση, κάποια αντίδραση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Το οποίο εμένα μου προκαλεί, μου βάζει κάτι ψήλου στα αυτιά. Δηλαδή, μήπως. Το σκέφτονται, το συζητάνε. Το αφήνουν να διαρρεύσει.
1: Ναι.
0: Λειτουργεί ως λαγός που λέμε,
1: λαγός,
0: ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το αφήνουν να διαρρεύσει. Και μετά θα συζητήσουν. Συγγνώμη το. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν λένε ότι το Πασόκ θα βγει έστω και με μία. Αυτό είναι ο στόχος. Έστω και με μία ψήφο διαφορά μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα αυτό το επιχείρημα. Του κυρίου Δούκα δεν νερώνει το στόχο του Πασόκ.
1: Και εσύ το ψηρίζεις πολύ, ρε παιδάκι.
0: Τι το ψηρίζεις. Όχι, εγώ πάω με βάση τα δεδομένα, τα λεγόμενά τους και τις ανακοινώσεις τους. Δηλαδή το έχει πει ο πρόεδρος του κόμματος, εξώς να θυμάμαι, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Mm. Ο οποίος έχει πει ο στόχος μας είναι μία ψήφο διαφορά πάνω από την Νέα Δημοκρατία. Αυτός δεν είναι ο στόχος.
1: Mm.
0: Έτσι έχει πει.
1: Mm. Είχε κι άλλα όμως αυτό το κύριο.
0: Όχι, μισό λεπτό. Να το συζητήσουμε λίγο ακόμα αυτό.
1: Κάτσε.
0: Να διηλύσουμε την.
1: Αφού δεν υπάρχει πρόγραμμα, τι να συζητήσουμε.
0: Την πρόταση αυτό.
1: Άσε που θα βγούμε και στη τηλεόραση.
0: Αυτό το λέμε εμείς.
1: Θα βγούμε στη τηλεόραση, λέω τώρα.
0: Πού θα βγούμε. Α, βγήκαμε στην τηλεόραση.
1: Ναι, ορίστε.
0: Καλημέρα, ναι, βέβαια.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Τα έχω μπερδέψει όλα πια.
3: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλά μυαλά, καλή φώτιση και όλα αυτά.
2: Ναι, μακάρι να γίνουν όλα αυτά.
0: Και εσείς.
2: Τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς.
1: Εδώ λέμε για το Πασόκ.
0: Ψυχρά μας το πες, Κώστα. Πολύ ψυχρά μας το πες.
3: Γιατί σκεφτόμουν αν πρέπει να μοιραστώ μαζί στον καημό μου για τις πανελλαδικές ή αν δεν πρέπει να σταλαιπωρήσω.
1: Αφού το μοιράστηκες με όλους τους αναγνώσεις στο Facebook.
3: Θέλω να το ξαναπώ. Δεν φτάνει αυτό.
0: Εγώ θέλω να απέχουμε από τη συζήτηση. Και θέλω να απέχουμε γιατί είναι σε εξέλιξη οι εξετάσεις.
1: Όχι, παιδί μου, για τα θέματα λέει ο άνθρωπος.
0: Ναι, για τα θέματα.
3: Εγώ διαχρονικά πάω.
1: Τι θα πειράσουμε.
3: Αν είναι αυστηρά ή αν είναι χαλαρά ή αν είναι βαθμολογίες.
1: Όχι,
3: αν
1: για
3: είναι
1: το ύφος.
0: Ναι, όχι, λέω ότι είναι μίζερα. Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό επειδή πολλοί από τους ακροατές μπορεί να μην έχουν διαβάσει την ανάρτηση του Κώστα, ρε παιδί μου. Ο Κώστας λέει, έχουμε και τέτοιους ακροατές που δεν διαβάζουν, Παπαχλημίτσο. Λοιπόν, λέει το ρεζουμέ της ανάρτησης του Κώστα είναι ότι είναι λίγο. Πώς το λένε, απεσιόδοξα. Αυτό.
3: Μου,
1: τι έχεις να προτείνεις,
0: λίγο μιζέρα. Λίγο μιζέρια.
3: Αποπνέουν μία. Δεν είναι όμως. Εγώ νομίζω είναι ενδεικτικό. Δεν μπορεί να τα απομονώσει και να πεις είναι 10 άνθρωποι πώς είναι που βάζουν θέματα έκθεσης. Είναι ευρύτερο θέμα αυτό το κοινωνικό φαινόμενο. Ότι όλα τα αντιμετωπίζουμε γιατί αυτό αποτυπώνεται στην έκθεση. Τα θέματα έκθεση από το 80 μέχρι σήμερα, πιο πίσω δεν έχω πάει να δω τι γινότανε. Είναι η παγκοσμιοποίηση μας καταστρέφει. Η αστιφιλία μας καταστρέφει. Η τεχνολογική εξέλιξη μας καταστρέφει.
0: Η μοναξιά.
3: Η μοναξιά μας καταστρέφει.
2: Γινόμαστε
3: πιο μόνοι, πιο. Ναι.
2: Εντάξει,
3: το δημογραφικό το... σχέση και με την μοναξιά κατά social media.
1: Αφού είναι το θέμα σου αυτό και τι σε πείραξε εσένα.
2: Ωραίο είναι αυτό.
3: Δεν είναι θέμα ωραίο ή άσχημο. Είναι θέμα ότι όλα έχουν μέσα διαχρονικά έναν πεσημισμό. Αντιμετωπίζουμε κάθε εξέλιξη που υπάρχει στην κοινωνία, στον κόσμο, στον πλανήτη, ως καταστροφικό. Δηλαδή,
2: για πες εσύ, προτείνε από... ένα θέμα της πανελλαδικής
3: διαχείρισης. Δεν μπορώ να προτείνω. Αλλά γιατί δεν είναι.
2: Γι' αυτό σου λέω.
3: Δεν θεωρώ ότι είναι απομονωμένο αυτό που σημαίνει γενικότερα.
2: Ναι.
3: Είναι λίγο παραπονεμένα λόγια αυτά τα τραγούδια μα για τα δικό το ζώο από την κούνια μα.
1: Γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί για να γράψεις κάτι, για να σε εμπνεύσει κάτι για να γράψεις, δεν σε εμπνέει το όμορφο ήλιο βασίλεμα μόνο.
0: Η ελπίδα.
1: Ναι.
0: Η ελπίδα δεν σε εμπνέει.
1: Τα μεγαλύτερα έργα έχουν γραφτεί από πόνο.
0: Καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η βάση.
1: Όχι μόνο από πόνο, και από προβληματισμό και από διάφορα πράγματα. Εμείς είμαστε φύση και θέση αισιόδοξοι.
0: Εμείς οι δύο, ναι.
2: Ισχύει. Εδώ και τα τραγούδια χωρισμού που έχουμε εμείς είναι χαρούμενα τραγούδια.
1: Βέβαια.
2: Σε αντίθεση με τους άλλους λαούς που είναι λυπηρά και
3: δηλαδή. Όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι μια φορά πας παλαδικές. Τρία χρόνια ή δύο τέλος πάντων θέα τρίτη ηλικίου που ετοιμάζεσαι. Κάνει τον άνθρωπο πίσω από το άλλο, το οποίο έχει μια ιδεολογική φόρτιση. Όχι τώρα, ξαναλέω, διαχρονικά. Ότι πρέπει να μάθει να μπει σε ένα mindset που λέτε στην Τίνο, τέλος πάντων εκεί, σε έναν τρόπο σκέψη. Ότι ό,τι υπάρχει γύρω μας και είναι εξέλιξη, όλα είναι χάλια. Παγκοσμιοποίηση, χάλια. Τεχνολογική εξέλιξη, χάλια. Αστιφιλία, χάλια. Περιβάλλον, χάλια. Όλα μας καταστρέφουν. Αισθάνεσαι ένα άγχος. Λέμε γιατί έχουν τα παιδιά ένα πράγμα, Παναγία μου. Όλα γύρω μου είναι καταστροφή. Δεν υπάρχει τίποτα καλό που να γίνεται. Ό,τι γίνεται πρέπει να το βλέπω φοβικά.
1: Η θέση από την οποία το σκέφτεσαι είναι σωστή. Είναι σωστή η θέση από την οποία το σκέφτεσαι.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Έχει δίκιο η Κατερίνα που λέει: ωραία, πρότεινε ένα αισιόδοξο. Δηλαδή, ό,τι τι.
1: Ναι.
0: Ό,τι τι.
3: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Μπήκα επειδή
0: γιατί είναι η επένδυση στο.
3: Μπήκα λίγο στα GCEs. Ναι. Γιατί αυτά έτσι πέραν το Σαββατοκύριακο μου. Έψαχνα past papers, την παίρνουν λοιπόν σε εξετάσεις αντίστοιχες στην Αγγλία για να δω ότι, τι γίνεται. Και έψαχνα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Στο αντίστοιχο μάθημα που είναι αγγλική λογοτεχνία. Παράδειγμα. Δεν θυμάμαι πρόπερς τι ήταν. Τους είχαν ένα κομμάτι από το Shakespeare που μίλαγε για την αγάπη. Και σχολιάζανε κάτι για την αγάπη. Ένα πολύ όμορφο θέμα. Εδώ, άμα πας και τους βάλεις την αγάπη, θα βραχυκυκλώσουνε.
2: Μάλλον
3: είναι λογοτεχνία. Πού είναι το αρνητικό, γι' αυτό είναι. Νεολική. Και παλιά που λεγόταν έκθεση, τα ίδια χάλια ήταν. Δεν έχει
1: αλλάξει. Λένε, πώς πήγε στη γλώσσα. Α, πολύ καλά έγραψα στην έκθεση.
3: Ναι.
2: Ναι, έκθεση, παιδιά.
3: Έκθεση, λέγεται. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, είναι.
2: Εσείς τι λέγατε για το Πασόκ. Λύση να βρούμε σε αυτό.
3: Λίγο τεχνιέτος να φέρει πρώτα.
1: Εντάξει, τι να πω, τι άλλο να πούμε για αυτό το θέμα. Όχι, εντάξει, όχι, εντάξει.
2: Είναι ένα θέμα.
3: Δεν θέλω να προτείνω. Ας με πάρουν στην Επιτροπή των Παναλλαδικών και θα φύγουν όλοι μετά. Μην μου δώσουν το θέμα.
1: Λοιπόν, λέγαμε για το Πασόκ για την πρόταση Δούκα.
2: Ναι,
1: τη συμπόρευση. Ναι, και αυτό
2: ναι,
1: λέγαμε.
2: Αυτή δεν είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Ας αρχίσουμε από αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέρος του Πολιτικού Συμβουλίου, ήταν υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος και ξαφνικά βγαίνει και λέει για συμπόρευση με ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε το πρόγραμμά του.
2: Ναι.
0: Ένα το κρατούμενο. Ένα. Δεύτερο κρατούμενο. Η θέση του κόμματος, η γραμμή του κόμματος που χαράστηκε και από τα αρμόδια όργανα και από τον Πρόεδρο είναι ότι πάμε για νίκη με μία ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ότι θα ιτηθούμε και ποιος θα είναι πρώτος εμείς ή ο Τσίπρας να είναι αρχηγός ανάλογα με το ποιος θα έχει συγκεντρώσει περισσότερα θέματα. Δεύτερον. Τρίτον.
2: Εξάλλου αυτό αν το θυμάσαι ως τακτική δεν είχε αποδώσει. Είχε χαρακτηριστεί ως συμμαχία των ηττημένων στις προηγούμενες εθνικές εκλογές.
0: Εγώ το θυμάμαι. Ο κύριος Δούκας δεν το θυμάται, φαίνεται ότι το έχει ξεχάσει. Το τρίτο θέμα είναι ότι δεν έχει συζητηθεί ακόμα ποια θα είναι η θέση και η στάση του κόμματος, για να το ξέρουν και οι υποψήφοι ψηφοφόροι του, απέναντι σε αυτό το κόμμα, την Ελλάς, η οποία προς το παρόν δεν έχουμε δει τίποτα παρά μόνο κάποιους καλλιτέχνες που υπέγραψαν και ότι κατατέθηκε μία πρόταση στο Άριο Πάγο. Δεν έχουμε δει κάτι άλλο επί του παρόντος.
2: Είναι νωρίς.
0: Εγώ δεν διαφωνώ. Φυσικά και είναι νωρίς. Υπό μία οπτική γωνία. Ναι. Υπό μία άλλη οπτική γωνία είναι ένα ντεζαβού. Αλλά τέλος πάντων το παραβλέπουμε αυτό. Τι θα συζητήσεις όταν δεν έχεις θέση αποκρισταλωμένη για το συγκεκριμένο κόμμα. Τι είναι αυτό το κόμμα.
3: Έτσι κι αλλιώς, εγώ νομίζω ότι αυτές τις συζητήσεις, είτε έχεις είτε δεν έχεις θέση αποκρισταλωμένη, που δεν έχεις, όπως λέει σωστά ο Διονύσης, είναι. Αυτές οι θέσεις είναι προσβλητικές και υποτιμητικές για τον κυρίαρχο λαό. Γιατί ο κυρίαρχος λαός πάει κυρίαρχα σε εκλογές και εκλέγει τα κόμματα που θέλει. Άρα το πρώτο που έχεις να κάνεις, έχεις μία αποστολή, έχεις δύο αποστολές. Η πρώτη είναι να πας και να πεις στο λαό να σε ψηφίσει. Mm. Είτε είσαι λοιπόν το κόμμα το πρώτο, είτε είσαι το τελευταίο. Διεκδικείς την ψήφο του λαού. Μετά μεσολαβεί μεταξύ αυτού και τη επόμενη μέρα η εκλογική διαδικασία. Και έχει ένα αποτέλεσμα. Άρα το δεύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να αναγνώσει το αποτέλεσμα. Το τρίτο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να δει αν προκύπτουν, αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, πάει και κάνει κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει, μπορεί να προκύψουν εργασίες. Αυτό το επιτάσσει ο λαός που σε βάζει σε ένα θέση αντιπολίτευση, τον άλλο σε αξιωματική, τον άλλο στο πρώτο κόμμα κλπ. Και το επιτάσσει και το Σύνταγμα. Ότι σου λέει τρεις μέρες διερευνητικές εντολές. Αυτές κάτι διερευνούν αυτές τις εντολές. Διερευνούν αν μπορείς να σχηματίσεις κυβέρνηση. Και αφού
0: ναι, αυτή είναι η συνταγματική τάξη.
3: Και πάμε στην κουβέντα αυτή. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να την κάνει από τώρα αυτή την κουβέντα. Κανένα. Ούτε κερδίζει κάτι, ούτε ωφελεί κανένα.
2: Την κάνουν όμω την ερώτηση δημοσιογράφοι.
0: Όχι. Έχει κατά τη γνώμη μου κρύβει μια σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε πώς τα καταφέρα εγώ στο Δήμο της Αθήνας, το οποίο σηκώνει πολύ κουβέντα πώς τα καταφέρα στο Δήμο της Αθήνας. Ναι. Αυτό φέρνει ως παράδειγμα. Κατάλαβες. Δηλαδή, επί της ουσίας είναι να εγώ μπορώ να προχωρήσω τις συνεργασίες και να το έχω πετύχει και να έτσι βγήκα δήμαρχος.
2: Που
0: σηκώνει
2: αυτό,
0: πολύ νερό,
2: είναι
0: πολύ κουβέντα.
2: Το Πασόκ, αν είναι σύμφωνο με αυτές τις.
0: Έρχομαι λοιπόν στο πέμπτο θέμα. Έρχομαι στο πέμπτο θέμα. Ότι μέχρι τώρα το Πασόκ μούγκα. Δεν έχει απαντήσει. Δεν έχει σχολιάσει. Δεν έχει πει τίποτα. Δεν έχει πει ούτε τις αποκηρύσουμε, ούτε ναι, συμφωνούμε, ή ναι, θα το συζητήσουμε στα όργανα, ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Από χθες το πρωί που έγιναν αυτές οι δηλώσεις μέχρι αυτή την ώρα.
2: Στο Μέγα, νομίζω. Έτσι,
0: το κατά τα άλλα. Δεν θυμάμαι πού. Κατά τα άλλα, αλλαλίστα το γραφείο τύπου του Πασόκ δεν έχει σχολιάσει κάτι.
3: Απάντηση σήμερα, αύριο.
0: Αυτό περιμένω κι εγώ, φαντάζομαι.
3: Θα ήθελα να δω πάντως να απαντάει αυτό. Θα ήθελα να το δω. Ότι δεν ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Εμείς ασχολούμαστε με τις εκλογές. Μετά τις εκλογές θα δούμε τι θα ασχοληθούμε. Ανάλογα με το τι θα πει ο λαός. Δηλαδή,
1: μα έχει απόφαση, ρε παιδιά, έχει και πάρει απόφαση το Πασόκ πώς θα πάει στις εκλογές.
0: Όχι, η απόφαση είναι όχι συνεργασία με τη Δημοκρατία.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει
0: πάρει άλλη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν έχει πάρει άλλη.
1: Αλήθεια είναι
0: αυτό. Ναι, αυτό. Αυτόνομη. Μπράβο.
1: Αλλά λένε αυτόνομη πορεία. Ναι, αυτόνομη πορεία.
0: Αυτόνομη πορεία είναι χαραγμένη στρατηγική από την εποχή τη φοβερή νήματα τη Αϊνίστη.
3: Αυτόνομη πορεία έχουν, αλλά μετά μεσολαβεί ένα γεγονό.
0: Προφανώς.
1: Προφανώς.
3: Ο λαός σου ορίζει αν θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία σου, αν θα κάνεις
1: κάτι. Μα είναι δυνατόν να το συζητάμε αυτό τόσους μήνες πριν. Τώρα θα πήρα.
3: Ξαφνικά.
1: Όχι.
3: Ούτε εγώ μέσα στην παραλλαγή δεν είχα τέτοια οργή.
1: Όχι, ξέρεις γιατί. Γιατί ας πούμε, ασχολούμαστε εδώ και πόσες μέρες.
0: Πόσες.
1: Πάνω από 15 μέρες με δύο καινούργια κόμματα.
0: Ναι.
1: Το ένα κόμμα, από το στο ένα κόμμα έχουμε μείνει στο γεγονός ότι πήγε και κατέθεσε στον Άριο Πάγο την αίτηση.
3: Την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Ναι, την ιδρυτική διακήρυξη και τα λοιπά και το όνομα του κόμματος. Και με το άλλο ότι πήγαν και φάγανε.
3: Ναι.
2: Τη Μαρία Καριστιανού.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Και εκείνη η συνέντευξη που είπε ότι στόχος της είναι η αυτοδυναμία.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, πήγανε και φάγανε. Από το να μου προβάλλεις ότι πήγες και έφαγες.
0: Να,
1: να
0: μην το προβάλλεις.
1: Όχι.
0: Ως μέσο, να μην το προβάλλεις.
1: Ναι, όχι, άλλο λέω.
0: Να μην το προβάλλεις ως μέσο.
1: Δεν λέω εγώ αυτό.
3: Να μην προβάλλεις ότι θα φας.
0: Μα τώρα συγγνώμη.
1: Όχι. Λέω εγώ. Πες μου και τι. Όχι, πες μου τι πιστεύεις.
0: Πιστεύω ότι θέλει αυτοδυναμία. Και αυτή.
1: Αν πιστεύεις...
0: Όλοι θέλουν αυτοδυναμία.
1: Όχι, περίμενε ναι. Τώρα, μισό λεπτό. Να μου πεις τι πιστεύεις. Δηλαδή, ακόμα και αν μου πεις ότι την πριζόλα τη θες μισοψημένη, είναι ένα βήμα.
0: Εξαρτάται, είναι μοσχαρίσια. Άμα έχει ειρηνή, πηγαίνει.
2: Από ό,τι κατάλαβα για το πρόγραμμα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, είπε ότι θα πάρουν και στοιχεία από διάφορα κόμματα, τα στοιχεία που τους αρέσουν και θέλουν να υιοθετήσουν.
0: Στην πορεία, στο μέλλον.
1: Κατηγόρησε και τον κύριο Τσίπρα όμως ότι τις έκλεψε από την διακήρυξη πράγματα.
2: Ναι, εντάξει.
3: Πάντως, προς το παρόν και στην Καριστιανού, βλέπουμε μια πολιτική τακτική. Ναι, με νέα άφθαρτη κλπ. Στην πολιτική ισχύουν όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα υιοθετεί και κάποια παλιά κόλπα. Δηλαδή, από τότε που έγινε εκείνη η ιστορία που συζητήθηκε ευρέως με την άποψή της ότι δεν θα πρέπει να επετρέπει αποδιαμβλώσεις, στη συνέχεια το κόψε το σπορ των ζωντανών συνεντεύξεων.
0: Εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, διακρίνω ένα πράγμα το οποίο μου θυμίζει έντονα. Μου θυμίζει έντονα τον κύριο Κασελάκη στην πορεία του. Με την έννοια ότι και ο κύριος Κασελάκης στην αρχή.
1: Την υπερέκθεση, λες.
0: Αφενός υπερέκθεση, αφετέρου υπερέκθεση επί του προσωπικού και επί του.
3: Άλλου τύπου.
0: Όχι πολιτική. Όχι επί της πολιτικής, επί της παραπολιτικής του πηγαίνω γυμναστήριο, περνάω κάτω από την μπάρα, έχω και σπίτι στις Πέτσες ή ξέρω εγώ τι. Τώρα ασχολούμαστε με το ποιος μόδιστρος έκανε ποιον και ποιος της είπε να φορέσει αυτό το φόρεμα κτλ. Ασχολούμαστε, τρόπος του λέγει. Θέλω να πω ότι αυτά προωθούνται και βγαίνουν προς τα έξω από τα φύλλα προσκύμενα μέσα οι συναδέλφους ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι τα ίδια πατήματα. Λίγο της παραπολιτικής, γιατί στην πολιτική επί της ουσίας δεν έχουμε μπει.
2: Μα και τα παραπολιτικά δημοσιογράφοι τα γράφουν.
1: Άμα δεν έχουν τίποτα άλλο.
2: Να σου πω την αλήθεια, είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Ναι. Τα πολιτικά μερικές φορές πιο πολύ από τα πολιτικά.
3: Εγώ θέλω να καλέσω και δικά
1: σου. Εξαρτάται.
0: Το τι φόρεμα και από πού πήρε την έμπνευση, εμένα δεν με αφορά καθόλου.
1: Μήπως πρέπει να φύγετε και να φύγουμε.
3: Ναι, και 58.
0: Να πήγε και 58.
3: Καλό μήνα να
1: επίσης, παιδιά μου, επίσης. Φιλιά
3: σας.
1: Πάμε κι εμείς.
0: Πάμε, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Ντόναλτ Τραμπ ζήτησε αλλαγές τις τελευταίες στιγμές στο σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, επιμένοντας σε πιο σαφείς δεσμεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο, την ώρα που τα στενά του ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της έντασης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες. Σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία εάν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα, προειδοποίησε. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Μπεζεσκιάν, τάχθηκε υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων. Το γραφείο του διέψευσε φήμες περί παρέτησης. Κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, μετά από συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, τόνισε ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα. Άμεση πάυση των εχθροπραξιών ζητεί και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για νέο σχέδιο και χειρία στο Λίβανο. Ως πρώτο βήμα έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεσμπολά τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να στείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρητού. Την παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αγγλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο και την οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στο μήνα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ενεργοποιείται εντός του Ιουνίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε περίπτωση δεύτερων εκλογών προτείνει ο Χάρης Δούκας με στόχο το κοινοβουλευτικό μπόνους των 50 εδρών. Σε κατάσταση υγειονομικής επιφυλακής Ιταλία και Βραζιλία, καθώς εντοπίστηκαν τα πρώτα ύποπτα κρούσματα του ιού Έμπολα σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν από την Αφρική. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετς και λαϊκές αγορές με αυξημένα μέτρα της τροχέας, τις εθνικές οδούς, η επιστροφή των εκδρομέων. Τραγικό απολογισμό άφησε πίσω του πλήγμα που αποδίδεται σε ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος σε περιοχή της Χερσόνας που τελεί υπορωσικό έλεγχο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα 6χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του όταν ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Χένιτσεσκ, ενώ ακόμη 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς, η επιστροφή των εκδρομέων, γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι του Chris Isaac. Πολύ μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Και το άλλο που βγήκαμε από το στούντιο στο τέλος της προηγούμενης ώρας, το Sultans of Swing των Dire Straits. Τα καλύτερα σόλα, κιθάρας κτλ. Έχουν μείνει σε όλους και τέτοιες ιστορίες. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο στην Ήρα την Πανανίδα.
1: Λοιπόν.
0: Που έχει τις μουσικές επιλογές.
1: Βέβαια.
0: Το είπαμε.
1: Το είπαμε.
0: Α, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν το είπαμε στην αρχή. Όχι,
0: το.
1: Καλά έκανες και τα πες. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα όμως πολιτικά.
0: Πριν να πούμε τα πολιτικά, να πούμε δύο ειδήσεις από τον διεθνή χώρο που έχουν τη σημασία τους. Το ένα είναι ότι ανακοίνωσαν ξημερώματα οι Αμερικανοί ότι το Σαββατοκύριακο μέσα βομβαρδίσανε πάλι το Ιράν. Ρίξανε, λέει, σε κάτι σταθμού στραντάρ και σε κάτι και στο νησί εκεί, αυτό το Κιάσμ, το στρατηγικό νησί που έγινε στον Περσικό κόλπο, βομβαρδίσανε κάτι.
1: Και...
0: έτσι, τα καλά του καθημερινά. Υποτίθεται ότι έχουν και χειρία και υποτίθεται ότι συζητάνε κτλ. Δουλευόμαστε.
1: Εντάξει, πέφτει και καμιά μπομπίτσα.
0: Για πλάκα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι, για να σπάει τη μονοτονία.
1: Ναι, τώρα...
0: εντάξει. Ωραία.
1: Όλο κουβέντα, λοιπόν, κουβέντα.
0: Απλά επειδή ανακοινώθηκε πριν από λίγο, είπαμε να σα το πούμε.
1: Καλά, έκανες.
0: Ναι. Ναι. Το δεύτερο. Τι γίνεται με το Ισραήλ.
1: Τι γίνεται.
0: Το οποίο έχει στο Λίβανο ορμάει ακάθεκτο. Ναι. Πηγαίνει.
1: Και είναι και κοινή γνώμη μαζί με την.
0: Έχουν καταλάβει και ένα στρατηγικό σημείο, ένα παλιό κάστρο, εν πάση περιπτώσει, του Βάσμαν και τη σημαία πάνω τη δικιά του. Και βγήκε και ο Νετανιάχου και είπε ότι εμείς θα συνεχίσουμε γιατί δημιουργούμε ζώνη ασφαλείας, γιατί εξακολουθούν οι άλλοι και ρίχνουν πυράβλους.
1: Πόσες ζώνες πια δημιουργούν.
0: Αυτή η Χεσμπολάχ πόσους πυράβλους έχει.
1: Και πόση ζώνη πια είναι αυτή.
0: Ναι,
1: αυτή η ζώνη την έχουν τραβήξει από.
0: Και. Κάτι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και, ναι, αλλά είναι μια ανεξάρτητη χώρα ο Λίβανος εντωμεταξύ. Έτσι,
1: ναι, δηλαδή. Αλλά δεν κουνιέται φίλο, βρε.
0: Θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Εντάξει, ναι, και.
0: Ωραία.
1: Α, μπράβο.
0: Όχι, να το. Είναι είδηση, να μην το πούμε.
1: Ναι.
0: Συγκαλείται εκτάκτος το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Καλά.
0: Όχι ότι θα βγει κάτι ιδιαίτερο, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχουν τα βέτο, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Αλλά λέμε. Να μην τα πούμε και αυτά.
1: Να τα πούμε. Δεν πρέπει να τα πούμε.
0: Να τα πούμε.
1: Τα λέμε
0: τώρα επειδή. Πώς θα συνδεθούμε πάλι με την εσωτερική επικαιρότητα. Διάβαζα, δεν τον άκουσα προσωπικά, έναν από τους αναπληρωτές εκπροσώπους της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη. Αν δεν κάνω λάθος, στο Αλφα Radio. Το ρωτήσαν εκεί ή δύο ή τρεις φορές. Αν οι Ισραηλινοί κάνουν γενοκτονία. Αρνήθηκε να απαντήσει. Κατά τη γνώμη μου, καλώς. Αλλά το παραβλέπω. Το λέω σε σχέση με την θέση του κόμματος. Το ρωτήσανε πλέον ποια είναι η θέση σας για τη συνεργασία Ελλάδος με το Ισραήλ, με την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας είχε συναντηθεί και με τον Νετανιάχου.
1: Ναι,
0: αυτή ξεκίνησε η συνεργασία, ξεκίνησε από τον Γιώργο Παπανδρέου, την ακολούθησε πιστά και ο κύριος Τσίπρας στη συνέχεια και τώρα έχει διευρυνθεί σε πολλούς τομείς με το Ισραήλ. Και λέει, εξακολουθεί και ισχύει αυτή η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, στην ιδρυτική διακήρυξη εκεί που μιλούσε κάτω από στο θυσίο που μιλούσε ο κύριος Τσίπρας, έλεγε για τον Φωνιά Νετανιάχου που προχωράει και κάνει αυτά που κάνει, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν το πρόσεξε μάλλον ο αναπληρωτής.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην το πρόσεξε, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Μπορεί.
1: Να το συγκράτησε. Εντάξει, είναι καινούργιο αυτό το άθλημα.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Κάποιοι.
0: Εντάξει. Ναι. Απλά να μην το θέσω στην δημόσια σφαίρα, ότι είναι ένα θέμα συζήτησης. Να μην θέσω, για παράδειγμα, ότι ήταν ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και είπε. Ήταν ένας του ΣΥΡΙΖΑ, ένας της Νέας Δημοκρατίας και ένας του ΠΑΣΟΚ. Και λέει ότι ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, δεν κάνουμε έτσι κουβέντα. Δεν γίνεται εγώ να λέω ότι ο καλύτερος είναι ο Τσίπρας, εσείς να λέτε ότι ο καλύτερος είναι ο Ανδρουλάκης, εσείς να λέτε ότι ο καλύτερος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και του λέει η δημοσιογράφος, παιδάκι, εσείς δεν έπρεπε να πείτε ότι καλύτερος είναι ο κύριος Φάμελος. Κομπλάρι για κάνα 5-6 δευτερόλεπτα.
1: Ναι,
0: ο κύριος Φάμελος. Να μην το πω.
1: Εντάξει, αφού έχουν θέματα εκεί τώρα.
0: Έχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν θέματα. Θα έχει εκεί παρετήσεις.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Τα πιάσουμε.
0: Γιατί θα έχει σίγουρα στην Νέα Αριστερά. Σας το είχαμε πει από την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αύριο λένε ότι διαλύεται η κοινοβουλευτική της ομάδα.
0: Της Νέας Αριστεράς.
1: Ναι. Αποχωρούν, ανεξαρτοποιούνται βασικά ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Χτσιόγλου.
0: Ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Ναι.
0: Και έπαιζε για την κυρία Φωτίου.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι, γιατί κυρία Φωτή δεν το ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: ναι, αλλά βγήκε και ο πρόεδρος του κόμματος,
1: ναι,
0: που είναι ο κύριος
1: Σακελαρίδης,
0: ναι, ο οποίος είπε ότι αν θα ισοδυναμεί με προδοσία το να παραιτηθούν και να κρατήσουν και τις έδρες κτλ.
1: Καλά, η πρώτη ή η τελευταία είναι.
0: Όχι, απλά να υπενθυμίσω ότι η Νέα Αριστερά έκανε ακριβώς αυτό. Έφυγε, ναι. Βγήκε με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, κρατήσαν τις έδρες και κάναν νέα κοινοβουλευτική ομάδα,
1: ναι,
0: νέο κόμμα.
1: Ναι.
0: Όχι, απλά να το λέω στους φίλους ακροατές που μπορεί να το έχουν ξεχάσει. Ρε,
1: ναι, ο κύριος Σακελαρίδης.
0: Ότι το κόμμα αυτό έτσι προέκυψε. Ναι, προέκυψε από παραιτήσεις.
1: Συγγνώμη, ο κύριος Σακελαρίδης ήταν βουλευτής.
0: Όχι.
1: Έχει αυτό. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Γιατί βρίσκεται εκεί η Χρυσή Τανικητάκη.
0: Ναι.
1: Και κουνάει μαντήλι στα πλοία που φεύγουν. Όχι, δηλαδή,
0: λέγαμε.
1: Κάτι, δεν είναι δουλειά αυτή.
0: Δεν είναι δουλειά αυτή. Όχι.
1: Δεν είναι δουλειά αυτή.
0: Δεν είναι δουλειά. Αλλά εγώ έχω την εξής απορία. Την Πέμπτη που είχαμε πάλι σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, είχε 70% πώς το λένε, πληρότητα των πλοίων.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή, το Σάββατο, είχε 90% πληρότητα των,
1: ναι,
0: πλοίων, γιατί όποιος έφευγε, έφευγε.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουν μείνει κι άλλοι να φύγουν.
1: Ναι, έχουν μείνει και βάζουν και έκτατα δρομολόγια. Κάτσε μας, τα πει η Χρυσή Τανή.
0: Για πού?
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλή εβδομάδα, καλό
1: επίσης.
0: Καλό καλοκαίρι, όλα τα καλά.
2: Καλό καλοκαίρι, φυσικά. Και η αλήθεια είναι ότι αν ερχόμαστε συνέχεια στον Πειραιά, του ζηλεύουμε. Πώς θα πούμε κι εμείς ένα από αυτά τα καράβια.
1: Τώρα.
2: Λοιπόν, είδαμε πολλούς να φεύγουν και την Παρασκευή και το Σάββατο εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Όμως, η αλήθεια είναι και δεν το περίμενα, είναι και εκείνη που είναι και η τελευταία εκδρομή, η οποία επέλεξε μια μονοήμερη απόδραση. Το πλοίο που φεύγει για Πάρο Νάξο Σαντορίνη φεύγει στις 7:25 σε 10 λεπτάκια και έχουν έρθει από τις 6:10 προκειμένου να πιάσουν μια θέση. Φυσικά είναι σύμμαχος και ο καλός καιρός. Οι περισσότεροι, φαντάζομαι και εγώ, θα επιλέξουν τα νησιά του Αργοσαρονικού, Αίγινα, Αγκίστρη, Ίδρα.
1: Αυτά προσφέρονται για ημερήσια απόδραση στα κοντινά. Ναι, ναι.
2: Ιδίως η Αίγινα. Έχουν προγραμματιστεί λοιπόν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά 19 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρονικού θα εκτελεστούν 47 δρομολόγια, 22 με ταχύπλοα και υδροπτέρυγα, καθώς και 25 με συμβατικά πλοία. Τώρα από τη Ραφίνα έχουν προγραμματιστεί όσοι την επιλέγουν 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο 12. Αναμένουμε να είναι αυξημένη, αλήθεια είναι, η κίνηση τις επόμενες ώρες, κυρίως από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι τελευταίοι των τελευταίων θα αναχωρήσουν από νωρίς το πρωί και θα επιστρέψουν αργά το βραδάκι με εκείνους που έφυγαν από την Παρασκευή. Λόγω τώρα των επαγγελματικών υποχρεώσεων, φανταζόμαστε, δεν τα κατάφεραν να φύγουν για τρίμερο. Βέβαια, κάτι είναι εκεί μονοήμερο από το τίποτα.
1: Βέβαια, τώρα
2: το παρόν είναι ήρεμα τα πράγματα τώρα. Που βρισκόμαστε εδώ τώρα για Πάρο Νάξο, δεν έχει πολλά πράγματα, όμως ευελπιστούμε έτσι, βασιζόμαστε στα νησιά του Αργοσαρονικού.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Χρυσή, θα σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Να σε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Στα κοντινά νησιά,
0: ναι,
1: το ξέρω και πείραζε κάπου την Αίγινα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξομείνεις στο νησί άμα πας. Δηλαδή, αν δεν βρίσκεις, ρε παιδί μου, να γυρίσεις μετά από γευματινό, βάζουν συνέχεια δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχεις τέτοιο θέμα.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι αυτό και ο πόρος είναι,
1: ναι, ναι,
0: σημεία,
1: ναι,
0: τα οποία.
1: Ναι, δεν έχεις. Δεν έχεις.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη. Πολλές ευχές για ένα χαρούμενο μήνα. Καλό ήσυχο καλοκαίρι.
1: Επίσης.
0: Μακάρι. Ναι. Η Φωτεινή λέει: έχει πολλούς πυράβλους Χεζμπολάχ. Δυστυχώς τόσα χρόνια το Ιράν και η φρουρή της Επανάστασης έδωσαν δισεκατομμύρια για να εξοπλίσουν αυτούς μαζί με τη Χαμάς και τους Χούθη. Αλήθεια είναι αυτό. Ο κύριος Παύλος μας λέει: αν ο κύριος Δούκας επιθυμεί τη διαγραφή του ώστε να ενταχθεί ηρωικά στην αριστερή συμπαράταξη, μας ρωτάει. Άλλωστε και υπαρχηγός της Ελλάδας σημαντικό αξίωμα είναι. Αλήθεια.
1: Ναι, καλό είναι
0: αλήθεια αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, καλό.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη στην Τζούρτζια. Από την Τζούρτζια μας στέλνει μια φωτογραφία όπου έχει σκάσει ο ήλιος, αλλά έχει και χαμηλή νέφωση, έως και ομίχλη θα το έλεγα. Στην Τζούρτζια, ωραία. Ξέρεις που είναι η Τζούρτζια?
1: Όχι.
0: Στα μετέωρα, στο Δήμο Μετεώρων νομίζω ότι υπάγεται, αν θυμάμαι καλά.
1: Δεν την έχω ξανακούσει.
0: Αν δεν με απαντάει. Είναι αλλιώς λέγεται επίσημα, κάπως αλλιώς λέγεται επίσημα, αλλά αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάντως είναι ωραία.
0: Είναι
1: να σου πω και βουνό πήγαινε εγώ.
0: Βουνό, ωραία.
1: Πήγαινα, ωραία, πήγαινα. Ναι.
0: Α, μας έστειλε ο φίλος μας ο κύριος Κωνσταντίνος,
1: ναι,
0: από το Τρίκερι. Στο νότιο πύλαιο. Φοβερός προορισμός.
1: Ωραία και το
0: Τρίκερι. Ξέρουμε, έχουμε έρθει.
1: Ναι,
0: έχουμε
1: ναι,
0: έρθει.
1: Ναι, ναι,
0: είναι ωραία.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Είναι ωραία και
0: γιατί έχει και παραλία, βέβαια, έχει και το βουνό δίπλα, ας πούμε, στη σκιά του είσαι. Τα δέντρα φτάνουν μέχρι τη θάλασσα.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: αυτό
0: ωραία. Είναι στο πύλιο, παιδιά, είναι μαγικό. Μαγικό.
1: Τυχαία είναι το βουνό αυτό.
0: Και άμα πας το Κεντάβρο.
1: Το Κεντάβρο, ναι.
0: Και άμα πας εκεί παραλιακά, από εκεί Τρίκερι και τα λοιπά, έχει και χωριό Μαραθιά. Ξέρεις του Αντρέα.
1: Το Αντρέα, ναι.
0: Καμία
1: ξέρω,
0: σχέση. Μαραθιά, ο Αντρέας είναι το κατάκολλο. Καμία σχέση. Άλλο το λένε Μαραθιά το χωριό.
1: Λοιπόν,
0: εκεί αν πας παραλιακά, έχεις ένα σημείο που μοιάζει, ρε παιδί μου, λες σε φιόρδι, στην Νορβηγία έφτασα.
1: Ναι.
0: Τόσο ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχει ομορφιές, ναι, η χώρα αυτή. Έχει πολλές.
0: Έχει.
1: Πολλές. Αλήθεια είναι αυτό τώρα. Ναι. Τι να λέμε. Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλή, είχε έρθει ο Ρούντολφ Τζουλιάνι στην Αθήνα.
0: Ο ποιο?
1: Ο Τζουλιάνι. Αυτό που τότε είχε υπογεί από το.
0: Τι να κάνει.
1: Θυμάσαι.
0: Γιατί ήρθε. Ο πρώην δήμαρχο Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι ο Τζουλιάνι.
1: Αυτός.
0: Ναι. Τι
1: και
0: να κάνει.
1: Υποστηρικτή του Τραμπ. Πολύ. Συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Του κάνει και δείπνο.
0: Έπρεπε να έρθει εδώ για να συναντηθεί μαζί του.
1: Αφού είναι εδώ η Κίμπερλι.
0: Ναι. Και γιατί ήθελε αυτό να συναντηθεί με την Κίμπερλι. Γιατί ήθελε να συναντηθεί.
1: Έγινε 82 χρονών. Είχε γενέθλια, ρε παιδί μου.
0: Και για τη γενέθλια του ήρθε η Ελλάδα.
1: Και του λέει, έλα να σου κάνω εγώ το τραπέζι. Και του έκανε ένα δείπνο. Του Τζουλιάνι.
0: Και εγώ που έχω σε λίγο καιρό γενέθλια, δεν μου λέει κανένα.
1: Θες να κανονίσω.
0: Όχι εσύ, να έρθει να μου πει ένα απ' έξω. Έλα εδώ, ρε παιδί μου, στην Τζαμάικα.
1: Α, δεν θες να κανονίσω με την Κυπερλίνη.
0: Στις Μαλδίβες. Όχι. Στις Μαλδίβες, κάπου να μου πει ένα, έλα και τη γενέθλιά σου να σε κεράσω εγώ.
1: Όχι, δεν.
0: Γιατί δεν μου το λένε αυτό. Στα Μπόρα Μπόρα. Αυτό.
1: Καλά, και εντός Ευρώπης θα σε πείραζε.
0: Όχι. Στο Μπέργκεν, στη Νορβηγία. Ωραίο χωριό.
1: Πες στο χωριό, όμορφο θα πας.
0: Είναι ωραίο, είναι όμορφο.
1: Όμορφο θα πας στο χωριό.
0: Είναι
1: και
0: πολύ
1: τι
0: όμορφο.
1: Θα σου βγάλουν να
0: θα
1: φας
0: πήγαινα,
1: στην
0: Νορβηγία. Έχουν εκεί Σολομό.
1: Τι να έχουν. Θες να πας εσύ να φας Σολομό στα γενέθλιά σου.
0: Δεν τρώω, δεν τρώω.
1: Εσύ, ο Διονύσης, ο Χατζημιχάλης. Δηλαδή για όλα.
0: Αγία Παρασκευή τη λένε την Τζούρτζια. Καταλαβαίνετε. Αγία Παρασκευή.
1: Άρα θα έχετε και πανηγύρι τώρα τον Ιούλιο, όπως έχουμε εμείς στο χωριό μας.
0: Γιατί?
1: Ε?
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι η εκκλησία του χωριού για Παρασκευή.
0: Α, μπορεί.
1: Και γίνεται χαμός. Πανηγύρι, διήμερο.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Τότε είναι που κάνετε τους τράγους, τι κάνετε?
1: Όχι, αυτή η γιορτή του τράγου είναι άλλο πράγμα.
0: Α,
1: είναι, γίνεται το Σεπτέμβριο.
0: Εντάξει.
1: Μην τα μπερδεύεις, δεν γίνεται στο χωριό, γίνεται εδώ, στην Ηλιούπολη. Η γιορτή
0: έχει τράγου στην Ηλιούπολη.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Γιατί έχει τράγου, δηλαδή ότι τι.
0: Ό,τι τι. Ξέρω.
1: Εδώ έχει γεμίσει, ας πούμε, το Facebook. Πού θα φας την καλύτερη προβατίνα. Λέω πόσες προβατίνες πια έχει αυτή η χώρα.
0: Πολλές.
1: Πολλές.
0: Ναι.
1: Σουβλάκι, ναι, προβατίνα, μόνο κουρασάν με γέμιση προβατίνα.
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Μπέργκερ με προβατίνα,
1: ναι, δηλαδή,
0: τα πάντα
1: τάξ,
0: όλα.
1: Εντάξει, ναι, τώρα, το έχουμε παρακάνει.
0: Προβατίνα στα κάρβουνα, προβατίνα, ναι, βραστή, προβατίνα, ναι, με το ένα. Εντάξει, σε κάποιους αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει στη Βρετανία.
0: Τι στη Βρετανία?
1: Αγαπημένη χώρα.
0: Ναι.
1: Κυρίως για τις έρευνες που κάνουν, αλλά ναι, τέλος πάντων, στη Βρετανία λοιπόν, και εδώ για έρευνες θα σου πω, υπάρχει, λέει, ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο,
0: ναι,
1: γιατί πολλές μεγάλες επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με μακροχρόνιες αναρωτικές άδειες,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: παίρνουν διάφοροι, ναι, υπαλληλοί τους,
0: ναι,
1: και αυτές οι άδειες αυτές δεν πιστεύουν ότι δεν είναι αληθινές.
0: Ναι.
1: Ότι κάτι κάνουν, τέλος πάντων, και βάζουν detective οι επιχειρήσεις για να διαπιστώσουν αν δικαιολογημένες οι απουσίες των εργαζομένων.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλο ποσοστό τηλεργασίας η Βρετανία.
0: Και
1: πολύ μεγάλο.
0: Μπράβο της.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Και μπράβο της.
1: Δηλαδή το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.
0: Μπράβο.
1: Λένε ότι είναι.
0: Καλό είναι.
1: Όμως,
0: ναι,
1: με πρόσχημα την τηλεργασία και που δεν μπορείς να το ελέγξεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν μπορείς να ελέγξεις τον εργαζόμενο όταν κάνει τηλεργασία. Σε κάποια πράγματα. Μπορείς, δεν μπορείς. Βάζουν και κάτι αναρωτικές, κολλάνε κάτι δεν ξέρω εγώ τι, και σου λέει κάτσε εδώ κάτι τρέχει, και βάζουν detective για να διαπιστώσουν αν όντως είναι έτσι τα πράγματα. Έχουν αυξηθεί, λέει, πάρα πολλοί δουλειές στο detective.
0: Παιδί μου, άκουγα νωρίτερα.
1: Κυρίως στο City του Λονδίνου.
0: Ναι, άκουγα νωρίτερα, για παράδειγμα, ότι ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε πάρει, ξέρω εγώ, 3-4 εβδομάδες γιατί είχε μυοσκελετικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και πήγε ο detective και τον βρήκε, ας πούμε, να σηκώνει φυτόχωμα. Αυτό το κομπόστ, αυτά τα που βάζουν. Με φοβερή άνηση να το σηκώνει το κομπόστ στο νόμο και να πηγαίνει, ας πούμε, και μετά να κάνει εργασίες κυπευτικές.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν.
1: Βέβαια. Του κοροϊδεύε.
0: Οπότε, τι λες, καλά κάνουν οι επιχειρήσεις και το ελέγχουν. Άμα είναι να με κοροϊδεύουνε.
1: Ναι.
0: Κοροϊδία είναι.
1: Καταρχήν είναι και αντισυναδελφικό.
0: Είναι αντισυναδελφικό, ναι, γιατί το βάρος αυτό πέφτει σε άλλους.
1: Βέβαια.
0: Η δουλειά πρέπει να γίνει. Οπότε, αφού πρέπει να γίνει, λένε οι επιχειρήσεις, δεν το λέω εγώ.
1: Όχι.
0: Αλλά αφού πρέπει να βγει η δουλειά, μια X δουλειά κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό θα υπομειστεί σε λιγότερους ανθρώπους. Άρα θα τους πέσει περισσότερη δουλειά.
1: Ναι.
0: Άρα είναι υπό μία έννοια κοροϊδία απέναντι στους άλλους συναδέλφους. Που λέει και η Καταρίνα.
1: Βέβαια.
0: Να το εξηγήσουμε για να μην νομίζει κάποιος ότι είμαστε ξαφνικά με τα αφεντικά.
1: Όχι, ρε παιδιά. Εμείς θέλαμε να είμαστε μπρούκλιδες. Εμείς αυτό
0: στο ραχάτι είμαστε.
1: Αυτό θέλαμε.
0: Του ραχατιού.
1: Ναι,
0: αυτό. Ωραίο το ραχάτι.
1: Ναι. Ωραίο, ναι. Πολύ ωραίο το ραχάτι. Τέλος πάντων, υπήρξε και μία άλλη είδηση. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική συνήθως με αυτές τις ειδήσεις. Αλλά είναι είδηση η οποία έχει προκύψει, η ιατρικής φύσεως εννοώ, η οποία έχει προκύψει μετά από έρευνα, η οποία έγινε στη Βρετανία, έτσι, κανονικά η έρευνα αυτή, και έχει να κάνει με τον καρκίνο και την πρόοδο που γίνεται στις έρευνες που εξακολουθούν να γίνονται, έτσι, έρευνες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και βρήκαν ένα εμβόλιο το οποίο κατάφερε να εξαλείψει όγκους σε ασθενείς. Είναι κλινικές οι δοκιμές, το τονίζω αυτό, γιατί ξέρω ότι δεν είναι ωραίο να ακούς τέτοιες ειδήσεις, να έχεις κάποιο πρόβλημα και να σου δίνουν οι άλλοι φρούδες ελπίδες. Όμως, είναι, θεωρείται ένα πολύ μεγάλο βήμα. Αυτό.
0: Ναι, άλμα θεωρείται. Ναι,
1: ναι. Πολύ, είναι πολύ σημαντική είδηση. Είναι από το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο του Λονδίνου. Οι δηλώσεις έγιναν από τους επιστήμονες στην εφημερίδα Guardian, και παρακολουθούν με πολύ ενδιαφέρον, παρακολουθεί η παγκόσμια ιατρική κοινότητα και η ερευνητική όλη αυτή την προσπάθεια η οποία
0: γίνεται. Το ενδιαφέρον, για να προσθέσω σε αυτό που λες, θα προσθέσω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αρκούσε μόνο η συγκεκριμένη ένεση, δηλαδή δεν έγινε κάτι πρόσθετο. Αυτά που γίνονται συνήθως, συνοδευτικά, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες κτλ. Από μόνη της η ένεση λειτουργήσε, όπως λένε τα πρώτα αυτά δείγματα που σας αναφέρει η Κατερίνα. Το δεύτερο είναι να σας εξηγήσουμε λίγο γιατί είμαστε επιφυλακτικοί. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί γιατί έχουν ακουστεί κατά διαστήματα πολλά πράγματα σε σχέση με τον καρκίνο, για την καταπολέμησή του κτλ. Όχι ότι δεν έχουν γίνει βήματα και άλματα. Έχουν γίνει άλματα. Κάποιοι είναι πλήρως ή άσημοι πλέον, για παράδειγμα. Αλλά από την άλλη, είναι κάποιες μορφές του, μορφές της ασθένειας που δεν έχουν ακόμη καταπολεμηθεί. Και αυτό το πράγμα μπορεί να γεννάει σε κάποιον μια ελπίδα ότι μπορεί και εγώ να βρω καλύτερο, και η διάψευση της ελπίδας μετράει και ψυχολογικά και είναι ακόμα χειρότερο. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ κουμπωμένοι όταν ακούμε τέτοιες ειδήσεις. Απλά είμαστε και πρέπει να τις μεταφέρουμε. Διότι είναι κλινικές μελέτες και επίσημες ανακοινώσεις.
1: Ναι, είναι ανακοινώσεις, είναι επίσημες και είναι και η εξέλιξη αυτού το οποίο πολεμήθηκε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δηλαδή του νέου, της νέας μορφής, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα επιστημονικά, εμβολίων.
0: Το mRNA, ναι, αυτό που ξεκλειδώνουμε.
1: Τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ τους επιστήμονες να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο. Τα λέω πολύ απλοϊκά, αλλά έτσι είναι τα πράγματα.
0: Έτσι τα καταλαβαίνουμε κι εμείς.
1: Ναι, γιατί έτσι τα καταλαβαίνουμε κι εμείς. Δεν είμαστε επιστήμονες εμείς για να τα πούμε. Τέλος πάντων, μακάρι να προχωρήσει κι άλλο αυτό το πράγμα και να αντιμετωπίζεται και ο καρκίνος όπως αντιμετωπίζονται πια άλλες ασθένειες οι οποίες παλαιότερα τους θεωρούσαν μη άσημες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πειρά των Ηνωμένων Πολιτειών σε ραντάρ και σημεία ελέγχου drones στο Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Σιρήνες ήχουν στο Κουβέιτ, η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας αναχέτησε πυράβλους και drones. Νέο γύρο διαβουλεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πυροδότησε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου προσχεδίου συμφωνίας. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για νέο σχέδιο εκεχηρίας στο Λίβανο, κατεπίγουσα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση. Επήγει να συγγύσουν τα όπλα, σχολίασε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετς και λαϊκές αγορές. Αυξημένα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων. Αυτοκίνητο ανατράπηκε μετά από πρόσκρουση σε σταθμευμένα οχήματα στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο οδηγός. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα σε κατεχόμενη περιοχή της Χερσόνας. Ποδαρικό με καλοκαιρινές θερμοκρασίες κάνει ο Ιούνιος έως 30 βαθμοί στην Αττική μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: άνοιξες καινούρια κουβέντα για την Προβατίνα ξαφνικά, σε ρε τι. Έχω να σου πω. Καταρχήν η Φωτεινή μας στέλνει φωτογραφία με παϊδάκια, από μινάρια από παϊδάκια Προβατίνας που έφαγε χθες μαζί με σαλάτα. Έχουμε έναν πιο υποψιασμένο ακροατή, είναι αυτός υποψιασμένος, και λέει ότι η ευλογιά των Προβάτων ίσως να είναι μια στοχευμένη νόσος για να ενισχύσει την κατανάλωση Μόσχου, επειδή η Προβατίνα έχει ανέβει πολύ στην προτίμηση των καταναλωτών.
1: Καλέ, δεν είναι πλησίες το Μοσχάρι.
0: Και ποιον χαλάει, δηλαδή, και επειδή ανεβαίνει, χαλάει κάποιον. Δηλαδή, κάνει κακό που ανεβαίνει η ζήτηση ενός προϊόντος, ας πούμε, και πρέπει να το μειώσουμε. Και
1: να εφεύρουμε.
0: Κάτσε, να εφεύρουμε μια ασθένεια την οποία αντιβάλλουμε εμβόλυμα για να χτυπήσουμε την Προβατίνα. Είναι κάποιος που επιβουλεύεται την Προβατίνα, για να καταλάβω τώρα.
1: Όχι. Υπήρχε ευλογιά των Προβάτων και πριν ανακαλύψουμε εμείς την Προβατίνα σε τέτοιο.
0: Ψέματα.
1: Ναι.
0: Ψέματα.
1: Αλήθεια.
0: Όχι,
1: αλήθεια.
0: Όχι.
1: Δεν το
0: πιστεύω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Βασίλη. Μας στέλνει και άλλη φωτογραφία από πάνω από την Αγία Παρασκευή. Και καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Που μας εύχεται καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές. Έχει αρχίσει από τα Χριστούγεννα, από το Πάσχα. Εντάξει, έστω το Πάσχα.
1: Λοιπόν, εμάς εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή μας αρέσουν πάρα πολύ τα πρωτοποριακά και τα ωραία και αυτά που λύνουν προβλήματα της καθημερινότητας. Και πάντα τα αναδεικνύουμε για να τα μαθαίνετε κι εσείς. Γιατί μπορεί να μην το ξέρετε, για παράδειγμα, ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν ένα ρομποτάκι στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, έτσι, του Δήμου Θεσσαλονίκη, στο thessaloniki.gr. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ρομποτάκι, ένας βοηθός, ας πούμε, που μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για την πόλη. Είτε είστε δημότης, είτε δεν είστε δημότης, είτε θέλετε να μάθετε κάποιες προφορίες. Σοβαρά πράγματα όμως.
0: Και σοβαρά πράγματα. Δεν το ρωτάνε για το ποιος θα κερδίσει τον τέρμι το τοπικό, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Ή ποιος θα είναι νικητής στον τάδε αγώνα για να παίξουμε στο στοίχημα.
1: Άκουρα. Καλημέρα κύριε Βασιλόπουλο. Ο κύριος Κώστας Βασιλόπουλος, αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης. Τι
0: καλημέρα.
1: Κάνετε.
2: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
1: Επίσης, καλό μήνα.
0: Κοιτάξτε, καλό καλοκαίρι.
1: Και εγώ μπήκα στο πουλο. Κύριος Κώστας Βασιλόπουλος, αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης. Τι
0: καλημέρα.
1: Κάνετε.
2: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
1: Επίσης, καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Και εγώ μπήκα στον πειρασμό και το ρώτησα, το ρομπότ σας. Το ρώτησα.

0: Σωστά, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και πάλι καλό μήνα, καλημέρα και χρόνια πολλά λόγω της ημέρας. Θέλησαμε, στόχος να το βάλουμε σε μία βάση, είναι να μειώσουμε στο ελάχιστο και αν καταφέρουμε να μειώσουμε, να φτάσουμε στο μηδέν την ανάγκη των δημοτών ή όσων εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης να ταλαιπωρούνται εν έτη 2026 και να έρχονται στον Δήμο ή στα δημοτικά κτίρια. Στόχος είναι να μεταφέρουμε την εξυπηρέτηση του πολίτη, του δημότη ή του επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης μέσω των εφαρμογών, των ψηφιακών που ανθούν και δίνουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθεί κάποιος χωρίς να μετακινηθεί.
1: Δεν είναι μόνο στο δημότη, είναι και στον επισκέπτη της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή μπαίνει σε αυτό και μπορεί να δει, για παράδειγμα, τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών. Λέω ένα παράδειγμα ενδεχομένως, το οποίο είναι πολύ χρηστικό. Ή σε ποια μουσεία και ποιο είναι το ωράριο των μουσείων, θέλω να πω.
0: Και τον επισκέπτη θέλουμε να εξυπηρετήσουμε, αλλά αυτό που θέλουμε αρχικά είναι να σταματήσουμε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, ο υπάλληλος, ο συνταξιούχος, ο ηλικιωμένος. Ξέρουμε ότι στις μεγαλύτερες ηλικίες δεν είναι τόσο δεν είναι οικείο να εξυπηρετούνται μέσω των υπολογιστών ή μέσω των τηλεφώνων. Θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δεν υπάρχει κάποιο συγγενή ένας γείτονας που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους μας μεγαλύτερης ηλικίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν, και το βλέπουμε και από τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνουμε σε αυτούς τους 4 μήνες χρήσης του κοινού του ψηφιακού βοηθού, του chatbot που έχουμε ενεργοποιήσει. Και θα το πάμε στο επόμενο χρονικό διάστημα και ένα βήμα παρακάτω. Δεν χρειάζεται κάποιος να πληκτρολογεί την ερώτηση. Θα μπορεί με φωνητική εντολή να ρωτά οτιδήποτε χρειάζεται για να εξυπηρετηθεί και να παίρνει απάντηση και γραπτός και φωνητικά εφόσον το επιθυμεί.
1: Εδώ ρωτάνε, ας πούμε, πώς θα χάσω τα κιλά που πήρα από την μπουγάτσα που λες αιρέτη, ας πούμε.
0: Εντάξει τώρα, okay. Λογικό είναι να επισκέπτης να ρωτήσει ποια είναι η καλύτερη μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη. Η απάντηση λογική, λάθος είναι η απάντηση που δίνει, θα πρέπει να πάτε το φάτε δικά σου την μπουγάτσα στην Ελλάδα. Λοιπόν, εντάξει, έχει και τα εφτράπλα. Θα ρωτήσουν ποιος θα φέρει το πρωτάθλημα, θα ρωτήσουν αποτελέσματα αγώνων, θα ρωτήσουν πώς να χάσουν κιλά που πήρα το Πάσχα. Εντάξει, okay, το αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει και η πλάκα, υπάρχει το χιούμορ. Ο κόσμος θέλει να δοκιμάσει και λίγο, να βρει και καμιά αδυναμία για να πει την καλή σε εισαγωγικά του κουβέντα. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία τα
1: ξέρουμε. Αυτό είναι, να ρωτήσω κάτι, αυτό είναι μαθαίνει από τις ερωτήσεις και από τις απαντήσεις, δηλαδή εξελίσσεται, είναι εξελισσόμενο.
0: Εξελίσσεται, βέβαια, είναι εξελισσόμενο. Σε κάθε περίπτωση μπορεί και διαπιστώνει τι ακριβώς ζητά ο κόσμος και έχει μια εξέλιξη της τάξης, από ό,τι μας λένε και οι τεχνικοί, του 25% σε σχέση με την πρώτη μέρα λειτουργίας του. Δηλαδή αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα και ζητά από τους δημιουργούς του πολλές φορές επιπρόσθετες πληροφορίες για να εξυπηρετήσει τον χρήστη. Πληροφορίες που δεν έχουν σχέση, ας πούμε, με το Δήμο Θεσσαλονίκης, τα διοικητικά του όρια. Και όσο μπορούμε, τα τροφοδοτούμε προκειμένου να εξυπηρετείται ο κόσμος που καθημερινά κάνει χρήση. Έχουμε τουλάχιστον 15.000 επισκέπτες μοναδικούς μέχρι τώρα, με χιλιάδες ερωτήσεις, γιατί όταν κάποιος εξυπηρετηθεί, θα ρωτήσει και δεύτερη φορά, και τρίτη και τέταρτη, και γενικότερα θα περάσει λίγη ώρα με τον ψηφιακό βοηθό του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, αυτά τα 15.000 ερωτήματα που λέτε ότι έχουν. Είναι σε 100 μέρες λειτουργίας αυτού του συστήματος, έτσι, δηλαδή 3 μήνες έχει όλο και όλο.
0: Ναι, 120, 4 μήνες.
1: Σε 4 μήνες 15.000 ερωτήματα.
2: Φαντάζομαι ότι τώρα που θα καλοκαιριάσει και θα αυξηθούν και οι επισκέπτες της πόλης και όλα αυτά τα πράγματα, ότι θα γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Να πούμε ότι για να πούμε πώς το βρίσκει όποιος ενδιαφέρεται, μπαίνετε στο site του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο thessaloniki.gr, και βγαίνει στην πρώτη σελίδα κατευθείαν και λέει: Γεια σας, είμαι ο ψηφιακός βοηθός. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Είναι πολύ απλό, δηλαδή δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Και μπορεί κάποιος να γράψει και με ορθογραφικά λάθη και γκρίκλεις όπως λέμε.

0: Ο ψηφιακός βοηθός θα καταλάβει και θα απαντήσει.
1: Γενικά πώς είσαστε, άδεια στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, ε?
0: Θα έλεγα ότι υπάρχει μια ροή προς τις παραλίες της Χαλκιδικής και της Κατερίνης και της Ασπροβάλτων, γιατί έχουμε σε τρεις πλευρές την ευκαιρία να ταξιδέψουμε.
2: Το έχετε τρίπορτο, ναι.
0: Τρίπορτο, ναι, σωστά, δίκιο έχετε. Όχι όμως τόσο πολύ. Λίγο οι σχολικές εκτάσεις των γυμνασίων και των λυκείων, λίγο και οι πανελλήνιες έχουν κρατήσει τον κόσμο στην πόλη. Περισσότερο έχω την εντύπωση ότι έχουμε ημερήσιες αποδράσεις για ένα γρήγορο μπάνιο και επιστροφή στη βάση λόγω των υποχρεώσεων. Γιατί τώρα εντάξει, και οι περισσότερες οικογένειες έχουν.
1: Ναι, παιδιά, άμα δίνουν εξετάσεις τα παιδιά, ναι.
0: Δίνουν. Ναι, και οι πρώτοι, ναι. Και τα γυμνάσια και τα λύκεια και οι πανελλήνιες. Ο δρόμος για Χαλκιδική, ας πούμε, και χθες και προχθές ήταν κόκκινος και το πρωί στην αναχώρηση και το βράδυ στην επιστροφή. Άρα έχουμε
1: και έρχονται,
0: απόδραση,
1: ναι,
0: και επιστροφή.
2: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το ρομποτάκι απαντάει και σε ερώτημα μας έχει θέσει ένας ακροατής, ότι ο Δήμος στέλνει πλασματικά πρόστιμα του ΚΟΚ και μάλιστα ετεροχρονισμένα. Θα απαντήσει και σε αυτό αν μπει να κάνει, του κάνει ερώτημα?
0: Βεβαίως.
2: Υπάρχουν τέτοια παράπονα, υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες?
0: Όχι, γιατί μας το λένε ακροατής.
2: Δεν υπάρχουν.
0: Πλασματικά του ΚΟΚ αποκλείεται. Πρώτα απ' όλα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Δεν τα στέλνει ο Δήμος.
0: Βεβαιώνει, ακριβώς. Βεβαιώνει η τροχεία τα στέλνει στους Δήμους και οι Δήμοι αναζητούν τους δημότες τους εάν είναι στην επικράτειά τους. Το μεταγενέστερο επίσης έχει να κάνει με την τροχέα. Τώρα προσέξτε, έχουμε περιπτώσεις στις οποίες ένα πρόστιμο του 18, του 17, του 16 δεν είχε, για ένα τέτοιο πρόστιμο δεν είχε ενημερωθεί ο δημότης. Αυτά είναι επίπτωση σε μια ειδική κατηγορία παραγραφής. Τα πρόστιμα με τα οποία έχουμε εμείς την ευθύνη είναι από την 1η-1η του 2024. Κάποιες από τις προηγούμενες διοικήσεις δεν είχαν μεριμνήσει να προστείλουν ενημερωτικά όσο οφείλουν βάσει νόμου να κάνουν, με αποτέλεσμα να έχουμε παραγραφές. Αλλά για πρόστιμα του ΚΟΚ μάλλον βεβαιώνει μόνο η τροχιά.
2: Μόνο η τροχιά.
0: Όχι η δημοτική αστυνομία ή η άλλη υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάντα τέτοια.
2: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε.
0: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Κώστας Βασιλόπουλος, αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, για τον ψηφιακό βοηθό που έχει εγκατασταθεί. Παιδιά, τι θα ρωτούσε η Σερέτη με το που θα έμπαινε μέσα? Πού θα βρεις μπουγάτσα?
1: Να μην κάνω το τεστ. Μα απάντησε όμως πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Μπορώ να πω.
2: Ωραία είναι αυτά.
1: Δεν μπορώ να πω.
2: Απλά να σας θυμίσω ότι όταν πρωτοβγήκε η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το AI στο Gov.gr, η Σερέτη είχε μπει μέσα και κάτι του ρωτούσε για το δελφίνι.
1: Όχι, για τον Μπαρμπούνι.
2: Ρωτούσε τέτοια πράγματα.
1: Ρωτούσα πάρα πολλά τέτοια πράγματα και νομίζω ότι με εντοπίσανε από την ψηφιακή διακυβέρνηση.
2: Εσύ θα το λες αλλιώς. Εκπαίδευσα σωστά το.
1: Εκπαίδευα το. Να με πάρετε, άμα θέλετε, να εκπαιδεύω εγώ. Γιατί κάνω δύσκολες ερωτήσεις.
2: Ορίστε. Να, ο κύριος Βασίλης. Ας την μπουγάτσα, πάρει την κυρία Σερέτη και 17 Ιουλίου σε ύψος 1750 προβατίνες χωρίς ευλογιά, 4 καζάνια για 300 άτομα, όλα δωρεάν. Βράζουν όλη τη νύχτα. Εκεί στην Καλαμπάκα που λέγαμε πριν, στην Αγία Παρασκευή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Έχουμε πολλές προτάσεις φέτος. Πολλές.
2: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Να είστε καλά, καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. See anyone else smiling?

0: Και δηλαδή για να γυρίσω στα πολιτικά, γιατί το σκεφτόμουν τώρα, έκανα διάφορες σκέψεις με αυτά που λέγαμε πριν. Πες ότι αποχωρούν αύριο, ανεξαρτοποιούνται, όχι αποχωρούν, ναι, αποχωρούν από την Νέα Αριστερά, ανεξαρτοποιούνται.
1: Ναι.
0: Τέσσερις σου λέω εγώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι τέσσερις, επειδή ο Τσίπρας έχει πει εγώ δεν θέλω βουλευτές.
1: Ναι.
0: Θα περιμένουν μέχρι την προκήρυξη των εκλογών και θα παραιτηθούν τότε, πιστεύεις?
1: Και πού ξέρεις ότι ο κύριος Τσίπρας θα το τηρήσει αυτό που είπε, δεν θέλω βουλευτές?
0: Όχι, εγώ σου λέω ότι το τηρεί.
1: Και εγώ σου λέω που
0: όχι,
1: το ξέρεις.
0: Εγώ σου λέω ότι το τηρεί. Και άμα το τηρεί, και εμείς θα ξέρουμε ότι αυτή είναι με τον Τσίπρα.
1: Ποια ιστορία. Πρόσεξε.
0: Ναι. Άλλη σκέψη.
1: Άλλη σκέψη κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλη
0: αυτή λοιπόν είναι με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Θα έχει εκπροσώπηση στη Βουλή ο Τσίπρας?
1: Τι να σου πω. Ξέρω εγώ. Φαντάζομαι όχι. Φαντάζομαι.
0: Όχι επισήμως.
1: Φαντάζομαι.
0: Α, τύπος, δεν θα έχει.
1: Τι να σου πω, ρε παιδί μου, Μήλος. Μήλος. Απλά να υπενθυμίσω εγώ, επειδή το αναφέρεις τώρα και επειδή δεν είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα, δεν είναι τα έχουμε περάσει πριν από μια 20ετία, να λέει τώρα τι πάει και θυμάσαι, που και αυτά τα θυμάμαι, αλλά λέω, έγιναν πολύ πρόσφατα. Θυμάμαι ότι η Νέα Αριστερά προέκυψε επειδή οι άνθρωποι αυτοί σηκωθήκαν, φύγαν, καταγγέλλοντας το κόμμα ως αρχηγικό, το ΣΥΡΙΖΑ που είχε γίνει αρχηγικό κόμμα επί Κασελάκη, έτσι,
0: ναι.
1: Έναν κύριο Κασελάκη, τον οποίο κατά το ρεπορτάζ της εποχής τον είχε επιλέξει ο κύριος Τσίπρας για να διώξει κάποιους που θεωρούσε βαρύδια. Λοιπόν, αυτοί που θεωρούσε βαρύδια σηκώθηκαν, φύγανε και έφυγαν λόγω αρχηγισμού στο κόμμα. Και τώρα θέλουν να γυρίσουν σε ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα αρχές, θέσεις, αυτό κτλ. Αλλά έχει μόνο έναν αρχηγό. Αυτό που λέει ο κύριος Καρανίκας, γιοταχή κόμμα. Δηλαδή, είναι να παλαβώνεις. Δεν είναι να παλαβώνεις.
0: Ότι...
1: Ναι, και κάποιοι αυτό το θεωρούν τρικυμία στο πολιτικό σκηνικό. Δεν είναι τρικυμία στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ το εκτιμώ ότι είναι τρικυμία στον εγκέφαλο κάποιον. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι, αλλάζει κάτι άρδιν. Μετακινήσεις στον ίδιο χώρο,
0: ναι,
1: γίνονται,
0: μπράβο,
1: από τη μία και μία. Δηλαδή ήταν ένα κόμμα, γίνανε 7 κόμματα και υπάρχουν εκεί πέρα τζατζαρίσματα. Αυτό. Αυτό το πράγμα, γιατί τρίζει συνθέμελα το πολιτικό οικοδόμημα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν τρίζει το πολιτικό οικοδόμημα. Όμως
1: το βλέπω να γράφεται,
0: όχι,
1: παιδί μου.
0: Ρεσί, όταν όμως εμφανίζεται ένα κόμμα,
1: ναι,
0: το οποίο δεν ξέρει ποιο είναι το πρόγραμμά του,
1: ναι,
0: και ξαφνικά έχει 17% στις δημοσκοπήσεις,
1: ναι.
0: Δεν δημιουργεί δημιουργείται μια κατάσταση.
1: Προφανώς και δημιουργείται μια εντύπωση. Μια κατάσταση δεν δημιουργείται.
0: Κατάσταση
1: δεν έχει δημιουργηθεί. Έχει
0: δημιουργηθεί μια εντύπωση.
1: Θα το δούμε. Μπράβο. Έχει δημιουργηθεί μια εντύπωση.
0: Ναι.
1: Από την εντύπωση μέχρι. Γιατί έχουμε δει και άλλες εντυπώσεις. Πολλές.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζω, γι' αυτό το αναφέρω συχνά αυτό το επιχείρημα. Υπενθυμίζω την περίπτωση του κύριου Κασελάκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλάβες. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κυριάκο από Τυχείο. Καλημέρα. Η πρώτη καλημέρα του καλοκαιριού από Τυχείο μας. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό μήνα.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μας έχει καλέσει μόνο ο φίλος στην Αγία Παρασκευή εκεί πέρα για προβατήρα κτλ. Μας έχει καλέσει 17 ο ένας, 18 Ιουλίου ο άλλος στο Σουλάιν Αρκαδίας.
0: Περίμενε.
1: Πώς θα
0: είναι
1: είμαστε.
0: Είναι μεγάλη απόσταση, παιδιά.
1: 17 στα μετέωρα, 18.
0: Δεν γίνεται.
1: Παιδιά, λίγο. Και μας έχει καλέσει και η Φωτεινή στην Ξάνθη. Θα γίνει τώρα.
0: Να σου πω κάτι, θα βάλουμε ένα πουλμανάκι. Άκου. Το έχω σχέδιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πούμε εδώ στην υπηρεσία να βάλει ένα πουλμανάκι.
1: Ναι.
0: Να φορτώνουμε κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Και να κάνουμε εκπομπές από περιοχή σε περιοχή και να τρώμε κιόλας.
1: Θα πάρουμε και την κόντου μαζί.
0: Βέβαια, δεν θα έρθει.
1: Θα πάρουμε και την κόντου μαζί, γιατί
0: η κόντου
1: φέτος έχει πάει μόνο.
0: Και ο Πρίντεζης θα θέλει.
1: Μεσολόγοι και Δελφούς. Θέλει να έρθει και.
0: Δεν θέλει ο Πρίντεζης, νομίζεις?
1: Και ο Πρίντεζης.
0: Φυσικά θέλει, αφού είναι ένα ποσοστό.
1: Θα είμαστε και πουλμανάκι, γιατί δεν θα έχει προβλήματα το πουλμανάκι.
0: Κατάλαβε,
1: μην έχουμε τα προβλήματα με τα αυτοκίνητά μας.
0: Όχι, δεν θα έχει.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Επίσης θέλω να πω, με ενημερώνουν κάτι γνωστοί μου που είναι στη Θεσσαλονίκη. Α, ορίστε. Και ο Ιάσονα μα καλεί στην Επίδαυρο. Ρε, παιδιά. Εντάξει, γεια σου, να ευχαριστούμε. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ.
1: Έχει πολύ περπάτημα. Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, Μοργιονίστο.
1: Αλλά έχει και παραλίες ωραίες εκεί.
0: Καλημέρα.
1: Όχι μέσα στην Επίδαυρο, παραδίπλα.
0: Λοιπόν, τι έλεγα. Τι έλεγα όμως τώρα.
1: Τι έλεγε.
0: Α, μου λέγανε λοιπόν για Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: που ήταν χθες κάτι γνωστή μου,
1: ναι,
0: ότι δεν βρίσκανε καρέκλα να κάτσουν για καφέ. Στην πόλη μέσα. Χαμός γινότανε.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Λοιπόν. Να εφαρμόσουν το σύστημα που έχουν εφαρμόσει στην Ιταλία.
0: Τι?
1: Στο όρθιο. Καφέ στο όρθιο.
0: Δεν θέλω, θέλω να κάτσω.
1: Να κάθισε μου αμπέτη 7 ώρες.
0: Ναι, ναι, θες καφέ. Να, όχι 7 ώρες. Επειδή θέλω να κάτσουν 1-2 ώρες οι άνθρωποι. Μία ώρα.
1: Ναι. Όσο.
0: Λοιπόν, μετά πίνεις καφέ. Πίνεις καφέ. Mm. Σου ανοίγει όρεξη. Πας αλλού κάθεσαι.
1: Ναι.
0: Δεν σου ανοίγει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Όχι, να. Και όχι, άρεσε το μέτσοβο. Θα σφάξουμε αρνιά και κοκορέτσι θα φτιάξουμε. Παιδιά, πρωί-πρωί δεν μπορώ. Παναγία μου, λοιπόν.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα από τη Σάμμο. Μας στέλνει και φωτογραφία. Καλοκαίρι παρελθόντος, εγώ με τον εξάδελφό μου. Καλέστε μικρά, μικρούλια. Εδώ. Ναι.
0: Μικρά.
1: Κοίτα εδώ, φωτογραφία.
0: Μπεμπάκια.
1: Παιδιά μου, είναι ακόμα ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
0: Μπεμπάκια.
1: Αυτό να δεις.
0: Κι εγώ έχω ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
1: Έχει.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, κανένα δυο, τρεις.
1: Από πού, ας πω.
0: Βγάζαμε και εμάς πρόμαυρη.
1: Αφού εσύ είσαι τα μικρά τα.
0: Έβγαζε ο παππούς με ασπρόμαυρη.
1: Είχαν καταργηθεί. Είχε μπει το Polaroid όταν γεννήθηκε.
0: Δεν είχαν καταργηθεί, σου λέω. Τι να λέμε. Πες και αυτά τα μηνύματα που έχουν έρθει.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο,
0: ναι.
1: Αποτυχίο.
0: Καλημέρα.
1: Στον κύριο Κώστα. Καλημέρα. Και το θέλουμε το πρόγραμμα του Τσίπρα. Πότε διάβασε ο Έλληνος ψηφοφόρος θα το αφήσω να αποφασίσει. Για να αφήσω να αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Το κάτω-κάτω και πρόγραμμα να βγάλει ένα κόμμα θα το τηρήσει. Άστο, είναι πολλά θέματα. Λέει καλημέρα.
0: Άστο, μπερδευόμαστε. Μα έχετε δίκιο τώρα, δεν τα λέμε. Τα γιου πνεύματο σήμερα.
1: Πρώτη του μηνός. Πρώτη του μηνός.
0: Καλοκαίρι έρχεται. Πω, πω, φούντοσα.
1: Κύριε Κώστα μας, σας παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν,
1: τι θες?
0: Δεν έχει κίνηση. Παιδιά, δεν έχει λίγο στο λιμάνι. Είδες που είναι η Χρυζίτα που μας έρει. Εκεί που φεύγουν τα πλοία. Εκεί έχει μόνο κίνηση. Κατά τα λοιπά δεν έχει πουθενά άλλου κίνηση. Στην Αθήνα, στην Αττική. Έτσι, σε όλο το λεκανοπέδιο εδώ κοιτάω. Δεν βλέπω. Μετά τι έχει να γίνει όμως.
1: Πότε μετά.
0: Που θα γυρνάτε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Μην κάνετε όλη την ίδια σκέψη.
1: Και πού ξέρεις ότι κάποιοι θα το κάνουν πενθυμεράκι.
0: Πώς θα το κάνουν.
1: Ναι, και το, να πάρουν και την αυριανή ημέρα για να γυρίσουν την ισχύα τους.
0: Και η Θεσσαλονίκη, τι ωραία που είναι η περιφερειακή πράσινη, ρε παιδί μου.
1: Σπάνιο.
0: Σπάνιο.
1: Σπάνιο, μπράβο.
0: Ναι. Σε λίγο θα έχει όμως, γιατί θα φεύγουν.
1: Πού θα πάνε.
0: Θα πηγαίνουν, Χαλκιδικές.
1: Αφού είπαμε, μας έλεγε ότι δήμαρχος κάνουν μόνο ημέρες.
0: Ναι, αυτό λέει, θα πάνε. Θα πάνε. Γιατί και εδώ δεν θα έχει παραλιακή κίνηση αργότερα. Που θα έχει ζέστα να πάνε για να ρίξουν μια βουτιά.
1: Να πάνε.
0: Θα πάνε.
1: Με το καλό.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
1: Ο Γιάννης τώρα μας βάζει κι άλλο.
0: Τι?
1: Εμείς εκτός από το πανηγύρι που έχουν αυτό, έχουν και γουρνοπούλα. Τη μοναδική γουρνοπούλα στην Αρκαδία.
0: Τη μοναδική?
1: Ναι.
0: Μία έχει εκεί.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Τη ξακουστή θέλει να πει ο άνθρωπος.
0: Ξακουστή.
1: Ναι, και η καλαμάτα.
0: Πρόμαξα.
1: Και η καλαμάτα.
0: Λέω και έλλειψη γουρνοπούλα δεν θα τα άντεχα. Δηλαδή πραγματικά όλα τα έχουμε ζήσει. Αυτό δεν θα τα άντεχα.
1: Νο πασαράν.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα αφήσουμε αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά, σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, έναν υπέροχο μήνα.
1: Και αύριο εδώ θα είμαστε.
0: Βέβαια, θα έρθουμε να μείνετε εδώ, ακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.
1: Ούτε αυτοί έχουν αργία.
0: Ούτε αυτοί.
1: Τίποτα. Το Αγιοπνεύματος, τίποτα.
0: Όχι, πάμε.
1: Τζούφιο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα εν μέσω νέου γύρου παζαριών για τα πυρηνικά. Αμερικανικά πυρά σε ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόν στο Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρομένου αεροσκάφους που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Σιρήνες ηχούν σήμερα στο Κουβέιτ, η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας αναχέτησε πυράβλους και ντρόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητεί αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, επιμένοντας σε πιο σαφείς δεσμεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία εάν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα, προειδοποίησε. Ριζικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν ζητεί ο Μασούντ Μπεζεσκιάν. Οι θέσεις του μεταρρυθμιστή Προέδρου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το status quo στη χώρα, όπου εδώ και δεκαετίες τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Το γραφείο του Μασούντ Μπεζεσκιάν διέψευσε τις φήμες ότι υπέβαλε την παρέτησή του. Κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, μετά από συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, τόνισε ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα. Άμεση πάυση των εχθροπραξιών ζητεί και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για νέο σχέδιο εκεχηρίας στο Λίβανο. Ως πρώτο βήμα έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεσμπολά τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Τελ Αβίβ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού. Ενεργοποιείται εντός του Ιουνίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό και σε όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ, ενώ νομοθετείται και το πλαίσιο για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετς και λαϊκές αγορές. Κλειστές θα είναι τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Με αυξημένα μέτρα της τροχέας, τις εθνικές οδούς, η επιστροφή των εκδρομέων. Τρόχαιο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και ανετράπη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του. Τραγικό απολογισμό άφησε πίσω του πλήγμα που αποδίδεται σε ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφο σε περιοχή της Χερσόνας που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα 6χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του όταν ντρόν έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Χένιτσεσκ, ενώ ακόμη 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς, η επιστροφή των εκδρομέων, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Όχι, τώρα θα μου πεις αλήθεια. Άδειασε η γειτονιά, δηλαδή βρίσκεις να παρκάρεις εύκολα.
1: Ω, ναι, ναι.
0: Εύκολα.
1: Δεν έχουν φύγει βέβαια πάρα
0: αυτό,
1: πολύ.
0: Αυτό.
1: Πάρα
0: ναι.
1: πολύ. Καμιά δυο θέσεις βρίσκω και ναι. Μέχρι εκεί. Κοιτάξτε, το Αγίου Πνεύματος είναι και μια.
2: Θα με πνίξεις πάλι πρωί-πρωί. Ναι.
1: Περίεργη αργία, γιατί είναι ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα. Είναι
0: γιορτάζουμε μόνο εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι. Οι άλλοι, οι χειρονάκτες.
1: Γιορτάζουν εργάζονται όχι εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι, γιατί εμείς ναι. δουλεύουμε.
0: Όχι, εμείς είμαστε πνευματικοί, απλά σπάμε την αρχή. Τρομάρα
1: μας. Να σου πω, όπως λένε απεργοσπάστες, αργιοσπάστες.
0: Τρομάρα μας, Θεέ μου, τι ζούμε. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι, όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, που είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Γιορτάζει Τριάδα. Καλό μήνα να έχουμε και καλό καλοκαίρι, φιλενάδα.
1: Ναι, πια. Και καλή εβδομάδα και όλα καλά να
0: όλα
1: είναι.
0: Όλα τα καλά του Θεού να είναι.
1: Να σου πω, και για το καλό καλοκαίρι, πάει καλά τις τελευταίες ημέρες. Εκεί που είχαμε τις ψύχρες στα αεράκια, να. Τριαντάρια.
0: Κάπως μαζεύτηκε. Κάπως καλοκαιριάσαμε.
1: Σήμερα... Κάπως βάλαμε και την πικεδένια την κουβερτούλα με το σοντονάκι.
0: Σωστά το λέω. Και το ερκοντήσιον από πάνω όμως. Και το ερκοντήσιον, έτσι.
1: Το
0: ελληνικό, το ωραίο ρε παιδί μου. Το ελληνικό. Πανάμε στο ερκοντήσιον και έχει την πικεδένια.
1: Εδώ ξέρω άλλο εγώ τώρα. Ο άλλος πάει.
0: Ναι.
1: Όχι όταν το πληρώνει βέβαια. Ανοίγει το ερκοντήσιον, ανοίγει και τα παράθυρα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι.
0: Σωστό και...
1: Large.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Γονέων. Σήμερα που είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου του 2026, που όπως αψέμα μου φαίνεται που το λέω, μπήκαμε στη μέση του χρόνου, ε! Στη μέση του χρόνου.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, 1η Ιουνίου του 2026 είναι Παγκόσμια Μέρα Γονέων. Μάλλον είναι και Παγκόσμια Μέρα Γονέων.
1: Γι' αυτό είναι και γάλακτος.
0: Μπράβο. Γιορτάζεται κάθε χρόνο, λέει, 1η Ιουνίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ από το 2012 ως φόρος τιμής στους γονείς όλου του κόσμου. Και γιατί είναι και Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος?
1: Γιατί πάντα λες, παιδί μου, ή πιες το γάλα σου.
0: Ή πιες το γάλα σου.
1: Όχι, άστο. Πιες το γάλα σου.
0: Και πρόσεξε γιατί, λέει, τώρα κάθομαι εγώ, διαβάζω. Μην νομίζω, παριστάνω τον έξυπνο.
1: Ναι.
0: Σου παριστάνω εγώ τον έξυπνο. Σαν σήμερα έχω ανοίξει. Τι.
1: Ναι,
0: και λέει ότι η Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Ιουνίου για να αναδείξει την τεράστια αξία του γάλακτος στην υγεία, την ανάπτυξη και την περαιτέρω εξέλιξη του ανθρώπινου πληθυσμού σε όλο τον κόσμο. 2 ευρώ έχει πάει το γάλα. 2 και κάτι.
1: Μέσα που κάναμε συζήτηση για το γάλα, πόσο έχει το φρέσκο, το. Μακράς διάρκειας και τα λοιπά.
0: Και όλα τα σχετικά.
1: Εκεί στο 2 ευρώ είναι, ναι. Και διάφορα άλλα.
0: Air News Radio 105,8. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη τη χώρα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Για ένα ακόμη τριήμερο ο Πρίντεζης είναι εδώ και δίνει τη μάχη της κονσόλας.
1: Ναι. Και τη μάχη της παραγωγής για ένα ακόμη τριήμερο δίνει η Τριάδα με τα κορίτσια μας.
0: Η Αγία Τριάς.
1: Η
0: Αγία Τριάς.
1: Γιορτάζουν σήμερα λοιπόν.
0: Ναι.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές και στα μηνύματα. Αν θέλετε, μπορείτε. Έχετε δύο τρόπους για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, εκεί δηλαδή στο πεδίο με το μεγενθητικό φακούλι Air News Radio, δύο λέξεις, Air News η πρώτη, Radio η δεύτερη, μπαίνετε στην πλατφόρμα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια, κριτική για την εκπομπή και κυρίως για την επικαιρότητα. Μια χαρά Σαββατοκύριακο, τριήμερο, αλλά. Η επικαιρότητα δεν γνωρίζεται από τριήμερο,
0: αγέροχη.
1: Ούτε από Σαββατοκυριακά.
0: Αγέροχη.
1: Ακλόνητη.
0: Λοιπόν, πάντως είναι η αλήθεια ότι ο κόσμος πολύς ξεχύθηκε στις παραλίες. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν
1: ναι.
0: έφυγαν, δεν απέδρασαν για το τριήμερο, πάρα πολλοί πήγαν στις παραλίες. Και καλά κάνανε.
1: Ήταν η πρώτη ζέστη.
0: Θέλω να σου πω ότι έτυχε να περάσω χτες με τη σύντροφο, διότι υπήρχε μια ανηλυμένη υποχρέωση, από μια παραλία της Αττικής, εκεί προς Αρτέμιδα μεριά μου. Δεν έπεφτε καρφίτσα.
1: Σε όλες τις παραλίες.
0: Ναι, δεν έπεφτε καρφίτσα. Δηλαδή, για να περάσεις, έπρεπε να έχεις λίγη υπομονή, λίγη ψυχραιμία κλπ.
1: Να περάσεις από πετσέτα.
0: Να περάσεις από
1: πετσέτα.
0: Όχι, όχι, από το αυτοκίνητο, από τον δρόμο. Για να πας στη δουλειά σου.
1: Και εγώ έτυχε το Σάββατο να πάω σε μια υποχρέωση στα Βίλια, ξέρεις, Πόρτο Γερμανό από κάτω.
0: Χαμός.
1: Κίνηση. Είχε κίνηση.
0: Είχε κίνηση.
1: Είχε κίνηση. Και στις ταβέρνες και στα Βίλια είχαν βγει βόλτα. Και σήμερα θα πάνε κάποιοι μονοήμερες.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί θα είναι ακόμη λίγο πιο ψηλά η θερμοκρασία.
0: Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εν τω μεταξύ, ήταν ένα τριήμερο που εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπες, λένε εδώ στο Meteo.gr ότι την Κυριακή η θερμοκρασία ξεπέρασε μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι θάλασσες ήταν υπέροχες, λαδιές και Πάρα πολύ ελκυστικές. Δηλαδή την έβλεπε και σου ερχόταν τσουπ να βουτήξει με τα ρούχα. Ήτανε
1: και τέλειο. Ας είναι λίγο κρύα.
0: Ναι,
1: και ας είναι. Γιατί ακόμη είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού.
0: Τώρα που το λες.
1: Τι, βούτυξες.
0: Είδα το βίντεο. Μου το έστειλε ο ιός, ο οποίος είναι από τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν. Και είναι το απίστευτο τρολοβίντεο, ας πούμε, πώς να πούμε, ναι, στο TikTok. Λέει τι ακούει ένας άνθρωπος που δουλεύει σεζόν αυτές τις μέρες της εξόδου, της μαζικής εξόδου. Και δείχνει, ας πούμε, τον έρημο σερβιτόρο, ο οποίος είναι λουσμένος στον υδρότα και κάνει σλάλωμα ανάμεσα στις ομπρέλες να εξυπηρετήσει, να πάει τους καφέδες, τα αναψυκτικά, τα κοκτέιλς και τα σχετικά. Και να τον ρωτάει η κοπελιά. Η οποία είναι χαλαρή κάτω από τον κοκοφίνικα, ας πούμε, και απολαμβάνει το πολύχρωμο κοκτέιλ της. Η θάλασσα είναι κρυά.
1: Λες και κάνει μπάνιο. Και την απολαμβάνει, οπότε ρωτάει.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει.
1: Τι να πεις.
0: Η Ρίστεν Παρόδο είχαμε και γάμους αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχαμε διάφορα.
1: Και συμφωνίες και κείμενα κατανόησης, μνημόνια κατανόησης που πάνε και έρχονται, αλλάζουν πλευρά και γκρίνια είχαμε.
0: Και Champions League είχαμε.
1: Ναι.
0: Τελικό, με την Παρί, σου να είμαι.
1: Ήμουν με την Παρί.
0: Με την Παρί και εγώ ήμουν, αλλά δεν μ' άρεσε αυτό που έγινε.
1: Σου είχα πει όμως, σου ξομολογηθεί ότι εμένα δεν μ' άρεσε το ποδόσφαιρο, αλλά στα πέναλτι.
0: Τα πέναλτι.
1: Οπότε κάτσε στον κανάλι.
0: Τα πέναλτι που λέει και τα πέναλτι που έλεγε και ένας πρώην πρόεδρος. Τα πέναλτι. Ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε και είδα τα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Τι ήταν αυτό που έγινε στο Παρίσι. Κάποιοι ψάχνουν αφορμή να σκοτωθούν, είναι σαφές.
0: Ναι, και εγώ.
1: Να κάνουν επεισόδιο αυτό, να γίνουν. Ναι. Πολύ σοβαρά επεισόδια.
0: Εγώ θα το πω και. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κορίτσια και αγόρια, πέστε να με φάτε. Εντάξει, η κατάσταση αυτή στο Παρίσι δεν έχει να κάνει με επεισόδιο ομαδικής βίας.
1: Είναι προφανές. Και πέρσι είχαν γίνει επεισόδια. Και πέρσι είχε πάρει η Παρί το.
0: Δεν
1: Κύπρο
0: είναι,
1: και πέρσι είχαν γίνει επεισόδια.
0: Δεν είναι επεισόδιο ομαδικής βίας αυτά. Είναι,
1: σαφές ότι.
0: Αυτά είναι.
1: Άλλου
0: είδους. Είναι. Ναι. Ή ο χαβαλές.
1: Την παραμικρή αφορμή για να ξεχυλήσει.
0: Ναι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι ταραχοποιά στοιχεία αυτά που βρίσκονται. Και μάλιστα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω, εγώ θα το πω, όσου λέω πέστε να με φάτε, εμπλέκονται και συμμορίες με σε αυτά τα κόλπα. Δεν είναι μόνο, συγγνώμη, οπαδικά ή. Δεν είναι.
1: Έβλεπα τις ειδήσεις πάντως με το που πήρε το κύπελο.
0: Χουλιγκάνικα.
1: Μισή ώρα μετά.
0: Είναι και χουλιγκάνικα, αλλά όχι
1: από
0: μόνο.
1: Από όλα πρέπει να είναι όλα τα στοιχεία. Και ένα στοιχείο των γαλλικών παρισινών προαστίων. Και ένα στοιχείο χουλιγκανισμού. Και ένα στοιχείο ψάχνουμε ευκαιρία να κάνουμε επεισόδια. Ναι. Έχει μια παράδοση η Γαλλία σε αυτά. Γιατί είχαμε και σε άλλες πόλεις επεισόδια, δεν είχαμε μόνο στο Παρίσι.
0: Ναι, αλλά στο Παρίσι ήταν τα πιο άγρια.
1: Πιο σοβαρά,
0: πούμε,
1: βέβαια. Έχουμε ένα νεκρό, ένα πολύ σοβαρά τραυματισμένο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και παιδί. Πολύ σοβαρά τραυματισμένο.
0: Καμιά 500 συλλήψεις, 600, πόσες. Πολλές.
1: Ναι, πολλές.
0: Συλλήψεις, έτσι, όχι προσαγωγές.
1: Όχι προσαγωγές. Μάλλον στην αρχή ήταν προσαγωγές, μετά μετατράπησαν σε συλλήψεις.
0: Ναι.
1: Και εδώ το έλα να δεις.
0: Εμάς εδώ το έλα να δεις. Αλλά έπεσε χτες όμως το Blue Moon. Βρες το ρε Γιάννη, το μπλε Blue Moon, το μπλε φεγγάρι.
1: Μπαίνουμε στον αστερισμό
0: το
1: τώρα.
0: Έπεσε χτες το μπλε φεγγάρι, το είδες. Και γιώμησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από φεγγάρια και παντσελίνους και λοιπά. Καλά, Σούνιο δεν βρέθηκαν όλοι στο Σούνιο, κάνανε αναπαραγωγή. Αλλά στο Σούνιο ιδίως και σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπου πραγματικά το φεγγάρι με όλη τη μεγαλοπρέπειά του ξεπρόβαλε στον ουρανό.
1: Και φαίνεται και ο ναός. Ναι, εντάξει, ναι, καταπληκτικό. Μπαίνουμε στον αστερισμό των θερινών φεγγαριών ουσιαστικά, που είναι λαμπρές οι παντσελίνοι.
0: Για δώσε πόνο, ρε Σιγιάννη.

0: Έτσι να θυμηθούμε λίγο τη μαμά και τον μπαμπά, τι άκουγαν και πώς χόρευαν σε εκείνα τα γαλάζια φεγγάρια, τα μπλε φεγγάρια της δικής τους εποχής, υπό τους ήχους του βασιλιά. Ένας ήταν ο βασιλιάς γνωστόν, έτσι. Ναι, ο βασιλιάς ήταν ένας.
1: Βέβαια.
0: Αυτός που ακούμε τώρα.
1: Δεν υπήρξε άλλος.

0: Άστο, γιατί θα φύγει αντιμόνι τώρα πρωί-πρωί.
1: Δεν, και δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Δεν νομίζω.
0: Ναι. Και εγώ η αλήθεια δρόμο. Είναι δεν συνάντησα πολύ στον δρόμο. Ναι.
1: Δεν έχει.
0: Ε? Τι, κάτι είπαν τα παλιά.
1: Κάτι
0: λένε. Κάτι. Ναι, με το τιμόνι, ναι.
1: Να φύγει κανένα τιμόνι.
0: Αφιεμά, ναι.
1: Γιατί λυκνίζεσαι. Οδηγείς και λυκνίζεσαι, την πατάς. Παιδιά,
0: λυκνίζεσαι ή ξεφεύγεις. Λίγο φεύγει το μυαλό. Έτσι. Φεύγει το μυαλό και ναι.
1: Λες τώρα λοιπόν, που θα απολαύσω την Πανσέλινο απόψε, γιατί και απόψε είναι. Φωτεινό και μεγάλο.
0: Και απόψε εννοείται. Απλά σήμερα, σήμερα είναι λίγο καντέμικο, γιατί είναι η μέρα της επιστροφής, ρε παιδί μου που λέει. Δηλαδή το...
1: Και δεν σου κάνει
0: κανένα. Ναι, και δεν σου κάνει. Ενώ χτες.
1: Ήταν ακόμη στις διακοπές. Ή στη βεράντα.
0: Ή στη βεράντα και λοιπά.
1: Ή κάπου. Πού το απολάμβανες.
0: Και γενικά η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος το απίλαυσε χθες το φεγγάρι. Εγώ το έβλεπα. Δεν ήταν μόνο η διάθεσή του να βγει έξω που πήγαινε, είπαμε έξω. Και...
1: και αυτό που δεν δουλεύεις αύριο.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Το κάνει ακόμη πιο απολαυστικό.
0: Ή έχεις την αυταπάτη. Ότι δεν δουλεύεις αύριο.
1: Το έχεις βάλει για λίγο στην άκρη.
0: Μπορεί να ήρθε το δικό μας το μπλε φεγγάρι να καλύψει την όποια κακή ή εν πάση τόση ζόρικη διάθεση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν γεγονότα. Μια χαρά τα έλεγες και ειδικά στο χώρο της πολιτικής. Θα μου πεις πρωί-πρωί, τι λες Χριστιανέ μου, πρωί-πρωί πολιτική. Ναι, είχαμε θέματα, δεν μπορούμε να τα
1: αναλύσουμε. Είναι juicy. Μπορεί να είναι από το χώρο της πολιτικής, αλλά είναι όλοι εναντίον όλων.
0: Ναι.
1: Μια οπτική είναι αυτή.
0: Μια ωραία ατμόσφαιρα γενικά.
1: Και άλλη είναι από πού θα φύγουμε, πού θα πάμε, πού θα ξαναπάμε, τι θα κάνουμε μετά.
0: Έχει νομίζω φουντώσει για καλά όλη η σεναριολογία. Είναι και οι μέρες τέτοιες. Ξέρεις, οι μέρες χαλάρωσης ευνοούν τη σεναριολογία. Κάπως αλλιώς τη λένε την ολογία κάποιοι άλλοι.
1: Αλλά
0: ας το αφήσουμε γιατί θα μας κόψει και το εσουρού. Σεναριολογία, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Έχουμε δύο νέα κόμματα.
0: Με την εινολογία μαζί.
1: Έτσι.
0: Πάει με το κρασάκι. Μεταξύ, πώς το λένε, ναι, κρασιού, τυρού και αχλαδιού.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Έχουμε, ναι. Τι
1: εμένα
0: συζητάνε.
1: Με το τυρί με το σούκο μου αρέσει, δεν μου αρέσουν τα χλάδι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κλείνω την παρένθεση.
0: Καλή, σωστή παρένθεση. Λοιπόν, τι συζητάνε. Συζητάνε τι θα γίνει την επόμενη μέρα βάζοντας κάτω τα δημοσκοπικά δεδομένα. Δηλαδή. Με βάση το γεγονός ότι κάποιες προθέσεις ψηφοφόρων έχουν ήδη καταγραφεί και άλλες θα καταγραφούν ακόμη ευκρινέστερα αυτή την εβδομάδα,
1: βροχή.
0: Θα έχουμε περίπου 4-5 δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα.
1: Κάθε μέρα και τουλάχιστον μία δημοσκόπηση.
0: Τα κομματικά επιτελεία και όχι μόνο τα κομματικά επιτελεία βάζουν κάτω τα δεδομένα και επιχειρούν να ανοιχνεύσουν τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Τώρα θα μου πεις, εδώ δεν φτάσαμε ακόμη.
1: Αυτές
0: οι εκλογές
1: παγιδεύονται. Ναι. Δεν παραβιάζονται. Όπως το λέγαμε για τις δημοσκοπήσεις και το λέγαμε ως προς το αποτέλεσμα, όχι αν τυπικά οι εταιρείες είναι συνεπείς. Δεν βιάζονται. Δεν περιμένουν λίγο να περάσει ένας μήνας.
0: Πάμε να δούμε τα κυβερνητικά καταρχάς.
1: Έλα να το
0: πάμε. Με τα κυβερνητικά. Στα κυβερνητικά το μεγάλο θέμα και το μεγάλο ερώτημα που δεν βάζουν τόσο οι κυβερνητικοί όσο οι άλλοι για τους κυβερνητικούς είναι σε ποιο όριο θα φτάσει η πρωτιά. Την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας νομίζω δεν την αμφισβητεί κανένας.
1: Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τη δηλώση.
0: Σε μια σοβαρή κουβέντα, έτσι. Δηλαδή τώρα, εάν συζητήσουμε και μιλάμε υποθετικά και πολιτικά, αντικά κλπ. Με βάση όμως τα υπάρχοντα δεδομένα, ακόμη και οι πολιτικοί αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητούν την πρωτιά. Αμφισβητούν όμως το ύψος.
1: Και γι' αυτό η συζήτηση θα έχετε καταλάβει ότι περιστρέφεται για τον δεύτερο, ποιος θα είναι δεύτερος και τις συμμαχίες που θα αναπτυχθούν. Ναι. Γιατί μπήκαμε και σε αυτόν τον αστερισμό.
0: Πριν όμως πάμε στο δεύτερο, να μείνουμε στον πρώτο, γιατί και εδώ υπάρχουν ερωτήματα. Το κυριότερο και πιο κέριο είναι το ύψος του ποσοστού που θα φτάσει το κυβερνών κόμμα, εάν τελικά επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και κατακτήσει την πρώτη θέση. Δηλαδή. Θα φτάσει το 25% για να πάρει το περίφημο μπόνους των εδρών που θα του εξασφαλίσει έναν αέρα για την δεύτερη Κυριακή, γιατί κατά εκεί φαίνεται ότι πηγαίνουν τα πράγματα.
1: Γιατί το όριο είναι το 25% να σας θυμίσουμε για να πάρει το μπόνους των 50%.
0: Τα κυβερνητικά 50%. Στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι στόχος παραμένει η αυτοδυναμία. Και είναι δεδομένο ότι αυτό για τη Νέα Δημοκρατία μάλλον φαντάζει αναπόδραστο με τα υπάρχοντα δεδομένα, αφού το κόμμα σε αυτή την ώρα είναι αυτό που έλεγε ο πρώην πρόεδρος Ατζετάκης, ανάδελφο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεξαμενές θα μπορούσε να έχει ψηφοφόρων από δεξιά και από αριστερά.
1: Και φαίνεται ότι έχει.
0: Ναι, αλλά κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να κάνει κουβέντα για μια μετακυβερνητική δεν συνεργασία υπάρχει. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται,
1: δεν φαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν να υπάρχει. Φαίνεται. Και υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος για την Νέα Δημοκρατία και την κυβερνώσα παράταξη. Να περάσει αντίληψη ότι είναι δεδομένο ότι στις πρώτες εκλογές δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, άρα ας ψηφίσω κάτι άλλο για να στείλω το μήνυμα και ψηφίζω στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνει.
0: Με αποτέλεσμα να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη αποσυσπήρωση. Θα δείξει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά μην συμφωνήσουμε άλλο. Γιατί...
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάμε στο Πασόκ και θα δεις που θα διαφωνήσουμε.
0: Ναι. Στο Πασόκ δεν νομίζω. Στο Πασόκ τα πράγματα είναι, νομίζω, πιο μπερδεμένα από ποτέ. Γιατί είναι πιο μπερδεμένα από ποτέ? Γιατί ακριβώς δεν φαίνεται που έχει καθίσει μπίλια ως προς την εκλογική τύχη.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ένας εκνευρισμός στο Πασόκ.
0: Ναι, υπάρχει εκνευρισμός.
1: Ίσως πρόωρος, ίσως υπερβολικός. Αλλά η πρώτη δημοσκόπηση, θα θυμάσαι, ότι αρχίσαν να καταγγείλουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
0: Ναι.
1: Που έδειξε τον Πασόκ τρίτο ή τέταρτο κόμμα, προκάλεσε εκνευρισμό στην Καρυλάδο.
0: Έχουμε δύο, να πούμε. Έχουμε τις Interview και τις Real Polls. Έτσι, ναι, θα έχουμε και άλλες από σήμερα πολλές. Οι περισσότερες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το Πασόκ μάλλον χάνει οριακά τη δεύτερη θέση. Αλλά το επαναλαμβάνουμε, ούτε οι δημοσκόποι μπορούν να είναι σίγουροι επ' αυτού. Απλά παρουσιάζουν τη φωτογραφία της στιγμής.
1: Ακριβώς επειδή. Που είναι λίγες ημέρες, δεν μπορώ να πω πια λίγες ώρες, από την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Πάντα ξέρουμε ότι μετά από αυτές τις ανακοινώσεις έχουν υψηλή δημοφιλία τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι αυτό δεν το σκέφτεται ψύχρεμα η Χαριλάου Τρουκουπή.
0: Κάθε άλλο.
1: Γιατί αυτή η οριακή διαφορά μπορεί και να ανατραπεί.
0: Υπάρχει εκνευρισμός. Και από χτες ο εκνευρισμός αυτός έχει ενταθεί, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και χωρίς καμία περιστροφή, δεδομένου ότι είχαμε και μια παρέμβαση του κυρίου Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος για πρώτη φορά με τόσο ξεκάθαρο τρόπο πρότεινε εκλογική συμπόρευση του Πασόκ με την ΕΛΑΣ, το νεοειδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ακόμη και αν ο Αλέξης Τσίπρας βρεθεί μπροστά από το Πασόκ. Και θα πρέπει να είναι εκείνος ο επικεφαλής αυτής της συμμαχίας που θα οδηγήσει την κεντροαριστερά ενωμένη στον επόμενο γύρο.
1: Τι είπε, επικεφαλής θα είναι αυτός που θα έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Άμα είναι το Πασόκ, να είναι ο Γκρούς Ανδρουλάκης.
0: Νεύρα κουρέλια.
1: Άμα είναι η Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί ακόμη δεν το έχουμε μπεδώσει, γι' αυτό το επαναλαμβάνω και εγώ, να είναι ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια. Εδώ θα αναγκαστώ κατά την απερασπιστώ τον κύριο Δούκα. Συγγνώμη, το Πασόκ στο συνέδριό του δεν αποφάσισε ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αποφάσισε ότι δεν συνεργάζομαι με κανένα άλλο κόμμα.
0: Ναι,
1: άρα ανοιχτό, έτσι δεν είναι. Ανοιχτό το πεδίο λοιπόν εδώ.
0: Ναι, αλλά σου λέει εμείς είμαστε αυτόνομη πορεία. Ναι, λέει αυτόνομη πορεία, αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Μέχρι πότε, λέει, μέχρι πότε.
0: Εντάξει, τι λένε στο Πασόκ, ότι ουσιαστικά υπονομεύει την όποια προοπτική ενός καλού αποτελέσματος αυτή η στάση, διότι προεξοφλεί. Το ότι, όχι, προεξοφλεί την ήττα, στο πούμε, εντός αγωγικών του Πασόκ.
1: Πρώτον.
0: Από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Από τον ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Από την Ελλάδα.
1: Ναι, δικαιολογημένο.
0: Ναι, από την Ελλάδα.
1: Μην το συζητάς. Και απ' την άλλη, σκέφτεσαι και γιατί να μην πάω απευθείας να ψηφίσω την Ελλάδα. Και να ψηφίσω το Πασόκ και να με πάει στην Ελλάδα.
0: Επειδή είπα ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή είπα ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική και για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχουμε το Σάββατο Κεντρική Επιτροπή.
0: Σήμερα διαλύεται, θα έχουμε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου τη κοινοβουλευτική
1: ομάδα. Σήμερα ή αύριο.
0: Ομάδα τη Νέα Αριστερά. Αύριο. Αν έσυνα το γυμνέ. Ανεξαρτητοποιηθούν, λέει, περίπου 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς.
1: Ή σίγουρα 5, δεν ξέρουμε ακόμη τι θα κάνει η κυρία Τζούφη και η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Ερωτηματικό για τις δύο.
0: Ερωτηματικό. Ενώ σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, η 6η του μηνός είναι καθοριστική ημερομηνία, η 6η Ιουνίου. Δεδομένου ότι εκεί η Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει, η πολιτική γραμματεία, δεν ξέρω ποιο
1: είναι. Εγώ θα βάλω ένα ερωτηματικό εδώ. Θα αποφασίσει. Γιατί έχουν το πράσινο φως από τον κύριο Τσίπρα ότι θα συνεργαστεί με όλα τα στελέχη.
0: Μάλλον.
1: Θα πάρουν το μαγαζί να το πάνε στην Ελλάς.
0: Πάντως και εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ τεταμένη. Όχι απλώς τεταμένη. Πάρα πολύ τεταμένη. Οριακά δεν βλέπουμε συγκρούσεις εμφυλιοπολεμικές στην πιο άγρια μορφή τους. Και λέω οριακά, διότι στην κοινωνική δικτύωση συμβαίνει αυτό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, απλά σε επίπεδο...
1: Η κυρία Δούρου ήταν πιο σαφής από όλους όσοι διαφωνούν με το να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να αφομοιωθεί από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Λοιπόν, και βέβαια σε ό,τι αφορά το άλλο νέο ιδρυθέν κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Α, τρώνε, τρογοπίνουνε.
0: Δεν συνεχίζω, δεν μεταδίδω. Δεν μεταδίδω άλλο.
1: Γεια σου, Μιράντα. Τι να πω.
0: Ήρθε η Μιράντα Σκαμπαρθώνη για τους τίτλους των ειδήσεων. Εγώ δεν μεταδίδω άλλο. Αυτό γίνεται.
1: Μετά θα τα πούμε.
0: Είναι πραγματικά κάτι τους έχει πιάσει. Α, τους άνοιξε η όρεξη κανονικά.
1: Ναι, το χαίρονται. Ναι, το απολαμβάνουν.
0: Ναι.
1: Το απολαμβάνουν οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή αυτό ακριβώς έγινε, όπως το λες. Τρογοπίνουν, δηλαδή να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Το το βιντεοσκοπούν και όλα, το ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πολύ κακοπότηρε, παιδάκι μου. Ναι, αυτό.
1: Περνάμε καλά και το δείχνουμε και
0: προς τα έξω.
1: Το βγάζουμε προς τα έξω. Μπράβο. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ μετά την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρομένου αεροσκάφου. Σιρήνες στο Κουβέιτι, η αντιεροπορική άμυνα της χώρας αναχέτησε σήμερα πυράβλους και ντρόουνς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αλλαγές στο προσχέδιο συμφωνίας προτείνουν οι δύο πλευρές. Κατεπήγουσα έκτακτη συνεδρία σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στον Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για ένα νέο σχέδιο κεχηρίας, επήγει να σιγήσουν τα όπλα, λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Του Αγίου Πνεύματος κανονικά λειτουργούν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετς και λαϊκές αγορές, κλειστές δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, σχολεία και φροντιστήρια. Αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων. Αυτοκίνητο ανατράπηκε μετά από πρόσκρουση σε σταθμευμένα οχήματα στη Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο οδηγός. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα σε κατεχόμενη περιοχή της Χερσόνας. Και ο καιρός, ποδαρικό με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, κάνει ο Ιούνιος έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαραδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, σήμερα Δευτέρα, 1η Ιουνίου του 2026. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά στους πνευματικούς ανθρώπους που έχουν την τιμητική τους.
5: Βέβαια.
4: Εμείς είμαστε χειρονάκτες της ενημέρωσης και γι' αυτό είμαστε εδώ.
5: Και γιορτάζουμε.
4: Λοιπόν, μια χαρά τα έλεγε η Μιράντα για το ποιοι δουλεύουν και ποιοι δεν δουλεύουν σήμερα, μην μπερδευτείτε. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά.
5: Και τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά. Και λαϊκές αγορές έχει.
4: Σωστό και αυτό. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
5: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος, το άλλο, τον διακόπτω συνέχεια.
4: Κοντεύει να με πνίξει κιόλας, σε ομολογώ, γιατί προλαβαίνει τη σκέψη μου. Η αλήθεια είναι ότι χθες είχαμε μείνει στη. Το event, το τραπέζι, επαγγελματικό γεύμα της κυρίας Καριστιανού με τους συνεργάτες της. Η αλήθεια είναι ότι. Παιδί μου, τώρα. Και εγώ αναρωτιόμουν χθες, έβλεπα τις φωτογραφίες και το βίντεο που αναρτήσανε. Οι άνθρωποι έχουν τέτοια φόρα προφανώς να δείξουν ότι είναι σε μια εγρήγορση και σε μια τέτοια χαρά. Που σηκώνουν και τα φαγοπότια. Δηλαδή, αυτό δεν αποτελεί είδηση για τη λειτουργία ενός κόμματος.
5: Φάμε τους συνεργάτες σου. Ναι. Θα βγούμε και εμείς να φάμε. Αλλά είναι, είναι πολιτική είδηση.
4: Δηλαδή, μου θύμισε Facebook που βγαίνουν καμιά φορά οι παρέες και τα κορίτσια ανεβάζουν τα κοκτέιλ, ας πούμε, ή κάπως έτσι.
5: Όταν η πολιτική γίνεται μόνο με επικοινωνία, τελικά μπορεί να είναι είδηση και αυτό.
4: Ναι. Σε κάθε περίπτωση έχει αναλάβει δραστήριο ρόλο, τα έλεγες εσύ, δεν σ' άκουγα εγώ, σε προσπερνούσα και σε τρολάριζα, αλλά έχεις δίκιο. Ο κύριος Νίκος Γαλανός. Τώρα ποιος το θυμάται και ο Νίκο Γαλανό, η παλιότερη από το ειδικό δικαστήριο που ήταν ένα διάστημα αναπληρωτής εκεί του κυρίου Κωνσταντόπουλου, δεν ήτανε?
5: Ναι.
4: Καλά, θυμάμαι, αναπληρωτή τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Ναι.
5: Πάντως θυμάμαι που ήταν συνασπισμός.
4: Ως κατήγορος.
5: Βουλευτής του συνασπισμού, μετά πέρασε το Πασόκ, εξελέγει βουλευτής και με το Πασόκ. Ναι. Μετά τον έχασα τον κύριο Γαλανό.
4: Η ομάδα των στενών συνεργατών της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η οποία έλαβε χθες την αλήθεια, να το πούμε αυτό έτσι.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, φαίνεται ότι η γυναίκα έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά το νέο, το πολιτικό της εγχείρημα και θα το παλέψει μέχρι τέλους. Έκανε και μια νέα επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα.
5: Λέει ότι τους έκλειψε τη διακήρυξη. Την ενδυτική διακήρυξη.
4: Καλά, δεν μπορώ, δεν μπορώ να μαζέψω σήμερα.
5: Μα και ο κύριος Τσίπρας.
4: Δεν μπορώ. Ναι, έτσι είπε, όντως.
5: Εντάξει, διακήρυξη, ξέρουμε όλοι ότι είναι αόριστα κείμενα. Όλοι λέμε να δούμε το πρόγραμμα. Τι λέει το πρόγραμμα, διακήρυξη κάτι αόριστο. Τι να κλέψει.
4: Η δημοκρατία, η ελευθερία, το κράτος δικαίου, η γραφειοκρατία.
5: Μην αρχίζουμε έτσι, με έκλεψε, έκλεψε. Δεν θα βγούμε, δεν πάμε μακριά. Να το ξέρουμε αυτό.
4: Λοιπόν, οι τρεις, ας πούμε, πιο στενοί συνεργάτες είναι φυσικά ο κύριος Αυγερινός, που είναι και εκπρόσωπος τύπου, δεν είναι τελικά εκπρόσωπος τύπου.
5: Η κυρία,
4: ναι, η κυρία Γράψη.
5: Με τους χορηγούς στην μπλούζα που λέω εγώ.
4: Αυτό, τους προσυγγραφείς, ναι. Ο κύριος Νίκος Γαλανός, βέβαια, και η κυρία Μαρία Γρατσία. Βεβαίως.
5: Ναι. Αυτή φαίνεται ποιος ήταν η συνεργάτη. Θα δούμε. Μπορεί. Στη συνέχεια θα δούμε και άλλα πρόσωπα. Δεν μπορεί. Ναι. Κυρία Καριστιανού, θα μιλάει μόνο. Ποιοι θα βγαίνουν στα μέσα.
4: Μέσα.
5: Ενημέρωση να μιλάνε. Ο κύριος Αυγερινός θα μου πει.
4: Μέσα στο. Όχι, καλά. Μέσα στον. Σου είπα, δεν ξαναμιλάω μαζί σου. Μέσα στον Ιούνιο, λέει, θα εκλεγούν τα προσωρινά όργανα.
5: Να το.
4: Τα προσωρινά όργανα. Και θα γίνουν και περιοδίες, πρέπει να σου πω, με πρώτη πιθανή περιοδία στον Πειραιά. Αλλά θα πάει και στην Κρήτη, όπου και εκεί θέλουν να δώσουν έμφαση. Ποιο, αυτό το νησί, ποιος το πρώτο πάρει?
5: Ξέρω εγώ. Όλοι πάνε στην Κρήτη. Όπως και στον Πειραιά. Παιδιά, λίγο. Ναι. Λίγο κράτη, γιατί μαθαίνω ότι και ο κύριος Τσίπρας ετοιμάζει περιοδία στον Πειραιά.
4: Ναι, στη...
5: Λίγο κράτη με τον Πειραιά.
4: Στη... Ναι, στον Πειραιά είναι.
5: Είναι και κοντά.
4: Και είναι κοντά, είναι και εύκολο. Το πρώτο λιμάνι. Στην Κρήτη εντωμεταξύ εξακολουθεί να γίνεται το ΟΠΚΠ, έτσι.
5: Δεν το συζητώ.
4: Κανονικά, το ΟΠΚΠ.
5: Οι ακροατές θα θυμούνται την προηγούμενη εβδομάδα που τους λέγαμε για αυτή την έκθεση της κυρίας Τυχερόπουλου το πόρισμα. Πόρισμα, το οποίο λίγο μας τα γυρίζει. Λίγο άλλα καταλαβαίνουμε.
4: Ναι.
5: Λίγο από ένα 200 πάμε στο σύνολο 112.
4: 115, ναι.
5: Σου 115.
4: Λέει, σου λέει το, ακόμη και το 1 ευρώ, ας πούμε, άμα το κλέψει. Κλεψά είναι, όχι
5: κλεψιά. Βέβαια, αλλά κοίταξε τώρα. Βγήκε, θυμάσαι που λέγαμε ότι τότε, αν το ήξεραν, θα κατέθεταν τα κόμματα για προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Να, βγήκε ο κύριος Κακλαμάνης, ναι, από το Πασόκ και είπε ότι αν το Πασόκ ξέρει το πόρισμα Τυχεροπούλου για ΟΠΚΠ, δεν θα κατέθεται έτοιμα για προανακριτική.
4: Ξεκάθαρα το είπε, το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου. Ξεκάθαρα. Καλά, δεν είναι προφανές.
5: Και μαθαίνω ότι έχει προκαλέσει και έναν εκνευρισμό στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λίγο το αφήγημα της το χαλάει.
4: Μα συγγνώμη. Ανεξαρτήτως των βουλευτών, να τους αφήσουμε λίγο στην άκρη.
5: Ναι.
4: Σε ό,τι αφορά τους δύο υπουργούς, την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό, το πόρισμα είναι όχι σαφές, σαφέστατο. Ουδέν θέμα υπήρξε για τα κοινοτικά κονδύλια. Άρα δεν υπάρχει σκάνδαλο. Άρα δεν υπάρχει τίποτα.
5: Θα σε πάω και σε άλλο πρόσωπο.
4: Στον
5: κύριο Καραμαλή.
4: Ναι.
5: Οι οποίοι μαθαίναμε από τις πληροφορίες και από το.
4: Ότι
5: οι
4: συνεργάτες κάνανε τα.
5: Ναι, ναι. Ότι οι συνεργάτες και ότι ήταν. Επειδή ήταν μεγάλο το ποσό για κακούργημα.
4: Ναι.
5: Η κατηγορία που θα του απαγγελόταν, εάν θα ήταν κακούργημα. Και μαθαίνουμε από το πόρισμα ότι καμία. Μηδέν. Μηδεμία ζημία είχε το. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
4: Είναι,
5: τι λέμε τώρα.
4: Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ έρχεται λίγο τούμπα ιστορία. Και νομίζω η εξέλιξη θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποιοι λένε ότι η Νέα Δημοκρατία λόγω της επερχόμενης αργίας του Αγίου Πνεύματος δεν πήρε την αμπάριζα που ήθελε να βγει προς τα έξω.
5: Γιατί και φαίνεται ότι έπαιξε και ένα παιχνίδι σε σχέση με τις συνεδρίες της Βουλής και της Άρσης Ασυλίας. Πολύ πιθανόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ήξερε την έκθεση πριν γίνει αυτή η διαδικασία.
4: Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη συνέχεια και ένταση τη αντιπαράθεση για το θέμα αυτό τις επόμενες μέρες.
5: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει όργια.
4: Καλά, προφανώς,
5: με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠ. Βγαίνουν διαμάντια κάθε μέρα. Όχι, προλαβαίνω κάποιον ακροατή ή κάποια ακροάτρια που θα στείλει μήνυμα και θα πει λαμόγια.
4: Ναι, τα λαμόγια. Αυτό, ναι. Εν τω μεταξύ, έχει πάρει χαμπάρι λίγο τώρα. Με τον κύριο Μαρατζίδη, τι έχει συμβεί. Ποιο Μαρατζίδη, ναι, βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο, πώς το πούμε, μια αντιπαράθεση φοδρή ανάμεσα. Πώς το πούμε τώρα, στον
5: κύριο Βαξεβάνη
4: και τον κύριο Τσίπρα. Ναι, άντε, πες το έτσι.
5: Είναι αρκετό καιρό αυτή.
4: Βρει. Ανάμεσα.

0: υπουργός ήταν επικεφαλής της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν στο αντισύριζα μέτωπο, έτσι.
1: Στο αντισύριζα μέτωπο.
0: Μετά όμως σιγά σιγά φαίνεται ότι το είδε αλλιώς, το μελέτησε αλλιώς, δεν μετακινήθηκε κλπ. Και έφτασε.
1: Έχουμε όλοι δικαίωμα πάντως στο να διορθώνουμε τις απόψεις μας, να τις αλλάζουμε.
0: Αλλάζουμε όμως, σαφέστατα. Και κάποια στιγμή έγινε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες και συμβούλους του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και στη συγγραφή.
0: Όχι τώρα μόνο.
1: Και στη συγγραφή του
0: 23.
1: Ναι. Και στη συγγραφή του βιβλίου, μετά στην Ιθάκη και τώρα στο εγχείρημα.
0: Με τα βιβλία έχει μία. Και ως καθηγητής, ως πανεπιστημιακός, έχει γράψει και κάποια βιβλία σε σχέση με τον εμφύλιο, την εθνική αντίσταση. Αυτά του χτυπάνε πάρα πολύ από την αριστερά.
1: Τον κύριο Καλήφα. Και γίνει πολύ μεγάλο θέμα τότε από κάποιους πολιτικούς χώρους. Για τον τρόπο με τον οποίο είδαν τον. Αφηγήθηκαν τον εμφύλιο.
0: Έτσι, έτσι,
1: ναι, τα εμφύλια πάθη, ναι. Τα οποία... Για τον τρόπο με τον οποίο αφηγήθηκαν τον εμφύλιο.
0: Ναι, τα οποία δεν θα έλεγε κανείς ότι. Εντάξει, μπορεί για ένα μέρος της αριστεράς να είναι πάρα πολύ ενοχλητικά όσα αφηγούνται στο βιβλίο. Επί της ουσίας όμως είναι μια ψαγμένη μελέτη, βασισμένη σε στοιχεία και πηγές αντικειμενικές. Πάση τόση, καθένας όπως το βλέπει, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ το έχω διαβάσει 2-3 φορές το βιβλίο, θα σου πω. Είναι ενδιαφέρον.
1: Και εμένα μου άρεσε η οπτική.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι ο άνθρωπος, ή μάλλον κατηγορείται ο κύριος Καλύβας, ο κύριος Καλύβας κατηγορείται έτσι κι αλλιώς, είναι ο κύριος Μαρατζίδης, ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε αυτό το βιβλίο δικαιώνει τους ταγμαρασφαλίτες. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά κατηγορείται
1: για αυτό. Πολλές φορές κατηγορούνται συγγραφείς από κάποιους που δεν έχουν διαβάσει καν το βιβλίο.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κατηγορείται, κατηγορήθηκε σε ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento.
1: Να σου διαβάσω ακριβώς τον τίτλο.
0: Για πες.
1: Ο σύμβουλος του Τσίπρα, φωτογραφία του Νίκου Μαρατζίδη. Ο σύμβουλος του Τσίπρα, λοιπόν, σε μισθοδοσία Βρετανικών υπηρεσιών.
0: Αντέδρασε πάρα πολύ έντονα ο κ. Μαρατζίδης και απείλησε με μήνυση για σκοφαντία. Έκανε λόγο και υπενιγμούς για πολιτικές σκοπιμότητες. Φαίνεται ότι εκεί έχει φουντώσει για καλά το συγκεκριμένο μέτωπο της αντιπαράθεσης.
1: Μα τι τον κατηγορεί ο Βαξεβάνης, ο κύριος Βαξεβάνης, ότι ήταν μέλος μιας ΜΚΟ, ήταν σε συνεργασία με μια ΜΚΟ αντιρωσικής προπαγάνδας, μπλες και είναι ανουσιούργημα να είναι αντιρωσικής προπαγάνδας, που χρηματοδοτείται από το Foreign Office. Αυτό τον κατηγορεί ουσιαστικά.
0: Ωραία ατμόσφαιρα.
1: Πολύ ωραία. Ο ίδιος ο Μαρατζίδης έγραψε θα μπορούσε να είναι άλλο ένα καλαμπούρι. Από και ως αντικομουνιστής αναβαθμίστηκα σε James Bond.
0: James Bond ή James Bond.
1: James γράφει, αλλά όλα.
0: Γιατί θυμάσαι τον James Bond, τον θυμάσαι.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Στα παρατράγουδα, τον James Bond.
1: Τον Jamie τον Bond.
0: Τον Jamie τον Bond. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, 29 πρόσωπα λίγη του πολιτισμού υπέγραψαν υπέρ της Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Ναι.
1: Στο προηγούμενο σου προσθέσω ότι μπήκε ο κύριος Ράμος ο πρώην.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να υπερασπιστεί τον κύριο Μαρατζίδη και τάξω και αυτό από τον Βαξεβάνη. Ωραία. Πάμε τώρα στα πρόσωπα.
0: Ναι, τα 29 πρόσωπα του πολιτισμού. Εντάξει, μία από τα ίδια. Δηλαδή, αυτοί που υποστήριζαν τον Αλέξη Τσίπρα, ξανά βγάλαν ένα χαρτί που λένε ότι τον ξαναυποστηρίζουν τώρα.
1: Αυτό τώρα με τις υπογραφές που συνηθίζεται, δεν μπορώ να καταλάβω τι προσφέρει. Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, θέλω να πω.
1: Άμα τους αρέσει.
0: Ότι εντάξει, είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό το να. Αναζητούν τα κόμματα λαμπερά πρόσωπα, ανέκαθεν συνέβη αυτό, ώστε να κερδίσουν τη συμπάθεια των ψηφοφόρων. Τώρα, μεταξύ των 29 καλλιτεχνών είναι πρόσωπα τα οποία ποτέ, μα ποτέ δεν είχαν κρύψει την πολιτική και την κομματική τους προτίμηση και συμπάθεια. Ο κ. Σκυλάκης.
1: Ο κ. Αθανασού έχει κατέβει τόσες φορές.
0: Ο κ. Αθανασού είναι υποψήφιο βουλευτή και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και νομίζω ότι είναι αντιπεριφερειάρχη τώρα. Όχι αντιπεριφερειακό σύμβουλο. Όχι αντιπεριφερειάρχη δεν είναι.
0: Ο Εμίλιο Σκυλάκη. Μεταξύ των 29 είναι ο Μάριο Αθανασίου, η Μαριάννα του Μασάτου, ο Εμίλιο Σκυλάκη. Η Ιωάννα Παπά, επίσης.
1: Ναι, γιατί είδα τον κύριο Χιλάκη και την κυρία του Μασάτου στην εκδήλωση και είπα: βρε, παιδί μου, αυτοί δεν υποστηρίζουν τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Άλλο ακόμα υποστηρίζουν. Περνούσαν.
0: Η Γιώτα Ινέγκα.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας Θωμαίδης.
1: Βέβαια.
0: Ο στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός. Στο δεύτερο, νομίζω. Είναι.
1: Ναι. Η κυρία Φέη Κοκκινοπούλου.
0: Η κυρία Φέη Κοκκινοπούλου, η οποία επίσης ήταν. Πάντα υποστηρικτική, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι έχει παρουσιάσει το βιβλίο στη Θεσσαλονίκη του κυρίου Τσίπρα. Η συντονίστρια ήταν η κυρία Κοκκινοπούλου. Εγώ άλλο δεν καταλαβαίνω.
0: Για τη Γιώτα την Έγκα, το είπα έτσι.
1: Για
0: τη
1: Γιώτα
0: την Έγκα. Η Σιδώρα Ισιδέρη είναι η σύζυγος του Γιάννη Βανέλη.
1: Μαμά της Ελεονόρας.
0: Φωνάρα.
1: Πολύ.
0: Φωνάρα. Πολύ. Τη θυμάσαι από τους αγώνες Κέρκυρας.
1: Χάσαμε τη. Αποχώρησε από το τραγούδι.
0: Τόσο άδικο.

0: Ναι. Τόσο άδικα, τόσο... φωνάρα. Δηλαδή, αν λέμε, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, εμείς παλαιότεροι το θυμόμαστε, αν λέμε ότι η Ελεονόρα είναι φωνάρα, που είναι, δεν το συζητάω.
1: Η μητέρα ήταν
0: ακόμα. Η μαμά ήταν ακόμα, ναι, περισσότερο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: εγώ άλλο δεν καταλαβαίνω όμως, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Θα πω, εγώ θα ψηφίσω τον κύριο Τσίπρα γιατί έχει υπογράψει ο Αθανασίου.
0: Εντάξει, σου είπα να ζητούν ελαμπερά πρόσωπα.
1: Επειδή του Μασάτου, η κυρία του Μασάτου υποστηρίζει τον κύριο Τσίπρα, για να τον ψηφίσω κι εγώ.
0: Αυτό είναι περίπου το μπούγιο που λέμε.
1: Α, το κάνουμε μπούγιο. Θόρυβο. Το
0: να,
1: κάνουμε
0: ναι,
1: θόρυβο.
0: Αυτό, ναι.
1: Μετά θα, στοιχηματίζω ότι μετά θα βγουν και πανεπιστημιακών υπογραφές.
0: 1000%. Πολύ καλά τα λες. 1000%. Και πού να αρχίσουν κι άλλοι.
1: Εγώ μάγειρες Μισελέν, με αστέρια Μισελέν θέλω να υπογράψω. Δεν τσιμπάω.
0: Έρχονται κι αυτοί. Έρχονται κι αυτοί. Θες να σου θυμίσω το σεφ, το γιο του Ναυάρχου.
1: Α, ναι. Γιάννης Αποστολάκης.
0: Δεν είναι μισελενάτος κι αυτός.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν είναι, αλλά
1: είναι γνωστός πάντως.
0: Λοιπόν, 8:45 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Ο Αποστολάκης τι θα κάνει. Ανεξάρτητα.
0: Πήγε, όχι, με συγχωρείς. Δεν πήγε, αφού πήγε στην παρουσίαση. Πήγε,
1: έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Χάνω.
0: Στο θυσίο.
1: Χάνω, ναι, αυτά
0: έκανε,
1: πολλά.
0: Έκανε τη βόλτα του κι αυτός. Δηλαδή θέλω να πω. Πήγε από το κόμμα Κασελάκη μετά το. Δηλαδή έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε λίγο από το Κασελάκη.
1: Πέρασε από το σκάφος. Από το ΣΥΡΙΖΑ με το σκάφος πήγε στον κύριο Κασελάκη.
0: Κάποιοι παλιά άνθρωποι, ας πούμε, ξεδιάντροποι, λέγανε ότι Κοντζαμάν Ναύαρχος έγινε σκίπερ του Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν στον άνθρωπο τέτοιες σακλαμάρες να λένε. Τι, επειδή τον πήγε
1: μέχρι.
0: Απαράδεκτα πράγματα. Λοιπόν, και μετά υπήρχε και ένα διάστημα, σου θυμίζω, γιατί τα λέγαμε κι εμείς εδώ, που ακουγόντουσαν κάποιες φήμες ότι ενδεχομένως να τα βρίσκαν και με το Πασόκ. Θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Αλλά μάλλον.
1: Το πήγαν τώρα αυτά, ε.
0: Πάνε αυτά. Τώρα. Ναι.
1: Η και τάση που υπήρχε να πάνε.
0: Και ξαναπήγε Τσίπρα.
1: Άρα ερωτηματικό. Η κυρία Κασιμάτη τι θα κάνει τώρα, αν είναι Κασιμάτη. Κυρία Τζάκρη.
0: Θα σου πω τι λένε για την κυρία Κασιμάτη τώρα. Εγώ το μεταφέρω όπως ακριβώς θα είναι οι πληροφορίες, γιατί είναι πληροφορίες έγκυρες θεωρητικά. Αλλιώς δεν τις λέγαμε.
1: Ναι.
0: Εδώ οι ακροάτριες και οι ακροατές το ξέρουν ότι όταν κάτι δεν το έχουμε διασταυρώσει τουλάχιστον από 2-3 πλευρές, δεν το μεταφέρουμε. Αυτό το λένε, ρε παιδιά. Το λένε και οι Σιριζέοι, το λένε και Πασόκοι. Το λένε ότι ενδεχομένως θα πάει προς Πασόκ μεριά.
1: Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Εκτός τώρα,
0: αν
1: κοντοσταθεί πάντα πολιτικά, το λέω. Πάντα πολιτικά. Και
0: Αλέξη,
1: το ξανασκεφτεί.
0: Αλέξη,
1: το ξανασκεφτεί.
0: Αλέξη,
1: το θέμα είναι όλοι αυτοί που.
0: Δεν λέω για την Τσάκρη, για την
1: κυρία Κασιμάτη, λες. Ναι. Ναι. Εκτός αν όλοι αυτοί που είναι σε μετακίνηση. Καλό είναι
0: σε διάδραση που λέει και η Αρετή Μπίτα. Σε διάδραση, ναι.
1: Πρέπει να τη στείλει και ο κύριος Τσίπρας, γιατί βλέπω πολύ ενδιαφέρον. Αλλά να, είπα τώρα κύριος Τσίπρας. Οι έξι βουλευτές. Διάβασε τα ρεπορτάζ τα κυριακάτικα για τους έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ετοιμάζονται να παραιτηθούν.
0: Ναι. Αλλά δεν θα παραιτηθούν όμως. Δεν θα παραιτηθούν όταν πρέπει.
1: Όταν πρέπει.
0: Όταν πρέπει, ναι.
1: Μ' αρέσει πολύ, περιμένω να τελειώσει τη διακοπή.
0: Βέβαια, αρέσει, γιατί μέχρι τώρα σου λέει έχω εκλογή. Να μην τιμήσω την ψήφο, γι' αυτό το κάνω.
1: Σωστά.
0: Είναι κανένας που πιστεύει ότι είναι η
1: δεκαετία και το μισθό αυτό. Το θυμάμαι και με ευρωβουλευτές αυτό. Το θυμάμαι και με ευρωβουλευτές
0: αυτό. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Δηλαδή τώρα να είμαστε και στοιχειωδώς σοβαροί και έντιμοι και ειλικρινείς μεταξύ μας. Δεν γίνεται για το μισθό αυτό. Προφανώς γίνεται, επειδή υπάρχει μια ίση ευθύνη του βουλευτή.
1: Για να τιμήσει τον ψηφοφόρο.
0: Απέναντι στον ψηφοφόρο.
1: Μα δεν θεώρησα κάτι άλλο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν θεώρησα κάτι άλλο.
0: Κάτσε, καθόμαστε τώρα και λένε, ας πούμε, διάφοροι λαϊκιστές.
1: Έχω σηκωθεί κάπως επειδή δουλεύω αγίου πνεύματος. Αλλά δεν θα το πάω τόσο μακριά. Και επειδή μου λες όλα αυτά, όλα αυτά. Και τα νεοδημοκρατικά δεν τα έχουμε πιάσει.
0: Δεν τα πιάσαμε νωρίτερα.
1: Δεν ξέρω, κάτι έχω όμως.
0: Για το Σαμαρά θα το κόμμα.
1: Για τον Καραμαλή θέλω να σου πω εγώ. Άμα κάνει το κόμμα ο Σαμαρά, τι θα κάνει ο Καραμαλή. Που τους βλέπω στις παρουσιάσεις.
0: Κοίτα, διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, θα σου πω. Χθες, δεν ξέρω αν το πρόλαβες κι εσύ. Του φίλου μας, του Σταύρου του Παπαντονίου. Είπαμε να μην το ξυπνήσουμε σήμερα, Άγιο Πνεύμα, να πάρουμε. Στην Καθημερινή.
1: Στην Καθημερινή. Τόδα.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο.
1: Τόδα.
0: Σε σχέση με το τι προτίθεται να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός. Γιατί ο ίδιος φέρεται να είπε. Να πούμε δύο βασικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Νομίζω η Καθημερινή έχει κυκλοφορήσει από το Σάββατο. Δεν
1: χαλάμε.
0: Κλέβουμε αναγνώστες τώρα.
1: Και σήμερα είναι Δευτέρα.
0: Λοιπόν,
1: και σε λίγο θα το έχει και στο site.
0: Ωραίο, μπράβο. Ωραίο και διεισδυτικό ρεπορτάζ. Και έλεγε ότι όταν ρωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός από ένα από τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλεί τακτικά, φωτογραφίζει ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είπε ότι εγώ δεν πρόκειται. Εγώ θα είμαι πάντα Νέα Δημοκρατία. Ήμουν Νέα Δημοκρατία και θα είμαι Νέα Δημοκρατία. Και αυτό λέει έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι ότι εγώ δεν πρόκειται να πουλήσω την παράταξη για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο. Αλλά υπάρχει και η δεύτερη ανάγνωση. Που
1: ότι,
0: κάποιοι,
1: παρά...
0: ότι εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία.
1: Οι άλλοι είναι.
0: Ναι. Είναι οι άλλοι που είναι τώρα στα κουμάντα. Αυτό, κάπως έτσι. Τώρα, επίσης, λέγεται και όχι μόνο στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, νομίζω είναι αυτονόητο. Δεν είναι εύκολο για τον Κώστα Καραμαλή να πώς να πω, απαρνηθεί την παράταξη που ίδρυσε ο θείος του και στην οποία υπήρξε και ο ίδιος πρόεδρος και πρωθυπουργός. Δεν είναι εύκολο. Παρά
1: όχι, δεν είναι, αλλά οι αποστάσεις πια που κρατά η κριτική που προσεκτικά πράγματι ασκεί στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και στον πρωθυπουργό. Οι αποστάσεις που κρατά. Δεν πήγε στο συνέδριο.
0: Ναι, κοίταξε, να σου το πω. Να σου το πω έτσι όπως λέγεται, ναι. Λέγεται, ρε παιδί μου, μερικές φορές ότι και τα ζευγάρια. Όχι, όχι, γιατί δεν κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι πολλές φορές, ούτε στο κάνουν στο ίδιο δωμάτιο.
1: Μετά από πολλά χρόνια, ούτε στο ίδιο δωμάτιο.
0: Στο ίδιο δωμάτιο. Ναι. Αλλά δεν το κλείνουν το σπίτι.
1: Ναι.
0: Λένε. Τώρα,
1: μέχρι να βρεθεί.
0: Τι να σου πω, ρε,
1: μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλο ή η κατάλληλη για να το κλείσουν.
0: Δεν το
1: κλείνουν.
0: Ναι. Ναι.
1: Και πώς να αρχίσουμε να τραγουδάμε το δικό μας το σπίτι σε άλλους
0: δεκάδες. Σε άλλους που λέει η Κατερίνα. Καλή τη ώρα, η Κατερίνα.
1: Να τα μας εδώ ήρθαμε.
0: Λοιπόν, πού είμαστε συντονισμένοι, Νικόλα μου?
2: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8. Μέσα σε όλα διάβαζα και κάτι τώρα το πρωί. Αλλά χτύπησε το τηλέφωνό μου και με αποσυντόνισε.
1: Ναι.
0: Χτύπησε ο χρωματέρα το τηλέφωνό μου.
1: Ναι.
0: Διάβαζα για τα διεθνή, επειδή ξέρω ότι έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτές τις ειδήσεις και καλά κάνεις. Για το Ιράν, ότι άκουνα έστω πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό και τι μπορεί να υποκρύπτει.
1: Βέβαια.
0: Ο πρόεδρος, λέει, του Ιράν, ο κύριος Πεζεσκιάν, αυτός είναι ο πρόεδρος.
1: Ναι, ο Πεζεσκιάν.
0: Μπράβο. Ζήτησε, λέει, να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων.
1: Τώρα, τι σημαίνει αυτό?
0: Κάτι δείχνει, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Κάτι δείχνει.
1: Προφανώς κάτι δείχνει.
0: Για το τι μπορεί να ζυμώνεται στο παρασκήνιο. Κάθε άλλο παρά τυχαία, τη θεωρώ την. Εν τω μεταξύ, έγραφαν χτες. Και ανάλυση είδηση ότι ετοιμαζόταν να παραιτηθεί.
1: Ναι, μα χτες είχαμε δημοσίευμα ότι ετοιμάζεται να παραιτηθεί. Mm. Και το νεότερο που έχουμε ήταν αυτή η πρότασή του για την αλλαγή του τρόπου διακυβέρνησης. Δεν έχω καταλάβει.
0: Κάτι παίζει. Σίγουρα. Λέω τώρα εγώ. Yeah. Δηλαδή, διότι ο Πεζεσκιάν θεωρείται ότι. Ασχέτως της εικόνας που έχει η Δύση και ο Ντόναλντ Τραμπ και λοιπά, θεωρείται ένας από τους μεταρρυθμιστές στο ιρανικό καθεστώς. Ένας από τους πιο, πώς να το πούμε,
1: και φαίνεται και μετριοπαθής
0: αυτό.
1: Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στις δηλώσεις του. Αλλά...
0: Ναι.
1: Ξέρω τι σημαίνει όμως αυτό. Το λέω ειλικρινά.
0: Με ποια έννοια? Ότι αν ξεκινάει ένας διάλογος, πρέπει ουσιαστικώς για να επιτευχθεί τελικά η συμφωνία και χειρίας, θα πρέπει μέσα στη λίστα που θα παρουσιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και οι Ιρανοί να υπάρχουν κάποια σημεία πέραν των όποιων στρατηγικών συμφωνιών έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ ή με το απεμπλουτισμένο ουράνιο κλπ. Εδώ θέλω να πω, ξεκίνησε μια ολόκληρη ιστορία για την αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Για το γεγονός δηλαδή ότι ο Ιρανικός λαός βογκάει από αυτό το καθεστώς των φρουρών της Επανάστασης. Και από την άλλη μεριά, το Ιρανικό καθεστώς, να το θυμίσουμε και αυτό, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα πριν από την ανάφλεξη τεράστιες και ογκώδεις διαδηλώσεις που κατέστειλε με πολύ αιματηρό και βίαιο τρόπο.
1: Για χιλιάδες υπάρχουν, για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς υπάρχουν εκτιμήσεις και ρεπορτάζ.
0: Άρα ο παράγοντας, πώς το πούμε τώρα, διοίκηση του Ιράν και εκδημοκρατισμός του Ιράν κλπ. Εντός ή εκτός αγωγικών η λέξη. Εκτός ή εκτός αγωγικών η λέξη.
1: Πολλών εισαγωγικών.
0: Πολλών. Δεν μπορεί να είναι κάτι που θα περάσει, ας πούμε, να περάσει τον ντούκου, όπως λέμε.
1: Δεν
0: μπορεί.
1: Ότι μου έκανε εντύπωση ότι αυτές τις δηλώσεις Πεζεσκιάν τις μεταδίδει πιο το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΦΑΡΣ, το οποίο συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Άρα τι ακριβώς.
0: Άρα μάλλον φαίνεται ότι.
1: Έχουν πάρει το πάνω χέρι οι φρουροί της Επανάστασης? Το είχαν χάσει και ποτέ?
0: Όχι. Ή ότι υπάρχει ζήμωση. Ότι υπάρχει ζήμωση για να υπάρξει μια στοιχειώδη συμφωνία. Σου λέει να υπάρχει ευρύτερη κοινωνική Ακπροσώπηση.
1: Ο Μοτσιντάμπα Χαμενεϊ είναι ένα πρόσωπο που δεν το έχουμε δει ακόμη.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι εξελέγει μετά την δολοφονία του πατέρα του. Δεν το έχουμε δει ποτέ. Μήπως εκεί τον ανώτο ηγέτη του Ιράν από τότε που εξελέγει δεν τον έχουμε δει. Υπήρχαν πληροφορίες ότι είναι σοβαρότατα τραυματισμένος. Μήπως κάτι ετοιμάζεται εκεί. Κάποιος άλλος ηγέτης.
0: Πάντως έχουμε και πάλι ανάφλεξη σε στρατιωτικό επίπεδο.
1: Αλλά και χειρία και χειρία μας λένε.
0: Ναι, βομβάρδισαν λέει οι Ιρανικές θέσεις. Ανάμεσά τους και κάποια ραντάρ και κάποια σημεία ελέγχου των drones. Έτσι ως απάντηση σε κάποιες άλλες επιθέσεις από την πλευρά της Τεχεράνης με κατάρριψη αμερικανικού drone. Εντάξει, στο ίδιο εργοθεατές δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά που βρισκόμαστε, το μνημόνιο κατανόησης αυτό που λέμε.
0: Για αυτές τις τροποποιήσεις, κάτι μου έλεγες ότι η Τεχεράνη θα κάνει κάποιες τροποποιήσεις, έτσι δεν μου λες. Αυτό είναι και στο Ed News το πρώτο θέμα.
1: Ναι, μα είχαμε μείνει την προηγούμενη εβδομάδα ότι περιμέναμε να σκεφτεί και να υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπέγραψε τελικά. Έσταλει πίσω λοιπόν το μνημόνιο κατανόησης. Και φαίνεται ότι η Ιρανική πλευρά θέλει να βάλει και κάποια άλλα σημεία. Εντάξει, το επίδικο και το ενδιαφέρον τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς. Ναι. Αυτό είναι που ενδιαφέρει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να υπογράψει ένα μνημόνιο κατανόησης που δεν θα αναφέρεται καν, δεν θα έχει μια αναφορά στο επιπλουτισμένο ουράνιο.
0: Λοιπόν,
1: θα θεωρηθεί πολύ μεγάλη ήττα για αυτόν.
0: Τώρα, ζητώ συγγνώμη από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά βλέπω με πολύ μεγάλη λύπη ότι έχουμε την αποκάλυψη μιας ακόμη γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Θα παρακαλέσω την Γιάννα Αρφάνη και τη Βασιλική Κολτσίδα να επικοινωνήσουν με τους ανταποκριτές μας εκεί, να βρούμε μια άκρη τι έχει συμβεί. Διαβάζουμε ότι λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας κλήθηκε η αστυνομία σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας στην Καλαμάτα, βέβαια, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Yeah. Μετά από αναφορές γειτόνων για φωνές ουρλιαχτά μέσα από το σπίτι, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τοπικά μέσα ενημέρωσης, φτάνοντας η αστυνομική, τους άνοιξε την πόρτα ένας 40χρονος, 41 ετών, άνδρας, ο οποίος είχε πάνω του ίχνη αίματος. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν νεκρή στην κρεβατοκάμαρα την 39χρονη σύζυγό του. Συνελήφθη ο 40χρονος. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Τι να πω. Κάθε μέρα, δεν ξέρω, δεν έχουμε αριθμό πια κάθε μέρα πόσες
0: γυναικοκτονίες
1: έχουμε. Δεν έχουμε. Κάθε μέρα και μία βλέπει το φως της δημοσιότητας. Παίρνει διάσταση. Αλλά ναι. Τι να πεις, πόσες φορές ακόμη, πόσες φορές πια.
0: Λοιπόν.
1: Δεν έχω να σου πω τίποτα από κίνηση.
0: Τι να μου πεις.
1: Όλοι οι δρόμοι είναι πράσινοι.
0: Τι να μου πεις.
1: Δεν έχει.
0: Στο πράσινο, στο καταπράσινο πρέπει να είναι. Ωραία, να πάμε με μια μουσική γέφυρα μέχρι το δελτίο ειδήσεων σε 9 η ώρα.
1: Σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας.
0: Και να επιστρέψουμε. Και να επιστρέψουμε. Εν τω μεταξύ έχουμε πάλι άνοδο του πετρελαίου. Έχουμε κάτι για το έγκλημα. Πάμε στην Καλαμάτα. Ναι. Δεν θα πάμε σε μουσική γέφυρα. Θα πάμε να συναντήσουμε τη Μαρία την Τομαρά, την συνάδελφό μας στην Καλαμάτα, να μας πει τι έχει γίνει γνωστό για αυτό το φρικτό έγκλημα, τη νέα γυναικοκτονία. Μαρία, καλή σου μέρα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, Μαρία.
3: Δεν ξεκινάμε καλά, όπως καταλαβαίνετε.
1: Όχι, καθόλου.
3: Οι πληροφορίες λοιπόν που μάθαμε και εμείς, γιατί το έγκλημα έγινε τη νύχτα στις 2, είναι ότι ακούστηκαν φωνές από ένα διαμέρισμα που διέμενε το ζευγάρι μαζί με τα 2 μικρά παιδιά τους. Στο κέντρο της Καλαμάτας είναι το σπίτι. Οι γείτονες άκουσαν λοιπόν τη φασαρία, άκουσαν φωνές, κάλεσαν την αστυνομία. Όταν έφτασε η αστυνομία, ο σύζυγος άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα, παραδέχτηκε το έγκλημα. Η γυναίκα βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες πάνω στο κρεβάτι, φυσικά φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Συνελήφθη ο σύζυγος, η γυναίκα εξετάστηκε από τον ιατρό δικαστή και βέβαια τα 2 παιδιά φιλοξενούνται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, γιατί αυτό προβλέπει το τυπικό, έτσι, τουλάχιστον τις πρώτες ώρες. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία προς το παρόν. Αναμένεται βεβαίως να ξετυλιχθεί η υπόθεση.
1: Τι ακριβώς συνέβη.
3: Το ζήτημα είναι ότι ακόμα 2 νέοι άνθρωποι μπλέκονται σε αυτή την ιστορία.
1: Και ακόμη μία γυναικοκτονία.
3: Αυτό βέβαια. Όταν λέω 2 άνθρωποι, εννοώ ότι δεν καταστρέφεται μόνο η ζωή του θύματος, αλλά και του φίτη.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Φρίκη, Μαρία μου, φρίκη. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν από τις 9, πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
4: Η ώρα είναι 9.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νεκρή με πολλαπλά τραύματα εντοπίστηκε 39χρονη τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν το σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αστυνομικοί κλήθηκαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίες επί από αναφορές γειτόνων για φωνές που ακουγόνταν από το εσωτερικό του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα εν μέσω νέου γύρου παζαριών για τα πυρηνικά. Αμερικανικά πυρά σε ραντάρ και σημεία ελέγχουν ντρόουν στο Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρομένου αεροσκάφους που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Σιρήνες ηχούν στο Κουβέιτ. Η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας αναχέτησε σήμερα πυράβλους και ντρόουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά αλλαγές της τελευταία στιγμή στο σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, επιμένοντας σε πιο σαφείς δεσμεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα, προειδοποίησε. Ριζικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν ζητά ο Μασούτ Πεζεσκιάν. Οι θέσεις του μεταρρυθμιστή Προέδρου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το status quo στη χώρα, όπου εδώ και δεκαετίες τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Το γραφείο του Μασούτ Πεζεσκιάν διέψευσε τις φήμες ότι υπέβαλε την παραίτησή του. Κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, μετά από συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, τόνισε ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα. Άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών ζητεί και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για νέο σχέδιο κυχηρίας στο Λίβανο. Ως πρώτο βήμα έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεσμπολά τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στα 89,60 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 93,16 δολάρια το Brent. Ενεργοποιείται εντός του Ιουνίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Δίνεται επίσης δυνατότητα ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό και σε όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ, ενώ νομοθετείται και το πλαίσιο για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα του Αγίου Πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές, με αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, η επιστροφή των εκδρομέων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού. Ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. 25 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλιόχωρας. Ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία σε περιοχή της Χερσόνας που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα 6χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του, ακόμα 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
2: Ο καιρός.
5: Με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς η επιστροφή των εκδρομέων, γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Γεωργίου, εξήγησέ μου δηλαδή τελικά. Θα πάμε σούπερ μάρκετ μετά. Δηλαδή δουλεύουν τα σούπερ μάρκετ.
1: Δεν έχω πει 10 φορές είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Θα πάμε.
0: Α, γιατί εμείς.
1: Μήπως θες πριν να πάμε να. Μήπως θες να αγοράσουμε τίποτα πριν.
0: Όχι, αλλά επειδή εμείς οι χειρονάκτες της ενημέρωσης είμαστε κανονικά στα πόστα, δεν ήξερα αν όλοι οι υπόλοιποι χειρονάκτες εργάζονται σήμερα που είναι του Αγίου Πνεύματος.
1: Κοιτάξτε, εργάζονται.
0: Εργάζονται. Μάλιστα. Άρα οι πνευματικοί άνθρωποι. Οι πνευματικοί άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Αναπαύονται. Τράπεζες, αναπαύονται.
1: Τράπεζες,
0: δημόσιο.
1: Και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Όχι, να πούμε ότι και στο δικό μας το κλάδο. Υπάρχει πρόγραμμα αργίας, έτσι έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση και η Ένωση Συντακτών. Αστειευόμαστε, έτσι. Είναι μια γιορτή στην οποία κάθεται, να το πω έτσι, ή γιορτάζει, να το πω έτσι, η μισή Ελλάδα. Η άλλη μισή δουλεύει κανονικά.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό τα παράξενα. Και όπως ξέρουν και οι ακροατές του Earth News Radio, πάντα εμείς κανονικό πρόγραμμα, όχι κανονικό, έχουμε ενημερωτικό πρόγραμμα. Άρα δουλεύουμε και κάποιες αργίες.
0: Δηλαδή, όπως επισημαίνεται και στο διαδίκτυο που διαβάζουμε, για τον ιδιωτικό τομέα η γιορτή δεν είναι υποχρεωτική αργία, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός εργαζομένων βρίσκεται ήδη στα πόστα του κανονικά.
1: Ιδιαίτερα στις βιομηχανίες συμβαίνει.
0: Βιομηχανίες, στα εμπορικά καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ κλπ. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι δεν εργάζονται τα. Εντάξει, είπαμε στο δικό μας τον κλάδο είναι.
1: Κάπως
0: αυτό. Τα φροντιστήρια, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται. Γενικά οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται. Φροντιστήρια, σχολεία κλειστά σήμερα.
0: Τα φροντιστήρια είναι κλειστά.
1: Ναι, και τα σχολεία.
0: Τι, για τον ιδιωτικό τομέα. Τα σχολεία, ναι. Α, και τα ιδιωτικά σχολεία.
1: Και
0: καλά, λες.
1: Τα σχολεία.
0: Τώρα άλλα στον ιδιωτικό τομέα δεν ξέρω. Οι λογιστές που είναι πνευματικοί άνθρωποι. Κάθονται και οι λογιστές, νομίζω.
1: Εκτός αν έχουν να φτιάξουν κάτι επίγοντα, καμιά δήλωση να συμπληρώσουν, μπορεί και να εργάζονται από το σπίτι.
0: Αυτοί δουλεύουν όλη μέρα, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Να στείλω την καλημέρα στο δικό μου, τον φίλο τον Κώστα, ο οποίος μου λέει: Βασίλη, δεν προλαβαίνουμε ανάσα να πάρουμε.
1: Κάτσε, να στείλω κι εγώ στον Πάρη. Θα δουλέψει ο δικός μου λογιστής, θα τον αφήσω απ' έξω, νομίζεις.
0: Καλά κάνεις. Λοιπόν, καλημέρα και στην Τριάδα που σήμερα έχει τη δημητική της. Γιορτάζει Τριάδα σήμερα, Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 1η Ιουνίου του 2026. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Απέναντί μας ο Νικόλαος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η δικιά μας Αγία Τριάδα.
0: Και βεβαίως η Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές.
1: Εσείς στην παρέα μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, η μία radio ή άλλη.
0: Εάν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Δηλαδή, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές και μέσω του Messenger. Αφού βρείτε τη σελίδα μας, μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, τα νεάκια σας που λέει και μια ψυχή. Βλέπουμε τη Χρυσίτα την Νικητάκη από το λιμάνι του Πειραιά, την αδελφό μας.
1: Ναι, τίποτα, έρημο είναι ακόμα.
0: Έρημο,
1: δεν έχουν άρχισει να γυρίζουν, να επιστρέφουν.
0: Βέβαια, η Γεωργίου είπε μια μεγάλη κουβέντα σήμερα, το πρωί, ότι είναι από τις μέρες εκείνες που ευνοούν πάρα πολύ τις ημερήσιες εκδρομές. Δηλαδή, η αργία του Αγίου Πνεύματος, περισσότερο ίσως και από την καθαρή Δευτέρα.
1: Φεύγεις για μια μόνο ημέρα.
0: Φεύγεις για μόνο ημέρα, επειδή είναι καλοκαίρι, ας πούμε.
1: Ναι. Ή με το αυτοκίνητο, ναι. Ή ένα κοντινό νησάκι, έχουν την τιμητική τους του. Ναι. Του Αργοσαρονικού.
0: Είναι η κατεξοχήν ημέρα των μονοήμερων. Έτσι,
1: είναι ωραίο καιρό. Πας για μπανάκι, ναι. Τρως το ψαράκι σου και επιστρέφεις. Βέβαια, αν έχεις φύγει ο δίκος, στην επιστροφή θα το λάβεις. Πάντως, μπορεί και λίγη κίνηση.
0: Επειδή το ανέφερες, το πούμε ότι εμείς το πρόγραμμα μας θα είναι κανονικό, ζωντανό, δεν αλλάζει κάτι σήμερα και θα παρακολουθεί από το απόγευμα και μετά την επιστροφή. Έτσι,
1: άρα να σας ενημερώνει και να είστε συντονισμένοι για το που έχει κίνηση, αν μπορείτε να πάρετε κάποιο εναλλακτικό δρόμο που δεν θα έχει τόση κίνηση, θα μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Και μια και μιλάμε για αυτοκίνητα και κίνηση, έχω να σου πω ότι το πρωί στα βενζινάδικα είδα ότι είχε πέσει λίγο.
0: Λίγο, ναι, έπεσε.
1: Κάτω από το 2.10.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είδα και... Όχι, από το 2 εγώ είδα. Είδα 1, ναι, είδα χτες 1,99.
1: Να το.
0: Ναι, θα μου πεις τι λέμε.
1: Να γράφει το ένα μπροστά, είναι για ψυχολογικούς λόγους όλο αυτό. Όχι, και εγώ είδα βενζινάδικα που ήταν 2,10, 2,12, 2,14 την Παρασκευή. Σήμερα να είναι 2,03. Μακάρι. Πάντως, διεθνώς οι τιμές είχαν πέσει το Σαββατοκύριακο, έχουν ανέβει. Σήμερα έχουν ανέβει λίγο. Είναι πάντως κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Κόσμος πολύς έφυγε για το τριήμερο, να το πούμε, επειδή βλέπουμε και τον Ηλία τον Κούκο τώρα που είναι στα 2 της Ελευσίνας, άδεια εθνική,
1: βέβαια, ποιος θα φύγει, ναι. 9 και 4 το πρωί, ποιος θα επιστρέψει.
0: Όμως έφυγε ήδη αρκετός κόσμος, είναι η αλήθεια. Πάω να σου πω κάτι, επειδή κακά τα ψέματα οι μέρες αυτές είναι για τους περισσότερους πια μέρες προετοιμασίας των καλοκαιρινών τους διακοπών, με ποια έννοια, ότι και στην Ελλάδα μπαίνουμε στη λογική εγκαίρως πια να κλείνουμε εισιτήρια, δωμάτια κλπ.
1: Δεν βρίσκεις αλλιώς.
0: Δεν βρίσκεις και κυρίως επειδή το κόστος αυτών των υπηρεσιών είναι λίγο χρηματιστηριακό πια, δηλαδή όσο πλησιάζεις
1: τόσο
0: ανεβαίνει τιμή. Πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, το ακούγατε και τις προηγούμενες μέρες, απλά να το πω γιατί ισχύει και γράφηκε κιόλας στο διαδίκτυο, το διαπίστωσα και εγώ ίδιος, γίνανε αυτές τις μέρες κάποιες προσφορές προκειμένου να συγκρατηθούν με έναν τρόπο οι ήδη εκτοξευμένες τιμές.
1: Βέβαια,
0: οι ήδη εκτοξευμένες τιμές.
1: Ιδιαίτερα για τις Κυκλάδες είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Πάρα πολλά, πλησίαστα. Έβλεπα στις τηλεοράσεις κάποιες απίστευτες υπερβολές. Ας πούμε ότι θέλει μια τετραμελής οικογένεια πηγενέλα στην Τίνο 750 και 800 ευρώ. Δεν ισχύει αυτό. Έτσι. Ιδιαίτερα επειδή υπήρξαν κάποιες προσφορές τώρα, είπαμε αυτές τις μέρες. Αλλά σε κάθε περίπτωση το κόστος της ακτοπλοϊκής μετάβασης σε ένα νησί ισοδυναμεί για μια οικογένεια και για ένα ζευγάρι με το κόστος μιας ή και δύο ημερών διακοπών.
1: Ναι, και λίγο λες.
0: Και λίγο λέω, ίσως.
1: Γιατί άμα πάρουν και αυτό μια τετραμελής οικογένεια, θα πάρει και αυτοκίνητο. Δεν συμφέρει να νοικιάσει από το νησί. Είναι πάνω από 500 ευρώ. Σίγουρα
0: είναι πάνω από 500 ευρώ. Ναι. Και οι τιμές των δωμάτιων είναι επίσης τσιμπημένες. Πολύ να το πούμε και αυτό σε σχέση με πέρυσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κίνηση, εδώ οι απόψεις είναι διστάμενες. Ακούσατε και στις πρωινές διαδρομές τις κουβέντες που είχαμε τις προηγούμενες μέρες με εκπροσώπους ξενοδόχων και τουριστικών φορέων.
1: Και την Υπουργό.
0: Και την Υπουργό. Μας είπαν ότι από το τριήμερο, από τώρα δηλαδή και μετά, μπαίνουμε σε καλούς ρυθμούς, σε κανονικούς ρυθμούς. Ναι. Μέχρι τώρα όμως είχαμε κάτι κραδασμούς και λόγω της ανάπτυξης.
1: Τη μία ο πόλεμος. Ναι. Και μάλιστα καταλαβαίνω ότι οι παράγοντες τουρισμού περιμένουν ότι θα είναι πιο παγωμένα τα πράγματα. Μάλλον εκτιμήσουν ότι πάμε για ένα καλό καλοκαίρι, τουλάχιστον σε σχέση με πέρσι, που θα είναι πάρα πολύ καλές οι επιδόσεις. Βέβαια, μένει να το δούμε, γιατί εκτιμήσεις είναι αυτά.
0: Βέβαια.
1: Οι κρατήσεις ακυρώνονται κιόλας. Ας μην το μελετάμε καθόλου. Μην κακομελετάμε. Ο Μάιος, μην ξεχνάς, Βασίλη, ότι ήταν πολύ ανοιξιάτικος, είχε πολλές βροχές, δεν είχε ζέστη.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια είχε ζέστη, ήθελες να πας κάπου να κάνεις τον μπάνιο σου. Δεν είχε. Τώρα, τις τελευταίες μέρες έχουμε καλές θερμοκρασίες.
0: Ακριβώς. Τι να πω, μακάρι να γίνει καλό σπριτ. Λοιπόν, καλημέρες να αρχίσουμε. Καλημέρα στον Νίκο το Δίβαρη. Από την Άρτα μας στέλνει την καλημέρα του. Καλό και όμορφο καλοκαίρι. Εύχεται σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αντευχόμαστε. Ο Κυριάκος Οδυράκης μας στέλνει μια εκπληκτική φωτογραφία της τελευταίας παντσελίνου της Άνοιξης. Το μπλε φεγγάρι είχαμε χτες, Blue Moon. Και την πρώτη του καλοκαιριού, όπως μας λέει, από την πανέμορφη Χίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυριάκο. Υπέροχη φωτογραφία, στο ξαναλέμε. Βασίλης Γεωργάτος μας εύχεται καλό και ευνοκιμένο μήνα. Αντευχόμαστε. Ο Στέφανος, ομοίως, μας εύχεται για τον μήνα, τον πρώτο καλοκαιρινό μήνα που μπήκε, να είναι όμορφος. Ειλικρινά λέει, με όλα αυτά που συμβαίνουν, πιστεύω ότι η μόνη λύση για κάθαρση στο πολιτικό σκηνικό, σε ιδιαίτερα σε ό,τι συμβαίνουν μέσα στη Βουλή, είναι να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι λύση.
0: Ναι,
1: το ακούω. Το λένε και μάλιστα κάποιοι και σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση θα διατυπώσουν την πρόταση για 200 βουλευτές. Και από την κυβερνητική παράταξη το έχουμε ακούσει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι λύση. Ειλικρινά.
0: Προσυπογράφω το σχόλιο της Γεωργίου και προχωρώ. Και την οικονόμου, καλημέρα.
1: Συμφωνεί για αυτό που έλεγε για την Ισιδώρα Σιδέρη.
0: Α, για την Ισιδώρα Σιδέρη, ότι αποσύρθηκε, ναι. Εντάξει, δεν συμφωνώ για το λόγο που έγινε, που εικάζει και έτσι ότι συνέβη, αλλά φωνάρα, το συζητάμε. Καλημέρα στο Θανάση από Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Νίκο το Δρετάκη. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Καλημέρα. Είσαι υπέροχος. Καταπληκτικός. Καλό μήνα να έχεις. Με υγεία, με δύναμη, με θετική ενέργεια. Φίλη σου, Ελένη Παπαβασιλείου.
1: Καλό μήνα, Ελένη μας.
0: Ναι. Σε ποιους άλλους? Ο φίλος μας από την Πάτρα.
1: Ναι, από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Παναγιώτης.
1: Από εμάς. Α, Παναγιώτης είναι, εντάξει.
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα. 1,99 η βενζίνη και εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Το βλέπεις.
1: Για να δούμε, να πέσει και λίγο παραπάνω, Παναγιώτη, γιατί δεν σωζόμαστε.
0: Ο Γιάννης από το Σουλάρι μας στέλνει την καλημέρα του, μας λέει 19 βαθμοί εκεί. Η Σόνια συμφωνεί για την Ισιδώρα Σιδέρη, ότι υπέροχη, υπέροχη συμφωνούμε κι εμείς.
1: Ναι. Ναι. Έξω και δεν την έχουμε ξεχάσει τόσα χρόνια.
0: Ρε Σιλή, πώς αποκαλεί ο Σταμάτης Κραουνάκης τις υποστηρίκτρες του Τσίπρα.
1: Πώς.
0: Αλεξέγευνες. Μοναδικός, μπράβο, ναι. Πολύ ωραία φωτογραφία μας στέλνει η Σόνια από τον Κάλαμο. Και σήμερα έχει γενεθλιάκια, να ζήσεις, να είσαι γερή, δυνατή. Ούτε που σου φαίνεται, Σόνια. Την ξέρω, είναι παλιά φίλη, αγαπημένη.
1: Α, μάλιστα.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο. Πάντως λέει, δεν χρειάζεται σταγματική αναθεώρηση να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών. Το Σύνταγμα στο άρθρο 51 προβλέπει από 200 έως 300. Βεβαίως.
1: Άρα είναι θέμα απόφασης, ναι. Δεν θα την πάρουν, Στέφανε.
0: Καλημέρα στην Χαρά.
1: Στη Χαρά, ναι.
0: Γιορτάζει, λέει, και η Περιστέρα.
1: Θα τη χαιρόμαστε.
0: Γιορτάζει η Μπέτη Μπασιάνα.
1: Θα τη χαίρετε, κύριο Τσίπρας.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Καλημέρα στη Ριζούπολη. Πάμε να δούμε και τους άλλους τους φίλους μας.
1: Έλα, πριν περάσω όλους τους φίλους μας, να κάνω ένα σχόλιο για το Θησίο και την
0: Μπέτη.
1: Κυρία Μπασιάνα. Λαμπερή, πάντα. Λαμπερή.
0: Πάντα λαμπερή. Πάντα λαμπερή. Και αυτή τη φορά πιο λαμπερή, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, φαινόταν έλαμπε το πρόσωπό της. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο Μουχλή. Συμπαρουσιαστής μόνιμα, λατρεμένος. Η επένδυση από το γαμπρό του Τραμπ στην Αλβανική Ριβιέρα έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό. Όπως λέει ο Ράμα, το κράτος είναι συνεταίρος και ονόητο. Ναι, γίνεται χαμός με αυτή την ιστορία.
1: Βέβαια.
0: Και με τις περιουσίες των. Ναι, σοβαρότατα επεισόδια, τα οποία φαίνεται ότι θα συνεχιστούν αύριο. Θα ασχοληθούμε εκτενώς με το θέμα. Η Γιάννα Αρφάνη αναζητεί ανθρώπους της ομογένειας προκειμένου να έχουμε μια εικόνα.
1: Ναι, αλλά γίνεται σε σχέση με, με τις ελληνικές περιουσίες. Δεν φαίνεται πάντως να.
0: Η Αμερική βοβάρδισε ραντάρ και εκλοξευτήρες πυράβλων στα στενά του Ορμούζ. Απομακρύνεται η πιθανότητα συμφωνίας μετά τις καινούργιες κόκκινες γραμμές του Ντόναλντ Τραμπ. Ανεβαίνει το πετρέλαιο. Το Ισραήλ συνεχίζει την προέλαση στο Νότιο Λίβανο. Τρικυμία στην αριστερά και γενικά σε όλα τα αριστερά σχήματα. Προβλήματα και στο Πασόκ. Καλό καλοκαίρι μας εύχεται ο Αλέξανδρος. Να σε καλά, αντευχόμαστε. Ευγενία. Μας λέει βενζίνη στο Μαρούσι 199. Το είδα κι εγώ. Χρόνια πολλά εύχεται στους ανθρώπους που γιορτάζουν σήμερα του Αγίου Πνεύματος, πνευματικούς. Μανώλη στο Μακάκι, σε εκπληκτική φωτογραφία και ευχές και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σπυριδούλα Αναπιώτη, από τη Θυρασία, υπέροχη ωραία φωτογραφία από τη Σαντορίνη. Να σε καλά Σπυριδούλα μου. Καλημέρα και στον Νίκο τον Καλία, ο οποίος εύχεται καλή και δημιουργική εβδομάδα. Και μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Από πού όμως είναι αυτή? Από τα Τρίκαλα, αλλά από πού? Από τα Τρίκαλα. Νίκο, διευκρίνησέ μας. Νίκος Ραλάτος. Ο Νίκος Γαλανός, λοιπόν, αναφέρατε, έχει αλλάξει όλα τα κόμματα της Ελλάδας. Εκτός από το Πασόκ. Τον θυμάμαι, λέει, στους Μαοϊκούς, της PPCP, μετά στο Κουκουέ, μετά στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά θυμάται.
0: Μετά στον κύριο Πατούλη ήταν σύμβουλος, τώρα με την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Ισχύει.
1: Για τον κύριο Πατούλη δεν το.
0: Νικόλα, σε ευχαριστούμε. Πάντως, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα και στη Ρούλα τη Λάβα. Καλό μήνα, με υγεία και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν. 9 και 20 για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και είπαμε, μιας που σήμερα είναι του Αγίου Πνεύματος, ένα είδος, ας το πούμε, αργίας ή μη αργίας, να συζητήσουμε κάπως πιο χαλαρά και πιο άνετα. Και καλέσαμε.
1: Όχι επιδερμικά.
0: Όχι επιδερμικά.
1: Ποτέ.
0: Επί της ουσίας, αλλά κάπως πιο χαλαρά και χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις. Και γι' αυτό θα το καταλάβετε και από τους συνομιλητές μας. Έχουμε καταρχάς τη τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, προκειμένου να τα δούμε τα πράγματα με μια διαφορετική ματιά. Πιο ψύχρεμα, αν θέλεις, και λίγο πιο απονευρωμένα από την ένταση των τελευταίων ημερών. Κυρία Βούλτεψη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: χρόνια πολλά.
1: Καλό μήνα να έχετε.
0: Χρόνια πολλά και καλό μήνα. Εντάξει, υπάρχει τώρα, η αλήθεια είναι, έχει φουντώσει η προεκλογική αντιπαράθεση, γιατί η προεκλογική είναι η περίοδος που διανύουμε, ιδιαίτερα με τα δεδομένα που δημιουργούν τα νέα κόμματα. Εσείς, αλήθεια, πώς τη βλέπετε αυτή την πραγματικότητα που διαμορφώνουν το ιδρυθέν, τον ιδρυθέν κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού?
3: Κοιτάξτε, τη βλέπω ζωφερή την πραγματικότητα, όπως τη βλέπω και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Είναι προφανές ότι ακολουθείτε ένα συγκεκριμένο, ακολουθείτε το ΤΕΜΑΙΟΤΑ, ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Πολλά κόμματα, να μην βγαίνει άκρη, να μην γίνεται ποτέ κυβέρνηση. Αν γίνει κυβέρνηση, μπορεί να είναι και κυβέρνηση μειοψηφίας. Να φεύγει ένα κόμμα, να πέφτει κυβέρνηση, να ξαναγίνονται εκλογές. Θυμίζω ότι στη Δανία, Τίνο Κάβουρα, Σύντο Ζουμίτου, στις εκλογές της πρόεδρες του Μαρτίου μπήκαν 12 κόμματα.
0: Ναι.
3: Έχουν καταρρεύσει ήδη δύο φορές οι συνομιλίες. Τη μία της κεντροαριστεράς, δηλαδή η εντολή που δόθηκε στην Πρωθυπουργό, που έχασε 7 μονάδες η σοσιαλίστρια, επειδή έκανε τις πρόωρες εκλογές. Κατέρευσαν οι συνομιλίες. Μετά έδωσε ο βασιλιάς στην κεντροδεξιά. Κατέρευσαν και αυτές οι συνομιλίες. Είναι χωρίς κυβέρνηση. Η Ρουμανία είναι χωρίς κυβέρνηση, κοντεύει να αμφισβητηθεί ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Σλοβενία γίνανε εκλογές, δεν μπορούσε να κάνει κυβέρνηση στο πρώτο κόμμα, έκανε το δεύτερο που είναι της ακροδεξιάς, ο Γιάνσα. Ναι. Λοιπόν, είναι προφανές ότι πάνε να κάνουν αυτό το μοντέλο. Να μπουν πολλοί, να μην βγαίνει άκρη, να μην υπάρχει αυτοδυναμία. Εντάξει, εμείς ωραία είμαστε σε μια γωνιά της γης ανάμεσα σε όλους τους πολέμους, με τις απειλές που έχουμε εξ Ανατολών, με τα προβλήματα που έχουμε ξέρω με την Αλβανία, που προέκυψαν και χτες πάλι. Λοιπόν, προχτές, ναι. Και να είμαστε στο χάος, στο πουθενά.
1: Είναι όμως τόσο ζωφερά τα πράγματα, γιατί εγώ ακούω από κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι θα έχουμε αυτοδυναμία, θα πετύχουμε την αυτοδυναμία από τις πρώτες εκλογές.
3: Όχι,
1: πολύ ήσυχα.
3: Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Από τις πρώτες πρέπει να την πετύχουμε την αυτοδυναμία.
0: Είναι εφικτό αυτό. Ναι,
3: βεβαίως είναι εφικτό. Βεβαίως είναι εφικτό.
0: Δημοσκοπικά δεν φαίνεται ότι βγαίνουν τα κουκιά πάντως.
3: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εντάξει, είναι ακόμη νωρίς. Εδώ ναι. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο. Πώς θα κριθεί, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας? Θα κριθεί ως κάτι το καινούριο που έχει πάρει, ας πούμε, στελέχη που δεν ξέρουν τίποτα και λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι, τους έχει κάνει κάποια λοβοτομή, τους λέει όταν σας ρωτάνε αυτό θα λέτε αυτό? Και μετά, όπως είχαμε τώρα μια συζήτηση στο Μέγκα και έγινε χαμός.
0: Τι έγινε?
3: Μόλις τους απαντάς, τσαντίζονται. Τι έγινε? Όταν λέω εγώ, αυτά είναι γενικόλογα που λέει ο κύριος Τσίπρας. Αξιοπρέπεια, όλοι θέλουμε αξιοπρέπεια. Ναι. Δικαιοσύνη, όλοι θέλουμε δικαιοσύνη. Κοινωνική συνοχή, δηλαδή, ποιος δεν τα θέλει αυτά ως έννοιες, έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτός που το λέει από όπου και από όποια πολιτική παράταξη και αν προέρχεται. Σου λέει ναι, λέει, αλλά αξιοπρέπεια είναι, σου απαντάει, γιατί αυτά τους έχει μάθει ο Τσίπρας τώρα, τους κάνει εκπαίδευση. Γιατί είναι καινούργοι.
1: Εντάξει, θέλει άφθαρτα στελέχη.
0: Εντάξει, αυτό δεν κακό. Αυτό
3: δεν ξέρουν και τι λένε.
0: Αυτό δεν κακό πάντως, το να επιχειρείς, ας πούμε, μια πολιτική κίνηση, μια πολιτική προσπάθεια με άφθαρτα στελέχη, λέω. Με άφθαρτα στελέχη.
3: Συγχωρείτε, ναι, αλλά εσύ είσαι φθαρμένος, χιλιοφθαρμένος και θα κρυθείς ως πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνούσε με την Κωνσταντοπούλου και τον Λαφαζάκη.
0: Αυτό λέει, ότι είχε τα βαρύδια, τώρα δεν έχει τα βαρύδια.
3: Ποιος θα διάλεξε τα βαρύδια, εγώ του τα πήγα.
0: Εντάξει, τώρα υποτίθεται ότι έχει περάσει και η περίοδος του πολιτικού προβληματισμού.
1: Ναι,
0: του πολιτικού προβληματισμού. Ότι ορίμασε. Ορίμασε και κοιτάει το κέντρο. Και κοιτάει προς το κέντρο πιο πολύ.
3: Καθόλου. Γιατί τους λέει, όταν θα σας λένε τι θα πει αξιοπρέπεια, θα λες Να μην σταματάνε, τελειώνουν τα λεφτά στα μισά του μήνα. Του λες εσύ όμως, του λες τότε, έκοψες το ΕΚΑΣ και τη συντάξει από τις χείρες και το ορφανά. Και σου απαντάει, δεν ξανάρχομαι μαζί σου στο πάνελ.
0: Εντάξει, από την άλλη μεριά, μια στιγμή. Από την άλλη μεριά, ο Τσίπρας έφυγε από την κυβέρνηση. Ο Τσίπρας έφυγε από την κυβέρνηση το 19. Είναι κοντά 7,5 χρόνια, 8. Η Νέα Δημοκρατία. Τι λίγα είναι, 2 τετραετίες, πόσο θέλετε, 40?
3: Όχι, δεν ξέρω τι θέλω, τίποτα. Να κάτσει εκεί που είναι, αλλιώς ως καθόταν να ξαναφτιάξει.
0: Είχατε κι εσείς ένα περιθώριο 8 χρόνων. Μικρό.
1: Αλλάξατε τα πράγματα.
3: Και κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα.
0: Δεν ξέρω, ο κόσμος
1: παίρνει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
0: Ξέρετε,
3: ακούστε να δείτε. Ναι. Αυτά τα πράγματα που πιέζουν τον κόσμο σχετίζονται με το ότι εμάς η θητεία μας συνέπεσε με επίθεση υβριδική στον Εύρο, με COVID, έτσι, που έκλεισε όλη η οικονομία και που μόνο η Ελλάδα δεν έκλεισε την οικονομία της με τις επιδοτήσεις της, με ένα πόλεμο στην Ουκρανία, με ένα δεύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τώρα με ένα τρίτο πόλεμο στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, και ο Τσίπρας λέει, εγώ κυβερνούσα με μνημόνια. Εσύ δεν είχες μνημόνια.
3: Όχι, δεν κυβερνούσες με τίποτα. Έλεγες θα το ασκήσεις και θα είναι τα άλλα μεσημέρι. Εγώ αυτά δεν τα ακούω.
0: Ναι, εντάξει,
3: άμα τώρα δεν μπορούσες να τα ασκήσεις, κάτσε, περίμενε να βγάλουμε εμείς έξω αυτή την υπόθεση που ήμασταν στο δίμηνο απάνω και μην κάνεις τα ηρωικά σου, διότι έκανε τα ηρωικά του, έκλεισε τις τράπεζες και όταν το ψάχναμε που κλείναν οι τράπεζες, ήταν στην Αγία Πετρούπολη με το Λαφαζάνι Αλαμπρατσέτα και έκανε, πώς το λένε, ήθελε να πάει στα BRICS και γύρευε ρούβλια από τον Πούτιν.
0: Να σας λοιπόν πω κάτι, την κυρία Καριστιανού όμως δεν λέτε κάτι, για την κυρία Καριστιανού πώς την βλέπετε?
3: Τι να πω τώρα για την κυρία Καριστιανού? Η κυρία Καριστιανού έχει ένα θέμα. Ένα θέμα. Αυτό το θέμα το οποίο έχουν
0: δυστυχώς... Όχι, θα βγάλει ατζέντα, λέει. Κανονική ατζέντα για όλα τα θέματα.
3: Εντάξει. Αυτά ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτά θα κοστολογηθούν βάσει νόμου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Ναι.
3: Και θα έρθει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θα πει: γι' αυτό θέλει 2 δις.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό θέλει 3 δις. Πες μου από πού θα τα κόψεις. Αυτό ευτυχώς έχει γίνει ο νόμος.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί λοιπόν να έχουμε αντιμετωπίσει τα εθνικά θέματα, να έχουμε εξοπλίσει τη χώρα που βλέπουμε τι απειλές δεχόμαστε συνεχώς, να έχουμε ψηφιοποίηση. Φυσικά, όταν κυβερνάς και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα κάνεις και λάθη.
0: Ναι, εδώ δεν είναι λάθη. Ναι. Εδώ είναι μια στιγμή, γιατί εδώ ο κόσμος ορίζεται να βγάλει το μήνα. Ο Πρωθυπουργός ευθέως το παραδέχεται.
3: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Επί Τσίπρα, στις πόσες μέρες θα τέλειω νομιστό?
0: Μα είχαμε μνημόνια, λέει τότε.
3: Έλα Παναγία.
0: Έτσι δεν λέει, αυτό λέει, είχαμε τα μνημόνια.
3: Τι μου λες τώρα, δεν σου είπα να κυβερνήσεις, κύριε, με μνημόνια. Σε ψηφίσαμε για να τα ασκήσεις.
1: Ναι. Πάντως, αναφερθήκατε στα εθνικά θέματα. Άλλη άποψη έχουν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, και ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς.
3: Δεν ξέρω τι άποψη έχω.
0: Όχι, αυτό είναι βασικό θέμα τώρα, συγγνώμη.
1: Ασκούν δηλαδή. Για ήρεμα νερά. Για τα ήρεμα νερά.
3: Γιατί αυτοί τι έκαναν, δεν προσπαθούσαν να έχουν ήρεμα νερά? Αυτό δεν κάνουν όλοι? Δεν μου λέτε, με συγχωρείτε. Από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας, που έγινε το Κυπριακό και βγήκε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής από το ΝΑΤΟ και μετά ευτυχώς καναμπήκαμε και γινόντουσαν όλα αυτά, ακολούθησε ο Ανδρέας Παπανδρέου με τον Νταβός, τον Οζάλ, το Μέα Κούλπα, ο Γιώργος Παπανδρέου με τα Ζεϊμπέκικα, με το Τζέμ, ο Σιμίτης με τις συμφωνίες Μαδρίτης και του Ελσίνκη, ο Καραμαλής με τις κουμπαριές, ο Σαμαράς, συγγνώμη, γιατί δεν τους ψέγω, προσέξτε. Δεν είμαστε, θα γίνει ένας πόλεμος, είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Προσπαθείς λοιπόν, όσο είναι σε επίπεδο ρητορίας, να κρατάς μια ήρεμη κατάσταση. Για σκεφτείτε το αυτό λίγο.
0: Να σας λοιπόν πω κάτι, πρέπει να πάμε, κυρία Βούλτεψε, να πάμε σε τίτλους. Μισό λεπτό, ακούμε τίτλους και επιστρέφουμε.
3: Έχουμε μείνει στο...
0: Επιστρέφουμε, ναι, επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα, μαθήμα 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ μετά την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Σιρήνες στο Κουβέιτ. Η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας αναχέτησε σήμερα πυράβλους και ντρόουνς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Αλλαγές στο προσχέδιο συμφωνίας προτείνουν οι δύο πλευρές. Κατεπήγουσα έκτακτη συνεδρία σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για νέο σχέδιο εκεχηρίας. Επήγει να σηγήσουν τα όπλα, λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Κανονικά λειτουργούν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές, κλειστές δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, σχολεία και φροντιστήρια. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων. Απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Τραγωδία στην Τουρκία. 8 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο μετά από τροχαίο ανάμεσά τους και ένα μωρό 9 μηνών. Και ο καιρός, ποδαρικό με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, κάνει ο Ιούνιος έως 30 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, Net News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Καλό μήνα να πούμε σε όλες και όλους, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα 1η Ιουνίου. Μας κάνουμε ποδαρικό έτσι στο. Μάλλον μας. Ναι, μας έκανε, κάνουμε. Στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρία Σοφία Βούλτεψη, είμαστε στο σημείο εκείνο που μιλάγαμε για τα. Τις εντυπώσεις που δημιουργούνται από τις αποστάσεις, τις σοβαρές, αλλά και την κριτική, την έντονη που ασκούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, στην κυβέρνηση. Και κακά τα ψέματα, κυρία Βούλτεψη, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί προβληματισμό και σε ό,τι αφορά τις εκλογικές επιδόσεις του κυβερνώντος κόμματος. Ιδιαίτερα εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Δεν υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που να δέχεται αυτή τη λογική.
0: Ποια λογική?
2: Σας λέω αυτή τη λογική ότι έφυγα και κάνουν κριτική απ' έξω. Γιατί? Γιατί όλοι θυμόμαστε, σε αυτή τη χώρα ζήσαμε, ότι το πρόβλημα πάντοτε ήταν ότι η Τουρκία έκανε παραβιάσεις. Στο στενός του καθηρέα είχαν φτάσει, παιδί μου, τα πλοία.
0: Ναι.
2: Κάναμε κανένα πολεμό. Εδώ αυτή η δουλειά γινόταν συνέχεια. Τις συνθήκες της Μαδρίτης και του Ελσίνκη τους τις επικαλούνται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, λέω τώρα, επί Καραμαλή είχαμε πάρα πολλές παραβιάσεις και πώς το λένε, και αερομαχίες συνεχώς και καθόλου ήσυχα νερά, τα οποία όμως προσπαθούσαμε και εκείνος προσπαθούσε να κρατά σε μια ισορροπία.
0: Ο Καραμαλής δεν λέει μόνο για τα ήρεμα νερά. Λοιπόν, λέει και για τις υποκλοπές. Μια στιγμή λέει και για τις υποκλοπές ο πρόεδρος.
1: Και όχι μόνο αυτό.
2: Μην φοβάσαι καθόλου.
1: Περίμενε. Ελάτε, δεν σας διακόπτουμε.
2: Να τελειώσω με τον Αντώνη τον Σαμαρά, επειδή ήμουν εκεί. Λοιπόν, ακούστε. Το 2013, γιατί ακούω κάτι και για Ράμα. Ο Ράμα, ο οποίος ερχόταν στην Ελλάδα επειδή τον έφερνε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, μέλος της Ελληνικής Διεθνούς, έγινε πρωθυπουργός το 13 τον Ιούνιο. Και από τότε έβαλε στο μάτι τις περιουσίες των Ελλήνων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Το πρόβλημα τα είχαμε από τότε. Φυσικά δεν κάναμε πόλεμο με την Αλβανία, ενώ δεν έχει αρθεί και το εμπόλεμο. Επίσης, ο Νταβούτογλου το 13 είχε πει δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο. Και μετά τον υποδεχτήκαμε εδώ, έλεγε ο πολύτιμος φίλος μου ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο Αντώνης ο Σαμαράς έλεγε ο φίλος μου.
1: Ναι, να σας πω κάτι όμως, κυρία Βούλτεψη. Λοιπόν, εδώ ο ίδιος ο κύριος Δένδιας, που είναι υπουργός άμυνας, δεν συμφωνεί με τα ήρεμα νερά. Τώρα ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής ασκούν την κριτική
2: τους. Εσείς μου είπατε για αυτούς. Για τον κύριο Δένδια έχω να πω ότι είναι υπουργός άμυνας και θα είναι ένα κλικ παραπάνω.
0: Μάλιστα.
2: Να το καταλάβουμε όλοι, να τελειώνουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα υποκλοπές. Δεν μου λέτε. Επειδή δεν είμαστε χρυσόψαρα, δεν έχουμε πάθει λοβοτομή, δεν έγιναν υποκλοπές επί Καραμαλή, δεν αυτοκτόνησε ο Τσαλικίδης, δεν κάναμε εξεταστικές.
1: Αυτές τον ενοχλούν όμως τώρα, οι τωρινές.
2: Ναι, πού βγήκε άκρη. Είχαμε λοιπόν κράτος δικαίου τότε, αφού μπορούσε να είναι κάποιος πρωθυπουργός και κάποιος άλλος να παρακολουθεί, όπως συνέβη στην Ισπανία. Ο Σάντσε δύο φορές έκλεισε η υπόθεση που την παρακολουθούσαν το τηλέφωνο και της Υπουργού Άμυνας. Ο Μακρόν πέταξε το κινητό του. Αυτό είναι θέμα κράτους δικαίου ή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τα παράνομα λογισμικά? Δεν μιλάω για τις νόμιμες επισυνδέσεις.
1: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε.
0: Τότε πώς ερμηνεύεται αυτή τη στάση, ας πούμε, των δύο πρώην?
2: Δεν ξέρω, εγώ τι είμαι αυτό, αναλυτής.
0: Όχι, είστε ενεργός στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.
2: Εγώ θέτω τα θέματα. Αμφισβητούνται αυτά? Μπορεί να μου πει κάποιος ότι αμφισβητούνται? Ότι δηλαδή με την Τουρκία η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη όλα τα προηγούμενα χρόνια? Εγώ σας είπα, δεν ψέγω κανέναν. Είναι μεγάλη απόφαση. Τι να κάνεις, λέει μία αυτή. Έτσι, τι να κάνεις? Διότι φυσικά εάν δεχθούμε η επίθεση θα πάρουν την απάντηση και η απάντηση θα είναι σκληρή. Και το ξέρουν και περιορίζονται στη ρητορική.
0: Ερώτηση τελευταία.
2: Αλλά με ρητορική δεν κάνεις επίθεση και δεν μπορεί να μου κάνεις τον τουρκοφάγο και τον υπερασπιστή του κράτους δικαίου όταν κατεβαίνεις από την καρέκλα και ξαφνικά να ξεχάσεις τι γινόταν επί της εποχής σου. Και να μην ξεχάσουμε τώρα ότι και ο Τσίπρας όλη μέρα στον Ερντογάν έτρεχε. Και δεν μπόρεσε, δεν τον άφησαν οι Τούρκοι να προσγειωθεί, αν θυμάστε, στην Ρόδο. Γιατί έλεγαν ότι είναι στρατιωτικό το αεροπλάνο που στο οποίο επιβαίνει και η Ρόδος είναι αποστρατιωτικοποιημένη και έφυγε. Και πήγε και έκανε στην Αίγυπτο ανεφοδιασμό. Δεν με τρελάνε, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι το ρόλο του.
0: Πολύ σκληρή με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, να σας πω κάτι τελευταίο.
2: Δεν είμαι σκληρή. κύριοι, λέω την αλήθεια. Ναι. Την έχω μάθει και η πατρίδα μου, ακούστε, φίλοι όλοι, φιλτάτε η αλήθεια και η πατρίδα μου.
0: Να σας πω τώρα κάτι. Ένα σενάριο το οποίο συζητείτε πάρα πολύ τις τελευταίες μου και γράφεται και σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο κλπ. Είναι το εξής. Πάντα με βάση τη δημοσκοπική πραγματικότητα, έτσι να κάνουμε, με βάση αυτή γίνονται τα σενάρια. Σου λέει η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Οκ, okay, και χτυπάει και διαφορά 10 μονάδες και 11 και 12 μονάδες. Τι γίνεται όμως, εάν στο δεύτερο γύρο συσπηρωθούν όλοι γύρω από το δεύτερο, υπάρχει δηλαδή η αντισυσπήρωση, τότε ενδεχομένως να δούμε εκπλήξεις μεγάλες.
2: Γιατί,
0: γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι, έχει παραμείνει ανάδελφον κόμμα. Ναι.
2: Σας το είπα. Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία. Το βάλουν καλά στο μυαλό τους όλοι. Και αυτοί που ψηφίζουν και αυτοί που ψηφίζονται. Αυτό το χαλαρό που ακούγαμε και από στελέχη μας, θα πάμε στις δεύτερες και θα τις πάρουμε. Δεν υπάρχουν δεύτερες. Διότι όπως έγινε σε άλλες χώρες, ο Σάντσεφ κυβερνάει 10 χρόνια ενώ κερδίζει το Λαϊκό Κόμμα σε όλες τις εκλογές. Γιατί πάει στους Βάσκους, πάει στους Καταλανούς, πάει εδώ, πάει εκεί, παίρνει ψήφο ανοχής, κάνει την κυβέρνησή του.
0: Μάλιστα.
2: Τι κάνει όμως, εκβιάζεται στους Βάσκους, απελευθέρωσε όλους τους τρομοκράτες της ΕΤΑ. Στους Καταλανούς έδωσε ειδικό φορολογικό καθεστώς. Α, έτσι θα πάμε.
1: Άρα όλα παίζονται. Όλα ανοιχτά είναι. Και δεν αποκλείονται λοιπόν, και ανατροπές.
2: Για μένα δεν υπάρχει. Μη φανταστεί κανένας ότι εντάξει τώρα θα πάω να τιμωρίζω. Ακούστε, αν υπήρχαν δύο πόλοι, δεν το συζητούσα. Δεν θα κυβερνάμε για πάντα. Η δημοκρατία βασίζεται στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα, βασίζεται στην αναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Εδώ όμως δεν πρόκειται για κόμματα. Εδώ πρόκειται για σχηματισμούς που μπαίνουν για αυτό το σκοπό να διαλυθεί η χώρα και μετά να βγαίνουν ας πούμε και να λένε «Α, δεν μου αρέσει αυτό, φεύγω, τσακ, φεύγω από εδώ». Λοιπόν, όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουν πέσει από διάφορα μικρά κόμματα. Στην Ολλανδία από το ίδιο κόμμα πέφτουν κάθε φορά και κάνουν μετά 500 μέρες για να ξανασυνεννοηθούν να κάνουν τη νέα τετρακομματική κυβέρνηση η οποία ήταν από τα ίδια κόμματα της προηγούμενης. Τρίτης τετρακομματικής κυβέρνησης. Αν νομίζουν οι Έλληνες ότι αυτό μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορώ, ξέρω τι να σας πω.
0: Να είστε καλά.
2: Λέω ότι δεν ισχύει αυτό, δεν θα γίνει.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και Σοφία Βούλτευση.
1: Όλα τα
0: συζητήσαμε. Νομίζω ιδιαίτερα αιχμηρή για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Πολύ.
0: Τουρκοφάγος κλπ. Τουρκοφάγος, όταν επειδή έχασε την καρέκλα κλπ. Νομίζω είναι δηλώσεις θα συστηθούν αυτές.
3: Έχω την εντύπωση. Το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα πιέσει τη Νέα Δημοκρατία. Την πιέσει. Πολλοί λένε ότι μπορεί να τη στοιχήσει και την αυτοδυναμία.
0: Νομίζω είναι δηλώσεις θα συστηθούν αυτές.
3: Έχω την εντύπωση. Το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα πιέσει τη Νέα Δημοκρατία. Την πιέσει. Πολλοί λένε ότι μπορεί να τη στοιχήσει και την αυτοδυναμία. Θα το δούμε.
0: Ναι,
3: θα δούμε. Μην κάνουμε και με σενάρια.

0: μαθηματικά. Μαθηματικά, τα γενικά λύκεια.
1: Και βιολογία,
0: και βιολογία και αρχαία ελληνικά.
1: Ναι.
0: Και αρχαία.
1: Εξαρτάται από τη δέσμη. Από τις δέσμες. Καλή επιτυχία, παιδάκια. Δεν λέμε στους γονείς.
0: Ναι.
1: Γράφουμε,
0: διαγωνιζόμαστε, διαβάζουμε.
1: Στα παιδιά θα έχουμε καλή επιτυχία. Για τον ακροατή που μας έστειλε ότι ο Νίκος Γαλανός δεν πέρασε από το Πασόκ, ενώ πέρασε από πολλά άλλα κόμματα. Πέρασε από το Πασόκ. Έφυγε από το συνασπισμό προσφόρηση στο Πασόκ και ξελέει και βουλευτής μάλιστα το 1993.
0: Η Ρένα δεν αντέχει την κυρία Βούλτεψη, λέει εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ ακούγονται όλες οι φωνές. Δεν βάζουμε.
1: Βέβαια, δεν αποκλείουμε κάποιον.
0: Κανέναν. Έτσι. Λογοκρισία
1: σε κανέναν. Και αυτούς που δεν ακούτε και αυτές που δεν ακούτε, εμείς τους έχουμε καλέσει.
0: Τώρα πάμε να ακούσουμε σε λίγο την αριστερά. Τι λέει η αριστερά.
1: Βέβαια,
0: ένα πολύ έμπειρο
1: θέλεγος. Πολύ έντονες διεργασίες.
0: Είπαμε, σήμερα θα μιλήσουμε λίγο χαλαρά γύρω από την πολιτική.
1: Αλλά ουσιαστικά όμως.
0: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο.
1: Όταν λέμε χαλαρά, εννοούμε με ανθρώπους που δεν έχουν ξύλινο λόγο. Αυτό εννοούμε χαλαρά.
0: Λέει, επειδή με Τσίπρα δεν έβγαινε ο μήνας, ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία για να βγαίνει, αλλά επίσης δεν μπορεί να μας πει, κυρία Βούλτεψη, πόσα σκάνδαλα έχει στην πλάτη ο Τσίπρας και πόσα έχει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, αν πούμε και σε αυτή την κουβέντα, θα αρχίσουν οι συμψηφισμοί.
1: Το σκανδαλόμετρο.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, τον Κανδυλιώτη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα στον φίλο μας τον Αντώνη από Παπάγου.
1: Στον Γκρέγκορη.
0: Στον Γκρέγκορη. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα και καλή δύναμη.
1: Στην Έλενα.
0: Και στην Έλενα, η οποία έρχεται καλό και ευλογημένο μήνα.
1: Μόνο λοιπόν, και μόνο ότι μας λες, παιδιά, καλημέρα.
0: Μας δίνεις δύναμη. Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τώρα τον δεύτερο, τον επόμενο στο μιλητή μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μετά από καιρό. Είναι η αλήθεια.
1: Έχουμε καιρό να τα πούμε μαζί του, ναι.
0: Καιρό, τον κύριο Γιάννη Μπαλάφα, πρώην υπουργό. Ένα από τα πλέον προβεβλημένα δραστήρια στελέχη της αριστεράς. Με μεγάλη ιστορία, μεγάλη εμπειρία. Και πάντα ενδιαφέρουσα άποψη για τα διαδραματιζόμενα, όχι μόνο στο χώρο της αριστεράς, αλλά γενικότερα στην πολιτική σκηνή. Κύριε Μπαλάφα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε για τα καλά σας λόγια.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά.
1: Είναι,
0: καλό
1: κύριε Μπαλάφα, καλό μήνα, να έχετε.
2: Να είστε καλά.
1: Δεν υπερβάλλουμε εμείς.
0: Έχει ενδιαφέρον. Εσείς ήσασταν στην παρουσίαση του. Ήσασταν, νομίζω, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ήσασταν εκεί, ήσασταν στο θυσίο.
2: Παρακολουθώ τα πάντα, φυσικά. Και ιδιαίτερα αυτή την πρωτοβουλία, η οποία είναι σημαντική, νομίζω.
0: Θα συμπράξετε εσείς, θα συμπράξετε.
2: Κοιτάξτε, μάλλον το σκέφτομαι, το θεωρώ πολύ θετική την πρωτοβουλία και βλέπω θετικά αυτή την προοπτική. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
1: Τι θα γίνει όμως με το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπαλάφα, για πείτε μας, γιατί έχουμε ακούσει τα πάντα.
2: Αν ήξερα ακριβώς θα σας έλεγα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι τι θα ήθελα εγώ.
0: Ναι,
1: για πείτε μας.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
2: Εγώ θα ήθελα να υπάρξει μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με τις εκφράσεις ανασύνθεση και ενότητα. Να βρεθεί δηλαδή ένα modus vivendi, μια φόρμουλα για να μπορέσει να υπάρξει μια ανασύνθεση του αριστερού σε αυτό το χώρο πολιτικού σκηνικού. Ξέρετε, δεν έχουμε την πολυτέλεια πάρα πολλών εκφράσεων, ήδη έχουμε πολλές εκφράσεις αριστερές. Και νομίζω και αυτό προσπαθώ και εγώ, προσπαθώ χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς διασύνες, να συμβάλλω σε αυτή την προοπτική, η οποία είναι δύσκολη όπως είναι τα πράγματα, γιατί μπαίνουν πολλές παράμετροι στη μέση, αλλά δεν είναι αδύνατη. Η άποψη μου είναι όταν υπάρχει η βούληση για κάτι τέτοιο, μπορεί να βρεθούν και οι φόρμουλες.
1: Το θέμα είναι πώς να γίνει ένα σύνθεση, να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αν το ξέρα ακριβώς.
1: Πώς το βλέπετε, γιατί βλέπω και στο ΣΥΡΙΖΑ του αναπτύσσονται διάφορες απόψεις από αυτούς που λένε.
2: Η κυρίαρχη άποψη πάντως στον κόσμο, σας το λέω μετά. Δεν είμαι απόλυτος, αλλά αυτό σας το λέω με μια βεβαιότητα, κύρια αντίληψη στον κόσμο, κύρια άποψη στον κόσμο, του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, είναι θετική προς την πλευρά της Ελλάς.
1: Ναι. Βλέπουμε πάντως ότι υπάρχει.
0: Από την άλλη μεριά, υπάρχει το αντιπιχείρημα που λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται σαν να προέκυψε από παρθενογένεση. Δηλαδή ο ίδιος υπήρξε πρωθυπουργός για μία πενταετία, υπήρξε επικεφαλής ενός κόμματος, τη διάλυση του οποίου τον κατηγορούν ότι ο ίδιος επιδίωξε στο παρασκήνιο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πότε μέσω Κασελάκη, πότε μέσω αντιπάλων του Κασελάκη κλπ. Και τώρα θέλει τα παλιά στελέχη και τους παλιούς τους συνοδοιπόρους στον εξώστη, κάτω κοινώς λεγόμενων, και σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Αυτό είναι μια κριτική που ασκείται πάρα πολύ έντονα, όχι μόνο από τα δεξιά αλλά και από τα αριστερά.
2: Σύμφωνοι. Είναι φυσικό όταν υπάρχει κάτι καινούριο, και είναι καινούριο αυτό που προσπαθεί να γίνει.

0: μέσω της συμπαράταξης της αριστερής, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, να δημιουργούνται από ερωτηματικά μέχρι αντιρρήσεις. Εγώ το θεωρώ αναμενόμενο. Επαναλαμβάνω όμως ότι η λύση δεν είναι να οξύνουμε τις όποιες διαφορές και τις αποκλίσεις, αλλά να προσπαθούμε να βρούμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μπορεί κάποια πράγματα να χρειάζεται να αναβληθούν για να γίνουν και να αντιμετωπιστούν σε ένα επόμενο στάδιο, να μην οξύνονται οι διαφορές και οι αποκλίσεις. Αυτό νομίζω.
1: Το θέμα είναι με ποιο κριτήριο, και ο κύριος Τσίπρας βλέπουμε ότι προσπαθεί να κάνει μια αρχή με νέα στελέχη, προσπαθεί να αποφύγει τα στελέχη που βρίσκονται πολλά χρόνια στο πολιτικό προσκήνιο, όμως με όλα αυτούς τους βουλευτές. Να βλέπω από την Νέα Αριστερά κάποιοι ετοιμάζονται να παραιτηθούν. 6 βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να παραιτηθούν. Ναι. Τι θα κάνει με αυτούς, θα παρετούνται, θα υποστηρίζουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και θα τους έχει στον προθάλαμο?
0: Ναι. Χωρίς να μπορώ να ερμηνεύσω τα πάντα και για λογαριασμό κανενός, λέγοντας τη γνώμη μου με βάση αυτά που βλέπω και από αυτά που καταλαβαίνω και με την πείρα που έχω, θέλω να πω το εξής. Ο Τσίπρας πήρε πριν από 2 χρόνια και μια απόφαση. Όπως και πολλοί άλλοι αρχηγοί, όταν χάσουν, ναι, βρεθούν στη μειοψηφία, έχουν αποχωρήσει, πάνε στο περιθώριο. Δεν είναι ούτε ο πρώτος και πιθανόν και ούτε ο πιο τελευταίος.
1: Ναι.
0: Μετά από ένα διάστημα είπε, βλέπω την πορεία της επανόδου. Έβαλε κάποιους όρους. Κοιτάξτε, πήρε ένα ρίσκο. Αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε, γιατί πολλές φορές δεν εκτιμάται αυτό. Θα μπορούσε να ακολουθήσει την πεπατημένη. Να πει όποιος θέλει ο πίσω μου ελθύν και να έρθουν και με τις έδρες τους ή χωρίς τις έδρες τους κλπ. Πήρε ένα ρίσκο και είπε όχι, θα το κάνουμε με άλλο τρόπο. Κανείς δεν έχει εκ προημίου εξασφαλισμένη κάποια θέση. Δεν θέλω ανθρώπους, δεν θα ήθελα ανθρώπους οι οποίοι θα κουβαλήσουν τις έδρες τους κλπ. Με αυτό που έκανε, πήρε ένα ρίσκο, ενώ θα ήταν πολύ πιο σίγουρος εάν τον ακολουθούσαν και θα μπορούσαν να τον ακολουθήσουν ήδη και δεδομένοι βουλευτές κλπ. Από εκεί και πέρα, αν θα βγει ή όχι ακριβώς, είναι το στοίχημα του επόμενου διαστήματος.
1: Η πρόταση του Χάρη Δούκα πώς σας φαίνεται?
0: Όσο την άκουσα, προσέξτε, όσο την άκουσα, γιατί δεν την άκουσα όλη, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα.
1: Μάλιστα.
0: Και σε σωστή κατεύθυνση. Σε σωστή και ειλικρινή κατεύθυνση, θα έλεγα. Μ' άρεσε ο τρόπος που μίλησε. Δεν άκουσα το τελευταίο μέρος και μπορεί να είπε κάτι που ανέτρεψε τα προηγούμενα. Δεν νομίζω όμως.
1: Όχι, είπε να το κάνουν όπως στην Αθήνα και στη συνεργασία. Το πρώτο κόμμα που θα είναι πιο ψηλά, ο αρχηγός να πρόσκειται από εκεί.
0: Να σας πω κάτι. Υπό μία έννοια, ο Δήμαρχος λέει και καλά κάνει τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα. Μια και μιλάμε τώρα άνετα, ξέρετε κάτι, υπάρχουν κάποιοι χώροι, οι κόμματα μεταεκφράστηκαν, τα σοσιαλδημοκρατικά, τα κομμουνιστικά, τα αριστερά κλπ, τα οποία ανταποκρίνονταν σε διαιρέσεις παλιότερων δεκαετιών, που τότε το δίλημα μπορεί να ήταν επανάσταση, μεταρρύθμιση ή τι θα κάνουμε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Τότε γίνανε κάποιες διαιρέσεις. Αυτές οι διαιρέσεις σήμερα δεν έχουν έννοια. Με τον αγαπημένο μου τον Μακαρίτη, το φίλο μου και συνάδελφο, τον Γιώργο τον Γεννηματά, λέγαμε πριν από πολλά χρόνια ότι δεν είναι ζήτημα κάποιος τυπικής συνεργασίας. Είναι ζήτημα ευρύτερων συγκλήσεων στον ευρύτερο προοδευτικό αριστερό κέντρο αριστερό χώρο.
2: Ναι. Εγώ θέλω να ξαναγυρίσω και να κλείσουμε με αυτό για το τι πρέπει να γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ασκείται μια κριτική στους βουλευτές. Ότι κάποιοι θα πω εγώ, αντιμετωπίζουν την κατάσταση, θα δούμε βέβαια τώρα τι θα αποφασίσουν, τυχοδιοκτικά. Δηλαδή, κρατάνε τις έδρες τους, δηλαδή τα κεκτημένα τους. Δηλαδή, το μισθό, θα το πούμε ευθέως τώρα, κύριε Μπαλάφα, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Για όσο διαρκεί αυτή η κοινοβουλευτική θητεία, και μετά θα πάνε εκ του ασφαλούς στο κόμμα Τσίπρα. Αυτό κάποιοι το χαρακτηρίζουν τυχοδιοκτικό. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και οι επικρίσεις σε σχέση με την πορεία αυτή καθ' αυτή του κόμματος. Δηλαδή λένε, μήπως έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να πάρει θέση και έχει δίκιο ο Πολάκης, ότι και εδώ πέρα παίζεται ένα παιχνίδι υπόγειο.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε,
2: δύο πτυχές έχει το ερώτημα.
0: Ναι,
2: η μία που αφορά τους βουλευτές και η άλλη
0: είναι. Εύλογα είναι όλα τα ερωτήματα. Μόνο ότι εγώ είμαι εναντίον των χαρακτηρισμών και των επιθετικών προσδιορισμών. Ναι. Ότι είναι τούτο, εκείνο κλπ. δυσκολίες που περιγράφετε, επί της ουσίας, δεν λέω τώρα με λεπτομέρειες, είναι στο τραπέζι.
2: Ναι.
0: Είναι στο τραπέζι όλα αυτά τα ζητήματα. Όταν γίνεται κάτι, ας πούμε, καινούριο σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την αριστερά, σκεφτείτε ότι σε τρεις μεγάλες χώρες, πέρα από την Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, η άκρα δεξιά, όχι δεξιά, συντηρητική παράταξη, η άκρα δεξιά καταγράφεται σαν πρώτη δύναμη. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση γενικότερα και για την αριστερά ειδικότερα. Σε μια τέτοια δύσκολη φάση προκύπτουν προβλήματα. Χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς βιασύνες, χωρίς ακραίους πολιτικούς ναρκισισμούς, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε κατά
1: την
2: ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Παλάθα. Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: τω μεταξύ, η κυρία Γεροβασίλη έδωσε μια συνέντευξη χθες και ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να συσπυρώσει ανθρώπους από ένα ευρύ προοδευτικό φάσμα. Εντάξει, είναι λογικό η κυρία Γεροβασίλη. Ότι θα συμπαρατασσόταν.
1: Να βρίσκεται κοντά στον κύριο Τσίπρα, κυρία Γεροβασίλη. Είναι βέβαια ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι την πρόεδρο τη Βουλή.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν θέματα πάντως.
1: Πολλά. Πολλά και δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι θα λυθούν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Ότι είναι έτοιμοι να τα λύσουν.
0: Δηλαδή, ο λίγον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο λίγον ΕΛΑΣ. Πώς λέμε, ο λίγον έγκυος.
1: Εντάξει. Δεν χωρίζει άψογα.
0: Δεν υπάρχει ο λίγον. Ναι, αλλά εδώ.
1: Δεν μπορεί να
0: εύλογα είναι να υπάρχει το παραδείγμα και ο κ. Μπαλάφας να υπάρχει κριτική για τυχοδιοκτισμό. Δηλαδή,
1: δεν
0: είσαι ΣΥΡΙΖΑ όσο βολεύει.
1: Και ΕΛΑΣ
0: όσο.
1: Σου δίνει προοπτική.
0: Ναι.
1: Είδες οι δημοσκοπήσεις πάντως πόσο μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα τι ποσοστά δίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, 1,5%. Αναμενόμενο. Δεν είναι έκπληξη.
0: Προφανώς αναμενόμενο.
1: Αλλά για να δούμε τι θα γίνει αυτή τη βδομάδα με τις δημοσκοπήσεις, τι θα αλλάξει. Μπας και ξεθυμώσει και το Πασόκ με τις εταιρείες δημοσκοπήσεις.
0: Λες, ναι.
1: Τώρα. Έχουμε βαρεθεί να το βλέπουμε αυτό το έργο. Όταν στα κόμματα δεν αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, τι πάνε τις εταιρείες. Δεν τους αρέσουν, δεν λένε τίποτα.
0: Όχι μόνο στα κόμματα, γενικά.
1: Ναι. Όλοι το κάνουμε εδώ που τα λέμε.

0: Βέβαια, μια και μιλάμε για το Πασόκ, το Πασόκ έχει ένα πλεονέκτημα εναντί του κόμματος Τσίπρα. Έχει δομημένη οργάνωση στο συνδικαλιστικό χώρο, έχει οργανώσει στην περιφέρεια, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το κόμμα
1: μηχανισμό,
0: Τσίπρα έχει
1: μηχανισμό.
0: Ναι. Φαίνεται ότι δεν έχει τίποτα.
1: Η αριστερά πάντα είχε πρόβλημα στο μηχανισμό, ούτως ή άλλως.
0: Όταν ήταν κυβέρνηση, δεν είχε πρόβλημα. Έχει πρόβλημα σε αυτό το σημείο. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Και υπάρχουν και αυτοί που λένε στο Πασόκ: μη βιάζεστε, αφήστε τον εκνευρισμό, ψυχραιμία.
1: Έχει κι άλλο ένα θέμα. Το Πασόκ, το οποίο το έχει χρόνια τώρα. Και τώρα είδατε το ίδιο ακριβώς θέμα, με βάση την εικόνα του Θησίου, θα σου πω έτσι. Υπάρχει και στην Ελλάς. Την λέω την Ελλάς.
0: Την ελληνική αστυνομία. Όχι, την άλλη Ελλάς. Δύο τελείες. Ελλάς, ελληνική αστυνομία, μία τελεία.
1: Πολλά άσπρα κεφαλάκια.
0: Κοίταξε, οι νέοι ακόμη και αν ψηφίσουν δεν πάνε στις συγκεντρώσεις, Βασίλειο.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Θέλουν διάδραση, θέλουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γι' αυτό τα κόμματα θα δώσουν και σε αυτές τις εκλογές τη μάχη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
1: Θα δώσουν.
0: Δίνουν,
1: νομίζω.
0: Εντάξει, το βγάζω το φα. Διόρθωση. Να την ξαναπάμε τη σκηνή.
1: Καλά το πας.

0: Έχουμε και τα Ποσειδόνια σήμερα το απόγευμα. Αυτή η περίφημη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια. Θα μιλήσει στις 6 το απόγευμα στην τελετή εγγενείων ο Πρωθυπουργός. Από ό,τι βλέπω, περισσότεροι από 2.000 εκθέτες από 83 χώρες, 24 εθνικά περίπτερα και συμμετοχές ηγετών κρατών, υπουργών ναυτιλίας, κορυφαίων εφοπλιστών κλπ. Μάλιστα. Κάθε χρόνο.
1: Συνάντηση, ναι, αυτή η κορυφαία συνάντηση του κόσμου της ναυτιλίας.
0: Της ναυτιλίας και της ναυτοσύνης.
1: Ναι. Εγώ έχω να σου πω ότι στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ποια είναι η είδηση που κυριαρχεί, είναι μονοθεματικό το πρώτο θέμα, είναι μονοθεματικά. Και η είδηση που κυριαρχεί είναι τι συνέβη το Σαββατοκύριακο αυτές με τις νέες εκτοξεύσεις drones, πυράβλων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι πρώτο θέμα στο site της Le Monde αυτή την ώρα. Είναι πρώτο θέμα στο CNN.com. Είπα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν νέα πυρά καθώς συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις. Αυτό που λένε ότι συνεχίζεται και χειρία. Και είναι και πρώτο θέμα στο BBC. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν νέο κύμα επιτέσεων στον κόλπο.
0: Και στο earthnews.gr είναι ένα από τα βασικά θέματα. Μέχρι τώρα ήταν πρώτο, τώρα όμως πρώτο θέμα είναι η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. 49χρονο σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του, ανακοίνωση της αστυνομίας. Δεύτερο θέμα, η ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και προέλευση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Χαλαρώστε, όλα θα πάνε καλά, προτρέπει ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ένα ακόμη θέμα για τις εξελίξεις. Τραμπ, το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους. Χαλαρώστε κλπ.
1: Χαλαρώστε ή χαλαρώστε.
0: Βέβαια, έχουμε και άνοδο στη διεθνή τιμή του πετρελαίου.
1: Αυτό που λέγαμε πριν.
0: Ναι.
1: Πάνω που πήραμε μια ανάσα ότι πέφτουν εδώ οι τιμές, πάλι θα ξανανεύουν. Ετοιμαστείτε. Αυτή την ώρα σε όλα τα ενημερωτικά site είναι πρώτο θέμα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Αναμενόμενο απόλυτα. Πάμε.
0: Βεβαίως, πάμε σιγά-σιγά.
1: Γιατί μου είσαι ικανός να μου κατσικωθείς και στον Πετρόπουλο.
0: Όπα, τίποτα.
1: Φύγαμε.
0: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 39χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα στην Καλαμάτα. Οι αρχές συνέλαβαν τον σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα μετά από φωνές που άκουσαν γείτονες και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο σύζυγος ομολόγησε την πράξη του. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού που βρίσκονταν στο σπίτι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Στο μεταξύ, οι αμερικανικά πύρα έβαλαν στο στόχαστρο σημεία ελέγχου ντρόνου στο Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Σύρινες ήχησαν στο Κουβέιτ. Η αντιεροπορική άμυνα της χώρας αναχέτησε πυράβλους σήμερα και ντρόνς. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα, προειδοποίησε. Ριζικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν, ζητεί ο Μασούτ Πεζεσκιάν. Η θέση του μεταρρυθμιστή Προέδρου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το status quo της χώρας, όπου εδώ και δεκαετίες τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Το γραφείο του Μασούτ Πεζεσκιάν διέψευσε τις φήμες ότι υπέβαλε την παρέτησή του. Κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως ημέρα για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, μετά από συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, τόνισε ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα. Άμεση πάυση των εχθροπραξιών ζητεί και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για νέο σχέδιο κυχηρίας στον Λίβανο. Ως πρώτο βήμα έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολά τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στα $89,60 το βαρέλι το αμερικανικό αργό, στα $93,16 το Brent. Η παγκόσμια ναυτιλία δίνει ραντεβού στην Αθήνα. Τις πύλες τους ανοίγουν σήμερα τα Ποσειδόνια 2026. Στην ατζέντα, η τεχνητή νοημοσύνη, η απανθρακοποίηση και η ναυτιλιακή ασφάλεια. Περισσότεροι από 2.000 εκθέτες από 83 χώρες συμμετέχουν στη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού. Κανονικά λειτουργούν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές με αυξημένα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς, η επιστροφή των εκδρομέων. Ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. 25 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
0: Ο καιρός.
1: Με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς, η επιστροφή των εκδρομέων, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα ευχόμαστε σε όλους. Χρόνια πολλά, το Αγίου Πνεύματος σήμερα. Χάρηκα πάρα πολύ περνώντας από το δρόμο που έβλεπα σε ανασυνήθιστα σημεία αυτοκίνητα. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι το θρησκευτικό κομμάτι το πιστεύουν πιο πολύ από εμάς και το πρωί ήταν στην εκκλησία. Εντάξει, είναι ωραίο οι άνθρωποι να έχουν πίστη, να μπορούν κάπου να αναποθέσουν την ελπίδα τους. Αλίμονο στους άθεους. Ποιο θα επικαλεστεί στη δύσκολη στιγμή.

Σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, τουλάχιστον στην Αττική, κανονικά σήμερα είναι ανοιχτά. Σε πάρα πολλές περιοχές της περιφέρειας όμως οι τοπικοί σύλλογοι αποφασίζουν να κάνουν τριήμερο, διότι είναι μια περίεργη αργία όπου δεν υπάρχει κανόνας για όλους, επειδή θεωρείται πνευματική γιορτή. Άρα αποκλείει όσους κάνουν χειρονακτική εργασία. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ νομίζω ότι είναι ένας πραγματικά πνευματικός άνθρωπος που και που πρέπει να την επιδιώκει λίγο τη χειρονακτική εργασία, η οποία καθαρίζει το μυαλό. Και το εννοώ κανονικά, γιατί έχει εφαρμοστεί για άλλους λόγους, ας πούμε στην Κίνα του Μάο για παράδειγμα. Περίπου με το ίδιο επιχείρημα. Και εντελώς διαφορετικό κίνητρο.

πολύ ωραίο το θέμα που γράψανε τα παιδιά στην έκθεση. Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο. Το έχω ακούσει τόσο πολύ για αυτό το βιβλίο, δεν το έχω διαβάσει. Με αφορμή τώρα το ότι έπεσε στις Πανελλήνιες. Είχαν δώσει στα παιδιά να διαβάσουν μια μικρή ανάλυση, ένα άστρο γύρω από αυτό το βιβλίο που είχε γράψει ένας καθηγητής. Το οποίο πάνω κάτω τι κάνει, αποθεώνει την έννοια της ομαδικότητας που υπάρχει όχι μόνο στο μπάσκετ αλλά σε πάρα πολλά αθλήματα. Δηλαδή αυτό που λέει είναι ότι αν μπορούσαμε να εφαρμόσουμε στη ζωή μας τις αρχές που εφαρμόζονται στον αθλητισμό, σίγουρα θα ζούσαμε καλύτερη ζωή. Για παράδειγμα τώρα θα σας πω ότι θυμάμαι απ' έξω και ό,τι έχω βιώσει και ο ίδιος. Στο μπάσκετ υπάρχει και στη στατιστική κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι η τελική πάσα, αυτή που δίνεις δηλαδή σε κάποιον για να τον βγάλεις μόνο το καλάθι. Αυτό θα μπορούσε στην καθημερινή ζωή να είναι το δώρο της συνεργασίας, της αλληλεγγύης. Δεν έχει θέσεις, λέει ο συγγραφέας. Ως ένα βαθμό στο σύγχρονο ισχύει, και αυτό ισχύει και στη ζωή, ότι πάρα πολλές φορές εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να μην έχουμε μία σταθερά μόνο, αλλά να μπορούμε να έχουμε την ευελιξία, τη δύναμη και τη διάθεση να αλλάξει θέση μας και εμείς να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του αγώνα της ζωής. Επειδή μπασκέτα ψηλά, είναι ψηλά. Μεταφορικά ο συγγραφέας λέει ότι είναι ένα άθλημα το οποίο πάντοτε έχει σαν σκοπό την άνοδο, κοιτάει συνέχεια προς τα πάνω, προσπαθείς να πετάξεις, δεν έχει σημασία λέει αν δεν τα καταφέρεις, αλλά αυτός είναι συνέχεια ο στόχος, όπως θα μπορούσε να είναι στην οικογένειά μας, στην κοινωνία, στην εργασία μας.

Γενικά τώρα για να ξεφύγουμε μόνο από αυτό το βιβλίο, είναι κάτι το οποίο το κάνει ο αθλητισμός και γι' αυτό θα πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικός, χωρίς να το λέμε στα παιδιά, δηλαδή κάπως να οργανωθεί καλύτερα το σχολείο, όπως κάνουν ας πούμε στην Αμερική. Διότι τα παιδιά μέσα από τον αθλητισμό καταρχήν μαθαίνουν κάτι πάρα πολύ απλό, να είναι στην ώρα τους. Οι πιο πολλοί προπονητές έχουν μανία με αυτό. Άμα αργήσεις πάνω από 1-2 λεπτά, δεν σε αφήνουν να κάνεις προπόνηση. Και μαθαίνεις ότι πρέπει να πάω στην ώρα μου. Μαθαίνεις να παίρνεις εντολές αδιαμαρτύρητα, γιατί έχεις εμπιστοσύνη στον προπονητή. Ξέρεις ότι αυτός ξέρει περισσότερα από σένα και ό,τι σου λέει είναι κάτι που πρέπει να το εφαρμόσεις για να εξελιχθείς, να βελτιωθείς και να μπορέσεις να παίξεις κι εσύ όπως παίζουν οι πιο μεγάλοι από σένα. Μαθαίνεις να συνεργάζεσαι, γιατί αν δεν συνεργαστείς μόνος σου δεν μπορείς να τα κάνεις όλα, δηλαδή βασικά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ναι, σωστά, μαθαίνεις να χάνεις που λέει και η Βασιλική, μαθαίνεις και να κερδίζεις. Δηλαδή μαθαίνεις ότι για να κερδίσεις πρέπει να δουλέψεις, να προσπαθήσεις, να συνεργαστείς. Και όταν χάνεις μαθαίνεις ότι πας στον αντίπαλο, του δίνεις το χέρι και μετά κάθεσαι και σκέφτεσαι, γιατί έχασα. Τα ξαναβλέπεις και αν μπορείς τα διορθώνεις. Ο αθλητισμός είναι ένα μεγάλο σχολείο και είναι ακόμη μεγαλύτερο από το κανονικό, υπό την έννοια ότι όλα αυτά που σας είπα και πάρα πολλά άλλα στα κάνει χωρίς διδακτισμό. Είναι η καθημερινότητα των αθλητών. Είναι ο τρόπος που ζούνε. Είναι ο τρόπος που μαθαίνουν να σκέφτονται χωρίς να το συνειδητοποιούν. Βέβαια φαντάζομαι θα σκεφτείτε τώρα αθλητές που έχουν κλωτσίσει τον αντίπαλο, που τον έχουν σφαλιαρίσει, που έχουν παίξει μπουνιές και τα λοιπά. Τις θυμάστε γιατί είναι λίγες. Γιατί στους χιλιάδες αγώνες που γίνονται καθημερινά σε όλο τον κόσμο δεν είναι αυτός ο κανόνας, αυτό είναι η εξαίρεση. Και μετά βέβαια εντάξει προφανώς δεν είναι πανάκια, δεν είναι φάρμακο για τα πάντα ο αθλητισμός. Σίγουρα όμως είναι καλύτερο από το να μην κάνεις τίποτα. Και βέβαια και αυτή η φιλοδοξία που υπάρχει για τη νίκη, είτε παίζει για το Champions League, είτε παίζει για το τρίτο τοπικό νομού ή Μαθίας, ανεβάζει λίγο και την αδρεναλίνη. Λογικό είναι, κάποια στιγμή στους εκατοντάδες αγώνες που θα κάνεις, μπορεί και να ξεφύγεις λίγο. Πολύ ωραίο θέμα νομίζω για τα παιδιά. Και μακάρι να το μην το έχουμε μόνο στην έκθεση, να το έχουμε και στην πραγματικότητα. Στην ουσία νομίζω ότι σχολεία σχολικός αθλητισμός με όλο αυτό που σας περιέγραψα τώρα δεν υπάρχει. Και μόνο ότι υπάρχει βαθμολογία στη γυμναστική, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι πολύ έξυπνο.

κανονικά θα έπρεπε να είναι αργία και για τους αθλητές, διότι ειδικά τους επαγγελματίες, διότι χωρίς πνευματικότητα δεν μπορείς να πας ούτε από εδώ μέχρι εκεί σε οποιοδήποτε άθλημα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα, τα της πολιτικής. Βγήκε η δημοσίευση, είναι μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που δίνει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,5, το κόμμα του κυρία Τσίπρα στο 12,8, το ΠΑΣΟΚ τρίτο στο 10, με σημαντική διαφορά από το κύριο Τσίπρα, και δίπλα κυρία Καριστιανού στο 9,5, το ΚΚΕ στα συνηθισμένα 6,4, νομίζω το πιο σταθερό κόμμα που υπάρχει στην Ελλάδα, και μετά Ελληνική Λύση 6,3, οι άλλοι είναι πάρα πολύ χαμηλά, δεν μπαίνουν στη Βουλή σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που δεν είναι εκλογές. Τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι οι αναποφάσιστοι ήταν 19%, πήγαν 16%, δηλαδή δεν έχουμε μεγάλη μείωση. Αυτοί έχουν μειωθεί πολύ, αυτοί που λένε άλλο. Λένε τι κόμμα θα ψηφίσει και δεν του αρέσει κανένα από αυτό που βλέπουν, λένε άλλο. Επίσης, το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι τι είχαμε, τι χάσαμε. Έτσι όπως τα αφήσαμε, τις τα βρήκαμε. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνει εντύπωση στο Πασόκ και να καταγγέλει και τις δημοσκοπήσεις, αλλά όταν υπήρχε ο Τσίπρας στην πολιτική ζωή, το Πασόκ ήταν κάτω από το κόμμα του Τσίπρα. Εκεί επιστρέψαμε και τώρα. Όταν έφυγε ο κύριος Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ, γίνανε ευρωεκλογές με επικεφαλής τον κύριο Κασελάκη. Πάλι κάτω από αυτό ήταν το Πασόκ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να αλλάξουν και στην κάλπη να δούμε εντελώς διαφορετικά πράγματα και εντελώς διαφορετικά νούμερα, γιατί είμαστε ακόμα αρκετά μακριά. Πολλά μπορούν να συμβούν, πολλά μπορεί και να μην συμβούν. Αλλά το να αμφισβητεί κάποιος τις δημοσκοπήσεις χωρίς κάποιο ουσιαστικό επιχείρημα, έτσι, με γενικολογίες κτλ., το μόνο που του προσφέρει είναι να μην βάλει τον αγώνα στο βίντεο να δει τα λάθη και να τα διορθώσει, αλλά να γκρινιάζει για τη διαιτησία.

Λοιπόν, πάλι πάρα πολλά τροχαία που γίνανε τις τελευταίες 2-3 ημέρες. Προσοχή στους δρόμους, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά τα μέτρα της τροχίας, υπάρχουν πολύ περισσότεροι έλεγχοι, υπάρχουν κάμερες, ή και αν δεν υπάρχουν, νομίζουμε ότι υπάρχουν, που σε κάνει αρκετά πιο προσεκτικό. Οι αρκετοί έλεγχοι που γίνονται για το αλκοτέστ, και πάλι βλέπεις ότι χάνονται ολόκληρες οικογένειες, έτσι, όπως έγινε στο Ρίο. Όπου έφυγε ένας 52χρονος μαζί με το 17χρονο γιο του, με μηχανάκι ήταν αυτό το τροχαίο.

Παρόλα αυτά, πάλι εγώ χθες ήμουνα σε μια παρέα. Όλοι είχαν έννοια πόσο θα πιούνε, διότι αυτός ο φόβος για τον έλεγχο, νομίζω ότι εφόσον γίνονται και οι έλεγχοι και δεν σταματήσουν, μας βοηθάει όλους να έχουμε περισσότερη πειθαρχία. Διότι και με το ποτό συμβαίνει το εξής. Και άνθρωποι που δεν πίνουν πολύ συχνά, αλλά θα πιούν όταν βγουν, θα πάνε σε μια παρέα κτλ. Όταν πιεις 2-3, αντί να σκεφτείς ή πια πολλά, δεν θα μπορώ να οδηγήσω, σκέφτεσαι το ανάποδο. Έλα μου, δεν παθαίνουμε τίποτα. Το ότι μπορώ να σου πάρω το δίπλωμα 2 μήνες όμως είναι κάτι που πραγματικά το φοβάσαι και σταματάς.

Λοιπόν, μετά του πολέμου θα τα συζητήσουμε σε λίγο όσον αφορά τα όσα συμβαίνουν κάτω στο Ιράν. Νομίζω ότι ένα συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε μέχρι τώρα, το οποίο να ακούγεται σχετικά ασφαλές, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ότι η Αμερική σίγουρα δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συνεχιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Θέλει να απειλεί, θέλει να είναι με το όπλο παραπόδα, αλλά δεν θέλει να επαναλάβει τις επιθέσεις. Αλλιώς είναι κάτι το οποίο θα το είχε κάνει. Αυτή τη φορά δείχνει μια υπομονή και αιμονή στο διάλογο μέχρι αυτός να στη διαπραγμάτευση, μέχρι να καταλήξει βέβαια σε αυτά που θέλει. Καμία αντίρρηση. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον και το κείμενο του Μεζεστιάν, ο Μεζεστιάν του Ιρανού Προέδρου, ο οποίος θέλει μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα, να συμμετέχουν οι κοινωνικές ομάδες κτλ. Εντάξει, αυτά τα διάφορα ωραία που λένε οι πολιτικοί, αλλά και μόνο που βρήκε το θάρρος να βγει να τα πει, σημαίνει ότι ενδεχομένως αισθάνεται πως δεν εκφράζει μόνο τον εαυτό του, αλλά ότι υπάρχει και ένα άλλο ισχυρό κύμα. Έχουμε πει ότι υπάρχει μια διαμορφία όμως στο Ιράν. Δεν είναι ότι είναι στην εξουσία οι ιεράρχες. Είναι ότι φτιάξαν ένα σύστημα παράλληλα με το στρατό και ένα σύστημα δεύτερο παράλληλο με την αστυνομία. Άρα διασφάλισαν πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι πνευματικά να τους στηρίξουν ό,τι και να γίνει. Έχουν δημιουργήσει και οικονομικές εξαρτήσεις στους φρουρούς της Επανάστασης, ούτως ώστε να ξέρουν ότι εάν χαθεί η εξουσία θα χαθούν οι θέσεις, τα προνόμια, όλα αυτά τα οποία έχουν. Έχουν ξεχωριστεί αστυνομική αστυνομία. Οπότε στην πραγματικότητα, ενώ θα μπορούσε κάποιος, ξέρω, να κάνει και ένα κίνημα, δεν είναι πάντα αυτή η λύση, αν λέμε τώρα, υπάρχει από την άλλη μεγάλη, τεράστια, εκπαιδευμένη και εξοπλισμένη ομάδα που θα αντισταθεί. Αυτό είναι εμφύλιος.

και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ίδιο το Ιράν, επειδή τώρα λίγο πολύ όλοι προέρχονται από τους φρουρούς της Επανάστασης και από την ιεραρχία. Οι φρουρούς της Επανάστασης τελειώνουν μαντράσες, δηλαδή θρησκευτικά σχολεία, έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης κτλ. Αποκλείεται όλο αυτό το δυναμικό κομμάτι της υπόλοιπης ιρανικής κοινωνίας από θέσεις που έχουν να κάνουν με τη λήψη των αποφάσεων. Από μια χώρα που βγάζει λαμπρούς διανοούμενους, βγάζει λαμπρούς επιστήμονες, όσοι φεύγουν από εκεί κάνουν αδιανόητη προκοπή και πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα στο εξωτερικό, αλλά δεν μπορούν να την κάνουν στον τόπο τους.

Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το παρατηρούμε θα το, και από τις επόμενες μέρες ακόμη περισσότερο αυτό που συμβαίνει κοντά στην Αυλώνα με τη μεγάλη επένδυση την οποία θέλει να κάνει ο γαμπρός του Τραμπ, ο Κούσνερ, και τις αντιδράσεις των κατοίκων αλλά και περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και ομογενών. Είχαμε επεισόδια εντάσεις, ξύλο χθες και δεν φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο έληξε σήμερα. Επειδή εκτός από τις περιβαλλοντικές ανησυχίες υπάρχει θέμα ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και μάλιστα αρκετών πολιτών που έχουν ελληνική καταγωγή και επειδή ξέρουμε ότι και ο Ράμα ποτέ, δεν έχω δει περίπτωση να κάνει πραγματικά πίσω από τα σχέδιά του, είτε αυτά είναι νόμιμα είτε δεν είναι, είτε δεν έχουν νομική βάση, θα πάρει διαστάσεις αυτή η ιστορία.

Λοιπόν, στη Βρετανία έχουν αρχίσει και αποτιμάνε την επιλογή τους να βγουν από την Ευρώπη, αυτή την τεράστια ανοησία του Κάμερον. Και όλο αυτό το λαϊκισμό στον οποίο επέκυψαν οι Βρετανοί από διάφορους τύπους σαν το Φάρατσο, ο οποίος πληρωνόταν πάρα πολλά χρόνια από την Ευρωβουλή, την οποία ταυτόχρονα έβριζε και υπονόμευε, και ο ίδιος δεν τα πήγε και άσχημα. Μια χαρά πάει το κόμμα του τώρα στις δημοσκοπήσεις, αλλά η αποτίμηση δείχνει ότι δεν είχε καμία βάση αυτή η επιλογή, δεν κέρδισε κάτι η Βρετανία, αντιθέτως χάνει. Γιατί αυτό τους λέγανε, ότι τα λεφτά που πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείνουν σε εμάς και θα τα κάνουμε νοσοκομεία κτλ. Σε κρίση το νοσοκομιακό σύστημα στη Βρετανία. Θα σας πούμε περισσότερα σε λίγο γι' αυτό, να σας κάνουμε τώρα τις συστάσεις. Ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο, η Ήρα Παναλίου διαλέγει τη μουσική, Βασιλική Κοτσίλα, Ντουρίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε για τους τίτλους σιγά σιγά και επιστρέφουμε με δεκάλογο και διάφορα θέματα που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γυναικοκτονία τα ξημερώματα με θύμα 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Εντολή για βομβαρδισμού στα νότια προάστια της Βηρυτού έδωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου. Επικαλείται παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεζμπολάχ. Το Ιράν θέλει συμφωνία και αυτή θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Αλλαγές στο προσχέδιο συμφωνίας προτείνουν οι δύο πλευρές. Κατεπίγουσα έκτακτη συνεδρία σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για ένα νέο σχέδιο εκεχηρίας. Επίγεινα συγγύσουν τα όπλα, λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Κανονικά σήμερα λειτουργούν εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετς και λαϊκές αγορές, κλειστές δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, σχολεία και φροντιστήρια. Διάσωση 35 μεταναστών ανοιχτά της Γάβδου. Αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων, απαγορεύεται κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Τραγωδία στην Τουρκία, 8 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο μετά από τροχαίο, ανάμεσά τους και ένα μωρό 9 μηνών. Και ο καιρός, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3, του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι, Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. 37 λεπτά μετά από τις 10, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Και πάμε τώρα για το δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, η ακροδεξιοί, που το 2024, αν θυμάστε, στη Μεγάλη Βρετανία είχαν προκαλέσει επεισόδια. Έχουν περάσει από τότε 2 χρόνια και η στατιστική λέει το εξής. Από όσους εντοπίστηκαν τότε ακροδεξιούς, φασιστοειδή δηλαδή, ο ένας στους 5 έχει συλληφθεί για οικογενειακή βία. Δηλαδή, όσοι καταγγέλθηκαν, δεν είναι μόνο αυτοί. Το οποίο δεν μας κάνει καμία έπληξη, ως γνωστόν η ακροδεξιά πάει παρέα με τη δειλία. Και τότε μιλάμε και για ακροδεξιά, μιλάμε για το αόρατο φράγμα ανάμεσα στην ιδεολογία και στο φασισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο νούμερο 9, κυρίες και κύριοι. Καθώς συζητούν όλοι τι θα γίνει για το κόμμα, βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, στις οποίες τα ποσοστά είναι κοντά σε αυτά της νικοτίνης. Είναι αυτό που λένε για μερικά προβλήματα. Άστο. Θα το λύσει η ζωή. Στο νούμερο 8, ο Υπουργός Πολέμου τον είπα, ο οποίος έκανε ασκήσεις με τους πεζοναύτες και τις κάμερες μαζί να τον δείχνουν την ώρα που έπαιρνε πουσάψε, έτρεχε, έκανε επιδηματάκια κτλ. Προφανώς η εικόνα ήταν γραφική. Προφανώς οποιοδήποτε γυμνασμένος μπορεί να κάνει ασκήσεις με τους πεζοναύτες. Το θέμα είναι αν μπορεί να κάνει και τον Υπουργό. Στο νούμερο 7, το State Department, το οποίο καλεί την κυβέρνηση, την ελληνική, να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή. Είναι περίπου η ίδια νοοτροπία που πριν εξαρθρωθεί 17 Νοέμβρη πίεζε να βάλουμε στη φυλακή όποιον να είναι, αρκεί κάποιοι να μπουν. Στο νούμερο 6, ο γιατρός του Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετική. Εννοούσε τη σωματική. Στο νούμερο 5, η κυρία Κανέλη, η οποία δήλωσε: ο Τσίπρας προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν έχει κυβερνήσει με τον Καμένο. Εντάξει, αλλά είναι και ο Καμένος που προσπαθεί να το θυμίζει συνέχεια. Στο νούμερο 4, τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Εντάξει, έτσι όπως είναι η ζωή, δεν είναι τόσο τρομερό. Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και να μην περάσει κάποιος ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, υπάρχουν πλέον τα ιδιωτικά. Το μόνο που πειράζει είναι να πας σε ένα ιδιωτικό και μετά να λες ότι τελείωσες δημόσιο. Μπορεί να πειράξει και πάρα πολύ αυτό. Στο νούμερο 3, η κυρία Καριστιανού που είπε ότι πολλά από τα στοιχεία που παρουσίασε στην ιδρυτική του διακήρυξη ο κύριος Τσίπρας ήταν προτάσεις της και την έχει αντιγράψει. Εν τω μεταξύ και τους δύο του κατηγορούν ότι σε αυτές τις διακηρύξεις δεν έχουν προτάσεις αλλά ευχολόγια και γυναικολογίες. Πώς αντίγραψε ο ένας τον άλλον? Συνήθως αντιγράφεις

Σπάνια το χάσαμε. Και στο νούμερο 1 νομίζω δικαίως ο προπονητής της Arsenal, ο οποίος δέχεται πάρα πολλές κατηγορίες για τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα του και που έχασε το ευρωπαϊκό. Αυτός ο τύπος, ο οποίος μετά από 100 χρόνια πήρε πρωτάθλημα, μετά από 200 πήγε σε Champions League τελικό, έπαιξε μαζί με την καλύτερη ομάδα αυτή την ώρα στην Ευρώπη, έφτασε στην παράταση και έχασε το τελευταίο πέναλτι, τα ακούει και από πάνω. Από τα εκατομμύρια των ειδικών, δημοσιογράφων και φιλάθλων που έχουν μεταπτυχιακό στο Beer Academy. Θα πείτε όσοι το είδατε, μα όντως δεν έπαιξε καλά, έπαιξε κατενάτσιο. Εντάξει. Αν είχε παίξει κανονικά και φάει 6 γκολ, τι θα του λέγανε δηλαδή.

0: Σας λέγαμε νωρίτερα για τον πρόεδρο του Ιράν, τον κύριο Μπεζεσκιάνο, ο οποίος ζητάει έναν διαφορετικό τρόπο διακυβέρνηση στη χώρα, ενώ ταυτόχρονα έχουμε τη διαπραγμάτευση που είναι πάρα πολύ σκληρή και από τις δύο πλευρές, ό,τι και να λένε. Σημασία έχει ότι δεν έχουμε τελειώσει και όλα συνεχίζονται. Ο κύριος Πλακούδας είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Ραμπντάν Academy στο Αμπού Ντάμπι. Καλή σας ημέρα, κύριε Πλακούδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Και χρόνια πολλά, να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε
0: τα καλύτερα. Λοιπόν, καταρχήν πείτε μας ένα σχόλιο για τον πρόεδρο του Ιράν. Πόσο εύκολο είναι σε αυτή τη χώρα, με αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνονται, να ζητάει κάποιος να γίνουν ριζικές αλλαγές στο σύστημα?
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Όταν ομιλεί ανοιχτά ο νυν ηγέτης της χώρας για την ανάγκη μιας μεταρρύθμισης και δεν έχει συλληφθεί ακόμα, υπάρχουν δύο ερμηνείες ή απαύλα αναγνώσεις. Η πρώτη, ότι το σύστημα, παρά την ισχυρή παρουσία, παύλα κυριαρχία των σκληροπυρηνικών, επιτρέπει τέτοιες μετριοπαθείς φωνές ως μια βαλβίδα εκτόνωσης. Και η άλλη, ότι παρά την κυριαρχία των σκληροπυρηνικών, έχει μειωθεί η ισχύς τους, η στρατιωτική, όχι τόσο η πολιτική ισχύ τους, οπότε οι μετριοπαθείς μπορούν πλέον και λένε ανοιχτά πράγματα τα οποία δεν θα διανοούνταν να λέγανε
0: Πάντως, εντάξει, είναι προσεκτικές διατυπώσεις, έτσι, δεν είναι αφοριστικός, δεν έχει καταγγελτικό λόγο. Απλά ανοίγει ένα θέμα ότι πρέπει να το πάμε διαφορετικά. Το οποίο, βέβαια, πριν λίγα χρόνια θα ήταν αδιανόητο ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Και όντως υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ομάδα των μετριοπαθών, όπως ο κύριος Αραγτζή, ο κύριος Πεζεσκιάν και άλλοι, οι οποίοι όχι μόνο διαπραγματεύονται εν ονόματι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν παρά την κυριαρχία των σκληροπυρηνικών, αλλά οι οποίοι μεταξύ άλλων ενσαρκώνουν τις ελπίδες ή τους πόθους της κατά πολύ νεανικής πληθυσμιακής ομάδας για μια αλλαγή. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού του Ιράν, παρά τη μείωση της γονιμότητας και των γεννήσεων, παραμένει νεανική, με περίπου το 50% του πληθυσμού κάτω την ηλικία των 30. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί τι ζητούν ένα παράθυρο στον έξω κόσμο.
0: Όπως, συγγνώμη, θα ήθελα, σημαντικό, αλλά μιας και το είπαμε, θα ήθελα να πω και κάτι το οποίο έχει τη σημασία του. Σε καμία από τις χώρες της περιοχής δεν μπορεί να βγει ένας πολιτικός

0: πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Δεν είναι μόνο του Ιράν το πρόβλημα που το κάνει, κατά τη γνώμη μου, έτσι θα πρέπει. Πρέπει να το δούμε και έτσι, ακόμα πιο γενναίο. Δεν θα πας στη Σαουδική Αραβία για να πεις, ας πούμε, θα πει κάποιος, δεν είναι ωραίο αυτό το σύστημα, κάνουν κάποιο άλλο και δεν τρέχει τίποτα, είναι Δευτέρα πρωί, πρώτη του μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα σε αυτές τις περιοχές.
1: Φυσικά όχι. Ακόμα και στην Τουρκία με τη βαθιά κοινοβουλευτική παράδοση διαπιστώνουμε πως εύκολα δεν καλείς σε αλλαγή.
0: Στην Τουρκία που έχει μεγαλύτερη δημοκρατική παράδοση από αυτές τις χώρες, νομίζω ότι τώρα είναι ένας καλός τρόπος αργά ή γρήγορα να μπει στη φυλακή.
1: Ακριβώς. Να δεις τη συλλημβρία στον Εύξηνο Πόντο.
0: Λοιπόν, λέγατε λοιπόν ότι σε ένα νεανικό πληθυσμό που συμμετέχει στις εκλογές, γιατί έχουν εκλογές στο Ιράν παρά τον τρόπο διακυβέρνησης, έτσι, έχει μεγάλη απήχηση.
1: Βεβαίως. Υπάρχει αυτή η ας την ονομάσουμε ελπίδα για την ανανέωση του συστήματος με το άνοιγμα προς τον έξω κόσμο. Γι' αυτό και μεταξύ άλλων λένε αυτοί οι μετριοπαθείς του Ιράν στον κύριο Τραμπ ότι πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ άλλων, όχι μόνο για να μην δηλώσουν ως νικητές οι σκληροπυρηνικοί και παγιώσουν ακόμα περισσότερο την εξουσία τους, αλλά για να προσφέρουμε και εμείς ένα εναλλακτικό όραμα στους νεαρούς ότι ορίστε, εμείς πετύχαμε, εμείς οι μετροπαθείς πετύχαμε αυτή τη νίκη.
0: Να εκτονωθεί λίγο τέλος πάντων η κοινωνική βαλβίδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ούτως ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν στην κάλπη την ψήφο και ίσως να υπάρξει αυτή η εσωτερική και ανέμακτη αλλαγή.
0: Εντάξει, η αλλαγή βέβαια έχει κλίμακες, έτσι, δηλαδή τι μιλάμε για αλλαγή. Δεν είναι, εμείς μπορεί να φανταζόμαστε να σταματήσει να είναι διοικούμενη η χώρα από τους μουλάδες. Αυτός μπορεί να λέει ότι έστω και μια διεύρυνση τέλος πάντων του τρόπου διακυβέρνησης νίκη είναι και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Έχει κλιμάκωση όλο αυτό, δεν είναι μια και έξω.
1: Και έχουν υπάρξει τέτοιες φάσεις, ναι, στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν, όπως παραδείγματος χάρη επί διακυβέρνησης του Χατάμι και άλλων, ή με κάποτε τις διαδηλώσεις του πράσινου κινήματος επί Μουσαβή και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει παρά ακριβώς έτσι τα σκληρά χαρακτηριστικά του καθεστώτος, υπάρχει μια κοινοβουλευτική παράδοση και κατά το μετριοπαθέστερο, ναι, και γι' αυτό το λόγο και αρκετοί πιστεύουν ότι το Ιράν μπορεί να μεταρρυθμιστεί μόνο εκ των έσω. Όπως ακριβώς λέτε και εσείς, σε κλίμακες. Δεν θα συμβεί.
0: Όχι, okay, εγώ δεν λέω ότι έτσι πρέπει να το κάνει. Λέω ότι ενδεχομένως υπάρχει και αυτή η προοπτική. Πού να ξέρω τι θα κάνω. Αν το ήξερα αυτό. Αλλά ενδεχομένως και αυτό είναι ένας τρόπος. Να θυμίσουμε ότι οι ιεράρχες του είναι ακόμα πιο σκληρό πυρηνικό το σύστημα διαδοχής, γιατί πρέπει όποιος ηγείται να είναι απόγονος του προφήτη. Δηλαδή το να είσαι ιεράρχης δεν σημαίνει ότι θα φτάσει στην ηγεσία, αν δεν αποδείξει τη συγγενική σου σχέση με τον Μωάμεθ. Που υπάρχει λίστα, υπάρχει κατάλογος, τώρα δεν διευρύνεται αυτή η λίστα.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί για τους Σιίτες πρέπει, Σία σημαίνει οπαδός. Άρα πρέπει να, όπως ακριβώς εύστοχα και εσείς δηλώσατε προλίγου, να τεκμηριώσεις την εξαίματος ή έστω εξανχιστίας συγγένειά σου με τον προφήτη Μωάμεθ και κυρίως με τον Αλή, τον τέταρτο χαλίφη. Γιατί για τους πολλούς Σιίτες, ανά την Ιφίλη, όχι μόνο για το Ιράν, ο Αγιατολάχ συνιστά τη σκιά του Θεού επί της γης. Δηλαδή δεν αμφισβητούμε καν τις δηλώσεις του, τους χρησμούς του.
0: Ελέω Θεό Βασιλεία, τα ξέρουμε αυτά. Okay.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα για όσους απορούν και τα λοιπά και πώς είναι απόγονοι του Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ δεν ξέρω, είχε 100 γυναίκες, 1000 παιδιά, δεν τα θυμάμαι και τα νούμερα, αλλά εντάξει, είναι πολύ. Εντάξει είμαστε, υπάρχει κόσμος. αλλά το θέμα είναι ότι πόσο σκληροπυρηνική είναι η διαδοχή σε οτιδήποτε, δεν είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Πάμε λίγο στα του πολέμου τώρα. Βλέπουμε, έχουν κάτι ψευτοσυγκρούσεις, όχι σοβαρά πράγματα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλουν να πάνε σε κανονικό πόλεμο, τουλάχιστον οι Αμερικάνοι. Δεν θέλουν να επαναλάβουν τις επιθέσεις.
1: Ούτε κατά την ταπεινή γνώμη μου και το Ιράν. Δηλαδή παρά τους λεονταρισμούς ότι εμείς θα ισοπεδώσουμε τις βάσεις των Αμερικανών ή τα κράτη του κόλπου, δεν υπάρχει πρόθεση για μια γενική ανάφλεξη η οποία ίσως οδηγήσει σε μια χερσαία κλίμακα εισβολή κτλ. Υπάρχει αυτή η ειρηνοπόλεμη κατάσταση όπου προσπαθούν και οι δύο πλευρές να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική θέση τους πριν έτσι την οριστική υπογραφή της συμφωνίας, οι όροι της οποίας έχουν κατά 90% περίπου οριστικοποιηθεί. Απλά συζητάμε για το υπόλοιπο 10%.
0: Ναι, το 10% όμως μπορεί να έχει μέσα τα πυρηνικά, οπότε είναι το 100% της συζήτησης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς αυτό λένε οι Ιρανοί, ότι ας συμφωνήσουμε τώρα γι' αυτό προκατακτικά και συζητάμε για το υπόλοιπο αργότερα. Ενώ οι Αμερικανοί λένε όχι, θα δεσμευτείτε τώρα εγγράφως και μετά θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα, τις λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα. Οπότε, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο περιμένουμε πια δεν είναι... Φαίνεται, γιατί πού να ξέρεις. Δεν περιμένουμε νέες πολεμικές συγκρούσεις. Περιμένουμε μια οριστικοποίηση μιας συμφωνίας που μπορεί να μην είναι και οριστική, όπως το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μπορεί να πάνε σε μια συμφωνία που να προϋποθέτει ότι ξανασυζητάμε για 60 μέρες. Αλλά το κομβικό ποιο είναι? Να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Τότε ηρεμεί ο πλανήτης και εσείς καθίστε και μιλάτε όσο θέλετε.
1: Ακριβώς αυτό. Και πλέον το αναγνωρίζουν και οι Ιρανοί. Ότι ναι, μεν τους ωφελεί πάρα πολύ ως προς τη διαπραγματευτική ισχύ εναντί της Ουάσιγκτον και του Ισραήλ, αλλά από την άλλη πλευρά δημιουργεί έτσι μια εχθρότητα με τα κράτη του κόλπου εδώ πέρα, και αυτό δεν ωφελεί το status quo μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. Γι' αυτό και ακόμα και το Ιράν αναγνωρίζει ότι θα ωφελήσει και το ίδιο και την παγκόσμια οικονομία, φυσικά, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ, η οποία πλήττει την οικονομία του Ιράν. Γιατί μπορεί μέσω του λαθρεμπορίου να διοχετεύσει ως ένα βαθμό το αργό πετρέλαιο το Ιράν μέσω Τουρκμενιστάν, μέσω Τουρκίας, μέσω Πακιστάν, αλλά δεν συγκρίνονται οι ποσότητες με τα πετρελοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία αρκετά εκ των οποίων υποχρεώνονται να ανακρούσουν πρίμνα λόγω του ναυτικού αποκλεισμού της Αμερικής.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι η Αμερική, η οποία σε λίγο θα έχει και σε λίγους μήνες θα έχει και τις εκλογές της, θα ήθελε να μπορέσει να δει αρκετά πιο φθηνά ο μέσος Αμερικανός στο πετρέλαιο.
1: Φυσικά.
0: Και να,
1: πάρα πολλοί Αμερικανοί.
0: Και να γίνει μια μεγάλη παράτα για νίκη και τα λοιπά, ας πούμε, έτσι.
1: Βεβαίως. Πάρα πολλοί Αμερικανοί φίλοι και συνάδελφοι διαμαρτύρονται που έχει αγγίξει τα 4 δολάρια το γαλόνι της βενζίνης. Αδιανόητο αυτό για την Αμερική, γιατί οι περισσότεροι στην Αμερική οδηγούν και οδηγούν αυτά τα θηριώδη αυτοκίνητα. Και για πολλούς από αυτούς το να μην μπορούν να οδηγήσουν στη δουλειά τους για μία ώρα, 45 λεπτά και τα λοιπά, ή να οδηγούν και να αδειάζει το πορτοφόλι τους, συνιστά πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όπως και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει το ποδήλατο ή το μετρό, ίσως γιατί δεν υπάρχουν και ανάλογες υποδομές στη μετακίνησή μας, όπως οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και τα λοιπά. Οπότε εμάς στην Ελλάδα μας αγγίζει πάρα πολύ η αύξηση της τιμής βενζίνης στην Αγγλία, όπως και στην Αμερική. Και αυτό διαπιστώνει ο κύριος Τραμπ, ότι εξοργίζει τη βάση του, δηλαδή το εκλογικό ακροατριό του, τους ΜΑΓΑ, που ήδη ήταν εξ αρχής αντίθετη με τον πόλεμο κατά του Ιράν.
0: Ναι, και γενικά δεν θέλουν πολέμους εκτός Αμερικής, είναι λίγο...
1: Σωστά.
0: Αυτό το δόγμα, ας πούμε, έτσι, ασχολούμαστε με τη χώρα μας, ας τους άλλους, εκτός αν μας αφορά άμεσα στη Λατινική Αμερική, για παράδειγμα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλακούδα. Να είστε καλά, καλημέρα. Επίσης, χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ο πίκρος καθηγητής Εθνικής Ασφάλειας στο Ραμπτάν Academy στο Αμπου Ντάμπι. Οι ιστορικοί δεν μπορούν να καταλήξουν πόσους συζύγους είχε ο Μωάμεθ. Υπάρχουν αναφορά για 11 με 13, κάποιοι τις ανεβάζουν στις 25. Η πρώτη του γυναίκα με την πρώτη του γυναίκα έζησε πάρα πολλά χρόνια. Όταν αυτή έφυγε μετά από περίπου 25, μέχρι τότε ήταν μονογαμικός, τότε και κυρίως για να γίνουν και πάρα πολλές πολιτικές συμμαχίες και όχι μόνο, παντρεύτηκε και άλλες γυναίκες. Και βέβαια με τον νόμο που ο ίδιος είχε φτιάξει, επιτρέπονταν μέχρι 4 γάμοι και μπορούσαν να έχουν και παλακίδες. Χωρίς να αναφέρεται αν και πόσες είχε ο Μωάμεθ, ίσως μία με δύο. Λοιπόν, και φυσικά από όλες αυτές τις γυναίκες υπήρχαν και αρκετά παιδιά. Το λέω αυτό γιατί είπα νωρίτερα πόσες γυναίκες και παιδιά έχει, κάτι υπερβολικούς αριθμούς και καμιά φορά κάτι που λέμε το πιστεύετε κιόλας. Τώρα το βάζουμε στην πραγματικότητά του.

Λοιπόν, εύχομαι να είστε ανάμεσα σε αυτούς που δεν δουλεύουν σήμερα και να μας ακούτε καθώς κάνετε τη βολτίτσα σας. Είναι και ο κύριος πάρα πολύ καλός που φαίνεται για μπάνιο. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχει μέσα στη θάλασσα, αλλά απ' έξω εντάξει τα πράγματα είναι παραπάνω από υποφερτά. Αρκετά ζεστά θα έλεγα. Να δουλέψουν λίγο και τα εστιατόρια, γιατί το Μάιο λέει δεν πήγανε καλά. Καταρχήν γιατί ήταν πάρα πολύ βροχερός και όταν κάνει βροχή, πρώτον δεν αξιοποιούνται οι μεγάλοι χώροι που έχουν οι εξωτερικοί και δεύτερον δεν έχεις και διάθεση να βγεις. Επίσης νομίζω ότι σίγουρα θα πρέπει να μάθουν σε καινούριους τζίρους τα εστιατόρια για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον γιατί έχουν ανοίξει πάρα πολλά. Δεύτερον, γιατί έχουν ακριβήνει οι τιμές τους. Τρίτον, γιατί δεν έχουν ακριβήνει οι μισθοί μας. Δεν έχουν αυξηθεί οι μισθοί μας, συγγνώμη. Και τέταρτον, γιατί πλέον πίνουμε πιο προσεκτικά. Επίσης καλό θα ήταν σιγά σιγά να αυτή η μόδα με το εστιατόριο υπερπαραγωγή που μπαίνεις μέσα και μόνο η καρέκλα που κάθεσαι ας πούμε είναι πανάκριβη και τα ντεκόρ και τα φαγητά και οι περίεργες συνταγές, μήπως σιγά σιγά να γυρίσουμε και λίγο στα πατροπαράδοτα. Εγώ θυμάμαι μικρός που δεν ήταν άνετα τα οικονομικά της οικογένειάς μου, μπορούσαν και βγαίναν κάνα δύο φορές τη βδομάδα με τους φίλους τους. Και όταν μεγαλώντας ρώτησα, καλά εσείς βγαίνατε συνέχεια, μου έλεγαν καλά και τι νομίζεις ότι πληρώναμε. Μήπως πρέπει να πάμε και σε αυτό το μοντέλο των μαγαζιών που δεν χρειάζεται ας πούμε να δώσεις ένα μεροκάματο για μια οικογένεια. Μήπως. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο γιατί η ειδήσει Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Άντρα σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Η 39χρονη βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα. Οι αρχές συνέλαβαν τον σύζυγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς ομολόγησε την πράξη του. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Στην αστυνομία ενημέρωσαν γείτονες. Στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 10 και 6 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτος, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Παλινοδίες στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και εκατέρωθεν επιθέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, επιμένοντας σε πιο σαφείς δεσμεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόν στο Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ. Η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας αναχέτησε σήμερα πυράβλους και ντρόν. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι διέταξε το στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεσμπολά, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για νέο σχέδιο και χειρία στο Λίβανο. Ως πρώτο βήμα έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεσμπολά τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού. Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατέσχεσε ένα ακόμα δεξαμενό όπλο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέπλεε από τη Ρωσία σε επιχείρηση που διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στον Ατλαντικό με την υποστήριξη πολλών εταίρων συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Ο καιρός.
1: Με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς η επιστροφή των εκδρομέων, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους. Μπήκαμε λοιπόν στο καλοκαίρι. Σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ ωραία όταν έρθει με το καλό εκείνη η στιγμή, να πάρετε τη διούλα σας, να ξεκουραστείτε. Και για όσους δεν σας γίνουν και τα οικονομικά, να έχετε καλούς φίλους με ωραία εξοχικά.

0: Στα πολιτικά λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα ξέρετε τις τελευταίες ημέρες. Μετά την ανακοίνωση την επίσημη των δύο κομμάτων της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, έχουμε διάφορες δημοσκοπήσεις κτλ. Εντάξει, λίγο νωρίς είναι. Νομίζω για να βγουν συμπεράσματα για τη δυναμική που θα έχουν αυτά τα δύο κόμματα και τα υπόλοιπα. Να έχω την εντύπωση ότι εκεί μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης θα καταλάβουμε καλά την πραγματική δυναμική όλων των κομματικών σχηματισμών, εφόσον τα πράγματα τσουλήσουν όπως είναι τώρα και δεν έχουμε άλλα γεγονότα. Μεγάλο ενδιαφέρον στις τελευταίες ημέρες και η πραγματογνωμοσύνη, η έκθεση που έκανε η κυρία Τιχεροπούλη, η οποία πλέον συνεργάζεται, είναι αυτή που είχε καταγγείλει το σκάνδαλο ΠΚΠΕ, συνεργάζεται τώρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έκανε ένα πόρισμα σχετικά με τους βουλευτές οι οποίοι κατηγορούνται. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι όλοι μαζί φέρονται να ευθύνονται για 120.000 ευρώ όλοι μαζί, το οποίο το καθιστά πλημέλημα, γιατί αυτό είναι και το όριο ανάμεσα στο πλημέλημα και στο κακούργημα. Μετά, τουλάχιστον για τους μισούς δεν υπάρχει θέμα να συζητήσουμε, σύμφωνα με την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου. Γίνανε τα τηλεφωνήματα, δεν καταλήξαν όμως σε κάποια παράνομη διαδικασία κτλ. Αυτό βέβαια σε βάζει σε ένα ερωτηματικό. Ωραία, αφού μπορούσε να γίνει μία έκθεση, δηλαδή πήρα εγώ τηλέφωνο ως βουλευτής στον υπουργό και του είπα ότι κανόνισε την Βασιλική, είναι δικιά μου κτλ. Γιατί δεν έγινε πρώτα η έρευνα, να δούμε. Αν πήρε τα λεφτά η Βασιλική, εάν τα πήρε, τα δικαιούνταν ή όχι. Και μετά να καταλήξουμε και να προχωρήσουμε στις διαδικασίες. Φαίνεται ότι εδώ βάλαμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Και αφού και για τους υπόλοιπους τα ποσά δεν είναι πάρα πολύ σοβαρά, είναι ότι όλες αυτές τις ιστορίες είναι μαχητές στη δικαιοσύνη και μπορεί και εκεί να δικαιωθούν οριστικά, στο τέλος θα συμβεί και το εξής καταπληκτικό με τον ΟΠΚΠΕ. Θα έχουμε σκάνδαλο για το οποίο δεν ευθύνεται κανένας πολιτικός. Μπορεί να συμβαίνει αυτό σε μια χώρα, δηλαδή τόσα εκατομμύρια τα οποία ακούγονται και δεν αμφισβητούνται, ότι τα παίρνανε διάφοροι οι οποίοι είχαν οργανώσει, ας πούμε, συμμορίες, διαδικασίες και τα λοιπά, και να μην έχει πάρει χαμπάρι κανένας στην πολιτική ζωή. Αυτό οι δικαστικοί πρέπει να κάνουν καλά, σωστά και σοβαρά τη δουλειά τους και να μην λειτουργούν μόνο με εντυπώσεις και κυνήγι της δημοσιότητας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα καλό συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Είναι αθλητικός συντάκτης με πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας. Είναι στη Βουδαπέστη, εκεί όπου δεν ξέρω αν έχει γυρίσει σήμερα, εκεί όπου έγινε ο τελικός του Champions League. Καλημέρα, Μάνο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, επίσης χρόνια πολλά κιόλας από την συνεδριασμένη σήμερα Βουδαπέστη.
0: Τι κάνετε ακόμα στη Βουδαπέστη, ή το συνεχίζεις μόνο σου για διακοπές?
1: Όχι, επιστρέφω σήμερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι όταν μιλάμε για το Champions League, μιλάμε για ένα γεγονός παγκόσμιας οικονομικής εμβέλειας, κοινωνικής και αθλητικής, έτσι. Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω αν αποτιμούσαμε τους τζίρους των ομάδων, γιατί μέσα στους τζίρους πρέπει να βάλουμε όχι τους ποδοσφαιριστές. Πόσα λεφτά θέλει για να λειτουργήσει μια ομάδα, πόσα εκατομμύρια θα μαζεύονταν?
1: Σωστό, πολύ σωστό αυτό, γιατί πλέον μιλάμε για εταιρείες, μιλάμε για οργανισμούς και για πολυεθνικές ομάδες, έτσι. Ναι. Και από τη στιγμή που έχουν μπει στο παιχνίδι τελευταία οι δύο πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, και αναφέρομαι στην Ινδία και την Κίνα που έχουν πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και έχουν δώσει και χορηγίες, και γι' αυτό ουσιαστικά άλλαξε η ώρα και βλέπουμε πλέον τον τελικό του Champions League να διεξάγεται σε 7 το απόγευμα.
0: Ναι, το οποίο εμένα δεν με χάλασε καθόλου, να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, συμφωνώ. Και τους Βρετανούς, οι οποίοι Βρετανοί ειδικά επειδή έχουν και κυριακάτικα φύλλα, έτσι κανονικά κυκλοφορούν μετά το τέλος του αγώνα, θέλουν να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση.
0: Καταρχήν νομίζω ότι με την παράταση και τα πέναλτι κόντεψε να πάει 12 έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, σωστό, ακριβώς.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Ο μόνος, θα έλεγα, που έπεσε περίπου μέσα ήταν ο Καφού, που μου είχε πει ότι το παιχνίδι θα έρθει 3-3 και θα πάμε στα πέναλτι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, περίπου μέσα.
1: Περίπου, ναι. Ακριβώς.
0: Περίπου μέσα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Το Κούμπο είχε πει 2-1 θα νικήσει η Arsenal. Αλλά εντάξει, δεν ληξιάρσε αυτό.
0: Θα το δούμε μετά με τον Αντετοκούμπο, γιατί όντως βρέθηκε να είναι ένα από τα πρόσωπα της διοργάνωσης. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τους. Εμείς λέμε πάντοτε για τους ποδοσφαιριστές. Ξεχνάμε ότι από πίσω υπάρχουν τεράστιες αμοιβές σε τεχνικούς διευθυντές, συμβούλους, φυσικοθεραπευτές, γιατρούς, διοικητικό προσωπικό. Τεράστιο διοικητικό προσωπικό σε αυτά τα σωματεία.
1: Το άτομα προσωπικό έχει πάρει σε ζεμένη δίπλα στον Λουίς Ένρικε, έτσι.
0: Στον προπονητή.
1: Στον προπονητή.
0: Βάλε τώρα λογιστήρια, διοικητικές υπηρεσίες κτλ. Ας πούμε. Εντάξει. Είναι τεράστιοι οργανισμοί, δεν είναι η ομάδα του χωριού.
1: Εντάξει. Έχουν φτάσει σε πολύ ψηλά πράγματα όλα αυτά. Είναι πλέον κανονικές εταιρείες, οργανωμένες, προγραμματισμένες. Εντάξει, ειδικά η Paris Saint-Germain που έχει φτάσει υψηλό επίπεδο, έτσι, ειδικά από την ημέρα που την εξαγόρασαν οι Καταριανοί με τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί, έχει κάνει άλματα στη Γαλλία, γι' αυτό και βλέπουμε ότι η Αλ είναι φτωχή συγγενή της στο γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, τώρα γιατί στο γαλλικό πρωτάθλημα ξέφυγε, αλλά στο βρετανικό για παράδειγμα βλέπεις ότι με τα λεφτά δεν πας πολύ μακριά, θέλει, είναι ο ανταγωνισμός πολύ
1: μεγάλος. Σίγουρα είδαμε ότι είχε ξαναπάει τελικό Champions League πέρα από πέρυσι που το πήρε και είχε χάσει από την Bayern Μονάχου τότε. Θέλει ακόμα δουλειά, έτσι.
0: Ναι. Η οποία δεν είναι ότι είναι μικρή η τζίρι στη Γερμανία, αλλά είναι πιο συγκροτημένα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, για μένα ο πιο σωστός, ο πιο καθαρός οργανισμός, ο πιο οργανωμένος λέγεται Bayern Μονάχου. Εκεί. Εντάξει, άλλοι τώρα προσπαθούν, εντάξει, θα φτάσουν κάποια στιγμή, αλλά ο κορυφαίος ποδοσφαιρικός οργανισμός για μένα είναι η Bayern Μονάχου.
0: Είναι μια κερδοφόρα ομάδα, έτσι, αντίθεση με τις ισπανικές, οι οποίες είναι καταχρεωμένες για να έχουν αυτό το επίπεδο. Real Barça.
1: Μα και η Παρία δεν την είχε πάρει πριν από 10-15 χρόνια ο Νάσερ Αλ Κελαϊφί, μια καταχρεωμένη ομάδα ήταν. Έτσι είναι. Να θυμηθούμε μετά την πιο παλιά τη Μαρσέικ, την πρώτη γαλλική ομάδα.
0: Καλά, εκεί νομίζω είχαμε να κάνουμε και με σκάνδαλα οικονομικά, έτσι.
1: Ναι,
0: με την
1: βέβαια, ναι, ναι. Σωστό. Σωστό. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βάζουν αυτά τα λεφτά στις ομάδες. Να, τώρα στην Τζέλσι λέει κοντεύει να έχει δώσει ένα δισεκατομμύριο. Άλλος έχει φέρει 48 παίκτες και 11 προπονητές και δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Στην Τζέλσι, να πω τι γίνεται, επειδή είναι και ομάδα μου και στην Αγγλία. Η Βρετανική κυβέρνηση τότε με πρωθυπουργό τον Τζόνσον ήθελε Σόνι και Γαλά να φύγει από το παιχνίδι ο Αμπραμόβιτς. Γι' αυτό λοιπόν.
0: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Ναι, σωστό. Όταν λοιπόν βρήκαν εκείνη την κενοπραξία των Αμερικανών με τον τότε Πόιλι που μπήκε επικεφαλής της ομάδας, η Βρετανική κυβέρνηση έκανε μυστική συμφωνία μαζί του ότι δεν θα φορολογηθεί η ομάδα όπως πρέπει, γι' αυτό κάνανε και τότε πολλές μεταγραφές. Έτσι είναι, γι' αυτό είδαμε τόσους παίκτες, 48 όσους ανέφερε στο διάστημα που είναι η Αμερικανική κοινοπραξία.
0: Ήθελα όμως να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτά όλα είναι χασούρα, δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στο ποδόσφαιρο για να χάνουν λεφτά.
1: Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι εδώ και χρόνια πλέον αυτοί που μπαίνουν στο ποδόσφαιρο κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που κερδίζουν κιόλας. Στην αρχή θα δώσεις για να μάθεις το παιχνίδι, αλλά θα έρθει η ώρα που εξαρτάται το πόσο έξυπνος, το πόσο καλές πρακτικές ακολουθείς, το πόσο καλούς συνεργάτες έχεις. Γιατί είδαμε η Παρί στην αρχή τα πρώτα χρόνια, έδινε, εξόδευε λεφτά, έπαιρνε Μέση, έπαιρνε Νεϊμάρ, έπαιρνε τόσους ποδοσφαιριστές.
0: Κοίτα και τον Εμπαπέ με τα λεφτά που έδινε για να τον κρατήσει, Εμπαπέ, σαν μεταγραφή φαινόταν. Ναι.
1: Βέβαια. Έτσι είναι. Και μετά είδαμε με τον Λουίς Κάμπος, αυτόν τον θαυμάσιο τεχνικό διευθυντή που είναι ο συνεργάτης, ο άμεσος συνεργάτης του Λουίς Ένρικε, το πόσο κατάφερα να φτιάξει μια ομάδα.
0: Από όσο έχω ακούσει για τον Λουίς Ένρικε, αυτό το οποίο μου έχει μείνει και μου κάνει και πιο μεγάλη εντύπωση, γιατί έτσι σκέφτομαι εγώ, όχι γιατί είναι το πιο εντυπωσιακό, είναι πως όταν ανέλαβε και είπε «Δεν θέλω Σταρ, θα δουλέψω με τους άλλους» και τους πήρε και τους είπε «Και τώρα θα μάθετε όλοι γαλλικά».
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μια χαρά μπορούν να συνεννοηθούν και με τα μάτια οι αθλητές, επειδή ξέρουν περί τίνος πρόκειται, αλλά σου αλλάζει τον τρόπο που προσεγγίζεις την ομάδα σου.
1: Έχεις δίκιο. Αυτό έχει ξεκινήσει από την Bayern Μονάχου. Και γενικά στη Γερμανία, αλλά περισσότερο στην Bayern, όταν αποκτηθεί ένας ξένος ποδοσφαιριστής, πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα του δίνει η ομάδα καθηγητή. Θυμόμαστε όταν πήγε να αναλάβει ο Γκουαρδιόλα, επειδή είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, είχε συμφωνήσει με τον Ούλι Χένες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέλαβε μόνος του δάσκαλο και έμαθε γερμανικά. Γιατί όπως είχε πει, θέλω στην πρώτη μου επίσημη παρουσίαση να μιλάω με τους εκπροσώπους του τύπου απευθείας, χωρίς μεταφραστή. Το ίδιο έκανε και ο Κάρλο Αντσελότη μετά. Είναι και
0: να θυμίσουμε τις εικόνες στο μπάσκετ, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν τα έχουμε αυτά τα πλάνα, που σε εθνικές ομάδες μιλάνε αγγλικά οι προπονητές. Στις εθνικές ομάδες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, όλα παίζουν το ρόλο τους, όλα έχουν τη σημασία τους. Μάλιστα, λοιπόν, και νομίζω και το άλλο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι που αυτό που θα έλεγα εγώ, αλλά πολύ υπερβολικά, η κατάρα του Εμπαπέ, όπου είχε δίκιο ο Γκουαρδιόλα, δηλαδή, ο Γκουαρδιόλα λέω, ο προπονητής, και τον έδιωξε και η ομάδα τα πήρε όλα, και αυτός που πήγε, και αυτός που πήγε για να πάρει τίτλους στη Ρεάλ δεν πήρε τίποτα.
1: Ναι, αλλά με την αλήθεια δεν τον έδιωξε κανένας. Έτσι, ο Μπαπέ είχε συμφωνήσει με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, που του είχε πει, αν του χρόνου, έλεγε το συμβολέο του πριν από δύο χρόνια, για παράδειγμα, φύγεις ως ελεύθερος, θα πάρεις εσύ τον πόρους των 100 εκατομμυρίων ευρώ που θα δίναμε στην Paris Saint-Germain. Και αν θυμόμαστε, έμεινε ένα χρόνο παραπάνω, και αυτά τα 100 εκατομμύρια τα παίρνει σε 5 χρόνια ανά 20. Πέρα το μισθό του, έτσι, που είναι άλλα 15 εκατομμύρια ξεχωριστά. Απλώς ο Μπαπέ δεν έχει καταφέρει στην Ισπανία και πολύ περισσότερο Champions League, γιατί θέλει σαν τρελός εισαγωγικά να πάρει τη χρυσή μπάλα, να δικαιωθεί ως προθέσεις στον κόσμο. Αυτό όμως, όπως δίνουν τα πράγματα, θα καθυστερήσει λίγο. Δεν ξέρω, καθάρθει κιόλας, έτσι.
0: Πόσο χρόνο είναι πέρα, 25 άρισε?
1: Ναι, 25 άρισε.
0: Εντάξει, έχει χρόνια, έχει χρόνια.
1: Έχει χρόνια. Σίγουρα.
0: Άμα είναι γερός, κάτι θα πάρει, αλλά έχει ενδιαφέρον τώρα που όλο αυτό έτσι όπως γίνεται. Έχει το ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Αντετοκούμπο τι ρόλο έπαιξε τώρα στο τελικό?
1: Ο Αντετοκούμπο ήταν επίσημος προσκεκλημένος, όπως πριν μερικά χρόνια ήταν και ο Νίκος ο Γκάλης. Τον είχε καλέσει το Μισελ Πλατινί με τον Θόδωρο τον Θοδωρίδη, το Γενικό Γραμματέα. Τώρα, επειδή υπάρχουν και το ESPN και οι Αμερικανοί στο παιχνίδι, έχουν μπει δυνατά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Βλέπουμε πολλές ομάδες Ιταλία, Αγγλία, επενδυτές Αμερικανούς. Λοιπόν, και επειδή δίνουν μεγάλη έμφαση, έχουν και το παγκόσμιο κύπελλο, δεν πέρα ξεχνάμε μπροστά. Κάλεσαν λοιπόν όλοι μαζί τον Αντετοκούμπο, ο οποίος ήταν αυτός που έδωσε και το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή του αγώνα στο Βιτίνια.
0: Μάλιστα. Είδα και το Γιόκιτς σε κάτι πλάνα.
1: Και το γιο του είχε πάει ακριβώς.
0: Όχι. Το Γιόκιτς. Όχι το γιο του.
1: Και ο Γιόκιτς καθόταν δίπλα του, αλλά και τα παιδιά του είχαν έρθει ο Αντετοκούμπο στην Βουδαπέστη.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Ωραία. Μεγάλη προσωπικότητα του Αντετοκούμπο.
0: Ένα καλό. Βέβαια. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Συγγνώμη. Και έχει ακόμα και αυτός χρόνια, δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ενώ για να ξαναπάρει πρωτάθλημα. Βέβαια. Όχι, εκεί που είναι δεν παίζει.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις και όταν το πήρε δεν έπαιζε. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Κοιμήθηκε ο Θεός. Κάτι έγινε εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν. Μα το ξέρεις ότι ο Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο έχει πάρει ένα πρωτάθλημα και τα υπόλοιπα χρόνια που είναι στους Bucks δεν νομίζω ότι περνάει από το δεύτερο γύρο στα play. Ή δεν περνάνε στα play-off ή αποκλείονται στον πρώτο γύρο στο δεύτερο. Δεν είναι καμιά ομάδα που έχει καμιά παράδοση, αλλά μια χρονιά το πήρε. Δηλαδή, γιατί κινήθηκε Θεός. Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ναι, δεν είμαι ειδικό στο μπάσκετ για να σου πω ακριβώς τι.
0: Λοιπόν, Μάνο, έχει κάτι άλλο ενδιαφέρον που να ξέρουμε για του χρόνου όσον αφορά στα ευρωπαϊκά? Νομίζω ήδη είναι οι κανόνες, έτσι δεν αλλάζουν.
1: Οι κανόνες ήδη όχι στο αλλάζουν εν ώψη του παγκόσμιου κυπέλου. Χθες, για παράδειγμα, σε ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι Ισλανδίας-Ιαπωνίας, λειτουργήσε για πρώτη φορά ο νέος κανονισμός που λέει όταν πάει να γίνει μία αλλαγή, ο ποδοσφαιριστής από μέσα πρέπει να έχει βγει σε 10 δευτερόλεπτα. Καθυστέρησε ένας ποδοσφαιριστής θέση και ο επόμενος που είναι να μπει έμεινε ένα λεπτό έξω. Και μετά ο διεθνής έκανε νόημα να μπει. Είναι μία από τις αλλαγές.
0: Μάλιστα. Και νομίζω, εγώ λέω τώρα, επειδή εσύ τους ξέρεις εκεί πέρα, αν θέλεις μετέφερε το, πρέπει να γίνει και ένας κανονισμός που να σταματήσουν οι παίκτες να κουμπάνε με τα χέρια τον αντίπαλο. Έχει αρχίσει και γίνεται κάτι μεταξύ Ελληνορωμαϊκής και πάλι στο ποδόσφαιρο και το διδάσκουν και προπονητές σε μικρές ηλικίες και καμαρώνουν, ανεβάζουν και βιντεάκια στα κόρνερ που λέει μην κοίτα την μπάλα, κράτα τον παίκτη με τα χέρια. Αυτό είναι άλλο άθλημα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, συμφωνώ απολύτως.
0: Τι θα γίνει, θα βλέπουμε περισσότερα γκολ, περισσότερες φάσεις. Δεν είναι κακό. Αλλά αυτό που τραβάει ο παίχτης τον αντίπολο με τα χέρια, τρώει κίτρινη και λέει δεν έκανα και τίποτα, πιστεύω ότι είναι κανονικό. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί το αφήνουμε τόσο πολύ, ας πούμε. Από τα τζαρτζαρίσματα έχουμε φτάσει στις λαβές κανονικά, έτσι. Ειδικά στα κόρνερ, νομίζω είναι διαγωνισμός. Ισχύει ότι έχουν αλλάξει και οι μπλούζες γι' αυτό το λόγο. Έχουν γίνει πιο κόλλητες για να μην τις τραβάνε, να μην τις βρίσκουν εύκολα. Αλήθεια το λέω, μου το έπαιρνα που σπίτι παλιά μου λέει, φοράγαμε λίγο φαρδιέ. Τώρα έχουν αλλάξει, μου λέει, είναι κολλημένε πάνω να μην μπορεί να την πιάσει εύκολα.
1: Και από μέσα έχει υπάρχει στου περισσότερου ποδοσφαιριστέ, αν όχι σε όλου, και ειδικό σύστημα που καταγράφει πόσα λεπτά τρέχει.
0: Βέβαια, ναι, εντάξει.
1: Οτιδήποτε.
0: Άλλο αυτό, εντάξει.
1: Πολλά πράγματα. Τεχνολογία μεγάλο θέμα πλέον στην εποχή μα και στο ποδόσφαιρο, όπω όλα τα πράγματα.
0: Μάνο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφο Μάνο Σταραμόπουλο, αθλητικό δημοσιογράφο, ένα από αυτού που ψηφίζουν και για τον, εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια, για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της Ευρώπης.

0: με αυτό το ωραίο γαλλικό τραγουδάκι να υποδεχθούμε τη συνάδελφο τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, να μας πει για όλα αυτά που ακολούθησαν μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain, που δηλώνουν άλλα κοινωνικά ζητήματα νομίζω στο Παρίσι, δηλαδή τις πολλές συγκρούσεις, φασαρίες και καταστροφές. Καλημέρα, Θωμαίδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Ναι, είχαμε απ' όλα. Όλα την παλέτα, να το πω έτσι, της γιορτής, από καταστροφή, γιατί μιλάω για τη Γαλλία, για την παράδοση που είναι στη Γαλλία, να τα σπάμε και να πανηγυρίζουμε και να γιορτάζουμε και να το φτάνουμε μέχρι, να εξαντλούμε δηλαδή όλους τις
0: εκδηλώσεις. Τώρα αυτό το σπάσιμο έγινε γιατί?
1: Να σας πω κάτι, για την ευχαρίστηση και κυρίως για τα μέσα μαζικής δικτύωσης. Οι περισσότεροι νεαροί, μάλιστα απόδειξη αυτού που κρατούνται, γιατί δεν μιλάω για τις προσαγωγές, γιατί ξέρετε οι προσαγωγές είναι ανώφελος αριθμός, διότι είναι τους ελέγχουν και τους αφήνουν ελεύθερους. Αυτό που μετράει είναι οι κρατήσεις μέσα στα κρατητήρια, για οι συλλήψεις και κρατητήρια, γιατί αυτά εμφανίζουν ότι πρέπει να είναι, τους έπιασαν επαυτοφόρο, ας πούμε. Και αυτοί ήταν γύρω στους 300 στο Παρίσι, και μερικοί από αυτούς, 82, είναι που θα πάνε αυτόφορο κατευθείαν σήμερα τη Δευτέρα το απόγευμα. Συγγνώμη, 11 θα πάνε από αυτούς αυτόφορο κατευθείαν, αλλά από αυτούς οι 82 νομίζω είναι πάρα πολύ σοβαρές υποθέσεις, γιατί σήμερα πριν από λίγο η Γενική Εισαγγελέα του Παρισιού ήταν καλεσμένη σε ένα κανάλι και μίλησε ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις και είπε 82 είχαν παράταση της κράτησής τους για πάρα πολύ σοβαρές κατηγορίες. Ναι. Μιλάει για ποινή μέχρι 10 έτη, έτσι. Υπήρξαν.
0: Αλλά όταν αυτά γίνονται αμέσως μετά από μια χαρά, από μια επιτυχία, υποδηλώνουν ένα κοινωνικό πρόβλημα. Αυτοί βγήκαν να τα σπάσουν, δεν τους ένοιαζε ο λόγος.
1: Δεν είναι κοινωνικό πρόβλημα, είναι συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει αφορά που είναι με παιδιά νεαρής ηλικίας, πολύ νεαρής ηλικίας, 15χρονα μέχρι 18χρονα. Υπήρχαν και λίγο μεγαλύτεροι, αλλά κυρίως, όπως είπε η εισαγγελέα, ο πιο νέος γεννήθηκε το 2012. Και είναι κυρίως στα μέσα μαζικής δικτύωσης, όπως είπε πάλι η εισαγγελέα, δεν βάζονται δικά μου λόγια, είναι ότι τα έσπαγαν ή έκαναν επίθεση αστυνομικούς και αμέσως μετά επενούσαν τον εαυτό τους στα μέσα μαζικής δικτύωσης.
0: Άρα δεν είναι κοινωνικό πρόβλημα αυτό.
1: Κατά κάποιο τρόπο έτσι. Κοινωνικό πρόβλημα είναι μεταξύ τους. Είναι, είναι ειδικό πρόβλημα των μέσων μαζικής δικτύωσης. Είναι συγκεκριμένο πρόβλημα. Το γεγονός ότι παλιότερα βλέπαμε σε διαδηλώσεις να σπάνε και ήταν περισσότερο αναρχικά στοιχεία, οι black blocks, περίφημοι black blocks, τους οποίους είναι γνωστοί άγνωστοι ως συνήθως. Αυτή είναι μια νέα πλευρά βίας που είναι καινούρια, και δεν ξέρω αν είναι η μόδα, αλλά σίγουρα δεν εκφράζει την πλειοψηφία των ανθρώπων. Θέλω να πω, 20.000 κόσμος ήταν στους δρόμους του Παρισιού αμέσως μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain. Από τους 20.000 συνελήφθησαν 256 άτομα, και αυτά τα άτομα, 82, είναι πολύ σοβαρά. Οπότε είναι μια συγκεκριμένη μειονότητα ανθρώπων που εφαρμόζει νέους κανόνες. Και είναι ο νέος κανόνας επίσης, όπως είπε η εισαγγελέας, η Γενική Εισαγγελέας, είναι ότι χρησιμοποίησαν μικρές αγροτικές βόμβες. Οι αγροτικές βόμβες, γιατί εγώ δεν είχα καν ιδέα τι θα πει αγροτική βόμβα, χρησιμοποιείται νόμιμα για διάτρηση οπών, για φύτευση δέντρων ή αμπελιών κυρίως. Δηλαδή, άνθρωποι, αυτοί οι 82 άνθρωποι, από τους οποίους ορισμένοι χρησιμοποίησαν αυτές τις αγροτικές βόμβες, ήρθαν επίτηδες, βγήκαν στους δρόμους, γιατί ήξεραν, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έλεγαν προσοχή, μήπως γίνουν επεισόδια ξανά και το ένα και το άλλο, και προετοιμάστηκαν, πήραν, αγόρασαν αυτές τις βόμβες για να επιτεθούν στους αστυνομικούς. Για πρώτη φορά έχουμε μαζικό τραυματισμό αστυνομικών από τέτοια. Από τέτοιο οπλισμό. Δηλαδή, γύρω στους 200 αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση, συγκεκριμένη επίθεση, γι' αυτό τους κρατούν και τους έχουν παρατείνει την κράτηση, από άτομα που χρησιμοποιούσαν βόμβες αγροτικές. Άρα υπήρχε σκοπός, δεν είχε τίποτε να κάνει με τον πανηγυρισμό και την ομάδα, ήταν μια ευκαιρία για κάτι. Σε αυτό γίνεται η ανάκριση, δεν μπορώ να σας πω ποιοι ήταν ποιο το κίνητρά τους. Όμως για τους υπόλοιπους χρησιμοποίησαν όλμους πυροτεχνημάτων. Υπενθυμίζω ότι τα πυροτεχνημάτα είναι μικρά εκρηκτικά. Αυτά τα αγόρασαν, αλλά να σας πω κάτι, αυτοί οι νεαροί γιόρτασαν με αυτά τα με πυροτεχνήματα και ορισμένοι όταν είδαν τους αστυνομικούς να τους πετάνε να τους απομακρύνουν από τα σημεία, τότε άρχισαν να τεγερνάνε αυτούς τους όλμους προς την αστυνομία. Αυτές είναι κλασικά νεαρές αντιδράσεις. Το σημαντικό στην όλη υπόθεση είναι και το υπογράμμισε και ο Γάλλος Πρόεδρος όταν υποδέχτηκε την ομάδα στο Ελιζέ. Φυσικά τους επένεσε, αλλά συγχρόνως προειδοποίησε τους οπαδούς και γενικά τον κόσμο ότι θα υπάρξει μηδέν ανοχή, γιατί όχι μόνο έχουμε αυτή τη σήμερα την ευκαιρία να γιορτάσουμε, έλεγε, αλλά έχουμε και ένα Μουντιάλ όπου η Εθνική Γαλλία είναι φαβορή. Και άμα αρχίσουμε και κάθε μάτς της εθνικής ομάδας καταλήγει σε τέτοιες βιοπραγίες, δεν θα γίνει ανοιχτό με τίποτα. Το ότι γεγονός ότι έγιναν πολλές προσαγωγές και περισσότερες συλλήψεις από την περασμένη χρονιά όπου κέρδισε ξανά η Paris Saint-Germain είναι γιατί η αστυνομία πέρσι είχε χάσει τον έλεγχο. Φέτος είχε τον έλεγχο, αλλά έδειξε πολύ υπερβάλλοντας ζήλο, να το πω έτσι, για να μην τολμήσουν και γίνουν και κάνουν χειρότερα. Λειτουργήσε το σύστημα, ήταν υπό έλεγχο, γιατί ήταν μόνο δύο εξαιρετικά βαριές εστίες, πολύ σοβαρές εστίες βίας, αλλά η υπόλοιπη βία, οι αστυνομικοί κατάφεραν γρήγορα να τους αφοπλίζουν, να τους εκενώνουν.
0: Θωμαϊδά, πρέπει να διακόψουμε γιατί ήρθε η ώρα για τους τίτλους, αλλά νομίζω ότι μας τα περιέγραψε πάρα πολύ καλά, αναλυτικά και κατανοητά σε όλους μας το τι συνέβη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα από την Αθήνα. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα, όπου βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Ομολόγησε και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για βομβαρδισμού στα νότια προάστια της Βιρτού επικαλείται παραβιάστηση και χειρίες από τη Χεσμπολά. Ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τεχεράνη θέλει συμφωνία και αυτή θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προϋπόθεση για συμφωνία και χειρία στο Λίβανο, απαντάει η Τεχεράνη. Κατεπήγουσα έκτακτη συνεδρία σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για νέο σχέδιο και χειρία. Διάσωση 35 μεταναστών ανοιχτά της Γάβδου. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων. Και ο καιρός, ποδαρικό με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, κάνει ο Ιούνιος έως 30 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Στέλλα που μας στέλνει τις ευχές της. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από το Ηράκλειο. Ο οποίος μας στέλνει μια ανάλυση για το θέμα της Μέσης Ανατολής. Μπράβο κύριε Πέτρο, πολύ ωραία. Καλημέρα στην κυρία Αντριάννα, στην κυρία Έλενα. Στον κύριο Παναγιώτη, διευθυντής ΠΑΛΟ, ο οποίος ακούει φανατικά, όπως μας λέει η ΕΡΤ, ΕΚΟ. Και μου έχει στείλει πολύ ωραίες πληροφορίες για τα ΕΠΑΛ, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και το ρόλο τους στην κοινωνία. Θα τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά την επόμενη εβδομάδα. Κύριε Καράμπλα, θα κάνουμε ειδικά θέματα για τα ΕΠΑΛ, τα οποία είναι νομίζω πολύ σημαντικά σχολεία για την ελληνική εκπαίδευση και για τα παιδιά τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν άλλη κατεύθυνση. Έχει πει και ο Πρωθυπουργός ότι για την αξία τους, αλλά βλέπω εσείς που εργάζεστε σε αυτά τα σχολεία έχετε σοβαρές και δομικές ενστάσεις για τον τρόπο που λειτουργούν. Λοιπόν, και αφού υπάρχει διάθεση, τουλάχιστον έτσι έχει εκφραστεί από την κυβέρνηση, να βελτιώσει αυτά τα σχολεία, νομίζω πρέπει να ακουστούν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά και ξέρουν καλύτερα από όλους καταρχήν ποια είναι τα προβλήματα και δευτερεύοντος να προτείνουν λύσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι τουλάχιστον μια φορά το χρόνο εμείς προσπαθούμε περισσότερες και οι συνάδελφοι να μιλάμε με ανθρώπους του πνεύματος, αλλά ειδικά σήμερα έχει, πρέπει, είναι κανόνας, απαράβατος. Δεν αφορά όμως μόνο το σήμερα, είναι γεγονός. Θα ακούσετε πάρα πολλούς πνευματικούς ανθρώπους σε πάρα πολλές εκπομπές. Σίγουρα σε όλα τα ραδιόφωνα της δημόσιας ραδιοφωνίας, πολύ περισσότερο στο δικό μας. Λοιπόν, η κυρία Λία Βιτάλη είναι συγγραφέας, πεζογράφος, δραματουργός, σεναριογράφος. Είναι ένας πραγματικά πνευματικός, διανοούμενος άνθρωπος που μπορεί να μην, κάποιοι να μην την ξέρουν προσωπικά, αλλά έχουν δει θεατρικά της έργα, έχουν δει σενάρια της στην τηλεόραση, έχουν διαβάσει βιβλία της. Κάπου θα την έχετε πετύχει, έστω και να αγνίαστε. Καλημέρα, κυρία Βιτάλη. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα επίσης.
0: Λοιπόν, έχετε κάνει την ελεύθερη κατάδυση, για παράδειγμα, το σενάριο, έτσι.
1: Ναι, αυτό ήταν.
0: Στον Πανουσόπουλο, τη διασκευή για τα ματωμένα χώματα στην τηλεόραση.
1: Βέβαια, ήταν και ο Κώστας ο Κουτσομίτης. Έχω συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες.
0: Λοιπόν, ναι. Και ξεκινώντας στα νιάτα σας από τη διαφήμιση, σίγουρα όλοι ξέρουμε κάποια από τα σλόγγαν που βγάλατε, γιατί η διαφήμιση νομίζω ότι διαχρονικά υπήρξε ένα καταφύγιο του πνευματικού ανθρώπου. Για ζωγράφους, κειμενογράφους, σεναριογράφους, επειδή έδινε δουλειά αμέσως και αμοιβή αμέσως.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι,
0: γιατί το μονοπάτι της διανόησης έχει πολύ φτώχεια μέχρι κάποιος να καταξιωθεί.
1: Να σας πω, και όταν καταξιωθεί πάλι δεν περιμένει να ζήσει από αυτό. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί πόσα βιβλία να γράψεις, πόσα θεατρικά να παράξεις, δεν γίνεται. Αλλά θα σας διορθώσω σε κάτι, στα νιάτα μου. Εγώ αισθάνομαι ακόμα νέα, παρόλο που είμαι πια μεγάλο κορίτσι.
0: Ωραία, λοιπόν. Να πω εγώ ένα από τα σλόγγαν σας, ένα. Νόστιμο οξύδι για το φαγητό είναι μονάχα το οξύδι top. Είναι δικό σας, καλά θυμάμαι.
1: Ναι. Αυτό ήταν και το τραγουδάκι. Νόστιμο οξύδι. Το είχαμε κάνει ένα τζιγκλάκι που λέγαμε τότε.
0: Ωραία. Τώρα που σας συστήσαμε, ποιο είναι το άλλο?
1: Αυτήν ξέρετε, αυτήν εμπιστεύεστε.
0: Α, ναι. Α, καλά, αυτό, ναι. Έπαιζε και τόσα χρόνια. Εντάξει, παλιά διαφήμιση. Η αλήθεια είναι ότι μια δημιουργία άντεχε 2-3 χρόνια στην τηλεόραση. Τώρα σε 2-3 μέρες ο επόμενος.
1: Εδώ έχει κρατήσει αυτό το σλόγγαν 30 χρόνια. Τι λέτε?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μια και ξεκινήσαμε από αυτό, θα ήθελα τη γνώμη σας για τη διαφήμιση, η οποία ακούει πάρα πολλά. Είναι αρκετά δεσφημισμένη, αλλά τουλάχιστον εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Υπήρξε επαγγελματικό μετερίζει για πολλούς διανοούμενους. Ο Μπόστ έχει δουλέψει στη διαφήμιση, ο Πουλουμέτης έχει δουλέψει στη διαφήμιση, ζωγράφει πάρα πολύ που μπορεί να μην είναι γνωστή σε εμάς, αλλά εκεί ως illustrator βρήκανε καταφύγιο. Είναι, τουλάχιστον παλιότερα ήταν σίγουρα ένας χώρος που μαζεύονταν πνευματικοί και διανοούμενοι και καλλιτέχνες.
1: Ναι, ήταν και από ό,τι ξέρω ο Καραγάτσης είχε ασχοληθεί με τη διαφήμιση. Ο Παντελής ο Βούλγαρης επίσης, και μάλιστα είχαμε συνεργαστεί.
0: Α, καλά, από σκηνοθέτες νομίζω ότι θα αρχίσουμε και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εντάξει, τότε ήταν στις δόξες της, γιατί τότε υπήρχε δημιουργία πραγματική από τους κειμενογράφους και από τους γραφίστες. Ενώ τώρα έρχονται τα πράγματα έτοιμα, ξέρετε, τα περισσότερα απ' έξω από μηνύσεις.
0: Μιας και το ανέφερα εγώ για τους Illustrator, να εξηγήσουμε τι ήταν. Όταν πηγαίνανε ένα σενάριο τηλεοπτικό και επειδή κοστίζανε πάρα πολλά για να καταλάβει ο πελάτης, κάποιος έπρεπε να ζωγραφίσει σκηνή-σκηνή. Και έπρεπε να έχει έναν αληθινό ζωγράφο να το κάνει, ούτως ώστε να καταλάβει καλά ο άλλος τι θα πληρώσει. Αυτή ήταν η Illustrator, έτσι. Που τώρα με τα σύγχρονα μέσα καταργήθηκε αυτή. Εντάξει, τώρα με το AI ειδικά.
1: Ναι, πάρα πολλά έχουν καταργηθεί. Κοντεύουμε να καταργηθούμε κι εμείς, αυτό που λέτε, πνευματικοί άνθρωποι, ας πούμε.
0: Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί το λέτε αυτό. Μια και είσαστε του θεάτρου, έχω την εντύπωση ότι σε αυτή την ψηφιακή εποχή και με το ίντερνετ να πλήττει τόσο πολύ τις εφημερίδες, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, το θέατρο ανθεί. Δηλαδή υπάρχουν παραστάσεις και δεν είναι λίγες που βρίσκεις εισιτήριο σε 5 και σε 6 μήνες.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Υπάρχει μια τάση προς το θέατρο και είναι ίσως η ανάγκη του ανθρώπου να ξεφύγει πια από την εικόνα τόσο πολύ που τον έχει απομονώσει σπίτι του και να ξεχυθεί, να δει κάτι ζωντανό, γιατί το θέατρο είναι ζωντανό. Επίσης και το βιβλίο είναι κάτι πολύ ζωντανό. Σου αφήνει ελεύθερη τη φαντασία να δουλέψει, να αναπτυχθεί το πνεύμα. Είναι τροφή για το πνεύμα και το διάβασμα. Και επειδή,
0: παρά το γεγονός ότι διαχρονικά είμαστε ένας λαός που δεν διαβάζει πολύ, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι και οι εκδότες το έχουν αυτό ανακαλύψει, ότι δεν διαβάζουμε πολύ. Και μπορώ να σας πω ότι ίσως στην Ελλάδα οι καλλιτέχνες, οι συγγραφείς, γενικότερα οι άνθρωποι του πνεύματος είναι, θα έλεγα, περισσότερο δραστήριοι από ό,τι το κοινό μας, αυτοί που
0: αυτό
1: διαβάζουν.
0: Αυτό που λέμε ότι είναι περισσότεροι αυτοί που γράφουν από αυτούς που διαβάζουν, έτσι, γιατί βγαίνουν χιλιάδες βιβλία κάθε χρόνο.
1: Τι να σας πω, παρόλα αυτά το καινούριο μου βιβλίο μπαίνει στη δεύτερη έκδοση.
0: Α, συγχαρητήρια, θα μιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο. Λοιπόν, πάντως ειδικά για το θέατρο που είπατε, νομίζω, χωρίς να είμαι καθόλου ειδικός, θα έλεγα ότι ένας από τους λόγους που ανθεί είναι γιατί η νεολαία, εν τω μεταξύ είναι κυρίως νέα τα παιδιά που γεμίζουν τις αίθουσες, έτσι, ενώ κάτω από 35. Κυρίως. Ότι η νεολαία κάποτε έβρισκε όλη αυτή την ανάγκη για κουλτούρα και διανόηση στο σινεμά. Τώρα τη βρίσκει στο θέατρο, γιατί πια και τα έργα ανταποκρίνονται σε αυτό. Δηλαδή, δεν λέω ότι είναι κακό να δεις Τσέχοφ, αλλά okay. Τώρα γράφονται και καινούργια φρέσκα πράγματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Και εσείς είστε και ένας από τους ανθρώπους που το ξεκίνησε αυτό. Θυμάμαι κάποτε είχα δει μια παράσταση στο Μεγάλο Παιχνίδι που, αν το θυμάμαι καλά, ήταν έτσι μια καταγγελία για τα reality 25 χρόνια πριν.
1: Και όχι μόνο για τα reality, και γενικότερα για το σύστημα, το τραπεζικό, το αξιακό, τον καταναλωτισμό μας, την απληστία μας. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι...
0: Το θέατρο έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής, ωραία, καινούρια.
1: Τον καταναλωτισμό μας, την απληστία μας. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι...
0: Το θέατρο έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής, ωραία, καινούρια, φρέσκα έργα, οι ερμηνείες των ηθοποιών, πάρα πολύ μοντέρνες.

0: είναι σταθερές.
1: Να σας ρωτήσω γενικά τώρα από, εντάξει, όχι τόσο τους ανθρώπους που έχετε επιλέξει να κάνετε παρέα και μπορεί να είναι και αυτοί οι καλλιτέχνες και θα έλεγα περισσότερο όπως αφουγκράζεται την κοινωνία. Πιστεύετε ότι υπάρχει η πνευματικότητα που θα θέλαμε ή έχει κυριαρχήσει η τοξικότητα ή μήπως υπερβάλλουμε, δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ τοξική αλλά κάνουν πολύ φασαρία?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε σε μια εντελώς μεταβατική εποχή. Δεν ξέρουμε πού θα βγει αυτό. Υπάρχουν τάσεις τοξικές, όπως λέτε. Υπάρχουν και αντιστάσεις προς αυτό. Γίνεται μια μάχη, αν θέλετε, να δούμε τι θα επικρατήσει. Αλλά σίγουρα θα βγει κάτι νέο, κάτι υβριδικό. Θα δούμε, θα δούμε.
1: Μάλιστα. Με το διάβασμα, τα παιδιά τώρα που έχουν μάθει σε ένα πολύ οπτικό πολιτισμό, μήπως επιμένουμε σε παραδοσιακές μεθόδους και τελικά τα κάνουμε να απομακρύνονται εντελώς?
0: Γι' αυτό σας λέω ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια καινούρια κατάσταση. Να δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή και εγώ που γράφω, το σκέφτομαι πολύ και τα θέματά μου να είναι διαφορετικά, να κουμπάνε πιο πολύ τη σύγχρονη. Βέβαια εγώ ασχολούμαι πολύ με την σύγχρονη πραγματικότητα, αν και πολλές φορές και τα ιστορικά μου τα βλέπω με μια άλλη ματιά. Αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα ψάξιμο, γιατί δεν μπορούμε να χάσουμε τους νέους ανθρώπους. Πρέπει να μπορούμε να είμαστε συνεχώς σε επαφή μαζί τους. Και εκείνοι σιγά σιγά να δείτε που θα στραφούν πάλι προς το πνεύμα, γιατί το πνεύμα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Νομίζω είπατε και κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι τα νέα παιδιά δεν χρειάζεται να πέσουν με μανία πάνω στα βιβλία. Δεν πρέπει να είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να τα εκτιμήσουν, να μην τα αντιπαθήσουν και θα έρθει η ώρα τους, αν έχει γίνει αυτό. Δηλαδή, να περιμένεις από 16-17 χρόνια τώρα να διαβάζει 8 βιβλία το χρόνο, είναι μάταιο. Αλλά αυτό χρειάζεται, όταν έρθει η ώρα, να έχει καλή εικόνα για τη διαδικασία. Για εξού και βλέπεις ανθρώπους, ας πούμε, τώρα, ας πούμε, που έχουν γίνει και τα ανοιχτά πανεπιστήμια και πλέον μπορείς να σπουδάσεις, ότι είναι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι πάνε εκεί, δεν πάνε 20χρονοι.
0: Μα αυτό έχει γίνει, αυτή η εκπαίδευση των ενηλίκων πια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας.
0: Το καθένα τον ελεύθερο χρόνο του, ναι, παρόλο που πάει να χορέψει, να τραγουδήσει, να κάνει, να δείξει, αλλά θέλει και να μάθει πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Εντάξει, και ο χορός και το τραγούδι είναι πολύ ωραία μορφή τέχνης.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, μην το συζητάτε. Είναι
1: ωραία.
0: Εκτόνωση.
1: Λοιπόν, και έχετε γράψει ένα βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος, το αντικείμενο, το περιεχόμενο, η βάση είναι η δολοφονία του γιου του Κολοκοτρώνη, έτσι, του Πάνου, σωστά.
0: Ναι,
1: το τελευταίο
0: αυτό.
1: Βιβλίο. Που πρέπει να πούμε ότι και αυτό ήταν ένα διανοούμενο τη εποχή του. Για εκείνη την εποχή ήταν ένα πολύ σπουδαγμένο παιδί. Και με τρομερή έφεση στα μαθηματικά. Είχε φροντίσει ο Κολοκοτρώνης να σπουδάσει όταν ήταν στη Ζάκυνθο.
0: Τότε ζούσαν στη Ζάκυνθο και ήταν ένας σπουδαίος δάσκαλος, ο Μαρτελάος. Και επειδή ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης είχε μεγάλη αγάπη στα γράμματα, παρόλο που ο ίδιος δεν ήταν και πολύ εγγράμματος.
1: Μα οι κλέφτες δεν είχαν σχολεία να πάνε, ήταν αγράμματοι. Αλλά πήγαινε και στην αυτή την ώρα που διδασκόταν ο γιος του.
0: Ναι, βέβαια, και είχε μάθει να διαβάζει και την αρχαία ιστορία του έδινε ο Μαρτελάος. Και ο γιος του είχε σπουδάσει πραγματικά, ήταν σπουδαίος μαθηματικός και ήξερε και γλώσσες εκείνη την εποχή και ήταν και μέσα στα στρατιωτικά πράγματα, γιατί τον εκπαίδευε ο πατέρας.
1: Ήταν
0: πολύ σημαντικό παιδί και γι' αυτό τον δολοφόνησαν, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, περισσότερα στο βιβλίο σας, το οποίο δεν λέγεται Πάνος Κολοκοτρώνης, αλλά...
0: Λέγεται «Η οργή των μικρών ανθρώπων» και ασχολείται με την Επανάσταση αλλά με την ματιά του Κολοκοτρώνη, την ανθρωποκεντρική, μέσα από το ψάξιμο του δολοφόνου του Πάνου Κολοκοτρώνη. Έχει μια αστυνομική δομή.
1: Κυρία Βιτάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Ναι. Τη χάσαμε. Λοιπόν, αυτά τα λίγα θα μπορούσαμε πάρα πολλά να μιλήσουμε με πάρα πολλούς πνευματικούς ανθρώπους. Ο καθένας προσεγγίζει βέβαια όλη αυτή τη συζήτηση περί πνευματικότητας από τη σκοπιά του. Είναι υποκειμενική συζήτηση έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Μόνο ο Κολοκοτρώνης ήταν σωστός. Έχει πάει όταν γίνονται τα εγγένεια στο πανεπιστήμιο. Τώρα φαντάζεστε όταν ξεκίνησε να γίνεται πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, που ήταν από τα πρώτα να γίνουν σχολεία και μετά πανεπιστήμιο. Ούτε πολλούς φοιτητές είχε, ούτε πολλά τμήματα. Αλλά ο Κολοκοτρώνης το είχε καταχαρεί που γινότανε και πήγαινε, πέναγε καμιά φορά βόλτα από εκεί. Το κοίταγε και έλεγε: μια μέρα αυτό το κτίριο, εδέχεται το πανεπιστήμιο, θα ρίξει ετούτο.

έτσι έδειχνε το παλάτι. Γιατί καταλάβαινε πάρα πολύ καλά, αν και αγράμματος ο ίδιος, την αξία της μόρφωσης και πώς αυτή η χώρα έχει ανάγκη από μορφωμένους ανθρώπους.

0: Δέσποινα Συριοπούλου για τον επίλογο της εκπομπής. Να κάνουμε τη βόλτα μας στον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Όλα τα καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Τζιλ Μπάιντεν, την πρώην πρώτη κυρία, η οποία.
0: Η γυναίκα του Μπάιντεν.
1: Η γυναίκα του Τζο Μπάιντεν δίνει μια συνέντευξη χθες στο CBS με αφορμή το νέο της βιβλίο View from the West Wing, Θέα από την Ανατολική Πτέρυγα. Εκεί λοιπόν αναφέρεται σε πάρα πολλά πράγματα, πολλά θέματα.
0: West Wing, δεν είπες.
1: East Wing. East Wing, Ανατολική. Λοιπόν, αν ήθελε να περιέγραψε τη ζωή της πως ήταν κατά τη διάρκεια της παραμονής της στον Λευκό Οίκο και αφότου αποχώρησαν με τον Τζο Μπάιντεν, ότι είναι σε μια μόνιμη, δεν είναι καθόλου ήρεμη, είναι μια περίοδος στην οποία έχει ομιλίες, ταξίδια κλπ. Αναφέρθηκε και στα προβλήματα υγείας του Τζο Μπάιντεν. Τώρα, μέσα στο βιβλίο της αναφέρεται στις συζητήσεις για την πιθανή διανοητική γνωστική παρακμή του σύζυγου της και είχε πει και είπε ότι η ίδια δεν είδε τέτοια σημάδια με αφορμή κυρίως το debate του 2024, εκεί που είχαμε δει ότι ο Τζο Μπάιντεν κάτι έπαθε, δεν είχε μια επικοινωνία. Λοιπόν, εκεί υποστήριξε ότι δεν τον έχει ξαναδεί έτσι, αλλά μετά επανήλθε κανονικά, οπότε δεν χρειάστηκε να υπάρχει, δεν χρειάστηκε να το ψάξουν, να το ψάξουν περισσότερο. Επίσης αναφέρθηκε και στην απόσυρσή του από την προεκλογική κούρσα. Μάλιστα είπε ότι κάτι τέτοιο δεν συμφωνούσε μαζί του και πιστεύει και εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Τζο Μπάιντεν θα ήταν πάρα πολύ καλός πρόεδρος ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, υπήρχαν πολλοί επικριτές, πολλοί δημοκρατικοί, οι οποίοι άσκησαν πολύ έντονη κριτική σε όσα είπε η κυρία Μπάιντεν και ότι είπε ότι παρουσιάζει μια παραποιημένη εκδοχή των γεγονότων, ιδιαίτερα με το debate και πώς ήταν ο Τζο Μπάιντεν εκείνη την περίοδο. Ξανανοίγει πληγές εν όψη μάλιστα εκλογών που πλησιάζουν.
0: Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό πίσω από αυτό, ότι έγραψε ένα βιβλίο για να πει τι. Τίποτα. Ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, αλλά δεν υπάρχει βιογραφία.
1: Ουσιαστικά τις εμπειρίες της που είχε ως πρώτη κυρία. Ήθιστε. Πώς, όλες.
0: Γράφουν όλες.
1: Δεν γράφουν. Πέρα από την νυν κυρία και η Μισελ έχει γράψει.
0: Τρομερή ζωή και η Μισελ.
1: Ναι.
0: Τι ναι, τίποτα δεν κάνουν. Βαριώνται. Συγγνώμη. Θα χάσουμε και τα βασικά. Τι έχει κάνει η Μισελ?
1: Ήταν η πρώτη κυρία.
0: Δεν διαφωνώ. Άλλο.
1: Και εσύ τώρα.
0: Πήγαινε στις δεξιώσεις, τα αυτά, εντάξει. Δεν γράφει και αυτοβιογραφία. Κάνε ένα άρθρο. Φτάνουν. Πόσο, 2.000 λέξεις.
1: Όχι, εδώ τώρα πάμε
0: το
1: με.
0: Το μηδένισα εδώ.
1: Ναι. Όμως το έχουμε προχωρήσει παραπάνω και η νυν κυρία έκανε ολόκληρο ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, ναι, και το ήταν και πάρα πολύ. Σίγουρα αυτός που το μόνταρε.
1: Αναφερθήκαμε τώρα.
0: Μόνος λόγος που το επισημαίνεται, δικαίωμά τους είναι έτσι και να γράφουν και όλα, αλλά στην πραγματικότητα, δηλαδή αυτή η βιογραφία πρέπει να έχει και μια αξία η ζωή σου η ίδια.
1: Κοίταξε.
0: Για τους άλλους, για μας έχει. Ο καθένας έχει μια ζωή, έχει μια αξία. Εδώ δεν έχουν ζήσει κάτι. Δεν έχουν πάρει αποφάσεις, δεν. Γράφουν ένα βιβλίο. Θα μπορούσαν να γράψουν ένα μεγάλο άρθρο, ξέρω εγώ, εκτεταμένο.
1: Βρίσκονται δίπλα όμως σε κάποιον που παίρνει αποφάσεις.
0: Ναι, μπράβο, δεν λέω. Αυτό γιατί το κάνει αυτοβιογραφία μετά. Τι το ενδιαφέρον έχει? Κανένα. Δηλαδή, ένας καπετάνιος, ας πούμε, θα μπορούσε να γράψει πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα από τη ζωή του.
1: Καλά.
0: Και να μην ξέρει ποιος είναι.
1: Έχει και αυτό μια βάση, αλλά ας δούμε και τι.
0: Καλά, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Έτσι σκέφτομαι εγώ. Μπορεί να είναι λάθος ο τρόπος.
1: Είναι το πέμπτο βιβλίο της Τζιλ Μπάιντεν. Τα προηγούμενα είναι και παιδικά βιβλία. Λοιπόν, μια και αναφερθήκαμε σε Λευκό Οίκο, στα μέσα του μήνα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια. Λοιπόν,
0: από την ανεξαρτησία.
1: Από την ανεξαρτησία. Τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, ναι. Η Freedom, λοιπόν, 250, η εταιρεία Ελευθερία 250, είναι αυτή που οργανώνει όλα τα events της της περίοδου αυτή. Λοιπόν, ένας καλλιτέχνης αρχίζει και αποσύρεται από τις εκδηλώσεις οι οποίες θα διοργανωθούν, γιατί αντιλαμβάνονται ότι έχουν άμεση σχέση με τον δεν είναι ανεξάρτητες να γιορτάσουν την ανεξαρτησία, έχουν άμεση σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο, θέλοντας λοιπόν να δηλώσουν την αντίθεσή τους με τη σύνδεση αυτή. Αποσύρονται και λένε ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν. Λοιπόν, οι διοργανωτές ανακοινώνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κηρύξει προσωπικά την έναρξη των εορτασμών και ο ίδιος σχολιάζει ότι ίσως οι συναυλίες να μην είναι πλέον απαραίτητες, γιατί ο ίδιος προσελκύει μεγαλύτερα πλήθη ακόμα και από τον Elvis Presley.
0: Καλά, εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Γιατί το είπα, αυτό το ξέραμε.
1: Ναι. Και μια και έχουμε, και θα είναι και έτοιμη και η αίθουσα η μεγάλη.
0: Ο οποίος προφανώς ζει ακόμα.
1: Ναι, ναι, βέβαια, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, και μια και αρέσκεται σε όλα αυτά, το να δίνει το όνομά του παντού. Η Φλόριδα έχει το δρόμο, έχει το αεροδρόμιο, το διεθνές αεροδρόμιο. Είχαμε και το Kennedy Center. Το Kennedy Center λοιπόν ήταν, θα έκλεινε για δύο,
0: κέντρο,
1: ναι, θα, έδινε, θα έκλεινε για δύο χρόνια για ανακαίνιση και μετά θα βάζανε και το όνομα του Donald Trump.
0: Επειδή δεν μπορεί να βγάλει το όνομα του Kennedy,
1: θα
0: προσέφθει και το δικό,
1: ναι,
0: του.
1: Έλα μου όμως που μια βουλευτήνα κατέθεσε προσφυγή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και έβγαλε απόφαση και διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Τραμπ από το
0: δικαστήριο. Λέει ότι δεν μπορεί να μετονομαστεί το κέντρο.
1: Και επίσης δεν θα κλείσει η ανακαίνιση.
0: Δεν θα γίνει ανακαίνιση ή θα μείνει ανοιχτό?
1: Θα μείνει ανοιχτό. Ναι, τώρα βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Κάτσε, θα έχουμε κι άλλο.
0: Πάντως όλα αυτά δείχνουν τη σύγκρουση. Έτσι, είναι στα δύο η Αμερική, εξακολουθεί να είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και υπάρχει σε διάφορα επίπεδα, γιατί εκεί πέρα είναι και η εκλογή των δικαστών, που κι αυτοί έχουν πολιτικό
1: και
0: υπόβαθρο.
1: Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια τελική ευθεία για τις εκλογές της ενδιάμεσης.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι, εσύ που έχεις ζήσει στην Αμερική, το βλέπω στη τηλεόραση ότι εκλέγονται οι εισαγγελείς, αλλά από το λαό ή από τους συναδέλφους τους? Ξέρεις.
1: Από τον, νομίζω ότι από τη βάση, από τις εκλογικές.
0: Ναι, νομικοί ψηφίζουν ή ψηφίζει και ο δημότης, ας πούμε.
1: Νομίζω
0: αυτό,
1: και οι δημότες, αν δεν κάνω λάθος, με αστερίσκο. Λοιπόν, θέλεις να πάμε και
0: φανταστείτε
1: στο.
0: Φανταστείτε να ψηφίσουμε μια εισαγγελέα, έτσι.
1: Θέλεις να πάμε και στο FBI. Έχουμε δει
0: στο ελληνικό ή.
1: Όχι στο ελληνικό, στο αμερικάνικο. Okay. Λοιπόν, έχουμε δει ότι εκείνοι καταζητούμενοι, τρομοκράτες κλπ. Λοιπόν, ένας από τους καταζητούμενους τώρα στο FBI είναι και μια 37χρονη, η οποία τι είχε κάνει πριν από το 16 ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία. Είχε πει σε γνωστούς, φίλους, συγγενείς κλπ. Ότι πάσχει από έναν επιθετικό καρκίνο στο κεφάλι και ότι χρειάζεται να κάνει μια θεραπεία. Φυσικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άρχισε να μαζεύει λοιπόν χρήματα.
0: Ζήτησε λεφτά από τον κόσμο, έτσι.
1: Ξεκίνησε από φίλους και συγγενείς ότι πάσχει από αυτή την μορφή καρκίνου, ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα
0: και
1: ότι υπάρχει μια πειραματική θεραπεία στην Αυστραλία. Μάζεψε χρήματα, πήγε στην Αυστραλία, πήγε διακοπές βέβαια στην Αυστραλία, ξαναγύρισε και μετά ότι χρειάζεται να γίνει και ένας δεύτερος γύρος από.
0: Οπότε έκανε έρανο.
1: Έκανε έρανο, ανοίχτηκαν ιστοσελίδες κλπ. Με αποτέλεσμα να ξαναφύγει και να την ψάχνουν, γιατί είδανε ότι κάτι δεν πάει καλά και πλέον είναι μία από τις καταζητούμενες του FBI.
0: Και την επειδή εξαπάτησε κόσμο για αυτή τη δουλειά.
1: Και την ψάχνουν από το 2010.
0: Γερή να είναι καταρχήν, υγεία να υπάρχει.
1: Σωστό. Λοιπόν, και πάμε και στην Αυστρία. Το 2024, τον Αύγουστο, είχε προγραμματίσει η Taylor Swift να κάνει τρεις συναυλίες. Την παραμονή, λοιπόν, ακυρώνονται και τρεις, διότι ένας τότε 19 χρονών σχεδίαζε επίθεση στη συναυλία της. Λοιπόν, συνελήφθη ο κατηγορούμενος, έγινε η δίκη και τον καταδίκασαν σε 15 χρόνια φυλάκιση στην Αυστρία.
0: Επειδή σχεδίαζε.
1: Αποδείχτηκε ότι είχε παρακολουθούσε βίντεο του ISIS για το πώς να φτιάχνει βόμβες.
0: Εκρηκτικά.
1: Και, τον καταδίκασε σε 15 χρόνια φυλάκιση.
0: 19 χρόνια το παιδί.
1: 19 χρόνια ήταν τότε, τώρα 21.
0: Και έφαγε 15 χρόνια 10. Για το σχέδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Δεν τρως άνθρωπο και δεν κάνεις 15.
1: Μα. Όλα αντιρρήσεις φέρνεις και εσύ.
0: Όντως, σήμερα δεν καλή μέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Δεσποινά.

Λοιπόν, ο κύριο Τάκη λέει ότι η τελική φάση του Μουντιάλ θα πέσει με τον εορτασμό τη 4η Ιουλίου. Και ο κύριο Μπάμπη, ότι και ο Νίκο Δήμου, πολύ γνωστό συγγραφέα, δούλευε στη διαφήμιση και είχε και δική του διαφημιστική εταιρεία. Ναι, και πάρα πολλοί άλλοι θέλω να σα πω. Ήταν ένα χώρο ο οποίο και σήμερα βέβαια ισχύει. Υπήρξε πάντοτε ένα καλό επαγγελματικό καταφύγιο για ανθρώπου που είχαν τρομερή έφεση στη λογοτεχνία, στη συγγραφή, στη ζωγραφική, στη φωτογραφία, στη σύνθεση, πάρα πολύ μουσική. Καλά σκηνοθέτες και τα λοιπά. Γιατί ήθελε όλες αυτές τις πνευματικές τους δεξιότητες. Τώρα θα πείτε, είναι καλές διαφημίσεις. Ξέρετε, τη διαφήμιση ως ένα βαθμό την κάνει ο διαφημιστής. Υπάρχει και αυτός που την έχει παραγγείλει και πρέπει και να την εγκρίνει. Ο Νίκος Κλαβενίτης με τον Γιάννη Πρίδεζη ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Πανανίου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη μεσογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Να έχουμε μια πάρα καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρτού έδωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου εν μέσω διεθνών αντιδράσεων για την κλιμάκωση και την επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επικαλείται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά και επιθέσεις εναντίον των πόλων και των πολιτών του Ισραήλ. Στο μεταξύ, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα για να εξετάσει την κατάσταση αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εξαπέλυσαν εκατέρωθαν νέες επιθέσεις, επιφέροντας ένα ακόμα πλήγμα στη συμφωνηθήσα μεταξύ τους εκεχηρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά αλλαγές της τελευταία στιγμή στο σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, επιμένοντας σε πιο σαφείς δεσμεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία χωρίς εγγυής, προειδοποίηση η Τεχεράνη. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την ερχόμενη Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού. Νεκρή με πολλαπλά τραύματα εντοπίστηκε 39χρονη τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν το σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αστυνομικοί κλήθηκαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίες έπειτα από αναφορές γειτόνων. Ανοιχτά σήμερα του Αγίου Πνεύματος τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και οι λαϊκές αγορές. Αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Η απαγόρευση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ η απάτη από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως αποκαλείται σήμερα το Earth News, στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτάσεις σε 18 περιφέρειες της χώρας, γίνονταν εικονικά μισθωτήρια με κενές σελίδες και φέρονταν εισέπραταν αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι και ψίστες, αποθηκάρι και καθαρίστριες. Στο μεταξύ, απολογούνται σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενεργοποιείται εντός του Ιουνίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τη λήξη πρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό και σε όσους έχουν χρέη πάνω από 5.000 ευρώ, ενώ νομοθετείται και το πλαίσιο για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. 25 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
0: Καιρός.
1: Τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 10 λεπτά. Καλό μήνα να έχουμε. Ήρθε και ο Ιούνιος. Ελπίζω να είναι ένας μήνας όχι τόσο θερμός όσο εκτιμούν ότι θα είναι οι επόμενες μέρες οι μετεωρολόγοι. Ας μην ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Θα μου πεις, Βαγγελία, μην γκρινιάζεις, δες τι γίνεται στην Ευρώπη. Και αυτό σωστό. Όπως και να έχει, εύχομαι από καρδιάς λοιπόν καλό μήνα. Να περνάτε καλά όπου και αν είστε. Δεν ξέρω και πού είστε και από πού μπορεί να μας ακούτε. Πολύ θα ήθελα να το μάθω. Αν έχετε την καλοσύνη να μου στείλετε ένα μηνυματάκι για να καταλάβω πού ακριβώς είστε. Σημασία έχει πως αυτή εδώ η πόλη, η Αθήνα, που είναι μια πόλη που κάνει ό,τι μπορεί για να δυσκολεύει τη ζωή ημών που ζούμε εδώ, είναι σήμερα υπέροχη. Η κυκλοφορία είναι όπως περίπου τον Αύγουστο, δηλαδή τέλεια. Σημαίνει ότι το προφανές, ότι περισσότεροι από εσάς έχετε φύγει και είστε κάπου αλλού, ή ακόμα και αν είστε εδώ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξυπνήσετε πρωί πρωί για να πάτε στην παραλία. Δεν το φαντάζομαι αυτό, είναι κυρίως εκτός Αθηνών. Καλά κάνατε και φύγατε, άριστα φύγατε, αλλά φίλες και φίλοι, δεν μπορώ, θα το πω τώρα εδώ από τον αέρα της εκπομπής, παρακολουθούσα, θέλω δεν θέλω, δελτία ειδήσεων. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που λένε λοιπόν τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων που ξεκινούν με τα γνωστά ρεπορτάζ για αυτές τις ημέρες των τριημέρων και των γιορτών γενικώς. Πόσοι φύγανε, προς τα που πάνε, η κίνηση, τα διόδια από εδώ, τα διόδια από εκεί, με συγκρίσεις σε σχέση με τον αριθμό των αυτοκινήτων που ταξίδεψαν την αντίστοιχη προηγούμενη μέρα. Το συμπέρασμα είναι ότι όπου φύγει, φύγει. Αυτό. Ωραία. Αυτό είναι το ένα. Αμέσως μετά υπάρχουν λοιπόν τα ρεπορτάζ για την ακρίβεια και δώστου και να εδώ στο σούπερ μάρκετ τόσο η τιμή και να δηλώσεις λογικές, έτσι. Αυτό που ζούμε όλοι. Αλλά έχω ένα ερώτημα. Δεν θα πάψω να το ρωτάω ποτέ. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν και ταξιδεύουν με την πρώτη ευκαιρία, με μια άνεση, με μια ευκολία, σε μια εποχή που γκρινιάζουμε και καλά κάνουμε για το κόστος της ενέργειας, για το που πήγε η βενζίνη, για τον πληθωρισμό των τροφίμων. Έτσι είναι. Μπορείς, Ευαγγελία, να πας? Όχι, είναι η απάντηση. Ποιοι είναι αυτοί που πάνε? Δεν ξέρω, θα σας γελάσω και δεν θα το ήθελα. Μάλλον ξέρω, αλλά τι να πω. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Στουρνάρα. Τα λέει καλύτερα ο κύριος Στουρνάρας ποιοι είναι αυτοί.

Λοιπόν, 12 και 13 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Ο Δημήτρης έχει φύγει αυτό το τριήμερο για να πάει να ξεκουραστεί, όπου σημαίνει ότι σήμερα είμαι μόνη μου στην εκπομπή. Θα περιμένω να μου στείλετε μηνύματα να δω πού είστε, τι επιλέξατε, θάλασσα, βουνό, γιατί είναι και κάποιοι που επιλέγουν βουνό. Γιατί όχι. Λοιπόν, εμείς έχουμε Γιάννη Πρίντεζη, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε λοιπόν Earth News Radio 105,8 και εκεί σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Ο άλλος τρόπος είναι να μου στείλετε μήνυμα στο e-baltaji@earth.gr.

0: Όλα αυτά ωραία και καλά. Είναι πολύ καλό να μπορούν οι άνθρωποι να ξεφεύγουν, να ξεδίνουν, να ταξιδεύουν, λίγο να χαλαρώνουν και να φεύγει ένα μέρος του στρες και του άγχους που κουβαλάμε, φίλες και φίλοι. Για όσους έχουμε μείνει εδώ πίσω, παρακολουθούμε, γιατί αυτοί που έχουν φύγει δεν νομίζω ότι έχουν αγωνία να παρακολουθήσουν τι ακριβώς γίνεται. Παρακολουθούμε πρώτα απ' όλα τα εκτός συνόρων, και τα εκτός συνόρων τον πολύ τελευταίο καιρό δεν είναι άλλο από τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν. Είμαστε σε αυτό το περίφημο σιρεκέλα μιας συμφωνίας για την εξέβρεση μιας εκεχηρίας. Το σκοτσέζικο ντους εξακολουθεί να παραμένει, να μην σας πω ότι εντείνεται και είναι και πιο συχνό. Σήμερα σαν σήμερα, και εκεί που λέγαμε ότι ναι, στάλησαν οι προτάσεις, απομονώνεται ο πρόεδρος Τραμπ για να τις μελετήσει, για να συμφωνήσει. Το Ιράν λοιπόν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της εκεχηρίας, ζητά την πάυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο για να υπάρξει συμφωνία. Και όταν μου λέτε, μην με ρωτήσετε Λίβανος τι έγινε, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βίρητου, που είναι το προπύργιο της Χεσμπολά, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Αυτά τα ολίγα, σε αυτά θα περιοριστώ για σήμερα. Άλλωστε δεν έχει πια και να πω και κάτι περισσότερο, γιατί να πω ότι αυτά που θα πω σήμερα ενδεχομένως μέχρι το βράδυ θα έχουν ακυρωθεί. Πάμε τώρα να γυρίσουμε εμείς εδώ στα δικά μας, τα εγχώρια, που αυτά και βέβαια έχουν ενδιαφέρον, όπως παρακολουθείτε και έχετε αντιληφθεί οι περισσότεροι από εσάς. Το πολιτικό σκηνικό έχει αναθερμανθεί. Υπάρχει αναδιάταξή του μετά την δημιουργία των δύο κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Είμαστε εν αναμονή ενός τρίτου κόμματος, όπως όλα δείχνουν, του Αντώνη Σαμαρά. Άρα και το ενδιαφέρον αναζωπηρώνεται, μαζί με αυτό βέβαια και τα σενάρια. Όλα αυτά θα τα συζητήσω αμέσως τώρα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Πολύ καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, χρόνια πολλά.
0: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, να έχουμε... Να έχουμε την υγεία μας πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Λοιπόν, ανεβαίνει λίγο-λίγο το θερμόμετρο της θερμοκρασίας και λέμε πω ζεστές μέρες, αλλά γίνεται hot, ζεστό και στο πολιτικό σκηνικό, έτσι.
1: Το πολιτικό σκηνικό νομίζω ότι πια μιλάμε για κάψονες και όχι για πλωσιάνο.
0: Εγώ δεν το έχω βάλει ακόμα εκείνη.
1: Ναι. Όσο και αν όλοι οι δρόντες προσπαθούν να δείξουν ήρεμοι και ψύχραιμοι, ξέρουμε ότι σε συνθήκες ρευστοποίησης που επικρατούν πια στο πολιτικό σκηνικό, ότι οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, όπως ανεβαίνει και η θερμοκρασία που νιώθουν οι πολίτες από την ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
0: Έλεγα, Γρηγόρη, πως... η είσοδος των δύο κομμάτων και η αναμονή του τρίτου αναζωπηρώνει το σκηνικό, του βάζει φωτιά δηλαδή επί της ουσίας, αλλά και τα σενάρια μαζί, γιατί εντωμεταξύ τόσο οι κυλιόμενες όσο και οι δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, έχουν ευρήματα που αναδιατάσσουν τις πολιτικές δυνάμεις.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό, διότι για κάποια κόμματα δίνουν αγώνα ύπαρξης. Αν θα υπάρχουν στο επόμενο διάστημα, αναφέρομαι κυρίως στα κόμματα από την αριστερά, αλλά και από το χώρο της, πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεξιάς. Το δεύτερο στοιχείο είναι ποιο κόμμα θα καταφέρει στο τέλος να κυριαρχήσει στην αντιπολίτευση σε ό,τι αφορά την δεύτερη θέση. Εκεί βλέπουμε έναν τριπλό ανταγωνισμό, καθότι η θέση διεκδικεί με τη διατηρήση το ΠΑΣΟΚ, να την κερδίσει ο κύριος Τσίπρας, αλλά και σήμερα με τα όσα έχει δηλώσει η κυρία Καριστιανού, που και εκείνη επιθυμεί να γίνει ο άλλος πόλος. σε όλο αυτό το σκηνικό βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία που πρέπει να βρει με ποιον τρόπο θα κρατήσει και ποιο ποσοστό στην πορεία, καθώς και το ποσοστό του πρώτου κόμματος έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Προφανώς και έχει.
1: Διότι σε αυτό το σκηνικό βλέπουμε ότι είναι βέβαιο ότι θα έχουμε έναν κατακαιρματισμό των δυνάμεων.
0: Αυτό, αν μπορεί κάποιος από τώρα να έχει ένα σχετικά ασφαλές συμπέρασμα, είναι αυτό νομίζω.
1: Ακριβώς. Εκείνο
0: ο κατακαιρματισμός, ναι. Παρακαλώ.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αν αυτά τα κόμματα θα μπορέσουν να σηκώσουν τους πολίτες από τον καναπέ. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε ότι ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις επέλεξε την μη συμμετοχή στις εκλογές,
0: ναι,
1: την αποχή.
0: Γι' αυτό θα σε ρωτούσα, Γρηγόρη. Δηλαδή, εγώ το χαρακτηρίζω ως κοινωνική απάθεια αυτό, τη στάση του καναπέ. Αυτό ήταν ένα από τα ευρήματα, τα κυρίαρχα στοιχεία, θα πω, των τελευταίων ετών. Υπάρχουν τώρα ερεθίσματα που τους ανθρώπους αυτούς μπορεί να κάτι να τους σηκώσει από τον καναπέ?
1: Θεωρητικώς η εκλογική διαδικασία, και για την οποία κάποτε οι Έλληνες ήμασταν υπερήφανοι για την υψηλή μας συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, από μόνος αρκεί, γιατί αν οι πολίτες δεν συμμετέχουν, αν δεν επικροτούν πολιτικές ή δεν τιμωρούν πολιτικές, τότε τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Mm-hmm. Αυτή η απάθεια όμως, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εντάξει, στην Ελλάδα το βλέπουμε τα χρόνια, από τη χρόνια της κρίσης και μετά.
0: Σωστά.
1: Στην Ευρώπη ακόμη εντονότερα. Είναι και μια παρέτηση, είναι μια αποστροφή προς την πολιτική, είναι μια παρέτηση, μια, ας το πούμε, πολιτική κατάθλιψη, ότι τελικώς τίποτα δεν αλλάζει.
0: Ναι, υπάρχει μια βουβή, θα έλεγα εγώ, κοινωνική δυσφορία, υπάρχει μια αποχή ρεκόρ, κρατάω και το κανένας να προηγείται στην καταλληλότητα. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους.
1: Ακριβώς. Τώρα, νομίζω όμως ότι σε αυτές τις συνθήκες και έχοντας πια και τα καινούργια κόμματα, νομίζω ότι καθώς αυξάνονται και οι επιλογές των πολιτών, αλλά και οι πιέσεις οι οποίες θα ασκούνται από περισσότερα κόμματα, ότι η λογική μας λέει ότι θα κινηθούν σε μεγαλύτερη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί, mm-hmm. και να δούμε βεβαίως και ποιο είναι το κίνητρο. Δηλαδή, το κίνητρο θα είναι η έκφραση διαμαρτυρίας ή θα υπάρξει και κάποιος ο οποίος θα μπορεί ή κάποιοι οι οποίοι θα μπορέσουν να έχουν ένα πιο θετικό αφήγημα, δηλαδή μιας ουσιαστικής αλλαγής ως προς τις εναλλακτικές επιλογές των πολιτικών που σήμερα ασκούνται. Αυτό θα καθορίσει και τις δυναμικές καθώς θα πηγαίνουμε στις εκλογές. Αργά τα ψέματα, είμαστε πια, έτσι δεν γυρίσει ανάποδα και είμαστε σε χρόνο προεκλογικό.
0: Γρηγόρη, η είσοδος των δύο κομμάτων, η τρίτη είσοδος όπως όλα δείχνουν του Αντώνη Σαμαρά επίσης στην προεκλογική περίοδο αυτή που θα ανακοινώσει το κόμμα του, υποχρεώνει το κυβερνών κόμμα και την κυβέρνηση να αναδιατάξει τη στρατηγική της? Ή το έχει μελετήσει αυτό, το περίμενε και επομένως θα δούμε κάποιες κινήσεις για τις οποίες ήταν έτοιμη να τις κάνει?
1: Κοιτάξτε, λίγο πολύ το μοτίβο που θα κινηθεί η κυβέρνηση είναι γνωστό και αναμενόμενο. Ποια είναι? Ότι από τη μια θα λέει ότι είμαι η μόνη, το μόνο κόμμα που έχω κυβερνητική πρόταση. Mm-hmm. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε, δεν υπάρχει τίποτε άλλο, καμία εναλλακτική, κανένας άλλος πολιτικός, χωρίς εμάς δεν υπάρχει καμία λύση, ότι δεν μπορούμε σε αυτό το περιβάλλον να παίζουμε με τη σταθερότητα. Mm-hmm. Και βεβαίως θα προσπαθήσει με ό,τι οικονομικές παροχές, δηλαδή θα ακολουθήσει μια κλασική συνταγή, την έχουμε δει πολλές φορές, και με μια έτσι σκληρή αντιπαράθεση με τα άλλα κόμματα και σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα και σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και σε σχέση ενδεχομένως και με ένα καινούριο κόμμα Σαμαρά να αυξήσει την πόλωσή του.
0: Ναι. Θέλω λίγο.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Η πόλωση,
0: παρακαλώ,
1: σε αυτό το σκηνικό με τους πολίτες αποστασιοποιημένους είναι δύσκολο να υπάρξει, όπως είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, με την έννοια ότι αυτή η πόλωση αφορά όλο ένα και μικρότερα κοινά που ακόμη κρατούν ισχυρούς δεσμούς με τα κόμματα.
0: Ναι, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα παράμετρος που βάζεις και θέλει και συζήτηση πολύ, γιατί πώς έφτασε ως εκεί. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γυρνώντας λίγο ξανά σε αυτό που συζητάμε, υπάρχουν δύο πόλοι που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Είναι δύο. Υπάρχουν οι δύο νέοι πόλοι του Τσίπρα και της Κωνσταντοπούλου που έχει ενδιαφέρον να δούμε της Καριστιανού, συγγνώμη με συγχωρείς, ναι, να δούμε πώς θα λειτουργήσουν, αν λειτουργήσουν ανταγωνιστικά και αν κυρίως οι δύο πρώτοι πόλεις στους οποίους αναφέρθηκα, Τσίπρας και Πασόκ, βρεθούν να ανταγωνίζονται, να αντιμετωπίζει το ένα το άλλο πολιτικά με πολύ σκληρούς όρους.
1: Η πόλωση είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε ένα κοινό το οποίο είναι απογοητευμένο ή παρακολουθεί από απόσταση κοινά. Ανταγωνιστεί το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ, ανταγωνίζονται. Και ανταγωνίζονται γιατί έχουν πολλούς κοινούς στόχους και οι δύο επιθυμούν την
0: ναι, γιατί στοχεύουν σε αυτό που λέμε στην προοδευτική δεξαμενή ψήφο, να το πούμε χοντρικά λοιπόν.
1: Στην ηγεμονία στον χώρο της κοινωνικής. Τρίτον, ποιος θα έχει τον πρώτο ρόλο στην επόμενη μέρα. Και τέταρτον, πέρα από το κοινό που αρδεύουν, που είναι κοινό, υπάρχει ένα άλλο κοινό που επιθυμούν να κινητοποιήσουν. Αυτό το οποίο, είπαμε, δεν ψηφίζει. Άρα είναι λογικό ότι
0: Αυτό το κοινό μπορεί να το κινητοποιήσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν φάνηκε μέχρι τώρα. Το ερώτημα μένει αν μπορεί να το κινητοποιήσει ο Τσίπρας.
1: Ως στόχος παραμένει.
0: Ο στόχος προφανώς.
1: Έχει μια μεγαλύτερη δυναμική, αλλά το ΠΑΣΟΚ έχασε μια πολύ μεγάλη περίοδο, πάνω από 1,5 χρόνο, όπου δεν υπήρχε ούτε το κόμμα της κ. Τσίπρα, ούτε το κόμμα της κ. Καριστιανού και δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την επιρροή που ήδη είχε διαμορφώσει και να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Αυτό το κενό είναι βέβαιο τώρα το φέρνει σε πολύ δυσκολότερη θέση και βεβαίως στην πολιτική οι χαμένες ευκαιρίες πληρώνονται πολύ ακριβά και νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερο τόπο να καλύψει το κενό αν μπορέσει να το καταφέρει. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας έχει μια μεγαλύτερη δυναμική διότι έχει και ένα στοιχείο που του δίνει ένα επιπλέον έτσι, επιχείρημα που αυτό αφορά την κυβερνησιμότητα και την κυβερνητική
0: Αυτό κρατούσα για το τέλος, την κυβερνησιμότητα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν θα την κάνω την ερώτηση. Πείτε το λοιπόν, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο.
1: Ναι, διότι το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο σε τρεις, εδώ μπορεί να απαντηθεί ότι ο κ. Τσίπρας και το έχει σηκώσει σε περίοδους κρίσεων, ανεξαρτήτως τις κρίσεις που έχουμε για το πώς χειριστεί κάποια πράγματα. Όμως το επιχείρημα της εμπειρίας.
0: Την εμπειρία της διακυβέρνησης την έχει, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με το γενικό περιβάλλον, αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον που μας επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση και με όρους οικονομίας αλλά και με όρους γεωπολιτικής και με όρους αναθεωρητισμού που βλέπουμε να εκδηλώνεται με τόσο σκληρό τρόπο από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Και εδώ επιτέλους να πω ότι
0: παρακαλώ,
1: δεν μπορούν τα ελληνικά κόμματα να αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό με όρους πολιτικού χρόνου. Πρέπει να τα αντιμετωπίζουν με όρους εθνικού χρόνου, δηλαδή να αντιλαμβάνουν τις απειλές πώς εκδηλώνονται και όχι απλώς να τις δικαιολογούμε έτσι με μια ευκολία ότι εντάξει έχουν προκύπτουν από εσωτερικά θέματα της γείτονας.
0: Αυτό είναι με ένα παλιό επιχείρημα που δεν ξέρω εάν
1: ένα παλιό επιχείρημα
0: ισχύει για τη συγκεκριμένη φάση της Τουρκίας. Ένα. Δεύτερον, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι έτοιμη η κυβέρνηση, δηλαδή να έχει ήδη μελετήσει τι ακριβώς κάνει η Τουρκία και πώς θα χειριστεί το από εδώ και μπρος. Δεν μπορούμε να είμαστε στην πολιτική βλέποντας και κάνοντας, ειδικά για τέτοιου είδους θέματα.
1: Ακριβώς, διότι αυτό το επιχείρημα ότι δίθεν οι εσωτερικοί πολιτικοί λόγοι καθορίζουν την πολιτική της Τουρκίας έχει αποδειχθεί ιστορικά, άρα δεν δικαιόμαστε να το παραλαμβάνουμε ότι κάθε φορά που ανοίγει ένα θέμα απλώς είναι ζήτημα χρόνου να εκδηλωθεί και να παγιωθεί είτε αφορούσαν τις γκρίζες ζώνες είτε τη γαλάζια πατρίδα που κάποτε γελάγαμε και σήμερα βλέπουμε να είναι το καινούριο δόγμα της τουρκικής πολιτικής.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Εμείς, εγώ εδώ στην εκπομπή μας ήδη το κάναμε προχθές και το προσεγγίσαμε με έναν κατεξοχήν ειδικό, τον κύριο Πετρολιάκουρα, αλλά πρέπει να έχουμε υπομονή με αυτό και κυρίως η ελληνική κυβέρνηση να προετοιμαστεί γι' αυτό, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια για ευνηδιασμούς. Γρηγόρη Τσιμογιάννη, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, γεια χαρά, καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλά.
0: Ο Γρηγόρης Τσιμογιάννης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα συζητήσουμε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με έναν έμεσο τρόπο μας αφορά. Είναι ένα μέρος της συζήτησης που έγινε και τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα. Κλείνουν η Μεγάλη Βρετανία 10 χρόνια από το Brexit. Τα συν και τα πλην. Αν υπάρχουν συν, να δούμε, πλην υπάρχουν και είναι πάρα πολλά. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σε λίγο. Θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Πειραιά, τον κύριο Χρήστο Χατζημανουήλ, να τα συζητήσουμε όλα. Για πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για βομβαρδισμού στα νότια προάστια της Βηρητού επικαλείται παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά. Καταπήγουσα έκτακτη συνεδρία σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για νέο σχέδιο εκεχηρίας. Ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη θέλει συμφωνία και αυτή θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προϋπόθεση για συμφωνία εκεχηρία στον Λίβανο, απαντάει η Τεχεράνη. Σκότωσε την 39χρονο σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα, όπου βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του. Ομολόγησε και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ η απάτη από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το ΕΡΤ News. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτάσεις σε 18 περιφέρειες της χώρας, εικονικά μισθωτήρια με κενές σελίδες και φέρονται να εισέπραταν αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι και ψίστες, αποθηκάρια και καθαρίστριες. Εντός της ημέρας παίρνουν το κατόφλι του ανακριτή 17 συλληφθέντες. Δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 60 μετανάστες και μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχώρα και στην Αγία Γαλήνη. Αυξημένα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων. Και ο καιρός ποδαρικό με καλοκαιρινές θερμοκρασίες κάνει ο Ιούνιος έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. High to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό λόγο. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Βλέπω τα μηνύματά σας. Θα περιμένω να μου τα στείλετε και τα υπόλοιπα. Ο τρόπος επικοινωνίας σας είναι μέσω της, μέσω του Viber. Πάτε στο Viber, μας αναζητάτε ως Earth News Radio και στέλνετε το μήνυμά σας. Ήδη, φίλες και φίλοι, σας έχω ανακοινώσει το θέμα και το πρόσωπο με το οποίο θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Το θέμα δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι συμπληρώνονται 10 χρόνια από αυτό το ιστορικό δημοψήφισμα του Brexit. Είναι μια δεκαετία που ούτε λίγο ούτε πολύ έχει αλλάξει το χάρτη της Ευρώπης από την μία μεριά, και από την άλλη νομίζω ότι μάλλον είναι ασφαλές συμπέρασμα, θα το δούμε στην συνέχεια με τη συζήτησή μας, ότι το Brexit λειτουργήσε ως ένας καταλύτης αστάθειας για την Μεγάλη Βρετανία. Δεν έχω καταλάβει να έχει λύσει τα εσωτερικά προβλήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Σας παραπέμπω στις αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις. Έχω την αίσθηση ότι τα μεγέθυνε. Και επίσης νομίζω ότι επί της ουσίας περνάει μια κρίση, μια βαθιά θεσμική κρίση μεταξύ όλων των άλλων, θα έλεγα. Ποιος τώρα? Η Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να δούμε, είναι έτσι, κάνω εγώ λάθος? Ας καλωσορίσω λοιπόν τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, τον κύριο Χρήστο Χατζή Εμμανουήλ. Κύριε Χατζή Εμμανουήλ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Συμφωνείτε με αυτά που λέω ως γενική διαπίστωση, θα έλεγα, γιατί τώρα θα πάμε στην πιο ουσιαστική συζήτηση.
1: Κοιτάξτε, είναι πλέον σχεδόν ομόφωνη η αντίληψη ότι το Brexit από πολλές απόψεις έχει βλάψει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος και ειδικότερα του κομματικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα το μόνο ερώτημα είναι κατά πόσον μια σαφής αν θέλετε κρίση στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο οφείλεται αποκλειστικά στο Brexit και σε αυτή την απόφαση ή σε ένα ευρύτερο πλέγμα προβλημάτων που το αντίστοιχό του, όχι όμοια φαινόμενα αλλά αντίστοιχα φαινόμενα, βλέπετε και σε άλλες χώρες και σε άλλα οικονομικά και πολιτικά συστήματα που
0: ναι, έχω την αίσθηση ότι το Brexit απλώς τα μεγέθυνε, γι' αυτό και
1: δεν θα έλεγα. Αν μου επιτρέπετε, απλώς τα μεγέθη, είναι η δική μου άποψη, ό,τι μετράει αυτή, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις τα προκάλεσε. Δηλαδή ήταν μια αχρίαστη αυτοκτονική κίνηση, αυτοκτονική υπερβολή, κίνηση που οδήγησε σε τραυματισμό της οικονομίας και τραυματισμό της πολιτικής ομαλότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και έφερε στο προσκήνιο περίεργες συμπράξεις και δυνάμεις που διαφορετικά θα είχαν κρατηθεί.
0: Ναι.
1: Συνεπώς νομίζω ότι εδώ πρόκειται όχι τόσο για επίταση άλλων ζητημάτων και τρόπο εκφρασής τους μόνο, αλλά ένα συνδυασμό. Πράγματα προκλήθηκαν από το Brexit, συνδυάστηκαν με άλλες κρίσεις αλλά και μια βαθύτερη αποδόμηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το κυβερνητικό σύστημα στην Αγγλία για να φέρουν αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Όταν λέμε δυσάρεστα, μην πιστέψουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Το γεγονός όμως είναι ότι δυσλειτουργούν, σαφέστατα δυσλειτουργούν, πάρα πολύ βασικοί θεσμοί της και ότι πέραν τούτου υπάρχει μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Και επίσης ότι σε κάθε περίπτωση η οικονομία, παρότι εξακολουθεί να είναι μια δυναμική οικονομία, πάντως κατά κανένα τρόπο δεν τα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Και επίσης ότι σε κάθε περίπτωση η οικονομία, παρότι εξακολουθεί να είναι μια δυναμική οικονομία, πάντως κατά κανένα τρόπο δεν απέδωσε αυτά που θα ανέμενε κανείς από το Ηνωμένο Βασίλειο σε δεκαετία.

0: φαντάζουμε, έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, κύριε Χατζή Εμμανουήλ. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω, τότε οι υποστηριχτές του Brexit υποσχέθηκαν αυτό που λέμε Παγκόσμια Βρετανία. Μακριά από τα άδεσμα των Βρυξελών και τα λοιπά. Έγινε αυτό? Οι δείκτες ανάπτυξης, η παραγωγικότητα, οι ξένες επενδύσεις, τα στοιχεία που έχουμε για όλες αυτές τις παραμέτρους, τι λένε?
1: Θα ξεκινήσω από το εξής. Συνήθως όταν μιλάμε για το τι συμβαίνει σε μια άλλη χώρα, θεωρούμε ότι υπάρχει μια εθνική στρατηγική. Κατά τη δική μου άποψη, εγώ, υπάρχουν διαφορετικές αποκλίνουσες και συγκρόμενες μεταξύ τους, κομματικοπολιτικές, αν θέλετε, στρατηγικές. Άρα το να θεωρούμε ότι υπήρχε κάποιο μεγάλο αγγλικό σχέδιο δεν είναι αλήθεια. Δεν υπεστήριξε η τότε ελίτ του Ηνωμένου Βασιλείου το Brexit. Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία όσων στήριξαν και ψήφισαν το Brexit ήταν άνθρωποι στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος, εν πάση περιπτώσει όχι άκρο σημαντικοί. Ήταν μεγάλες ηλικίες, ήταν περιθωριοποιημένες και εντόνως φτωχές ομάδες στη Βόρεια Αγγλία και ούτω καθεξής. Ναι, υπήρχε ένα κομμάτι της ελίτ το οποίο εξέφερασε αυτό το ρεύμα, αλλά ήταν ένα κομμάτι. Και ακόμα και αυτό δεν ήταν ενιαίο. Περιλάμβανε από τη μία μεριά ανθρώπους του κλασικού πολιτικού συστήματος, όπως ο Μπόρις Τζόνσον, ας πούμε, ή άλλοι ηγέτες. Ταυτόχρονα περιλάμβανε τον Φάραντζ που χτύπαγε από έξω το σύστημα. Άρα δεν υπάρχει καταρχήν μια ομοιογένεια, ούτε είναι αλήθεια ότι οι αγγλικές ελίτ σκέφτηκαν κάποια στιγμή στο σύνολό τους και σαν εθνική στρατηγική να φύγουν από την Ευρώπη. Το πολέμησαν και έχασαν.
0: Άρα έχασαν
1: Ακριβώς. Εδώ δείχνει ότι αυτό είναι, όπως και στην περίπτωση, ας πούμε, του Τραμπ, σε πολλές άλλες περιπτώσεις, μία απόρριψη των ελίτ από τη βάση. Ελίτ οι οποίες δεν μπορεί να παράγουν αυτά τα οποία υπόσχονται.
0: Ακριβώς. Και η επικράτηση ενός μιας λαϊκίστικης αντίληψης. Γιατί ο Φάραντς τι ακριβώς?
1: Ναι, αλλά να σας πω το εξής.
0: Είπατε, έμεινε και τους πολεμούς απ' έξω. Αλλά όμως κέρδισε το παιχνίδι.
1: Λέμε όμως λαϊκίστικο το ένα, λαϊκίστικο το άλλο. Αλλά η ύπαρξη του λαϊκισμού είναι απόδειξη της λειτουργίας του
0: συστήματος. Βέβαια.
1: Αυτό εννοώ.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής. Στο βαθμό που προφανώς ακόμα και ένα λαϊκίστικο κίνημα χρειάζεται κάποιους ανθρώπους να το εκφράζουν, άρα χρειάζεται μια ελίτ. Τα κομμάτια της ελίτ που ταυτίστηκαν με τον Brexit είχαν κάποια συγκεκριμένα συνθήματα. Θυμηθείτε τα. Να αποκτήσουμε ξανά την αυτονομία μας, έτσι. Να επανακτήσουμε δηλαδή την κυριαρχία μας που έχει μειωθεί λόγω Βρυξελών. Ένα. Δεύτερον, να μετατρέψουμε την Αγγλία, απελευθερωμένη τώρα από τα δεσμά της εσωτερικής αγοράς, σε μια Σιγκαπούρη στον Τάμεση. Δηλαδή σε μια δυναμική ανοιχτή οικονομία, η οποία θα ανταγωνίζεται, η οποία θα βρίσκεται στο μπρος σημείο, στην μπροστοφυλακή των διεθνών τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων κτλ. Από την άλλη, ο κόσμος που ψήφισε όμως, αυτό δεν το τονίζουμε συχνά, ήταν ακριβώς ο κόσμος που δεν θέλει αλλαγή, που θέλει προστασία. Ο κόσμος που ήταν εναντίον της μετανάστευσης και που ψήφισε για αυτό το λόγο.
0: Κομβικό θέμα.
1: Κομβικό θέμα. Ειδικά
0: βασικό σύνθημα, Αγγλία, το θυμόσαστε, take back control, όλο αυτό που έβαζε μέσα. Και...
1: Λοιπόν, εκεί ήταν αυτοί οι ψηφοφόροι. Άνθρωποι οι οποίοι πρώτον θεωρούν ότι αλλάζει γύρω τους η κοινωνία, η δική τους, και πάβει να είναι αυτό που ξέραν και γίνεται κάτι άλλο. Δεύτερον, και πολύ πιο άμεσο, βιωτικό. Εργάτες στη Βόρεια Αγγλία, οι οποίοι βλέπουν τις προοπτικές τους να μειώνονται. Πάλι οι βιομηχανικοί εργάτες που ψήφισαν Labour, που ψήφισαν τους εργατικούς.
0: Τους εργατικούς, ναι.
1: Αυτοί μπορεί να ψηφίζουν Brexit. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσυπογράφουν την λογική της Σιγκαπούρης στον Τάμεση. Διότι αυτοί δεν ενδιαφέρονται για ελεύθερη οικονομία. Αυτοί ενδιαφέρονται για στήριξη των εισοδημάτων τους και μείωση της μετανάστευσης. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια αντίφαση στο τι είναι το Brexit. Ναι, πράγματι, επανέκτησαν κάποιο έλεγχο στην νομοθεσία. Έλεγχο στη διεθνή θέση της χώρας μπορούν να αποκτήσουν όταν η κατάσταση της χώρας εξαρτάται πλήρως από το διεθνές εμπόριο? Προφανώς όχι. Έκοψαν λοιπόν τους δεσμούς με το βασικό εμπορικό εταίρο που είναι η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε τους έκοψαν, δεν σημαίνει ότι γίνεται εμπόριο.
0: Όχι. Άλλαξαν.
1: Ακριβό.
0: Άλλαξαν. Ναι.
1: Ναι, αλλά είναι πιο ακριβό. Είναι
0: έτσι,
1: πιο περίπλοκο. Είναι πιο ανασφαλές. Η κατάσταση κάθε μέρα για τον εμπορευόμενο είναι προβληματική. Πρέπει να γεμίζει χαρτιά και χαρτιά και χαρτιά γραφειοκρατίας για να περνάνε τα εμπορεύματα. Προκειμένου να

0: υπάρχουν σχέσεις με χώρες που βρίσκονται στην αλλιά του κόσμου. Μα είναι γνωστό ότι το διεθνές εμπόριο προσδιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη γυπνίαση. Δηλαδή είναι αναμενόμενο οι δεσμοί σου με τους γείτονές σου να είναι τρομερά πιο έντονοι από δεσμούς με χώρες στις οποίες πρέπει να μεταφέρεις πράγματα, ξέρω εγώ, για χιλιάδες χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε. Άρα ποτέ δεν ήταν η οικονομική λογική της υποκατάστασης της Ευρώπης με άλλες περιοχές, την Αγγλόσφαιρα, την Αυστραλία, ξέρω εγώ, την Ινδία, την Αμερική, βιώσιμη λύση. Δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκαταστήσει την οικονομική ζημιά. Το δεύτερο όμως είναι ότι όταν η υπόσχεση που δίνει στον ψηφοφόρο, αυτό που είπατε μόλις προηγουμένως, taking back control, να ξαναπάρουμε τον έλεγχο της μετανάστευσης, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Πολωνοί εργάτες εδώ και σας τρώνε τις δουλειές. Υπήρχαν όντως μερικά εκατομμύρια Ευρωπαίων οι οποίοι δούλευαν και ενίσχυαν την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτοί ήταν όμως άνθρωποι οι οποίοι είχαν υψηλές δεξιότητες και προσέθεταν πολύ οικονομική αξία.
1: Που αυτοί όμως πάνε.
0: Αυτοί έφυγαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Διότι ακόμα και άνθρωποι που δούλευαν, ακόμα και άνθρωποι με πολύ καλές θέσεις, έτσι, συνάδελφοι μου, πανεπιστημιακοί. Αν δεν βλέπεις την ελπίδα μπροστά και δεν βλέπεις την προοπτική ανέλυξή σου, στην πρώτη ευκαιρία, μόλις βρεις μια κατάλληλη άλλη δουλειά κάπου αλλού, θα φύγεις.
1: Α, και αυτό ακριβώς δημιούργησε κοινωνικές και λειτουργικές επιπτώσεις, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, στην αγορά εργασίας. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ας δούμε τι έγινε και με το περίφημο και πανίσχυρο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας.
0: Μα αυτό θα σας έπρεπε να σας παράδειγμα.
1: Το περίφημο NHS.
0: Έχει σήμερα το NHS. Πέραν του γεγονότος ότι για να κάνεις μια εγχείρηση για κάτι που θα έπρεπε να γίνεται σε εβδομάδες, για ένα καρκίνο, ας πούμε, κάνεις 1,5 χρόνο σε πολλές περιπτώσεις, αλλά μην μπαίνουμε στην ανεκδοτολογία, έχει ελλείψεις προσωπικού 6,5%. Γιατί? Διότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει νοσοκόμους, γιατρούς και τα λοιπά από την Ευρώπη, αξιόπιστους, προφανώς αξιόπιστους, γιατί ήταν καλά εκπαιδευμένοι και τα λοιπά, και τώρα δεν μπορεί να βρει το κατάλληλο προσωπικό. Από την άλλη πλευρά, προσέξτε το εξωφρενικό. Έγινε όλος ο αγώνας για να μειωθεί η μετανάστευση. Mm-hmm. Και ο Μπόρις Τζόνσον παρίστανε ότι θα μειώσει τη μετανάστευση σε 120.000 καθαρή μετανάστευση το χρόνο, έτσι.
1: Το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, το 2022, αν δεν κάνω λάθος, ή το 2023, δεν θυμάμαι, σε μία από δύο χρονιές, η μετανάστευση, η καθαρή μετανάστευση, δηλαδή οι μετανάστες που έρχονται, μείον όσους αποχωρούν οριστικά από τη χώρα και μετοπούν κάπου αλλού, έφτασε να είναι 900.000. Η μετανάστευση γκρος να είναι 1.200.000. Αντιλαμβάνεστε για τι νούμερα μιλάμε. Μιλάμε για αστρονομικά νούμερα, πρωτόφαντα. Βέβαια έχει αποκλιμακωθεί πέρσι και φέτος το νούμερο.
1: Αλήθεια είναι το φετινό είναι καλύτερο.
0: Αλλά η υπόσχεση που δίνω είναι ότι θα ελέγξω τα σύνορα. Και αν το μόνο που γίνεται είναι ότι αντί να ελέγξω τα σύνορα, απλώς έδιωξα Ευρωπαίους νόμιμους και επέτρεψα είτε με κάποια αμφίβολα μέσα, είτε με παράνομη μετανάστευση, να αυξηθεί αντί να μειωθεί ο καθαρός αριθμός και απλώς αντί να έχουν την Ευρώπη να έχουν την Αφρική. Αυτό οπωσδήποτε δεν ικανοποιεί τους ψηφοφόρους του Brexit ή εν πάση περιπτώσει δεν ικανοποιεί αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν ότι το Brexit σαν ιδέα ήταν σωστό, αλλά κάπως απέτυχαν ποιοι. Τα κανονικά κόμματα, τα παραδοσιακά κόμματα, να το εκφράσουν και να το υλοποιήσουν. Και αυτό προφανώς εξηγεί γιατί έχετε πλέον την έκφραση του Brexit όχι με ευγένειες και με νομικά επιχειρήματα να πάρουμε πίσω την κυριαρχία στην νομοθεσία, αλλά με πολύ άμεσα ζητήματα να σταματήσει τώρα, ξέρω εγώ, η μετανάστευση, να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής, να μειωθεί η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι άλλο ένα τεράστιο θέμα, έτσι.
1: Επίσης, γιατί γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Και γι' αυτό αυτοί στρέφονται εναντίον του συστήματος και ψηφίζουν ή τον Φάραντ ή ένα κόμμα ακόμα πιο.
1: Ο οποίος επανέρχεται δρυμύτερος, έτσι.
0: Ναι, και υπάρχει πλέον και ένα νέο ακόμα πιο ακραίο και κάθετο κόμμα, το οποίο δεν μασάει τα λόγια του και το οποίο φαίνεται να έχει τεράστια πήγηση στα social media, άρα στους νέους ανθρώπους. Και αυτό σε συνδυασμό με την εμφάνιση μιας ισχυρότατης άκρας αριστεράς, χωρίς σαφή ιδεολογικά, αν θέλετε, χαρακτηριστικά, αλλά με έναν σαφή μαζικό ριζοσπαστισμό, που και αυτό δεν μπορείτε να το πείτε τίποτα άλλο σαν μια αριστερή εκδοχή πολύ ακραίου λαϊκισμού, με τους πρασίνους, δηλαδή με το τελευταίο οικολογικό κόμμα που πλέον έχει μετατραπεί σε μια πασαρέλα, ας πούμε,
1: για
0: αντισυστημικές ιδέες.
1: Κύριε Χατζη Εμμανουήλ, νομίζω ότι τελικά το Brexit, το μετασυσμικό κύμα, στο πω λοιπόν έτσι, του Brexit, διαπέρασε όλο το πολιτικό. Τι είπατε?
0: Ωραία το λέτε, καλή είναι αυτή η...
1: Προσπαθώ να βρω τρόπους να το διατυπώσω. Λοιπόν, διαπέρασε όλο το πολιτικό φάσμα της Μεγάλης Βρετανίας, δημιούργησε δονήσεις, κλειδονισμούς, και δεν ξέρω εάν το πολιτικό σύστημα έχει βρει τις ισορροπίες του και αν αυτές οι ισορροπίες του συντονίζονται με το παρελθόν τους.
0: Ωραία, σε αυτό να σας πω δύο μόνο κουβέντες. Από τα τρία πολύ παραδοσιακά κόμματα, το ένα είναι εδώ και 100 χρόνια, πραγματικά 100 χρόνια ακριβώς, οι μηθανές, οι φιλελεύθεροι, έτσι, με τα σοσιαλδημοκράτες, οτιδήποτε, πάντως το παραδοσιακό φιλελεύθερο κόμμα είναι επί δεκαετίες απλώς μια υποσημείωση στο σύστημα. Άρα τα δύο βασικά κόμματα είναι τα αρχαία κόμματα, δηλαδή η συντηρητική, ένα από τα παλαιότερα κόμματα του κόσμου, και προφανώς το εργατικό. Βλέπετε λοιπόν να αποδυναμώνονται ριζικά, να γίνονται τοπικές εκλογές που έχουν μεγάλη σημασία, διότι οι τοπικές εκλογές, όταν τα κόμματα δεν είναι πλέον μαζικά και δεν έχουν πάρα πολλά μέλη, σου βγάζουν δημοτικούς συμβούλους, που είναι και σημαντικοί στο αγγλικό σύστημα, αλλά είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για το κόμμα. Να καταλαβαίνετε, είναι η ραχοκοκαλιά του κόμματος στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Μα αν αποδεκατίζονται οι συμβουλοί σου σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, αν χάνεις τα δημοτικά συμβούλια, ξαφνικά μένει ένα μικρό κοινοβουλευτικό κόμμα χωρίς οργανωτική δομή. Αυτό έχουν πάθει μεταξύ άλλων οι συντηρητικοί. Έχουν μείνει με λίγους βουλευτές και έχουν απολέσει άπειρους κόνσυλλους, άπειρους δημοτικούς συμβούλους.
1: Δημοτικούς συμβούλους, ναι.
0: Ωραία. Αυτό το κόμμα χαίρεται, διότι δεν έχει υποστεί ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή. Γίνονται κάθε χρόνο εκλογές στην Αγγλία για ένα κομμάτι των δήμων, άρα για το 1/5 περίπου, και φέτος, ας πούμε, πήγε, σταθεροποιήθηκε σε σχέση με πέρσι.
1: Ναι, αλλά δεν αναδιατάσσεται όμως, δηλαδή τι κάνει, συντήρηση?
0: Όχι, προσέξτε τι κάνει, παραμένει. Σου λέει είμαι μια βιώσιμη δύναμη, τουλάχιστον είμαι μια τοπική βιώσιμη δύναμη, με μια δύναμη στην Νότια Αγγλία. Okay, είσαι. Το ερώτημα είναι το εξής. Πολιτικά το σύστημα έχει μετακινηθεί. Μα πολιτικά το σύστημα έχει μετακινηθεί ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτού που αποκαλέσατε εσείς λαϊκισμό, που είναι αυτά τα αιτήματα. Δηλαδή, τι έχει κάνει το κυρίως πολιτικό σύστημα όσο ακόμα κυβερνά. Οι μεν συντηρητικοί έχουν υιοθετήσει λογικές που δεν διαφέρουν από του Φάραντζ, αλλά δεν είναι κατανοητό το γιατί ο Φάραντζ είναι λαϊκιστής και αυτή είναι, πώς να πούμε, ένα παραδοσιακό κόμμα. Επί της ουσίας, σε πολλά θέματα συγκλίνουν. Τουλάχιστον στα θέματα της μετανάστευσης. Πού είναι η απόκληση? Η απόκληση είναι στα θέματα της οικονομίας.
1: Εκεί.
0: Ωραία. Και να πούμε λοιπόν τώρα αυτό που νομίζω ότι είναι το πιο.
1: Έχετε δύο λεπτά όλο και όλα. Δεν θέλω να σας ακούσω, αλλά το λέω.
0: Κοιτάξτε τους εργατικούς.
1: Αυτούς κοιτάμε.
0: Ήταν ένα κόμμα, ήταν ένα κόμμα που κυβερνούν.
1: Ναι, ναι.
0: Με τεράστια πλειοψηφία. Ναι. Ήταν ένα κόμμα υπέρ της Ευρώπης. Δεν τολμάει να θίξει ουσιαστικά το θέμα της Ευρώπης, διότι δεν τολμάει να διαρρήξει οριστικά τις σχέσεις του με τους ψηφοφόρους του στην εργατική βιομηχανική Βόρεια Αγγλία. Αλλά την ίδια στιγμή, όπως και η συντηρητική, όπως και οποιοδήποτε σημερινό κόμμα, ανταποκρίνεται σε κάθε πίεση ψηφοφόρων για επιδόματα, βοήθειες κτλ. Και αντιμετωπίζει λοιπόν μια δημοσιονομική κρίση.
1: Να
0: εξελίσσεται και να αναπτύσσεται. Γιατί λεφτά δεν υπάρχουν.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ο ψηφοφόρος απαιτεί να καλύψει τις ανάγκες του και πρέπει να καλύψει τις ανάγκες του.
1: Και η κυβέρνηση ενδίδει, έτσι.
0: Οικονομικά.
1: Ναι.
0: Ενδίδει, μα δεν μπορεί το σύστημα, το οποίο περιέργως έχει εκδημοκρατιστεί περισσότερες φωνές, περισσότερα κόμματα, περισσότερες επιλογές για τον ψηφοφόρο, δεν επιτρέπει στο σύστημα να αυτοκυβερνηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λίγο ακραίος ο τρόπος που τον πληροθέτω, αλλά
1: το καταλαβαίνω απολύτως.
0: Ένας προϋπολογισμός που δεν βγαίνει, ο οποίος έχει μια τεράστια τρύπα που μεγαλώνει.
1: Ναι.
0: Αυτό δημιουργεί πληθωρισμό.
1: Τα δημοσιονομικά δεν επιτρέπουν. Ανάγκες, ναι.
0: Δεν καλύπτει τις ανάγκες, δημιουργεί έλλειψη χρηματοδότηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δημιουργεί κακές υποδομές στους δρόμους, διότι η προτεραιότητα είναι, ας πούμε, να δοθούν επιδόματα για θέρμανση, να συντηρηθούν επιδόματα για διάφορες κατηγορίες που τις αποτρέπουν από την εργασία κ.ο.κ. Αλλά εκεί δεν μπορείς να βάλεις χέρι, διότι αν βάλεις εσύ χέρι θα εξαφανιστείς πολιτικά. Άρα πριν ανέβει εκεί, το ότι εγώ πρέπει πρώτα απ' όλα να επιβιώσω.
1: Μάλιστα. Βάλτε ένα τίτλο σε αυτό που έχει μπροστά της η Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια χώρα που την ξέρετε πάρα πολύ καλά, έξω και
0: ακούστε,
1: πέρα.
0: Ναι. Η Μεγάλη Βρετανία έχει αναγνωρίσει πλέον, όταν λέω η Βρετανία, ο πληθυσμός. Σε μεγάλο βαθμό. Ότι ήταν λάθος το Brexit.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύσκολο. Εγώ πρόπερση ψήφισα και φέτος αναγνωρίζω ότι έκανα λάθος. Όχι ότι απεδείχθη κακός αυτός που δικεί, αλλά ότι έκανα λάθος.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει η κατάλληλη συγκυρία για να επαναρχίσουν συζητήσεις για την Ευρώπη, αλλά ακόμα και αν αύριο ξαναμπνάνε στην Ευρώπη, το βασικό πρόβλημα τους αυτή τη στιγμή είναι δημοσιονομικό. Δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις υποσχέσεις που έχουν δώσει.
1: Είναι έτσι,
0: η κοινωνία,
1: ναι.
0: Ή όσα ζητάει η κοινωνία. Συνεπώς, ακόμα και αν μπαίναν στην Ευρώπη, πώς θα κατόρθωναν να επιλύσουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχουν στον προϋπολογισμό.
1: Γιατί είναι και ένα timing για το μεταξύ τα τάτα σε σχέση με την Ευρώπη, τα διεθνοπολιτικά εννοώ, που καθόλου δεν ευνοούν τέτοιου είδους κινήσεις.
0: Λοιπόν, όμως εν τούτης μια τελευταία κουβέντα. Σε μεγάλο βαθμό τα προκάλεσε ο κύριος Στάρμερ στο θέμα, ή εν πάση περιπτώσει η ίδια η Αγγλία στο θέμα της Ουκρανίας. Έτσι, διότι αυτή ήταν η οποία σε μεγάλο βαθμό βοήθησε να πυροδοτηθούν όλες αυτές οι κρίσεις.
1: Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο πολύ ενδιαφέρον. Ναι, για το πώς κινήθηκε στην εξωτερική πολιτική η Μεγάλη Βρετανία σε αυτή την περίοδο της πολύ μεγάλης γεωπολιτικής κρίσης.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζη Εμμανουήλ. Υπόσχεσαι ότι θα κάνουμε μια άλλη φορά αυτή τη συζήτηση.
0: Και εσείς, γιατρέ, σας να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χρήστος Χατζη Εμμανουήλ, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τομέας του η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική και Νομισματική Θεσμή, ένας άνθρωπος που αυτό που λέμε Μεγάλη Βρετανία την ξέρει πάρα πολύ καλά.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Έρχονται κάτι υπέροχες φωτογραφίες Βαλτός. Είστε από το Ανατολικό Πύλιο. Να είστε καλά. Η αγαπημένη μου φίλη εκεί στη Λέσβο, Μαρία και Φραγκίσκο, την αγάπη μου και τα φιλιά μου, να έχουμε καλό μήνα. Άλλοι φίλοι, ο Γιώργος ο Σπάσος, με ένας άλλος φίλος που λέει ότι εδώ είμαστε καλέ και έχουμε πάει γύρω τριγύρω στα εξοχικά των φίλων, έστω και έτσι καλό είναι. Ό,τι κάνει κανένας και φεύγει λίγο από τη ρουτίνα του και από την καθημερινά του, η καθημερινότητά του είναι πολύ καλό. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, κυρία Σκόγκουτ. Πολύ χάρηκα που είδα το μήνυμά σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Τεχεράνη επανέλαβε σήμερα ότι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί επίτευξη εκεχηρίας στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ. Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, επικαλούμενος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεζμπολά και επιθέσεις της εναντίον των πόλεων και των πολιτών του Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εξαπέλυσαν κατέρωθεν νέες επιθέσεις, επιφέροντας ένα ακόμα πλήγμα στη συμφωνηθήσα μεταξύ τους εκεχηρία. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο, το Ισραήλ, αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε μέσω του ΕΚΣ ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Η αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αναχέτησε εχθρικούς πυράβλους και ντρόνς, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός, με το Εμμυράτο να αποδίδει τις επιθέσεις αυτές στο Ιράν. Στο μεταξύ, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα για να εξετάσει την κατάσταση, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του. Νεκρή με πολλαπλά τραύματα εντοπίστηκε 39χρονη τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν το σύζυγό της και ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αστυνομικοί κλήθηκαν στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας έπειτα από αναφορές των γειτόνων. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος σήμερα και ανοιχτά είναι τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και οι λαϊκές αγορές. Επιποδός βρίσκεται η τροχέα στις εθνικές οδούς για την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων. Από τις 4 έως τις 11 το βράδυ απαγόρευση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Απολογούνται εντός της ημέρας οι 17 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Βόρεια Ελλάδα. Η απάτη ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και όπως αποκαλύπτει σήμερα το Earth News, στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτάσεις σε 18 περιφέρειες της χώρας που γίνονταν εικονικά μισθωτήρια με κενές σελίδες και φέρονται να εισέπραταν αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι και ψίστες, αποθηκάρι και καθαρίστριες. Ενεργοποιείται εντός του Ιουνίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Δίνεται επίσης δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό και σε όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ, ενώ νομοθετείται και το πλαίσιο για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 60 μετανάστες και μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα και στην Αγία Γαλήνη.
0: Ο καιρός.
1: Με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς η επιστροφή των εκδρομέων, ο καιρός γενικά έθριος, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο στο Στέλιο Βραδέλη και το Γιώργο Πικούλα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλό καλοκαίρι και επισήμως. 1η του Ιούνιου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλή του Αγίου Πνεύματος. Να μας φωτίσει ο Θεός.
1: Αμήν.
0: Σήμερα οι άνθρωποι του Πνεύματος, όσοι έχουν να κάνουν με το Πνεύμα, δεν δουλεύουν μαζί και τα φαρμακεία και οι ηλεκτρολόγοι.
1: Άρα εμείς.
0: Εμείς εντάξει.
1: Δεν είμαστε του πνεύματος.
0: Καλά, κάποιοι πρέπει να κρατάνε και τα μπόσκα, ρε παιδί μου.
1: Φίλε, το ραδιόφωνο σφραγίσει, δεν γίνεται. Αλλά ας κάνουμε παρέα και να μας κάνετε κι εσείς.
0: Ήξερες ότι τα φαρμακεία σήμερα είναι κλειστά, επειδή έχουν το σταυρό, είναι το Αγίου Πνεύματος.
1: Φοβερό. Και πολλά μαγαζιά είναι ανοιχτά, βέβαια, έτσι.
0: Όλα τα εμπορικά μαγαζιά είναι ανοιχτά.
1: Τα φαρμακεία μόνο. Δεν έχει και εκεί πέρα, θα έχει εφημερεύοντα προφανώς.
0: Δεν θα κάνουμε λάθος για τα φαρμακεία, κάτω.
1: Λες να έχει καμιά κόμπλα.
0: Και στέλνουμε τον κόσμο άρνα. Πάντως, πολλοί κόσμος έφυγε. Εντάξει, στην Αθήνα είναι μια μαγική εικόνα. Γιατί κινείσαι άνετα, βρίσκεις να παρκάρεις στις περισσότερες περιοχές. Από αυτό καταλαβαίνεις πόσος κόσμος έφυγε. Εντάξει, το έφυγε μπορεί να πάει στα γύρω-γύρω εξοχικά τα οποία χτίστηκαν στις καλές χρυσές εποχές που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, δεκαετία 80-90, που ο κάθε αστός είχε ένιωσε την υποχρέωση να φτιάξει ένα εξοχικό.
1: Ναι.
0: Που δινόταν ωραία τότε τα δάνεια.
1: Ήταν η προηγούμενη γενιά με το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας.
0: Ναι.
1: Αυτή η γενιά η δικιά μας ήταν λίγο, της ήρθαν αρκετά ακίνητα.
0: Τα βρήκε λίγο έτοιμα και καταργέται τον ένφια και τα λοιπά. Όχι, ναι. Χείρε.
1: Ναι, έπεσε και στο κεφάλι μας ο ένφιας.
0: Και η επόμενη γενιά σου λέει, εγώ για να μαζέψω τα λεφτά να πάρω σπίτι, γιατί ακούει τώρα από τον παππού και τη γιαγιά, εμείς στην εποχή σου πήραμε το τάδε σπίτι, κάναμε και το εξοχικό. Βρέθηκε μια ευκαιρία, πήραν και κάτι άλλο, ένα μαγαζί που τον νοικιάζουν. Και έτσι υπάρχει η εξέλιξη.
1: Πολύ ζέστη έχει έξω. Οι παραλίες προφανώς έτσι είναι, γεμίζουν, γιατί η ζέστη είναι αποπνικτική.
0: Εντάξει.
1: Λογικά.
0: Λογικό. Μπαίνουμε καλοκαίρι. Εδώ έχει καλοκαίρι η Δυτική Ευρώπη, Κεντρική και Δυτική Ευρώπη. Έφτασε μέχρι 40.
1: Χαμός.
0: Με θερμοκρασίες σε ρεκόρ πραγματικά
1: είναι
0: σε πάρα πολλές περιοχές.
1: Υψηλές και θερμοκρασίες στο πολιτικό σκηνικό.
0: Καλά.
1: Πώς με είδες.
0: Εντάξει. Τέτοια γέφυρα ούτε το ωραίο αντίριο δεν πέταξε. Δηλαδή από το ένα στο άλλο.
1: 17 ευρώ τώρα, 16,80 μου τα θυμίζεις.
0: 16,80 το ωραίο αντίριο.
1: Ναι. Λοιπόν. Φεριμποτάκια από κάτω.
0: Η παντόφλα πόσο πάει.
1: Η παντόφλα 7.
0: Εντάξει, και πάλι. Και πάλι 7 ευρώ τώρα για ένα πέρασμα απέναντι δεν είναι. Είναι πολλά.
1: Να ζητώ σε ένα δεκάρικο όμως. Δεν είναι λίγο.
0: Ναι.
1: Στο πηγενέλα, βέβαια, στο πηγενέλα οφείλω να πω ισχύει το τετράωρο, αλλά δεν είναι ο άλλος που πηγαίνει.
0: Το τετράωρο είναι να κάνεις την δουλειά σου.
1: Ναι, να κάνεις τη δουλειά σου είναι 20 ευρώ στο σύνολο. Αντί για 16,80 και 16,80, ξέρω εγώ. Εντάξει. Για να είμαστε ακριβείς. Στο πολιτικό σκηνικό νομίζω ότι στο επίκεντρο. Όλος περιέργος με το Πασόκ. Ιδρύονται νέα κόμματα, έτσι γίνεται, αναμοχλεύεται όλο το σύστημα και τα λοιπά. Αλλά το Πασόκ που το οποίο εμφανίζεται στις τωρινές, τέλος πάντων, δημοσκοπήσεις, να έχει κάνει μια βουτιά.
0: Αλλού τρίτο, αλλού τέταρτο εμφανίζεται. Εντάξει, ότι το Πασόκ θα δεχόταν την πίστη.
1: Ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως wannabe, έστω και με μία ψήφο να είμαστε πρώτο κόμμα, που ήταν η θέση του, είναι λίγο κόντρα ο ρόλος αυτός. Εν τω μεταξύ βγαίνουν διάφοροι, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το Χάρη Δούκα, ο οποίος επί της ουσίας είπε ότι πρέπει να δούμε πράγματα που να ενώνουν με τα κόμματα της προοδευτικής, του προοδευτικού χώρου.
0: Φωτογραφίζοντας την Ελλάς.
1: Την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, την Ελλάς θα λέμε.
1: Και σήκωσε μεγάλο, έτσι, μεγάλη σκόνη.
0: Είναι μια κουβέντα που θα γίνει, ούτως άλλως αναμενόμενη κουβέντα.
1: Δεν είχε βγει προς άλλη κατεύθυνση και η Άννα Διαμαντοπούλου και είχε πει ότι μετά τις εκλογές είναι μια νέα κατάσταση όσον αφορά τις συνεργασίες.
0: Εντάξει. Αυτό θα είναι η συζήτηση της επόμενης ημέρας.
1: Ναι,
0: που
1: αλλά βλέπεις ότι έχουμε εντός του κόμματος τρεις, έτσι. Το ένα άνοιγμα προς τα κέντρο αριστερά, το άλλο άνοιγμα προς τα κέντρο δεξιά και το άλλο αυτόνομη πορεία, που είναι κοινή θέση, αλλά όλα συζητώνται. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα
0: και
1: εκεί.
0: Και ακόμα είμαστε στην πολύ πολύ.
1: Νικόλας Φαραντούρης, πολύ δυνατός.
0: Πολύ πολύ στην αρχή είμαστε.
1: Ναι,
0: περίμενε,
1: ναι.
0: Όταν θα αρχίσουν λίγο να σφίγγουν τα
1: από
0: τα
1: Σεπτέμβρη,
0: τώρα
1: να δείτε.
0: Τώρα έχει ακόμα δημοσκοπήσει οι οποίε είναι και πολύ πρόωρε και δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσει. Κάθε εβδομάδα τώρα θα σα γεμίσουμε με, με δημοσκοπήσει από Σεπτέμβρη.
1: Θα δούμε
0: το σύστριγκλο.
1: Πώ θα πάνε και βέβαια σε όποιου δεν αρέσουν οι δημοσκοπήσει καταγγέλουν ω φτιαχτέ κτλ. Κλασικά εικονογραφημένα. Λοιπόν, Νικόλα Φαραντούρη που λε το πρωί είχε, ήταν πολύ δυνατό. Όπου ήταν, είχε βγει σε ένα κανάλι τέλο πάντων και το ρωτάνε ότι είπε ο Χάρη Δούκα αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση κτλ. Και λέει εκείνο δεν είπε αυτό. Είπε το ακριβώς αντίθετο. Παίζουν τη δήλωση του Χάρη Δούκα επί τόπου, στο Open ήτανε, και είπε αυτό, ότι πρέπει να ανοίξουμε το διάλογο, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συμπορευτούμε, να συνεργαστούμε. Και λέει ορίστε, να το, είπε αυτό. Λέει όχι, λέει, το διαβάζετε λάθος, δεν είπε αυτό.
0: Όλοι οι πολιτικοί δεν διαβάζουν το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Το ίδιο γεγονός διαβάζεται από τον καθένα τελείως διαφορετικά.
1: Τον ελιγμόν.
0: Είναι τι ερμηνεία θα δώσεις.
1: Χαμός. Τέλος πάντων, όλα ωραία και καλά. Σκίζει βάρκα τα νερά. Είχαμε άλλη μια πολύ έτσι άσχημη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα το πρωί. Χθες το βράδυ δηλαδή, ένας 41χρονος μαχαίρος.
0: Είναι μία από τις ακόμα μία σοκαριστική υπόθεση, ειδικά όταν τα δύο ανήλικα παιδιά και του ζευγαριού κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Τέλος πάντων.
1: Και κλασικά οι γείτονες ακούγαμε, ξέρω εγώ, κάποιους καυγάδες, αλλά δεν πιστεύαμε.
0: Τι να κάνεις, θα φωνάξεις την αστυνομία, ναι, άκουσα κάποιο καυγά.
1: Άμα σε κάθε καυγά έρχεται και η αστυνομία.
0: Ήταν συνεχώς απ' έξω.
1: Βέβαια,
0: σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνεις την. Και φεύγεις, το λύνεις, τελείωσε, γιατί δεν έχει.
1: Καρανίκας για Τσίπρα Καριστιανού.
0: Είναι άστα να πάνε.
1: Ναι, Καρανίκας για Τσίπρα Καριστιανού. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον και η Ελλάς μάζεψε ό,τι ρετάλι υπάρχει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο συγκεκριμένος δεν είναι ρετάλι.
0: Ο Καρανίκας έχει γίνει κριτής των πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, χωρίς Καρανίκας, μην το αναλύσουμε. Μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι γιατί εδώ έχουμε τώρα να αναλύσουμε σοβαρά πράγματα. Με την
1: είναι νομίζω ένας από τους σοβαρούς λόγους αυτοκριτικής του Αλέξη Τσίπρα για το παρελθόν, έτσι.
0: Ποιον έφερα.
1: Λοιπόν, πάμε. Δέσποινα Σιριοπούλου.
2: Καλημέρα, καλή
0: ένα
2: ομάδα.
0: Όνομα, μια μεγάλη ιστορία.
1: Για λίγες εμφανίσεις και εκλεκτές. Έτσι.
0: Καλό καλοκαίρι σου είπαμε.
2: Όχι, δεν μου είπατε.
0: Και
1: καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Ξέρεις τώρα, 1η Ιούνιου.
1: Τι κάνεις, Δεσποινάκη, πώς
0: βάλαμε
1: είσαι?
0: Άδεια, ξέρουμε που θα πάμε.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Δεν θέλουμε να μας το πεις τώρα στον
2: αέρα. Δεν θα σας το πω και να μου τα έλεγες.
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει. Ωραία, άρα είναι όλα καλά.
0: Αλβανία, μην πας. Τώρα γίνεται λίγο κακός χαμός. Πέφτει ξύλο. Και τι γίνεται, τι με τη Ριβιέρα, τι θέλει να χτίσει ο γαμπρός του Τραμπ.
2: Κάτσε να το δούμε. Ακόμα είμαστε. Κοίταξε, υπάρχει μία προϊστορία, γιατί τη Ριβιέρα, θυμάσαι ότι θέλαμε να κάνουμε και τη Ριβιέρα στη Γάζα.
1: Ναι, εντάξει. Έχει εγκαταληφθεί αυτό.
0: Όχι, αλλά, ακόμα, αλλά εντάξει.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν κινείται. Μάλιστα, διάβαζα ένα δημοσίευμα προημερών που έλεγε ότι αυτό το ταμείο για το Συμβούλιο της Ειρήνης δεν έχει μαζέψει τίποτα.
0: Παρόλο που είχαν
2: για τη συμμετοχή και λοιπά, δεν έχει μαζέψει τίποτα.
0: Σιγά που θα μάζευε. Ναι, ήταν να είχαμε να λέγαμε.
2: Ήταν μια φαντασμαγορική τελετή τότε που υπεγράφει.
0: Και από Ευρωπαϊκή Ένωση θυμάμαι ήταν η Βουλγαρία, ήταν τότε μέσα που είχε πει το ναι.
2: Είχανε.
0: Που θα έβαζε λεφτά.
2: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Ναι, οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν πει όχι. Ήταν τώρα, αν θυμάμαι καλά, Βουλγαρία και
2: Ουγγαρία.
0: Ναι, σαν πως θα τα δώσουν και που τους θυμόμαστε.
2: Πάντως, όπως βλέπεις, και αυτό το σχέδιο προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος και να μπουν τα πράγματα προς μια θετική κατεύθυνση, μάλλον έχει λίγο εξαλειωθεί.
0: Και επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα η ίδια ατάκα του Τραμπ. Το Ιράν πραγματικά θέλει να έρθει σε μια συνθήκη, σε μια συμφωνία μαζί μας. Για κάποιο λόγο όμως δεν συμβαίνει αυτή η
2: και τώρα στην ίδια φάση
0: συμφωνία, είμαστε. Στην τελική.
2: Βέβαια, πώς γίνεται το, και αυτή η τροποποίηση, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, εν πάση περιπτώσει, που ουσιαστικά είναι να συμφωνήσουμε για να ξεκινήσουμε να συζητάμε τα ουσιαστικά ζητήματα. Έτσι.
0: Για να πάμε στην εκχυρία των 60 ημερών.
2: Ναι, βέβαια η εκχυρία τώρα είναι τύπη εκεχηρία, αφού χτυπήματα δεξιά εκατέρωθεν υπάρχουν.
0: Ναι, ήταν λίγο μετά το Πάσχα όταν ξεκίνησε η εκεχηρία.
2: 4 Απριλίου.
0: Άρα πριν από το Πάσχα.
2: Πριν από το Πάσχα. 4 ή 8. Νομίζω 8
0: ναι,
2: Απριλίου
0: ήταν. Λίγο, γιατί με το που είχε βγει το Fuel Pass και είχαμε χαρεί ότι θα πέσουν οι τιμές.
2: Ναι.
0: Αλλά μετά είχαμε αυτό εδώ πέρα που πήγαινε σαν εγκεφαλογράφημα λίγο το, η υπόθεση. Μία πάνω, μία κάτω.
2: Θύμησέ μου μετά, αφού φύγουμε από το Ιράν.
0: Για το εγκεφαλογράφημα.
2: Όχι.
0: Α, για τις γιορτές.
2: Να σου πω για τα, ότι αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα στις Ηνωμένες
0: ναι,
2: Πολιτείες.
0: Ναι, μετά και... θα πάμε σε αυτό. Οπότε, για να κλείσουμε το θέμα της Αλβανικής Ριβιέρας. Ριβιέρα, το μεταξύ, είναι η γαλλική, από εκεί το ξεκίνησε. Όλο το ξεπατικώσαμε.
1: Ριβιέρα, δεν λέμε και το ελληνικό τώρα.
0: Ριβιέρα, εμείς ξεκινήσαμε να λέμε από το Μοσχάτο, παλαιό φάλερο που κάνανε ναι. τις μοτοσούζες και μετά. Πήγαν και κάνανε πλιάτσικο διάφορες ευπαθείς ομάδες ό,τι είχε μείνει από τα Ολυμπιακά ακίνητα.
1: Μα.
0: Θεωρητικά Ριβιέρα μέχρι το Λαύριο, που άμα βρεις κομμάτι
1: Ριβιέρας,
0: που είναι 60 χιλιόμετρα από τα οποία το περπατητό είναι ελάχιστο. Ωραία, ωραία, αλλά μη αξιοποιήσιμη όπως θα έπρεπε. Ριβιέρα έχουν όλοι. Τώρα έχουν και στην Αλβανία.
2: Είναι...
0: με ένα μεγάλο ξενοδοχείο που είναι να χτιστεί.
2: Στρατηγικός επενδυτής.
0: Ο γαμπρός του.
2: Είναι εξ απορρίτων του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος.
0: Ναι, έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις.
2: Είναι επιχειρηματίας και κάνει. Βρίσκει ευκαιρίες.
0: Ωραία. Γιατί εμείς δεν χαιρόμασταν αν έκανε τώρα μια επένδυση 1,4 κάποιος. Εδώ χαιρόμαστε με μικρότερες επενδύσεις.
1: Σωστά.
0: Που δεν υλοποιούνται και στο τέλος.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Και πάμε τώρα. Λέγαμε και την εκεχηρία.
1: Αυτό η εκεχηρία εντωμεταξύ είναι φοβερό ότι πώς γίνεται να εμφανίζονται και οι δύο πλευρές να θέλουν να λήξει όλο αυτό το πράγμα και να μην λύγει.
0: Και να έχουμε χτυπήματα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Σκόρπια, αλλά.
0: Πού είχαμε τώρα.
2: Ήταν στο. Έχουμε το στο νησί Σίρικ. Εκεί. Και επίσης από την πλευρά στο Κουβέιτ χτύπησαν και το Κουβέιτ. Εικάζουν ότι είναι πλήγματα Ιρανικά.
0: Αυτό που λένε οι Ιρανοί ότι χτύπησαν μια βάση που χρησιμοποιείται από τους Αμερικάνους. Ότι
2: ακριβώς,
0: είναι αυτή στο Κουβέιτ.
2: Ακριβώς. Μετά έχουμε η ΣΕΝΚΟΜ, η κεντρική διοίκηση, είπε ότι χτύπησαν Ιρανικά ραντάρ και εγκαταστάσεις drone κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ως απάντηση σε αυτό που. Και αυτοί περιγράφουν επιθετικές Ιρανικές ενέργειες. Λοιπόν, έχουμε μία επιθετικότητα εκατέρωθεν. Έχουμε ένα συμβούλιο ασφαλείας που θα συνεδριάσει κατόπιν ετοίματος της Γαλλίας.
0: Αυτό βέβαια... όμως για τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Τις επιθέσεις.
2: Ακριβώς, γιατί.
0: Του Ισραήλ εναντίον
2: μία,
0: θέσουν...
2: μία προϋπόθεση την οποία βάζει το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει η εκεχηρία να περιλαμβάνει και τον Λίβανο.
0: Μάλιστα.
2: Σήμερα το πρωί είχαμε τον. Τον Μπέντζαμιν, τον Νετανιάχου, ο οποίος έδωσε εντολή για μεγαλύτερες επιθέσεις στα νότια της Βηρυτού. Από εκεί και πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι αντί να εξομαλύνεται η κατάσταση, μάλλον πάει προς
1: μα θυμόμαστε η ιστορία με το Ισραήλ και το Λίβανο, ότι είχαν και χειρία το Ιράν με τους Αμερικάνους και χτύπαγε το Ισραήλ το Λίβανο ανελέητα.
0: Δηλαδή, και τώρα έχουν θετική και ο ένας βαρύει τον άλλο πάλι. Δεν
1: λέω και στην αρχή, ρε παιδί μου, που έγινε γινόταν σφοδρότατα χτυπήματα.
2: Μάλιστα, υπήρξε και ένα δημοσίευμα του Άξιος που λέει ότι το Ιράν πιέζει τη Χεζμπολάχ να κλιμακώσει τις επιθέσεις για να αποκτήσει το Ιράν διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Βέβαια, όλα αυτά από το επίπεδο των δημοσιευμάτων σε επίπεδο πραγματικού χρόνου. Καλό είναι να τα ακούμε, αλλά να τα βλέπουμε λίγο από απόσταση.
0: Έχουμε μπερδέψει τον κόσμο, γιατί σε καλό δρόμο ήταν η κατάσταση στο Ουκρανία-Ρωσία. Εκεί πέρα συνεχίζεται ο πόλεμος κανονικά. Ήταν που θα το έλεγε στο 24ωρο Τραμπ. Έχουν περάσει αρκετοί μήνες. Από τον Νοέμβριο που θα τελείωνε, φτάσαμε Ιούνιο και έχουμε συνεχόμενους βομβαρδισμούς.
1: Δεν βλέπω να το παίρνει το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Τώρα στο Ιράν,
1: αφού δεν το πήρε πέρσι.
0: Λίβανο, Ισραήλ. Αυτό
1: ότι...
0: το χάρισε η άλλη κυρία Κυριακή.
1: Με τη μαγιά του και την αυτή του τώρα.
0: Κυρία Ματσάδο. Τι κάνει και ο Μαδούρο που λέγαμε.
1: Αυτό ξέρει, Δέσποινα, ότι έχουμε κάνει έκκληση ως εκπομπή για μια δίκαιη δίκη. Έχουμε κάνει μια διεθνή έκκληση. Έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία εδώ στην εκπομπή.
0: Κανένα δεν ασχολείται. Είναι καλό ή κακό ο Μαδούρο.
1: Ξέρετε που ασχολείται.
0: Ποιος?
1: Ένα συνεργάτη του Τραμπ που φόρεσε τη φόρμα του Μαδούρο.
0: Α, ο Ρούμπιο, τι, ο υπουργό εξωτερικών.
1: Μπράβο.
0: Για να
1: γεια σου, τον θυμόμουν.
0: Δηλαδή ότι ήταν αυτό. Εγώ δεν σου πω είναι καλό ή κακό ο Μαδούρο.
2: Mm-hmm.
0: Έχει μια απαγωγή ενό ηγέτη μια χώρα. Που μπαίνει μια άλλη χώρα και τον απαγάγει. Τον έχει εξαφανίσει κάπου.
1: Εντάξει.
0: Και κανένα δεν ασχολείται.
2: Δηλαδή... Βρίσκεται στις... Τώρα θα έχουμε και το...
0: Στις φιλικές αγκαλιές των Αμερικανών.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Για σκέψη.
0: Δηλαδή, το θεωρούμε κάτι φυσιολογικό, ότι μπήκε μία χώρα σε κάποια άλλη. Απήγαγε τον ηγέτη της, με το έτσι θέλω, γιατί δεν μου έκανες εσύ. Εγώ δεν σου λέω το καλός κακός. Το καλός κακός το κρίνει. Δηλαδή και στους Αμερικάνους, αν ρωτήσεις, είναι καλός ο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι λένε ότι είναι κακός. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι κακός ο Τραμπ, σύμφωνα με τους Αμερικανούς.
2: Θεσμικά όμως έχει
0: πάει
2: κάποιος
0: να τον απαγάγει. Ναι. Και το έχουμε ξεχάσει. Για πες τώρα τι σε δυσκολίες, γιατί έχουμε τα 250 χρόνια που συμπληρώνεται.
2: Βέβαια. Και έχουμε και εκδηλώσεις και έχουμε.
0: MMA, θα στήσουμε συναυλίες, θα κάνουμε. Πανικός.
2: Βέβαια υπάρχουν και κάποιες ακυρώσεις, διότι.
0: Ποια ακύρωση να μπουν στη λίστα πρόγραμμα, πες.
2: Πέντε άτομα έχουν. Πέντε.
0: Άμα είναι τώρα καμιά Taylor Swift μέσα.
2: Όχι,
0: και
2: δεν είναι.
0: Αυτή καν δεν την καλέσαμε. Όχι, δεν τη βλέπουμε καν την Taylor Swift.
2: Ο τελευταίος τραγουδιστής.
1: Κανένα ρέμο κάνει αυτό.
2: Ο Μπρετ Μάικλ. Τον οποίο...
0: Ποιος Μπρετ Μάικλς, εντάξει.
2: Δεν το ξέρω, παιδιά.
0: Ας στείλουμε την Κατερίνα Λιόλιου με τον νοικιάστη και εκεί πέρα να γίνει ο κακός χαμός στο Λευκό τον Νίκο. Δηλαδή τώρα τι τραγουδίσει ο Μπρετ Μάικλ.
2: Λοιπόν.
0: Μα είδες, τον ήξερες.
2: Όχι. Δεν τον ήξερα.
1: Καλά, σαν να μην έγινε ακύρωση είναι αυτό.
0: Λέει, άλλος... ναι, εντάξει.
2: Ξέρω αυτόν που θα μείνει. No. Έναν από τους οποίους θα μείνουν στις εκδηλώσεις. Ο Μίλι Βανίλη. Θυμάστε.
0: Μίλι Βανίλη.
2: Ναι.
1: Τραγουδάνε. Μίλι Βανίλη.
0: Αυτή πρέπει να είναι 100 χρονών. Ναι. Ναι.
1: Έλα ρε.
0: Δηλαδή, αν ζούσαν τα αδέρφια, πώς το λέγανε με την κιθάρα το δίδυμο.
1: Η κατσάμπα.
0: Η κατσάμπα. Θα ήταν συνομίλη και με τους Μίλι Βανίλη.
1: Να σου πω, τι τραγούδι έχουν πει οι Μίλι Βανίλη.
0: Ένα, ήταν που ήταν κλεμμένο. Γι' αυτό το η Μίλι Βανίλη, γι' αυτό ακυρώθηκαν. Γιατί. Ουσιαστικά τραγουδούσε άλλος.
2: Ακόμα λίθα, έχουν παραμείνει στη λίστα αυτών που θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις.
0: Μίλι Βανίλη διαλύθηκαν. Ήταν γερμανικό γκρουπ με έγχρωμους τραγουδιστές. Οι Μίλι Βανίλη.
2: Όλα αυτά.
0: Οι οποίοι τραγουδούσαν σαν εγκαστρίμι. Δηλαδή άλλος τραγουδούσε από πίσω playback και αυτοί ανοιγοποιούσαν.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Και γι' αυτό ακυρώθηκαν οι Μίλι
1: Βανίλη. Έχει φοβερές γενικές γνώσεις να ξέρει.
0: Κάτσε να πω τώρα και στο φίλο μου τον Google να δει. Η Μίλι Βανίλη. Τι λέτε.
1: Από το Μίλι θα στο βγάλει. Ούτε καν δεν θα βάλει Βανίλη.
0: Ναι, με το play Μίλι Βανίλη.
1: Νάτι. Α, είναι
0: το συγκρότημα
1: είναι...
0: με τους μαϊμού τραγουδιστές που βραβεύτηκαν με Grammy, αλλά ανοιγόκλειναν το στόμα τους.
1: Έλα ρε φίλε. Α, αυτός ήταν που είχε κάτι πράσινα μάτια.
0: Ναι,
1: τι λες ρε.
0: Ναι, τα πράσινα μάτια σου μείνανε.
1: Είναι.
0: Ο Φαμπ Μόρβαν και ο Ρομ Πιλάτους.
1: Όταν είναι ρε παιδί μου μιγάς και έχει πράσινα μάτια, έχει μια αναβάθμιση. Έτσι είναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που στο θεσμό τον Grammy αφαιρέθηκε βραβείο από καλλιτέχνη που είχε κερδίσει προηγουμένως, γιατί ήταν όλο μαϊμού. Δηλαδή, άλλος τραγουδούσε, άλλος χόρευε μπροστά. Δεν υπήρχε.
1: Ωραίο. Ωραίο.
0: Αυτοί θα τραγουδήσουνε. Εντάξει, μια χαρά θα πάει.
1: Πόσο χρονών είναι
2: η Μίλι Βανίλη? Στις 26 Ιουνίου, παιδιά.
1: Ωραία. Πόσο χρονών είναι η Μίλι Βανίλη?
0: Εντάξει, Μίλι Βανίλη ήταν τέλη δεκαετία του 80.
1: Πόσο χρονών είναι ο Μίλι και πόσο χρονών είναι ο Βανίλη?
0: Ο Βανίλη, ναι.
2: Έχουν, λοιπόν.
1: Τραμπ πάντως δεν είναι και περιποί και τιμή τώρα. Έπρεπε να φέρει κάτι πιο.
0: Μα ξέρεις που έκανε μπαμ, ότι αυτή. Όλο το τραγούδι ήταν σε άπτεστα αγγλικά. Ενώ όταν τους ζητούσαν συνεντεύξεις, μιλούσαν αγγλικά σαν τον Νίκο τον Βαμβακούλα. You, foul, me, too. Και τα λοιπά. Και λέει, δεν μπορεί αυτή να τραγουδάει.
1: Βλέπεις τώρα 21 Φεβρουαρίου του 90. Ως πρωτοεμφανιζόμενη. Άρα μιλάμε για.
0: Όχι, βραβεύτηκα με τον Grammy το 90.
1: Ναι, ως πρωτοεμφανιζόμενη.
0: Σε ζωντανή εμφάνιση αποκαλύφθηκε ότι οι καλλιτέχνες απλά ανοιγόκλειναν το στόμα τους.
1: Με Grammy πρωτοεμφανιζόμενου. Άρα μιλάμε για 36 χρόνια τουλάχιστον.
0: 88-89 είχαν εμφανιστεί.
2: Τους βγάλατε off τους.
1: 40 χρόνια.
0: Δεν υπήρχαν οι Μίλι Βανίλη. Δηλαδή είναι το ό,τι πιο cult, ό,τι πιο. Τι α πούμε.
2: Vanilla Ice.
0: Vanilla Ice ήταν ο πρώτος λευκός ράπερ. Ο Vanilla Ice.
2: 26 Ιουνίου.
0: Εκεί δεν παίρνει το Πασχάλι και αυτή η συνομήλικη είναι.
1: Έχει κλείσει τα παπάκια.
0: Ποιο ήταν ο μεγάλο αντίπαλο του Vanilla Ice? Έλα, εσύ που είσαι τώρα και Αμερικανό φερμένο.
1: Ποιο?
0: Ο MC Hammer.
1: Ωραία.
0: Έλα, εσύ δεν τίποτα θυμόσαστε.
1: Εγώ είμαι πολύ μικρό παιδί, δεν θυμάμαι όλα αυτά.
0: Ήταν η μεγάλη κόντρα, ο λευκό ράπερ με τον μαύρο. Ναι. Ο Vanilla Ice εντωμεταξύ ένα τραγούδι έβγαλε.
2: Μόνο το
1: Ωραία.
0: Vanilla Ice Baby. Και σε ποια ταινία εμφανίστηκε?
1: Quiz.
0: Στο Zoolander. Ούτε αυτό το ξέρεις.
1: Στο Zoolander. Λοιπόν, έχουμε κάτι
0: δεν
1: άλλο.
0: Οι γνώσεις πρέπει.
1: Κλείνουμε
0: θα
1: μουσικά.
0: Θα γίνεται ένα τεστ γνώσεων. Όχι, άλλα θέματα. Στο Παρίσι τι έγινε μετά την κατάκτηση?
2: 890 άτομα συνελήφθησαν.
0: Έχουμε ένα νεκρό, 890 συλλήψεις και πλιάτσικο εκατομμυρίων. Πραγματικά η αστυνομία πιάστηκε αδιάβαση.
1: Με συγχωρείτε, εμείς έχουμε πάρει ευρωπαϊκά, κάνουμε δείγμα. Δεν κάνουμε αυτό.
0: Αυτή είναι καφρίλ.
1: Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Καφριλή και απίστευτο.
1: Αυτή τώρα γιατί έχει προκληθεί ρε Δέσποινα. Τι από μεθύσια και τέτοια λέει.
0: Τι μεθύσια. Μπαίνανε μέσα και τα κάνανε. Πέραν ό,τι προλάβαιναν. Πλατσικολόγοι, κάψαν αυτοκίνητα, καταστρέψανε.
1: Τέλος πάντων.
0: Απίστευτες καταστροφές γίνανε στο Παρίσι.
2: Ήταν πολύ μεγάλες οι καταστροφές.
0: Για το Σάββατο, χθες που ήρθε η αποστολή της Παρί και.
2: Εκεί ήταν πολύ πανηγυρικό το
0: κλίμα. Εκεί ήταν
2: πανηγυρικό. Πανηγυρικό το κλίμα.
0: Αλλά η αστυνομία πιάστηκε πραγματικά αδιάβαστη στο θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Το θέμα είναι. Ουσιαστικά να λειτουργεί προληπτικά το όλο, η όλη επιχείρηση και όχι εκ των υστέρων. Αυτό βγαίνει από όλη την ιστορία.
1: Σωστά είναι, αλλά περιμένεις τώρα και από τα πανηγύρια τώρα.
2: Όχι, δεν τον είδα.
0: Κοίτα, είχε ένα παράδοξο ότι η Άρσεναλ έχασε ένα τίτλο χωρίς να χάσει ποτέ αγώνα. Δεν έχασε αίτητη. Από την άλλη, θα ήταν ντροπή για το ποδόσφαιρο να το έχει κερδίσει η Arsenal.
2: Εσείς οι ποδοσφαιρόφιλοι και που τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
1: Όπως λέει και ο γιος μου, κέρδισε το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει, τώρα άλλο θα ήταν.
2: Η Επαύριον.
1: Εντάξει. Προχωράμε. Κέρδισε το ποδόσφαιρο, πάμε για νέες νίκες του ποδοσφαίρου.
0: Ξέρεις ότι η Δέσποινα είναι. Μοιράζεται με την Αλεβίζου τις ίδιες οπαδικές.
1: Τι πάνε, καρά.
0: Και Τετάρτη που ξεκινάει το Ολυμπιακό
2: Σταθμό.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα δούμε πώς θα πάνε και τελικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα μας. Ήταν η Δέσποινα Σιροπούλη, καλή συνάδελφος στα διεθνή. Και πάμε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές ενέργειας και για τον Ιούνιο παρά την συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της. Χτυπήματα ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Εντολή Νετανιάχου για βομβαρδισμού στα νότια προάστια της Βηρυτού. Επικαλείται παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας. Νέο μήνυμα της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εγκεχηρίας, προειδοποίησε ο Ιρανός επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας Καλιμπάφ. Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα, όπου βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του. Ομολόγησε και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Απολογούνται εντός της ημέρας οι 17 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ στην Βόρεια Ελλάδα. Ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ η απάτη. Όπως αποκαλύπτει σήμερα το ΕΡΤ News, στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτάσεις σε 18 περιφέρειες της χώρας με εικονικά μισθωτήρια, με κενές σελίδες και φέρονται να εισέπραταν αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι και ψίστες, αποθηκάριοι και καθαρίστριες. Δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης συνολικά διασώθηκαν 83 μετανάστες και μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα και στην Αγία Γαλήνη. Αυξημένα τα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων. Ποδαρικό με καλοκαιρινές θερμοκρασίες κάνει ο Ιούνιος. Έως 30 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 31 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: 36 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάνω το έρθιν στο Radio 105,8 και εκπομπή. Έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα.
1: Και Στέλιο Βραδέλη.
0: Και εδώ πέρα τιμούμε το Άγιο Πνεύμα και οι δύο. Νίκος Ασκλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων. Βασιλική Κολτσίδα
1: στην παραγωγάρα της εκπομπής.
0: Ήρα Παρανίδου στα τραγούδια, κανένας δεν λείπει. Και αυτή τη μέρα πολλές καλησπέρες στο Βασίλη, στο φίλο μας τον Πέτρο τον Φουαγκράκη στην όμορφη την Κρήτη. Στέλνετε γενικώ τα μηνύματά σας, τις ευχές σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε να μοιραστούμε. Θα βρούμε και μίλη βανίλη, θα παίξουμε αύριο μεθαύριο όταν θα πλησιάζουν και οι εορταστικές εκδηλώσεις.
1: Κλασικά εικονογραφημένα, η επιστροφή των Αθηναίων σήμερα από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ένας είναι στο πόστο του στάνταρ. Μιλάμε για ένα όνομα, μια ιστορία.
0: Ο άνθρωπος συνώνυμο της εξόδου.
1: Έτσι, και της εισόδου. Ηλίας Κούκος, έλα Ηλία.
2: Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Καλό μήνα, χρόνια πολλά.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, όλα μαζί τα ωραία.
2: Είναι ωραίες αυτές οι Δευτέρες που το σκεφτόμουν το πρωί. Ήτανε καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Είδες.
2: Να πιάσει μία από αυτές τις ευχές, καλά θα είναι.
0: Έφυγε αρκετός κόσμος τελικά. Σπαστά, αλλά.
2: Τα στοιχεία είναι 230, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και από τα δύο διόδια 238.000, λίγο περισσότερο από 238.000 οχήματα έφυγαν.
0: Ναι.
2: Από διόδια Ελευσίνας και Αθηνών. Βέβαια περισσότερα από τα διόδια της Ελευσίνας. Προς το παρόν να σημειώσουμε ότι δεν παρατηρείται κάποιο πρόβλημα εδώ. Εντάξει, αυξάνεται η ροή, πυκνώνει για την ακρίβεια.
0: Μετά τις 4-5 από την εμπειρία σου, έτσι θα πάει.
2: Ναι, σίγουρα θα έχουμε κίνηση από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά. Τώρα να σας πω ότι επειδή δεν είναι αργία για όλους, επειδή έχουμε τις εξετάσεις στα σχολεία, αυτοί οι δύο παράγοντες σίγουρα περιορίζουν την ευχέρεια ώστε κάποιος να πάει να εκδράμει, να πάει μια εκδρομή. Από την άλλη βλέπω και στο ρεύμα εξόδου κινησούλα. Κάποιοι πήγαν σήμερα τη βόλτα τους και καλά κάνουν.
1: Ημερήσια.
0: Έχει ωραίο καιρό, πας να κάνεις τώρα μπάνιο σε μια από τις σκοτεινές παραλίες, μια χαρά.
2: Ένα καφέ στην Κορινθία και πιο πέρα, αλλά μιλάω για την Κορινθία. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι από τις 4 το απόγευμα έως 11 το βράδυ έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία στο φορτηγόν. Η Υδροχέα είναι στο εθνικό οδικό δίκτυο, ελέγχει, εποπτεύει, επιτηρεί και κυρίως διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως ξέρετε, όταν επικοινωνούμε τέτοιες περιόδους με εξόδους, αυτό που μας λένε και μας ζητούν να μεταφέρουμε είναι να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε καλή κατάσταση εμείς, μην πάμε τώρα και πλακωθούμε στις μπύρες.
0: Ναι, και μετά το πάρουμε για επιστροφή, μπύρες σούζα και έχουμε.
2: Εντάξει, ναι. Κάνουμε μια σιέστα και με αργότερα. Οπότε όποιος βιάζεται πάει αργά.
0: Εντάξει, ευκαιρία για μια ξεκούραση. Τώρα ή θα πας σε ένα εξοχικό ενός φίλου, σε κάποιον που σ' άφησε ο παππούς ο μπαμπάς και άμα όταν παλιά χτιζόταν τα εξωγικά. Όταν έχει ωραίο καιρό θα το εκμεταλλευτείς. Αν πας να ρίξεις μια βουτιά ή έστω να πιεις ένα καφέ σε ένα άλλο μέρος πέρα από την γειτονιά σου. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όλοι αυτοί πήγαν για διακοπές, γιατί το νούμερο μπορεί να είναι μεγάλο, αλλά είπαμε ότι είναι και σπαστό. Έφυγε ένα άλλο Παρασκευή, άλλο Σάββατο, άλλο Κυριακή. Δεν είναι ότι.
2: Δεν μπορούμε να το επιμερίσουμε με τόσο μεγάλη ακρίβεια. Εντάξει, ακόμα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω σε κάποια χρόνια με το AI τι θα γίνει, αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε νομίζω.
0: Και όπως λέγανε και παλιοί η Ηλία, η φτώχεια θέλει καλοπέραση.
2: Σωστό.
0: Έτσι. Το να πα να πιει και ένα καφεδάκι.
1: Αυτό που το πα.
0: Μάλιστα.
2: Άντε.
0: Καλή δουλειά.
1: Τα απόγευμα πιο πολύ, έτσι θα πυκνώσει το πράγμα.
0: Προσοχή. Τώρα είχε και αυτό το δυστύχημα στην Πάτρα. Με λείψει πάρα πολύ. Ο πατέρας με το γιο ψάχνουν να βρουν τις απαντήσεις από τι μπορεί να χάσανε τον έλεγχο. Αλλά έχει ως τελικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς τώρα μια οικογένεια να θρυνεί πατέρα γιος αυτό το δυστύχημα. Πολύ προσοχή, παιδιά. Δεν χρειάζεται. Καλύτερα έλα αργά. Παρά να έχεις τέτοιο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Ηλία.
0: Από τον Ηλία, Ηλίας Κούκος.
1: Πάμε σε ένα φοβερό νησάκι.
0: Πάμε σε ένα Πολύ ωραίο νησί, το οποίο εδώ και μερικά χρόνια ήταν και στο επίκεντρο μιας πρωτοποριακής έρευνας, η μετατροπή του σιγά σιγά σε πράσινο νησί, και δεν εννοούμε μόνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και το να υπάρχουν και τα αυτοκίνητα που δεν μολύνουν γιατί είναι ηλεκτρικά. Αστυπάλαια.
1: Τα Αστυπάλαια, τι ωραιότερο είναι ένα νησί να μας να απασχολεί την επικαιρότητα για θετικούς λόγους, έτσι, ως επιτοπλίστων.
0: Καλό μεσημέρι στον δήμαρχο της Αστυπάλαιας, τον κύριο Νίκο Κομινέα. Τι κάνετε?
3: Γεια σας κύριε Βραδέλη, κύριε Πίκουλα, να είστε καλά από την Αστυπάλαια, ωραία μέρα, γλυκιά, χωρίς αέρα καθόλου.
1: Κόσμο έχει προφανώς.
3: Κόσμο έχει το νησί, ναι. Ευτυχώς η περίοδος αυτή, η δικιά μας φετινή που ξεκίνησε από το Πάσχα και συνεχίζεται μέχρι τώρα, έχει μια διαρκή αύξηση του πληθυσμού, του τουριστικού πληθυσμού που έρχεται εδώ. Αν και εμείς έχουμε επισκέπτες και φίλους, οι οποίοι πολλοί από αυτούς έρχονται και κάθε χρόνο επισκέπτονται το νησί μας, το έχουν κάνει σαν τον τόπο των διακοπών τους, πώς πηγαίναμε παλιά στα χωριά μας, ας πούμε, και πηγαίναμε.
0: Αυτό όσοι έχουν έρθει Αστυπάλαια, αυτό μεταφέρουν, ότι μία φορά να πας στην Αστυπάλαια, θες πάντοτε να γυρίζεις στην Αστυπάλαια.
3: Αυτό είναι ο μεγάλος πλούτος του νησιού που οφείλεται στους κατοίκους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι, δημιουργούν σχέσεις με τους επισκέπτες που έρχονται εδώ και συνεπώς είναι το καλύτερο κλίμα για να έχεις και επαναλαμβανόμενους τουρίστες μαζί με τους νέους επισκέπτες που έρχονται κάθε φορά, και έτσι ουσιαστικά και αυξάνει ο πληθυσμός το καλοκαίρι, όχι ραγδαία, λελογισμένα, με σωστά βήματα, χωρίς να γίνονται υπερβολικά κτίρια στο νησί. Εμείς ξέρετε ότι έχουμε ένα τουρισμό που βασίζεται στα μικρά καταλήματα, μικρής τάξης, για τους καταλήματα 5, 10, 15 στούντιο, τα οποία μοιάζουν με τις γειτονιές, έχουν αναπαράξει το μοντέλο του οικισμού, του παραδοσιακού οικισμού του κάστρου, και συνεπώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εκτιμούν, αγαπάνε τη φύση, έχουν μια μεγάλη οικολογική συνείδηση, και γι' αυτό ακριβώς και το λόγο, και όπως και είπατε προηγουμένως, με τα προγράμματα τα οποία έχουν γίνει και γίνονται στην Αστυπάλαια, τη φύση, έχουν μια μεγάλη οικολογική συνείδηση, και γι' αυτό ακριβώς και το λόγο, και όπως και είπατε προηγουμένως, με τα προγράμματα τα οποία έχουν γίνει και γίνονται στην Αστυπάλαια, γι' αυτό είμαστε και διαρκώς στο προσκήνιο. Έρχονται εδώ πέρα

0: θα είναι και τα επόμενα χρόνια, γιατί πια έχουν δρομολογηθεί τέτοιες δράσεις οι οποίες πηγαίνουν, προχωρούν σε αυτό το στόχο.
1: Τώρα όσον αφορά το ποσοστό των αυτοκινήτων που είναι αμιγώς ηλεκτρικά, γιατί όταν το ξεκίνησε το πρόγραμμα η Αστυπάλια, να φέρετε, ας πούμε, θυμάμαι τι ήταν τα περιπολικά, τα αυτοκίνητα του Δήμου, ήταν κάτι πρωτοπόρο, δηλαδή ακούστηκε και περίεργα πώς θα κινούνται όλα αυτά. Σε τι ποσοστό πλέον είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Αστυπάλαια?
0: Και όλα τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν πουληθεί στην Αστυπάλαια σε ποσοστό 99% είναι ηλεκτρικά οχήματα, τόσο από τους ντόπιους κατοίκους που έχουν αγοραστεί, όσο και από τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.
1: Και αν είναι τόσο υψηλό το ποσοστό, δηλαδή, άμα θα πάρει κανένα ντίζελ, καμιά βενζίνη, σε λίγο δεν θα υπάρχουν βενζινάδικα στην Αστυπάλεια, έτσι πώς πάει.
0: Κοιτάξτε, πάντα ούτως ή άλλως όσοι θα έρθουν και όσοι έρχονται εδώ, γιατί έχουμε μια πληθώρα αγροτικών βάντς, θα πούμε, και pick-up, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τεχνολογία ούτως ή άλλως για να έχουν χρήση ηλεκτροκίνησης. Και επειδή υπάρχει τέτοια πληθώρα οχημάτων, όπως υπάρχουν και αγροτικά εργαλεία, όπως υπάρχουν βεβαίως και τα οχήματα των επισκεπτών και μια σειρά ακόμα οχημάτων, αυτό είναι δεδομένο ότι τα βενζινάδικα θα υπάρχουν, αλλά και αυτά μετασχηματίζονται, δημιουργούν, βάζουν φορτιστές τους, ώστε και ταχυφορτιστές τους, ώστε να φορτίσουν τα αυτοκίνητα για να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Ο Δήμος ούτως ή άλλως έχει βάλει ένα σύστημα, ένα δίκτυο ηλεκτροφορτιστών. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε αστική συγκοινωνία εμείς με ηλεκτρικά βανάκια. Είναι μια καταπληκτική συγκοινωνία, η οποία δουλεύει όλα τα προηγούμενα χρόνια με τεράστια επιτυχία, η οποία οφείλεται στο ότι και κατεβάζει μια εφαρμογή στο κινητό και μπορείς να καλέσεις ένα ηλεκτρικό, όχι ένα ηλεκτρικό βανάκι, να σε παραλάβει από ένα σημείο και να σε πάρει σε ένα άλλο. Το ίδιο κάνουν.
1: Αν είμαι application, εγώ νόμιζα ότι ήταν σε συγκεκριμένες τάσεις. Πας και καλείς και λες είμαι εδώ πέρα. Ωραίο.
0: Το φιξάρεις την ώρα που θα σε πάρει το βανάκι, το ίδιο κάνει ο κάθε ένας χρήστης. Και από εκεί και πέρα γίνεται ο σχεδιασμός των δρομολογίων, διαφορετικών δρομολογίων κάθε φορά.
1: Οι ταξιτζίδες δεν αντέδρασαν σε αυτό?
0: Οι ταξιτζίδες είναι τις ευτυχισμένοι, πρέπει να σας πω, γιατί και αυτοί έχουν δουλειά, επειδή ακριβώς η συζήτηση είναι μεγάλη όσον αφορά τη μετακίνηση, αλλά και επειδή έχουν πάρει και ηλεκτρικά ταξί. Και μόνο το όφελος που είχαν από την κατανάλωση του πετρελαίου που ήθελαν χαρακτηριστικά η ταξιτζού, ας πούμε, του νησιού Κική, μία από τα ταξί που έχουμε, ένα από τα δύο ταξί.
1: Δύο ταξί έχει η Αστυπάλεια.
0: Δύο ταξί έχει η Αστυπάλεια, ναι.
1: Ωραία. Η Κική πόσο καιρό κάνει το επάγγελμα?
0: Η Κική κάνει το επάγγελμα 20 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Όταν η Κική λοιπόν στην αρχή αντιδρούσε και έλεγε, ας πούμε, Δημάρχη, τι είναι αυτά που κάνεις, θα μας καταστρέψει, θα μας κάνει, θα μας δάνει. Λοιπόν, κάποια στιγμή η Κική αμέσως τον επόμενο χρόνο αγοράζει ένα ηλεκτρικό ταξί, το οποίο το βάζει η κυκλοφορία. Και έρχεται και μαγκαλιάζει και με φυλάει μέσω χθε, Δημάρχε μου, μέσω χθε. Γιατί δεν Κική έδωσα? Διότι μου λέει, ήθελα εγώ 100 ευρώ την ημέρα πετρέλαιο και τώρα θέλω 15 με 18 ευρώ.
1: Ο Έλλον Μάσκ και χωρίς να στη φάλε θα τρελαθεί. Δηλαδή
0: όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες αυτές που έχουν δημιουργηθεί στο νησί φέρνουν ανθρώπους κοντά οι οποίοι αγκαλιάζουν την τεχνολογία. Όταν η τεχνολογία μπαίνει στην υπηρεσία του ανθρώπου και βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων και φροντίζει να εξαλείψει τα δυσμενή αποτελέσματα που υπάρχουν από την παραμονή ενός ανθρώπου, των ανθρώπων σε ένα μέρος, γιατί αυτό γίνεται εδώ. Ο σκοπός μας είναι πως όλες οι υποδομές του νησιού θα αποκτήσουν ένα τέτοιο χαρακτήρα, ώστε να είναι πραγματικά βιώσιμο το νησί σε όλα τα επίπεδα, στην κυριολεξία σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε τη μελέτη για το βιολογικό καθαρισμό, για την επανάχρηση του νερού για αρδευτικούς σκοπούς, να μην απορρίπτεται στη θάλασσα δηλαδή, άρα να χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς. Ήδη βελτιώνουμε κάθε χρόνο το νερό που παρέχουμε στο δίκτυο, με σκοπό φέτος να έχουμε πραγματικά μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του άλλου, να έχουμε ένα πραγματικά πολύ καλό νερό το οποίο θα διαθέτουμε στην κατανάλωση. Ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο μαζί με κάποια άλλα νησιά, μικρά νησιά του Αιγαίου, για το zero waste, να έχουμε μηδενικό υπόλοιμα με πλήρη ανακύκλωση των τροφών και κομποστοποίηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όταν όλες αυτές οι δράσεις γίνονται αυτή τη στιγμή και θα ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια, θα δώσουν ένα στίγμα ότι πραγματικά ένα νησί μπορεί να είναι βιώσιμο και κατά επέκταση ο πλανήτης μπορεί να είναι βιώσιμος, εάν χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία με τέτοιους τρόπους, ώστε να εξαλείψουμε τα αρνητικά αποτελέσματα από την ζωή των ανθρώπων. Γιατί εμείς δημιουργούμε το πρόβλημα στον πλανήτη και κανένας άλλος. Και βεβαίως.
1: Νορμάλ, πώς στην μη τουριστική περίοδο, πόσους κόσμους μένει μόνιμα στο νησί?
0: Είμαστε 1.400 κάτοικοι το χειμώνα και το καλοκαίρι γινόμαστε 7.500 αυξανόμενοι από την περίοδο του Πάσχα και μετά.
1: Υπάρχει κόσμος που έχει αρχίσει να μένει μόνιμα, γιατί πλέον το νησί αρχίζει...
2: Πιο μεγάλες περιόδους του νησί.
1: Ναι, εξασφαλίζει πολύ περισσότερες πλέον ανέσεις ώστε να μπορείς να μένεις.

0: πέρα.
1: Σωστά. Γίνεται ήδη αυτό το πράγμα και μάλιστα ξεκίνησε και από την περίοδο του κορονοϊού, όπου σε εμάς εδώ πέρα δεν πίνει
0: τίποτα. Κάμια και τηλεργασία κάποιοι και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Και αυτό επεκτάθηκε επειδή ακριβώς και έχουμε και εξελιγμένα συστήματα και 5G και λοιπά στο νησί. Αυτό έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις διαμονής επί τουλάχιστον εξάμηνο. Γι' αυτό και όσοι κάτοικοι πια με διαμονή, ας το πούμε έτσι, παραμονή όλο το χρόνο, έρχονται και κάθονται περίπου 6 μήνες εδώ και έχουν αγοράσει σπίτια τα παλιότερα χρόνια, έρχονται και δουλεύουν εδώ από την ασφάλεια και ζουν εδώ. Όπως επίσης αυτό έχει βοηθήσει και τους digital nomads σε ένα μεγάλο βαθμό. Διότι χρειάζεται να έχεις φέρει όχημα μαζί σου. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και διαμοιρασμό οχημάτων, έχουμε car sharing. Μπορείς να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο, δηλαδή για κάποιες ώρες να το αφήσεις σε ένα άλλο σημείο και να το πάρει κάποιος.
2: Και ποδήλατα ηλεκτρικά και τα λοιπά.
1: Και τα σκούτερς ηλεκτρικά.
0: Με τακτοπλοϊκά πώς θα πάτε με τις.
1: Πρέπει να τελειώσω και αυτό που λέει ο προηγούμενος, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται και πάμε για διασύνδεση του νέου υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα φωτοβολταϊκό και μπαταρία. Το ρεύμα δηλαδή του φωτοβολταϊκού δεν πηγαίνει κατευθείαν στην κατανάλωση, αλλά περνάει μέσα από τις μπαταρίες και αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται όσο υπάρχει ανάγκη.
2: Αυτό είναι αυτό σπουδαίο. Αφού βρήκατε τρόπο να αποθηκεύσετε την ενέργεια, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούσαμε να την αποθηκεύσουμε.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γι' αυτό ακριβώς και εδώ λόγω το νησί, το δικό μας, είναι πια προβεβλημένο, γιατί όλες αυτές οι δράσεις οι οποίες γίνονται εδώ είναι τέτοιας μορφής που ακριβώς μιλάνε για τη βιωσιμότητα ενός τόπου. Και σαφώς είμαστε κι εμείς πολύ χαρούμενοι, γιατί τέτοιο κόσμο θέλουμε στο νησί. Ο οποίος να εκτιμάει αυτές τις δράσεις. Δεν πιστεύουμε στις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις καθόλου. Είμαστε αντίθετοι σε αυτά τα φαινόμενα τα οποία.
2: Για πείτε λίγο και τα ακτοπλοϊκά. Πώς έρχεται κάποιος στην πάλι, υπάρχει το αεροδρόμιο, αλλά κυρίως με τα ακτοπλοϊκά τι γίνεται.
1: Υπάρχει το αεροδρόμιο και υπάρχουν 5 φορές την εβδομάδα από τον Πειραιά, όπως επίσης και υπάρχει και από την Ρόδο και από την Κάλλη Μακεκό καταμαράν, τα οποία έρχονται 2 φορές την εβδομάδα και επίσης και ένα συμβατικό καράβι. Θέλουμε μια βελτίωση εκεί σε αυτό το τομέα, η αλήθεια είναι, γιατί η ασφάλεια ουσιαστικά είναι ο τελευταίος προορισμός μετά από τις Κυκλάδες, αν και είμαστε οδεκάνησα εμείς και η κοινωνία μας γίνεται μέσω των Κυκλάδων, τότε από κάποιο δρομολόγιο το οποίο έρχεται κατευθείαν στην ασφάλεια από τον Πειραιά. Άρα αυτά είναι τα δρομολόγια μας και σας λέω ότι και το καταμαράν το οποίο έρχεται εδώ σε εμάς είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας αύξησης της επισκεψιμότητας, γιατί φέρνει περίπου το 25% των τουριστών από τα Δωδεκάνησα. Άρα μια σύνδεση θέλουμε να βελτιωθεί, η σύνδεσή μας με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα με καταμαράν και βεβαίως χρειαζόμαστε ακόμα ένα δύο πλοία την εβδομάδα από τον Πειραιά, ούτως ώστε να πούμε ότι κάθε μέρα έχουμε κάρα από τον Πειραιά και έχουμε και πιο ταρχική.
2: Και το βασικό ζήτημα που όλους απασχολεί, θέμα υγείας, δηλαδή χτύπα ξύλο, κάτι σου συμβαίνει.
1: Έχουμε ένα από τα καλύτερα ιατρία, ίσως είναι και το καλύτερο ιατρείο των μικρών νησιών στο Αιγαίο. Το ιατρείο μας διαθέτει παιδίατρο, διαθέτει καρδιολόγο.
2: Σε μόνιμη βάση αυτά.
1: Σε μόνιμη βάση αυτά, ναι. Διαθέτει ακτινολογικό μηχάνημα. Τώρα που χρειαζόμαστε ένα βοηθό ακτινολόγο, ο οποίος μας είχε πει και χρειαζόμαστε ένα νέο. Έχουμε μικροβιολογικό εργαστήριο. Έχουμε οδοντιατρική έδρα. Και βεβαίως τώρα πιστεύω ότι θα έχουμε και ένα γενικό γιατρό, γιατί ταξιδοτήθηκε από την αρχή του χρόνου και με τις προκηρύξεις που έχουν γίνει, θα το θέσουμε. Θα έχουμε γενικό γιατρό. Άρα είμαστε ένα ιατρείο. Α, και μην ξεχάσω να πω ότι έχουμε και τρεις κατοικίες για τους γιατρούς, οι οποίοι έχουν φτιάξει το ισόγειο του κτηρίου. Για τη διαμονή γιατρών είναι ο νοσηλευτών.
0: Διευκολύνει αυτό πολύ.
1: Είναι πράγματα τα οποία έχουμε φροντίσει και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, γιατί στο κοινωνικό κομμάτι εμείς είμαστε πολύ ευαίσθητοι και το θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και για τον τόπιο πληθυσμό μας και αναγνωρίζουμε τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν οι άνθρωποι που έρχονται στο νησί. Γι' αυτό και ακριβώς το λόγο και έχουμε ζητήσει και λάβαμε χρηματοδότηση. Πρέπει να πω ευχαριστώ στον Θοδωρή τον Λιβάνη, τον Υπουργό, ο οποίος όταν του ζήτησα να φτιάξουμε κατοικίες για τη διαμονή των δημοτικών υπαλλήλων, εκπαιδευτικών κτλ., μας χρηματοδότησε με 1.200.000 ευρώ για να φτιάξουμε 8-9 διαμερίσματα για τη διαμονή από τον ανθρώπων στο νησί και είμαστε στη φάση πια τη μελέτη.
2: Άρα, όποιος αποφασίσει να έρθει στην Αστυπάλη, αμέσως παίρνει και το σπίτι του και έχει γλιτώνει μεγάλο έξοδο.
1: Όπως επίσης, έχουμε θεσπίσει και στο Δήμο, να ξέρετε, επίδομα για τους δημοτικούς υπαλλήλους και τους αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι δεν έχουν σπίτι στην Αστυπάλη, αλλά τους χρηματοδοτούμε. Τους επιδοτούμε με 200-300 ευρώ σαν επίδομα διαμονής ενοικίου, ούτως ώστε να τους βοηθήσουν και αυτούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, εργαλεία υπάρχουν. Βεβαίως, όλα αυτά τα πράγματα τα κάνει ο Δήμος, ο οποίος τα κάνει με δικά του χρήματα. Δηλαδή, αυτές οι βοήθειες που δίνουμε στους καθηγητές και στους δημοτικούς υπαλλήλους βγαίνουν από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Η άποψή μας είναι ότι το κράτος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά είναι υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνται στα διάφορα υπουργεία. Οι γιατροί, ας πούμε, στα περιφερειακά, για παράδειγμα, έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Υγείας, οι καθηγητές έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Παιδείας. Το πονεκό χρηματοδοτώ τον παιδίατρο για να είναι στην ασφάλεια επίσης. Τον επιδοτώ. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς θα αυξηθούν οι μισθοί αυτών των ανθρώπων. Και επειδή ξέρετε και στο δημόσιο τομέα οι μισθοί είναι 12, δεν είναι 14 και δεν είναι μεγάλου ύψους. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να έρθουν να υπηρετήσουν και να καταλάβουν θέσεις στις δικές μας περιοχές παρά το ότι γίνονται προκηρύξεις. Διότι και το κόστος ζωής στα νησιά είναι πιο αυξημένο από ότι είναι στην υπηρετική χώρα. Αλλά και ταυτόχρονα από εκεί και πέρα και τα ενίκια και αυτά έχουν μια ουσιαστικά μεγαλύτερη αύξηση λόγω της μετατροπής πολλών κατοικιών σε Airbnb. Είναι ένα πλήγμα αυτό που έχει γίνει στα νησιά μας που θα πρέπει να μπει φρένο και σε αυτό το κομμάτι. Διότι αυτή η μετατροπή των νοικίων σε Airbnb δημιουργεί ένα κτηριακό έλλειμμα όσον αφορά τις κατοικίες. Οπότε αυτά είναι θέματα που πρέπει παρόλα αυτά να φροντίσει το Υπουργείο, γιατί πρέπει να καταλάβουν το Υπουργείο και τα Υπουργεία και γενικότερα η κυβέρνηση ότι η Δήμη είναι ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός παράγοντας ενός τόπου. Είναι εκείνος ο οποίος και δίνει δουλειά και κάνει έργα, που σημαίνει πάλι ότι απασχολούνται άνθρωποι. Εάν λοιπόν αυτός ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να αποδώσει όπως πρέπει να αποδώσει, και για να αποδώσει πρέπει να έχει και το συλλογιακό δυναμικό για να φέρει σε πέρας τις υποχρεώσεις και τα έργα τα οποία επιθυμεί, αν δεν το έχει αυτό, υπάρχει ένα πρόβλημα και στο νησί, αλλά και γενικότερα στην εθνική οικονομία. Ένα παράδειγμα να σας πω: είχαμε μέχρι πρότινος, είχαμε ΦΠΑ 24%, τώρα έχουν 17% τα δικά μας τα νησιά. Εάν ο Δήμος εκτελέσει ένα έργο ενός εκατομμυρίου, θα πάνε 170.000 ευρώ στο ελληνικό δημόσιο από το ΦΠΑ το οποίο θα αποδοθεί τελικά. Άρα είναι προς όφελος της κυβέρνησης και του κράτους να μπορέσει να στελεχώσει τους Δήμους και να βοηθήσει τους Δήμους αυξάνοντας τους μισθούς, δίνοντας τα επιδόματα.
2: Και ειδικά σε Δήμους όπου γίνονται δουλειές όπως ο Δήμος της Αστυπάλαιας. Κύριε Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε σίγουρα γιατί γίνονται ωραία πράγματα στην Αστυπάλαια και εμείς εδώ από τη Art News Radio επανερχόμαστε έτσι σε τέτοια ωραία παραδείγματα όπως το όμορφο νησί σας.
3: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Πάρα πολύ καλό, καλό χέρι. Σας περιμένουμε σε μια πανέμορφη Αστυπάλαια και οικολογική.
2: Εννοείται, Δήμαρχε.
3: Ήταν ο κύριος Νίκος Κομινέας, Δήμαρχος της Αστυπάλαιας, και πάμε.
2: Τάσο Επιτρόπου.
3: Έλα, Τάσο.
4: Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε?
2: Ονειρεύεται, ήδη βουτιέσαι στην Αστυπάλαια. Χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
4: Καλό μήνα, μπλα μπλα.
3: Καλό μουντιάλ να έχουμε.
2: Περίμενα, αρχίζουμε τώρα με τους τελικούς στον μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αγριεμένος, λέει, μπήκε ο Γιαννακόπουλος στην προπόνηση. Κόψτε τις πλάκες.
4: Κόψε την πλάκα, δεν νομίζω ότι κάνουν πλάκα.
3: Εντάξει, είδε με τον ΠΑΟΚ λίγο χαλαρότητα.
2: Και τα δύο τα παιχνίδια, ειδικά το πρώτο, κόντεψε να γίνει και η δία μας.
4: Το πρώτο πήγε παράταση. Ναι, στην παράταση πέρασε ο Παναθηναϊκός.
2: Και το δεύτερο είχε μεγάλο σκορ, εντάξει. Δηλαδή...
4: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από την τρίτη περίοδο και μετά ήταν πολύ καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ μπόρεσε και επιβλήθηκε, αλλά. Τέλος πάντων, αναμενόμενος ο τελικός πάντως, εντάξει, δεν είναι ότι περιμέναμε και κάτι άλλο.
2: Από Τετάρτη ξεκινάνε.
4: Από Τετάρτη ξεκινάνε, 9 η ώρα, από την 2 και από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ, βεβαίως, τα παιχνίδια αυτά. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει Παρασκευή και το επόμενο την επόμενη πλέον, μάλλον, Δευτέρα, το τρίτο. Τέταρτο και πέμπτο, αν χρειαστεί, Τετάρτη και Σάββατο θα κλείσει, αν χρειαστεί και πέμπτο μάτς. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά το μπάσκετ. Είχαμε πρωταθλητή Ευρώπης, είχαμε πολλά πράγματα. Ωραία το Σαββατοκύριακο.
3: Κέρδισε το ποδόσφαιρο.
2: Είχαμε μια ομάδα η οποία έχασε τίτλο χωρίς να έχει χάσει αγώνα, αλλά θα ήταν ντροπή να έχει κερδίσει το Champions League.
4: Καλά, δεν θα ήταν και ντροπή στο
2: Έλα, εσύ Τάσο. Το μικρότερο ποσοστό κατοχής μπάλας, δηλαδή.
4: Ναι.
2: Αν ο Λεβαδιακός έπαιζε με την Παρή, θα έστεινε και αυτός δύο λεωφορεία.
3: Η Ίντερ που έφαγε τάλιρο πέρσι από την Παρή, έπαιξε καλύτερα, φίλε.
2: Ναι, εντάξει.
4: Η Ίντερ πέρσι έκανε αυτό που δεν έκανε η Παρή, γι' αυτό και έφαγε και τα πέντε.
2: Ωραία, τι στο τέλος έχασε. Θα μου πεις έχασε από ένα πέναλτι, τελευταίο πέναλτι, οκ. Okay, αλλά θα ήταν κακό να το πάρει Arsenal. Και τώρα εντωμεταξύ διαβάζω ότι στο VAR δόθηκε εντολές στο VAR στο Μουντιάλ. Φάσεις όπως αυτές που εκμεταλλεύτηκε η Arsenal με τα σκριναρίσματα.
4: Θεωρείται παρεπόδιση, είναι λίγο πασχετικό τώρα αυτό. Θα θεωρείται παρεμπόδιση. Μετά θα πούνε.
2: Τάσο, ξέρεις πόσο έπαιρνε ο προπονητής συστατικών φάσεων της Arsenal.
3: Το άκουσα.
2: Πήρε 10.000 για κάθε γκολ που έβαλε η ομάδα.
3: Από στατική φάση. Ναι.
2: Πήρε 600.000 στο τέλος από μπόνους.
3: Και είναι μια συμφωνία του χρόνου 20.000.
2: Είναι 20.000 για το κάθε γκολ και 2 εκατομμύρια σταθερός μισθός.
3: Δηλαδή ο προπονητής
2: για τις απέσπαρες. Ο Αρτέτα πρέπει να παίρνει κανένα 15.
3: παίρνει.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ μόνο τα φρύδια να βγάζει κοστίζουν στο Λονδίνο, δεν είναι οι ίδιες τιμές. Στην Κυψέλη πιο φθηνά τα βγάζει.
3: 15 εκατομμύρια το χρόνο όμως, εντάξει. Ζεις ψιλοάνετα.
4: Είχαμε και πρωταθλητή στο Πόλο. Αναμενόμενο και αυτό.
2: Ολυμπιακό.
4: Ναι, 3-0, ναι, βέβαια.
2: Και στις γυναίκες πάει να κάνει την ανατροπή ο Ολυμπιακός.
4: Όχι, ανατροπή, εντάξει, ήταν 1-1 η σειρά.
2: Ανατροπή, γιατί η περσινή πρωταθλήτρια ήταν η Βουλιαγμένη. Και
3: εισαύριο τα σπουδαία, συζητήσουμε λίγο περισσότερο μπασκετά.
2: Έχουμε πολλά μηνύματα για τον δήμαρχο της Αστυπάλαιας, πραγματικά του.
3: Το αποθεώνω.
2: Ναι, συγχαρητήρια στον δήμαρχο για όλα αυτά που κάνει. Θαύμα. Και προτροπή να μιλήσουμε με τους δημάρχους που δεν κάνουν ούτε τα μισά από αυτά που κάνει ο άνθρωπος.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Τάσο, ετοίμασε δυνάμεις για αύριο, εντάξει.
4: Εντάξει, ναι,
3: λοιπόν,
4: έτσι.
3: Έγινε. Σειρά παίρνει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 και ο γίγαντας της ενημέρωσης, ο Γρηγόρης Νιάκας.
2: Η πιο διαδραστική φράτζα της ελληνικής δημοσιογραφίας.
3: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.
2: Υπόλοιπον ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες έκανε ποδαρικό ο Ιούνιος, ο οποίος μας έφερε υψηλές θερμοκρασίες και στα γεωπολιτικά. Εκφράζονται φόβια κλιμάκωση με τα νέα χτυπήματα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ενώ την ίδια ώρα στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τα νέα κόμματα που έχουν φέρει αναταράξεις και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Καλό μεσημέρι σε όλους κύριε Σιχήρη, καλή εβδομάδα και καλό μήνα και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 1η Ιουνίου του 2026, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωκημίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αμετάβλητες για την ΔΕΗ τις τιμές ενέργειας και για τον Ιούνιο, παρά τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της. Χτυπήματα ανταλλάσσουν οι ΗΠΑ και Ιράν. Εντολή Νετανιάχου για βομβαρδισμούς στα νοτιά προάστια της Βηρητού. Επικαλείται παραβιάσεις εκεχηρίας από τη Χεσμπολά. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας. Νέο μήνυμα της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχηρίας, προειδοποιεί ο Ιρανός επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας. Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα, όπου βρίσκονταν τα δύο ενήλικα παιδιά τους. Ομολόγησε και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Απολογούνται τόση ημέρα οι 17 συλληθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Ξεπερνά 4,5 εκατομμύρια ευρώ η απάτη. Διάσωση 83 μεταναστών νότια της Κρήτης μεταφέρθηκαν στην Παλαιοχώρα και την Αγία Γαλήνη. Αυξημένα μέτρα της τροχιάς σε εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων. Και τέλος, καλοκαιρινές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, για τη νέα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Τα δύο ενήλικα παιδιά τους κοιμώντουσαν στο διπλανό δωμάτιο όταν τα ξημερώματα οι κραυγές άτυχης γυναίκας σήκωσαν τη γειτονιά στο πόδι. Θα πάμε σε λίγο στην Καλαμάτα και τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την τραγωδία. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στη συνέχεια για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ θα ακούσουμε βεβαίως και θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας και τους απεσταλμένους μας για να έχουμε εικόνα από την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη εικόνα, με τις στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Με συνεχείς τροποποιήσεις και χωρίς κάποια ορατή πρόοδο στην επίτευξη συμφωνίας για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εκατέρωθαν χτυπήματα γύρω από τα σινά του Ορμούς, αυξάνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση και στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου με εντολή Νετανιάχου το Ισραήλ επιτίθεται σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία και αυτή θα είναι η καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει και συμβουλεύει και προτρέπει τους πάντες να χαλαρώσουν αναφορικά με τις εξελίξεις.
4: Έτσι ακριβώς. Καθίστε πίσω και χαλαρώστε. Μάλιστα, διαβεβαιώνει ότι το Ιράν πραγματικά θέλει συμφωνία και λέει ότι περιμένετε και θα δείτε. Βέβαια, αυτό είναι μια δήλωση που την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο καλούνται να υπογράψουν οι δύο πλευρές, πάει και έρχεται, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά κάποια συμφωνία για να ξεκινήσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Το αγκάθι σε αυτά, στο μνημόνιο, είναι και το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο από τη μία η Τεχεράνη λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συζητηθεί, από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες το θεωρούν ότι πρέπει να συζητηθεί. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε όλο το Σαββατοκύριακο επιθέσεις ένθεν κακήθεν και συγκρούσεις.
3: Λίγο απότομα, βέβαια. Έχουμε μια κλιμάκωση που ήρθε λίγο απότομα.
4: Έτσι ακριβώς. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για εκτεταμένες παραβιάσεις της κυχηρίας, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες οδήγησαν στα ιρανικά αντίπεινα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων επιβεβαιώνει πλήγματα σε ιρανικά ραντάρ και κέντρα με drones μετά την επίθεση από το Ιράν. Το Κουβέιτ αναφέρει ότι η αεράμινα αναχέτησε εισερχόμενους πυράβλους και μάλιστα καταδικάζει αυτές τις επιθέσεις. Η Σαουδική Αραβία τάσεται με το Κουβέιτ και καταδικάζει και αυτή τις επιθέσεις. Και σε όλα αυτά έχουμε σήμερα τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος μιλά και κάνει λόγο ότι διατάσσει το στρατό να πλήξει στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της Χέσμπολα, επικαλούμενος επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι συνολικά 11 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα νότια του Λιβάνου έπειτα από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα. Οι λιβανικές αρχές καταγγέλνουν ότι πρόκειται και αυτοί, μιλάνε και αυτοί για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας, που υποτίθεται ότι ισχύει. Να σου πω επίσης ότι το Ιράν θεωρεί ότι η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και την λήξη των εχθροπραξιών των επιθέσεων στο Λίβανο, και να δούμε και απόψεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας τι θα συμβεί μετά από αίτημα της Γαλλίας ώστε να γίνει συνεδρίας.
3: Είχαμε και εξελίξεις στο εσωτερικό του Ιράν. Ο Ιρανός πρόεδρος είχε εκφράσει την πρόθεση να υποβάλει την παραίτησή του.
4: Ναι, αυτό ήταν ένα δημοσίευμα. Βέβαια είπε όσο αναπνέω θα βρίσκομαι εδώ. Mm-hmm. Οπότε
3: περιμένουμε, λες, και από εκεί.
4: Ναι, από εκεί περιμένουμε. Βέβαια, να σου πω ότι ανάλογα με το από πού έρχεται η κάθε πληροφόρηση, μπορούμε να και από πού έρχεται η κάθε πληροφορία, μπορούμε να εξάγουμε, μάλλον να εικάσουμε πώς αυτό μπορεί να μεταφραστεί. Λοιπόν, να πούμε για τον επικεφαλής του κοινοβουλίου και τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, ο οποίος πριν από περίπου ένα-δύο ώρο είπε ότι ο αποκλεισμός και οι επιθέσεις στο Λίβανο δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν την εκεχηρία. Μία στάση την οποία τη βλέπουμε συνεχώς να επιβεβαιώνεται και να επαναλαμβάνεται, δείχνοντας τη σκληρή στάση του Ιράν και δείχνοντας τη στάση η οποία, αν δεν λυθούν τα βασικά ζητήματα, το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο και δεν το έχουμε δει να είναι τόσο αισιόδοξο ως προς στην επίτευξη συμφωνίας.
3: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Μένουμε σε αυτά. Λοιπόν, έχουμε μέχρι στιγμής ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων, λοιπόν, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και προέλαση του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Αλλά, ωστόσο, ο κύριος Σπύρος Πλακούδας είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Ραμπντάν του Academy στο Αμπού Ντάμπι. Μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και στην εγωβή σεμινά και ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και ρωτήθηκε για την εκτίμηση που εκφράζεται από αρκετές πλευρές, σύμφωνα με την οποία οι Αμερικανοί δεν θέλουν να πάνε σε γενικευμένο πόλεμο με το Ιράν. Για να τον ακούσουμε.
5: Ούτε κατά την ταπεινή γνώμη μου και το Ιράν. Δηλαδή, παρά τους λεονταρισμούς ότι εμείς θα ισοπεδώσουμε τις βάσεις των Αμερικανών ή τα κράτη του κόλπου, δεν υπάρχει πρόθεση για μια γενική ανάφλεξη, η οποία ίσως οδηγήσει σε μια χερσαία κλίμακας εισβολή κτλ. Υπάρχει αυτή η ειρηνοπόλεμη κατάσταση, όπου προσπαθούν και οι δύο πλευρές να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική θέση τους πριν έτσι την οριστική υπογραφή της συμφωνίας. Οι όροι της οποίας έχουν κατά 90% περίπου οριστικοποιηθεί. Απλά συζητάμε για το υπόλοιπο 10%.
6: Ναι, το 10% όμως μπορεί να έχει μέσα τα πυρηνικά, οπότε είναι το 100% της συζήτησης.
5: Ακριβώς αυτό λένε οι Ιρανοί, ότι ας συμφωνήσουμε τώρα για αυτό προκατακτικά και συζητάμε για το υπόλοιπο αργότερα. Ενώ οι Αμερικανοί λένε όχι, θα δεσμευτείτε τώρα εγγράφως και μετά θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα, τις λεπτομέρειες.
3: Λοιπόν, δεν θέλουν δύο πλευρές να πάνε σε μεγάλη κλιμάκωση. Ακούσαμε τον κύριο Πλακούδα. Τώρα, δε στην Ασυριοπούλου, είχαμε την επίσκεψη της Κάγια Κάλλας στο Πακιστάν, εκεί όπου εξήδε το ρόλο της χώρας αυτής
4: η Ευρωπαία αξιωματούχος. Λοιπόν, η Κάγια Κάλλας, λοιπόν, είπε ότι η μεσολάβηση του Πακιστάν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βοήθησε στην αποτροπή της επιστροφής σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας, ουσιαστικά δίνοντας τα εύσημα στις διπλωματικές προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ. Και αναγνωρίζοντας και επίσης ότι εκτιμήθηκαν από όλη την Ευρώπη.
3: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα νοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο σημερινό άνοιγμα των ασιατικών αγορών μετά την εντολή του Ισραήλ για νέα εισβολή στο Λίβανο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας τάκτη Θανοτσίρου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το που κινούνται οι αγορές αυτή την ώρα και τι γίνεται με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Θάνο, καλό μεσημέρι.
7: Διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όχι μόνο στις ασιατικές αγορές, γενικευμένη πλέον η άνοδος. Η τιμή του πετρελαίου Brent στα 94 δολάρια του βαρέλι. Μία άνοδος της τάξης του 3,2% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής. Λογικό από τη στιγμή που είχαμε τις εξελίξεις που αναφέρατε στο δελτίο νωρίτερα στη Μέση Ανατολή. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, σε επίπεδο μήνα εξακολουθεί να καταγράφεται μία πτώση της τάξης του 18%. Είναι και ο λόγος για τον οποίο οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές των καυσίμων εδώ στην Ελλάδα να υποχωρούν σταδιακά και γρήγορα, θα έλεγα. Τα τελευταία 24 ώρα είχαμε μια μεγάλη μείωση της δηληστηριακής τιμής του πετρελαίου τις τελευταίες 6 μέρες, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν ξανά στην αγορά, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, πρατήρια τα οποία διαθέτουν την αμόλυβδη κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο και αρκετά πρατήρια που πολλούν πετρέλαιο κίνησης ακόμη και κάτω από το 1,70. Δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό, βεβαίως, το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές από πρατήριο σε πρατήριο στα όρια της ίδιας περιοχής, της ίδιας πόλης, του ίδιου νομού. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι τόσο γρήγορη η αποκλιμάκωση της δηληστηριακής τιμής που δεν έχουν τροφοδοτηθεί όλα τα πρατήρια της χώρας με βάση τα καινούργια χαμηλότερα τιμολόγια. Οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας πετρελαίου περιμένουν ότι θα συνεχιστεί αυτή η πτώση και αύριο, οπότε θα εκδοθεί καινούργιο δελτίο από τα δύο δηληστήρια της χώρας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, όλα θα εξαρτηθούν από το ποια θα είναι και η πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Πάντως ξεκάθαρο ότι αυτή η άνοδος για την οποία μιλάμε τώρα δεν επηρεάζει τόσο γρήγορα την αγορά της λιανικής. Κλείνοντας, να σου πω και τα νέα από το μέτωπο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με την τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού ρεύματος για το Μάιο να παραμένει κάτω από τα επίπεδα των 90 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Δημιουργήθηκε το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να μην έχουν τιμήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Ιούνιο. Ήδη ο βασικός πάροχος της αγοράς, η ΔΕΗ, ανακοίνωσε τα δικά της τιμολόγια για το πράσινο τιμολόγιο, παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το Μάιο, δηλαδή 13,8 λεπτά για καταναλώσεις μέχρι 200 κιλοβατόρες, 15,4 λεπτά για καταναλώσεις πάνω από 200 κιλοβατόρες και 12,3 λεπτά για την ζώνη της μειωμένης χρέωσης. Είναι ακριβώς οι τιμές που ίσχυσαν και τον Μάιο.
3: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Στην τελική ευθεία έχει ξεκινήσει αντιστροφή μέτρηση για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία αναμένεται να είναι αυξημένη τις επόμενες ώρες, κυρίως προς το απόγευμα, από το απόγευμα και μετά από το απόγευμα και προς το βράδυ, με την τροχιά να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή σε εθνικές οδούς. Περιμένουμε λοιπόν να επιστρέψουν όσοι αναχώρησαν την Παρασκευή, αλλά και οι μονοήμεροι ταξιδιώτες όσοι έφυγαν το πρωί για σύντομες αποδράσεις εδώ κοντά στην Αττική. Πάμε στον Ηλιακού, ο οποίος βρίσκεται στα Διόδια Ελευσίνας και θα μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί. Ηλία, καλό μεσημέρι. Πώς πάει η κίνηση στα Διόδια?
8: Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, αυτή τη στιγμή. Χωρίς όμως να παρατηρούνται καθυστερήσεις στα διόδια της Ελευσίνας. Να πούμε ότι αναμένεται τις επόμενες ώρες σταδιακά να αυξάνεται η κίνηση εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όπου την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή έφυγαν περισσότερα από 136.000 οχήματα. Από εκεί και πέρα θα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία των φορτηγών από τις 4, ανώτατο 3,5 τόνων, από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ, ενώ την ίδια στιγμή, όπως καταλαβαίνει, η τροχιά κινείται και βρίσκεται στο εθνικό οδικό δίκτυο, εποπτεύει, επιτηρεί, ελέγχει και κυρίως προσπαθεί να διευκολύνει τους εκδρομείς αυτούς οι οποίοι επιστρέφουν. Τώρα όπως μας μεταφέρουν και τα στελέχη...
3: Ηλία, αν μπορείς να κάνουμε κάτι, να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, δεν είναι καθόλου καλή, σε ακούμε με διακοπές, ίσως επειδή μιλάς...
8: Με ακούτε τώρα.
3: Τώρα καλύτερα, ναι, τώρα καλύτερα. Καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες του ρεπορτάζ είναι δύσκολες, αλλά...
8: Ναι, ζητώ συγγνώμη. Επαναλάβω λοιπόν ότι είναι πυκνή ροή των οχημάτων χωρίς προβλήματα. Αυξάνεται βέβαια η ροή των οχημάτων σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο εδώ στην Αθηνών Κορίνθου. Όπως παρατηρούμε μέσα και από τα ψηφιακές πηγές ενημέρωσης και κυρίως φαίνεται ότι μαζεύονται αρκετά οχήματα εκεί κοντά στον Ισθμό. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν προβλήματα εδώ στην Αθηνών, στα Διόδια Ελευσίνας. Έχουμε από τις 4 η ώρα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω 3,5 τόνων στα ρεύματα εισόδου των εθνικών οδών. Η τροχέα είναι στο δίκτυο, στο εθνικό οδικό δίκτυο, προκειμένου να διευκολύνει τους εκδρομείς. Την ίδια στιγμή βεβαίως ελέγχει, εποπτεύει, επιτηρεί. Και εμείς όμως χρειάζεται, Γρηγόρη, να είμαστε προσεκτικοί. Ναι. Να μην οδηγούμε επιθετικά, φυσικά να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να είμαστε σε καλή κατάσταση τόσο εμείς όσο και το όχημά μας. Δηλαδή να μην έχουμε καταναλώσει ουσίες, να μην έχουμε φάει βαριά και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε, να ελέγξουμε τα λάστιχά μας, τα λάδια μας, το νερό στο ψυγείο, κάποια πολύ βασικά δηλαδή, και να ξεκινήσουμε την επιστροφή, η οποία, επαναλαμβάνω, αναμένεται να έχει αρκετά μεγάλη επιστροφή τις απογευματινές και λίγο πριν τις βραδινές ώρες.
3: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να γυρίσουν όλοι με το καλό. Ηλία Κούκου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει ανάγκη, κατά τη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας ενημερώσει και να ενημερώσουμε δηλαδή τους ακροατές μας για την κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο. Ακούσαμε το ρεπόρτερ του Ριγνιού, τον Ηλία Κούκου, από το Αδίωδια της Ελευσίνας. Από το λιμάνι του Πειραιά τώρα εκτελούνται συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, 12 και Κρήτη, ενώ για τα νησιά του Χρονικού πραγματοποιήθηκαν 47 δρομολόγια, εκ των οποίων 22 με ταχύπλοα και υδροπτέρικα και 25 με συμβατικά πλοία. Από τη Ραφίνα είχαν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο 12 συνολικά δρομολόγια. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η κινητικότητα από νωρίς το πρωί για μονοήμερες αποδράσεις, με προορισμούς κυρίως στην Αίγινα και το Αγκίστρι, όπου παρατηρήθηκε υψηλή πληρότητα ήδη από τις πρωινές αναχωρήσεις. Τώρα, πρώτη μέρα του Ιουλίου με ζέστη και θερμοκρασίες καλοκαιριού, σε αρκετές περιοχές ο υδράγιος θα είναι και πάνω από τους 30 βαθμούς. Έχουμε την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Με καλοκαιρινές διαθέσεις έκανε ποδαρικό ο Ιούνιος.
9: Έτσι όπως πρέπει, Γρηγόρη. Καλό μήνα σε όλους. Ο Ιούνιος λοιπόν ξεκίνησε ιδανικά, γλυκά, με ήπιο καλοκαιρινό καιρό χωρίς ακρότητες. Άρα και όσοι επιστρέψουν τις επόμενες ώρες θα επιστρέψουν ομαλά και σε στεριά και σε θάλασσα, με ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ και κάποιες ελάχιστες μεμονωμένες μπόρες σε ορεινές περιοχές. Και το επόμενο διήμερο, Τρίτη και Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει ίδιος με τους ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Κάποιες μπόρες το μεσημέρι, κυρίως στη Μακεδονία, πολλά τα τριαντάρια θα είναι στη χώρα μας. Θα φτάσουμε και τους 34 βαθμούς τοπικά σε περιοχές κυρίως της Θεσσαλίας. Κάτι θα αλλάξει την Πέμπτη με περισσότερες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και ενίσχυση των νοτιάδων στο Αιγαίο. Όμως αυτό θα είναι πολύ παροδικό, καθώς την Παρασκευή και πάλι βροχές θα περιοριστούν και το Σαββατοκύριακο θα ανέβει και λίγο ακόμη η θερμοκρασία. Άρα πάμε καλά, ομαλά, όπως πρέπει για την εποχή, χωρίς να φαίνεται και κάποιος καύσωνας στο προσεχές μέλλον.
3: Πάλι καλά, γιατί ακόμα είναι νωρίς να μιλάμε για καύσωνα. Σε κάθε περίπτωση, Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στην τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους από την Καλαμάτα. Πολύ δυσάρεστη είδηση. Γυναικοκτονία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καλαμάτα. 41 ετών άνδρας ημεδαπός σκότωσε τη σύζυγό του με δεκάδες μαχαιριές, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμώτησαν τα δύο ενήλικα παιδιά τους. Γείτονες άκουσαν φωνές μέσα στη νύχτα και ειδοποίησαν την αστυνομία, αλλά ήταν αργά για την άτυχη 39χρονη γυναίκα.
10: Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνώριζα και το είπα και λέει να είναι οι φίλοι.
11: Εγώ φωνές τις τελευταίες ημέρες. Τους βλέπαμε εδώ, είχε δύο παιδάκια, είχε ένα μηχανάκι από εκεί μόνο. Μικρά, είναι στο δημοτικό πρέπει να πηγαίνουν.
12: Δεν έχω λόγια.
13: Σοκαριστήκατε εσείς.
12: Ναι, σοκ.
3: Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, τον ανταποκριτή μας στην Καλαμάτα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Κώστα, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή τη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα αυτή τη φορά. Καλό μεσημέρι.
14: Κάθε φορά λέμε ότι αυτή είναι η τελευταία, δυστυχώς βλέπουμε να συνεχίζεται αυτή η μάστιγα, Γρηγόρη. Συγκλονισμένη λοιπόν και η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας εδώ, λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Σε μια γειτονιά λοιπόν ήταν λίγο πριν τις 2 τα ξημεράματα, όταν οι γείτονες άκουσαν φωνές και ειδοποίησαν την αστυνομία για μια γυναίκα που ζητούσε βοήθεια. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, Γρηγόρη, εδώ στο διαμέρισμα της οδού Βασιλίσσης Όλγας, χτύπησαν στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, τους άνοιξε ένας άντρας μέσα στα αίματα. Τότε μπήκαν στη συνέχεια μέσα στο διαμέρισμα και βρήκαν τη γυναίκα, την 39χρονη σύζυγό του, να βρίσκεται νεκρή δίπλα από το κρεβάτι. Σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος στις αρχές, τα πρώτα πράγματα που φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς είναι ότι ο ίδιος ξύπνησε, είδε τη γυναίκα με το μαχαίρι πάνω του. Ο ίδιος φοβήθηκε, τότε πάλεψαν, της πήρε το μαχαίρι και στη συνέχεια τη σκότωσε. Έτσι λοιπόν, ο ίδιος φαίνεται ότι έχει ομολογήσει την πράξη του. Τραγικές φιγούρες τώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, είναι τα δύο μικρά παιδιά, τα δύο ενήλικα παιδιά του ζευγαριού 10 και 6 ετών, τα οποία βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο, έχουν μεταφερθεί από τα ξημερώματα στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όσο για ιατρική παρακολούθηση αλλά και για ψυχολογική υποστήριξη. Ενώ ο ιατροδικαστής από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πελοποννήσου βρέθηκε εδώ από τα ξημερώματα και αναμένονται τα στοιχεία που θα συλλέξει να ρίξουν περισσότερο φως κάτω από τις συνθήκες που εκτελήχθηκε αυτή η πολύ άγρια δολοφονία. Σύμφωνα με γείτονες του ζευγαριού, θέλω να σου πω ότι άκουγαν τον τελευταίο μήνα συχνούς τσακωμούς. Φέρεται και η γυναίκα να είχε πει σε γνωστούς ότι ήθελε να χωρίσει. Ωστόσο, αξίζει να πούμε ότι δεν υπήρχε καμία καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία καταγεγραμμένη από την ελληνική αστυνομία, ούτε οι δυο τους είχαν απασχολήσει ποτέ τις αρχές. Είναι μια υπόθεση που αντιλαμβάνεστε έχει συγκλονίσει τόσο τη μικρή τοπική κοινωνία εδώ της Καλαμάτας όσο και ολόκληρο το Πανελλήνιο. Αύριο είναι κατά πάσα πιθανότητα να οδηγηθεί ενώπιον των αρχών ο 41χρονος καθ' ομολογή ανδράς της.
3: Και το πιο τραγικό βέβαια τα δύο ανήλικα, τα δύο μικρά παιδιά του.
14: Τα μεγάλα τα θύματα αυτής της ιστορίας.
3: Πραγματικά. Στο διπλανό δωμάτιο του ενός της δολοφονίας. Δηλαδή,
14: τραγική ιστορία, Γρήγορη.
3: Βεβαίως. Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την τραγωδία, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Καλαμάτα και να πάμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου το τέμπο της αντιπαράθεσης εξακολουθούν να δίνουν οι νέοι παίκτες, τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, τα οποία προκαλούν να ταράξεις και να κατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό γενικότερα. Στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και στο πολιτικό παρασκήνιο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του σε διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης, ο οποίος επανέλαβε ότι για τις εκλογές στόχος είναι η αυτοδυναμία. Πάμε στον πολιτικό μας Στέφανο Γεβαγιάννο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Αγί, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι για μένα. Ο κοινωνικός πρόσωπος λοιπόν σημείωσε πως οι πολίτες έχουν μνήμη και συγκρίνουν, υπενθυμίζοντας τις συνέπειες διακυβέρνησης περίοδου 15-19, αναφερόμενος στην παρουσία του κ. Τσίπρα σε μια δημοκρατία. Ωστόσο, σημείωσε: κανείς δεν στερείται το δικαίωμα να επιστρέψει στην πολιτική ζωή και να ζητήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ο κοινωνικός εκπρόσωπος στην αδερφή του Μομονιού σημείωσε πως οι πολίτες έχουν μνήμη και συγκρίνουν και ανέφερε χαρακτηριστικά για την παρουσία στο θησίο πως είδαμε μια παράσταση όχι πάρα πολύ καλή. Επισημένοντας πως η τελική κρίση ανήκει στους πολίτες οι οποίοι αξιολογούν τις κυβερνήσεις βάσει αποτελεσμάτων. Για τα νέα πολιτικά εγχείρηματα και τη συζήτηση γύρω από τα πρόσωπα που διεκδικούν πολιτικό ρόλο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως η πολιτική δεν είναι one man ή one woman show. Επισήμανε δε πως ένα κόμμα οφείλει να έχει θέσεις, πρόγραμμα και στελέχη και όχι να στηρίζεται αποκλειστικά στη δημοφιλία ενός προσώπου. Σχετικά με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις που λαμβάνουν πλέον συχνά δικαστικές διαστάσεις, έκανε λόγο για μια τάση να επιβαρύνεται η δημόσια ζωή του τόπου και μάλιστα κατηγόρησαν την αντιπολίτευση, η οποία, όπως είπε, σύσσωμη αντιπολίτευση έχει μετατρέψει τη χώρα σε ένα τέλειωτο δικαστήριο. Πρόσθεσε δε πως δεν είναι δουλειά των κομμάτων να δικάζουν και να καταδικάζουν. Κάθε πολιτική διαφωνία δεν πρέπει να μετατρέπεται αυτομάτως σε ποινική υπόθεση, ενώ ήταν σαφής για τις επόμενες εκλογές. Στόχος μας είναι καθαρά ξεκάθαρη αυτοδυναμία, επαναλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά πως η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις και καθαρές λύσεις. Υπογράμμισε ωστόσο πως η αυτοδυναμία δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά προκύπτει από την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας. Δύο ακόμα ζητήματα, τα εθνικά θέματα. Ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε την στρατηγική της κυβέρνησης, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι πιο ισχυρά διπλωματικά και αμυντικά από ποτέ. Τόνισε πως ο πατριωτισμός δεν είναι εύκολες κορώνες, αλλά να ψηλώνεις τη χώρα στην πράξη. Ενώ, αναφερόμενος τέλος στην ακρίβεια, αναγνώρισε πως αυτή πιέζει έντονα τα εισοδήματα των πολιτών. Επεσήμανε πάντως πως η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων στήριξης, ενώ εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της οικονομίας.
15: Και βέβαια σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού σε γένεια ναυτιλιακής έκθεσης.
13: Ακριβώς, ναυτιλιακή έκθεση και βέβαια θα αναφερθεί σε ζητήματα και της θηλίας αλλά και του τουρισμού.
15: 6 ώρα το απόγευμα λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγιε Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Στις εξελίξεις στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα κλήθηκε να σχολιάσει το News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, η Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Εφικτή αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, είπε και η κυρία Βούλτεψη. Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε ίδια. Για να την ακούσουμε.
16: Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Από τις πρώτες πρέπει να την πετύχουμε την αυτοδυναμία.
17: Είναι εφικτό αυτό.
16: Βεβαίως είναι εφικτό.
17: Δημοσκοπικά δεν φαίνεται ότι βγαίνουν τα κουκιά πάντως.
16: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εντάξει, είναι ακόμη νωρίς.
18: Τώρα ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής ασκούν την κριτική του.
16: Τώρα, υποκλοπές. Δεν μου λέτε. Επειδή δεν είμαστε χρυσόψαρα. Δεν έχουμε πάθει λοβοτομή, δεν έγιναν υποκλοπές επί Καραμαλή, δεν αυτοκτόνησε ο Τσαλικίδης, δεν κάναμε εξεταστικές.
18: Αυτές τον ενοχλούν όμως τώρα, οι τωρινές.
16: Ναι, πού βγήκε άκρη και δεν μπορεί να μου κάνεις τον τουρκοφάγο και τον υπερασπιστή του κράτους δικαίου όταν κατεβαίνεις από την καρέκλα και ξαφνικά να ξεχάσεις τι γινόταν επί της εποχής σου και να μην ξεχάσουμε τώρα ότι και ο Τσίπρας όλη μέρα στον Ερντογάν έτρεχε και δεν μπόρεσε, δεν τον άφησαν οι Τούρκοι να προσγειωθεί, αν θυμάστε, στην Ρόδο.
15: Λοιπόν, αυτά είπε εδώ στο στάθμο μας η Σοφία Βουλήτευση, η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Τώρα, σκηνικός ένταση επικρατεί στην πολιτική σκηνή και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ νέα παρέμβαση πραγματοποίησε σήμερα ο Χάρης Λούκας, επιχειρώντας να προσαφηνεί στη θέση του περί συνεργασίας Πασόκ Ελλάς. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάθη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μια θέση, μια δήλωση, η οποία έχει ανάψει φωτιές. Λίνα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νέα δεδομένα σε κάθε περίπτωση στο πολιτικό σκηνικό με την δημιουργία των δύο κομμάτων, των κυρίων Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, θα εξεταστούν την Τετάρτη στο Πασόκ στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υπογραμμίζει πως μόνο εάν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο Χάρης Δούκας με σημερινή του ανάρτηση διευκρινίζει, παραθέτοντας το επίμαχο απόσπασμα της συνέντευξής του, ότι δεν υπάρχει, λέει ο κ. Δούκας, περίπτωση για ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το Πασόκ έχει αυτόνομη πορεία στην ερώτηση αν υπάρχει ενδεχόμενο γενιό ψηφοδέλτιο με το ΕΛΑΣ, και τονίζει ότι διατύπωσε τις θέσεις που σταθερά υποστηρίζει, την απόφαση του συνεδρίου για απόρριψη κάθε σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και προοδευτική διακυβέρνηση. Και προοδευτική διακυβέρνηση με προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτός λέει είναι ο δρόμος για την αλλαγή των πολιτικών και την πολιτική αλλαγή. Από την Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι όλοι δεσμεύονται στις αποφάσεις του συνεδρίου για αυτόνομη πορεία. Δεν μπορούν σε υποθετικά, δεν μπαίνουν λένε σε υποθετικά σενάρια για την δεύτερη Κυριακή. Μόνο το Πασόκ έχει εναλλακτική πρόταση. Ο κύριος Τσίπρας έχει αποτύχει επανειλημμένα απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα πριν από λίγο η Άννα Διαμαντοπούλου σε ανάρτησή της αναφέρει το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει τον δρόμο του, αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
15: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπαλάφας μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για την αναφορά αυτή του κυρίου Δούκα για τη θέση του περί συνεργασίας Πασόκ και ΕΛΑΣ. Για να ακούσουμε το σχόλιο του κυρίου Μπαλάφα.
18: Η πρόταση του Χάρη Δούκα, πώς σας φαίνεται?
20: Όσο την άκουσα, και δεν την άκουσα όλη, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα.
18: Ναι. Μάλιστα.
20: Και σε σωστή κατεύθυνση, σε σωστή και ειλικρινή κατεύθυνση, θα έλεγα. Μ' άρεσε ο τρόπος που μίλησε. Να σας πω κάτι. Υπό μία έννοια, ο Δήμαρχος λέει και καλά κάνει τα αυτονόητα.
15: Λοιπόν, σκηνικό έντασης και αναταράξεων και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και όπου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, ενώ Νέα Αριστερά αναμένονται ανεξαρτητοποιήσει τα επόμενα 24 ώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Είμαστε μπροστά σε μια εβδομάδα εξελίξεων στον χώρο της Αριστεράς. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
21: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Το οπτικό κύμα λοιπόν το οποίο έχει αναπτυχθεί από την εμφάνιση, την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι παρασύρει τουλάχιστον προς ώρας πολλές δυνάμεις στον χώρο της αριστεράς. Θα έλεγα και ύστερα και από τη δήλωση του κυρίου Δούκα και στον χώρο της ευρύτερης κέντρου αριστεράς. Αν δεν συμβεί κάτι απρόκτο, αύριο πρέπει να ανακοινωθούν θα ανεξαρτητοποιήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά, επειδή δεν προηγείται από την εθνική κάλπη, δεν θα μπορεί να συγκροτεί εκ των κοινοβουλευτικών κανόνων κοινοβουλευτική ομάδα. Όμως αυτό πολλοί φοβούνται ότι θα ανοίξει την κερκόπορτα της, και στο ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο υπάρχει συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Δεν θα υπάρχει συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας. Μέχρι αργά χθες το βράδυ που συνομιλούσαμε κορυφαία στελέχη μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μου είπαν ότι δεν έχουν λάβει την πρόσκληση. Δεν είχε ανακοινωθεί και τίποτα επισήμως διαρρέσει ήταν από την Κουμουντούρου. Συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Η μειοψηφία ζητά εδώ και τώρα μια καθαρή λύση. Δεν φαίνεται να εισηγείται κάτι τέτοιο ο Σωκράτης Φάμελος. Λέω δεν φαίνεται, διότι ακόμα δεν δείχνει να έχει ξεκαθαρίσει, να έχει ανοίξει όλα τα χαρτιά. Την ίδια στιγμή βέβαια έχουμε νέες υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα, εκτός από τις καλλιτέχνες και πολλές προσωπικότητες, όπως τουλάχιστον μεταδόθηκε πριν από λίγο από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
15: 300 είναι ένας πολίτης είναι αυτοί που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη.
21: 300 είναι ένα πολίτης, 300 ήταν ο αριθμός των αναγκαίων και ικανών υπογραφών για τον Άριο Πάγο για την κατάθεση του τίτλου του νέου κόμματος.
15: Και με μια πρόχειρη ματιά εδώ που έγινε στη λίστα που έχω μπροστά μου, υπάρχει και στο News δημοσίευμα και γενικότερα ότι υπάρχουν ονόματα από επαγγελματικούς, διαφορετικούς επαγγελματικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς χώρους. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εβδομάδα κρίσιμη και καθοριστική αυτή και για το χώρο της αριστεράς. Αναμένονται οι αποφάσεις για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, ενώ την ίδια ώρα κληρονίζει την αριστερά αναβρασμός για τις επικείμενες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
15: Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από τη σελίδα μας, από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ η απάτη από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως αποκαλύπτει σήμερα το Air News, στην δικογραφία περιλαμβάνονται εκτάσεις σε 18 περιφέρειες της χώρας, γίνονταν εικονικά μισθωτήρια με κενές σελίδες και φέρονται να εισέπραταν αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι και ψίστες, αποθηκάρια αλλά και καθαρίστερες. Πραγματικά απίστευτες οι αποκαλύψεις αυτές. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο ρεπόρτερ μας, η Δέσποινα Κρητικού, η οποία έχει το ρεπορτάζ και ακούμε τις πληροφορίες της αποκλειστικές.
1: Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο πληροφορίες, το οποίο αποκαλύπτει σήμερα η ΕΡΤ, ο κεντρικός πυρήνας αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, αποτελείται από 41 άτομα με 4 εγκεφάλους και 4 υπαρχηγούς, ενώ απαριθμώνται 276 περιφερειακά μέλη. Στο σκεπτικό του κατηγορητηρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται ότι η φερόμενη εγκληματική οργάνωση, εκμεταλλευόμενη την ειδίκευση, τις ειδικές γνώσεις των μελών της και την βοήθεια δύο υπαλλήλων και κέντρο υποδοχής δηλώσεων που συμμετέχουν και τα κενά που υπήρχαν τόσο στη διαδικασία υποβολής των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης όσο και των ελέγχων, εντόπισαν στη χώρα μη δηλωμένα αγροτεμάχια τα οποία μπορεί να μην υπήρχαν καν και έτσι έκαναν ψευδείς αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ παίρνοντας 4,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες παράνομα. Το συνολικό ποσό, το μεικτό ποσό των επιδοτήσεων φτάνει τα 7,5 εκατομμύρια τώρα αυτή τη στιγμή. Διακριβώνεται ποιοι από αυτούς το πήραν παράνομα τα υπόλοιπα χρήματα και ποιοι νόμιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των φερωμένων αρχηγών από το 2019 μέχρι το 2024 πήρε 600.000 ευρώ. Άλλο μέλος αγροτικού συνεταιρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας δήλωσε 227 αγροτεμάχια ότι τα νίκιασε από το 2019 ως το 2025 από 28 διαφορετικούς εκμισθωτές, παίρνοντας 161.000 ευρώ, τα οποία τάσπασε σε μικρότερα ποσά σε συνεργάτες του. Ανάμεσα στους αιτούντες υπάρχει άντρας που πέθανε το 2016, όμως φέρεται στο μισθωτήριο ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου που κατατέθηκε το 2020. Αποθηκάριο σε εταιρεία εμφανίζεται να βοηθά να παίρνουν τρίτη 218.000 ευρώ και αυτός να εισπράττει ως μπόνους 56.000 ευρώ. Κανένας από τους εκμισθωτές δεν ήταν πραγματικός ιδιοκτήτης κάποιων από των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί, ενώ ο εκμισθωτής έχει δηλώσει το ίδιο οικόπεδο στους δύο αρχηγούς της εγκληματικής, της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και στη γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο σχεδιασμός γινόταν κατά γράμμα και με μεγάλη ακρίβεια. Φαίνεται για να καλύπτουν αυτή την υποχρέωση της επισύναψης δικαιολογητικών για τις αιτήσεις, επισύναπταν είτε κενές σελίδες, είτε μεγάλο αριθμό σελίδων, ακόμη και από κώδικα διεθνούς δικαίου. Εμφανίστηκε σε αναρτημένη υπεύθυνη δήλωση. Έσπαγαν τα ποσά, όπως είπαμε, για να μην εμφανίζεται κάποιος υπεύθυνος ή τα συνέδεαν, τα έστελναν σε λογαριασμούς στοιχηματικών εταιριών, κάνοντας έτσι ξέπλυμα χρήματος.
15: Πραγματικά δηλαδή είναι συγκλονιστικές οι πληροφορίες αυτές οι αποκλειστικές, το ρεπορτάζ που φέρνει στη δημοσιότητα το Air News. Επιδοτήσεις για αγροτεμάχια συγκρατήσαμε σε 18 περιφερειακές ενότητες. Οι υποτιθέμενοι αγρότες εισαγωγικά δεν είχαν σχέση με αγροτικές ασχολίες, εισέπρεταν επιδοτήσεις ακόμα και ψίστες, αποθηκάρι αλλά και καθαρίστερες. Ο στενός πυρήνας βέβαια αποτελείται από 41 κατηγορουμένους. Πάμε να συνδεθούμε τη δικαστική μας δάχτρια Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου περνούν κατά ομάδες την πόρτα των ακριτή 17 κατηγορούμενοι. Άννα, καλό μεσημέρι και σε εσένα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ακόμη?
2: Καλό μεσημέρι, είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, έχουν αφαιθεί ήδη ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που απολογήθηκαν μέχρι στιγμής για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την εμπλοκή του στην υπόθεση και προσκόμισαν στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι κατήχαν νομίμως αγροτεμάχια. Οι απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων συνεχίζονται. 12 εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια. Ένας εξ αυτών έλαβε νέα προθεσμία, αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Αύριο είναι και οι απολογίες και των υπολείπων 5 κατηγορουμένων που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Να θυμίζουμε ότι κατά περίπτωση οι κατηγορούμενοι τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέβλωμα μαύρου χρήματος κατά περίπτωση. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας. Η ζημιά που φέρεται να προκάλει το συγκεκριμένο κύκλωμα εκτιμάται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση είχε δομή, 4 πρόσωπα φέρονται ως αρχηγικά μέλη, 4 ως υπαρχηγοί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 317 ονόματα.
15: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από το δικαστικό ρεπορτάζ και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία και προβληματισμό. Στην Αθήνα, επί υποδόση ελληνική διπλωματία με το Υπουργείο Εξωτερικών να εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια στη Σβέρντιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια κινητοποίησης ενάντια στα σχέδια υλοποίησης τουριστικής επένδυσης σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, όπου μάλιστα τραυματίστηκαν διαμαρτυρόμενοι πολίτες, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είχαμε και έντονη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών Πιέρο. Μιλάμε για ένα επεισόδιο το οποίο σημειώνεται λίγες ημέρες ουσιαστικά μετά την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη γειτονική χώρα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, να ξεκινήσουμε λέγοντας την πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρα να προέβει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες. Να θυμίσουμε ότι τα επεισόδια έχουν γίνει το Σάββατο, έτσι, 30 Μαΐου. Η ελληνική πρεσβεία, λοιπόν, προέβει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παρασχεθεί στον Έλληνα, ο οποίος είχε τραυματίστηκε προξενική και ιατρική συνδρομή. Προχώρησε επίσης και στις αναγκαίες παραστάσεις, διαβήματα από ό,τι καταλαβαίνουμε προς την αλβανική πλευρά, ώστε να διαλευκανθεί το επεισόδιο αλλά και να αποδοθούν ευθύνες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εδώ στο Ερνιούς, ο τραυματίας έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Τώρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι φαίνεται το συγκεκριμένο περιστατικό να μην άπτεται του μείζωνος περιουσιακού ζητήματος, το οποίο, όπως γνωρίζεις, απασχολεί κατά κόρον την ελληνική εθνική μειονότητα εδώ και δεκαετίες στην Αλβανία. Παρ' όλα αυτά, η Αθήνα απαιτεί από τα Τύρανα, μέσω της ανακοίνωσης στην οποία αναφέρθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, την προστασία των δικαιωμάτων και των περιουσιών της μειονότητας. Και χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών. Η συμμόρφωση προς αυτά, Γρηγόρη, λένε από την Αθήνα, αποτελούν προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας και νομίζω εδώ είναι και η ουσία της υπόθεσης, ότι η Αθήνα υπενθυμίζει για ακόμα μια φορά στα Τύρανα ότι δεν πρόκειται να κάνει το παραμικρό βήμα προς τα πίσω σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και το ζήτημα των περιουσιών.
15: Μένει να δουν πώς θα διαχειριστούν τα Τύρανα πλέον την κατάσταση και το επεισόδιο αυτό, Πιέρο.
4: Έτσι είναι. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρόκειται για μια περιοχή που είναι όντως μεγάλης περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αλλά είναι και μια περιοχή την οποία ο κύριος Ράμα έχει συζητήσει με αμερικανικές επενδυτικές εταιρείες, με σημαντικά κεφάλαια προκειμένου να έρθει αυτή η τουριστική ανάπτυξη, την οποία ούτως ή άλλως η κυβέρνηση του κύριου Ράμα προωθεί τόσο στην κεντρική, στα παράλληλα της κεντρικής Αλβανίας, όσο και στα νότια. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα είναι ένα σύριαλ, αν μπορώ να το πούμε, το οποίο θα έχει πολλά επεισόδια ακόμα.
15: Και έχουν και ακουστεί και πολλά για εμπλοκή ακόμα και τη Ιβάνα Καντράπ και του συζύγου της, του Τζάρετ Κούσνερ.
4: Είχαν ταξιδέψει εκεί πριν από λίγα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι έχουν εκφράσει ο κύριος Κούσνερ το ενδιαφέρον του γενικώς για επενδύσεις στα Δυτικά Βαλκάνια, από τη στιγμή που είναι και σχετικά φθηνές για τις αμερικανικές εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, μέχρι, όπως είσαι καλύτερα από μένα, μέχρι να τα δούμε αυτά να γίνονται πράξη, μπορεί να μεσολαβήσουν πολλά.
15: Και βέβαια, κρατάμε προς το παρόν και προκαλούν εντύπωση οι καταγγελίες από διαμαρτυρόμενους πολίτες.
4: Και πράξη, μπορεί να μεσολαβήσουν πολλά.
15: Και

0: περιοχή, οπότε είναι αρκετά θολό το τοπίο.
1: Πιέρο Τζαντάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα serteco.gr. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να πάμε στη Βρετανία, όπου συμπληρώνονται 10 χρόνια από τότε που η χώρα αποφάσισε μέσω δημοψηφίσματος να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε λίγες μέρες είναι και επίσημα και τυπικά η επέτειος από το δημοψήφισμα αυτό, που σήμαινε την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 10 χρόνια λοιπόν μετά το Brexit, όλες στρέφονται στις συνέπειες που είχε αυτή η απόφαση. Μια διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η Βρετανία μετά το Brexit, καθώς οι επιπτώσεις της απομάκρυνσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ορατές, λένε οι ειδικοί, στην οικονομία της χώρας. Και μπορεί η Βρετανία να μην προσανατολίζεται ακριβώς το να επιστρέψει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κινείται όμως όλο ένα και πιο ξεκάθαρα προς μια αργή, προσεκτική, αλλά και σε μεγάλο βαθμό σιωπηλή αποχώρηση, όπως λένε οι ειδικοί, από το Brexit. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει ανάλυση του Economist, η οποία υποστηρίζει ότι το Λονδίνο επιχειρεί σταδιακά να ξαναχτίσει δεσμούς με τις Βρυξέλλες, καθώς οι οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά σε σχέση με το 2016. Ουσιαστικά το δημοσίευμα δηλαδή υποστηρίζει ότι η Βρετανία του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα που ψήφισε υπέρ του Brexit πριν από μια δεκαετία, το 2016. Τότε, για παράδειγμα, η Ευρώπη ζούσε σε συνθήκες σχετικής ειρήνης, η παγκοσμιοποίηση έμοιαζε ασταμάτητη και η Διατλαντική Συμμαχία θεωρούνταν δεδομένη. Σήμερα όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ και η επιστροφή της γεωπολιτικής αβεβαιότητας έχουν αλλάξει πλήρως, σύμφωνα με τον Economist, τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, με το ίδιο δημοσίευμα, έχει γίνει πλέον ευρύτερα αποδεκτό ότι το Brexit έπληξε την οικονομία της Βρετανίας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απώλεια το ΕΠ της τάξης του 4% ή ακόμα και περισσότερο. Ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυξημένη γραφειοκρατία και εμπόδια στο εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit λοιπόν όντως έχει βλάψει την οικονομία και την πολιτική ζωή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Χρήστος Χατζημανουήλ, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός και επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του London School of Economics, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, όπου η Ευαγγελία Παλαζή του έθεσε το συγκεκριμένο ερώτημα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Είναι πλέον σχεδόν ομόφωνη η αντίληψη ότι το Brexit από πολλές απόψεις έχει βλάψει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος, ειδικότερα του κομματικού συστήματος. Δεν υπεστήριξε η τότε ελίτ του Ηνωμένου Βασιλείου το Brexit. Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία όσων στήριξαν και ψήφισαν το Brexit ήταν άνθρωποι το περιθώριο του πολιτικού συστήματος, εν πάση περιπτώσει όχι άκρο σημαντική. Ήταν μεγάλες ηλικίες, ήταν περιθωριοποιημένες και εντόνως φτωχές ομάδες στη Βόρεια Αγγλία και ούτω καθεξής. Ναι, υπήρχε ένα κομμάτι της ελίτ το οποίο εξέφρασε αυτό το ρεύμα, αλλά ήταν ένα κομμάτι. Και ακόμα και αυτό δεν ήταν ενιαίο.
1: Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Πάτρα το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, με θύματα έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ενώ επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε οδικό τμήμα στην έξοδο της πόλης προς το Ρίο, κοντά στην περιμενική των Πατρών. Πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για αυτή την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Αθανασία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι. Πολύ έτσι σκληρά ξεκίνησε και ο μήνας και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος για την πόλη της Πάτρας και όχι μόνο. Η μοτοσυκλέτα λοιπόν που κινούνταν σε κατηφορικό σημείο του δρόμου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ακόμα, ο 52χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ενώ στο σημείο του δυστυχήματος γίνονται έργα, να σου πω Γρηγόρη, πάνω από 10 χρόνια. Η μοτοσυκλέτα προσέκρουσε αρχικά στα προστατευτικά κυκλειδώματα, στη συνέχεια σύρθηκε για αρκετά μέτρα, καταλήγοντας το τσιμεντένιο στη Θέο. Η σφοδρότητα τώρα της έγκουσης ήταν τέτοια, ώστε ο 17χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Ο 52χρονος πατέρας του διακομίστηκε εσπεσμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα από το σημείο που έγινε το τραγικό συμβάν. Δεν τα κατάφεραν μετά από

0: 45 λεπτά. Έφυγε και αυτός από τη ζωή, δεν τα κατάφερε οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή. Η τροχιά διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, συλλέγοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, που να σου πω την είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι περιμένουμε πολλά από την κάμερα που υπάρχει, που υπήρχε στο κράνος του οδηγού της μοτοσυκλέτας, που ωστόσο φαίνεται ότι δεν λειτουργούσε λίγα δευτερόλεπτα πριν σημειωθεί η σύγκρουση. Πένθος για τον αυθεντικό κόσμο, καθώς και το 17χρονο παιδί και η μητέρα του και η αδερφή του είναι αθλητές. Στην εκπαιδευτική κοινότητα σε όλο τον κόσμο.
1: Κρίμα πραγματικά, μόλις 17 χρονών να βρίσκει με θάνατο με τόσο τραγικό τρόπο. Έτσι.
0: Μία κυριακάτικη βόλτα με τον πατέρα του έμελε να είναι μοιραία.
1: Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά κρίμα, συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους. Τώρα το αρχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σταθμευμένα οχήματα και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στην οδό Μοναστηρίου, στο ρεύμα εξόδου της πόλης, λίγο πριν από τα ΚΤΕΛ και κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
2: Τι να γίνει, αυτό για πέταμα μάλλον. Αυτός και είναι και ανασφαλισμένος.
3: Α, το αυτοκίνητο δεν είναι και ασφαλεία.
4: Εγώ είχα την πιο λίγη ζημιά. Τι να το κάνεις όμως. Να σου πω κάτι, ο άνθρωπος να είναι καλά που το είδατε τα μάξη. Από εκεί και πέρα, στοιχήθηκες μόνο και μόνο που ακούς το μπαμπ. Δεν είναι ασφαλής πάρκινγκ επί της Μοναστηρίου.
1: Τώρα, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμένα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο. Εν τω μεταξύ, από τη Θεσσαλονίκη κατεβαίνουμε πάλι στην Αθήνα. Γιατί συνελήθησαν χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, μετά από καταδίωξη, ένας 18χρονος και ένας 16χρονος. Τι είχαν κάνει? Πως διαπιστώθηκε λίγο πριν, είχαν κλέψει μια μοτοσυκλέτα από την περιοχή του Μοσκάτου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
5: Έχουμε ένα ακόμη επεισόδιο στο πλαίσιο της νεανικής παραβατικότητας, ένα ακόμα ανησυχητικό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες γύρω στις 9 το βράδυ στην περιοχή του Μοσχάτου. Οι δύο νεαροί φέρεται να είχαν κλέψει μια μοτοσυκλέτα από την περιοχή της Καλλιθέας εκεί, και οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας τους εντόπισαν λίγο αργότερα επί της συμβολή των οδών Πίνδου και Ρήγα Φεραίου στο Μοσχάτου. Τους έκαναν σήμα για να σταματήσουν και να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Ωστόσο, οι νεαροί, ο 18χρονος ελληνικής καταγωγής και ο 16χρονος αλβανικής, συνέχισαν τη διαδρομή τους, πάτησαν γκάζι και για αρκετά μέτρα κινήθηκαν επί της οδού Πίνδου, μέχρι που το όχημά τους ακινητοποιήθηκε. Το εγκατέλειψαν και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί. Οι αστυνομικοί όμως της ομάδας Δίας τους πέρασαν χειροπέδες και τους οδήγησαν στο τοπικό τμήμα ασφάλειας, όπου σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος τους για κλοπή και για απίθεια. Όπως σας ανέφερα νωρίτερα, οι δύο νεαροί φέρονται να είχαν κλέψει τη συγκεκριμένη μηχανή από την περιοχή της Καλλιθέας.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς στην Κολομβία είχαμε χθες τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών για την ανάδειξη του νέου προέδρου της χώρας. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Στις 21 Ιουνίου, σε 21 μέρες από τώρα δηλαδή, έχουμε το δεύτερο γύρο, εκεί όπου θα αναμετρηθούν δύο μεγάλοι πολιτικοί αντίπαλοι, ένας ακροδεξιός και ένας αριστερός, Δέσποινα.
6: Δύο τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις για το μέλλον της χώρας. Έτσι, να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Να δούμε από τη μία πλευρά ο ακροδεξιός δικηγόρος και επιχειρηματίας, ο 47χρονος Αμπελάρδο Ντέλα Εσπιέγια, γνωστός και ως Τίγρης. Ο 47χρονος λοιπόν, έχοντας μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ιταλία και μάλιστα στη Φλωρεντία, εστίασε στην προεκλογική του εκστρατεία στην ασφάλεια και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Μεταξύ των προτάσεων που θέτει είναι η δημιουργία στρατιωτικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, επίσης να υπάρχουν στροφονιστικά καταστήματα για μέλη εγκληματικών οργανώσεων και επίσης να ενισχυθεί η οπλοφορία. Ο συγκεκριμένος πήρε το 40 3% των ψήφων της, από την Κολομβία. Πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά. Απέναντί του λοιπόν βρίσκεται ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, ένα ιστερικό στέλεχος της αριστεράς της χώρας, υπερασπιστής των θυμάτων της ένοπλης σύγκρουσης. Μάλιστα, είναι υπέρ της μιας ειρηνευτικής διαδικασίας στις εσωτερικές συγκρούσεις που υπάρχουν στη χώρα. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι ήταν εξόριστο σε πολλές χώρες και της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Να δούμε όμως και για τον νυν πρόεδρο, τον Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τα αρχικά αποτελέσματα και περιμένει την τελική επικύρωση από τα δικαστικά, από τις δικαστικές αρχές. Θα δούμε λοιπόν στις 21 Ιουνίου ποιος τελικά θα είναι αυτός που θα επικρατήσει και θα ηγηθεί της χώρας.
1: Και μιλάμε για μια χώρα της Λατινικής Αμερικής που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τις προηγούμενες δεκαετίες, τα προηγούμενα χρόνια, από τα πολιτικά πάθη, το πούμε έτσι, και από τους εμφύλους. Δέσποινα Σιροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ρεκόρ αφίξεων τουριστών έχουμε από την Τουρκία στη Λέσβο για το μήνα Μάιο, δεδομένου ότι σε σύγκριση με πέρυσι καταγράφεται αύξηση κατά 100%. Πάμε στη Λέσβο και την ανταποκριτηριά μας, τη Μυρσίνη Τζινέλη, η οποία θα μας δώσει περισσότερα για την εικόνα και τις αφίξεις των Τούρκων πολιτών στο νησί. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Μεσημέρι, καλό μήνα από τη Λέσβο. Να πούμε ότι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου είχαν γενικά αύξηση φέτος στις επισκέψεις από την Τουρκία και από ό,τι φαίνεται τη μερίδα του Λέοντος πήρε όντως η Λέσβος. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από πέρυσι, 6.500 ήταν οι Τούρκοι επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου, ενώ φέτος ξεπεράσαμε τους 14.000 Τούρκους επισκέπτες. Να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού περιμένουμε να ξεπεράσουμε τα περσινά επίπεδα, που βέβαια πέρυσι είχαμε κάμψει, ενώ πρόπερσι του 2024 122.000 Τούρκοι επισκέπτες πέρασαν και έκαναν τις διακοπές τους στην Λέσβο. Το θετικό με τους επισκέπτες από την Τουρκία είναι ότι είναι όλο το χρόνο, δεν είναι μόνο τους 2-3 καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε τους επισκέπτες στο νησί, είναι από τον Γενάρη μέχρι και τον Δεκέμβρη. Τώρα είχαν την γιορτή τους, τη μουσουλμανική γιορτή του Μπαϊράμι, το δεκαήμερο, και μόνο για τις 10 αυτές ημέρες ήρθαν 8.000 Τούρκοι επισκέπτες. Να σας πω όμως ότι γενικά η άνοιξη πήγε καλά για τη Λέσβο, γιατί φέτος είχαμε και 30% αύξηση των bird watching, των παρατηρητών πουλιών, ή αλλιώς οι γνωστοί μας πουλάκηδες, όπως τους ξέρουμε εδώ στη Λέσβο, ενώ επίσης είχαμε διπλασιασμό των σχολείων που επισκέφτηκαν τη Λέσβο για τον μαθητικό τουρισμό. Η Λέσβος είναι ένα γεωπάρκο ολόκληρη, όχι μόνο το πολυθωμένο δάσος Λέσβου, και έχει πάρα πολλά προγράμματα που αξιοποίησαν τα σχολεία που ήρθαν για να πραγματοποιήσουν τις εκπαιδευτικές τους εκδρομές εδώ.
1: Μερσίνη,
7: και το καλοκαίρι είναι καλές οι προοπτικές, ελπίζουμε να τηρηθούν.
1: Ωραία, μακάρι να πάνε όλα καλά. Μερσίνη Τζινέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τη Λέσβο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Κρήτη, όπου είχαμε νέες αφήξεις μεταναστών νότια της Γάβδου. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευτυχία.
8: Και νότια της Κρήτης συνολικά, καθώς μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε, σε 5 διαφορετικά συμβάντα από τις 6 το πρωί έως τώρα έχουν φτάσει στο νησί 198 μετανάστες. Τους μετανάστες έχουν εντοπίσει περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος. Ξεκινάνε από νότια της Ιεράπετρας και φτάνουν Γρηγόρη μέχρι νότια της Γάβδου, και στους καλούς λιμένες Ηρακλείου ανοιχτά έχουν περισυλλεγεί άτομα και έχουν επιχειρήσει περιπολικά σκάφη του λιμενικού, σκάφη της Frontex, σε μία περίπτωση μάλιστα και ένα πλοίο παραπλέον φορτηγό τους εντόπισε. Οι επιχειρήσεις όλες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και τα άτομα αυτά μεταφέρθηκαν σε Παλαιόχωρα, Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου, Ακαλούς Λιμένες Ηρακλείου και Ιεράπετρα. Τα πέντε, σου είπα, πέντε λέμβη με συνολικά 198 άτομα, και φυσικά αρχές, λιμενικό, τοπικές αρχές, δήμοι κτλ. Είναι σε επιφυλακή γιατί έχει καλοκαιρό. Έχει μόλις 2 και 3 μοφόρ γίνονται οι επιχειρήσεις βοριά, που ο καλός καιρός φέρνει πάντα λέμβους. Η Κρήτη έχει γίνει πύλη εισόδου μεταναστών τα τελευταία χρόνια και είναι όλοι σε επιφύλακη για να διαχειριστούν και αυτές τις αφήξεις. Και κανείς δεν ξέρει και μέχρι το βράδυ και όσο συνεχίζεται η καλοκαιρία πόσα ακόμη άτομα μπορεί να φτάσουν στο νησί.
1: Ευτυχία Πενταράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, πανηγυρικό κλίμα σε Παρίσι και Λονδίνο, με χιλιάδες φιλάθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να μαγειρίσουν τις επιτυχίες της Παρίσι Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Όχι χιλιάδες, εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια πιο σωστά, βέβαια.
9: 1,5 εκατομμύριο και περισσότεροι στο Παρίσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο και στο Λονδίνο να πανηγυρίσουν είτε την κατάκτηση του πρωταθλήματος για την Arsenal έπειτα από 22 χρόνια, είτε φυσικά αυτό το εντυπωσιακό back-to-back στο Champions League από την Paris Saint-Germain που νίκησε στα πέναλτι την Arsenal στη Βουδαπέστη. Μάλιστα για τα ταμεία της Paris Saint-Germain θα προσθεθούν ακόμη 6,5 εκατομμύρια ευρώ που συνολικά για αυτή τη σεζόν και μόνο με την κατάκτηση δηλαδή, του τροπέου φτάνει το αστρονομικό ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ τα κέρδη της από τα πριν της UEFA.
1: Δεν ήταν όλα ρόδινα και πανηγυρικά όμως, γιατί στο Παρίσι είχαμε και πολύ σοβαρά επεισόδια. Έτσι.
9: Έγιναν τα επεισόδια βεβαίως όχι χθες, αλλά προχθές μετά την κατάκτηση του τροπέου. Χθες ήταν πολύ οργανωμένα και πολύ προσεκτικά, θα έλεγα, και από τις αρχές όλα τα μέτρα. Όμως προχθές μετά τη λήξη του αγώνα ξέφυγε πάρα πολύ κατάσταση, επεισόδια, βανδαλισμοί. Είχαμε μάλιστα και ένα νεκρό, ενώ υπήρχε και ένας και υπάρχει και ένας σοβαρά τραυματίας. Χίλιες συλλήψεις έγιναν. Εντάξει, είναι μια κατάσταση η οποία ξέφυγε τελείως εκεί στο Παρίσι. Όμως χθες ήταν όλα ρόδινα υπέροχα σε αυτή την παρέλαση που έκανε η Paris Saint-Germain με τον κόσμο της. Και να κλείσω μόνο να πούμε ότι ξεκινάνε την Τετάρτη τελική του μπάσκετ από την F2 και από την Eurosport, αλλά θα έχουμε περιθώριο να τα πούμε και σε άλλες εκπομπές και σε άλλες ημέρες.
1: Βεβαίως, Στάση, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Καλό μήνα, γεια σας. Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
10: Την Τρίτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικές μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς στα υπόλοιπα ορεινά. Η άνεμη νότιη νοτιοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών και καταιγίδων από το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Στηριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και χρόνια πολλά. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
11: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ξεκίνησαν οι απολογίες ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή της πρώτης ομάδας των συνολικά 17 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ζημίωσαν τον οργανισμό κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν το πρωί 12 συλληφθέντες και ήδη έχουν απολογηθεί και αφαιθεί ελεύθεροι οι πρώτοι 7 με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στην απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση και προσκόμισαν στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι κατήχαν νομίμως αγροτεμάχια. Ένας εξ αυτών έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Οι απολογίες των υπολείπων συλληφθέντων συνεχίζονται. Αύριο οι απολογίες και των υπολείπων 5 κατηγορούμενων που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Όπως αποκαλύπτει σήμερα το Earth News, στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτάσεις σε 18 περιφέρειες της χώρας που γίνονταν εικονικά μισθωτηρία με κενές σελίδες και φέρονται να εισέπραταν αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι και ψίστες, αποθηκάρι και καθαρίστριες. Η ισχύουσα εκεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανδιαφυσβήτητα εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε μέσω του ΕΞ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, λίγη ώρα αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε τον Ισραηλινό στρατό να επιτεθεί κατά των νότιων συνοικιών της Βηρητού προπυργίου της Χεσμπολά. Νωρίτερα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι ΗΠΑ παραβιάζουν την εκεχηρία όπως και έκαναν σήμερα το πρωί, καταγγέλλοντας επίσης την παραβίαση της εκεχηρίας στο Λίβανο από το Ισραήλ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος. Ο πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τη σύλληψη από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό τάνκερ προερχόμενο από τη Ρωσία που υπόκειται στις ευρωπαϊκές κυρώσεις και θεωρείται ύποπτο για πλαστή σημαία. Το Κρεμλίνο κατήγγειλε ενέργεια στα όρια της πειρατείας. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές ενέργειας και για τον Ιούνιο, προσφέροντας όπως επισημαίνει σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις. Για παράδειγμα, η τιμή του κειμενόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Νεκρή με πολλαπλά τραύματα εντοπίστηκε 39χρονη τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν το 40χρονο σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αυξημένη επιστροφή εκδρομέων αναμένεται από το απόγευμα, με την τροχέα να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή σε εθνικές οδούς και λιμάνια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων αναμένεται από τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, η απαγόρευση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Θύμα επίθεσης από έναν άγνωστο δράστη έπεσε χθες το βράδυ 22χρονη στην περιοχή του Λυκαβητού. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν την ώρα που η κοπέλα περπατούσε στην περιοχή, ένας άγνωστος άνδρας την αγκάλιασε από πίσω βία. Στην προσπάθειά της να διαφύγει, έπεσε και τραυματίστηκε σε αγκώνες και γόνατα. Περίοικος είδε τον δράστη και τον κυνήγησε, αλλά εκείνος κατάφερε να διαφύγει προς τα Εξάρχεια. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές για τον εντοπισμό του. Σε δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης, συνολικά διασώθηκαν 143 μετανάστες και μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα και στην Αγία Γαλήνη.
11: Ο καιρός.
12: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή νότιο-δυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς στην Αττική, από 16 έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Αρετή Μπίτα.
11: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Ρωμαίος,
16: Γιουλιέτα,
15: από του Μπόστ την Μπένα.
16: Έργο παλιό,
15: μα σύγχρονο,
16: που αφορά και σένα.
15: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
16: Ρωμαίος Σακελαρίου,
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμάνας,
15: χωρίς καμιά ντροπή,
16: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
16: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
15: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
16: τρεχάτε για να δείτε.
17: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στον

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα, καλώς ορίσατε, όλα τα καλά. Σήμερα Δευτέρα, 1η Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και ήρθε το καλοκαιράκι. Ο Ιούνιος έκανε την είσοδό του με ήλιο, με ζέστη, με γεμάτα πλοία και χιλιάδες εκδρομείς που επιστρέφουν σήμερα από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου, το σκηνικό θυμίζει πλέον κανονικό καλοκαίρι. Μαζί όμως με τις παραλίες, μαζί με τις αποδράσεις, έρχεται και η μεγάλη πρόκληση της αντιπυρικής περίοδου. Στις Σαχαρνές, για παράδειγμα, στη σκιά της Πάρνηθας, ο αγώνας για τον καθαρισμό οικοπαίδων εξελίσσεται σε μάχη με το χρόνο. Χιλιάδες ιδιοκτησίες, εγκαταλελειμμένα κτήματα, περιοχές υψηλού κινδύνου, όλα αυτά δημιουργούν ένα δύσκολο πεδίο για το Δήμο και τους κατοίκους. Γιατί νομίζω το έχουμε καταλάβει καλά ότι η προστασία από τη φωτιά δεν είναι μόνο ευθύνη των αρχών, είναι και υπόθεση του καθενός μας. Τώρα στο διεθνές πεδίο, η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά σε τεντωμένο σκηνή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα, ενώ το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο και δίνει εντολή για νέους βομβαρδισμούς στη Βηρυτό. Την ίδια στιγμή όμως, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Τώρα, οι εξελίξεις τι δείχνουν, αν μη τι άλλο δείχνουν, πόσο εύθραυστη παραμένει η ισορροπία στην περιοχή. Γνωρίζουμε και κάποια πράγματα που ισχύουν από σήμερα, από 1η Ιουνίου. Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει νέες δυνατότητες αλλά και νέους κινδύνους. Από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται πιλωτικά από σήμερα στον ΙΣΑΠ για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής μέχρι τις εξελιγμένες τηλεφωνικές απάτες με κλωνοποιημένες φωνές συγγενών που αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Την προσοχή σας. Και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα. Η εκπομπή είναι σε διάδραση, όπως τα γεγονότα που δεν περιμένουν. Και η ενημέρωση βεβαίως που δεν σταματά ποτέ και εδώ στο Earth News Radio. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλουσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

0: τώρα σχετικά με τον καθαρισμό οικοπαίδων, θέλω να σας θυμίσω ότι η προθεσμία είναι μέχρι τη 15η Ιουνίου. Ισχύει για ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων. Σε αυτούς τους συγκεκριμένους χώρους εντός ορίων οικισμού, το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση στο αρμόδιο Μητρό. Και τώρα εμείς θα πάμε σε έναν δήμο που αποτελεί μία από τις πιο ευαίσθητες και επικίνδυνες ζώνες της Αττικής κατά την αντιπυρική περίοδο. Άμεση γειτνίαση με τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, μεγάλες εκτάσεις με μίξη δάσους και οικιστικού ιστού, τεράστιος αριθμός ιδιωτικών οικοπαίδων και, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά καθιστούν τον καθαρισμό ζήτημα ζωής και θανάτου. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Σιδηρόπουλο, είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αχαρνών, να κάνουμε μια σχετική κουβέντα για τη διαδικασία, για το τι πρέπει να προσέξουν οι δημότες και για τα προβλήματα αυτά τα ιδιαίτερα που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Χαίρετε, κύριε Σιδηρόπουλο.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπιτά.
0: Τώρα, 15...
1: την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. 15 μέρες είμαστε πριν λήξει η προθεσμία για τον καθαρισμό και την υποβολή της δήλωσης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εικόνα στο Δήμο ποια είναι?
1: Ό,τι έχει σχέση με τα κοινόχρηστα βασικά και τα σύνορα, το πω έτσι, με το δασικό κομμάτι και με την Πάρνηθα, αυτά από αρχές Μαΐου σχεδόν έχουμε ξεκινήσει, τα έχουμε τελειώσει, οι αντιπυρικές ζώνες, ό,τι πρέπει να γίνει από πλευράς του Δήμου έχουν γίνει. Τώρα συνεχίζονται οι καθαρισμοί και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, και από αυτά που παρατηρώ καθημερινά, τους περιπόλους που κάνουμε, από ακαθάριστα οικόπεδα, ας πούμε, πρέπει να είμαστε περίπου στο 50%.
0: Μιλάμε για τα οικόπεδα των ιδιωτών.
1: Των ιδιωτών, μάλιστα, ναι.
0: Είμαστε και
1: γιατί
0: στο 50%.
1: Εκεί υπάρχει μια έτσι, όχι ασάφεια, παράδειγμα τα αγροτικά και τα εκτός σχεδίου, αν δεν έχουν κτίσμα μέσα, δεν εντάσσονται στην
0: υποχρεωτικότητα αυτή του καθαρισμού.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι. Υπάρχει, ας πούμε, έτσι, μια τέτοια κατάσταση που δεν είναι υποχρεωμένη και είναι και αυτά επικίνδυνα, ας πούμε.
0: Άρα εσείς έχετε ξεκινήσει έτσι κάποιους ελέγχους ενδεικτικά για να δείτε περίπου στις ζώνες αυτές που είναι πιο ευάλωτες?
1: Ναι. Είμαστε 5-6 οχήματα από την πολιτική προστασία, λόγω της κατάστασης και της περιπόλου, κάνουμε περιπόλους και αυτά με όλη την κατάσταση τώρα της περιασφάλειας, και εννοείται από συνήθεια πλέον, ας πούμε, ελέγχουμε τις περιοχές να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Τώρα, ποιες περιοχές του Δήμου σας παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας, για παράδειγμα, είναι οι Φραγκομακεδόνες?
1: Οι Φραγκομακεδόνες, λόγω ότι είναι μικροπυκνοκατοικημένη περιοχή με πάρα πολλά πεύκα και έτσι. Από θέμα όμως ακαθάριστα οικόπεδα ή, ας πούμε, δεν έχουν γίνει οι ζώνες και όλα αυτά, είναι εντάξει, είναι οκ. Okay.
0: Είναι εντάξει.
1: Μπορώ να το χαρακτηρίσω ότι είναι επικίνδυνο. Έχουμε την περιοχή της Αγίας Παρασκευής που έχει ακαθάριστα οικόπεδα. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη μέχρι τις 15 Ιουνίου στον Αγιάννη το Ρώσο, πύργου Βαρυμπόμπης, στη Βαρυμπόμπη.
0: Τώρα, κύριε Σιδηρόπουλε, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό της αποκομιδής. Δηλαδή, ο πολίτης καθαρίζει το οικόπεδο. Μαζεύονται όγκοι από ξερά χόρτα, από κλαδιά, στα πεζοδρόμια. Ναι. Υπάρχει ένα πλάνο διαχείρισης.
1: Βέβαια. Υπάρχουν δηλαδή και από το τμήμα καθαριότητας και από το τμήμα πρασίνου και περιβάλλοντος και από το τμήμα της πολιτικής προστασίας. Έχουμε στο σύνολο περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 3 αρπάγες. Είναι καθημερινά έξω. Υπάρχουν 2 GCB με 2 φορτηγά και καθημερινά μαζεύουν. Είναι τεράστιος όμως όγκος.
0: Είναι τεράστιος, το καταλαβαίνουμε. Μα γι' αυτό
1: όγκος
0: και επιμένω σε αυτές τις ερωτήσεις. Υπάρχει διαδικασία, δηλαδή πρέπει ο πολίτης να πάρει ένα τηλέφωνο στο Δήμο και να πει καθάρισα, έχω βγάλει εκεί?
1: Στη βόρεια περιοχή που λέμε, που άπτεται, ας πούμε, στο σύνορα, ας πούμε, το δασικό, και χωρίς τηλέφωνα. Καθημερινά, ας πούμε, έχει δρομολόγια που έχει κάθε υπηρεσία τον επόπτη. Βγαίνει, κοιτάει σε ποια περιοχή, ας πούμε, είναι ο μεγαλύτερος όγκος. Τα μαζεύουν, τα φέρνουμε σε ένα σημείο, το οποίο έρχεται ειδικός σπαστήρας, καμαχιστής, κατεμαχίζει και φεύγουν.
0: Ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι σε αρκετούς δήμους, φαντάζομαι και στον δικό σας, υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, υπάρχουν ηλικιωμένοι, μπορεί να υπάρχουν άτομα με αναπηρία που τέλος πάντων αδυνατούν πρακτικά ή οικονομικά να καθαρίσουν τους χώρους τους. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη από εσάς ή κάποια βοήθεια?
1: Υπάρχει, υπάρχει. Παίρνουν τηλέφωνο. Τι χάνει να είμαι σε αυτή την υπηρεσία τώρα, είναι ο 8ος χρόνος, 8ο καλοκαίρι, όπως το λέω. Παίρνουν τηλέφωνο, υπάρχουν δημότες που δεν έχουν τη δυνατότητα και βρίσκεται και το οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο, οτιδήποτε είναι αυτό, σε επικίνδυνη ζώνη. Εννοείται ότι πηγαίνουμε και το καθαρίζουμε. Πάμε να βοηθήσουμε, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε κάτι τέτοιο, ας πούμε, έτσι, να υπάρχει.
0: Και σε ό,τι αφορά τον ορεινό όγκο, έτσι, υπάρχουν μαζί με τους άλλους δήμους, γίνονται πράγματα από κοινού στο θέμα της πολιτικής προστασίας, σαν ένα κοινό μέτωπο, έχετε...
1: Εννοείται. Εννοείται. Σε πρώτη φάση, ό,τι έχει σχέση και από τη Διεύθυνση Δασών και από το Δασαρχείο της Πάρνηθας εδώ που εδρεύει, ας πούμε, και εδώ στο Μενίδη, κάθε χρόνο και πέρυσι έχει γίνει και πρόσφατα τα προγράμματα αυτά, το Αντινέρο 1, το 2, το 3, έχουν γίνει ζώνες εντός του δασικού, έτσι, το κομμάτι, κάτω από το τελεφερί, όλο αυτό το κομμάτι, έχουν γίνει καλοί καθαρισμοί, πάρα πολύ, δηλαδή, και ζώνες ασφάλειας. Από εκεί και πέρα όμως, για τους όμορους δήμους που είμαστε εδώ γύρω-γύρω, και με το Δήμο Φίλης και με από το Κρυονέρι μεριά και από την πίσω μεριά που είναι ο Δήμος Οροπού Μαρκοπούλου, έχουμε πολύ καλή συνεργασία και από την πυροφύλαξη και από τις παρεμβάσεις, και σε μια δύσκολη κατάσταση είμαστε όλοι παρόν.
0: Τώρα, κύριε Σιδηρόπουλε, είπατε κι εσείς ότι υπάρχει και τεράστιος αριθμός ιδιωτικών οικοπαίδων. Ήθελα να ρωτήσω, μετά τις 15, για παράδειγμα, Ιουνίου, αν δείτε, αν διαπιστώσετε εσείς ότι είναι αρκετά οικόπαιδα...
1: Να ξεχωρίσουμε... συγγνώμη σας, διέκοψα. Να ξεχωρίσουμε σε δύο φάσεις. Είναι τα οικόπεδα τα οποία είναι περιφραγμένα. Έχει άλλη διαδικασία. Ένα οικόπεδο το οποίο είναι περιφραγμένο, στέλνει ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου, η πολιτική προστασία του Δήμου Αχαρνών, παράδειγμα. Τι κάνουμε ακριβώς εμείς? Ενημερώνουμε την πυροσβεστική υπηρεσία και η πυροσβεστική υπηρεσία το ελέγχει και μας δίνει το OK.
0: Να μπείτε.
1: Ουσιαστικά, ναι, να παραβιάσουμε την πόρτα, το φράχτη, οτιδήποτε. Παλιά είχε θέλει ολόκληρη διαδικασία από εισαγγελείς και τα λοιπά. Τώρα τουλάχιστον γίνεται μέσω της πυροσβεστικής. Αν το οικόπεδο δεν έχει περίφραξη, μπαίνουμε και το καθαρίζουμε χωρίς να χρειαστεί και
0: κάποια άδεια ή κάποια ενημέρωση στην πυροσβεστική, για παράδειγμα.
1: Κάποια την πυροσβεστική. Το κάνουμε μόνοι μας. Τι κάναμε πέρσι, ας πούμε, που θα σου πω από τη δική μου, ας πούμε, την εμπειρία. Βγάζουμε φωτογραφίες πριν το οικόπεδο, το βγάζουμε και μετά τον καθαρισμό, και τα στοιχεία του οικοπέδου τα στέλνουμε στην αρμόδια υπηρεσία και αυτοί πλέον μετά κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες. Φέτος έχει διπλασιαστεί και έτσι, και δηλαδή είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό ο καθαρισμός και το πρόστιμο. Και το θέμα όμως ποιο είναι, ότι εκεί, ας πούμε, πάντα υπάρχει μια κατάσταση που, παράδειγμα, στις 15 του μήνα είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναστείλουμε ένα ενημερωτικό φυλάδιο. Στέλνουμε πάνω από 4.000 ενημερωτικά φυλάδια και ενημέρωση σε πολίτες που έχουν οικόπεδα, περίπου 3.500 με 4.000, για να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Το θέμα είναι ότι στις 15, που λύγει η ημερομηνία, πάλι δεν έχω το δικαίωμα να μπω μέσα να το καθαρίσω. Πρέπει πάλι να ενημερώσω ότι, ξέρετε κάτι, έχετε μια προθεσμία, ξέρω εγώ, 5-10 ημερών να καθαρίσετε το οικόπεδό σας. Και αν δεν πάει.
0: Άρα τελευταία προειδοποίηση ή ειδοποίηση γίνεται στις 15 και από εκεί και πέρα, μετά από περίπου 10 μέρες, μπορείτε εσείς να παρέμβετε.
1: Είναι όμως μια κατάσταση τέτοια που, αν μην φανταστείτε, ξέρω εγώ, 200 οικόπεδα καθάριστα, δεν υπάρχει δυνατότητα.
0: Όχι, δηλαδή, και για εσάς είναι μεγάλη διαδικασία.
1: Φτάσαμε πέρσι αρχές Αυγούστου.
0: Για να ολοκληρώσετε, εννοείται, τους καθαρισμούς των οικοπαίδων αυτών που έμειναν ακαθάριστα.
1: Και πάλι πάμε επιλεγμένα από το επικίνδυνο, ξέρω εγώ, από το κόκκινο προς το πράσινο, που λέμε, ας πούμε. ένα πάρα πολύ επικίνδυνο οικόπεδο, εννοείται πρέπει να καθαριστεί άμεσα.
0: Το θέμα είναι, κύριε Σιδηρόπουλε, και μετά από τόσα χρόνια που είναι σε ισχύ και ο νόμος αυτός, να το έχουμε κατανοήσει πια. Για παράδειγμα, όταν ζεις δίπλα στην Πάρνηθα, ένα ακαθάριστο οικόπεδο είναι μια ενδυνάμει ορολογιακή βόμβα. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Και εσείς,
0: καλή δύναμη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Σιδηρόπουλος, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αχαρνών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη απολογίες ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή των 17 συλληφθέντων από τη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 7 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Σε εξέλιξη απολογία των υπολείπων. Η έρευνα αφορά υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων που προκάλεσαν ζημία ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στον οργανισμό. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της ηγεχηρίας. Ζητά παύση εχθροπραξιών στο Λίβανο για να υπάρξει συμφωνία. Εντολή για επίθεση του Ισραηλινού στρατού νότια της Βηρυτού έδωσε νωρίτερα ο Νετανιάχου. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές ενέργειας και για τον Ιούνιο παρά τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της. Στοχευμένοι έλεγχοι απολεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εντοπίστηκαν 110 παραβάσεις στη φορολογική νομοθεσία. Νεκρή από τα χέρια του συζύγου της έπεσε γυναίκα 39 ετών μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους. Ο 40χρονος ομολόγησε και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Άγνωστος επιτέθηκε σε 22χρονη χθες στις 9 το βράδυ στον Λυκαβητό και τράπηκε σε φυγή. Η κοπέλα στην προσπάθειά της να του ξεφύγει τραυματίστηκε σε γόνατα και αγκώνες. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσει στα υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρωτικής χώρας. Δυτική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3:36 η ώρα και σας έλεγα νωρίτερα γι' αυτό το νέο πρόγραμμα πιλωτικό της Στάση που ανακοινώθηκε. Πρόκειται για έξυπνες κάμερες που τοποθετήθηκαν ήδη στον Περισσό, στο σταθμό Περισσός του ΙΣΑΠ. Οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης θα καταγράφουν περιστατικά που δεν πλήρωσαν εισιτήριο, δεν χρησιμοποίησαν εισιτήριο. Τώρα, από την Στάση αναφέρουν ότι κυρίως θα καταγράφουν δεδομένα, σχετικά δηλαδή με τις περιπτώσεις όπου περνούν οι επιβάτες τις πύλες χωρίς να έχουν επικυρώσει κάποιο εισιτήριο. Αυτό. Τώρα, το τι θα γίνει επί της ουσίας δεν το γνωρίζω, υπό την έννοια ότι το ζητούμενο είναι η τεχνολογία να χρησιμοποιείται με διαφάνεια αλλά και σεβασμό σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα που θα λαμβάνει. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι από τη μία πλευρά το να μην κάνεις χρήση εισιτηρίου κοστίζει σημαντικά στις δημόσιες συγκοινωνίες. Από την άλλη όμως, όλο αυτό θα πρέπει να γίνει με ένα σεβασμό και στα προσωπικά δεδομένα, χωρίς να σου δημιουργεί και το αίσθημα υπερβολικής επιτήρησης. Και επίσης, για να έχετε στο νου σας, από σήμερα το πρόστιμο, αν δεν έχεις κάνει χρήση εισιτηρίου, ανεβαίνει από τα 70 ευρώ στα 100 ευρώ. Επειδή ο λόγος για τεχνητή νοημοσύνη γενικώς, θέλω να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή σε άλλες χώρες και στην Αμερική για παράδειγμα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό έγκλημα σε εξέλιξη που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μία από τις πιο ανησυχητικές μορφές απάτης. Έχει να κάνει με την κλωνοποίηση φωνής μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή οι δράστες έχουν δημιουργήσει μια φωνή ενός γνώριμου προσώπου σε εμάς και από εκεί και πέρα αξιοποιούν διάφορα αποσπάσματα φωνητικά, ηχητικά δικά μας που τα βρίσκουν από παντού, από τα social media, από εφαρμογές, ακόμα και από τηλεφωνικές συνομιλίες μας. Μετά φτιάχνουν ένα σενάριο έκτακτης ανάγκης, ένα τύχημα, κάτι που να αφορά ένα συγγενή και τα λοιπά, και έτσι καταφέρνουν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματα. Επίσης έχουν πέσει θύματα και εκείνοι που είναι πολύ εξοικειωμένοι με το κομμάτι αυτό τεχνητής νοημοσύνης και τα λοιπά, και όπως καταλαβαίνετε επειδή η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι από μόνη της απειλή όπως τεχνολογία, αλλά η ταχύτητα με την οποία οι εγκληματίες αξιοποιούν με τέτοιον εγκληματικό τρόπο την τεχνολογία είναι τα μάτια μας 14, η εποχή που εμπιστευόμασταν μια γνώριμη φωνή στο τηλέφωνο φαίνεται να τελειώνει.

0: Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, άκρος ανησυχητικό. Η φετινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος βρίσκει τη διεθνή κοινότητα μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή, το παραδοσιακό τσιγάρο, για παράδειγμα, δεν είναι πλέον ο μοναδικός αντίπαλος της δημόσιας υγείας. Έχουμε ηλεκτρονικά τσιγάρα, έχουμε θερμενόμενα προϊόντα καπνού, έχουμε φακελάκια νικοτίνης. Γενικά, έχουμε και πολλές νέες μορφές κατανάλωσης, άρα και ένα σύνθετο τοπίο. Και το χειρότερο είναι ότι βασικός στόχος των εταιριών καπνικών προϊόντων πια φαίνεται να είναι ποιοι, οι ανήλικοι. Ανήλικοι παιδιά, δηλαδή ηλικίας 13, 14, 15, 16 χρονών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι άκρος ανησυχητικό. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με την κυρία Σταματούλα Τσικρικά. Είναι η πρόεδρος της ομάδας προαγωγής υγείας και διακοπής καπνίσματος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και επιστημονικά υπεύθυνη του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος στο Νοσοκομείο Σωτηρία. Χαίρετε, κυρία Τσικρικά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τώρα, φαίνεται ότι όλα έχουν αλλάξει, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι τις εξελίξεις. Αυτά που ξέραμε δεν είναι μόνο αυτά που ξέραμε, έχουν προσθεθεί και πολλά άλλα, και το χειρότερο είναι ότι στοχεύουν στις νεαρότερες ηλικίες. Γι' αυτό και αυτό το στοιχείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι τουλάχιστον 40 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 13 έως 15 χρησιμοποιούν κάποιο προϊόν καπνού, θέλω να μου πείτε πόσο ανησυχητικό ακούγεται σε εσάς αυτό σε σχέση και με τη δημόσια υγεία.
1: Όπως ακριβώς τα λέτε, νομίζω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στα πλαίσια της ημέρας που ήταν κατά του καπνίσματος εχθές πέρασε ένα σαφές υγειονομικό μήνυμα. Θέλησε λοιπόν να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει, αν μπορούμε να πούμε, τις πολιτικές υγείας, τους επιστήμονες, την κοινωνία ολόκληρη, δίνοντας αυτά τα πολύ αποκαρδιωτικά νούμερα, λέγοντας λοιπόν ότι οι νέοι βρίσκονται στο επίκεντρο, τα νέα καπνικά προϊόντα αυτή τη στιγμή φαίνεται να αλλάζουν το προφίλ του καπνιστή, οπότε δεν μιλάμε πια για τον παραδοσιακό καπνιστή που είχαμε με το τσιγάρο, αλλά για μια νέα γενιά, οι ατμιστές ή η άκαπνη γενιά όπως ονομάζεται, με τα καινούργια αυτά προϊόντα, τα οποία όμως εξακολουθούν να είναι το ίδιο εθιστικά και να προκαλούν και αυτά βλάβες στην υγεία.
0: Και εδώ φαίνεται ότι πραγματικά είναι στοχευμένο αυτό με τις νεαρότερες ηλικίες, με παιδιά, να το πω έτσι. Δηλαδή, όταν εμφανίζεται ένα προϊόν, για παράδειγμα, με γεύση, με χρώματα, με φατσούλες απ' έξω, με εικόνες που μοιάζουν περισσότερο με κάτι άλλο παρά με ένα προϊόν εξάρτησης, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Ακριβώς, αυτές είναι οι τεχνικές και οι τακτικές που χρησιμοποιεί η Παγκόσμια Καπνιδομηχανία, με ποιο στόχο, όταν έχουμε 16.000 μοναδικές γεύσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι και αδύνατον ή τέλος πάντων πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να βγουν μελέτες για όλες αυτές. Άρα συνήθως βγαίνουν για τις συνηθέστερες γεύσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα, ενώ ανήκουν στη βιομηχανία των καλλιντικών και των τροφίμων, κάνουν τέτοια, υπάρχει τέτοια επεξεργασία έτσι ώστε να μπορέσουν να γλυκαίνουν, όπως λέω εγώ, να μαλακώνουν τη σκληρή ένταση της νικοτίνης, να αφήνουν μια τέτοια επεξεργασία έτσι ώστε να μπορέσουν να γλυκαίνουν.

0: πλανητικό μήνυμα της μειωμένης βλάβης, το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, γιατί μέχρι τώρα τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο πολύ δεν γνωρίζουμε, από τη μία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από την άλλη όμως έχουμε πλέον στοιχεία που αναφέρουν ότι και παρουσιάζουν τοξικότητα και βλάβες και σε αναπνευστικό και σε καρδιακιακό σύστημα. Άρα
1: θα τα γνωρίζουμε πια αυτές τις επιπτώσεις.
0: Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι είναι επιβλαβή. Και να πω και κάτι, γιατί διανύουμε μια περίοδο, αν μου επιτρέπετε, μελέτης και εξετάσεων από τις επαφές μου, από το ιατρείο μου, από τα χρόνια με τα οποία μιλάω στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και από τα μηνύματα που παίρνω από τα ίδια κυρίως τα παιδιά που είναι έφηβοι. Να πω ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι έχουμε καταλάβει το μέγεθος. Έχουμε τα φακελάκια, τους φακελίσκους νικοτίνης ή τα σακουλάκια νικοτίνης. Αυτό είναι κάτι το οποίο το περσινό, στην πραγματικότητα καλοκαίρι, έτσι, είχαμε τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην ελληνική αγορά. Όπου με ένα περιστατικό που έγινε με κάποιους μαθητές σε ένα νησί, εκεί έγιναν λίγο πιο γνωστά τα προϊόντα αυτά, όπου οι μαθητές τι κάνουν. Παίρνουν τα προϊόντα αυτά με την πρόθεση να δημιουργήσουν μια τεχνητή εγρήγορση και να αποφύγουν το αίσθημα αϊπνίας.
1: Δηλαδή, τι είναι αυτά, τα βρίσκουν παντού, φαντάζομαι, υπάρχουν παντού.
0: Τα βρίσκουμε παντού σε διαφορετικές περιεκτικότητες, περιέχουν άλλα τα νικοτίνης, αρωματικές πάλι ουσίες. Άρα, οι γονείς καμιά φορά, επειδή δεν τα γνωρίζουν, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι γίνεται και χρήση. Και στην πραγματικότητα, μπορεί να έχουν διαφορετικές ποσότητες και περιεκτικότητες νικοτίνης, και είναι και πολύ θυστικά και επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από πολύ μικρά παιδιά, από μικρές ηλικίες, όπου και το σώμα τους δεν είναι όριμο και τα όργανα τους δεν έχουν αναπτυχθεί και τα πνευμόνια τους το ίδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια νέα επιδημία, όπως λέμε, με μια άλλη μορφή που προκαλεί τον εθισμό, η οποία είναι και πολύ διαφορετική και πολύ φιλική στις νεαρές ηλικίες, αλλά και με χρήση νέας τεχνολογίας high-tech χρωμάτωσης και αβεσιών, που πραγματικά μπορεί να μπερδέψει και
1: μάλιστα
0: να απευθυνθεί και σε μη καπνιστές, γιατί το γνωρίζουμε ότι ακόμα και μη καπνιστές, άτομα δηλαδή, παιδιά, κυρίως έφηβοι, που δεν θα κάπνιζαν ποτέ, κάνουν χρήση αυτών των προϊόντων σαν lifestyle accessoire.
1: Ναι, και το χειρότερο είναι αυτό που είπατε και εσείς, το αναφέρατε πριν, αυτή η αντίληψη που υπάρχει ότι, για παράδειγμα, αυτά τα προϊόντα, με αυτά τα χρώματα, τις γεύσεις, με τον ατμό, αποτελεί επί της ουσίας κάτι αθώο, μια αθώα συνήθεια.
0: Μια αθώα πράξη, έναν αθώο πειραματισμό, πολλές φορές που μπορεί να ξεκινάει στα πλαίσια αυτά, γιατί ξέρουμε ότι η εφηβεία όλοι μας έχουμε περάσει και ξέρουμε πως να είσαι έφηβος και να θες να κάνεις την επανάστασή σου, να πες να πειραματιστείς ή να ανήκεις σε μια ομάδα ή να έχεις μιμητισμό, όμως θα πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένοι. Τόσο και οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι συνάδελφοι επαγγελματίες υγείας, γιατί ακόμα και εμείς βγαίνουν συνέχεια προϊόντα και πρέπει να είμαστε πολύ διαβασμένοι και πολύ ενημερωμένοι.
1: Όσο και οι γονείς.
0: Και οι γονείς, ακριβώς. Και οι γονείς οι οποίοι δεν μπορούν να γνωρίζουν, γιατί στο πολύ βαρύ εργασιακό τους ωράριο το καταλαβαίνω ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Από τη στιγμή που αυτά πια τα προϊόντα μπορούν να βρεθούν πάρα πολύ εύκολα, όταν βάσει μιας ευρωπαϊκής μελέτης αναφέρεται ότι περίπου το 70 με 80% αν δεν κάνω λάθος, το ποσοστό εκειμένεται κάπου εκεί, έχει πολύ μεγάλη και εύκολη πρόβαση και στην πληροφορία αλλά και στην αγορά αυτών των προϊόντων.
1: Έχω μια εντύπωση, εσείς θα μου πείτε κυρία Τσικρικά, ότι είχαμε καταφέρει λίγο τα προηγούμενα χρόνια πριν εμφανιστούν δηλαδή όλα αυτά τα νέα καπνικά προϊόντα, έτσι όπως τα αναφέραμε και εμείς στην αγορά. Έχω την εντύπωση ότι είχαμε καταφέρει λίγο να περιορίσουμε το θέμα τσιγάρο, κυρίως στις νεαρότερες ηλικίες. Αυτό ισχύει.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει μία μείωση του ποσοστού. Αλλά τι γίνεται, ήρθε και η περίοδος της πανδημίας, όπου εκεί πολλά, νομίζω, κατά την άποψή μου, πολλές πωλήσεις και πολλές αγορές, ακόμα και κανονικών τσιγάρων, γινόντουσαν μέσα στο διαδίκτυο. Τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά έμαθαν και το διαδίκτυο. Άρα έμαθαν και από εκεί τις αγορές και από εκεί μπορεί να μην έχουμε ιδιαίτερα στοιχεία και να χάνονται και ποσοστά. Αλλά φαίνεται λοιπόν ότι Και έτσι όντως, γιατί έχουμε μια μικρή μείωση και υπάρχει καλύτερη ενημέρωση για το τσιγάρο και τις βλαβερές επιπλοκές του, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι μάλλον αυτό το ποσοστό το χάνουμε, γιατί στρεφόμαστε σε άλλα προϊόντα. Και εδώ

0: Είπα μια πολύ μεγάλη, σοβαρή, στοχευμένη στρατηγική δράση ενημέρωσης.
1: Και ελέγχων, θα πω εγώ, σε όλα αυτά τα καταστήματα που πουλούν σε ανήλικους καπνικά προϊόντα.
0: Γενικά απαγορεύεται βασινόμου να αγοράζει ένας ανήλικος οποιοδήποτε προϊόν.
1: Καπνικό προϊόν, ναι.
0: Καπνό. Άρα όντως θέλουμε μια καθολική εφαρμογή του νόμου, θέλουμε ένα καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτά τα νέα προϊόντα να μπουν σε ένα πλαίσιο πολύ ξεκάθαρο, πολύ συγκεκριμένο, που είναι σημαντικό. Κάτι αντίστοιχο γίνεται αυτές τις ημέρες στην Ευρωβουλή, όπου συμμετέχουμε και εμείς και συμμετέχω και εγώ με την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία, όπου θα συζητήσουμε για πράγματα και θέλοντας λοιπόν να πούν ναι ή όχι στην νικοτίνη. Και όλο αυτό γίνεται σε ένα πλαίσιο που, αν μου επιτρέπετε, μια ιστορική απόφαση της Βρετανικής
1: Βουλής. Αυτό θα σας ρώταγα τώρα.
0: Αυτό είναι κάτι
1: μιλάμε,
0: το οποίο έχει συγκλονίσει εμάς που ασχολούμαστε με τη διακοπή του καπνίσματος και τον έλεγχο του καπνού. Μας έχει συγκλονίσει γιατί για πρώτη φορά μια τόσο ιστορική απόφαση όπως αυτή, όπου η γενιά του 2009 και μετά ως ενήλικοι δεν θα μπορέσουν ποτέ να αγοράσουν τσιγάρο.
1: Δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί από το 2009
0: και μετά
1: δεν θα μπορεί ποτέ στη ζωή τους να αγοράσουν νόμιμα.
0: Ναι, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Που καταλαβαίνετε αυτό το πώς αλλάζει το τοπίο, πώς δημιουργεί μια γενιά ελεύθερη καπνού, πώς δημιουργεί μια διαφορετική συνέστηση και αυτό που λέω εγώ, μια διαφορετική κουλτούρα. Που τη θέλουμε και εμείς αυτή τη χώρα, αυτή την καλή πρακτική, τη θέλουμε και εμείς και πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη και πρέπει να την υιοθετήσουμε.
1: Αυτό τώρα, επειδή βρίσκεστε και εκεί, θέλω να δω πώς, για παράδειγμα, και εσείς γιατροί και από την Ευρωβουλή παρακολουθούν αυτή την ιστορική πρωτοβουλία, την νομοθετική της Βρετανίας. Δηλαδή το βλέπουν σε ένα πλαίσιο ότι υιοθέτησε ενδεχομένως και από άλλες χώρες.
0: Εγώ νομίζω ότι κινούμαστε προς τα εκεί. Και θα το δούμε και τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτό που έκανε η Αγγλία δεν έγινε στα πλαίσια μίας, μέρας, δύο, αλλά ετών, βάσει δεδομένων, μελετών, επιδημιολόγων. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεκαετίες ακριβώς έχουν και πηγαίνουν πίσω και πώς έχει δημιουργηθεί και πώς έχει υπολογιστεί και με τα οικονομικά της υγείας. Και ζήγησαν λοιπόν το όφελος και έτσι ορίμασε και ήρθε αυτή η απόφαση. Ήταν για λίγο πιο πριν, φαίνεται όμως ότι τώρα ορίμασαν και οι δικές τους συνθήκες στο δικό τους κοινοβούλιο. Όλες οι χώρες ενημερωνόμαστε σε αυτό, όλες οι χώρες θέλουμε να πάρουμε τις καλές πρακτικές, όλες οι χώρες θέλουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας, να αντιγράψουμε αυτό που λέμε εμείς, να πάρουμε τις βέλτιστες πρακτικές, να δούμε τα δεδομένα, να δούμε, γιατί ξέρετε πια μέσω του διαδικτύου, μέσω των πλατφόρμων, μέσω τη χρήση των AI, νέων τεχνολογικών εργαλείων, όλη η παγκόσμια κοινότητα κινείται περίπου στους ίδιους ρυθμούς. Άρα μας ενδιαφέρει πως ένα κράτος μπόρεσε λίγο περισσότερο να τα καταφέρει λίγο καλύτερα από το άλλο και όλη αυτή η γνώση και η τεχνογνωσία να μοιραστεί.
1: Και εδώ μιλάμε για μια απόφαση που τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό φαντάζει πολύ στοχευμένη, θέλει να δημιουργήσει γενιές χωρίς καπνό.
0: Ακριβώς, φανταστείτε, εγώ το λέω προσωπικά, όταν την είχα πρώτο ακούσει, γιατί δεν το άκουσα για πρώτη φορά, πριν ψηφιστεί, όταν το συζητήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να ρώτησα δύο ή τρεις φορές. Γιατί νόμιζα ότι δεν καταλάβαινα στα αγγλικά μου. Αλλά για να κατανοήσω το μέγεθος της απόφασης που έχει πάρθει. Μακάρι, είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεται μια ολόκληρη γενιά. Να πούμε και κάτι το οποίο το συζητάμε πολλές φορές, ότι και τα προϊόντα καπνού αλλά και τα νέα καπνικά προϊόντα αφήνουν και ένα πολύ μεγάλο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Όλα αυτά τα πλαστικά, τα μικροσωματίδια, οι χημικές ενώσεις, τα φίλτρα, τα δέντρα που χρειάζονται, τα λίβρες του νερού που χρειάζονται για να κατασκευαστούν. Όλα αυτά λοιπόν έχουν και ένα αποτύπωμα που φαίνεται ότι τις επόμενες γενιές θα τις κάνει να σκεφτούν πολύ περισσότερο από ό,τι ίσως εμάς, γιατί μάλλον θα είναι πολύ καλύτεροι στο να κατανοήσουν τον πλανήτη τον οποίο τους πυροδοτούμε εμείς.
1: Το θέμα είναι να καταφέρουμε να αντιστραφεί όλο αυτό, δηλαδή από αυτά τα εκατομμύρια παιδιά που έχουν στραφεί σε όλα αυτά τα προϊόντα, η φιλοδοξία θα πρέπει να είναι αυτή, δηλαδή να μην επιτρέψουμε τέλος πάντων στα τα παιδιά αυτά να γίνουν οι επόμενοι καπνιστές.
0: Εμείς εδώ είμαστε οι ειδικοί κατά του καπνίσματος. Η πνευμονολογική κοινότητα έχει αποδείξει τόσο στην περίοδο του COVID, αλλά ακόμα και τώρα, διαχρονικά, με τα ιατρία διακοπής καπνίσματος, όχι μόνο από τη δική μας ειδικότητα, αλλά λόγω της αιτιακής σύνδεσης και συσχέτισης με τον καρκίνο του πνεύμονα, ηγούμαστε στο κομμάτι αυτό. Αλλά όλοι οι επαγγελματίες υγείας έχουν λόγο και εξαιρετικά θέλουμε συνεργασίες με διεπιστημονικές ομάδες και άλλες ειδικότητες. Γυναικολόγοι, παιδίατροι, νομίζω το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αυτό, ογκολόγοι, είναι, καρδιολόγοι, είναι τελείωτος ο κατάλογος. Και να έρθουν στα ιατρία διακοπής. Δεν είναι μόνο για το κάπνισμα, είμαστε και για το άπνισμα και στο σωτηρία δωρεάν. Είναι και σημαντικό αυτό, αλλά και ακόμα και αν κάποιος δεν θέλει να προσεγγίσει ένα νοσοκομείο για τους δικούς του λόγους ή μια δημόσια δομή υγείας, οι εξαιρετικοί συνάδελφοι στις ιδιωτικές δομές υγείας που και εκεί μπορούν να απελευθερώσουν τον κατάλληλο χρόνο. Και να πούμε ότι πια υπάρχει θεραπεία, υπάρχει συμπεριφορική, συμβουλευτική, υπάρχει εξατομικευμένη προσέγγιση, άρα έχουμε τον τρόπο, ελάτε κοντά μας, να έρθουν και οι γονείς, να έρθουν και οι νέοι που κάνουν τα προϊόντα αυτά να ενημερωθούν, γιατί όποιος είναι ενημερωμένος δεν είναι ποτέ χαμένος.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Στα ιατρία αυτά, τα ιατρία διακοπής καπνίσματος, μπορούν να έρθουν και ανήλικοι, δηλαδή ένα παιδί 17 χρονών, με τους γονείς του εννοείται.
0: Με τους γονείς του, φυσικά μπορεί κάποιος να έρθει, βεβαίως παρουσία ενήλια και να τα συζητήσουμε. Δεν στιγματίζουμε, όσο σημαντικό αυτό. Ποτέ δεν σχηματίζουμε, δεν κάνουμε κριτική. Το ιατρείο διακοπής καπνίσματος είναι ένα πολύ διαφορετικό ιατρείο από τα υπόλοιπα. Χαρίζει υγεία. Και να πω και κάτι τελευταίο, ότι χθες έγινε για πρώτη φορά μια πολύ δυνατή πρωτοβουλία, πρωτοποριακή. Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας Περιστερίου και την Dream Big Ομάδα Νεολαίας του Δήμου, δημιούργησε το πρώτο live διαδικτυακό chat διάλογο με τα καπνικά προϊόντα, νέα καπνικά προϊόντα, όπου η νεολαία μπόρεσε μέσω ενός ειδικού, και εγώ συμμετείχα και απαντούσα στις ερωτήσεις, όπου με ρωτούσαν και απαντούσα σε ό,τι γνώριζα και με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και με τη γνώση που έχω βάσει της επιστήμης μου στις ερωτήσεις, και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τις πολύ έξυπνες, τις πολύ έτσι φιλοσοφημένες, σοβαρές ερωτήσεις που έγιναν, και αποδείχθηκε ότι θέλουν ενημέρωση.
1: Το ότι τη χρειαζόμαστε, ότι επιβάλλεται.
0: Ότι ζητάνε έγκυροι. Έγκυροι, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, από σωστά ενημερωμένες πηγές, και όσοι πάλι από το γιατρό του ίντερνετ που λέω και εγώ.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Από το chat πήγα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσικρικά, για όλα όσα μας είπατε.
0: Να είστε καλά, θα τα πούμε μετά τις συναντήσεις του Ευρωκοινοβουλίου.
1: Βεβαίως, με χαρά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, η πρόεδρος της Ομάδας Προαγωγής Υγείας και Διακοπής Καπνίσματος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Ένα καλό απόγευμα σε όλους. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 3 εμείς και πάλι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Μάριος Οικονόμου. Είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με τη μηχανή του και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Επιστρέφουν στα αστικά κέντρα οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Η τροχιά έχει λάβει έκτακτα μέτρα στις εθνικές οδούς, ενώ αυξημένα είναι τα δρομολόγια των πλοίων και των λεωφορείων των ΚΤΕΛ. Από αυτή την ώρα και έως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ. Σήμερα οδηγήθηκαν για την απολογία τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή οι 12 πρώτοι κατηγορούμενοι, με τον έναν εξ αυτών να ζητά προθεσμία για αύριο. Αύριο έχει προσδιοριστεί να απολογηθούν οι 5 κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Κλιμάκωνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Χτυπήματα ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ συνεχίζονται τα σχέδια για συμφωνία. Πριν από λίγο, οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 2 πυράβλους εναντίον βάσης τους στο Κουβέιτ. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ διευρύνει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο με σφοδρές διεθνείς αντιδράσεις για την κατάληψη περιοχών εκτός της ζώνης ασφαλείας. Απόψε συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας. Οι επιθέσεις στο Λίβανο παραβιάζουν την εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τονίζει Τεχεράνη και προειδοποιεί για συνέπειες. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαιρέτησε τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ταχύ επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, επισημένοντας την ετοιμότητα της Γαλλίας, της Βρετανίας και των συμμάχων τους να συμβάλλουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς μετά την επίτευξη της συμφωνίας. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τη σύλληψη από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό τάνκερ προερχόμενο από τη Ρωσία, που υπόκειται στις ευρωπαϊκές κυρώσεις και θεωρείται ύποπτο για πλαστή σημαία. Το Κρεμλίνο κατήγγειλε ενέργεια στα όρια της πειρατείας. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σήμερα, σε 4 νέες επιχειρήσεις του λιμενικού, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 143 άνθρωποι. Δεκάδες ήταν οι έλεγχοι των κλιμακίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε όλη τη χώρα. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, 48 η αναστολή λειτουργίας επιβλήθηκε σε 3 επιχειρήσεις εστίασης, βεβαιώθηκαν 110 πρόστιμα και πρόστιμα 84.000 ευρώ σε επιχειρήσεις εστίασης που δεν έκοψαν αποδείξεις. Στη γερή δολοφονία συγκλονίζει την Καλαμάτα. Μία 39χρονη έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της μέσα στο σπίτι τους, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα 2 ανήλικα κοριτσάκια τους. Ο δράστης ομολόγησε το αγροφωνικό, ενώ τα κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για ψυχολογική υποστήριξη. Αστυνομικοί κλήθηκαν στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας έπειτα από αναφορές γειτόνων για φωνές που ακούγονταν από το εσωτερικό του. Στιγμές τρόμου έζησε νεαρή γυναίκα στο Λυκαβιτό μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγνωστο άνδρα χθες βράδυ. Η 22χρονη που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του άγνωστου που τράπηκε σε φυγή έχει τραυματιστεί ελαφρά στα γόνατα και τους αγκώνες. Την ίδια στιγμή η αστυνομία ερευνά την υπόθεση αναζητώντας το δράστη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, νεφώσεις στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας, άνεμη δυτική νοτιοδυτική στα νότια έως 6 μποφόρ, από 18 ως 30 βαθμούς στην Αττική, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Είμαστε εδώ κι άλλος ένας Ιούνιος, για φανταστείτε, από το 75. Έτσι μένεις λίγο άφωνος μερικές φορές. Λοιπόν, καλό μήνα. Και ξεκινήσαμε με ένα συγκρότημα που ακουγόταν πριν από 3-4 χρόνια. Είχαν 3 χρόνια να βγάλουν τραγούδι. Η Greta Van Fleet ήταν αυτή. Το αμερικάνικο ροκ συγκρότημα που είχε δημιουργήσει αίσθηση, έτσι γιατί θύμιζε και λίγο Led Zeppelin τότε. Ακούσαμε το νέο τραγούδι του συγκροτήματος, Play Your Games. Είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Η ώρα είναι 4:09 λεπτά. Earth News. Για τα μηνύματά σας, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Μόλις ακούσαμε Block Party, συγκρότημα εδώ και 25 περίπου χρόνια. Αγγλικό συγκρότημα με μεγάλη επιτυχία στην πρώτη δεκαετία αυτού του αιώνα. Μετά χάθηκαν κάπως, αναγέλισαν, αλλά τώρα είναι πάλι μαζί, υποτίθεται, με τον καλό τραγουδιστή, τον Κέλε. Τώρα ήρθε η σειρά του Blood Orange. Από τα δύσκολα νόματα για την ελληνική μουσική, ας πούμε, μην θα έλεγα για αυτή τη μουσική που ακούμε εδώ οι περισσότεροι. Τον ξέρουν όσοι παρακολουθούν τα πιο εναλλακτικά μαύρα. Blood Orange λοιπόν έχει καινούριο τραγούδι με τίτλο Essex Honey MP3. Είναι από τα δημοφιλέστερα την περασμένη εβδομάδα στους σταθμούς που παίζουν εναλλακτική μουσική.

Blood Orange, ενδιαφέρον όνομα στα καινούρια αυτής της δεκαετίας και λίγο της προηγούμενης, Essex Honey MP3, από τα μεγάλα ονόματα από το παρελθόν που έχει συνεργαστεί από το 70 με την παλιά γενιά και ακόμα με τους νεότερους μέχρι τις μέρες μας. Η Chaka Khan βγάζει καινούριο άλμπουμ σε 2-3 μήνες. Έχει συνεργαστεί από τον Ray Cooter και τον Ray Charles μέχρι De La Soul, Johnny Mitchell και Sia.

Την ίδια εποχή που ξεκινούσε η καριέρα με τους Ρούφους της Σακακάν, περίπου, ξεκινούσε η καριέρα και των ZZ Top. Ο τραγουδιστής τους, ο Billy F. Gibbons, έχει τραγούδι καινούριο, που μάλλον θα είναι και άλμπουμ που έρχεται, με τραγουδιστή τον Keith Urban, από τα δημοφιλέστερα και πιο πετυχημένα ονόματα της country εδώ και 30 χρόνια, και σύζυγο που τώρα πια δεν είναι, της γνωστής ηθοποιού.

Ο Κόμις Δράκουλας είναι από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα του περασμένου αιώνα. Από εκείνο το βιβλίο. Και να λοιπόν, το 2026 είναι παντού. Με μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς. Από τους Tame Impala. Δράκουλα. Και μετά ένας άλλος Δράκουλας. Ένας ηθοποιός που υποτίθηκε τον Δράκουλα και έγινε τραγούδι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτεί 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 7 αφέθηκαν ελεύθεροι υπόρους. Συνεχίζουν τις απολογίες τους οι υπόλοιποι. Έλλειψη εμπιστοσύνης, αντιφατικές θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο καθυστερούν τη διπλωματία ώστε να υπάρξει συμφωνία, υποστηρίζει το Ιράν. Στους 6 νεκροί σήμερα στο Λίβανο. Απόψε συνεδριάζει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σήμερα σε 4 νέες επιχειρήσεις του λιμενικού εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 143 άνθρωποι. Στο στόχαστρο της βελγικής δικαιοσύνης, ο κολοσσός των διεθνών μεταφορών χρημάτων Vice Europe βάσει υποψιών για ξέπλυμα χρήματος. Στοχευμένη έλεγχη απολυχτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκε 48 ώρες η αναστολή λειτουργίας σε 3 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν 110 φορολογικές παραβάσεις. Νεκρή από τα χέρια του συζύγου της έπεσε 39χρονη μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα μπροστά στα 2 ανήλικα παιδιά τους. Ο 40χρονος ομολόγησε και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιωαννίνων έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ έως 30 βαθμοί, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρωτικό ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Πού να το φανταστούμε όταν παίζαμε το άλμπουμ το φθινόπωρο του 2025 ότι αυτό το τραγούδι που παίζαμε τότε εδώ στο Earth News Radio θα ήταν μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της επόμενης χρονιάς. Tame Impala, Dracula. Ο κόμις Δράκουλας είναι ο μόνιμος χαρακτήρας αυτού του γοτθικού μυθιστορήματος τρόμου του Bram Stoker. Δράκουλας, 1897. Πήγα κάποτε εκεί στην Τρανσυλβανία για να δω το κάστρο αυτό το οποίο μένει και είναι το τουριστικό ας πούμε της περιοχής. Ωραία περιοχή, εκεί στη Ρουμανία. Αυτός ο κόμις λοιπόν σε πόσες ταινίες και πόσα τραγούδια. Εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον Μπέλα Λαγκώση. Αυτός έγινε γνωστός για την ερμηνεία του κόμι Δράκουλα στην κλασική ταινία Δράκουλας του 1931. Αλλά έπαιξε και άλλες ταινίες τρόμου, ας πούμε ο γιος του Φραγκενστάιν ή το φάντασμα του Φραγκενστάιν. Μπέλα Λαγκώση Dead. Και αυτό αν δεν το παίζαμε συνέχεια εκεί στη δεκαετία του 80. Bauhaus.

Αυτά ήταν πριν από 45-50 χρόνια, 45 πες. Τώρα όμως είναι 2026, όπως λέω συχνά, και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η μουσική είναι διαφορετική. Να ακούσουμε ποιο άλμπουμ είναι το δημοφιλέστερο στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα. Δύο διαφορετικά άλμπουμ. Πρώτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έλεγα, ο Drake έχει σπάσει οποιοδήποτε ρεκόρ μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης, ένας άντρας τραγουδιστής. Αυτή τη στιγμή τα ρεκόρ του, με τις επιτυχίες που έχει, τον φέρουν πρώτο από όλους τους συναδέλφους του τραγουδιστές από το 50 μέχρι σήμερα. Έχει πάνω από 40 τραγούδια αυτήν την εβδομάδα μέσα στα 100 πρώτα. Και το νούμερο 1 και 9 στα 10. Μόνο η Taylor Swift είχε πετύχει κάτι ανάλογο στην Αμερική. Και το άλμπουμ για δεύτερη εβδομάδα είναι νούμερο 1. Από που θα ακούσουμε το τραγούδι τώρα. Janis STFU. Ο Drake. Αυτό είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι σήμερα για εκατομμύρια ακροατές στα streaming στις Ηνωμένες Πολιτείες. Streaming στις Ηνωμένες Πολιτείες.

αυτόν τον δημοφιλέστατο τραγούδι. Δισεκατομμύρια streaming, όχι μόνο στην Αμερική και στην Αγγλία. Από τα δημοφιλέστερα. Μου γράφει εδώ ο Σπύρος πώς είναι δυνατόν να είναι αυτό το νούμερο ένα. Σπύρο μου, είμαστε στο 2026. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε, ας πούμε, πρόεδρο στις ΗΠΑ αυτών που έχουμε και να γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Έχουν αλλάξει τα πράγματα όλα. Αυτά θέλουν να ακούν οι νέοι και αυτά αποθεώνουν. Στην Αγγλία τώρα δεν είναι όλα για πέταμα και στον Drake αναγνωρίζουμε όταν κάποιος κάνει μια επιτυχία για 17 περίπου χρόνια σημαίνει κάτι συμβαίνει με αυτόν. Από τον Καναδά είναι ο Drake. Στην Αγγλία έχουμε επίσης μια άγνωστη πιστεύω στην Ελλάδα. Για πέστε μου αν ξέρετε μια που λέγεται Macy Peters. Θα ήθελα να πάρω κανένα μήνυμα. Μόνο όσοι παρακολουθούν τα Hit Parade ίσως θα την ξέρουν. Macy Peters. Γεννημένη το 2000, είναι καθαρό εμμή αυτού του αιώνα. Αγγλίδα τραγουδίστρια και στιγουργός. Με δύο νούμερο ένα άλμπουμ, αυτό που είναι νούμερο ένα στην Αγγλία είναι το δεύτερο νούμερο ένα άλμπουμ της και το τρίτο στην καριέρα της. Ήδη είναι από τα δημοφιλέστερα ονόματα. Από την Macy Peters. Και το νούμερο ένα άλμπουμ στην Αγγλία, αυτήν την εβδομάδα ακούμε ένα τραγούδι και έχω μια μικρή ιστορία για αυτόν που την ανακάλυψε σχεδόν. Ανήκει στον χώρο της εναλλακτικής pop, αλλά έχουν και ένα χρώμα rock τα τραγούδια της. Macy Peters, το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Αγγλία σήμερα.

Η Μέση Πίτερς. Αυτός που ακούσατε είναι ήδη από τους δημοφιλέστερους και καταξιωμένους της εποχής μας. Ήταν ο Μάρκους Μάμφορντ από τους Mumford and Sons. Θα έπρεπε να έχουν έρθει περισσότερα μηνύματα για τη Μέση Πίτερς, έστω κι αν σαν τα τραγούδια δεν ξέρετε τα τραγούδια της, που έχει ήδη πολύ δημοφιλή τραγούδια από δύο άλμπουμ. Γιατί μου έστειλε η Χριστίνα ένα μήνυμα, το διαβάσω τώρα εδώ, ότι είχε ανοίξει για τους Coldplay στο ΟΑΚΑ στη συναυλία τους αυτή που ακούσαμε. Πόσοι έδωσαν σημασία σε εκείνη τη συναυλία στο όνομα που άνοιξε τη συναυλία. Αυτός που την βοήθησε, τη Μέση Πίτερς, είναι ο Ed Sheeran, ο οποίος είναι ανιχνευτής ταλέντων, γιατί κρύβεται πίσω και από την επιτυχία μιας άλλης τραγουδίστριας που την γνωρίσαμε πριν από 15 χρόνια. Ακούμε κατά καιρούς κάθε κυκλοφορία της αυτή την εκπομπή. Έτσι λοιπόν, ίσως αν έχει την τύχη της προηγούμενης, θα έχει μια πολύ καλή καριέρα. Η προηγούμενη λοιπόν είναι η Jessie Ware. Αυτή κάπως θα την ξέρετε. Κυκλοφορούν τα CD της στη χώρα μας. Εγώ θα παίξω δύο τραγούδια, ένα από τα παλαιότερα που την έκανε και ένα από το καινούριο άλμπουμ της. Jessie Ware λοιπόν. Το τραγούδι από το 2013, εκεί 14 που θα παίξουμε τώρα, λέγεται Say You Love Me και κάνει φωνητικά ο Ed Sheeran χωρίς να γράφεται στα credits. Το τραγούδι έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα στα κολέγια και τα πανεπιστήμια στην Αμερική και στη Βρετανία. Τα περισσότερα πανεπιστήμια και κολέγια το πήραν σαν τραγούδι τους να το τραγουδούν εκεί στις διάφορες εκδηλώσεις που έκαναν. Jessie Ware, πριν από 10-12 χρόνια.

Jessie Ware. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία της. Δεν ξέρω αν ακούστηκε στην Ελλάδα το τραγούδι αυτό. Εξάλλου πολλά από αυτά που συμβαίνουν έξω δεν φτάνουν στη χώρα μας. Τώρα είναι σαν το 50 και το 60 που δεν έβγαιναν. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το Super Bloom, το έκτο άλμπουμ της που βγήκε 17 Απριλίου. Και αυτό κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι το Super Bloom, το πρόσφατο άλμπουμ, το έκτο που σας είπα, της Jessie Ware.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί μετέδωσε ότι η ίδια πραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των μεσολαβητών εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Το Ιράν κινείται για να αποκλείσει πλήρως τα στενά του Ορμούζ αλλά και του στενού Μπαμ Αλ-Μαντέμ, σύμφωνα με την ίδια ιρανική πηγή. Απόψε συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση. Λόγω των εξελίξεων, άμεσα αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent έφτασε πριν από λίγο στα 96 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 93 δολάρια. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σήμερα, σε 4 νέες επιχειρήσεις του λιμενικού, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 143 άνθρωποι. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ. Σήμερα οδηγήθηκαν για την απολογία τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ακριτή οι 12 πρώτοι κατηγορούμενοι, με τον έναν εξ αυτών να ζητά προθεσμία για αύριο. Αύριο έχει προσδιοριστεί να απολογηθούν οι 5 κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα, η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος προς τα αστικά κέντρα. Η τροχιά έχει λάβει έκτακτα μέτρα στις εθνικές οδούς, ενώ αυξημένα είναι τα δρομολόγια των πλοίων και των λεωφορείων των ΚΤΕΛ. Έως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Η βελγική δικαιοσύνη επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή έρευνας εις βάρος της Vice Europe του κολοσσού των διεθνών μεταφορών χρημάτων βάσει υποψιών για ξέπλυμα χρήματος. Δεκάδες ήταν οι έλεγχοι των κλιμακίων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε όλη τη χώρα. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, 48ωρη αναστολή λειτουργίας επιβλήθηκε σε 3 επιχειρήσεις εστίασης, βεβαιώθηκαν 110 φορολογικά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που δεν έκοψαν αποδείξεις. Στη γέρη δολοφονία συγκλονίζει την Καλαμάτα. Μία 39χρονη έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της μέσα στο σπίτι τους, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα 2 ανήλικα κορίτσια τους. Ο δράστης ομολόγησε το άγριο φωνικό, ενώ τα κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για ψυχολογική υποστήριξη. Αστυνομικοί κλήθηκαν στο διαμέρισμά τους έπειτα από αναφορές γειτόνων για φωνές που ακούγονταν από το εσωτερικό του. Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή των Ωραιών στη Βόρεια Εύβοια και καίει ξερά χόρτα στο σημείο 4 οχήματα και 12 πυροσβέστες. Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με τη μηχανή του και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο στένει ο καιρός αύριο, νεφώσεις στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας, άνεμη δυτική, νοτιοδυτική στα νότια έως 6 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς στην Αττική, από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
7: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε. Και γιατί να μην χαίρεστε δηλαδή. Τώρα που είπα χαίρετε, κάντε μου μια χάρη βρε παιδιά. Αυτό το ωραίο χαίρετε, βάλτε το όπου το γράφετε σε δεύτερο πληθυντικό. Το τε δηλαδή με έψιλον. Αλφαγιώτα έψιλον έψιλον, τα ε που ακούτε. Χαίρετε όλοι μαζί. Γιατί αν γράψετε χαίρετε με αλφαγιώτα, εννοείται ότι χαίρετε ένας τρίτος. Σωστά ομιλώ, ο Βασίλη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος σήμερα στον ήχο απέναντί μου κουνάει το κεφάλι καταφατικά, που σημαίνει ότι μάλλον συμφωνεί. Σε ό,τι δεν συμφωνείς όμως να μου το δείχνεις, έτσι. Θέλω να βλέπω αντιρρήσεις. Αντιρρήσεις και ενστάσεις θα μπορούσαν να πιάνουν ακόμα και τον καλό μήνα. Σήμερα λοιπόν 1η Ιουνίου παιδιά, 1η Ιουνίου καλό μήνα, καλό καλοκαίρι ημερολογιακό και πραγματικό. Αν και νομίζω αυτά με μπερδεύουν κάθε φορά, 20-21 Ιουνίου δεν ξεκινάει επίσημα το καλοκαίρι. Αφού δεν το έχω μάθει μέχρι τώρα, δεν θα το μάθω ποτέ. Εν πάση περιπτώσει 1η Ιουνίου δεν λέει από το πρωί το ημερολόγιο. Οπότε ναι, καλό μήνα Ιούνιο, ο έκτος μήνας του χρόνου. Ήδη φτάσαμε στο πρώτο εξάμηνο ή ξεκινάμε τον τελευταίο μήνα του εξαμήνου, του πρώτου εξαμήνου, που σημαίνει ότι καλά προχωράμε μέχρι τώρα το 2026. Το καλά βέβαια είναι σχετικό, διότι με όλα αυτά που ακούμε και παρακολουθούμε, κάθε άλλο παρά καλά το λες. Λοιπόν, καλό μήνα μέσα από την καρδιά μου και πάνω απ' όλα καλή φώτιση. Να μην ξεχνάμε και τις ευχές, να μην ξεχνάμε και όλα αυτά που ως τώρα ξέραμε, όχι να τα αλλάζουμε με άλλα ή μάλλον να τα αλλάζουμε με άλλα, αλλά αυτά τα άλλα να είναι, να μπορούμε όλοι να τα παρακολουθήσουμε τέλος πάντων, να μην είναι τελείως out of the box που λέμε. Ξαναχαμογελάει ο Βασίλης, τέλος πάντων θα μου πεις μετά τι συνειρμούς κάνεις. Καλησπέρα σας και από το Βασίλη και από μένα και από τη Βούλα και από τη Δέσποινα. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8.

forsaken soul. Wanted here, and his curse lingers for years. Μέχρι τις 6 θα πάμε παρέα, εδώ 5 με 6, ζωντανά, απευθείας από το ραδιοθάλαμο του ΕΡΤ News Radio και από το ΕΡΤ ECO μας ακούτε και τώρα και λίγο μετά το τέλος της εκπομπής, που η εκπομπή, όπως λέμε, θα ανέβει και θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας on demand. Φαντάζομαι ότι τους περισσότερους σας πετυχαίνουμε να επιστρέφετε σιγά σιγά από αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, εκτός εάν καταφέρατε να το κάνετε πενθήμερο. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και λίγο στα διόδια και στον Πειραιά, να παρακολουθήσουμε λίγο την κίνηση πώς πάει, που μέχρι το βράδυ φαντάζομαι ότι θα είναι αυξημένη για τις εισόδους πλέον στην πόλη. Κατά τα άλλα, πολύ καλοκαίρι, αρκετό καλοκαίρι και εδώ, για όσους μείναμε εδώ, επιχειρήσαμε και το πρώτο μπάνιο το Σάββατο, παγάκι παιδιά η θάλασσα, αλλά πολύ αναζωογονητική, υπέροχη ακόμα. Το καλοκαίρι λοιπόν που θα έρθει από ό,τι φαίνεται λίγο πιο ζωηρό από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Η θερμοκρασία δηλαδή θα κινηθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς να σημαίνει ότι η χώρα μας θα επηρεαστεί σημαντικά από τον θόλο θερμότητας που πλήττει τη βόρειο-δυτική Ευρώπη.

Άλλωστε, αυτό μας το είχαν ξαναπεί, έτσι, ότι αυτές οι θερμές αέριες μάζες που συνοδεύουν τον καύσωνα της βορειοδυτικής Ευρώπης, δηλαδή Αγγλία, Γαλλία, Ιβηρική Χερσόνησο. Δεν πρόκειται να επηρεάσουν την Ελλάδα και σιγά σιγά δεν σημαίνει και τίποτα. Ό,τι πέρασαν, πέρασαν τώρα. Θα διαλυθεί στα εξών συνετέθη αυτός ο καύσωνας. Και μακάρι δηλαδή, γιατί πληροφορούμαστε, αν και νομίζω το είχαμε ξανακούσει, αλλά ξέρετε, χαμένοι μέσα στην πολλή πληροφορία, εγώ τουλάχιστον λίγο τα συγχαίω, ότι όντως και στο Λονδίνο, στα προάστια και στο Παρίσι και στα προάστια, δεν έχουν air condition οι άνθρωποι στα κτίρια τους.

Οπότε σιγά σιγά καιρός είναι να αρχίσουν να προετοιμάζονται, να θωρακίζουν και αυτοί τα κτίρια, τα γραφεία, τις κατοικίες, γιατί θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Ο καιρός, το κλίμα έχει αλλάξει προπολού. Αυτό το γενικά το καλοκαίρι, τα καλοκαίρια μας από εδώ και πέρα, ένα το πιο ωραίο που άκουσα, νομίζω στίχος σε κάποιο από αυτά τα τραγούδια, ξέρετε, τα νεόκοπα, τα περίεργα που είναι λίγο παραπάνω ραπ, να τα πω, δεν ξέρω, αλλά ο στίχος μια χαρά αποτυπώνει την πραγματικότητα και έκανε και πολύ ωραία ρήμα. Δεν το θυμάμαι το τραγούδι. Κράτησα όμως ότι αυτό δεν είναι καλοκαίρι, αυτό είναι οντισιόν για την κόλαση. Το ελληνικό καλοκαίρι δηλαδή. Για μένα δηλαδή το καλοκαίρι, για να πω ότι πραγματικά μ' αρέσει, πρέπει να είναι, πώς είναι ρε παιδί μου στον Κλέαρχο, τη Μαρίνα και τον Κοντό, που έχουν τα παραθυράκια τους, τις γρίλες τους, τα γαλλικά παράθυρα εκεί μισάνυχτα ή ανοιχτά, κάθονται μέσα οι άνθρωποι έξω στη βεραντούλα τους και απολαμβάνουν.

Λοιπόν, και ενώ ακούμε Dead Can Dance, κάντε όποιο συνειρμό θέλετε, γιατί τα καινούργια νέα, που δεν είναι και τόσο καινούργια, είναι ότι οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν και πάλι λόγω της αύξησης των εντάσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Λίγο πριν από... λίγο νωρίτερα, πριν από 3 τέταρτα, στις 4.30 δηλαδή ώρα Ελλάδας, η τιμή του Brent παραδόσεως Αυγούστου αυξήθηκε κατά 4,92% στα $95,60 το βαρέλι, αφού προηγουμένως είχε ξεπεράσει για λίγη ώρα και το 5%.

Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μέχρι τις 6 και στο Viber κατά κύριο λόγο μπορείτε να μας βρίσκετε για τα μηνύματα και τις καλησπέρες. Earth News Radio, δύο λέξεις. Κάντε την αναζήτηση και μας βρίσκετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουμε και ένα παραπάνω λόγο σήμερα, καθώς σε λίγο θα αναφέρω τα δύο αντίτυπα του βιβλίου που θα δώσουμε από τις εκδόσεις Κριτική, φιλοξενώντας έναν δημοφιλέστατο συγγραφέα μετά τις και μισή. Οπότε να είστε λίγο έτοιμοι στις επάλξεις.

0: πάμε να συναντήσουμε το διοικητή της Τροχέας Αττικής, τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, που είναι μαζί μας. Κύριε διοικητά, καλησπέρα και καλό μήνα.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα να έχουμε, με τα όσο το δυνατό λιγότερα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα και όσο το δυνατό μεγαλύτερη ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες.
1: Σωστά. Και σήμερα που έχουμε την επιστροφή, υπομονή, έτσι να οπλιστούμε, να έχουμε τα μάτια μας στον δρόμο. Αυτό είναι το βασικό, να τηρούμε τον κώδικα ειδικής κυκλοφορίας, να γυρίσουμε ασφαλείς όπως φύγαμε.
0: Mm-hmm. Έχουμε στοιχεία, έχουμε εικόνα.
1: Έχουμε μια εικόνα, ναι, δεν είχαμε τόσο μεγάλη κίνηση όσο πέρυσι. Έχουμε γύρω στα 50.000 λιγότερα αυτοκίνητα από την έξοδο συνολικά. Έχουμε ένα 10% δηλαδή λιγότερα αυτοκίνητα από πέρυσι. Ίσως λίγο περισσότερα κίνηση είχαμε στα λιμάνια της Αθήνας και του Πειραιά. Εντάξει, δεν είχαμε ιδιαίτερα τροχαία ατυχήματα. Είχαμε πάρει και τα μέτρα μας και σήμερα έχουμε ένα σχέδιο σε εφαρμογή για την επιστροφή. Να βοηθήσουμε λίγο τις εκδρομές.
0: Από ποια ώρα και μετά θα το εφαρμόσετε?
1: Από τις 4 ώρα και μετά θα είμαστε στο εθνικό δίκτυο, ήδη, ναι. Mm-hmm. Ναι, να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο να επιστρέψει στη Λεωφόρο Αθηνών, στις διεθνικές και φυσικά και στα λιμάνια εδώ στις Αθήνες όπως και του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Άρα ήδη από εδώ και μία ώρα είναι σε εξέλιξη το σχέδιό σας, ναι, στις βασικές αρτηρίες από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αλλά δεν έχουν επιστροφή όμως καθόλου. Mm. Καθόλου επιστροφή, είναι πάρα πολλοί αυτοί που επιστρέφουν. Φαντάζομαι ότι αργότερα θα αρχίζει έτσι, να πυκνώνει λίγο το δικό δίκτυο και οι εθνικές ποδοί.
0: Συγγνώμη, τώρα αυτή την ώρα δηλαδή η εικόνα είναι ότι αυτή επιστρέφουν, ώρα, αλλά σταδιακά, κατά κύματα.
1: Ναι, είναι ελάχιστη κίνηση για τα δύο εθνικά δίκτυα. Ναι.
0: Ίσως επειδή το θεωρούν λίγο νωρίς. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο τους, κύριε διοικητά.
1: Ναι, το θεωρούν λίγο νωρίς. Μάλλον θέλουν να κάνουν τα μπάνια τους, λίγο να κερδίσουν λίγο χρόνο ακόμα όπου βρίσκονται. Ναι, να πέσει λίγο η ζέστη, ίσως.
0: Σωστό.
1: Αυτό συμβαίνει πάντα όταν όλοι μαζί επιστρέφουμε, δεν δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Από πότε και μετά νομίζετε έτσι με την εμπειρία σας ότι μπορεί να είναι.
1: Μετά τις 6 θα αρχίσει να φορτώνουν τα δίκτυα λίγο. Mm. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί και κατά την έξοδο δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Mm. Παρατηρήσαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Νομίζω δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, κάποιες μικρές συμφόρες την αναμένω για να είμαι ειλικρινής, Λεωφόρο Αθηνών και στην Αττική Οδό. Αλλά νομίζω χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Mm-hmm. Εδώ εντός Λεκανοπεδίου έχουμε εικόνα καθόλου από την παραλιακή, το νότιο μέτωπο.
1: Είναι λίγο, ναι, έχουμε λίγο έτσι, πιο πολύ χθες βέβαια, σήμερα όχι τόσο πολύ. Έχουμε έτσι
0: χθες και εγώ το παρατήρησα, ναι, όντως.
1: Ναι. Mm-hmm. Σήμερα όμως δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, αλλά γενικώς ο κόσμος είναι ήδη στις παραλίες. Το κέντρο της Αθήνας είναι άδειο. Ήδη ο κόσμος έχει εκδράμει λίγο προς τις παραλίες του νομού Αττικής.
0: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, μας δώσατε όμως.
1: Όχι, να πληστούμε υπομονή, αυτό θα ήθελα, έτσι, να είμαστε προσεκτικοί κατά την
0: οδήγηση. Υπομονή και τα μάτια μας 14.
1: Ακριβώς.
0: Ο ΚΟΚ γενικά τηρείται, κύριε Καλταμπάνη.
1: Από ό,τι βλέπουμε, ναι, αρχίζει να έχουμε μια μεταστροφή του κόσμου, να έχουμε μια. Και τα αποτελέσματα φαίνεται και το τροχέα. Από τροχαία ατυχήματα, έχουμε λιγότερα τροχαία. Mm-hmm. Και σήμερα, μάλιστα, βγάλαμε και τα της Αττικής του Μαΐου.
0: Για πείτε μας.
1: Είμαστε αρκετά κάτω.
0: Ναι.
1: Είχαμε 10 σχέση με 14 που είχαμε πέρυσι. Έχουμε μια συνολική πάνω από 25% μείωση του πρώτου πενταμήνου στην Αττική. Αλλά ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι έστω και μια μείωση 20%, είμαστε ικανοποιημένοι. Είναι ανθρώπινες απώλειες. Θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή, επαναλαμβάνω.
0: Mm-hmm. Όμως το ότι έχουμε ανακάμψει, συγγνώμη, αναστείλει το. Ανακόψει, αυτό ήθελα να πω. Έχουμε ανακόψει αυτή την πορεία προς τα πάνω και δεν υπάρχει μόνο σταθερότητα, αλλά και κατεβαίνει σιγά-σιγά, σταδιακά αυτός ο δείκτης. Είναι καλό.
1: Ναι, φυσικά. Mm-hmm. Αυτό για ανθρώπινες ζωές, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, ναι, αυτό.
0: Γιατί το ξέρετε καλύτερα από μένα, βέβαια, ότι αυτά δεν γυρίζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Αλλά όσο και να φωνάξαμε, να διαμαρτυρηθήκαμε, εντάξει, όλοι οι οδηγοί είμαστε. Οι δημοσιογράφοι, θέλοντας να κάνουμε και πιο πολύ να πούμε το σωστό για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κτλ. Σε γενικές γραμμές, μάλλον αυτή η αυστηροποίηση ίσως να βοήθησε τελικά. Λυπάμαι που το λέω, που έπρεπε δηλαδή να φτάσουμε σε πολλή απαγόρευση.
1: Αλλά και σε συνδυασμό με την πολλή ενδεικοποίηση των ελέγχων από την πλευρά της τροχέας, mm-hmm, όλα αυτά δημιούργησαν ένα διαφορετικό κλίμα. Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να γίνει βίωμα σιγά-σιγά και ειδικά οι νέες γενιές, έτσι ώστε οι επόμενες γενιές να είναι ακόμα καλύτερα οδηγικά. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε διοικητά.
1: Γεια σας. Καλή επιστροφή σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.

Αυτά λοιπόν μας είπε ο διοικητής της Τροχαίας Αττικής, ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης. 50.000 λιγότερα αυτοκίνητα έφυγαν για αυτό το τριήμερο, δηλαδή 10% λιγότερα σε σχέση με πέρυσι, με το περσινό τριήμερο.

Λοιπόν, αν μας στείλετε μήνυμα στο Viber γράφοντας το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας, κληρώνουμε σήμερα κατά τις 6 παρα 10 δύο αντίτυπα του βιβλίου «Όσα δε θέλω να ξέρω» του Γιάννη Σκαραγκά από τις εκδόσεις Κριτική. Τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο αντίτυπα του βιβλίου για να περάσετε όμορφα αυτό το μήνα διαβάζοντάς το, όποια ώρα της μέρας ή της νύχτας μπορείτε. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον συγγραφέα, με τον Γιάννη Σκαραγκά. Στέλνετε λοιπόν, ξαναλέω, μήνυμα με το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας για να μπορέσουμε να σας τα στείλουμε. Αν είστε στην Αθήνα, θα πάτε και θα το πάρετε εσείς από εκεί που θα σας πω, από τα γραφεία των εκδόσεων, στον Γκάζι, στάση μετρό Κεραμικός. Και αν είστε εκτός Αθηνών, θα αναλάβουν οι εκδόσεις να σας στείλουν το αντίτυπο. Γι' αυτό και ζητούμε για εσάς που είστε εκτός Αθηνών όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και το κινητό τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, είπαμε, Βασίλης Νικολόπουλος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-606-6009. Την μπερδεύτηκα πάλι. 60-09-604 και 605. Τα έκανα μαντάρα. Λοιπόν, πάμε πάλι. 210-60-09-604 και 605. Η βασική είδηση της μέρας, για να είστε ενημερωμένοι, είναι ότι έχουμε ένα ακόμα διπλωματικό αδιέξοδο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Η Τεχεράνη λοιπόν είναι αυτή που διακόπτει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο και κλείνει το Ορμούζ και το Μαμπ Αλ Μαντέμπ. Θα σας πω περισσότερο σε λίγο, γιατί τώρα θα πάω να συναντήσουμε τη συνάδελφό μου Χαρά Γιαννοπούλου στο λιμάνι του Πειραιά. Καλησπέρα, Χαρά.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς πάει η κίνηση, πώς πάει η επιστροφή?
1: Επιστρέφει ο κόσμος. Είναι η τελευταία μέρα του τριημέρου και αυτοί που επέλεξαν έτσι πιο μακρινούς προορισμούς, βλέπε Κρήτη, Δωδεκάνησα, και έφυγαν Παρασκευή, δεν έχουν επιστρέψει σήμερα. Θα μπουν το βράδυ για να φτάσουν αύριο το πρωί και να ξεκινήσουν τις δουλειές τους. Έρχεται όμως ο κόσμος που επέλεξε τα νησιά του Όργου Σαρονικού, για παράδειγμα, ή τις Κυκλάδες, και τώρα πριν από περίπου 40 λεπτά έδεσε ένα πλοίο ερχόμενο από Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Κοφονίσια, με πολύ κόσμο απογοητευμένο που επέστρεψε στο Κλειστονάστη, αλλά που πέρασε πάρα πολύ ωραία αυτές τις ημέρες και με τον καιρό που βοήθησε, και γενικότερα η ανάπαυλα και το διάλειμμα ήταν πάρα πολύ καλό, μακριά από την πόλη. Έχουμε λοιπόν μεγάλη επιστροφή και στα λιμάνια και στο λιμάνι του Πειραιά που βρισκόμαστε, και από εδώ και πέρα μέχρι και το τέλος της ημέρας περιμένουμε κυρίως τα πλοία από Κυκλάδες. Είναι περίπου 8 δρομολόγια που περιμένουμε για να ολοκληρωθεί η επιστροφή η σημερινή. Μεγάλος όγκος όμως, επαναλαμβάνω, ταξιδιωτών θα φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά με τα πρώτα πρωινά δρομολόγια.
0: Ναι, τα γνωστά, κυρίως από την Κρήτη, θα ταξιδέψουν όλη νύχτα και από άλλους προορισμούς. Οπότε φαντάζομαι, Χαρά, ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο που θα επιστρέψουν το βράδυ τα ακόμα 8 δρομολόγια, αλλά μετά που θα κατέβουν από το πλοίο και όλοι αυτοί οι ταξιδιώτες θα πρέπει να γυρίσουν στις εστίες τους. Οπότε εκεί θα έχουμε μία συμφόρηση, φαντάζομαι, όπως γίνεται συνήθως.
1: Α, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυξημένα μέτρα από το λιμενικό σώμα εντός του λιμανιού, αλλά και περιμετρικά τις πρωινές ώρες, γιατί και σήμερα το πρωί από τον Οργοσαρονικό υπήρξε ένα περίπου τρίωρο, τετράωρο με πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα. Και γι' αυτό το λόγο είναι αυξημένα τα μέτρα για την διαχείριση της κυκλοφορίας στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Πολύ ωραία. Επομένως, έχουμε εικόνα και από την Τροχέα που έχει το πλάνο της βάλει σε εφαρμογή από τις 4 στις βασικές οδικές αρτηρίες, και από το λιμάνι του Πειραιά, όπως μας μεταφέρει Χαρά Γιαννοπούλου, και το λιμενικό σώμα έχει αναλάβει φυσικά αυτό το σχεδιασμό. Οπότε ας ελπίσουμε θα πάνε όλα καλά και δεν θα ταλαιπωρηθεί και πολύ ο κόσμος, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Σε χαιρετώ, Χαρά, ευχαριστώ πολύ. Η Χαρά Γιαννοπούλου λοιπόν από το λιμάνι του Πειραιά για τους επιστροφείς. Λέγαμε ότι η Τεχεράνη είναι αυτή που διακόπτει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των επιθέσεων από το Ισραήλ στο Λίβανο. Εδώ και αρκετές μέρες έχουν ανακάμψει, έχουν επανέλθει με πολύ δρυμή τρόπο αυτές οι επιθέσεις κατά του Λιβάνου και ξανακλίνουν, όχι ότι είχε ποτέ ανοίξει, αλλά τέλος πάντων υπήρχε μια χαραμάδα αισιοδοξίας, το Ορμούζ, αλλά και το άλλο σημείο, το Μπαμπ Αλ Μαντέμπ. Η κατάσταση στο Λίβανο ήταν η προϋπόθεση για την κατάπαυση του πυρός, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Κανείς διάλογος δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι να συναντηθούν οι απόψεις του Ιράν και της Χεσμπολάχ επί του θέματος, σύμφωνα πάντα με το Ιρανικό πρακτορείο. Το Ιράν έχει κινηθεί πλέον προς τον πλήρη αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επιμένει ότι επέτρεπε προηγουμένως ορισμένα πλοία να διέρχονται από τις βασικές ναυτιλιακές οδούς, με τους όρους του πάντα, με τους όρους του Ιράν. Ομοίως το στενό Μπαμπ Αλ Μαντέμπ που συνδέει την Ερυθρά θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό ωκεανό θα αποκλειστεί από το μέτωπο αντίστασης, εννοώντας προφανώς τους Χούθη της Ιεμένης που συνορεύει δουλεύει με το σημείο. Αυτό τώρα από εκεί πέρα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αντίδραση από όσο ξέρω από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το σίγουρο είναι πάντως ότι το Bab El Al Mandeb, αν το δείτε και στο χάρτη, σημαίνει πάρα πολλά για το παγκόσμιο εμπόριο, το κλείσιμο του δηλαδή. Ένα στενό που βρίσκεται και αυτό υπό τον έλεγχο των Χούθη, μια οργάνωση που χρηματοδοτείται από την Τεχεράνη. Επειδή είπα για στενά, για παγκόσμιο εμπόριο, για ναυτιλία, να πω, να θυμίσω ότι σήμερα ξεκινάει στο Metropolitan Expo το μεγάλο διεθνές γεγονός της ναυτιλίας και της ναυσιπλοείας, δηλαδή τα Ποσειδόνια 2026. Τα εγκαίνια θα γίνουν σε περίπου μισή με μία ώρα, 6-6.30 έχουμε μάθει, με την παρουσία του Πρωθυπουργού και νωρίτερα βέβαια ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κικίλιας, αναφέρθηκε στα Ποσειδόνια, αναφέροντας ότι είμαστε η κορυφαία δύναμη στον πλανήτη, στον ναυτιλιακό τομέα. Πάμε για τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αυξημένη ροή αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη διακόπτει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Το Ιράν κινείται για να αποκλείσει πλήρως τα στενά του Ορμούς αλλά και του στενού Μπαμ Αλ-Μαντέμ, σύμφωνα με την ίδια ιρανική πηγή. Συνεδριάζει απόψε εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση. Άμεσα αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, η τιμή του Brent έφτασε πριν από λίγο στα 96 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 93 δολάρια. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση του ΠΚΠ7 αφέθηκαν ελεύθεροι υπόρους. Νεκρή από τα χέρια του συζύγου της έπεσε 39χρονη μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα μπροστά στα δύο ενήλικα παιδιά τους. Ο 40χρονος ομολόγησε και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμοί, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3 του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

πολύ ωραίο. Έχει γίνει viral το τραγούδι, το Βάλς των Ονείρων, από τον Δημήτρη Καρά, η μουσική από τον Άλκη Αλκαίο, η στίχη.

0: Μαριάννα και ο Δημήτρης μας το τραγούδησαν και σε live εκδοχή κιόλας. Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης με πολλή ψυχή. Παιδιά, ήθελα να πω, εκτός από τα ξένα τραγούδια που παίξαμε νωρίτερα και βλέπω ότι τα παρακολουθήσατε έτσι με πολύ αγάπη και τα επικροτήσατε, έχω να σας πω ότι και πολλά από τα καινούργια ελληνικά τραγούδια είναι μια εξαιρετική σοδιά και ακόμα καλύτερα είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα, τουλάχιστον αυτά που γίνονται αρκετά δημοφιλή και παίζουν συνέχεια, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των καινούριων καλλιτεχνών, των πολύ καινούριων, των νέων παιδιών που ασχολούνται με την ελληνική μουσική ενσυνείδητα και με την καρδιά τους. Αυτή είναι η καινούργια γενιά. Και επειδή ο στίχος, ένα κομμάτι από το στίχο του Άλκη Αλκαίου μιλούσε για την αγάπη και επειδή στην περιγραφή, τη σύντομη περιγραφή του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα με το συγγραφέα του, αναφέρεται στο τέλος ότι πάνω απ' όλα πρόκειται για μια τρυφερή ιστορία για το πόσο η αγάπη μπορεί να τα αλλάξει όλα, ακόμα και στην πιο σκοτεινή τους στιγμή. Έλεγα από αυτή την φράση να ξεκινήσουμε την κουβέντα με τον αγαπημένο μου Γιάννη Σκαραγκά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Μένουμε πρώτο, μένουμε εδώ.
0: Βέβαια, πάντα.
1: Πάντα, πάντα. Αλλάζουν οι συχνότητες, αλλάζουν οι πόλεις. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιες καρδιές δεν αλλάζουν.
0: Ακριβώς, Γιάννη. Ο Γιάννης Καραγκάς, πολύ αγαπημένος συγγραφέας, που διάβαζα με έκπληξη, στο ξαναπεί νομίζω, ότι μετράς ήδη 1/4 του αιώνα στα ελληνικά γράμματα. Ξεκίνησες από τον Ιππιαγωγείο, μάλλον. Πραγματικά το πιστεύω αυτό.
1: Τι ωραία έναρξη να ξεκινήσουμε αυτή την υπέροχη κουβέντα μας.
0: Λοιπόν, Γιάννης Καραγκάς, το λέω για τους ακροατές μας, για μια ακόμα φορά, αν και υπάρχει τόση ζήτηση, ευχαριστούμε πολύ τις εκδόσεις Κριτική που μας παραχώρησαν δύο αντίτυπα. Όσα δεν θέλω να ξέρω, πάρα πολύ καινούριο, φρεσκότατο, κυκλοφόρησε μόλις τον Απρίλιο. Εγώ έχω φτάσει στην 130η σελίδα, στη σελίδα 130, και με έχει συνεπάρει το βιβλίο για μια ακόμα φορά, μέσα από τη μυθοπλασία, αλλά... Γιάννη, και θα δώσω το λόγο σε σένα πολύ γρήγορα, σε πολύ σύντομο χρόνο, μέσα από τη μυθοπλασία αλλά και το φιλοσοφικό απόφθεγμα ή το υπαρξιακό που υπάρχει στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείς εσύ, εγώ σε έχω καταγράψει στο μυαλό μου ως ένα συγγραφέα με απίστευτη φαντασία, απίστευτη χρήση της γλώσσας και που μετά αυτό που γράφεις σε καθιστά φιλόσοφο.
1: Θέλω να το εκτιμώ πολύ, να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάτι. Αυτό το κάνω για ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί βεβαίως και με γοητεύουν τα βάση και της μυθοπλασίας, αλλά ούτε η μυθοπλασία ούτε ο ρεαλισμός με αφορούν αυτά καθ' αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που με ενδιαφέρει να φωτίσω είναι πάντοτε ένα κομματάκι, μια γωνία που δεν είναι πολύ εύκολο ή δεν υπάρχει ο χρόνος ή η διάθεση στην πραγματική ζωή, μέσα από τη μυθοπλασία, μέσα από την ποίηση, μέσα από την αφήγηση, όπως θέλεις πες το. Το λέω αυτό γιατί και σε αυτό το βιβλίο, παρόλο που είναι μια έντονη ψυχολογική ιστορία ανατροπών, υπάρχει πάντοτε στο τέλος μια κατάληξη είτε στα σκοτεινότερα είτε στα λιγότερο σκοτεινά σημεία. Αυτό το κομματάκι, αυτό το απόθεμα ανθρωπιάς που κουβαλάει ο καθένας μας, είναι το μοναδικό που ίσως μπορεί να βοηθήσει. Έλεγες πριν, ας πούμε, για την αγάπη, για τη δύναμη της αγάπης, και σκεφτούμε πραγματικά με τι θράσος μπορεί κάποιος να το πει στις μέρες μας αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να προσδιορίσει τη δύναμη της αγάπης, ας πούμε το θράσος της αγάπης. Λοιπόν, αυτό το θράσος είναι όμως, ξέρεις, η ελάχιστη διεκδίκηση στο κάτι άλλο, σε μια πιθανότητα κάπως να αλλάξει τα πράγματα. Είναι αυτό το θράσος. Να πούμε για το βιβλίο.
0: Να πούμε για το βιβλίο, για να καταλάβει και αρχίσει να καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος.
1: Είναι η ιστορία στην ουσία ενός πατέρα, ένας αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, την ίδια νύχτα χάνει τον καλύτερο του φίλο και εξαφανίζει διανύει και η κόρη του. Και μέσα από συμπτώσεις μπαίνει σε ένα λαβύρινθο, σε ένα περιβάλλον από κλειστά στόματα, μυστικά, προσωπικά λάθη. Και στην ουσία για να μπορέσει να αποκτήσει γέφυρα και να ξαναβρει το παιδί του, πρέπει λίγο να αποκαταστήσει όλη τη χαμένη του επαφή με τη δική του ζωή, με τη δική του διαδρομή.
0: Κάτι υποψιάστηκα. Έχει αρχίσει να διαφαίνεται, επειδή ο ήρωας ακριβώς έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον εαυτό και το παρελθόν του, που μάλλον είναι όχι μόνο σκοτεινό αλλά και επώδυνο για εκείνον.
1: Είναι επώδυνο, απλώς ξέρεις, είναι λίγο όπως και η ζωή μας καθημερινά, η πραγματική μας ζωή, είναι λίγο αυτό που λέγαμε πριν, αυτό το θράσος, ότι στην ουσία αν έχεις έναν μικρό τρόπο, σεμνό τρόπο να αντιδράσεις και να βρεις κάποια λύση, είναι μέσα από αυτούς τους δρόμους. Τίποτα δεν δίνεται πια εύκολα, τίποτα δεν προσφέρεται, έτσι. Και πολλές φορές μπορεί να κάνουμε κάτι όχι για εμάς τους ίδιους, αλλά για τους άλλους, που ίσως μπορούν από αυτό το αποτέλεσμα κάτι να αλλάξει τη δική τη ζωή. Πάντως είναι μια ιστορία που, πέρα από το, αν θέλεις, το κομμάτι των ανατροπών, το κομμάτι, ξέρεις, το ψηφιδωτό, το ψυχολογικό και το ανθρώπινο και των χαρακτήρων, είναι λίγο από αυτές τις ιστορίες που εμένα με αφορούν πλέον και στην εποχή μας.
0: Εντελώς. Εγώ, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά όταν άρχισα να το διαβάζω, παρόλο που το βιβλίο εκδόθηκε και κυκλοφόρησε, δεν ξέρω πότε το είχες εσύ στο μυαλό σου, το ολοκλήρωσες και το έστειλες στον εκδότη, αλλά παρόλο που έγινε τον Απρίλιο, εμένα μου θύμισε σε προθύστερο σχήμα ζωής, σε μια έτσι πολύ ανατριχιαστική συγκυρία, και τις ιστορίες των εφήβων που βιώνουμε τώρα μέσα από τις ειδήσεις, που ζουν τα δικά τους υπαρξιακά διέξοδα, πολλές φορές με πολύ τραγική κατάληξη, και τις ιστορίες των γονιών, δηλαδή και η γονεϊκότητα πάσχει. Και λέω πόσο προφητικό το βιβλίο. Γιατί στην ουσία είναι ο πρωταγωνιστής σου, με την έφηβη κόρη του, με τη σχέση δηλαδή πατέρα-κόρης, παλεύει.
1: Και είναι μια σχέση, ξέρεις, που πέρα από τους ρόλους είναι στην ουσία αυτό το κομμάτι στο οποίο παλεύουμε όλοι, είτε μιλάμε για εφήβους είτε για ενήλικες. Είναι, και αν θέλεις, αυτό το κομμάτι που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, το πόσο πλέον απροκάλυπτη και αδίσακτη είναι η εξουσία, είτε μιλάμε για πολιτικές εξουσίες, είτε μιλάμε για εξουσίες που έχουν οι άνθρωποι που μπορούν να παραβιάσουν τη ζωή σου, έτσι, ή να σε κακοποιήσουν. Θέλω να πω, είναι μία αρένα που αφορά πλέον όλους, και είτε έχεις το θάρρος ή αναγκάζεσαι να έχεις το θάρρος να ανοίξεις τα μάτια, να το αντιμετωπίσεις, να αναμετρηθείς. Είναι μία ιστορία που, πέρα από το αστυνομικό της κομμάτι, έχει κάτι πολύ πολύ πολύ προσωπικό, και χαίρομαι πάρα πολύ που το επεσήμανες, γιατί ξέρεις πλέον κάθε δουλειά μου, είτε είναι μυθιστόρημα, είτε είναι θέατρο, είτε είναι ένα σενάριο, ίσως είμαι ακριβώς από εδώ πέρα σε αυτά τα 25 χρόνια στη δουλειά, νιώθω ότι πρέπει να υπάρχει κάτι πολύ πολύ προσωπικό για να με αφορά πλέον στη δουλειά.
0: Νομίζω ότι πάντοτε υπήρχε το προσωπικό στίγμα ή το προσωπικό προφίλ, η αφήγηση δηλαδή, η πολύ προσωπική, γι' αυτό και από τόση πληθώρα, έτσι, συγγραφέων και νέων συγγραφέων, λογοτεχνών, σεναριογράφων και ποιητών, κατάφερες να ξεχωρίσεις. Και δεν το λέω επειδή είμαι φανατική αναγνώστριά σου, το λέω γιατί πραγματικά το πιστεύω, είναι αντικειμενικό αυτό.
1: Το εκτιμώ αφάνταστα.
0: Η αγάπη λοιπόν μπορεί και να τα αλλάξει όλα, αλλά όπως είπες, θέλει πολύ θράσος, και το καταλαβαίνω, εκτιμώ κι εγώ, μάλλον μένω ευρώντητη με τη χρήση της λέξης που έχει όλο αυτό το θέλει πολύ θράσος, και το καταλαβαίνω

0: Μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί να αγγίξει τους πολύ νέους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι σε ένα συγκεκριμένο σύστημα εκπαιδευτικό, όπως και εσύ και εγώ περάσαμε, σε πανελλαδικές εξετάσεις, σε στόχους, σε συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να μας τα ορίζουν από μικρή ηλικία πριν από εμάς κάποιοι άλλοι. Μπορεί να αγγίξει και να βοηθήσει ως εργαλείο πια αρκετά απτό και συγκεκριμένο τους νέους ανθρώπους.
1: Έλα να είναι κάτι από τα ελάχιστα πράγματα στα οποία μπορώ να είμαι και είμαι αισιόδοξος και έτσι έχω μεγάλη βεβαιότητα. Τι εννοώ? Η λογοτεχνία, η μυθοπλασία είναι και θα είναι πάντοτε ένα κομμάτι όχι έκφρασης αλλά σύνδεσης με τον κόσμο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσο και να απειλείται, όσο και να μειώνονται και οι αναγνώστες, όσο και να κλονίζεται και ο χώρος του βιβλίου και των εκδόσεων και του μέσου, αυτή η επαφή με έναν κόσμο ο οποίος μοιάζει με τον δικό σου αλλά σε περιμένει να τον γεφυρώσεις και στην ουσία σε πηγαίνει προς τα μέσα, είναι μια, πώς να το πω, είναι μια τελετή αφύπνισης που είτε την έχει βιώσει κάποιος είτε όχι. Δηλαδή δεν κάθομαι, ποτέ δεν πτωούμε από το αν υπάρχουν περισσότεροι ή λιγότεροι αναγνώστες. Για μένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτή η μαγική αφύπνιση, αυτή η μίμηση που επιτελείται στην ανάγνωση μιας ωραίας ιστορίας, μιας ιστορίας που σε αφορά. Ο τρόπος δηλαδή που αντιλαμβάνεσαι και τον κόσμο αλλά και τη θέση σου στον κόσμο. Και επίσης κάτι που, μια και ανέφερε στη δημιουργική γραφικά, που με ενδιαφέρει και επαναλαμβάνω συνέχεια και ακούραστα, είναι κυρίως το ότι λέμε καμιά φορά, ακούμε σκαζομάρες τύπου ότι όλα έχουν υποθεί, όλα έχουν γραφτεί, όλα έχουν προσδιοριστεί. Δεν είναι έτσι.
0: Όχι βέβαια.
1: Ένα από τα στοιχεία.
0: Άμα ήταν έτσι θα είχαμε σταματήσει εδώ και κάτι αιώνες από αυτά που έγραψαν,
1: ακριβώς,
0: που ζωγράφισαν, που έγραψαν σε ποίηματα, που έφτιαξαν σε θεατρικά έργα. Έτσι δεν είναι?
1: Και όχι μόνο αυτό. Νιώθω ότι, πώς να σου το πω, είναι ένα συστατικό κομμάτι και του ανθρώπινου χαρακτήρα και της φύσης του ίδιου του κόσμου μας. Κάθε φορά που αλλάζει αυτός που λέει την ιστορία, αυτός που βιώνει μπορεί το ίδιο, κάτι παρόμοιο με σένα. Κάθε φορά λοιπόν που αλλάζει αυτή η πλάτη που κουβαλάει τον κόσμο, ή κάθε φορά που αλλάζουν τα μάτια που βλέπουν και προσπαθούν να καταλάβουν αυτόν τον κόσμο, κάθε φορά ξαναγράφει το ίδιο ο κόσμος από την αρχή. Ο κόσμος από μόνος του δεν υπάρχει και είναι, νομίζω, η ίδια η ζωή μας πλέον τις τελευταίες δεκαετίες και ιδίως τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ τρανή απόδειξη γι' αυτό. Ο καθένας έχει μία ερμηνεία, αλλά όλοι είμαστε κομμάτια αυτού του κόσμου. Το πόσο οι ερμηνείες μας μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν, αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο αναφέρουμε όταν μιλάμε και για λογοτεχνία και για μυθοπλασία και για αφήγηση.
0: Πρόσφατα, μέχρι πριν από πόσο είναι, 2-3 χρόνια, μας καθήλωσες με το «Κάνε ό,τι κοιμάσαι», τη σειρά που υπέγραψες εσύ και έγινε τηλεοπτική σειρά μεγάλης επιτυχίας εδώ στην ΕΡΤ. Και βεβαίως σίγουρα υπάρχει πολύπλοκη αστυνομικές ιστορίες και το, αυτό που είπα εγώ, το ένα είδος, δεν θα ήθελα να το πω καθόλου δίδαγμα, ένα συμπέρασμα δικό σου για πολλές αξίες ανθρώπινες, σαν αυτές που περιέγραψες με πολύ ωραίο τρόπο νωρίτερα. Θα δούμε κάτι άλλο ή ετοιμάζεις κάτι που θα ήθελες να το μοιραστείς μαζί μας?
1: Που θα ήθελα πάρα πολύ να το μοιραστώ. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, ότι μου έχει λείψει πολύ η δημόσια τηλεόραση. Πίστεψα πάρα πολύ στη δημόσια τηλεόραση και θεωρώ ότι έκανα, μια και είπαμε για τα 25 αυτά χρόνια, το «Κάνω ό,τι κοιμάσαι» ήταν μια από τις πιο αγαπημένες δουλειές. Και το αποτέλεσμα δεν ήταν μόνο η επιτυχία της ΕΡΤ, ήταν και το πρώτο διεθνές βραβείο στην ελληνική τηλεόραση που έφερε πια στη δημόσια τηλεόραση αυτή η σειρά. Με ενδιαφέρει πάντοτε μια τηλεόραση που είναι κομμάτι της ζωής μας. Ούτε ωρεοποιεί, ούτε εξηδαίζει, ούτε προσπαθεί να αποκοιμήσει ή να υπονομεύσει. Ξέρεις, αυτή η μυθοπλασία, επειδή θυμάμαι και έχω ζήσει την τηλεόραση από
0: Από νωρίς.
1: Από πολύ νωρίς. Ναι. Δηλαδή η επιφάνεια ήταν το 2000.
0: Mm,

0: Γι' αυτό λέμε για 25-26 χρόνια. Η επιφάνεια ήταν το πρώτο σου μυθιστόρημα και η διασκευή του σεναρίου στο Μέγκα. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή έχω ζήσει τις εποχές της τηλεόρασης και της ελληνικής και της ξένης, θέλω να πω ότι αυτές οι μυθοπλασίες δεν είναι εύκολες. Δεν είναι πολύ δεδομένο να συζητάμε. Εμένα αυτό που με συγκινεί σε κάποιες δουλειές, εκεί καταλαβαίνω και το θράσος και το πείσμα, είναι όταν καταλαβαίνεις ότι γίνεται μια δουλειά που σε κανονικές τηλεοπτικές συνθήκες, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, δεν θα ήταν εύκολη. Mm-hmm. Αυτές οι δουλειές μου αρέσουν εμένα.
0: Ναι, και εγώ σου εύχομαι από καρδιάς να τις πετυχαίνεις. Βέβαια, το πρέπει να αναφερθούμε, εγώ θέλω να αναφερθώ και στο βιβλίο σου «Μελίνα», και στο «Πριν κοιμηθείς με το διάβολο», και στο «Λαχτάρα που περίσεψε από χτες», που εγώ εκεί πια ταυτίστηκα με το συγγραφέα Γιάννη Σκαραγκά. Θεωρώ, εγώ προσωπικά δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά μέσα από αυτή τη λαχτάρα θα μπορούσες να εκτοξευτείς στις υποψηφιότητες για Νομπέλ λογοτεχνίας. Και στο εύχομαι από καρδιάς, είναι μια κατάκτηση επειδή παρακολουθώ αρκετά τη ελληνική λογοτεχνία και ξένη, και επειδή κινείσαι και στα δύο, δηλαδή πάρα πολλά έργα σου και η ποιησή σου και τα διηγήματά σου δημοσιεύονται και σε λογοτεχνικά περιοδικά της Αμερικής, οπότε έχεις γίνει γνωστός γενικότερα στο λογοτεχνικό στερέωμα, γι' αυτό δεν το είπα τυχαία αυτό με το Νόμπελ. Αλλά θα σταθώ στο έργο «Η κυρά της Ρο», που έκανε μια τέτοια θεατρική επιτυχία, να το πω είναι λίγο, η λέξη επιτυχία είναι λίγη. Κρίμα που ολοκληρώθηκε, για όσους δεν το πρόλαβαν, δεν ξέρω αν θα προγραμματιστεί κάτι ακόμα. Ένας μονόλογος που, όπως πολλές φορές έχω πει, σε αφήνει πραγματικά άναυδο με τη χρήση του λόγου, με τις ιστορικές αναφορές και όλη αυτή τη συναισθηματική φόρτιση, χωρίς να καταλήγει σε εθνική περηφάνεια.
1: Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Χαίρομαι πάρα πολύ και με συγκινεί που αναφέρεσαι σε αυτή τη δουλειά. Γιατί όταν πριν από κοντά 9 χρόνια, 10, έγραφα αυτό το έργο, αυτό το κείμενο, δεν πίστευα ποτέ ότι θα είναι ένα βιβλίο και μια παράσταση που θα ταξιδεύει τα επόμενα 9 χρόνια και που θα ταξιδεύονταν κυριολεκτικά εντός και εκτός Ελλάδας και κυρίως που θα αγγίζει τόσο κόσμο. Ήταν μια μαγική εμπειρία και κυρίως ήταν, ξέρεις, μια επιβεβαίωση για αυτό που ένιωσα, ότι αυτό που ένιωσα και εγώ συγγραφέας μέσα στα χρόνια της κρίσης, ότι πλέον έχει αλλάξει το κίνητρο, αν θέλει το δικό μου, δηλαδή το δικό μου συγγραφικό κίνητρο, ότι με ενδιαφέρει να, δεν με ενδιαφέρει απλώς η ωραιοπάθεια, ας πούμε, της μυθοπλασίας ή, ξέρεις, η ανατροπή της φαντασίας, που είναι πολύ ιερά πράγματα, έτσι, πολύ γοητευτικά πράγματα, αλλά και αυτό το κομματάκι της ανθρωπιάς που απομένει και βλέπεις κάποια στιγμή ότι πόσο μπορεί να συνδεθεί η μυθοπλασία με την πραγματικότητα. Και μια και το αναφέραμε, επειδή χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά, μια τέτοια δουλειά θα είναι και καινούργια θεατρική μου δουλειά, που θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, το Αγριόχρωτο, την επόμενη χρονιά.
0: Αγριόχρωτο. Ναι. Αγριόχρωτο, μάλιστα, την επόμενη χρονιά,
1: Δεν μπορούμε... Είναι. Είναι κείμενα και μου αρέσει πάρα πολύ, ιδίως στο θέατρο μου αρέσει πάρα πολύ ο μονόλογος. Αυτό που έζησα με τη Φωτεινή Μπαξεβάνη και το Σταύρο Λίτινα που το σκηνοθέτησε ήταν, ξέρεις, αυτή η σύνδεση με τον κόσμο, αυτή η σύνδεση με τη ζωή. Πόσο κουβαλάς τη φωνή της εποχής σου, αν θέλεις. Λοιπόν, και νομίζω τουλάχιστον για μένα ένα από τα μαγικά κομμάτια του θέατρου είναι αυτό, το πόσο μπορείς να συνδεθείς με τον κόσμο.
0: Καταλαβαίνεις και ξέρεις ότι ποτέ δεν είναι αρκετή κουβέντα μαζί σου, Γιάννη Σκαραγκά. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη πρόσκληση λόγω της ημέρας, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Θέλαμε έναν άνθρωπο που καλλιεργεί και το δικό του πνεύμα και μέσα από αυτό το μοιράζεται και κάνει πρόταση για το πνεύμα μας, που στην ουσία, όπως ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, υποστέλλεται συνεχώς, συρρυκνώνεται, κακοποιείται, όπως πολύ ωραία είπες νωρίτερα για την εξουσία που τελικά, όσο αδίστακτη που είναι, σε κακοποιεί. Αλλά πρέπει να σε χαιρετήσω σε πολύ λίγο. Πρέπει να σου πω ότι έχεις εξαιρετικά σχόλια από τους ακροατές, είτε πάρουν το βιβλίο είτε όχι, σε θεωρούν Και εγώ, και από την, το Λεκανοπέδιο και από την επαρχία, από την περιφέρεια. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αναμένω,
1: εγώ ευχαριστώ, Έλενα.
0: Αναμένω οποιοδήποτε επόμενο ωραίο πόνημα, είτε γραπτό, είτε θεατρικό, είτε ποιητικό, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, να το μοιραζόμαστε εδώ μαζί και να μας το παρουσιάζεις. Και σου εύχομαι το καλύτερο, να προχωράς μπροστά και να έχεις θαλερό το πνεύμα σου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Σε χαιρετώ, Γιάννης Καραγκάς. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Πολύ.

Λοιπόν, συνομιλούσαμε με τον συγγραφέα Γιάννη Σκαραγκά για το καινούριο του βιβλίο «Όσα δεν θέλω να ξέρω» από τις εκδόσεις Κριτική, τις οποίες και ευχαριστούμε για τα δύο αντίτυπα που μας παραχώρησαν. Κρίμα που δεν μπορώ να δώσω περισσότερα, γιατί είναι μεγάλη συμμετοχή σας. Οπότε η κυρία Μαρία Μουρούτσου και ο κύριος Γιάννης Παναγιώτου. Ο κύριος Παναγιώτου από τις Κυκλάδες, από τη Μήλο, και η κυρία Μουρούτσου από την Αθήνα. Για τον φίλο μας από τις Κυκλάδες θα τα δώσω εγώ στις εκδόσεις ώστε να σας τα αποστείλουν, και για την κυρία Μουρούτσου θα κάνει τον κόπο να περάσει από τις εκδόσεις Κριτική, Νευροκοπίου 8 στο Γκάζι, στη στάση μετρό Κεραμικός Έξοδος Κωνσταντινούπολεως. Κάθε μέρα 10 με 4. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, πείτε μας να βρούμε κάποια άλλη λύση. Επαναλαμβάνω, στην διεύθυνση των εκδόσεων Κριτική, στο Γκάζι, στη στάση μετρό Κεραμικός. Η κυρία Μαρία Μουρούτσου και ο κύριος Γιάννης Παναγιώτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους υπολείπους όλους για τα μηνύματα, είτε για το βιβλίο είτε όχι. Τον Παναγιώτη, τον Θανάση, τον Μιχάλη, τον Ιωάννη, τη Μαρία, τον Εμμανουήλ, τον Χρήστο, την Ζωή, τον Θανάση, τον Γιάννη, τον Πέτρο και τον Γεράσιμο. Α, και τον κύριο Γιώργο, τον Γιώργο από το Βόρειο Εύρο μας λέει, και τον κύριο Νάσο, που νωρίτερα και αυτός, παρόλο που τηλεφωνήσατε και δεν στείλατε στο Viber, φυσικά και συμμετείχατε στην κλήρωση, όμως είναι κάτι που το βάζουμε και γίνεται ηλεκτρονικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και θα τα πούμε πάλι αύριο. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου, αύριο λίγο μετά τις 5. Φιλιά!

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε επιφυλακή βρίσκεται η τροχέα σε εθνικές οδούς, λιμάνια και βασικούς οδικούς άξονες για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κίνηση είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ έχουν προγραμματιστεί για σήμερα έκτακτα δρομολόγια, κτέλ και πλοίων. Έως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Στο μεταξύ, φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στους Άγιους Θεόδωρους σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα. Λόγω της κινητοποίησης της πυροσβεστικής έχει κλείσει δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του 61ου χιλιόμετρου. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή των Ωραιών στη Βόρεια Εύβοια. Στο σημείο 4 οχήματα και 12 πυροσβέστες. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ μετέδωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των μεσολαβητών εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Το Ιράν κινείται για να αποκλείσει πλήρως τα στενά του Ορμούς αλλά και του στενού Μπαμ Αλ-Μαντέμ, σύμφωνα με την ίδια Ιρανική πηγή. Απόψε συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση. Η πληροφορία για την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent έφτασε πριν από λίγο στα $96 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $93. Στο μεταξύ, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον Περσικό κόλπο, καθώς φορτηγό πλοίο που έπλεε περίπου 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κασ στο Ιράκ επλήγει από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη. Το πλήγμα σημειώθηκε στη δεξιά πλευρά του πλοίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές στο σκάφος. Ανοίγουν σήμερα οι πύλες της έκθεσης Ποσειδόνια 2026 με χιλιάδες στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας να δίνουν το παρόν, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα. Η φετινή διοργάνωση, που φιλοξενείται στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, αναμένεται να είναι μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα οδηγήθηκαν για την απολογία τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή 12 πρώτοι κατηγορούμενοι, με τον έναν εξ αυτών να ζητά προθεσμία για αύριο. Αύριο έχει προσδιοριστεί να απολογηθούν οι 5 κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Η βελγική δικαιοσύνη επιβεβαίωσε την διεξαγωγή έρευνας εις βάρος της Wise Europe του κολοσσού των διεθνών μεταφορών χρημάτων βάσει υποψιών για ξέπλυμα χρήματος. Δεκάδες ήταν οι έλεγχοι των κλιμακίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε όλη τη χώρα. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, 48ωρη αναστολή λειτουργίας επιβλήθηκε σε 3 επιχειρήσεις εστίασης. Βεβαιώθηκαν 110 φορολογικά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που δεν έκοψαν αποδείξεις. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται σε 84.000 ευρώ. Στη γερή δολοφονία συγκλονίζει την Καλαμάτα. Μία 39χρονη έπεσε νεκρή από τα χέρια του σύζυγου της μέσα στο σπίτι τους, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα κορίτσια τους. Ο δράστης ομολόγησε το αγροφωνικό, ενώ τα κορίτσια μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για ψυχολογική υποστήριξη. Αστυνομικοί κλήθηκαν στο διαμέρισμά τους έπειτα από αναφορές γειτόνων για φωνές που ακούγονταν από το εσωτερικό του. Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με τη μηχανή του και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, νεφώσεις στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας, άνεμη δυτική, νότιο-δυτική στα νότια έως 6 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς στην Αττική, από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.
6: Καλό μήνα, καλώς μας ήρθες Ιούνιο, καλώς μας ήρθες καλοκαίρι.

Είναι κάπως μεροληπτική είναι η αλήθεια η οπτική μου, αλλά είναι αυτή η πρώτη μέρα. Να ξαναπούμε καλό μήνα, καλή εβδομάδα βεβαίως, καλό απόγευμα. Μην ακούω παιδιά αυτό το καλησπέρα από το μεσημέρι. Θα μου πεις σένα, θα υπολογίσουμε. Λέω τώρα εγώ, η εσπέρα είναι, ξέρετε, εσπερινός και μετά. Μην βιαζόμαστε, σε παίρνουν τηλέφωνα από κάποια εταιρεία. Αυτά είναι 11 το πρωί, είναι. Γεια σας, τι θέλετε. Καλησπέρα σας, είμαστε από... Πώς καλησπέρα, πώς. Απόγευμα, να χαιρόμαστε την άπλα όλων των ωρών της ημέρας. Και θα έρθει η εσπέρα, θα έρθει η μελαγχολία, θα δύσει ο ήλιος, θα έρθει το σκοτάδι. Μην το προσκαλούμε από τις 11 το πρωί. Σήμερα πρωτομηνιά, είναι η πρώτη μέρα του Ιούνιου ή του Ιουνίου, αυτού του ωραίου μήνα που σου λέει επισήμως το καλοκαίρι είναι εδώ. Καλό, κακό, από μας εξαρτάται. Ό,τι μπορούμε βέβαια, δεν μπορείς να ελέγξεις το χρόνο και τα πράγματα, αλλά εμείς να μπούμε σε μια καλοκαιρινή διάθεση, να γλυκάνουμε λιγάκι, να σκεφτόμαστε πιο πολύ δροσερό θαλασσινό αεράκι και μπανάκι, γιατί με γλυκές εικόνες θα λειτουργούμε καλύτερα μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Το πιο δύσκολο είναι αυτό. Η συνύπαρξη είναι πολύ μεγάλη τέχνη και δυστυχώς δεν μας τη διδάσκουν πια. Ούτε εμείς προσπαθούμε να τη διαδώσουμε. Είμαστε τόσο απασχολημένες και απασχολημένοι να βγάλουμε selfies, να απαντήσουμε σε εκείνο το μήνυμα, να δούμε το βίντεο που τέτοιο. Μα το άλλο βίντεο όμως που έχει δείξει ο ακόλουθος του φίλου του ξαδέρφου του ακολούθου μου, γιατί εγώ έχω πολλούς. Και αυτό το πράγμα είναι μια καθημερινή νεύρωση που σε κρατάει μακριά από το να κάτσεις, ρε παιδί μου, να χαζέψεις λιγάκι τα πράγματα, να τα αφομοιώσεις. Σήμερα ο Αγίου Πνεύματος. Κανονικά είναι αργία, αλλά επειδή ξέρουμε ότι οι ακροάτριες και οι ακροατές μας είναι κατεξοχήν πνευματικοί άνθρωποι, είπαμε δεν μπορούμε να λείψουμε σήμερα. Δεν θα πάμε εμείς το κάθομαι εγώ και παίρνετε. Τι λέει, γιατί κυρία Βίβια Νικολοπούλου, εσείς δεν είστε πνευματικός άνθρωπος, δεν έχετε κάνει ένα σωρό σπουδές μόνο και μόνο για να κουνήσετε αυτό το ποντεσιόμετρο από πάνω προς τα κάτω? Έχετε φάει τα χρόνια σας μόνο και μόνο για να χειριστείτε μια πολιοδική τράπεζα επεξεργασίας του ήχου. Η Βίβια Νικολοπούλου λοιπόν σήμερα για το ηχητικό περίβλημα της εκπομπής. Η Δέσποινα Σαρκύρη για το επικοινωνιακό μέρος, το τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κουλισοπούλου, άρχη του καλοκαιριού, του Ιουνίου και βεβαίως δημοσιογραφικός της εκπομπής, είναι ο αρχηγός της εκπομπής, και σερβίρει εδώ κάνα κοκτέιλ, κάτι για να δροσιστείτε στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Πώς όταν πάτε σε ένα από αυτά τα κυριλέ μπαρ που λέει θα είμαι ο μπάρμαν σας για απόψε, θα είμαι για αυτή την ώρα ο σερβιτόρος σας. Ο ήλιος, δεν ξέρω γιατί μας συμπαθεί και καθόλου και περισσότερο κοντά μας, πρέπει να το ρωτήσουμε τι μας βρίσκει κάποια στιγμή. Πάντως 8 και 43 πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γονέων. Μεγάλη τέχνη αυτή. Πολύ μεγάλη, δύσκολο πράγμα. Και αυτό δεν πειράζει, θα το ξαναπώ. Το μεταδίδουμε το σποτάκι για αυτό το πρόγραμμα που ενισχύει τη γονεϊκότητα κτλ. Αλλά εγώ τον καημό μου θα τον ξαναπώ, γιατί λέει μέσα το σποτάκι respect, λέει, στη γονεϊκότητα. Όχι ρε παιδιά, όχι. Είναι, άμα έπρεπε να λέει respect to, πώς το, parenthood, έτσι πρέπει να είναι, ναι. Ή σεβασμός στη γονεϊκότητα, τι ωραία λέξη. Σέβας, σεβασμός, έχει ένα βάθος, έχει ένα περιεχόμενο. Αυτές τις Αμερικανιές, δηλαδή έτσι θα το κάνουμε πιο ελκυστικό? Ή φοβόμαστε ότι άμα πούμε τη λέξη σεβασμός δεν θα μας καταλάβουν? Γιατί αν δεν μας καταλάβουν υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν, ως πνευματικοί άνθρωποι, ως τέτοιους και τέτοιες σας υποδεχόμαστε με την δική μας προσέγγιση, το μεν πνεύμα πρόθυμων, η δε οικονομική σάρξ ασθενής. Γιατί διάβαζα ότι ακόμη και το καφεδάκι που έχει πάει στο Θεό,
θα μου πεις Θεός, είναι άμα δεν πιει καφέ ποιος θα πιει εσύ, θα πιει εσύ. Ναι, αλλά μη το, το έχουμε κάνει αερόστατο. Διάβαζα οι επαγγελματίες, λέει, του χώρου, του κλάδου, λένε ότι έχουν εκτιναχθεί πάνω από 80% οι τιμές, οι πρώτες ύλες, και σου λέει πώς να το, δηλαδή εντάξει να έρθεις να το πάρεις αυτό το, το παίρνω φεύγω. Πώς το λέμε στην καθαρεύουσα, take away. Αλλά πόσο να κρατήσω την τιμή? Δεν μπορώ, γιατί κάποια στιγμή καλύτερα να σε κερνάει, να σου πει πάρει ένα καφέ και φύγε, από το να πληρώνεις κάτι που δεν αντιστοιχεί. Επομένως, ωραίο πράγμα το πνεύμα, όχι και το εννοώ, αυτό δεν είναι καθόλου ειρωνικό, αλλά είναι και αυτή η έρμη σάρξ που έχει τις ανάγκες της. Θέλει ένα σπίτι, θέλει ένα μισθό που να φτάσει στο τέλος του μήνα. Να λέμε τώρα καλοκαίρι. Δεν λέω εγώ να πάμε στα εξωτερικά, ας πούμε. Αλλά κάπου να πας πέντε μερούλες, να, κάπου να μείνεις, κάτι να φας, κάτι άμα έχει και ένα πλοιαράκι, άμα βάλεις και μια βενζινούλα, ζήτω που χαρήκαμε. Σε περίπτωση, επιστρέφουν λέει και όσοι επέλεξαν νησιωτικούς προορισμούς, γιατί ήταν τριήμερο αυτό, ωραίο πράγμα, έξω οι δρόμοι κυριακάτικοι. Ερχόμουν και ήταν μια απόλαυση, ήταν μια... Τι ωραία, ναι. Δεν μπορούμε να δίνουμε άδειες στον κόσμο να φεύγει και να, και να επίδομα βέβαια, διακοπές πας, γιατί πας πώς θα έρθεις άμα δεν έχεις κάτι να δώσεις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δηλαδή και η Αθήνα, καλά είναι και το Λεκανοπέδιο, μια ομορφιά παιδιά. Έχει θάλασσες, έχει βουνά, ζούμε σε ένα... τόσο προνομιακό μέρος που πολλές φορές μας τρώει η καθημερινότητα και δεν το συνειδητοποιούμε. Λοιπόν, αν θέλετε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, οτιδήποτε, σας είπα για το τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605 στο Viber, όπως είναι το ονοματάκι του ραδιοφώνου μας. Δύο λέξεις όμως, Earth News, αφήνετε ένα κενό, Radio, η δεύτερη λέξη, και μπαίνετε στο Viber, στην πλατφόρμα, και είμαστε εμείς, και όπως βλέπω εδώ, στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα. Αλλά επειδή είμαστε μια μοντέρνα εκπομπή, το απολύτως σχετικό, έχουμε και σελίδα στο Facebook. Θα μου πεις αμέσως ένα μοντέρνο, θα είχατε Instagram, TikTok και τέτοια. Τέλος πάντων, έχουμε Facebook εμείς, το όνομα της σελίδας είναι απολύτως σχετικό, και με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας και τα βλέπουμε και εμείς εδώ σε μια εξειδικευμένη οθόνη που είναι μόνο για το Facebook, αυθορή και παραχρήμα. Και μια που λέγαμε ότι μπήκε το καλοκαίρι, για την ομορφιά, για το πώς μερικά πράγματα που είναι και δωρεάν μπορούμε να τα κρατήσουμε, θα σας ζητήσω μια χάρη. Αν δεν οδηγείτε, αν οδηγείτε μην το κάνετε, κλείστε τα μάτια, χαλαρώστε, αφήστε τώρα τους ήχους του ραδιοφώνου. Πείτε μου τι όργανο είναι αυτό αν μπορείτε.

ταξιδέψτε νοερά μέχρι το Σούνιο, ας πούμε, πηγαίνετε στο χθεσινό βράδυ και με τα μάτια του πνεύματος και της καρδιάς σας δείτε τη χθεσινή Πανσέλινο. Ήταν μικρή, δεν ήταν αυτές οι μεγάλες εντυπωσιακές, αλλά ήταν, λέει, το Blue Moon του Μαΐου.

ξέρω, θα μου πείτε, η επικαιρότητα βρίθει θεμάτων. Μερικές φορές έτοιμο σημαίνει να πω βρίζει θεμάτων. Είναι τέτοια θέματα που δεν θέλει, ναι, συγγνώμη για την έκφραση. Είναι γεμάτη λοιπόν από θέματα, από τις ωραίες προσεγγίσεις του Αμερικανού Προέδρου που θα μας τρελάνε τελείως. Καθίστε, λέει, αναπαυτικά και χαλαρώστε σε σχέση με το Ιράν. Όλα θα πάνε καλά στο τέλος, πάντα έτσι γίνεται. Εντάξει, τώρα σκοτώνονται, καταστροφές, κάτι 3 εκατομμύρια χάνονται. Κόσμος υποφέρει, πάμε στο βενζινάδικο και έχουμε 3 εγκεφαλικά και 2 καρδιακά επεισόδια. Αλλά χαλαρώστε, μας είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Δεν μας διευκρίνησε πώς είναι το τέλος και ποιανού το τέλος είναι. Αλλά βλέπω, ξέρω εγώ, να το ξανασκέφτονται μήπως και οι Αμερικανοί φίλοι μας κάποια στιγμή όλο αυτό. Και θα μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα, γιατί είναι οι μέρες πολιτικών εξελίξεων και έβλεπα στο ημερολόγιο το μουσικό ότι σαν σήμερα έφυγε ο Χρήστος Ήρπος, ο περίφημος Χριστάκης. Τον είχαν πει μέχρι και Τζόνι Χαλιντέι του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Απίθανη φυσιογνωμία, ξαπλωμένος στις πίστες και από πάνω του σωρή με πιάτα και λουλούδια κτλ. Μετά τη μεταπολίτευση βγήκε λίγο εκτός μόδας, χάθηκε, υποχώρησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ζορίστηκε πολύ και οικονομικά, είχε πέσει στην αφάνεια. Να φανταστείτε, όταν έφυγε ήταν τέτοια μέρα, 1η Ιουνίου του 1981, έκαναν έρανο οι φίλοι του για τα έξοδα της κηδείας του, αλλά ήταν μια εποχή που μεσουράνησε στη διασκέδαση και αυτό ειδικά το τραγούδι θα ήθελα να το αφιερώσουμε στους πολιτικούς πλανήτες. Δεσμεύονται, ρε παιδί μου, από τα κόμματα και τέτοια. Όχι κορόιδο στο κλουβί. Για μια μονάρχα φίλη κι ανακαινά. Για μια κοινοβουλευτική ομάδα, για μια κεντρική επιτροπή. 20 φωλιές, 20 μετακινήσεις θα κάνω.

από βουλευτική έδρα σε βουλευτική έδρα, αν και συνήθως την παίρνουν μαζί και τη βουλευτική έδρα. Είναι όπως η Χελώνα είναι, το καβούκι. Δηλαδή φεύγω εγώ από εδώ, δεν θέλω, αλλά την έδρα λέει αφού με ναι, αλλά σε ψήφισα με αυτό το κόμμα, δεν έχει σημασία. Εγώ λογοδοτώ απευθείας τους και στις ψηφοφόρους μου και έτσι μεταφέρονται ένθεν κακήθεν και εμείς καμιά φορά παίζουμε και προγνωστικά. Λέω θα ψηφίσω ας πούμε τη Βίβια Νικολοπούλου που τη λατρεύω, δηλαδή ποιο κόμμα θα, αν δεν ξέρω που θα είναι τότε, μόλις μάθω όμως. Και βέβαια εντάξει, το χειρότερο από όλα που είδατε, το έχω αποφύγει από την αρχή της εκπομπής, αλλά με αυτό θα ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο. Άλλη μία, και το λέω με φρίκι, το λέω με ντροπή, το λέω με πίκρα, άλλη μία γυναικοκτονία. Όσο και να κάνουμε βαφτίσια, όσο και να πούμε πράγματα, αυτό το πράγμα θα κάνουμε τώρα, θα πούμε θα και θα περιμένουμε να το θυμηθούμε την επόμενη φορά. Δυστυχώς, να πάμε στο Λοχία με τις μοναχικές καρδιές πριν υποδεχθούμε ένα πολύ καλό συνάδελφο, γιατί αυτή είναι μια πολύ σημαδιακή ημέρα για το rock and roll μάλλον. Ήταν 1η Ιουνίου του 1967 όταν κυκλοφόρησε το πραγματικά αριστουργηματικό των σκαθαριών, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

0: Λοιπόν, υποδεχόμαστε με αυτό το αριστουργηματικό άλμπουμ αλλά και τραγούδι έναν πολύ αγαπητό συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό, που δεν φέρνει βέβαια τα καλύτερα νέα, γιατί η δουλειά του ρεπόρτερ είναι να φέρνει τα νέα και να μην εξετάζει πώς θα ακουστούν, αλλά να είναι πραγματικά. Γεια σου, Γιώργο.
1: Τουλάχιστον να γίνεται ένας κύκλος. Θα ξεκινάμε με τα αρνητικά και να καταλήγουμε θετικά.
0: Μακάρι, αυτό είναι η ευχή. Πρωτομηνιά, τι κάνουμε, και ποδαρικό σε σοβαρή φωτιά.
1: Κάνουμε ποδαρικό, όχι με ιδιαίτερα σοβαρή φωτιά. Είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο πλάι της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, στο 61ο χιλιόμετρο, δηλαδή στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Μέχρι στιγμής η φωτιά αυτή ξέσπασε γύρω στις, λίγο μετά τις 5.30.
0: Κοντά στο δρόμο.
1: Πολύ κοντά στο δρόμο. Φαίνεται ότι έχει μαζευτεί κάπως, αλλά μέχρι στιγμής όμως έχει αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα της Εθνικής Οδού στο ρεύμα προς Αθήνα. Ενώ παράλληλα έχουν διακοπεί και τα δρομολόγια του προαστιακού.
0: Δεν έχει κοπεί πλήρως η κυκλοφορία.
1: Όχι.
0: Μου είπες μια, γιατί μας ακούει και κόσμος που μπορεί να είναι εγκινήσει να ξέρει.
1: Έχει αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα.
0: Σε και ποιο ύψος είπες ότι είναι?
1: Τον Αγίο Θεοδόρο, στο 61ο χιλιόμετρο Αθηνών Κορίνθου.
0: Αν ακούτε, παιδιά, προσεκτικά πλησιάζοντας.
1: Όμως, παρόλο που έχει αποκλειστεί μόνο μια λωρίδα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει σοβαρές συνέπειες στην κυκλοφορία. Δεδομένου ότι σήμερα είναι μια μέρα που έτσι κι αλλιώς είναι αυξημένη η κυκλοφορία. Ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο. Άρα αυτό επιδεινώνει κάπως την κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά στα των τρένων, να σας πω ότι η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς Κιάτο, η 1322 συγκεκριμένα, παραμένει στο σταθμό των Αγίων Θεοδόρων με 140 επιβάτες.
0: Μάλιστα.
1: Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1325 Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Κορίνθου με 197 επιβάτες. Ενώ η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς Κιάτο, η 1324 συγκεκριμένα, παραμένει στο σταθμό Άνω Λιωσίων με 280 επιβάτες. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό θα έχει ένα ντόμινο καθυστερήσεων.
0: Ναι, ξέρουμε τι θα γίνει. Θα πρέπει να πάρουν κάποια
1: την έγκριση της πυροσβεστικής, ούτως ώστε να μπορέσουν να πανεκκινήσουν τα δρομολόγια. Αν δουν ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, προφανώς θα φύγουν με κάποιο λεωφορείο. Όμως, μέχρι στιγμής η ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική λέει ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς και ενδεχομένως την επόμενη ώρα να δοθεί και υποέλεγχο. Άρα, σιγά-σιγά θα μπορέσει να φύγει.
0: Δίνουμε εμείς μια αισιόδοξη υποσχετική, γιατί μπορεί να μας ακούν και άνθρωποι εκεί που δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
1: Λόγω
0: πρωτομηνιάς.
1: Λόγω πρωτομηνιάς τη δίνουμε.
0: Ναι, εμείς. Ξεκινάει λίγο δύσκολα, αλλά από άλλες χειρότερες εκδοχές να λέμε πάλι καλά. Σε ευχαριστούμε για την πολύ αναλυτική και πολύ χρήσιμη ενημέρωση. Ξέρετε, πέρα από το να λέμε διάφορα πράγματα, θέλουμε να μπορούμε να εξυπηρετούμε και τις καθημερινές σας ανάγκες. Οδεύοντας προς τους τίτλους των ειδήσεων, κάτι είδα πάλι στο μουσικό μου ημερολόγιο, αλλά μου λείπει, miss you.

βέβαια. Είδα ότι 1η Ιουνίου του 1947 γεννήθηκε ο Ρόνι Γουτ στην Αγγλία. Είναι πολύ δημοφιλής και για τους The Birds που συμμετείχε και για τους The Jeff Beck Group, αλλά και κυρίως από τη συμμετοχή τους στους Rolling Stones όταν έφυγε ο Mick Taylor το 1974. Τότε πήγε ο Ρόνι Γουτ και έκτοτε έμεινε μαζί τους. Γεννήθηκε λοιπόν σας σήμερα το 1947. Πάντως το 1964, πάλι 1η Ιουνίου, αλλά τότε ο Ρόνι Γουτ δεν ήταν στους Rolling Stones. Οι Stones με πτήση της British Airways φτάνουν στο JFK της Νέας Υόρκης για να κάνουν την πρώτη τους περιοδία σε αμερικανικό έδαφος. 10 χρόνια μετά, ο Ρόνι Γουτ, που σαν σήμερα γεννήθηκε, θα ενσωματωθεί στους Stones.

Τα βλέπω τα μηνύματά σας, μην νομίζετε. Απλώς τώρα πηγαίνουμε για τίτλους ειδήσεων. Να στείλω χαιρετισμού στη Μαρία από Σύρο. Της άρεσαν οι διευκρινήσεις για το καλησπέρα. Στο Γιάννη από την Άμφισσα. Σας υποδεχόμαστε ως πνευματικοί άνθρωποι. Έπρεπε να πει ως πνευματικούς, όχι, ως πνευματικοί άνθρωποι που είμαστε εμείς, υποδεχόμαστε εσάς ως πνευματικούς ανθρώπους. Ο Μιχάλης από Τρίπολη, ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη. Φώτης από Χελιδόνη, που κάνει ωραίες μουσικές παραγγελίες ως συνήθως, ποτέ δεν μας χωράνε, ντροπή μου. Μαριάννα από Μεσσηνία, α, για το Blue Moon. Κανένα τραγούδι, όποιος και να το τραγουδάει, Μαριάννα μου, ξέρω ότι συμπαθείς εσύ τον συγκεκριμένο τραγουδιστή, δεν προλαβαίνει εδώ να ολοκληρώσει τη διαδρομή του, γιατί έχουμε πολλά υλικά και δίνουμε, έτσι πώς να το πω, γεύσεις. Λοιπόν, γεύση επικαιρότητας. Καλά, Βίβιαν, θα τον αφήσω τον άνθρωπο στην ώρα του, μη μου στεναχωριέσαι. Λοιπόν, γεύση φρεσκότατης επικαιρότητας, συμπτυγμένη σε τίτλους ειδήσεων σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος σε επιφυλακή τροχέα σε εθνικές οδούς, λιμάνια και κεντρικούς οδικούς άξονες. Φωτιά σε εξέλιξη στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας λόγω της κινητοποίησης της πυροσβεστικής έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ύψος του 61ου χιλιόμετρου. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην περιοχή των Ωραιών στην Βόρεια Εύβοια. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Διακόπτει η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των Μεσολαβητών εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Το Ιράν κινείται για να αποκλείσει πλήρως τα στενά του Ορμούζ αλλά και του στενού Μπαμπ Αλ-Μαντέμ. Συνεδριάζει απόψε εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την στρατιωτική κλιμάκωση. Στα 96 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent και το αμερικανικό αργό στα 93 δολάρια. Ανοίγουν οι πύλες της έκθεσης Ποσειδόνια 2026 με χιλιάδες στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας να δίνουν το παρόν. Την έκθεση εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Ελεύθεροι μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: σαν το σπίτι Γκονζάλες και εμείς πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε, γιατί έχουμε και μια εκκρεμότητα, αλλά δεν σας το λέω από τώρα, μήπως δεν πραγματοποιηθεί. Θα γίνουμε σπίτι Γκονζάλες, να χωρέσουμε και τους καλεσμένους και τα αθλητικά και τα μηνύματά σας, και να χωρέσουμε και το ότι ο Pat Boone, αυτός ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, γεννήθηκε στο Jacksonville της Φλόριντα σαν σήμερα το 1934, και το τραγουδάει βέβαια το Speedy Gonzales. Άντε μου λένε, Speedy Gonzales, να πας στα αθλητικά. Δε, παιδιά, έχουμε και τους ανθρώπους εδώ, τους δικούς μας, έχουν στείλει τα μηνύματα. Δεν μπορώ, ξέρω ότι ο Τάσος Επιτρόπου κάνει προθέρμανση στα γρήγορα. Η Πέπη με ένα υπέροχο κίτρινο τριαντάφυλλο. Αχ, ευχαριστούμε, καλό μήνα. Ο Μίτσος, σαν σήμερα το 68, στην κορυφή των singles του Billboard. Η Simon & Garfunkel με το Mrs. Robinson, δύσκολο μου φαίνεται. Για ξαναδες το λίγο, Μίτσε μου. Μπράβο στην Arsenal που κοίταξε στα ίσια την Paris Saint-Germain. Όχι στα ίσια, τους είχαμε κάνει. Αλλά τι να πω που δεν μας δώσαν το πέναλτι. Ας θα τα πω με τον... Μη γελάς, Βίβιαν, με τους καημούς μας του Σαββατοκύριακου ήρθαμε εδώ. Δηλαδή είμαστε πρωταθλητές Αγγλίας, αλλά μας στέρισαν έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Την Arsenal λένε, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Ο Γιάννης για τον Ρόνι Γου, τον Rolling Stones, μας ενημερώνει για τον Alan Wilder, το 59, τον Depeche Mode. Ο Σιμών Γκάλουπ, τον Κιούρ, σαν σήμερα το 60, και ο Μάικ Τζόις, τον Σμιθ, το 63. Η Μάρθα, υπέροχη φωτογραφία από τον Πλαταμόνα Πιερίας. Μπορεί να έχουμε, λέει, καλοκαίρι, αλλά Όλυμπος καλά κρατεί το χιόνι στις κορφές. Εντάξει. Εκεί οι θεοί διαλέγουν τι διάκοσμο θέλουν στον Όλυμπο. Δεν έχει σημασία τι λέει το ημερολόγιο των θνητών. Η Ελένη, καλή φώτιση σε όλους και προπάντων στους ηγέτες του κόσμου. Σου λέει, μπας και το Άγιο Πνεύμα κάνει κάτι. Μακάρι. Αχ, πόσο συμφωνώ, λέει η Ρούλα, αυτό το καλησπέρα σε τηλέφωνα και μέλη πριν καλά-καλά πάει 12, απλά με τρελαίνει. Καλό μήνα με υγεία, η Κατερίνα. Όπως και η καλημέρα, λέει, μου φαίνεται το ίδιο. Από τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά με ξενίζει. Πού το έχει, μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, λέει, ακούς το ραδιόφωνο εκπομπές να σε καλημερίζουν. Μάλλον υπόσχονται ότι θα έρθει η μέρα, σου λέει, πέρασαν τα μεσάνυχτα. Πόσο θα αντέξει και αυτή η νύχτα. Εντάξει, έχεις δίκιο. Θα προσπαθήσω, αγαπητέ Γιάννη. Ο Σάκης, κινέζικο ούτι, το όργανο που ακούσαμε στο Blue Moon. Όχι, θα σας το αποκαλύψω γιατί θα προλάβω μετά. Είναι μπακλαμάς. Ξέρω, παραξενεύεστε. Είναι ο μπουζούκο μπακλαμάς. Είναι δηλαδή μπακλαμάς, όχι καυτός, με ηχείο μεγαλούτσικο, σαν αυτό που φτιάχνουν για τα μπουζούκια ή για το τζουρά, γιατί αυτά είναι της ίδιας οικογένειας. Ο μπακλαμάς είναι το παιδάκι, το πιο μεγάλο αδερφάκι είναι ο τζουράς, και το μπουζούκι είναι ο μπαμπάς, ας το πούμε έτσι. Για τα τρίχορδα μιλάμε, έτσι, για το εξάχορδο μπουζούκι. Αλλά είναι σλάιντ μπακλαμάς. Είναι παιγμένος δηλαδή με γυαλί, όπως οι μπλουζίστες παίζουν τις ακουστικές ή τις ηλεκτρικές κιθάρες. Α, και η Ρίστο εν παρόδο, επιλέγαμε για το Ρόνι Γουτ πριν, που ενσωματώθηκε στους Rolling Stones, θεωρείται από τους master στη slide guitar, δηλαδή αυτή που είναι το σούρσιμο πάνω στις χορδές. Για να δούμε, κοιτάω τώρα, βλέπω εδώ και ένα, δύο, τρία monitor. Όχι, έχουμε χρόνο ακόμη, άρα προλαβαίνω το Βάκι από το Παγκράτη. Α, άμα, ναι, δεν έχω υπολογιστή, δεν μπορώ να ακούσω Ερτέκο. Βάκι μου, μπορείς και από το κινητό. Αν έχεις smartphone, δεν ξέρω αν έχεις, αλλά μπορείς. Γιατί τόσοι άνθρωποι, λέει, χρησιμοποιούν πολλές αγγλικές λέξεις όταν μιλάνε, γιατί είναι κυρίως πιστεύουν ότι ανεβαίνουν επίπεδο. Ναι, σε αυτό, Βάκι μου, να, ένα πράγμα που συμφωνούμε 150% με 180%. Ο Πέτρος, πόσο λατρεύω να ακούω κάποιες εκπομπές οδηγώντας στην Κρήτη, ειδικά τέτοια ώρα απολαμβάνω. Ο Πέτρος που έχει δηλώσει ότι με μισεί, αλλά ότι του αρέσει πάρα πολύ να ακούει. Όχι, το λέω γιατί είναι μια υπέροχη δημιουργική σχέση. Έτσι κι αλλιώς μέσα από τις αντιφάσεις γεννιούνται τα ωραιότερα πράγματα, γι' αυτό το ανέφερα. Και η Κλέρη, καλό μήνα, να μας έχει καλά ο Θεός και σένα, Κλέρη μου, εννοείται.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να μπαίνουνε, αλλά όχι να δίνουμε τα μπέναλτι, μου λένε τα μπέναλτι στον αντίπαλο και όταν έρχεται η ώρα μας τίποτα. Κάτσε εδώ να μου συμπαρασταθεί συναισθηματικά ο Τάσης Επιτρόπου που θα τον υποδεχθώ με καλό μήνα και το χάσαμε το κύπελο πατριώτη. Γεια σου Τάσο.
2: Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό μήνα. Να ξεκινήσω
0: με τη δυσάρεστη. Είδες, πήγα εγώ να το σπρώξω λιγάκι. Τι αμαρτία. 33 χρόνων ο Μάριος Οικονόμου.
2: Βεβαίως, ο Μάριος Οικονόμου έφυγε για τη ζωή. Λίγησε, δεν άντεξε αυτό το βαρύ τροχαίο δυστύχημα, όπως εξελίχθηκε.
0: Ναι, με τη μοτοσυκλέτα.
2: Ακριβώς από το νοσοκομείο Χατζικώστας, Αγιάννα. Το πάλεψε, αλλά τελικά.
0: Οι εξετάσεις εδώ και 2-3 μέρες, γιατί γινόταν έλεγχος εγκεφαλικής λειτουργίας, δεν ήταν καλές. Δηλαδή δεν δίνανε ελπίδες, αλλά το πάλεψαν οι γιατροί όσο ήταν εφικτό. Τελικώς δεν μπόρεσαν, δυστυχώς.
2: Μέχρι και ομάδες που δεν αγωνίστηκε στην Ιταλία, όπως η Νάπολη, έβγαλε ανακοίνωση έτσι, για τον Μάριο Οικονόμου. Οικονόμου που έχει πάρα πολλές συμμετοχές στο καμπιονάτο, Κάλιαρη, Μπολόνια, Σπάλ, Μπάρι, Σαμπτόρια. Τελικά όμως έβγε από τη ζωή. Να πούμε φυσικά ότι ξεκίνησε από τον Παζιάννη να αγωνίσει και στην ΑΕΚ, ενώ ήταν και πρωταθλητής το 22 με την Κοπεχάγη, έτσι.
0: Α, σωστά. Νωρίς σταμάτησε πάντως.
2: Σταμάτησε νωρίς, ενδεχομένως κάποιοι τραυματισμοί, κάποιος άλλος λόγος. Είχε και 6 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Εντάξει.
0: Μια καλή φιγούρα, Παπέδρα, καλός ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά είναι από αυτούς που είναι καλοί παίχτες και όταν βλέπεις, ας πούμε, τη φωτογραφία τους, κάτι καλό έχει σε συνολική εικόνα στην αθλητική και την κοινωνική του παρουσία. Ένα παιδί αγαπητό που έφυγε πάρα πολύ νωρίς.
2: Ναι, εννοείται ότι και η ΑΕΚ ξέδωσε ανακοίνωση, η ΕΠΟ, πολλές ομάδες ακόμη και του μπάσκετ έχουν, εντάξει, είναι κάτι
0: λυπηρό, βαθιά λυπηρό, όταν νέοι άνθρωποι, πως το παιδί το 17χρονο στην Πάτρα που ήταν με τον πατέρα του με τη μηχανή που παίζει νομίζω και μπάσκετ στην Παναχαϊκή.
2: Σωστό.
0: Όλοι, ξέρεις, όταν κάποιος δραστηριοποιείται έτσι, έχει ένα ευρύτερο κοινό που το γνωρίζει, που καλά και το 17 δεν το συζητάμε, εκεί μιλάμε τραγικό, το 33 είναι τραγικό, δηλαδή είναι ηλικίες που δεν περιμένεις να ακούσεις τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου, σε σοκάρει όσο και να είσαι εξοικειωμένος με την πραγματικότητα.
2: Μάλιστα. Θα κάνω εγώ την μπάσα τώρα και θα σε περάσω στην Παρίσι Σερβέν και την Άρσεναλ για να σου πω ότι αν έπαιζε όπως η Ίντερ ανοιχτά, γιατί την κατηγορούν την Arsenal, μπορεί να δεχόταν και αυτή 5 γκολ, οπότε με την τακτική που προσπάθησε να πάρει το τρόπαιο, δεν τα κατάφερε. Αναφέρομαι στην Arsenal.
0: Καλά, με πέναλτι το φάγαμε, τώρα με συγχωρείς το λέω έτσι, και όταν φάγαμε τον γκολ, κάναμε ευκαιρίες.
2: Τελείωσε το Champions League αίτητη. Ναι. Δεν έχασε κανένα
0: δεν πήρε τον τίτλο, αλλά δεν έχασε ποτέ. Ναι, αυτό είναι πραγματικά ένα ενδιαφέρον στατιστικό.
2: Αυτό, αλλά είναι ένα στατιστικό το οποίο είναι και λίγο παλαβό.
0: Μάλιστα.
2: 150 εκατομμύρια ευρώ κέρδισε η Παρίσι Σερμέν από όλη αυτή την πορεία τη. Σε λίγο λιγότερα η Arsenal, βεβαίως.
0: Η οποία Arsenal την επόμενη μέρα, ενώ είχε χάσει, πανηγύρισε το πρωτάθλημα Αγγλίας, γιατί δεν είχε κάνει γιορτή.
2: Ακριβώς, το είχαμε προετοιμάσει.
0: Έβαλε τη χαρά.
2: Εντάξει. Δεν είναι και λίγοι. Όπως και 1,5 εκατομμύριο κόσμος, έτσι για να το κλείσουμε. Και στο Παρίσι, μόνο που εκεί στο Παρίσι, από την προηγούμενη βραδιά, δηλαδή τη βραδιά του τελικού, είχαμε και κάποια δυσάρεστα πράγματα. Όχι κάποια, δυσάρεστα πράγματα.
0: Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Ο άλλος μεθυσμένος έπεσε στο Σικουάνα. Ένας έπεσε, νομίζω, με αυτοκίνητο ή με μηχανή πάνω σε ένα οδόφραγμα. Που είχαν στήσει λόγω των επεισοδίων. Δηλαδή αυτό δεν είναι πανηγυρισμό, ρε παιδί μου. Αυτό είναι τέλος πάντων. Δεν ξέρω.
2: Παράνοια. Πάντως η επόμενη μέρα ήταν πολύ φαντασμαγωρική και πολύ ήσυχη σε σχέση με τα
0: επεισόδια. Να σε ρωτήσω κάτι, τις επόμενες μέρες θα πούμε για εθνικές τέτοια. Τι είναι τώρα, αυτά είναι οι εθνικές που δεν είναι μουντιάλ, κάνουν φιλικά για να είναι σε εγρήγορση.
2: Είναι φιλικά, η εθνική έχει φιλικό με τη Σουηδία και
0: πότε?
2: Στη Σουηδία. Την Πέμπτη, την Παρασκευή.
0: Α, προς το τέλος. Έχουμε μέρες. Εντάξει, μην τα λέμε από τώρα. Να έχουμε
2: ναι,
0: να
2: αλλά
0: λέμε.
2: Προηγείται, είναι και έχουμε τη σειρά των τελικών τώρα, έτσι, στο μπάσκετ. Να μην το ξεχάσουμε γι' αυτό. Κάτι έχουμε να ασχοληθούμε μέχρι το Μουντιάλ.
0: Μάλιστα. Κάτι τα έχουμε. Έτσι, κάτι, κάποια και, μπαλίτσα
2: και
0: να.
2: Κάτι εντυπωσιακό μετά το περίπου 2 εκατομμύρια που βγήκαν στο Παρίσι, το 1,5 εκατομμύριο που βγήκαν στο Λονδίνο για την Arsenal. Είχαμε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους για τη Λακορούνια, η οποία επιστρέφει επί από 8 χρόνια στην Πριμέρα Διβισιόν και το
0: κάνει
2: οι μέρες πανηγυρισμών.
0: Εντάξει Τάσο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σε χαιρετώ, θα τα πούμε και αύριο και με τον Καϊμά και όλα.
2: Βεβαίως, να είστε καλά.

0: τέτοια μέρα γεννήθηκε η Κατερίνα Γόγου. Και εμείς θα συνδεθούμε όμως τώρα να ακούσουμε την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση Ποσειδόνια 2026.
1: Και φέτος την επίσημη έναρξη αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής της ναυτιλίας, που όπως ακούσαμε συγκεντρώνει παραπάνω από 2.200 εκθέτες, παραπάνω από 40.000 επισκέπτες από 140 χώρες, πλοιοκτήτες και εφοπλιστές, λιμάνια και ναυπηγεία, εταιρείες startup και επενδυτές, κατασκευαστές και υπηρεσίες. Ένα παγκόσμιο δυναμικό οικοσύστημα το οποίο συναντιέται στα Ποσειδόνια για να ανταλλάξει απόψεις, να βρει λύσεις, να κλείσει συμφωνίες, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά ότι η καρδιά της παγκόσμιας νεαυτοσύνης χτυπά σταθερά στην Ελλάδα. Έτσι, για 3 εβδομάδες ουσιαστικά ανοίγει εδώ ένα παράθυρο στο μέλλον, στις εξελίξεις, στις καινοτομίες, στις τάσεις που μετασχηματίζουν ένα κλάδο που ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο και να προσαρμόζεται, αλλά και να πρωτοπορεί. Με πνεύμα ανοιχτό, να εντοπίζει πάντα ευκαιρίες μέσα σε δυσκολίες, να χαράσει σταθερή πορεία σε ταραγμένα νερά, αλλάζοντας και ρότα όποτε χρειαστεί. Πάντοτε πιστός όμως ο κλάδος στην αποστολή να ενώνει και να τροφοδοτεί τον κόσμο και με την ελληνική ναυτιλία διαχρονικά στην κορυφή του. Είναι κάτι το οποίο για όλους εμάς αποτελεί μια πηγή περηφάνειας αλλά και έμπνευσης, καθώς αποδεικνύει ότι είναι κάτι το οποίο για όλους εμάς

5.800 πλοία, αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και αντιστοιχεί και σε λίγο παραπάνω, αγαπητέ μου Επίτροπε, από το 60% της ευρωπαϊκής χωρητικότητας. Και αυτό είναι καλό να το θυμίζουμε, διότι είναι σαφές ότι όσον αφορά την ευρωπαϊκή ναυτιλία, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για εμάς χωρίς εμάς, και αναφέρομαι στην πατρίδα μας. Γύρω μάλιστα από αυτόν τον κλάδο έχει χτιστεί ένα ευρύ πλέγμα συνεργειών με πολλούς παραγωγικούς βραχίονες, από την ναυπικοεπεσκευαστική και τα logistics μέχρι τις ναυτοασφαλίσεις και τις νέες τεχνολογίες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε μια εποχή όπου όλες οι οικονομίες αναζητούν τρόπους για να αναπτυχθούν πιο γρήγορα, η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί ως ένας πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, αντιπροσωπεύοντας κοντά στο 8% του ΑΕΠ, δημιουργώντας άμεσα ή έμεσα 200.000 καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Είναι σχεδόν το 6% της συνολικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα που συνδέεται άμεσα ή έμεσα με την ελληνική ναυτιλία. Την ίδια στιγμή βέβαια οι Έλληνες εφοπλιστές βγαίνουν και στη στεριά με επενδύσεις οι οποίες υπερβαίνουν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως στον τουρισμό, στην ενέργεια, στις τράπεζες, στον αθλητισμό, έχοντας παράλληλα και ένα έντονο κοινωνικό αποτύπωμα τόσο συλλογικά ως ένωση, αλλά τόσο και ατομικά. Και θέλω ενδεικτικά να αναφερθώ στην ανακατασκευή περίπου 50 σχολείων στην Θεσσαλία μετά από αίτημα το οποίο κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση αμέσως μετά την καταστροφική πλημμύρα του Ντάνιελ. Να αναφερθώ στις σημαντικές επενδύσεις που γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και στις πολύ σημαντικές έκτακτες ενισχύσεις της εθνικής μας άμυνας, αλλά και της πολιτικής προστασίας. Νομίζω ότι είναι δράσεις οι οποίες δίνουν συνέχεια στην μεγάλη παράδοση των εθνικών ευεργετών, συνδέοντας την προσωπική επιτυχία με το χρέος προς την κοινωνία. Και νομίζω, κυρία Πρόεδρε, στον τομέα αυτό μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο φιλόδοξοι και ακόμα πιο δημιουργικοί. Γιατί μπορεί τα ατσάλινα κήτη να ταξιδεύουν στις πιο μακρινές θάλασσες, η ψυχή όμως της ελληνικής ναυτιλίας παραμένει πάντα γιωμένη σε τούτον εδώ τον τόπο, με την ναυτιλία να στέκεται δίπλα στην πολιτεία, αλλά και την πολιτεία να στέκεται δίπλα στην ναυτιλία όποτε αυτή το χρειαστεί. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι οι Έλληνες εφοπλιστές το γνωρίζουν πολύ καλά. Το έχουμε κάνει μεθοδικά τα τελευταία 7 χρόνια, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας εκκρεμότητες οι οποίες ερχόντουσαν από το παρελθόν. Και είναι ακριβώς αυτή η συμμαχία της ναυτιλίας με την πολιτεία που μας κάνει πιο ισχυρούς και πιο αποτελεσματικούς στις διεκδικήσεις μας. Κυρίες και κύριοι, η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα από όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία της ναυτιλίας. Θυμόμουν, κυρία Πρόεδρε, το βίντεο το οποίο είχατε παρουσιάσει πριν από 2 χρόνια ως προς τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία από μια ενδεχόμενη παράλυση της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και δυστυχώς το βίντεο αυτό απεδείχθη δυσάρεστα προφητικό, όταν το κλείσιμο μίας και μόνο θαλάσσιας οδού, όπως τα στενά του Ορμούζ, αρκεί για να εκτοξεύσει το κόστος των μεταφορών, να αυξήσει γρήγορα τον πληθωρισμό παντού στον κόσμο, να οδηγήσει ακόμα σε πραγματικές ελλείψεις και ως προς τα καύσιμα, αλλά και ως προς τα αγαθά. Και αρκεί να λογιστεί κανείς ότι, όπως υπόθηκε, το 90% του παγκοσμίου εμπορίου, λίγο παραπάνω από το 80% του ευρωπαϊκού εμπορίου, γίνεται μέσω θαλάσσης. Αυτό το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο όταν μιλάμε για τα προϊόντα πετρελαίου. Άρα ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα σοκ στην ναυτιλία, στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, μεταφράζεται αυτόματα και σε ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ. Καταλαβαίνετε

0: Λοιπόν, πόσο σημαντική γεωπολιτική αλλά και γεωοικονομική δύναμη προσδίδει στην χώρα μας το γεγονός ότι το 25% του παγκόσμιου στόλου και πάνω από το 80% του ευρωπαϊκού στόλου μεταφοράς πετρελαίου και LNG ανήκει στους δικούς μας πλειοκτήτες. Ενώ πολύ ψηλά είναι και τα ποσοστά στη μεταφορά ξηρού φορτίου. Είναι κρίσιμα αγαθά και πρώτες ύλες αυτές που μεταφέρονται με ελληνικά πλοία, όχι μόνο προφανώς από τα δικά μας λιμάνια, αλλά όπως είδαμε καλύπτοντας τις ανάγκες άνω των 170 χωρών. Είναι ένα συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία, όχι μόνο της Ελλάδας, κύριε Επίτροπε, αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό παίκτη με έναν κομβικό ρόλο διεθνώς, με σημαντική διαπραγματευτική επιρροή, αλλά και με ευθύνη να προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τις ζωές των ναυτικών, πάνω στους οποίους στηρίζεται εξάλλου η παγκόσμια ανάπτυξη και η ευημερία. Και η Ελλάδα, σε ανύποπτο χρόνο πριν από κάποιους μήνες, είχε προτάξει ως κεντρικό θέμα της Προεδρίας, την οποία είχε για έναν μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Απεδείχθηκε αυτή δυστυχώς μια προφητική επιλογή. Και δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική πολιτεία αποφάσισε, κύριε Αρχηγέ του Ναυτικού που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας, να συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, στον κόλπο του Άντεν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε έμπρακτα την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή βρίσκεται η φρεγάτα Ψαρά, η οποία μάλιστα είναι και εξοπλισμένη με ένα ελληνικής κατασκευής αντιντρόουν σύστημα, τον Κένταυρο, ο οποίος έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι επιχειρησιακά έτοιμος να αναχαιτήσει επιθέσεις με ντρόουν κατά της ίδιας της φρεγάτας, αλλά και κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Ενώ βέβαια θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά τα οποία είπε ο Επίτροπος, η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο. Κυρίες και κύριοι, την ίδια στιγμή που γεωπολιτικές αναταράξεις δοκιμάζουν την παγκόσμια οικονομία, η κλιματική κρίση απαιτεί έναν μετριασμό των εκπομπών ρήπων σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων, προφανώς και στην ναυτιλία. Και πράγματι, η πράσινη μετάβαση είναι μια επένδυση στο μέλλον. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι ο ελληνόκτητος στόλος βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή αυτού του μετασχηματισμού, με τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, με τις πλυντήριδες διοξιδίου του θείου, με την δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Ξέρετε πολύ καλά ότι πιστεύω στην πράσινη μετάβαση. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα έχει βρεθεί πια στην τρίτη παγκοσμίως θέση ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, στην έναρτη θέση ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικά. Έχουμε μετατραπεί από μια χώρα η οποία ήταν εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας σε μια χώρα η οποία εξάγει ηλεκτρική ενέργεια στους γείτονες στα Βαλκάνια. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει πρωταγωνιστήσει στην ανάγκη να επενδύσουμε σε υποδομές cold ironing σε πολλά λιμάνια της πατρίδας μας. Και βέβαια είμαστε και μια χώρα η οποία είμαστε ανοιχτοί να ανοίξουμε και την συζήτηση η οποία αρχίζει διδάτλα να αναπτύσσεται και ως προς την πιθανή ένταξη της πυρηνικής πρόωσης για χρήσεις που αφορούν την εμπορική ναυτιλία. Όμως ταυτόχρονα είμαι και πραγματιστής. Και η μετάβαση, αυτή η πράσινη μετάβαση, είναι απαραίτητη, αλλά σε καμία περίπτωση, το ξαναλέω, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και μέσω αυτής της κοινωνίας και της παραγωγής. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οποιαδήποτε αύξηση στο κόστος μεταφοράς προϊόντων αυτόματα μετακυλίεται στους τελικούς χρήστες. Και αυτό σε μια εποχή αυξημένου πληθωρισμού πολύ απλά δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Με άλλα λόγια, η πρωτοκαθεδρία μας αυτή δεν μπορεί να θυσιαστεί στο βωμό μιας υπέρμετρης κλιματικής φιλοδοξίας με μέτρα τα οποία μπορεί να είναι ανώφελα ή ενίοτε και τιμωρητικά. Οφείλουμε συνεπώς να εστιάσουμε σε στόχους εφικτούς και να υπερθεματίσω και εγώ σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Πρόεδρος, ότι η παγκόσμια ναυτιλία επιβαρύνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με κάτι λιγότερο από 2%. Την ίδια στιγμή όμως που μεταφέρει, προσέξτε, όπως είπα, το 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Ναι, πρέπει να εντείνουμε τις επενδύσεις μας σε νέα καύσιμα και σε νέες τεχνολογίες. Γνωρίζοντας ωστόσο ότι μέχρι αυτή η μετάβαση να καταστεί όρημη και να προωθηθεί σε μεγάλη κλίμακα, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι πρέπει να χαράξουμε έναν δρόμο ο οποίος να είναι οικονομικά λογικός και να μην επιβαρύνει πρόσθετα την παγκόσμια ναυτιλία. Παραδείγματος χάρη, το φυσικό αέριο θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί μια αξιόπιστη μεταβατική πηγή. Και αυτή είναι η εθνική μας θέση. Είναι ταυτόχρονα και μια θέση, αγαπητέ μου Επίτροπε, που πιστεύω ότι είναι αληθινά ευρωπαϊκή. Μας επιτρέπει να διατηρήσουμε την υπεροχή μας στις θάλασσες και κατ' επέκταση τον έλεγχο του μέλλοντός μας. Γιατί αν θέλουμε πραγματικά η Ευρώπη να παραμείνει μια ακμάζουσα οικονομία, πρέπει να βγάλουμε τις παροπίδες, επιλέγοντας μια κοινή στρατηγική.
1: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουγιαλά.
2: Είχαμε συνδεθεί με το Earth News, από εκεί παρακολουθούσαμε την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια της μεγάλης, ίσως είναι και η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, ναυτικής έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Εμείς πολύ λίγο θα πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σας αφήνω με μια ωραία πληροφορία πριν σας ενημερώσει ο Θάνος Χιαφάκας και όλη η ομάδα. Σαν σήμερα το 1956 η Doris Day υπέγραψε συμβόλαιο 5 χρόνων με την Κολούμπια. Τότε το ποσόν για την εποχή, $1,000,000 το 56, παιδιά. Με αυτή την ωραία είδηση και αυτό το ωραίο τραγούδι σας αφήνω, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. You only answer.

0: Perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll... Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος
2: Γιουλιέτα
1: από του Μποστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυφοθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Κράουτς, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα Δευτέρα 1η Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στα μικρόφωνα ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδόρους. Άνοιξε το ρεύμα προς Αθήνα, κανονικά λειτουργεί ο προαστιακός. Επιστρέφουν οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, αυστηρά τα μέτρα της τροχέας, με τριαντάρια μπήκε ο Ιούνιος, γέμισαν οι παραλίες. Η Τεχεράνη διακόπτει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο. Κλείνει Ορμούς και Μπαμ Αλ Μαντέμπ στην Ερυθρά. Πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανεβαίνει το πετρέλαιο. Νέα ένταση καταγράφεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ντρόουν από την Τεχεράνη και τα αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ και μη επανδρομένων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε μια πιο αυστηρή, αναθεωρημένη πρόταση στο Ιράν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 2 βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Σεβασμός στην αυτονομία του Πασόκ, λέει ο Χάρης Δούκας, επιμένει ωστόσο στις θέσεις του για προοδευτική διακυβέρνηση. Εχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου. Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν. Το Πασόκ δεν είναι κόμμα συγκυρίας, τονίζει το στέλεχος του κινήματος. Δεν συζητάμε την πρόταση Δούκα, δεν συζητάμε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στο Earth News η Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Ψευδής η δήλωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν δέχτηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα 2 ανήλικα παιδιά της 6 και 10 ετών. Ελεύθεροι μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 συλληφθέντες από την Θεσσαλονίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τέλος, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε ο Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών. Ο πρώην ποδοσφαιριστής είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με την μηχανή του στα Ιωάννα. Και ας ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την φωτιά που ξέσπασε δίπλα στην Εθνική Οδό στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων και είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει μία λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, άνοιξε η Εθνική και κανονικά κινείται ο προαστιακός. Πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Κοβό για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο. Ήταν γύρω στις 5.30 ώρα περίπου όταν ξέσπασε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο πλάι της Εθνικής Οδού στο Αθηνό Κορίνθος, στο ρεύμα προς Αθήνα. Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ενώ παράλληλα διακοπεί και η κυκλοφορία των σειρμών του προαστιακού. Στο σημείο έσπασαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη, φαίνεται οριοθετημένη. Αναμένουμε, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής με τις οποίες μιλήσαμε στην επόμενη ώρα, να δοθεί η λήξη ουσιαστικά της πυρκαγιάς θέτοντας την υπό έλεγχο.
5: Ο δρόμος είναι άνοιπτος, Γιώργο.
6: Έχει επανέλθει κανονικά και κυκλοφορία στον προαστιακό, αλλά έχουμε και άρση του αποκλεισμού της δεξιάς λωρίδας, όπως προαναφέραμε. Mm-hmm. Άρα φαίνεται πολύ καλύτερη η εικόνα. Βέβαια αυτό συνεπάγεται και μια καθυστέρηση, μια ταλαιπωρία για τους
5: και μποτιλιάρισμα, γιατί έχουμε και τους εκδρομείς του τριημέρου, έτσι.
6: Και για τους εκδρομείς του τριημέρου, δεδομένου ότι μιλάμε για μια μέρα ιδιαίτερα βαρημένη λόγω της επιστροφής όλων των εκδρομέων. Καταλαβαίνουμε ότι σήμερα το απόγευμα και μετά κορυφώνεται η επιστροφή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιδεινώνεται κάπως η κατάσταση ως προς την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα. Πάντως, φαίνεται ακόμη να έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα επιστροφή.
5: Από ό,τι βλέπω και εγώ από τους ειδικούς χάρτες, δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον μεγάλες δυσκολίες.
6: Από την πυρκαγιά, το πρόβλημα που προκλήθηκε ήταν οι καθυστερήσεις στους σειρμούς του προαστιακού, με αποτέλεσμα να έχουμε την αμαξοστοιχεία 1322 που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς Κιάτο, αναχώρησε με καθυστέρηση 50 λεπτών από το σταθμό των Αγίων Θοδώρων. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1325 Κιάτο Πειραιάς με 35 λεπτά αναχώρησε από το σταθμό της Κορίνθου, ενώ η αμαξοστοιχεία 1324 με 27 λεπτά από το σταθμό των Ανολιωσίων.
5: Γιώργο, υποθέτω ότι έτσι όπως περιγράφεις την πραγματικότητα, δεν απείλησε κατοικίες η φωτιά.
6: Όχι. Ήταν μόνο στο πλάι της Εθνικής Οδού και περιορίστηκε πολύ γρήγορα. Έσπευσαν πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι. Ήταν και ευνοϊκές συνθήκες. Δεν είχαμε ούτε άνεμο ούτε κάτι τέτοιο.
5: Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να δούμε την κατάσταση στους δρόμους εν ώψη και της επιστροφής των εκδρομέων του τριημέρου. Και αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, όπου και εκεί έχουμε πολλές και πυκνές εξελίξεις. Παραμένει το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τα νεότερα. Δημήτρη, εκείνο που προκύπτει σήμερα ως είδηση είναι ότι το Ιράν επέλεξε να διακόψει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες με άξονα με βάση τον Λίβανο, τις εξελίξεις στον Λίβανο. Mm-hmm. Και από ό,τι διαβάζουμε και στα μέσα ενημέρωσης του Ιράν, ουσιαστικά προαναγγέλουν και λήξη της εκεχηρίας.
7: Ναι, αν και βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι η εκεχηρία τηρήθηκε όλο αυτό το διάστημα, ειδικά αν σκεφτούμε τον Νότιο Λίβανο, όπου έχουμε δεκάδες νεκρούς κάθε μέρα, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του εκεί. Πριν από λίγο, Θάνο, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Τασνίμ, μετέδωσε ότι η διαπραγματική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω των Μεσολαβητών, Πακιστάν δηλαδή, εξαιτίας των Ισραηλών επιθέσεων στο Λίβανο, των συνεχιζόμενων και εντυνόμενων. Επιπλέον, το Ιράν έχει πλέον κινηθεί για να αποκλείσει πλήρως το στενό του Ορμούζ, όπως αναφέρει το ίδιο πρακτορείο, με την Τεχεράνη να επιμένει προηγουμένως ότι επέτρεπε σε ορισμένα πλοία να διέρχονται από τις βασικές ναυτιλιακές οδούς με τους όρους του Ιράν. Ομοίως, το ίδιο θα ισχύσει για το στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν και τον Ειδικό Ωκεανό και θα αποκλειστεί από την αυσιπλοεία. Τώρα, πού είναι το Μπάντελ Μαντέπ και τι σημαίνει το κλείσιμο του για το παγκόσμιο εμπόριο, Θάνο. Είναι μια εξαιρετικά ζωτική σημασία πλωτή οδός. Είναι ο πορθμός που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα.
5: Ένα καθολικό blackout επί της ουσίας.
7: Ακριβώς.
5: Δημήτρη, αυτό επιδιώκει το Ιράν.
7: Αυτό επιδιώκει, έτσι, γιατί επικρατεί δυσπιστία στις σχέσεις των δύο χωρών και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα με τις διαπραγματεύσεις. Συνδέει λοιπόν, έλεγα, την Ερυθρά Θάλασσα με την Αραβική. Είναι γνωστό επίσης ως πύλη των δακρύων λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων συνθήκων ναυσιπλοείας του. Βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθη, μια οργάνωση που χρηματοδοτείται ως γνωστό από την Τεχεράνη και εξοπλίζεται ακόμη και με πυράβλους μεγάλου βεληνικού, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είχαν πλήξει μεγάλο αριθμό πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν από την Ερυθρά Θάλασσα ως αντίδραση στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.
5: Να προσθέσουμε εδώ μια δήλωση που έγινε πριν από λίγο στα Ποσειδόνια από τον Πρωθυπουργό, με άξονα αυτό που λες, ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Και ότι ουσιαστικά αυτό που είπε, ότι απαιτείται επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς των στενών, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας.
7: Και τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν την εκχειρία, όπως έκαναν σήμερα το πρωί. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμπαήλ Μπαγκέι, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Τεχεράνη, καταγγέλλοντας βεβαίως την παραβίαση της εκχειρίας στο Λίβανο από το Ισραήλ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος και είπε επίσης, μετέδωσε μάλλον λίγο νωρίτερα η ελληνική τηλεόραση, ότι είναι πολύ πιθανή η λήξη της πολύ ούτως ή άλλως εύθραυστης εκεχηρίας. Επίσης, θέλω να πω ότι τόνισε πως μια καθυστέρηση στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να εξηγηθεί από την έλλειψη εμπιστοσύνης, αυτό που λέγαμε πριν για καχυποψία, τις αντιβατικές θέσεις της Ουάσιγκτον και τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Τώρα, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στον Περσικό κόλπο, καθώς φορτηγό πλοίο που έπλε περίπου 40 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του Ουμ Κάσρ στο Ιράκ, επλήγει από άγνωστο βλήμα. Ως αποτέλεσμα υπήρξε μεγάλη έκρηξη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιάς στο σκάφος. Να κλείσουμε το θέμα επισημένοντας ότι από την πλευρά του ο κύριος Τραμπ δήλωσε για πολλοστή φορά ότι η Τεχεράνη θέλει πολύ μια συμφωνία και η συμφωνία αυτή θα είναι καλή με την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της.
5: Είναι ενδιαφέρουσα η ανάρτησή του, η δήλωσή του, ότι περίπου σε ελεύθερη μετάφραση, αφήστε με ήσυχο και η δική μου και η δημοκρατική να πράξω αυτά που θέλω χωρίς πιέσεις και κρατηθείτε πίσω, θα βρεθεί μια καλή λύση. Έχω την εντύπωση ότι απευθύνεται σε πολύ κόσμο όλο αυτό, ότι δέχεται πιέσεις στο κομμάτι αυτό της προσπάθειας για συμφωνία, όπως πιέσεις δέχεται και το Ιράν. Υπάρχουν οι λεγόμενοι σκληροπυρηνικοί που δεν θέλουν ή φρενάρουν την συμφωνία, και επίσης το αγκάθι παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και διότι κυρίως μια υπογραφή συμφωνίας χωρίς τα πυρηνικά θα ήταν ουσιαστικά μια ήττα για τον πρόεδρο ανευνοήματος Τραμπ.
7: Μια ήττα, και να επισημάνουμε εδώ, Θάνο, έχουμε μπει ήδη στον Ιούνιο, 4 Ιουλίου είναι τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και όπως καταλαβαίνεις ο κύριος Τραμπ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει σε αυτή την ιστορικής σημασίας επέτειο με έναν ανοιχτό πόλεμο. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ρεπορτάζ του CNN το οποίο αποκαλύπτει ότι μετά από ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών το Ιράν μπορεί πλέον να εξαπολύει πολύ περισσότερους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, καθώς έχει προχωρήσει με ταχύ ρυθμό στην αποκατάσταση 50 από τις 29 εισόδους υπογείων πυραυλικών εγκαταστάσεων. Να μου επιτρέψουν να πω κλείνοντας ότι συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν γαλλικής αίτησης, ενώ σε επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο με τον Λιβανέζο Πρόεδρο Αούν, συζήτησαν τις αμερικανικές πιέσεις για ένα νέο σχέδιο εκεχηρίας.
5: Λοιπόν, τώρα, Δημήτρη, θα σε ξανασυναντήσουμε, θα σε συναντήσουμε στην πορεία του Δελτίου. Τώρα, ο Σπύρος Πλακούδας είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Raptan Academy στο Abu Dhabi και μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε για την εικόνα και την εκτίμηση που υπάρχει σύμφωνα με την οποία οι Αμερικανοί δεν θέλουν να πάνε σε ένα γενικευμένο πόλεμο με το Ιράν.
6: ούτε κατά την ταπεινή γνώμη μου και το Ιράν. Δηλαδή, παρά τους λεονταρισμούς ότι εμείς θα ισοπεδώσουμε τις βάσεις των Αμερικανών ή τα κράτη του κόλπου, δεν υπάρχει πρόθεση για μια γενική ανάφλεξη, η οποία ίσως οδηγήσει σε μια χερσαίας κλίμακας εισβολή κτλ. Υπάρχει αυτή η ειρηνοπόλεμη κατάσταση, όπου προσπαθούν και οι δύο πλευρές να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική θέση τους πριν έτσι την οριστική υπογραφή της συμφωνίας. Οι όροι της οποίας έχουν κατά 90% περίπου οριστικοποιηθεί. Απλά συζητάμε για το υπόλοιπο 10%.
8: Ναι, το 10% όμως μπορεί να έχει μέσα τα πυρηνικά, οπότε είναι το 100% της συζήτησης.
6: Ακριβώς αυτό λένε οι Ιρανοί, ότι ας συμφωνήσουμε τώρα για αυτό προκατακτικά και συζητάμε για το υπόλοιπο αργότερα. Ενώ οι Αμερικανοί λένε όχι, θα δεσμευτείτε τώρα εγγράφως και μετά θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα, τις λεπτομέρειες.
5: Λοιπόν, μιλήσαμε για τα στενά του Ορμούς και για την Ερυθρά Θάλασσα, τα προβλήματα που προκύπτουν εκεί. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων. Ο προϊστάμενος του οικονομικού ρεπορτάζ, ο Θάνος Τσίρος, θα μας πει περισσότερα. Θάνο, καλησπέρα. Τουλάχιστον ο Ιούνιος ξεκινά με χαμηλότερες τιμές στην Αντλία και αμετάβλητα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.
9: Είναι αυτό το χρονικό σημείο όπου από τη μία καλούμαστε να περιγράψουμε τους

0: Λόγους για τους οποίους θα υπάρξουν μειώσεις τιμών το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα να εξηγήσουμε για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή η διεθνής τιμή του πετρελαίου αυξάνεται σε ποσοστό 7% σε σχέση με την Παρασκευή, ακριβώς λόγω της επιδείνωσης του κλίματος στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Άρα πάμε να τα δούμε με την σκοπιά του καταναλωτή για να δούμε πώς ακριβώς περιμένουμε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αύριο οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας πετρελοειδών περιμένουν ότι το καινούριο δελτίο τιμών από τα δηληστήρια θα αποτυπώσει νέες μειώσεις και αυτό θα είναι απόρρια του τι συνέβη στις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό λοιπόν μας φέρνει σε τιμές λιανικής οι οποίες σε μέσο πανελλαδικό επίπεδο θα αποτυπώνονται ολοένα και χαμηλότερα, φτάνοντας ακόμη και κοντά στα επίπεδα των 2 ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη. Ειδικά μέσα στο λεκανοπέδιο θα πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των πρατηρίων που θα πουλάνε το συγκεκριμένο καύσιμο ακόμη και κάτω από τα 2 ευρώ. Στα πρατήρια που έχουν στρατηγική να περιορίζουν το περιθώριο κέρδους για να αυξάνουν τον όγκο των πωλήσεων, θα δουν καταναλωτές τιμές ακόμη και 1,93-1,94. Τώρα, όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, υπάρχουν δύο εξελίξεις οι οποίες αλληλεπιδρούν. Η μία είναι η αποκλιμάκωση των δηληστηριακών τιμών και η άλλη είναι η μείωση της κρατικής επιδότησης. Είχαμε 20 λεπτά το λίτρο μέχρι την Κυριακή, από σήμερα γίνονται 15 λεπτά το λίτρο. Ο συνδυασμός αυτός θα βγάλει μια μέση πανελλαδική τιμή η οποία θα είναι οπωσδήποτε κάτω από το 1,80. Θα υπάρξουν πρατήρια μέσα στο λεκανοπέδιο που θα πουλούν το συγκεκριμένο καύσιμο ακόμη και στο 1,61-1,62. Είμαστε υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα προ-πολέμου, ωστόσο έχει κλείσει η ψαλίδα αρκετά σε σχέση με τις τιμές που είχαμε δει με αποκορύφωμα το τέλος Μαρτίου. Αυτή λοιπόν η κατάσταση περιμένουμε ότι θα συνεχιστεί μέχρι Τετάρτη ή Πέμπτη. Από εκεί και πέρα όλα πάλι θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι στα 97,3 δολάρια το βαρέλι. Το αφήσαμε την Παρασκευή περίπου στα 91-92 δολάρια.
1: 92. Ναι. Να ρωτήσω και με την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παραμένει κάτω από τα 90 ευρώ.
0: Η τιμή της μεγαβατόρας αναφέρεται στις διεθνείς τιμές του, στις τιμές χοντρικής, στις χρηματιστηριακές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Πράγματι κλείσανε το Μάιο κάτω από τα επίπεδα των 90 ευρώ. Mm-hmm. Άρα οι υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας δεν είχαν κανέναν ουσιαστικό λόγο να προχωρήσουν σε ανατιμήσεις και αυτό έπραξαν. Ήδη ο βασικός πάροχος έχει ανακοινώσει τα δικά του τιμολόγια από το μεσημέρι. Παραμένουν για το λεγόμενο πράσινο τιμολόγιο οι τιμές στα ίδια επίπεδα. Θα υπάρξει και εκεί μια ψαλίδα στις τιμές από πάροχο σε πάροχο. Ο λόγος βεβαίως είναι εκεί ο ανταγωνισμός και το πώς προσεγγίζει κάθε εταιρεία την αγορά. Και στα κειμενόμενα και στα σταθερά πάντως υπάρχει μια ψαλίδα που κυμαίνεται από τα 14 έως 20 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Μιλάμε πάντοτε για τις τιμές που προσφέρουν οι πάροχοι. Πάνω σε αυτές μπαίνουν βεβαίως και τα υπόλοιπα τέλη, η ΑΔΜΙΕ, η ΒΔΙΕ και όλα τα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα η μέση λιανική τιμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 20 λεπτά.
1: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Θάνο Τσίρο, τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Earth News, και εμείς συνεχίζουμε. Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε, ανοίγουν σήμερα οι πύλες της έκθεσης Ποσειδόνια 2026 με χιλιάδες στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας να δίνουν το παρόν, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Την έκθεση εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, να ακούσουμε τι δήλωσε λίγο νωρίτερα.
2: Μεγάλη χαρά να κηρύξω και φέτος την επίσημη έναρξη αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής της ναυτιλίας. Όπως ακούσαμε, συγκεντρώνει παραπάνω από 2.200 εκθέτες, παραπάνω από 40.000 επισκέπτες από 140 χώρες, πλοιοκτήτες και εφοπλιστές, λιμάνια και ναυπηγεία, εταιρείες startup και επενδυτές, κατασκευαστές και υπηρεσίες. Ένα παγκόσμιο

0: Κόσμιο δυναμικό οικοσύστημα το οποίο συναντιέται στα Ποσειδόνια για να ανταλλάξει απόψεις, να βρει λύσεις, να κλείσει συμφωνίες, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά ότι η καρδιά της παγκόσμιας διαυτοσύνης χτυπά σταθερά στην Ελλάδα.
1: Και λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Φαναριώτη ότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, με την επισήμανση ότι η Ελλάδα θα θέσει ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς των στενών. Είναι κοντά μας ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Άγης Βαγιάνος, για να μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Είναι επισήμανση και δέσμευση, θα λέγει κανείς. Μάλιστα, σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό ήταν αυτή η αναφορά του κ. Μητσοτάκη να θέσει, δηλαδή ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας, την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς των στενών, για να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυπηγίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος λίγο πολύ σημείωσε πως ένα σοκ στην ναυτιλία μεταφράζεται και σε ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ. Στα πλαίσια βέβαια της διεθνούς, όπως είπε, στη ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια 26, επισημάνοντας πως η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, και ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που αναδεικνύει έντονα όσο ποτέ τη στρατηγική και γεωπολιτική τη σημασία, είναι ένας συντελεστής ισχύος, είπε ο κ. Μητσοτάκης, που συνδέεται με την αθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα εμπορικό παίκτη με κομβικό ρόλο διεθνώς. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως ο ελληνικός όρος είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για εμάς χωρίς εμάς, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε πως η πολιτεία είναι δίπλα στην ναυτιλία όπου το χρειαστεί. Τα έχουμε κάνει, είπε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας εκκρεμότητες από το παρελθόν, και είναι αυτή η συμμαχία που μας κάνει πιο ισχυρούς στις διεκδικήσεις μας.
1: Τώρα, Άγη, να μείνουμε στα πολιτικά. Καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης εξακολουθούν να δίνουν οι νέοι παίκτες, τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, τα οποία προκαλούν αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επανέλαβε ότι για τις εκλογές στόχος είναι η αυτοδυναμία.
2: Ακριβώς. Ερωτήθηκε για όλα αυτά ο κ. Μαρινάκης στη συνέντευξη του Γιώργου Σαδήμα στο Μόνο News. Αναφερόμενο στην επιστροφή του κ. Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, υπογράμμισε πως σε μια δημοκρατία κανείς δεν θεωρείται το δικαίωμα να επιστρέψει στην πολιτική ζωή και να ζητήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όσο σημείωσε πως οι πολίτες έχουν και μνήμη και συγκρίνουν, υπενθυμίζοντας τις συνέπειες της διακυβέρνησης περίοδου 2015-2019. Ενώ χαρακτηριστικά ανέφερε πως στο Θησίο είδαμε μια παράσταση και όχι πολύ καλή. Για τα συνολικά για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα και τη συζήτηση γύρω από πρόσωπα που διεκδικούν πολιτικό ρόλο, ο κ. Μαρινάκης, αναφερόμενος στην κυρία Καριστιανού, ανέφερε πως η πολιτική δεν είναι one man ή one woman show. Σήμερα δε πως ένα κόμμα οφείλει να διαθέτει θέσεις, πρόγραμμα και στελέχη και όχι να στηρίζεται αποκλειστικά στη δημοφιλία ενός προσώπου. Να πούμε πως ήταν ισχυρές και βολές σε όλη την αντιπολίτευση σχετικά με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που λαμβάνουν δικαστικές διαστάσεις. Όπως είπε, σύσσωμη η αντιπολίτευση έχει μετατρέψει τη χώρα σε ένα τέλειο δικαστήριο. Πρόσθεσε δε πως δεν είναι δουλειά των κομμάτων να δικάζουν και να καταδικάζουν, ενώ όπως είπες εσύ, υπογράμμισε πως στις επόμενες εκλογές στόχος είναι ξεκάθαρα η αυτοδυναμία.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τις εξελίξεις στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα κλήθηκε να σχολιάσει στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Εφικτή η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Ξεκαθάρισε η ίδια.
3: Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Από τις πρώτες πρέπει να την πετύχουμε την αυτοδυναμία.
4: Είναι εφικτό αυτό.
3: Ναι, βεβαίως είναι εφικτό. Βεβαίως είναι εφικτό.
4: Δημοσκοπικά δεν φαίνεται ότι βγαίνουν τα κουκιά πάντως.
3: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εντάξει, είναι ακόμη νωρίς.
5: Τώρα ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμαλής ασκούν την κριτική του.
3: Τώρα, υποκλοπές. Δεν μου λέτε. Επειδή δεν είμαστε χρυσόψαρα. Δεν έχουμε πάθει λοβοτομή. Δεν έγιναν υποκλοπές επί Καραμαλή. Δεν αυτοκτόνησε ο Τσαλικίδης. Δεν κάναμε εξεταστικές.
5: Αυτές τον ενοχλούν όμως τώρα, οι τωρινές.
3: Ναι, πού βγήκε άκρη. Και δεν μπορεί να μου κάνει τον τουρκοφάγο και τον υπερασπιστή του κράτους δικαίου όταν κατεβαίνεις από την καρέκλα και ξαφνικά να ξεχάσει τι γινόταν επί της εποχής σου και να μην ξεχάσουμε τώρα ότι και ο Τσίπρας όλη μέρα στον Ερντογάν έτρεχε και δεν μπόρεσε, δεν τον άφησαν οι Τούρκοι να προσγειωθεί, αν θυμάστε, στην Ρόδο.
1: Και να περάσουμε στο χώρο της αντιπολίτευσης. Πολιτικές διεργασίες στον κέντρο αριστερό, στο κέντρο αριστερό φάσμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί κυρίως η εμφάνιση του νέου κόμματος Τσίπρα. Στο Πασόκ, νέα παρέμβαση πραγματοποίησε σήμερα ο Χάρης Δούκας, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασίας Πασόκ Ελλάς, ενώ τη δική της απάντηση έδωσε και η Άννα Διαμαντοπούλου, λέγοντας ότι το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασία. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Λίνα Πεθάνη.
6: Τα νέα δεδομένα σε κάθε περίπτωση στο πολιτικό σκηνικό με την δημιουργία των δύο κομμάτων, των κυρίου Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, θα εξεταστούν την Τετάρτη στο Πασόκ στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υπογραμμίζει πως μόνο εάν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο Χάρης Δούκας με σημερινή του ανάρτηση διευκρινίζει, παραθέτοντας το επίμαχο απόσπασμα της συνέντευξής του, ότι δεν υπάρχει, λέει ο κ. Δούκας, περίπτωση για ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το Πασόκ έχει αυτόνομη πορεία στην ερώτηση αν υπάρχει ενδεχόμενο γενιαίο ψηφοδέλτιο με το ΕΛΑΣ. Και τονίζει ότι διατύπωσε τις θέσεις που σταθερά υποστηρίζει, την απόφαση του συνεδρίου για απόρριψη κάθε σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και προωθήθηκε η διακυβέρνηση με προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτός, λέει, είναι ο δρόμος για την αλλαγή των πολιτικών και την πολιτική αλλαγή. Από την Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι όλοι δεσμεύονται στις αποφάσεις του συνεδρίου για αυτόνομη πορεία. Δεν μπαίνουν, λένε, σε υποθετικά σενάρια για την δεύτερη Κυριακή. Μόνο το Πασόκ έχει εναλλακτική πρόταση. Ο κύριος Τσίπρας έχει αποτύχει επανειλημμένα απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα, η Άννα Διαμαντοπούλου, σε ανάρτησή της, αναφέρει το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες. Πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει τον δρόμο του, αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
1: Ο πρώην Υπουργός Γιάννης Μπαλάφας, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε για την αναφορά του κυρίου Δούκα. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
5: Η πρόταση του Χάρη Δούκα, πώς σας φαίνεται?
7: Όσο την άκουσα, και δεν την άκουσα όλη, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα.
5: Ναι. Μάλιστα.
7: Και σε σωστή κατεύθυνση. Σε σωστή και ειλικρινή κατεύθυνση, θα έλεγα. Μ' άρεσε ο τρόπος που μίλησε. Να σας πω κάτι. Υπό μία έννοια, ο Δήμαρχος λέει και καλά κάνει τα αυτονόητα.
1: Εν τω μεταξύ, ραγδαίες αναμένονται να είναι οι εξελίξεις από την Τρίτη στο χώρο της αριστεράς, με επίκεντρο τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και οι διεργασίες για νέες συνεργασίες φαίνεται να επιταχύνουν ανακατατάξεις και εσωκομματικές αναμετρήσεις. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και στη Νέα Αριστερά αναμένονται ανεξαρτητοποιήσεις. Έχουμε τον Γιάννη Φασουλά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις, να ξεκινήσουμε από αυτά που έχει δηλώσει ο κύριος Δούκας. Από πού θέλεις να πιάσουμε το νήμα της αριστεράς?
8: Να τα πιάσουμε από τα πια φρέσκα κουλούρια, δηλαδή, γιατί έπονται τα επόμενα.
1: Πάμε
8: δηλαδή,
1: στα φρέσκα κουλουράκια, λοιπόν.
8: Από τα όσα είπε ο κύριος Δούκας με βάση τις χθεσινές δηλώσεις, διότι αυτές οι δηλώσεις, βλέπω, έχουν σχολιαστεί και από την πλευρά της Αμαλίας. Νωρίτερα άκουγε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μπαλάφα, να παίρνει θέση πάνω, λοιπόν, στα όσα είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Και η κυρία Διαμαντοπούλου.
8: Βεβαίως, και η κυρία Διαμαντοπούλου, μάλιστα. Η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε και μία ανάρτηση σε όσα είπε ο κύριος Δούκας, με ένα έτσι χιουμοριστικό, σκοπτικό τρόπο. Αγαπά στο Πασόκ, απόδειξε το Πασόκ, δεν παρακαλεί κανένα για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Εκεί αποφασίζει στον δρόμο του, αυτονομία, διεύρυνση, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Όμως να θυμίσουμε στους ακροατές τι είχε πει ο κύριος Δούκας στο Μέγκα. Είπε Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι, για παράδειγμα, στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους και να είμαστε εμείς εκεί κοντά, και τα δύο κόμματα, Πασόκ Ελλάς δηλαδή. Δεν πρέπει να συζητήσουμε πώς μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Αυτά.
1: Ότι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερα από αυτά που θα λάβει στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία.
8: Και
1: ενδεχομένως θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, είπε ο κύριος Δούκας.
8: Αυτό ήταν.
1: Αυτό, Γιάννη, θα μπορούσε να παραπέμπει σε μια κυβέρνηση ανοχής κατά την κρίση σου?
8: Όχι.
1: Όχι.
8: Και θα απαντάω με ένα καθαρό όχι, διότι επειδή σε προηγούμενες φάσεις ο Αλέξης Τσίπρας θεωρώ ότι έχει πληρώσει τις δηλώσεις του περί κυβερνήσεων ανοχής και περί κυβερνήσεων, θυμόσαστε αυτές τις δηλώσεις από τη Θεσσαλονίκη,
1: ναι, ναι,
8: τα προηγούμενα διαστήματα, θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα μπει η Αμαλία σε μια τέτοια συζήτηση. Εξάλλου η εκπρόσωπος του κόμματος, η κυρία Κουφονικολάκου, το ξέκοψε με τη μία. Εμείς, και μάλιστα μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ,
1: ναι, ναι,
8: εμείς λέει δεν μπαίνουμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε αποφασίσει ότι επιθυμούμε να στηριχτούμε στις δυνάμεις μας. Διότι εδώ ισχύει η λαϊκή ρίση, όποιος καεί στο χιλόφυσο και το γιαούρτι. Άρα λοιπόν εδώ ξεκαθαρίζει η πλευρά του Τσίπρα και η Ελλάς ότι όχι, εμείς προχωράμε με βάση τις δικές μας δυνάμεις, πορευόμαστε. Εξάλλου έχουν δηλώσει και το έχουν πει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες ότι ο στόχος της Ελλάς είναι η κατάκτηση κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου της εξουσίας, δηλαδή της κυβέρνησης.
1: Απέκλεισε και συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
8: Η κυρία Κουφονικολάκου απέκτησε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν πιο προσεκτική σε ποια φάση. Είπε ότι δεν καλούμε κανένα κόμμα να διαλυθεί ή να αναστείλει τις εργασίες του. Τώρα το γεγονός ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μην διαλυθεί και να μην αναστείλει τις εργασίες του, όταν το 80 με 90% των στελεχών και το 80 με 90% των βουλευτών είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν από την Κουμουνδούρου και να μεταφερθούν στην Αμαλίας, λοιπόν αυτό επί της ουσίας δεν είναι μια άτυπη αναστολή ενός κόμματος. Σε βάθος χρόνου μιλάω τώρα.
1: Να σε ρωτήσω ένα περίεργο ερώτημα, Γιάννη, που εσύ σίγουρα θα μπορέσει να το απαντήσεις. Ο κύριος Τσίπρας ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομο κόμμα? Δηλαδή, να στο πέτσω πώς το αισθάνομαι, θα ήθελε να αφήσει τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Πολάκη?
8: Τώρα δεν ξέρω σε ποιον θέλει να αφήσει τα κλειδιά ο κύριος Τσίπρας. Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρώ ότι δεν έχει τη ζέση και το ενδιαφέρον το οποίο νομίζει ο κόσμος ότι μπορεί να έχει. Λοιπόν, και αυτό διότι κοιτάει τη δική του πορεία και το κόμμα το οποίο δημιούργησε και ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση και σε κανένα, σε καμία χρονική στιγμή να περάσει το μήνυμα ότι μεταφέρθηκε η Κουμουνδούρου στην Αμαλίας. Αυτό θέλει να αποφύγει όλο αυτό το διάστημα ο πρώην Πρωθυπουργός και το πετυχαίνει μέχρι σήμερα με τις κινήσεις. Τώρα, αν υπάρξουν μεμονωμένες συνεργασίες, αν υπάρξουν στελέχη που θα υπάρξουν, δεν υπάρχει αμφιβολία επί τούτου. Το επόμενο διάστημα που θα θέλουν να συνεργαστούν με τον κύριο Τσίπρα και θα συνεργαστούν, αυτό θα γίνει σε ένα άλλο επίπεδο, θα γίνει μέσα μια προσωπική επαφή για να γίνει κατά μόνας, δεν θα γίνει όμως συντεταγμένα. Δηλαδή το να μεταφερθεί ένας κομματικός οργανισμός και να γίνει μια συνιστόσα, γίνει συνιστόσα ενός νέου κόμματος.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
8: Δεν νομίζω να το δούμε.
1: Για τη Νέα Αριστερά αναμένονται...
8: Επειδή μίλησα με στελέχη τα οποία ετοιμάζονται να εξαρτητοποιηθούν.
1: Να γίνουν ανεξάρτητα.
8: Μου είπαν ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι, εκτός αυτό πάντα, γιατί στην πολιτική ποτέ μίλες ποτέ, ενώ προς το χρόνο ανακοινώσεων, οι αποφάσεις είναι δεδομένες. Λοιπόν, μέχρι αύριο το μεσημέρι θα έχουν καταθέσει τις ανεξαρτητοποιήσεις τους και θα υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο θα δώσουν στη δημοσιότητα εξηγώντας για ποιο λόγο αποχωρούν από την Νέα Αριστερά. Λοιπόν, και κοιτάνε βέβαια προς την πλευρά της Αμαλίας και προς την Ελλάς. Θα επισημάνω δύο σημεία από τις συζητήσεις που είχα με τα στελέχη, τα μέχρι τώρα στελέχη της Νέας Αριστεράς και από αύριο ανεξάρτητοι, μου είπαν δεν μπορούν να υποστηρίξουν την κεντρική στρατηγική της Νέας Αριστεράς, δηλαδή των μη συνεργασιών, και το δεύτερο ότι χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή συσπήρωση για να μην έχει ο κ. Μητσοτάκης τρίτη θητεία. Είναι και άλλα τα οποία αναφέρουν μέσα στο κείμενό τους. Θα το δούμε αύριο που θα το δώσουν στην δημοσιότητα.
1: Όλα είναι έτοιμα πάντως. Απλά
8: όλα είναι έτοιμα.
1: Να πατηθεί το κουμπί.
8: Περιμένουμε να δούμε, ναι, είναι σίγουρα πέντε. Περιμένουμε να δούμε αν δύο βουλευτές, η κυρία Φωτίου και η κυρία Τζούφη, θα ακολουθήσουν τους πέντε, δηλαδή τον κύριο Χαρίτη, την κυρία Αξιόγλου, τον Άσο Ηλιόπουλο, τον Δημήτρη Ζανακόπουλο και τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Αν θα είναι πέντε ή αν θα είναι πέντε συν δύο, δηλαδή 7 τον αριθμό. Αυτό σημαίνει ότι διαλύεται.
1: Δεν υπάρχει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
8: Θα ξεκαθαρίσουμε μισό λεπτό, γιατί υπάρχει μια σύγχυση με τον κόσμο. Δεν διαλύεται το κόμμα.
1: Όχι,
8: λεπτό,
1: όχι.
8: Γιατί εδώ πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα να μιλάμε με προσοχή πάνω σε αυτούς τους όρους. Λοιπόν, δεν διαλύεται το κόμμα, διαλύεται η κοινοβουλευτική
1: Σωστά.
8: ομάδα. Λοιπόν, και θα μείνουν τέσσερις βουλευτές, ο κύριος Τσακαλώτος, η κυρία Πέρκα 2, η κυρία Αναγνωστοπούλου 3 Λοιπόν, και ο βουλευτής Πειραιά που πήρε τη θέση, διαθέτει το όνομα του Δρίτσα, του Δωδωρή του Δρίτσα,

0: Σε 4 λοιπόν θα μείνουν στον χώρο της Νέας Αριστεράς.
1: Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση σου και προφανώς για το ρεπορτάζ και τα στοιχεία που μας έδωσες, ο Γιάννης ο Φασουλάς, και εμείς αλλάζουμε θέμα. Λοιπόν, θα πάμε μάλλον πριν αλλάξουμε θέμα να ακούσουμε την κυρία Κουφονικολάκου, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News, όπως μας είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, και τον Γιώργο Σιαδήμα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ το άλλο Σάββατο έχει μια κεντρική επιτροπή που θα αποφασίσει πολλά. Αν θα συνεχίσει το κόμμα, αν θα ήθελε να συνεργαστεί με το δικό σας το κόμμα, σε αυτή την περίπτωση θα κάνετε. Συζητάτε μια τέτοια συνεργασία?
3: Όχι. Σεβόμαστε τους άλλους χώρους. Εκτιμούμε πάρα πολύ τη συνεισφορά των ανθρώπων που ξέρουμε ότι έχουν εργαστεί πολύ σκληρά τα περισσότερα χρόνια τα προηγούμενα. Γνωρίζουμε τους αγώνες που έχουν γίνει. Τιμούμε με κάθε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, τη συνεισφορά. Θέλω να δώσω έμφαση σε αυτό. Και επειδή σεβόμαστε τους άλλους πολιτικούς χώρους, δεν αναμειγνιόμαστε. Δηλαδή, δεν καλούμε κανένα ακόμα να διαλυθεί, να αναστείλει τις εργασίες του. Δεν έχουμε καθόλου αυτή την πρόθεση, καθόλου αυτή τη στόχευση στο μυαλό μας. Αν υπάρχουν στελέχη, αν υπάρχουν πρόσωπα, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, η απάντηση σε εκείνους είναι ότι είναι ευπρόσδεκτες, είναι ευπρόσδεκτοι, πλην όμως δεν μπορούν να υπολογίζουν καθόλου σε προνόμια.
1: Και εμείς αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Σε επιφυλακή βρίσκεται η τροχέα σε εθνικές οδούς, λιμάνια και βασικούς οδικούς άξονες για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Πάμε στα διόδια Ελευσίνας. Εκεί βρίσκεται η Μαρία Σταθοπούλου και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Καλησπέρα, Μαρία.
4: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
4: Θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι με μια ενέργεια γύρω ένα τέταρτο πριν, μέλη της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ άνοιξαν τα διόδια εδώ στα διόδια Λευσίνας που βρισκόμαστε, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και το υψηλό ενεργειακό κόστος. Τα αυτοκίνητα περνούν, οι μπάρες είναι ψηλά, τα αυτοκίνητα περνούν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο. Θα πρέπει πάντως να πούμε ότι ομαλά διεξάγεται η κίνηση. Νωρίτερα, γύρω στις 6 παρά, με χαμηλές ταχύτητες διεξαγόταν η κυκλοφορία στο 61ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, από φωτιά σε χαμηλή βλάστηση, 5 οχήματα της πυροσβεστικής και ένα πεζοπόρο τμήμα και συνολικά 19 πυροσβέστες πήραν μέρος στην κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Έχει ανοίξει και η δεξιά λωρίδα. Με χαμηλές ταχύτητες όμως ακόμα κινούνται από το σημείο εκείνο. Θα πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι η κίνηση αυξάνεται σταδιακά. Υπολογίζουν οι υπεύθυνοι της Ολυμπίας Οδού ότι θα κορυφωθεί γύρω στις 8 με 9 το βράδυ. Πάνω από 136.000 οχήματα έφυγαν από το κλεινό Νάστη με κατεύθυνση την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Ικανοποιημένοι επιστρέφουν οι εκδρομείς, μιλήσαμε μαζί τους, χάρηκαν όπως είπαν τις στιγμές που πέρασαν, ευχάριστο διάλειμμα που έκαναν. Έκαναν μάλιστα κάτι και το πρώτο τους μπάνιο, ξεκουράστηκαν, γέμισαν τις μπαταρίες τους. Από τις 12 μετά το μεσημέρι έως αυτήν την ώρα, πάνω από 30.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια με κατεύθυνση την Αθήνα. Επιποδός βρίσκεται όλη η δύναμη της τροχέας με παρεμβάσεις όπου χρειάζεται για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Ενώ έως στις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων.
1: Μαρία, και έπεται συνέχεια να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και στον Πειραιά φτάνουν τα δρομολόγια των Φέρι από Κυκλάδες και Άργο Σαρονικό. Να ακούσουμε όσα δήλωσαν στην κάμερα του ΕΡΤ News εκδρομής κατά την επιστροφή τους.
5: Μείναμε 4-5 μερούλες, είχα πάει στα Κουφονίσια, ήταν φανταστικά, γέμισε το νησί. Γινόταν χαμός το πλοίο.
6: Ήμασταν πάρο, ήταν πάρα πολύ ωραία, πολλοί κόσμο. Για τον τρίμερο πήγα.
7: Καλά, δεν έχω χαμόγελο τώρα που έρχομαι. Νάξο, πάρο, δύο μερούλες. Και τώρα επιστρέψαμε σιγά σιγά από τη ρουτίνα μας.
8: Πάμε στο Αγκίστρι, μονοήμερη.
9: Τι ώρα θα γυρίσετε?
8: 7-7.30, να είμαστε εδώ 10.
10: Πάμε στη Μονή της Αίγινας. Μονοήμερη.
11: Πώς και φύγατε για τρίμερο?
10: Επειδή διαβάζαμε.
12: Μονοήμερη Αγκίστρι.
13: Τι να κάνουμε, άμα είχαμε την ευκαιρία, την εβδομάδα θα ήμασταν εκεί τώρα. Θα πάμε παραλία αρχικά, μετά κάνουμε ταβερνάκι να φάμε. Μετά κάνουμε μια βολτούλα.
1: Η Χαρά Γιαννοπούλου μας περιμένει στο μεγάλο λιμάνι του Πειραιά για να μας εξηγήσει πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Χαρά, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Ησυχία στο λιμάνι του Πειραιά. Το πρωί είχαμε αρκετό κόσμο που επέστρεψε, κυρίως από τα λιμάνια του Αργοσαρονικού, από τα νησιά του Αργοσαρονικού. είχαν φύγει για λίγο περισσότερες μέρες και όχι μόνο για το τριήμερο, γι' αυτό και

0: επέστρεψαν μία μέρα στην ουσία νωρίτερα. Ο περισσότερος κόσμος όμως, περίπου 40 με 45.000 εκτιμάται ότι ήταν οι ταξιδιώτες που επέλεξαν τα πλοία για να φύγουν για το τριήμερο, θα επιστρέψουν αύριο το πρωί. Είναι αρκετός ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν επιστρέψει σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας σταδιακά, αλλά η μεγαλύτερη μάζα των ανθρώπων θα φτάσει αύριο το πρωί. Οπότε θα πιάσει κατευθείαν δουλειά. Μιλήσαμε όμως με αρκετούς που ήρθαν εδώ από Κυκλάδες. Πέρασαν πολύ ωραία, ήταν πολύ καλός ο καιρός, αλλά το χαμόγελο χάθηκε μόλις έδεσε το πλοίο στο λιμάνι. Καθώς
1: η επιστροφή έχει τέτοια, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, έχει αυτά η επιστροφή. Ίδια εικόνα και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με τον κόσμο να επιστρέφει κατά πως φαίνεται επίσης τις πρωινές ώρες αύριο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά την Χαρά Γιαννοπούλου για το ρεπορτάζ και εμείς αλλάζουμε θέμα. Και όχι σε καλή είδηση, σε μια δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα που συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Θα αναφερθούμε στο στιγερό έγκλημα της 39χρονης στην Καλαμάτα. Ο σύζυγός της ομολόγησε ότι την σκότωσε υποστηρίζοντας αρχικά ότι βρισκόταν σε άμυνα. Όμως οι γείτονες που κάλεσαν την αστυνομία άκουσαν την άτυχη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια, ενώ οι αστυνομικοί αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα με το θύμα να φέρει πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα και το κεφάλι. Στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού, τα οποία λαμβάνουν φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.
2: Μα καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνώριζα και το είπα και λέει ναι, είναι οι φίλοι.
3: Εγώ φωνές τις τελευταίες ημέρες. Τους βλέπαμε εδώ, είχε δύο παιδάκια, είχε ένα μηχανάκι από εκεί μόνο. Μικρά, στο δημοτικό πρέπει να πηγαίνουν.
4: Δεν έχω λόγια.
5: Σοκαριστήκατε εσείς.
4: Ναι, σοκ.
1: Ανάστατη είναι η κοινωνία της Καλαμάτας από τη νέα αυτή γυναικοκτονία. Ο Κώστας Γαζούλης θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
6: Άλλο είναι ένα σοκαριστικό γεγονός. Μιλάμε για την έκτη γυναικοκτονία μόνο μέσα στο 2026 και όπως αντιλαμβάνεσαι έχει συγκλονιστεί ολόκληρο το Πανελλήνιο αλλά και εδώ η μικρή τοπική κοινωνία της πόλης της Καλαμάτας. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και οι έμπειροι αστυνομικοί της ασφάλειας Καλαμάτας που βρέθηκαν 5 λεπτά μετά την κλίση που δέχτηκε άμεση δράση για βοήθεια από γείτονες που άκουσαν τις φωνές της άτυχης γυναίκας, σοκαρίστηκαν όταν είδαν τόσο τον δράστη που τους άνοιξε την πόρτα μέσα στα αίματα, όσο και από την αγριότητα που έφεραν τα χτυπήματα που είχε στο άψυχο σώμα της. Μιλάνε για βαθιά τραύματα με μαχαίρι στο όλο του το σώμα, στο κεφάλι, στην πλάτη και πολλαπλά χτυπήματα που έφερε η άτυχη γυναίκα. Στο όλο γεγονός, όπως αντιλαμβάνεστε, δίνει ακόμα πιο τραγική διάσταση ότι σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 10, δύο κοριτσάκια, 10 και 6 ετών αντίστοιχα, τα οποία έμπειρα στελέχη της αστυνομίας τα μετέφεραν από τα ξημερώματα στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται ιατρική υποστήριξη αλλά και ψυχολογική κυρίως υποστήριξη που αντιλαμβάνεσαι πόσο την έχουν ανάγκη αυτές τις ώρες. Θέλω να σου πω ότι ο 41χρονος κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον επισκέφτηκε η μητέρα του, η οποία φαίνεται να τον ρώτησε γιατί το έκανε και να κατέρευσε συνέχεια και χρειάστηκε μάλιστα να διακομιστεί και η ίδια στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο ίδιος έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη και ανθρωποκτονία από πρόθεση για νοικοκυριακή βία, αλλά και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Τώρα,
1: τι συνέβη, ποια είναι τα πραγματικά γείτονες, περιστατικά.
6: Αυτό που λένε οι γείτονες, θέλω να σου πω, αρκετοί γείτονες εδώ φέρεται να τονίζουν σε όσους μιλήσαμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή τον τελευταίο μήνα και λίγο παραπάνω, είχαν επιπτώσει η τσακωμή του ζευγαριού. Άκουγαν πολλές φορές τόσο λεκτική, μερικές φορές μας είπαν κάποιοι και σωματική βία και οι ίδιοι μάλιστα μας είπαν ότι νιώθουν κάποιοι και τύψεις ακόμα που δεν είχαν ενημερώσει εγκαίρως την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θέλω να σου πω ότι η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας ουδέποτε είχε καταγγελία που αφορούσε την οικογενειακή βία για το συγκεκριμένο ζευγάρι και οι δυο τους ουδέποτε είχαν απασχολήσει και τις αρχές. Πολλοί βέβαια εκφράζουν και την έκπληξή τους που δεν το πίστευαν, τους έβλεπαν να κινούνται στην πόλη, δεν πίστευαν ποτέ ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι αντιμετώπιζε τέτοια ζητήματα και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την κατάληξη. Τώρα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αύριο, είναι το πιθανότερο, θα βρεθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, θα το ασκηθεί η δίωξη όπως είπαμε νωρίτερα. Και θα του ζητηθεί η απολογία. Μένει να δούμε αν θα απολογηθεί αύριο ή αν θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και να δούμε τι θα υποστηρίξει και ο ίδιος για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Ο ίδιος φαίνεται να είπε ότι βρέθηκε σε άμυνα, ότι είδε την γυναίκα του πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι και αυτό τον οδήγησε στο απαλλαγή και συνέχεια να τον σκοτώσει. Ωστόσο, το πώς την γυναίκα του πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι και αυτό τον οδήγησε στο απαλλαγή και συνέχεια να τον σκοτώσει. Ωστόσο, το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της γυναίκας και το πώς έφερε τόσα

0: που έφυγε από τη ζωή. Σίγουρα αθώα θύματα είναι τα δύο κοριτσάκια, το 10χρονο και το 6χρονο που παραμένουν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια για να σχολιάσει κανείς πάνω σε αυτό κάτι.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στο μέτωπο της δικαιοσύνης να μεταφερθούμε, δεκάδες πρόσωπα φέρονται να συμμετείχαν στο οργανωμένο κύκλωμα με τους 17 συλληφθέντες και σύμφωνα με το ελληνικό FBI είχαν αποσπάσει παράνομα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε 18 περιοχές της χώρας. Η οργάνωση εντόπιζε αδήλωτα αγροτεμάχια και υπέβαλε ψευδείς αιτήσεις ακόμα και με στοιχεία ανθρώπων που είχαν πεθάνει ή και για λογαριασμό προσώπων που δεν είχαν καμία σχέση με την γεωργία. Οι 17 συλληφθέντες απολογούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων. Νωρίτερα απολογήθηκε η πρώτη ομάδα των συλληφθέντων από την Βόρεια Ελλάδα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μας περιμένει η Άννα Νικολάου. Άννα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι 10 τελικά από τους 17. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων 10 κατηγορουμένων που έδωσαν εξηγήσεις σήμερα από τον Ευρωπαίο Ανακριτή. Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις απολογίες τους αρνήθηκαν την όποια εμπλοκή τους με την υπόθεση. Να σας πω ότι σήμερα στα δικαστήρια είχαν οδηγηθεί αρχικά 12 κατηγορούμενοι. Δύο εξ αυτών ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία. Θα απολογηθούν αύριο ενώπιον των Ευρωπαίων Ακριτή μαζί με τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων, όπου ανάμεσα σε αυτούς είναι και τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Θα πούμε ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη κλιματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019. Η ζημία που φέρεται να προκάλεσε το συγκεκριμένο κύκλο με εκτιμάται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η κλιματική οργάνωση είχε δομή, 4 πρόσωπα φέρονται ως αρχηγικά μέλη, 4 ως υπαρχηγοί.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά την Άννα Νικολάου για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό στην Αθήνα. Επιποδός βρίσκεται η ελληνική διπλωματία με το Υπουργείο Εξωτερικών να εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια κινητοποίησης ενάντια στα σχέδια υλοποίησης τουριστικής επένδυσης σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας που μάλιστα τραυματίστηκαν διαμαρτυρόμενοι πολίτες, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζανετά, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα. Καλησπέρα, Πιέρο.
3: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Τι νεότερα έχουμε από το ζήτημα,
3: λοιπόν,
1: αυτό?
3: Ένα δύσκολο θέμα. Να πούμε ότι το περιστατικό, ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα και θα εξηγήσουμε το γιατί. Το περιστατικό έγινε το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο 30 Μαΐου, όταν διαδηλωτές πραγματοποίησαν μια κινητοποίηση εναντίον μιας περίφραξης που έστεινε εκεί μια ιδιωτική εταιρεία security στην συγκεκριμένη περιοχή για να προστατεύσει αυτή την περιοχή εν ώψη των έργων που πρόκειται να γίνουν εκεί πέρα. Υπήρξε μια μορφή έντασης. Ένας από τους τραυματισμένους, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, να σημειώσουμε ότι τραυματίστηκε στις επεισόδια, στις συμπλοκές μεταξύ της ιδιωτικής εταιρείας, έτσι, της security και όχι της αλβανικής αστυνομίας. Ήταν Έλληνας πολίτης, αμέσως κινητοποιήθηκε η πρεσβεία, η ελληνική πρεσβεία στα Τύρανα, έκανε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να παρασχεθεί στον Έλληνα πολίτη η απαραίτητη συνδρομή, τόσο προξενικά όσο και σε ιατρικό επίπεδο. Γίνανε και οι παραστάσεις λεγόμενες, δηλαδή διαβήματα ουσιαστικά προς την αλβανική πλευρά, ώστε να διαλευκανθεί το επεισόδιο και να αποδοθούν οι ευθύνες. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι παρότι αυτό το περιστατικό, όπως φαίνεται, δεν μπορεί να το τοποθετήσει κανείς στο μείζον ζήτημα το οποίο γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι, δηλαδή το ζήτημα των περιουσιών της ελληνικής, των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, που έχουμε δει να εξελίσσεται κυρίως στη Χιμάρα και στις πιο νότιες περιοχές της Αλβανίας. Η Αθήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών, έσπευσε να προειδοποιήσει τα Τύρανα ότι δεν πρόκειται να κάνει κανένας είδους πίσω βήμα, να δεχθεί καμία έκπτωση στα θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μειονότητας, στα θέματα του κράτους δικαίου και στα περιουσιακά ζητήματα. Εξού και η ανακοίνωση που βγήκε εχθές από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ιδιαιτέρως αυστηρή. Συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα θέματα που είπαμε, με πηγές πάντως από την Αθήνα, Θάνο, να διευκρινίζουν από την πρώτη στιγμή ότι η ανταπόκριση των αλβανικών αρχών στα αιτήματα ήταν άμεση και έτσι με διάθεση να υπάρξει μια συνεννόηση. Παρ' όλα αυτά, κλείνοντας να σου πω ότι ο κύριος Ράμα μια ομιλία.

0: είχε το πρωί και είπε από τη δική του θέση ότι δεν γνώριζε, θα έλεγα ότι λίγο ηρωνικά να το πω εδώ, δεν γνώριζε ότι στην συγκεκριμένη
1: ότι
0: περιοχή
1: υπάρχουν, Έλληνες
0: υπάρχουν
1: εκεί.
0: Μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας.
1: Και ότι δεν ήταν κρατική βία. Και
0: ότι δεν ήταν κρατική βία, ναι, ότι ήταν θέμα εταιρείας
1: φρουρή.
0: Security και ότι μάλιστα έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος της εταιρείας, ενώ λέγεται, το είπε και έβγαινε σε κυριογράμμα δηλαδή, ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον διευθυντή της αστυνομίας εκεί των τοπικών αρχών. Είναι στον Αυλώνα, να πούμε, δηλαδή αν δει κανείς το χάρτη, είναι περίπου στη μέση, ας πούμε, της Αλβανίας, στα παράλια, στα δυτικά, μια περιοχή Θάνο, και εκεί γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον το θέμα, για την οποία έχει εκφραστεί επενδυτικό ενδιαφέρον αμερικανικών εταιριών, με την παρουσία μάλιστα λίγο καιρό πριν εκεί και του γαμπρού του κυρίου Τραμπ, του κυρίου Κούσνερ, ο οποίος έχει δείξει έτσι ιδιαίτερη δραστηριότητα στα Δυτικά Βαλκάνια.
1: Πιέρο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση. Καλό σου απόγευμα. Τώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε τη σύλληψη από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό τάνκερ προερχομένου από την Ρωσία που υπόκειται στις ευρωπαϊκές κυρώσεις και θεωρείται ύποπτο για πλαστή σημαία. Η ανταποκρίτρια του Earth News στο Παρίσι, Θωμαΐς Παπαϊωάννου, μας ενημερώνει σχετικά. Θωμαΐς, καλησπέρα. Καλό μήνα.
2: Καλησπέρα σας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του έκανε την ανακοίνωση ότι μαζί με την Μεγάλη Βρετανία και άλλους εταίρους έγινε κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου ανοιχτά της Βρετάνης, 400 ναυτικά μίλια μακριά ανοιχτά της Βρετάνης, που σημαίνει 740 χιλιόμετρα, δηλαδή στα μέσα του Ατλαντικού ωκεανού, προέρχεται από το Μουμάρσκ της Ρωσίας με κατεύθυνση το Καμερούν. Το Τάγκορ άλλαζε σημαίες συνέχεια και όταν ανέβηκαν το πολεμικό ναυτικό, οι άνθρωποι του πολεμικού ναυτικού ανέβηκαν πάνω, ο καπετάνιος αρνήθηκε να δώσει τα χαρτιά και κατηγορείται πλέον για πλαστή σημαία και μη κατοχή νόμιμων χαρτιών. Το είχαν παρακολουθήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχε αλλάξει όνομα ανοιχτά της Νορβηγίας και ήταν αυτό το πλοίο υπό κυρώσεις των Ευρωπαίων και η Ρωσία αντέδρασε με τον Πέσκοφ, τον Δημήτρη Πέσκοφ, τον αντιπρόσωπο τύπου του Κρεμλίνου. Αυτές οι πράξεις είναι παράνομες και είναι στα όρια της διεθνούς πειρατείας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα πλέον πλέει προς συνοδευμένο από το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας, πλέει για ένα ανοιχτά ενός λιμανιού, γαλλικού λιμανιού στη Βρετάνη, και η Γαλλία αποφάσισε να σκληρύνει ακόμα περισσότερο τις ποινές αναφορικά με τέτοιου είδους παρανομίες.
1: Άρα θα προχωρήσει ενδεχομένως, μας λες, και σε άλλες κατασχέσεις αυτού του τύπου.
2: Έχουν ήδη γίνει 4 ήδη από τη Γαλλία, ναι, και θα συνεχίσουν.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου και εμείς συνεχίζουμε. Νέες καραβιές μεταναστών στην Κρήτη, καθώς 4 επιχειρήσεις διάσωσης έχουν πραγματοποιηθεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και σήμερα το μεσημέρι. Ο Γιώργος Λαμπράκης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Πράγματι, μεταναστευτικές δουλειές προς την νότια Κρήτη συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς έχουμε απανωτές επιχειρήσεις διάσωσης από τα σκάφη του λιμενικού σώματος, τη Frontex, αλλά και παραπλέον τα πλοία σε ορισμένες περιπτώσεις. Και σήμερα έχουμε εκατοντάδες αφήξεις στο νησί σε περιστατικά που έχουν σημειωθεί από τη Γάνδο μέχρι τους Καλούς Λιμένους, νότια δηλαδή του Ηρακλείου, μέχρι και νότια της Ιεράπετρας. Για τη μένα Ανατολική Κρήτη, όπως είναι γνωστό, οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου. Εκεί βρεθήκαμε νωρίτερα. Ο χώρος που δεν πρόλαβε να αδειάσει από τις προηγούμενες επιχειρήσεις και αναμένεται να γεμίσει σήμερα και αύριο, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης, καταγραφής, παροχή πρώτων βοηθειών και η συνέχεια προβλέπει τη μεταφορά τους σε δομές της υπηρετικής χώρας. Να πούμε, την ώρα που συμβαίνουν αυτά, σε τοπικό επίπεδο δεν λύνεται το πρόβλημα με τη δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών και προσφύγων, καθώς η πρόθεση του Υπουργείου προσκρούει στις φοδρές τοπικές αντιδράσεις για την περιοχή των Μαλάδων. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από το Ηράκλειο, όπου είναι και βιοτεχνική περιοχή. Υπάρχουν αντιδράσεις φοδρές και γι' αυτό το λόγο υπάρχει καθυστέρηση στην εξέβρεση.

0: χώρου ικανού να φιλοξενεί με ανθρώπινες συνθήκες τους αλλοδαπούς, διότι ο χώρος στο παλιό ψυγείο δεν πληρεί καμία προδιαγραφή ούτε για τους ανθρώπους που μεταφέρονται εκεί, ούτε βέβαια και για τα στελέχη του λιμενικού που έχουν την ευθύνη για την φύλαξή τους. Να πούμε κλείνοντας ότι τα στελέχη του λιμενικού εκφράζουν την άποψη ότι και το επόμενο διάστημα με αυτές τις καιρικές συνθήκες οι μεταναστευτικές δωρές θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από το μοιραίο τροχαίο στο Ρίο της Πάτρας με θύματα έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του. Ξέφυγαν της πορείας τους και καρφώθηκαν στα κυκλειδώματα. Η ενσωματωμένη κάμερα στο κράνος του πατέρα δεν έδωσε απαντήσεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Αθανασία.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Και δεν έδωσε απαντήσεις γιατί δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο αυτό τροχαίο δεν λειτουργούσε η κάμερα του οδηγού της μηχανής και πατέρα του 17χρονου, ο οποίος έχασε ακαριέα τη ζωή του χτες το μεσημέρι, και 45 λεπτά αργότερα στο νοσοκομείο του Ρίου έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του, παρόλες τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Ήταν λίγο μετά στα 12.30 το μεσημέρι χθες, όταν ο οδηγός της μηχανής μαζί με το γιο του γυρνούσαν από μια κυριακάτικη βόλτα στην πόλη της Πάτρας, μια γιορτινή μέρα, το τριήμερο, και πάνω σε μια περίεργη στροφή στην έξοδο της Πάτρας, εκεί που δεν μπορούν να ελέγξουν την ταχύτητα η οδηγή, είναι μια περίεργη κατηφόρα, Θάνο, που μάλιστα έχει και μονοδρόμηση, γιατί επί 10 χρόνια γίνονται έργα εκεί κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής. Mm-hmm. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ατυχήματα, τροχαία στην εν λόγω περιοχή. Μας το είπαν και οι κάτοικοι, μας το είπαν και στις κάμερες, το είπαν και χωρίς τις κάμερες, είναι σε όλους τους τόνους μας είπαν ότι δεν μπορεί σε ένα τέτοιο σημείο, στο κεντρικό σημείο της Πάτρας, να συμβαίνει αυτό. Τώρα, είναι συγκλονισμένος ο αθλητικός και εκπαιδευτικός κόσμος. Το παιδί, το 17χρονο αγόρι, πήγαινε Δευτέρα Λυκείου, και ο αθλητικός κόσμος, καθότι και αυτός ήταν αθλητής στην ερασιτεχνική ομάδα μπάσκετ και η μητέρα του, καταλαβαίνεις, μια ανίποτη τραγωδία.
1: Μια τραγωδία, ένα τραγικό περιστατικό, ένα ακόμη τραγικό περιστατικό. Αθανασία, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για δύο ειδήσεις.
3: Ηχηρή προειδοποίηση Θάνο, κυρίες και κύριοι, για υποχώρηση των δημοκρατικών θεσμών στο Ισραήλ απευθύνει η Γενική Εισαγγελέα της χώρας, την ώρα που η Ισραηλινή Βουλή εξετάζει σχέδιο διάλυσής της, γεγονός που οδηγεί στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Από την ανάληψη της εξουσίας από την παρούσα κυβέρνηση Νετανιάχου στο τέλος του 2022, η Γκαλή Μπαχαράβ Μιάρα αμφισβητεί την ομιμότητα σειράς κυβερνητικών αποφάσεων και κατά συνέπεια τελεί υπό απειλή διαδικασίας καθαίρεσης που έχει εκκινήσει η Ισραηλινή εκτελεστική εξουσία. Η κυρία Μιάρα λειτουργεί και ως νομική σύμβουλος της κυβέρνησης και έχει βάλει στο στόχαστρο δύο νομοσχέδια. Το πρώτο έχει στόχο τον περιορισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα και το δεύτερο ενισχύει τις εξουσίες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας εν προκειμένου του ακροδεξιού Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Να κλείσουμε μια είδηση που έχει πολύ ενδιαφέρον για τη χώρα μας που μας πνιγόμαστε στο κουνούπι. Κινέζικη τεχνολογική εταιρεία ανέπτυξε φορητή συσκευή εξουδετέρωση κουνουπιών με λέιζερ. Επιτυγχάνει αυτό μέσα σε 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Και ήδη, όπως καταλαβαίνετε, οι παραγγελίες πέφτουν βροχή, Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία επιπρόσθετη οικονομική

επιβάρυνση, διόδια, τέλη και να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνει, και το ζήτημα αυτό θα εξακολουθεί η Ελλάδα να το θέτει με ακόμη μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τα Ποσειδόνια 2026 στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου δίνουν το παρόν χιλιάδες στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλία είναι πολλαπλασιαστής ανάπτυξης και συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, καθώς ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί σήμερα περισσότερο από 5.800 πλοία, αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και αντιστοιχεί σε λίγο παραπάνω από το 60% της ευρωπαϊκής χωρητικότητας. Η ελληνόκτητη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στην πράσινη μετάβαση, είπε ότι ο ελληνικός στόλος βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης, η οποία, όπως πρόσθεσε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και μέσω αυτής της κοινωνίας και της παραγωγής. Σταδιακή η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, επιφυλακή τροχέας, εθνικές οδούς και κεντρικούς οδικούς άξονες. Έχουν προγραμματιστεί για σήμερα έκτακτα δρομολόγια.

0: πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές στο σκάφος. Με 30,5% προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Δεύτερη ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Στην τρίτη θέση είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τέταρτο με 10,5%. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν σήμερα μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7. Στη γερή δολοφονία συγκλονίζει την Καλαμάτα. Μία 39χρονη έπεσε νεκρή από τα χέρια του σύζυγου της μέσα στο σπίτι τους, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα κοριτσάκια τους. Ο δράστης ομολόγησε το άγριο φωνικό, ενώ τα κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για ψυχολογική υποστήριξη. Αστυνομικοί κλήθηκαν στο διαμέρισμά τους έπειτα από αναφορές γειτόνων για φωνές που ακούγονταν από το εσωτερικό του. Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με τη μηχανή του και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, νεφώσεις στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί, στα νότια ως 6 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αττική, από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί η εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή.

Εμείς εδώ είμαστε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που στροβιλίζεται στο πολιτικό της σύμπαν που πλέον έχει εμπλουτιστεί, αν και μάλλον είναι αδόκιμος ο όρος. Άλλοι χαίρονται και ελπίζουν, άλλοι ανησυχούν και θυμώνουν, όπως σχολιάζει ο Πάνος Ερμίδης στο Facebook, πατώντας επάνω σε κομμάτι του Δημήτρη Ευθυμάκη στο Πρόταγκον, λέγοντας τα εξής λίγα αλλά κέρια. Η ειρωνία είναι σχεδόν σεξπυρική. Η Κωνσταντοπούλου επένδυσε στο ζήτημα των τεμπών, το ανέδειξε, το σήκωσε, το έκανε κεντρικό άξονα της πολιτικής παρουσίας της και τώρα βλέπει τη γυναίκα που βρισκόταν στον πυρήνα αυτής της τραγωδίας να της παίρνει ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου. Σαν να έστρωνε κάποιος το τραπέζι επί 2 χρόνια και μόλις έφτασε το φαγητό, κάθισε ο άλλος στην καρέκλα για να φάει. Η ανάρτηση της ημέρας στο X, πρώην Twitter, που ταυτόχρονα είναι και πρόταση της εκπομπής για τη βραδιά ή για τις επόμενες μέρες. Ευελπιστώντας να σας αποσπάσω έστω και λίγο από την επιθετική απόδοση των δελτίων ειδήσεων στην τηλεόραση. Άλλωστε, και αυτό που σας προτείνω έχει και ζωντανή εικόνα και υπέροχη απόδοση. Είναι λοιπόν μια 60-λεπτή, μιας ώρας δηλαδή, διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στην Αγγλία από τον ελληνοκυπριακής καταγωγής Ντέμις Δημοσθένης Χασάμπης, Βρετανός ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης, νευροεπιστήμονας, σχεδιαστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών, επιχειρηματίας και κορυφαίος παίκτης του σκακιού και του γκο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, θα ρωτήσω τη Βάλια σε λίγο τι είναι αυτό το Go. Είναι ευρύτερα γνωστός ο Δημοσθένης, ο Ντέμις, ως ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας DeepMind, η οποία μετέπειτα εξαγοράστηκε από την Google, όπου πλέον ο Χασάμπης εργάζεται. Για το έργο του έχει τιμηθεί ως τώρα με πλήθος βραβεύσεων, μεταξύ των οποίων το βραβείο Νόμπελ Χημίας του 2024 για τις προβλέψεις του σχετικά με την δίπλωση, όπως λέγεται, των πρωτεϊνών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή λοιπόν η 60-λεπτη διάλεξη του, όπως δηλώνουν οι διοργανωτές αυτής, θα μας μάθει, λέει, περισσότερα για το μέλλον του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, που οι περισσότεροι άνθρωποι θα το μάθαιναν σε 5 χρόνια. Από τα μέτωπα του πολέμου, σήμερα συμπληρώνονται 1559 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σας αναφέρω τώρα τι έχουν γράψει για τα σημερινά νέα η εφημερίδα Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνάψουν συμφωνία για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατασκευάζουν οι Ουκρανοί και έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικοί.

0: Οι Ουκρανοί, μπορείτε να φανταστείτε τέτοιοι νεαροί Ουκρανοί, νεαρά αγόρια, να έρχονται στο πεδίο της μάχης και να σκοτώνουν άλλους Ουκρανούς, είπε ο Ζελένσκι. Η Ρωσία είχε χωρίσει τα παχθέντα ουκρανικά αδέρφια, τα είχε υιοθετήσει σε διαφορετικές, τα είχε δώσει για υιοθεσία μάλλον σε διαφορετικές οικογένειες και είχε προσφέρει την ανταλλαγή ορισμένων παιδιών με αιχμαλώτους Ουκρανούς στρατιώτες σε ανταλλαγές κρατουμένων. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τον Ρώσο ηγέτη, για εγκλήματα πολέμου, κατηγορώντας τον για προσωπική ευθύνη για τις απαγωγές. Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος που μου βάλε ιδέες ωραίες, τις υιοθετώ με ενθουσιασμό και αμέσως. Μία μέρα την εβδομάδα ο καρθρέφτης θα είναι μουσικός. Άντε να κρατήσω και τις σκέψεις της ημέρας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, σήμερα στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια. 19 λεπτά μετά τις 8 και καλησπερίζω τώρα τον Θανάση Μαυρίδη, αρθρογράφος του liberal.gr. Έχει δημιουργήσει πολλά μέσα ενημέρωσης, όπως και το liberal, που όλα ξεχώρισαν για την ευθύτητα λόγου και την επιμονή του, του Θανάση, να μην αφήνει πολιτική επιζήμια σε ησυχία. Όταν επικοινωνώ με φίλους και συναδέλφους μου από το εξωτερικό, δεν με ρωτούν πια πώς πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα, μάλλον τα μαθαίνουν από άλλες πηγές και μόνο μία απορία εκθέτουν. Έχετε τρελαθεί ρε εσείς εκεί στην Ελλάδα? Τι θα τους λέγατε εσείς, κύριε Μαυρίδη? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ότι είμαστε ο χειμνότερος λαός του κόσμου και δεν κάνουμε κανένα λάθος ποτέ.
0: Τέλειο. Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, από λίγη ώρα, ναι, παρακαλώ.
0: Διάβασα με προσοχή το κομμάτι σας στο Liberal τώρα για το ανίατο ελληνοτουρκικό μας πρόβλημα. Η Τουρκία, λέτε στο άρθρο σας, ετοιμάζεται και προσθέτετε ένα ερωτηματικό. Εμείς, σαν να υπονοείτε δηλαδή ότι εμείς δεν είμαστε έτοιμοι?
1: Πώς, κοιτάξτε να δείτε, η ελληνική κυβέρνηση έχει προετοιμαστεί, έχει κάνει αυτό που δεν έχουν κάνει άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, mm-hmm. έχει κάνει το αυτονόητο δηλαδή. Mm-hmm. Τι, έχει κερδίσει χρόνο για να αυξήσει την αμυντική ικανότητα της χώρας και έχει αυξήσει τις συμμαχίες της, που στο παρελθόν ήταν, θα λέγαμε, υπό έντονη αφισβήτηση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε καλύτερες συμμαχίες, καλύτερη άμυνα. Ο κόσμος όμως, πιστεύω ότι αν βγείτε στον δρόμο και το ρωτήσετε, υπάρχει πιθανότητα να γίνει θερμό επεισόδιο το καλοκαίρι, μάλλον θα είναι απροετοίμαστος και απειροφόρητος. Ο κόσμος ασχολείται με άλλα πράγματα, με τα ξυλόλια, με το ξύλο στο γήπεδο, μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη, του Γρηγόρη Δημητριάδη, αυτά απασχολούν τον κόσμο.
0: Το είδα ένα βίντεο που μου δείξανε πιο εκτενές και θα πω τρελάθηκα, αλλά εξεπλάγει, δεν πιστεύω.
1: Γιατί να εκπλαγείτε, ας πούμε, δεν υπάρχει λόγος. Γιατί να στεναχωρηθείτε επίσης. Τα πράγματα έχουν πάρει την πορεία τους εδώ και πολύ καιρό. Η Τουρκία, εγώ πιστεύω ότι, κάτι το οποίο το λέω εδώ και πολλά χρόνια, ότι έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική από την οποία δεν παρεκκλίνει, ανεξάρτητα από τον στην εξουσία βρίσκονται και μαλιστές ή ισλαμιστές και δεν ξέρω και ποιος άλλος στο μέλλον. Είναι μια, από ό,τι φαίνεται, κεντρική επιλογή και της πολιτικής εξουσίας και της επιχειρηματικής ελίτ. Ναι. Η επιλογή αυτή είναι ότι πρέπει να μοιράσουν το Αιγαίο. Προσέξτε, υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο. Η συνδιαχείριση στην Ανατολική Μεσόγειο mm-hmm. έχει μπερδευτεί με αυτό που λένε οι Τούρκοι για να μοιράσουν το Αιγαίο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εμείς, ναι, πείτε μου.
0: Δηλαδή, θέλω να το καταλάβω.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή, θα μπορούσαμε να έχουμε διευθετήσει τα όποια προβλήματα έχουμε με τη βοήθεια διεθνών δικαστήριων και οργανισμών.

0: μιλάω για τα θαλάσσια, για το θέμα των δικαιωμάτων στη θάλασσα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, η υφαλοκρηπίδα και όλα αυτά τα οποία απασχολούν. Και συνεχεία να υποδεχτούμε τους επενδυτές που θα θελήσουν να πάρουν τα πετρέλαια και ό,τι άλλο υπάρχει κάτω από το έδαφος. Λοιπόν, δεν έχουμε να κάνουμε αυτό όμως. Δεν έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια εμπορική πράξη, την οποία νομίζω μέχρι πρόσφατα και η Ευρώπη την ευνοούσε. Τώρα την έχει εγκαταλείψει σαν ιδέα πριν, δηλαδή μέχρι πριν τη χρεοκοπία υπήρχαν τέτοιες σχέσεις. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε μια αιμονή και επιμονή της Τουρκίας να φέρει τα πράγματα στα δικά της μέτρα. Δηλαδή να μας κλέψει δικά μας περιουσιακά στοιχεία. Αυτό δεν είναι μια σκέψη στιγμής. Είναι κάτι το οποίο έρχεται από το παρελθόν, κτίζεται σιγά σιγά κτλ. Στην Αθήνα κάποιοι κακώς πιστεύουν ότι όλα αυτά γίνονται για λόγους εσωτερικής κατανόησης στην Τουρκία. Θυμάμαι είχα γράψει με το που ξεκίνησε το Liberal. Είχε τότε μια ομιλία στους νομάρχες του Ερντογάν, ο οποίος ήταν άκρος επιθετικός με την Ελλάδα και είχε προκληθεί σοκ στην Αθήνα. Και ήταν ένα από τα βασικά μας, ήταν το βασικό μας θέμα εκείνη την ημέρα και είναι και η βασική μας γραμμή, ότι η σημερινή Τουρκία μέσα δυστυχώς έχει βλέψεις οι οποίες βλάπτουν τα ελληνικά συμφέροντα. Ενώ θα μπορούσε η Τουρκία να είναι ένα στρατηγικό εταίρος Ελλάδος και της τρόφης.
1: Θέλουν, είπατε, να μοιράσουν το Αιγαίο. Για να το μοιράσουν το Αιγαίο, δεν φαντάζομαι να το κάνουν προσφεύγοντας σε διεθνές δικαστήριο.
0: Όχι, θα χάσουν.
1: Άρα πόλεμος. Δεν υπάρχει άλλη.
0: Κοιτάξτε, είναι θέμα, εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου. Δεν είναι το αν θα γίνει, το πότε θα γίνει. Mm-hmm. Μπορεί να αποτραπεί μονάχα αν η Ελλάδα ισχυροποιηθεί πολύ. Και με όπλα αλλά και με τις διεθνείς της συμμαχίες, τις συνεργασίες. Εμένα μου κάνουν εντύπωση δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η επιμονή κάποιον στην Ελλάδα να διαλυθεί, να σταματήσει η συνεργασία, η πρώτη για συνεργασία, όχι για συμμαχία, η αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ. Mm. Πραγματικά με ξεπερνάει. Όταν οι Τούρκοι σήμερα είναι αυτό που φοβούνται πάρα πολύ, αυτή τη συνεργασία. Και το δεύτερο είναι ότι με αυτά που συμβαίνουν θα έπρεπε το θέμα αυτό ειδικά, το θέμα των ενητουρκικών, να είναι ψηλά στην ατζέντα. Τα ατζέντα και την πολιτική και της κοινωνίας. Μάλιστα. Δεν το βλέπουμε. Και αυτό, ξέρετε, είναι κακός ιονός. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
1: Ασφαλώς και είναι. Ασφαλώς. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τα δύο πολεμικά μέτωπα? Τώρα βεβαίως η Γάζα έχει σχεδόν νεκρώσει, εκεί υπάρχει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση, μικρά παιδιά χάνουν τη ζωή τους έτσι από το τίποτα, αλλά και το μέτωπο της Ρωσίας φαίνεται ότι δεν θα τραβήξει εις μάκρος.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η Γάζα, είναι συνολικά η Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Αν ζούσατε στο Ισραήλ και είχατε τον φόβο ότι κάθε μέρα μπορεί να πετάξουν όλμοι πύραυλο πάνω σας, να σας διαταράξουν την καθημερινότητα
1: από το Λίβανο, από παντού, ναι.
0: Από παντού κυριολεκτικά. Νομίζω ότι θα είχαμε, αν ζούσαμε εμείς στο Ισραήλ και ήμασταν εμείς που σήμερα έχουμε μια άποψη από τον καναπέ του σπιτιού μας, ενδεχομένως είχαμε μια άλλη τελείως διαφορετική άποψη τα πράγματα. Εμένα το βασικό μου ερώτημα όταν συναντώ και συναντώ, άρα δεν το εξής, είστε υπέρ των δύο κρατών? Και νομίζω ότι το κλειδί είναι η ερώτηση κλειδί για αυτή την κρίση. Και να πούμε κάτι άλλο, και τα όσα συμβαίνουν τώρα στο Ιράν είναι η συνέχεια της ίδιας κρίσης.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί φοβάμαι ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Ισλαμικού κόσμου δεν είναι υπέρ των δύο κρατών και πολύ φοβάμαι ότι δεν ανέχονται ούτε καν τον δυτικό τρόπο ζωής, και αυτό είναι από τα θέματα, τα πολιτικά θέματα θα απασχολήσουν την Ευρώπη τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια.
1: Κάνω ένα άλμα άγαρμπο, έχω μόλις 3 λεπτά, να σας ζητήσω ένα σχόλιο σας για το νέο πολιτικό τοπίο εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε καινούρια κόμματα, έχουμε τον κύριο Τσίπρα επανέκαμψη.
0: Πριν από λίγο δημοσιεύτηκε η δημοσκόπηση της Οπίνιον, η οποία, να σας πω τα νούμερα, αν δεν τα έχετε προλάβει, πραγματικά πριν από λίγο, 30,5% Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας με 15,5%, τρίτη κυρία Καριστιανού με 12,6% και τέταρτο το Πασόκ με 10,5%. Νομίζω ότι αυτό είναι ο ορισμός του νεοτοπίου, και αν βάλουμε και δίπλα και την μεγάλη υποχώρηση ως εξαφάνιση πολλών κομμάτων, όπως τα ξέραμε σήμερα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Νίκη κλπ. Και τη συρρήκνωση επίσης και των υπολείπων. Έχουμε 4 λοιπόν κόμματα που κινούνται σε ένα υψηλό εύρος, υψηλότερα από όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή έχουμε 2 αποστάσεις, Νέα Δημοκρατία, απόσταση από Τσίπρα, Καριστιανού και Πάσο, και αυτά τα 2 κόμματα απόσταση αισθητεία από όλα τα υπόλοιπα.
1: Εάν συνεταιριστούν.
0: 3 ομάδες δηλαδή, αν συζητούσαν μαράφωνο.
1: Εάν συνδεθούν, εάν συμμαχήσουν αυτά τα 3 κόμματα, μπορεί να απειλήσουν την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι?
0: Εάν εννοείται ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης ενωθούν
1: και με την κυρία Καριστιανού.
0: Και με την κυρία Καριστιανού, δηλαδή αν εγκαταλείψουν τη δυτική γραμμή και πάνε σε μια γραμμή Μόσχας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Να το δούμε και αυτό, γιατί όχι.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαυρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά πάντα.
0: Και εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ. Πάμε λοιπόν τώρα στους τίτλους των ειδήσεων μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του ορμούς, ώστε να μην υπάρξει καμία επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, διόδια, τέλη και να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη παγώνει τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, αναφέρουν οι ιρανικά μέσα. Ζητά πλήρη κατάπαυση του πυρός σε Λίβανο και Γάζα και κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της εκεχηρίας. Δεν έχει επίσημη ενημέρωση για αναστολή των συνομιλιών με την Τεχεράνη, υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν κινείται για να αποκλείσει πλήρως τα στενά του Ορμούς, αλλά και του στενού Μπαμ Αλ-Μαντέμ. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δηλώνει βαθιά ανήσυχος για το Λίβανο, ζητά κατάπαυση του πυρός και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού συνεδριάζει απόψε εκτάκτως μετά από αίτημα της Γαλλίας. Νέες επιθέσεις εκατέρωθεν, με τις Αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν πως σε αυτοάμυνα έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν αντεπίθεση εναντίον βάσης των ΗΠΑ στο Κουβέιτ. Στο κόκκινο οι ευρωπαϊκές αγορές, τα $96 το βαρέλι, η τιμή του Brent και το αμερικανικό αργό στα $93. Ελεύθερη μετά την απολογία του οι 10 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και όπως πάντοτε ξεκινάμε με μια κλασική μινιατούρα. Αυτό που ακούσαμε και ακούμε είναι ο περίφημος Μολδάβας του Σμέτανα. Ο Μολδάβας είναι το πιο διάσημο συμφωνικό ποίημα του Τσέχου συνθέτη Μπέντριχ Σμέτανα. Αποτελεί το δεύτερο μέρος από έναν κύκλο 6 συμφωνικών ποιημάτων με το γενικό τίτλο

0: Είμαστε λοιπόν 34 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το Earth News Radio εδώ, στον καθρέφτη μας. Και θα καλησπερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος. Είναι πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Του Αγίου Πνεύματος, λέει σήμερα το μικρό ημερολόγιο που παίρνω κάθε χρόνο από την Εκκλησία της Παναγίας Ελευθερώτριας στον Κοκκιναρά. Βοηθήστε μας, καθηγητά μου, παρακαλώ, να καταλάβουμε την ουσία αυτής της μεγάλης γιορτής.
1: Χρόνια πολλά από τη μέρα. Επίσης, καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με τα χαράς μιλάω στο ακροατήριο του ραδιοφωνικού σταθμού του Earth News. Και ξέρετε, είναι μια πολύ σημαντική γιορτή σήμερα, γιατί είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Σαν σήμερα λοιπόν ξεκινάει η Εκκλησία την ιστορική της παρουσία στο κόσμο, γιατί προϋπάρχει στη σκέψη του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Σήμερα ξεκινάει όμως η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας στην ιστορική της πορείας του χρόνου. Είναι η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή, ξέρετε, ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή και για τους Εβραίους. Οι Εβραίοι παρέμεναν μετά την εορτή του Πάσχα για 50 ημέρες ακόμα στα Ιερουσαλήμα, σύμφωνα με την θρησκευτική παράδοση της εποχής του Χριστού. Δεν απομακρύνονταν, αλλά τελείωνε και η μέρα της Πεντηκοστής, και αφού συμπλήρωνε ακόμα αυτή την εορτή, τότε αποχωρούσαν από τα Ιερουσαλήμα. Επομένως ήταν η τελευταία ημέρα του κόσμου, ο οποίος βρισκόταν και έζησε την υποδοχή του Χριστού ως Μεσσία στα Ιερουσαλήμα, τη Σταύρωση και την Ανάσταση και τα γεγονότα που ακολούθησαν. Και η ιστορία της που βρίσκεται στις πράξεις των Αποστόλων περιγράφει πως μια πολύ μεγάλη φροντίδα έγινε στο χώρο που βρίσκονταν οι 12 Απόστολοι, και με τη μορφή γλωσσών, πυρήνων γλωσσών, πάνω από τα κεφάλια τους προσήλθε το Άγιο Πνεύμα και τους φώτισε, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί ο Χριστός, όπου η παρουσία του μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία θα συγκροτεί στην πορεία της Εκκλησίας στην ιστορική από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδας. Και οι Απόστολοι πληρωμένοι του Αγίου Πνεύματος εξέρχονται από το χώρο που ήταν. Η βροντί που προκάλεσε το γεγονός είχε ως συνέπεια να συγκεντρωθεί πλήθος ανθρώπων και να έρθουν να τους ακούσουν, και πράγματι οι Απόστολοι εξέρχονται και για πρώτη φορά ξεκινάει ο δημόσιος λόγος των Αποστολών προς τον λαό, των Ιουδαίων προκειμένων, όπου τους εξηγεί ότι ο Μεσσίας ήρθε βασιζόμενοι στα σχετικά χωρία του Ισαΐα, τα οποία ακούμε άλλωστε και εμείς το βράδυ της Αναστάσεως, και εξηγώντας ότι ο Μεσσίας ήρθε και αυτό προκάλεσε ως γεγονός 2.000 άνθρωποι να πιστέψουν και να προσέλθουν και να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, και οι οποίοι βρισκόνταν όχι μόνο από το πόλη των Ιερουσαλήμων, αλλά από πάρα πολλά μέρη, ακόμα και από την Ελλάδα, από τη Ρώμη, από τη Μεσοποταμία,

0: και τη Μικρά Ασία, οι οποίοι επέστρεψαν στις αισθήσεις και δημιούργησαν τις πρώτες κατατόπους εκκλησίες.
1: Πείτε μου, κύριε καθηγητά, ίσως μέσα στην αφέλεια μου, είπατε ότι είναι η Πεντηκοστή είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι όπως το καταλαβαίνουμε και εμείς, δηλαδή δεν υπήρχε Εκκλησία μέχρι πότε, από πότε μάλλον.
0: Εκκλησία δεν υπάρχει ως ιστορική παρουσία. Ναι. Η ιστορική Εκκλησία ως ιστορική παρουσία στον κόσμο υπάρχει ακριβώς από τη μέρα της Πεντηκοστής, από τη μέρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Ξεκινάει αυτή η πορεία της Εκκλησίας και πηλεάδου κατησχίσουση αυτής, όπως λέει ο Κύριος, και θα είναι μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή η Εκκλησία ως πραγμάτος και πραγματικότητας, ως σώμα Χριστού, θα υπάρχει μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία. Και πραγματώνεται ακριβώς και ξεκινάει αυτή η ιστορική πορεία, μια καινούργια πορεία μέσα στον κόσμο, με ό,τι αυτό συνεπαγεται λειτουργικά, κοινωνικά, όλα όσα έρχονται. Ξέρετε, όταν η Σύνοδος των Ιεροσολύμων, η οποία έγινε το 48 ή το 49 στα Ιεροσόλυμα εκ των Αποστόλων, με την επίθεση ένα Αγίου Πνεύμα τη έδωξε και ημίν, λέει η Σύνοδος των Ιεροσολύμων. Ένα από τα θέματα τα οποία ουσιαστικά εισάγει είναι το θέμα της μονογαμίας. Το θέμα της μονογαμίας δεν ήταν μια απλή απόφαση, διότι για πρώτη φορά αυτό που λέει ο Παύλος, δεν υπάρχει άνδρας ή γυναίκα, γίνεται πραγματικότητα, διότι η μονογαμία τι σήμαινε? Εξίσωση του άντρα με τη γυναίκα, διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή αυτό δεν υπήρχε. Η πολυγαμία ακριβώς εξέφραζε αυτή τη σχέση, η οποία δεν ήταν ισόρροπη. Η ισόρροπη σχέση λοιπόν η Εκκλησία την κάνει, επιβάλλει θρησκευτικά στο κοινωνικό βίωτο, στα μέλη της Εκκλησίας αυτή την πράξη, και αυτό δημιουργεί μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές επαναστάσεις που έχουμε γνωρίσει στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπου η γυναίκα παίρνει τη θέση της απέναντι στον άντρα ως ίση, η οποία είναι μια πορεία δύσκολη, σκληρή, αλλά που γίνεται πράξη. Μία από τις συνέπειες αυτής της εμπειρίας της ζωής της Εκκλησίας στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητούμε μαζί με τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο, που είναι πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας. Πείτε μας λίγο για το τμήμα της θεολογίας. Έχει κόσμο, έχει αρκετούς φοιτητές, έρχονται εκεί και ιερείς.
0: Μου κάνετε ερωτήσεις ακριβώς στο κέντρο των ζητημάτων που μας απασχολούν. Πράγματι έρχονται πολλοί νέοι άνθρωποι, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που αποφασίζουν να σπουδάσουν θεολογία ως προσωπική απόφαση, που λαμβάνουν με την νέο νομικό πλαίσιο, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να έρθει αν δεν είναι και μια προσωπική του απόφαση. Δεν πέφτει πια μόνο κατά τύχη. Ασφαλώς πολλοί από αυτούς γίνονται ιερείς, έρχονται και ιερείς που θέλουν να σπουδάσουν, και έχουμε και πάρα πολλούς φοιτητές, τους λεγόμενους φοιτητές δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή όριμους ανθρώπους, οι οποίοι σπουδάσαν πριν πολλά χρόνια, έχουν κάνει μια καριέρα στη ζωή τους. Δηλαδή όταν έρχονται όριμοι δάσκαλοι που είναι διευθυντές ή γιατροί και έρχονται να σπουδάσουν θεολογία, σημαίνει ότι η απόφασή τους είναι μια άλλου τύπου απόφαση.
1: Φίτησα στα μαθηματικά, έκανα διάφορα μεταπτυχιακά στα μαθηματικά, κατήντησα δημοσιογράφος, τώρα μπορώ εγώ να γραφτώ στην θεολογική σχολή.
0: Φυσικά ήδη έχει σταλεί η τελική απόφαση για τις κατατακτήριες εξετάσεις που δίνονται, και μάλιστα θα σας έλεγα ότι εμείς υπολογίζουμε ότι με βάση τον αριθμό των υποψηφίων θα δεχτούμε, θα υπολογίζουμε ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις θα δεχτούμε περίπου 60 φοιτητές δεύτερης ευκαιρίας. Δηλαδή 60 άνθρωποι μπορούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις. Ξέρετε, έχουμε ένα πολύ υψηλό αριθμό ετουμένων και εξεταζομένων, οι οποίοι έρχονται για να δώσουν. Εσείς ασφαλώς ανήκετε σε αυτή την κατηγορία και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έρθετε σε εμάς, με τα χαρά θα σας δεχτούμε να δώσετε εξετάσεις. Οι εξετάσεις γίνονται με ένα πολύ αντικειμενικό πλαίσιο. Έχουν ανακοινωθεί οι ύλοι των εξετάσεων και κάποιος μπορεί να δώσει εξετάσεις με την ύλη που έχουμε ανακοινώσει, η οποία είναι συγκεκριμένη, οριοθετημένη, για ακριβώς για να είναι και να υπάρχει και μια ισότητα στον τρόπο που βαθμολογούνται και εξετάζονται οι προσερχόμενοι, και μετά έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε για τα επόμενα χρόνια στο τμήμα θεολογίας τα μαθήματα. Και ξέρετε, αυτό, έχουμε ακολουθήσει και ένα πρόγραμμα πολλές φορές, έχουμε και απογευματινά μαθήματα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ώστε κάποιος ο οποίος εργάζεται να έχει την ευκαιρία να ακούσει τις διαλέξεις που γίνονται σε διάφορα θέματα. Δηλαδή δεν αποκλείουμε τους ανθρώπους που αιτούνται δεύτερη ευκαιρία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Γιατί και εμείς έχουμε μία όσμωση με ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο δεν είναι περιτυχιστό, αλλά είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που προχωρούνται, όπως εσείς είπατε, από τα μαθηματικά, από το πολυτεχνείο, από την ιατρική, δασκάλους, φιλολόγους, οικονομολόγους. Δεν έχουμε τη χαρά να έχουμε από όλα τα αντικείμενα, τα γνωστικά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλη, για την κουβέντα που κάναμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Μου βάλατε σκέψεις.
0: Και είμαι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή να σας πω με μεγάλη ανάλυση και για τους νέους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ή πιο πολλοί μας ακούν γιατί διαβάζονται, να το θα αποφασίσουν να τους περιγράψω τι ακριβώς κάνει η θεολογία. Γιατί ξέρετε, η θεολογία είναι ένας δρόμος ανοιχτός. Ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει τον δρόμο του, δεν είναι κλειστός, δεν σε περιορίζει. Είναι ένας δρόμος ανοιχτός που σε πάει παντού.
1: Μάλιστα. Ιστερόγραφο δικό μου, αν και μας μένουν 2 λεπτά ακόμα, με ενοχλεί το γεγονός ότι γίνεται, κατά την άποψη μου, μια εκμετάλλευση του θρησκεύματος, της εκκλησίας εν πάση περιπτώσει, και στην πολιτική. Δηλαδή βλέπουμε κόμματα τα οποία μπαίνουν στη Βουλή προτάσσοντας το γεγονός ότι εμείς είμαστε του Θεού. Δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός.
0: Εγώ, κύριε Μιχαηλίδη, είχα την ευκαιρία και σε άλλες συζητήσεις που κάναμε από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό το ζήτημα και να πω ότι για μας το ότι ο καθένας, όλοι οι άνθρωποι ψηφίζουν κάτι, και το ποσοστό που θρησκεύει κάποιος, ξέρετε, δεν μετριέται. Δεν υπάρχει όπως το θερμόμετρο, θρησκευτόμετρο, για να μετράμε τη θρησκευτική πίστη των ανθρώπων.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα
0: Εγώ
1: πολύ.
0: Σας ευχαριστώ. Χρόνια καλά. Πολλά από την ημέρα.
1: Χρόνια πολλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας.

Είμαστε λοιπόν και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Το Instagram βάζει πλέον auto-cue απευθείας στα Reels, δίνοντας τους δημιουργούς τη δυνατότητα να διαβάζουν το κείμενό τους την ώρα που γράφουν βίντεο, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν ξεχωριστή εφαρμογή. Η νέα λειτουργία

0: να κρατήσει τους χρήστες μέσα στην ίδια την εφαρμογή, χωρίς να πηγαίνουν, γιατί παλιά σου τι γινόταν. Τι γινόταν για να φτιάξει το... Για να φτιάξει το βίντεο σου όπως ήθελες, mm-hmm. πήγαινες και το επεξεργαζόσουν στις εφαρμογές εκτός Instagram. Τώρα η Meta θέλει να σε κρατάει όσο γίνεται πιο μέσα, πιο εντός. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις στο CapCut, ας πούμε, ή σε άλλες εφαρμογές. Και αυτοί που δεν έχουν πολύ μεγάλη άνεση με το φακό, όπως είμαστε εμείς οι επαγγελματίες, έχουν ένα θέμα, θέλουν να διαβάζουν κάτι. Το AutoCue λοιπόν, η prompter, όπως λέγεται στην τηλεόραση, είναι αυτό που μας αφήνει να διαβάζουμε τα γράμματα. Mm-hmm. Και να μιλάμε στην κάμερα διαβάζοντας στην ουσία ταυτόχρονα. Βέβαια και αυτό, Χρήστο, όπως ξέρεις, είναι μια ικανότητα. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας, γιατί φαίνεται σαν ξυλάγουρο λίγο, άμα δεν ξέρεις να το κάνει. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι προσπαθεί να κλείσει, να γίνει όσο γίνεται πιο κλειστό περιβάλλον, έτσι ώστε οι χρήστες από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία που θα ανεβάσουν το βίντεο να βρίσκονται μέσα στο περιβάλλον του Instagram και όχι πουθενάλλου.
1: Μάλιστα. Βάλια μου, μπορώ να πάω σε ένα άλλο θέμα που τσίμπησα τώρα. Ήταν η ανάρτηση της ημέρας, διαβάζοντας διάφορα, έπεσα πάνω στο εξής, στο X μάλιστα. Είναι μια 60 λεπτή διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στην Αγγλία από τον ελληνοκυπριακής καταγωγής, τον Ντέμις Δημοσθένης Χασάμπης. Uh-huh. Είναι αυτό, ο ερευνητής, Βρετανός ερευνητής, τεχνητής νοημοσύνης, νευροεπιστήμονας, σχεδιαστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών, επιχειρηματίας, κορυφαίος κακιστής και του Go σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι είναι το Go, καταρχάς?
0: Το Go είναι το γιαπωνέζικο παιχνίδι, εκείνο. Είναι γιαπωνέζικο ή κινέζικο, για λευλακία τώρα. Εκείνο που είναι σαν, παίζεται σαν σε μια σκακέρα, αλλά πολύ μεγαλύτερη και με μικρότερα τετραγωνάκια και με πολύ περισσότερα πουλια. Και θεωρείται ακόμα περισσότερο και από το σκάκι το πιο δύσκολο παιχνίδι.
1: Α, μάλιστα. Ήθελα να στο αναφέρω και αυτό με τον.
0: Είναι διάσημος ο Ντέμις Χασάμπης, έτσι. Ήταν και πρόσφατα στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Αλλά είχαμε και τα Παναθήνια αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Το είπες βέβαια και τα είπαμε και την Πέμπτη με τους καλεσμένους εκεί. Αλλά και εκεί βγήκαν αρκετά θέματα για την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω όμως ότι η γνώμη μου είναι ότι ψαχνόμαστε λίγο, Χρήστο, ακόμα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε ακριβώς με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει ένας κόσμος που στο σπίτι τη δοκιμάζει και βλέπει και προσπαθεί να την εντάξει στην καθημερινότητά του. Και υπάρχουν και μεγάλες εταιρείες, οι οποίες χώρια που σφάζονται μεταξύ τους, έτσι. Δεν βλέπουν ακόμα πού μπορεί να γίνει και επικερδής, έτσι. Γιατί άμα δεν γίνει επικερδής μια τεχνολογία, πάει, εξαφανίστηκε, έτσι.
1: Έτσι, ναι, βέβαια. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε πάλι.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Κάθε Δευτέρα έχουμε σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Ο Δημήτρης στο πέλαγος είναι σήμερα, να γεμίσει πνευμόνια και να φορτίσει μπαταρίες. Δεν θα τον στερηθούμε όμως καθόλου, έχουμε μεγάλη και πολύτιμη πια αποθήκη σκέψεων από όλους τους τροφοδότες μας. Ο καπετάνιος λοιπόν σήμερα θα μας θυμίσει λόγια μεγάλων ανδρών που μεταδώσαμε τον Μάρτιο του 2025.
1: Αγαπώ τα αποφθέγματα σοφών ανθρώπων. Περικλείουν σε μια μικρή φράση τη συλλογική εμπειρία, τη γνώση και τη σοφία. Από το Σοκράτη μέχρι το Χατζηδάκη, πολλοί ορθώς και ευστόχως ομίλησαν. Αλλά αυτός που με το λόγο του πριν λίγα χρόνια συμπύκνωσε την ουσία της ελληνικής ψυχής ήταν ο πρόεδρος της ομάδας του Εδεσαϊκού. Αφορμή ήταν η διακοπή ενός ποδοσφαιρικού

αγώνα και η άπελπης προσπάθεια συνεννόησης για την εκ νέου διεξαγωγή του. Ο πρόεδρος περιγράφει τις διαβουλεύσεις. «Εμείς αρχικά θέλαμε, έπειτα δεν θέλαμε. Ύστερα αυτοί είπαν ότι εντάξει, δεν θέλουμε κι εμείς. Μετά εμείς είπαμε ότι τώρα θέλουμε. Αυτοί τότε λένε ότι τώρα εμείς δεν θέλουμε. Και τότε λέμε, λοιπόν, ούτε εμείς δεν θέλουμε. Όμως αυτοί είπαν ότι εμείς θέλουμε. Τότε και εμείς θέλουμε. Μετά όμως εμείς δεν θέλουμε, αλλά μπορεί και να θέλουμε». Αυτό κάπως έτσι ακριβώς περίπου. Χλεβάστηκε, παρότι μεγαλοφιός ακριβής. Λίγο πιο πριν, ο Παπανδρέου ήθελε μνημόνια, αλλά ο Σαμαράς τα κατήγγειλε παρέα με τον Τσίπρα. Όμως έπειτα ο Σαμαράς τα αγάπησε και μαζί αγάπησε και τον Βενιζέλο. Ο Τσίπρας τους είπε κερμανοτσολιάδες, ύστερα όμως αγάπησε τα δικά του μνημόνια και μαζί και τον αναβαπτισμένο πρώην ακροδεξιό Καμένο. Οι Σαμαροβενιζέλοι εξανέστησαν μεν και έπειτα οι πρώοι συνοδοιπόροι, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, κατά το συνήθιο αλληλομισήθηκαν και ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ τώρα θέλει με το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει, γιατί άμα είσαι προοδευτικός, το Γερμανοτσολιάς δεν πιάνεται. Λίγο λιγότερο πριν, το τρένο του θανάτου είχε κρυφά όπλα για την Ουκρανία, τα ΔΕΕΦΗ ΚΚΕ. Όχι, είχε ξυλόλιο. Μπα, τελικά δεν είχε. Και τι να είχε? Λαθρέα καύσιμα για τα ντρόνς του ΝΑΤΟ. ΚΚΕ ξανά έφη. «Εγώ το είπα πρώτος», υπερθεματίζει ο Βελόπουλος. «Μα καλά, έχει ανάγκη το ΝΑΤΟ να μεταφέρει λαθρέα καύσιμα με μπιτονάκια?» «Έτσι γίνονται οι βρωμοδουλειές», λέει κάποιος. «Σωστά, γιατί να κάνεις εύκολα και νόμιμα κάτι που μπορείς να κάνεις δύσκολα και παράνομα».

0: μας πάρει φαλάγγι ο Ιμπραήμ. Παρόλα αυτά, ναι, νικήκαμε και προχωρήσαμε. Όχι ότι ομονοήσαμε. Δολοφονία Καποδίστρια, φυλάκιση Κολοκοτρώνη, πυρπόληση της ναυαρχίδας Ελλάς από τον Μιαούλη. Αλλά για δες, από συνεννόηση μπορεί να πάσχουμε ως λαός, αλλά και κράτος σύγχρονο γίναμε και μια χαρά τα καταφέραμε. Οπότε μην ανησυχείτε πατριώτες. Ζήτω η 25η Μαρτίου.
1: Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη. Λείπει, είναι σε ταξίδι, αλλά μας θύμισε μια παλιά του σκέψη από το Μάρτιο του 2025 για τα λόγια μεγάλων ανδρών. Ως επίλογο θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή και το επισημαίνει η Σταυρούλα Παπασπύρου, η οποία, την οποία παρακολουθώ ανελιπώς στην εκπομπή της για το βιβλίο, από τις καλύτερες εκπομπές που υπάρχουν στην τηλεόραση. Γράφει λοιπόν η Σταυρούλα για τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες. Βιβλιογράφος, επίτιμος διδάκτορας φιλολογίας στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Πάτρας, με αρκετές ποιητικές συλλογές στο ενεργητικό του και με θητεία λογοτεχνικού κριτικού. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος είδε τη ζωή του να αλλάζει χάρη στην ενασχόλησή του με τον με το έργο του Γιώργου Σεφέρη, τον ίδιο τον Σεφέρη ουδέποτε τον συναναστράφηκε. Στα νιάτα του, μια περίοδο που έμενε και αυτό στο Παγκράτη, τον θυμάται, όπως έλεγε, να ανηφορίζει την οδό Ευτυχίδου με το αργό βαρύ περπάτημά του, στηριγμένος στο μπράτσο της Μαρός, συντρόφου του Σεφέρη. Αλλά όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου», εκδόσεις Πατάκης, του φαινόταν αδιανόητο να τον πλησιάσει και να του συστηθεί. Και καταλήγει η Σταυρούλα Παπασπύρου: «Το αδιανόητο σήμερα για κάποιον που μελετά συστηματικά τον Σεφέρη είναι να προσπεράσει τις εργασίες του Δημήτρη Δασκαλόπουλου. Το ίδιο ισχύει και για τους μελετητές του Καβάφη, όπως και για εκείνους του Σικελιανού, του Ελίτη, του Αναγνωστάκη, του Αλέξανδρου Κοτζιά». Κάνω μια μικρή παύση, γιατί μόνο που διαβάζεις αυτά τα ονόματα ή τα βλέπεις κιόλας, σκέφτεσαι αυτόματα τι μεγάλο πλούτο έχουμε από τέτοιους ανθρώπους σε αυτόν τον τόπο. Και μιλώντας για τις βιβλιογραφίες του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, τη συνέταξε αυτός ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος, καταγράφοντας και ταξινομώντας τα ίχνη δημιουργών σαν τους προαναφερθέντες. Θα έπρεπε να έχουν γίνει από ομάδες ερευνητών μέσα στα πανεπιστήμια. Κι όμως, καταλήγει η Σταυρούλα, τις έκανε μόνος του, σκαλίζοντας διάφορα αρχεία σαν το Μυρμίγκι, με την φιλόλογο Μαρία Στασινοπούλου στο πλευρό του, πολύτιμη συνοδοιπόρο και σύμμαχο. Με αυτή την νότα τελειώσαμε την εκπομπή μας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, διόδια, τέλη και να παραμείνουν ένας διάβλος ενέθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνει. Και το ζήτημα αυτό θα εξακολουθεί η Ελλάδα να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τα Ποσειδόνια 2026 στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου δίνουν το παρόν χιλιάδες στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλία είναι πολλαπλασιαστής ανάπτυξης και συντελεστής ισχύος που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, καθώς ο ελληνόκτος στόλος αριθμεί σήμερα περισσότερα από 5.800 πλοία, αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και αντιστοιχεί σε λίγο παραπάνω από το 60% της ευρωπαϊκής χωρητικότητας. Η ελληνόκτητη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στην πράσινη μετάβαση, είπε ότι ο ελληνικός στόλος βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης, η οποία, όπως πρόσθεσε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και μέσω αυτής της κοινωνίας και της παραγωγής. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Νετανιάχου πριν από λίγο, στη σκιά των απειλών για επίθεση στην Βηρυτό. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι δεν θα γίνει τελικώς αυτή η επίθεση και δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα στείλει στρατεύματα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Σε δηλώσεις του στο NBC News, ο κύριος Τραμπ είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί από το Ιράν ότι αναστέλει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, όμως πιστεύει ότι έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις, λίγες οι οποίες θα έκανε καλό και είναι πρόθυμος να περιμένει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού, απλώς θα συγγίσουμε. Θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό, πρόσθεσε. Νομίζω ότι μπορώ να περιμένω όσο θέλουν. Αυτοί χάνουν μια περιουσία, υποστήριξε. Σε άλλη του συνέντευξη στο CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν τελείωσαν οι έμεσες συνομιλίες με το Ιράν και ότι δεν ανησυχεί για την τυχόν αύξηση της τιμής του πετρελαίου, εάν η Τεχεράνη αποκλείσει τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν ευθύνη για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση. Δεύτερη έκρηξη σε εμπορικό πλοίο στον Περσικό κόλπο μετά από επίθεση ντρόουν. Νωρίτερα, παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε καθώς φορτηγό πλοίο που έπλεε περίπου 40 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του Κάσρ στο Ιράκ επλήγει από άγνωστο βλήμα. Σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος έως τις 11 το βράδυ απογορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Με 30,5% προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Δεύτερη ακολουθεί η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 15,5. Στην τρίτη θέση είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6. Ενώ το Πασόκ βρίσκεται τέταρτο με 10,5%. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν σήμερα μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7. Η Βρετανική κυβέρνηση έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα δεύτερο πακέτο εγγράφων που σχετίζονται με το διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στην Ουάσιγκτον. Ο Μάντελσον τελεί υποέρευνα γιατί φέρεται ότι διέρευσε κυβερνητικά έγγραφα στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπστιν. Δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, συννεφιά στα επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Άνεμοι δυτική, νότιο, δυτική στα νότια έως 6 μποφόρα από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, καλό μήνα, σήμερα Δευτέρα, 1η Ιουνίου, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Θέλη Λιγερού, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο.

Και ενώ για κάποιους ήταν ένα ωραίο τρίμερο, πραγματικά ελπίζω να περάσετε καλά, ή τέλος πάντων η πρώτη καλοκαιρινή... Έγινε μια ζημιά, την ακούσατε. Ή τουλάχιστον η πρώτη καλοκαιρινή απόδραση. Είχαμε και πάρα πολύ κακά νέα από την Καλαμάτα, διότι οι περισσότεροι έχουμε δει, έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε διαβάσει για τη νέα γυναικοκτονία. Δεν σταματάει αυτό, έτσι, είναι επιδημία, κάτι συμβαίνει. Και σαν να διαβάζουμε την ίδια υπόθεση, την ίδια ιστορία ξανά και ξανά. Α, δεν είχε ξανασυμβεί, οι ίδιες ηλικίες, ανήλικα παιδιά δίπλα, φρικιαστικές λεπτομέρειες.

Θυμά τη Μέρλιν Μονρό. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σήμερα στην εκπομπή για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της σε μια σειρά εκδηλώσεων, μεγάλες δημοπρασίες, ειδικές προβολές των ταινιών της θρυλικής στάρ. Περιμένουμε τα ξέλουν τους θαυμαστές της. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Τι είναι αυτό που κάνει την Μέρλιν 100 χρόνια μετά τη γέννησή της και δεκαετίες μετά το θάνατό της, τον πρόωρο θάνατό της, επίκαιρη, λαμπερή? Γιατί η Μέρλιν έχει μείνει. Τι είναι αυτό που μας συνεχίζει να μας ελκύει σε αυτήν?

δούμε και την κίνηση, διότι επιστρέφουν ακόμα οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, εξελίσσεται το μαλάει η επιστροφή, αυτό είναι το καλό. Χωρίς προβλήματα από τις περιφέρειες προς την Αττική μέσω των εθνικών οδών, υπάρχει μια καθυστέρηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Είναι στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Είχε κλείσει κάποια ώρα νωρίτερα και δεξιά λωρίδα εξαιτίας πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση. Αλλά όλα πάνε καλά. Ευτυχώς.

0: κινηματογράφου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Λιγερού, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Και κινηματογραφικό συντάκτη στο παντίκι.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Κύριε Κεχαγιά, έλεγα και πριν ότι έκλεινε 100 χρόνια από τη γέννηση της Μέρλιν Μονρό. Συμβαίνουν πάρα πολλά, τη γιορτάζει όλος ο πλανήτης. Δημοπρασίες, προβολές ταινιών, ντοκιμαντέρ, βιβλία. Το θέμα όμως είναι τι την καθιστά επίκαιρη 100 χρόνια μετά τη γέννησή της και δεκαετίες μετά τον πρόωρο θάνατό της. Τι είναι αυτό που κάνει τη Μέρλιν ακόμα σημαντική, θελκτική στα μάτια μας, γιατί?
1: Ναι, πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που η λάμψη της Μέρλιν μεταγγίστηκε, θα έλεγα, και στις επόμενες γενιές ως τη σημερινή, πραγματικά, που διαπιστώνουμε εκδηλώσεις θαυμασμού και όχι μόνο από τους πολίτες, ας πούμε, αλλά και από σπουδαίους καλλιτέχνες οι οποίοι προσπάθησαν με κάποιο τρόπο να διεισδύσουν στον βίο της, στην τραγικότητά του, θα τολμούσα να πω, και να περιγράψουν μέσα από αυτήν την διαδρομή από την λάμψη, τη λάμψη ενός αυθεντικού αστέρος, στην απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας, θα έλεγα, όπως αυτή πιστοποιήθηκε με το τέλος της ζωής της και εν γέννη την τραγική εξέλιξη εν τέλει, γιατί πίσω από τη Μέρλιν της οθόνης υπήρξε πάντα η ίδια, έλεγε δηλαδή, ότι εγώ στην οθόνη είμαι η Μέρλιν Μονρόε, έξω από αυτήν είμαι η Νόρμαν Τζιν, η γνωστή Νόρμαν Τζιν.
0: Το όνομά της έτσι γεννήθηκε, ναι.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτός ο θρύλος που διαδόθηκε μέσα στον χρόνο έχει διάφορα οχήματα, όπως, ας πούμε, τραγούδια, καλλιτέχνες. Αυτό το Candle in the Wind, η φλόγα που τρεμοπαίζει, θα λέγαμε, του Elton John, είναι ένα πάρα πολύ συγκινητικό τραγούδι, το οποίο ουσιαστικά μας παραδίδει μια άλλη Μέρλιν, μια τραγική Μέρλιν από αυτή που γνωρίσαμε στις οθόνες. Το ίδιο και ακόμη θα έλεγα και η μεταμόρφωση της Μαντόνα, η οποία την ανανέωσε και την ξαναέφερε μπροστά στα μάτια μας, είναι ένα από αυτά τα οχήματα που κουβάλησαν την Μέρλιν στον χρόνο. Δηλαδή η Μέρλιν, για να το συνοψίσουμε, περιγράφει ακριβώς πως η ατομική φλόγα να πετύχει κάτι, έχοντας ένα πολύ δύσκολο βίο μέσα σε ανάδοχες οικογένειες, σε ορφανοτροφία, θέλησε να πάρει ταυτότητα και υπόσταση μέσα από την εικόνα, η οποία, μην ξεχνάμε, εκείνο τον καιρό ήταν το next big thing, ή μάλλον το big thing εκείνης της εποχής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν και αυτή που θα εκμεταλλευόταν ολόκληρη η αμερικανική κουλτούρα για να μεταδώσει το αμερικάνικο όνειρο το λίγο μετά τον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι η παρουσία της Μέρλιν και η διάσταση που παίρνει αυτή ταυτίζεται ακριβώς με τα πολεμικά χρόνια. Δηλαδή ξεκινάει με την πρώτη της εμφάνιση το 1947, δύο πρώτες καλές, για όλους καταφρόντες, εμφανίσεις στη ζούγκλα της ασφάλτου και στο Όλα για την Εύα το 50, και αμέσως μετά παίρνει μπρος για 10-12 χρόνια, 10 ουσιαστικά, το 53 και μετά, που αρχίζουν οι σημαντικές της και πιο γνωστές παρουσίες, και είναι αυτή η λάμψη η οποία λίγο πολύ επικαλύπτει τις λάμψεις των βομβών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που είχαν προηγηθεί. Δηλαδή στο πρόσωπό της η Αμερική βρήκε τον ιδανικό εκφραστή του αμερικανικού ονείρου, της λάμψης του νέου κόσμου, ας πούμε, που αναδύεται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ίδια όμως, όταν την επιφόρτησαν με τόσο μεγάλη ευθύνη, την οποία δεν μπορούσε καλά-καλά να αντιληφθεί τότε, αρχίζει και σβήνει λοιπόν σαν το κερί στον άνεμο που τραγουδάει και ο Elton John, και που μάλιστα το έχουμε δει σε μια πολύ καλή ταινία, θα έλεγα, του 2011. Έγινε αρκετά γνωστή και στην Ελλάδα, το «Μια εβδομάδα με τη Μέρλιν» του Σάιμον Κέρτις, το οποίο περιγράφει την εμπειρία ενός συνεργάτη της στη διάρκεια των γυρισμάτων μιας ταινίας με τον Λόρενς Ολίβιε, ο πρίγκιπας και η χορεύτρια.
0: Με τη Μισελ Βίλιαμ, σωστά, πρωταγωνίστρια.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
0: Μ' αρέσει, άρα λέτε ότι συμβολίζει το αμερικανικό όνειρο και πήγατε και στην εποχή της ανόδου της, με τα πολεμικά, ας πούμε.
1: Ναι, με απόλυτη ταυτότητα.
0: Πώς κάθε γενιά ανακαλύπτει μια διαφορετική Μέρλιν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή 60, σύμβολο του σεξ, το 80, pop εικόνα. Σήμερα, ναι, ίσως μια γυναίκα, εικόνα. Νομίζω ότι σήμερα, και εδώ θέλω το σχόλιο σας, κάπως προβάλλεται πολύ περισσότερο και λόγω των ταινιών όπως αυτή που μόλις αναφέρατε και διαφόρων άλλων ντοκιμαντέρ και αρχείων κτλ. Προβάλλεται η εικόνα της, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, της αντίφασης.
1: Της αντίστακτης.
0: Αντίφασης, ναι. Αντίφασης.
1: Δηλαδή, σημαίνει πριγκίπισσα, εγώ έτσι την ονόμαζα. Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, λάμψη, απίστευτη, επιτυχία και τα λοιπά, όλοι τι θέλουν, ψυχική υγεία, πίεση, μπίμπο, δημόσια, μια γυναίκα διαβασμένη, καλλιεργημένη ιδιωτικά. Ήταν πάντα τρομερά αντιφατική η Μέρλιν.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι δεν ήταν ακριβώς η ίδια αντιφατική. Ήταν το βάρος που της έδωσαν να σηκώσει, το οποίο ήταν δυσβάστακτο για οποιονδήποτε άνθρωπο θα βρισκόταν σε αυτή τη δίνη των εικόνων, σε αυτή τη δίνη της δημοσιότητας, στα χρήματα, στους εραστές, στο κυνήγι, γιατί από τη μια το κυνηγούσε, δηλαδή δεν ξεκίνησε ερήμην της όλη αυτή η ιστορία, το ήθελε, διαγνώσαν ότι υπάρχει αυτή η φλόγα μέσα της που θα μπορούσε να γίνει λάμψη και προσπάθησε πάρα πολύ και όπως σωστά είπατε διάβαζε πολύ από ένα σημείο και μετά, δεν ήταν ούτε καλή
0: προφανώς αφού ήταν και από ένα, ναι, ναι,
1: αλλά είναι γνωστή και η εικόνα της, συνεχώς τη βλέπουμε με ένα βιβλίο στα χέρια, διάβαζε, ποίηση, άκουγε μουσική, ήταν ένα άτομο ιδιαίτερος ευαίσθητο, αυτό μας λέει και η ταινία στην οποία αναφερθήκαμε το μια εβδομάδα μια με τη Μέρλιν, η οποία άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι έχει γίνει στόχος και αντικείμενο εκμετάλλευσης ενός συστήματος, στο οποίο όμως ήταν πια πολύ αργά να αντισταθεί και ουσιαστικά αντιστάθηκε, όσο θα μπορούσα να το πω αυτό, καταχρηστικά με το θάνατό της.
0: Ναι.
1: Που ήταν ένα, λένε πολλά τώρα ότι...
0: Αυτό ήθελα να σας πω, το μυστήριο του θανάτου της, θεωρείτε ότι και αυτό έχει παίξει ένα ρόλο στο μύθο.
1: Το μυστήριο του θανάτου κάθε σπουδαίου ανθρώπου. Δηλαδή, αν εξετάσουμε την ιστορία, θα δούμε ότι είναι διάσπαρτη από μυστήρια θανάτων πολύ σπουδαίων ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι τέλειωσαν τόσο άδοξα. Οπότε προσθέτουμε, αλλά είπατε και πριν μια σωστή κουβέντα που την ξέρω, ότι στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70, ουσιαστικά ταυτίζεται, να το πρώτο βήμα που κάνει για να πάει παρακάτω στο χρόνο, με την pop κουλτούρα, διότι είναι γνωστή η εντός εισαγωγικών αποθέωσή της από τον Warhol.
0: Βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή αυτό είναι ένα πρώτο σκαλπέ. Μετά, ξέρω εγώ, έρχεται η Μαντόνα. Η Μαντόνα την ανανεώνει, τη φρεσκάρει, δίνει μια άλλη διάσταση. Πάντα θα βρίσκεται σε κάθε εποχή.
0: Τώρα τα social media. Πολλές γενιές την ανακαλύπτουν μέσα από τα show τώρα οι νέοι.
1: Ναι, πολύ σωστό, έτσι, έτσι.
0: Εικόνες, φωτογραφίες, στιγμιότυπα.
1: Ναι, ναι, με τα οποία ταιριάζει πάρα πολύ αυτός ο, ας το πούμε έτσι, αντιφατικός βίος της, ο ακραίος βίος της, γιατί εν τέλει, πέρα από την καλή ηθοποιό Μέρλιν, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο Λι Στράσμπεργκ, πήγε με καθυστέρηση στο Actor Studio σε μεγάλη ηλικία. Αυτό δείχνει ότι ήθελε να μάθει, ήθελε να πάει παρακάτω, ήθελε να γίνει όχι μόνο λαμπερή αλλά και καλή ηθοποιός. Και είχε πει ότι από όλους τους μαθητές που είχα εδώ, δύο ξεχωρίζω, τη Μέρλιν Μονρόε και τον Μάρλον Μπράντο. Κάτι είδε ο Λι Στράσμπεργκ, το είχε το ταλέντο, το οποίο όμως ήδη είχε μπει στην υπηρεσία της χαζής ξανθιάς. Να το πούμε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ κρατάω και γιατί τώρα έγινε η αποκάλυψη. Τέλος πάντων, ένας βιογράφος του Άρθουρ Μίλερ έβγαλε κάποιες ηχογραφήσεις και τώρα έτσι έχουμε και ένα σχόλιο του Άρθουρ Μίλερ πάνω στην Μέρλιν. Όπου έλεγε ότι μέσα σε όλα, ας πούμε, την περιέγραφη και έλεγε ότι από ένα σημείο και μετά έπασχε από μια μανία καταδίωξης πολύ ιδιαίτερη. Δεν μπορώ, λέει, δεν την έχω συναντήσει σε άλλον άνθρωπο. Και με έφτασε, λέει, έπρεπε να υπερασπιστώ τον Λόρενς Ολίβιε, τον οποίο τους

0: Καινόταν, ας πούμε, ο Άρθουρ Μίλλερ. Και αυτό λέει χειρότερο δεν είχα. Γιατί από ένα σημείο και μετά νόμιζα ότι όλοι είναι εναντίον της. Με έναν τρόπο που δεν ίσχυε.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η πτώση, η ψυχική που περιγράψατε.
1: Η ψυχική ακριβώς. Η ψυχική, ναι. Αυτό που την κάνει τραγική. Γιατί
0: την κάνει ακριβώς... και τραγική, είναι και τραγική. Ναι. Έχετε πολύ δίκιο.
1: Δηλαδή, επιμένω, την είπα κανένα δύο-τρεις φορές τη λέξη, αλλά δεν την είπα έτσι, συνειδητά την ανέφερα, ότι πραγματικά είναι η προσωποποίηση του τραγικού βίου. Διότι αυτό το οποίο αρχικά μεταδίδει, μεταφέρει στις οθόνες, δηλαδή το αμερικανικό όνειρο, η λάμψη του Hollywood, η λάμψη των αστέρων του, στο τέλος καταλήγει και το καταλαβαίνουν όλοι, αλλά το παρασιωπούν και θέλουν να δώσουν μυστηριώδη διάσταση στο θάνατο. Όχι. Τη Μέριλιν τη γέννησε και τη σκότωσε το ίδιο σύστημα. Η Μέριλιν όμως ο στρίλος είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό το σύστημα, ας πούμε, επιβίωσε, το ξεπέρασε, ακριβώς διότι η Μέριλιν τελικά δεν ήταν μια τυχαία προσωπικότητα, ένα όργανο, αλλά θέλησε, με το τέλος του θέλησε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συνειδητή επιθυμία, αλλά εν πάση περιπτώσει έδωσε ένα παράδειγμα της πλαστότητας όλου αυτού το οποίο, και της τραγικότητας όλου αυτού το οποίο είχε απεικονίσει. Και ο Χέρι Μίλλερ, επειδή τον αναφέρατε, που ήταν ο μόνος και πραγματικός της έρωτας, ένας εξέχων διανοούμενος, δεν είναι τυχαίο ότι με αυτόν συνδέθηκε. Είναι και λίγο τώρα, για να το πούμε πιο ομά, αυτή η επιθυμία των μεγάλων ηθοποιών, οι οποίοι κάποια στιγμή καταλήγουν να είναι άλλοι, είχα ζει ξανθιά άλλοι, έτσι έχουμε και στην Ελλάδα παραδείγματα, θα μπορούσαμε εύκολα να παραλληλήσουμε κάποια γεγονότα. Αυτό λοιπόν το οποίο η Μέριλιν κουβαλάει,
0: ναι, και κλείνουμε κύριε Κεχαγιά,
1: ναι, ναι, βεβαίως, αυτό το οποίο κουβαλάει ως χαζή ξανθιά είναι και αυτό που θέλει να διαψεύσει στην πράξη και με το βίο της, εκείνη η τραγικότητά της, όταν πηγαίνεις κόντρα σε μια ανώτερη δύναμη.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Κεχαγιά, θυμίζω, είστε πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου και σας διαβάζουμε στο Ποντίκι, σωστά?
1: Στο Ποντίκι.gr.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ευχαριστώ,
0: σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Βράδυ.
0: Να είστε καλά. Και έτσι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Vivian, Diamonds are a girl's best friend. Την ακούμε και την Μέρλιν.

Tiffany's.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, ώστε να μην υπάρξει καμία επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, διόδια, τέλη και να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, διαβεβαίωσε απόψε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύρυθμο και ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε να πάυσει το πυρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατό στη Βηρυτό και όσες μονάδες ήταν καθοδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δηλώνει βαθιά ανήσυχος για το Λίβανο, ζητά κατάπαυση του πυρός και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού συνεδριάζει απόψε εκτάκτως μετά από αίτημα της Γαλλίας. Στο κόκκινο, οι ευρωπαϊκές αγορές στα 96 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, και το αμερικανικό αργό στα 93 δολάρια. Απολογείται αύριο ενώπιον του ανακριτή ο 49χρονος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ελεύθεροι μετά την απολογία τους οι 10 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθρος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμοί θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

Οι επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν πράσινα μάτια. Και θα μου πείτε, μα γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα μόνο το 2% των ανθρώπων έχει πράσινα μάτια. Και οι εξελικτικοί βιολόγοι ανέπτυξαν δύο θεωρίες για αυτά τα σπάνια πράσινα μάτια και την εμφάνισή τους στους ανθρώπους. Η πρώτη θεωρία είναι ότι τα ανοιχτά μάτια βοηθούσαν στο λίγο φως. Δηλαδή οι πιο ανοιχτές ήριδες επιτρέπουν να περνά περισσότερο φως στο μάτι. Οπότε αυτό βοήθησε ανθρώπους που ζούσαν στη Βόρεια Ευρώπη, όπου τους χειμερινούς μήνες υπήρχε πολύ περιορισμένο ηλιακό φως. Η δεύτερη θεωρία είναι και να κάνουμε την έλξη και την επιλογή συντρόφων. Δηλαδή, επειδή θεωρούν οι ειδικοί ότι τα ανοιχτόχρωμα μάτια θεωρήθηκαν κάποια στιγμή πιο ιδιαίτερα ελκυστικά επειδή ήταν σπάνια, και στην εξέλιξη πολλών ειδών αυτά τα συνήθιστα χαρακτηριστικά επηρεάζουν την επιλογή συντρόφου, τα σχετικά γονίδια εξαπλώθηκαν σταδιακά στον πληθυσμό. Οπότε αυτές είναι οι δύο θεωρίες. Δεν ξέρω ποια σας πείθει, αλλά όπως και να έχει, τα πράσινα μάτια παρέμειναν σπάνια και εμφανίζονται κυρίως σε πληθυσμούς της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, εκεί όπου πρωτοεμφανίστηκαν πριν από σχετικά λίγες χιλιάδες χρόνια.

0: να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασιλή Ζωγράφο, ο οποίος είναι υποψηφίος διδάκτορ πληροφορικής και επιστήμης δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης σε Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε, γιατί υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες και μάλιστα πρωτοστατεί σε αυτές και η διάσημη ακτιβίστρια Έριν Μπρόκοβιτς, την οποία την ξέρουμε και από την ομώνυμη ταινία, για λειτουργία και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία μεγάλων data centers. Θέλετε να μας το εξηγήσετε όλο αυτό?
1: Φυσικά. Καταρχάς θα πω ότι θεωρώ υπερβολική την αντίδραση και γενικότερα θεωρώ ότι είναι μάλλον για χάρη εντυπωσιασμών. Πάνω απ' όλα να ξέρετε ότι οπουδήποτε ένα τέτοιο data center, να εξηγήσουμε καταρχάς τι είναι data center. Το data center είναι ένας χώρος τεράστιος όπου δίνεται από μια κοινωνία για να μπορέσει να γίνει εγκατάσταση εκεί. Να φανταστούν οι ακροατές ότι είναι σε ένα τεράστιο εργοστάσιο, ένας τεράστιος χώρος, αποθηκευτικός, όπου μέσα υπάρχει ειδικός εξοπλισμός για να μπορέσουν να διατηρούνται δεδομένα. Το λέω πάρα πολύ απλοϊκά, χωρίς να θέλω να χρησιμοποιήσω τεχνικούς όρους και να μπερδέψω το ακροατήριο. Επί της ουσίας, λοιπόν, τα data centers είναι πολύ μεγάλες φάρμες υπολογιστών, πάρα πολλοί υπολογιστές, εξυπηρετητές και συγκεκριμένος εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, για να μπορέσουν να διατηρούνται τα στοιχεία, τα δεδομένα, οι πληροφορίες που χρειάζονται είτε για την τεχνητή νοημοσύνη, είτε για ιστοσελίδες, είτε γενικότερα για εταιρείες corporations που χρησιμοποιούνται στον χώρο της πληροφορικής. Εκεί λοιπόν όλες αυτές οι κοινωνίες και όλες αυτές οι εταιρείες που εδράζονται σε συγκεκριμένες

οποίες χρειάζονται πρόσβαση στα data centers για να μπορούν να αποθηκεύουν τα στοιχεία τους, να αποθηκεύουν τις πληροφορίες. Όλο αυτό το κομμάτι έχει σηκώσει μια θύελλα συγκεκριμένων διαμαρτυριών, γιατί θεωρούν ότι επηρεάζει την τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι ανεβάζει τη θερμοκρασία, επηρεάζει το μικροκλίμα της περιοχής και γενικότερα έχει ένα αρνητικό αποτύπωμα σε όλη αυτή την επένδυση την οποία γίνεται. Ας πιάσουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αν εγώ θελήσω να δημιουργήσω ένα data center σε κάποια χώρα, σε μια συγκεκριμένη πόλη, θα πρέπει να είμαι σύνομος βάσει του νομικού πλαισίου και γενικότερα των θεσμοθετημένων κανόνων και νόμων που υπάρχουν στην εκάστοτε χώρα και πόλη. Εκεί λοιπόν εγώ θα πρέπει να ακολουθήσω συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένα πρωτόκολλα, ώστε να μπορέσω να εγκαταστήσω την επένδυσή μου. Μια επένδυση τεράστια. Είναι πολλαπλών δισεκατομμυρίων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων, ανάλογα το εύρος το οποίο εγώ θέλω να εγκαταστήσω. Αν μιλάμε για τις μεγάλες εταιρείες, τους γίγαντες αυτή τη στιγμή το χώρο των data centers, θα είναι η Oracle, θα είναι η Microsoft, θα είναι η Google, θα είναι η Amazon. Μιλάμε για τεράστια ποσά, τεράστια budget, τα οποία μπαίνουν στη διαδικασία να επενδύσουν για να μπορέσουν να δημιουργήσουν data centers. Εκεί λοιπόν αυτά τα data centers για να μπορέσουν να διατηρηθούν χρειάζονται κάποιοι πόροι. Δηλαδή, φανταστείτε να υπάρχουν πάρα πολλοί υπολογιστές, πάρα πολλοί επεξεργαστές, όπου επεξεργάζονται τα στοιχεία αυτά. Σαν αποτέλεσμα είναι να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Άρα λοιπόν, τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ειδικά συστήματα ψύξης για να μπορέσει να κατεβαίνει η θερμοκρασία και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στα συστήματα και αρχίζει η έλλειψη λειτουργίας ή διακοπή λειτουργίας. Ένα λοιπόν από τις διαμαρτυρίες αυτές είναι η τεράστια κατανάλωση νερού όπου υπάρχουν συσχετισμοί που υπάρχουν για αυτά τα data center. Αν μιλήσουμε για τα data center που ήταν πριν από 20 χρόνια και τα data center που είναι σήμερα, υπάρχουν τεράστιες διαφορές και υπάρχει τεράστια εξέλιξη τεχνολογία. Δηλαδή, ανάλογα το πού θα εγκαταστήσουμε το data center, χρειάζομαι και τον αντίστοιχο εξοπλισμό και την ψήξη. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάω σε μια χώρα η οποία έχει υψηλή υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες, γιατί πραγματικά, ό,τι και να κάνω, αν θα θεωρήσω ότι χρησιμοποιώ ειδικούς πόρους και ειδικά συστήματα ψήξης, θα πρέπει οι θερμοκρασίες να πέφτουν σε δραματικό τρόπο σε σχέση με τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος που υπάρχουν, που σημαίνει ότι θέλω πάρα πολύ ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε γίνεται απίστευτα κοστοβόρο αναλογικά με την ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να βρίσκω τοποθεσίες οι οποίες είναι φιλικά προσκύμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες, προς βόρειες χώρες. Γενικότερα το περιβάλλον είναι ξηρό, ώστε αν χρησιμοποιήσω ειδικές τεχνολογίες που δημιουργούν υδρατμούς για να μπορέσει να γίνει η απόρριψη του νερού, να μπορέσουν να απομειωθούν από την ατμόσφαιρα και να μην έχω σε μια ατμόσφαιρα 90% υγρασία, γιατί δεν πρόκειται να αποδώσει το σύστημα. Δεν θα λειτουργήσει, δεν θα δουλέψει. Δεν πρόκειται ποτέ να μου κατεβάσει θερμοκρασία με αποτέλεσμα να έχω πολλά προβλήματα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που πρέπει να σκεφτούμε. Αν λοιπόν τα βάλουμε τα πράγματα κάτω, θα δούμε πάρα πολύ απλά ότι μια εταιρεία η οποία θέλει στην προκειμένη φάση να ξεκινήσει να επενδύει σε data centers πρέπει να λάβει υπόψη πάρα πολύ καλά τη γεωγραφική θέση. Η γεωγραφική θέση μετράει πολύ. Κατά δεύτερο λόγο, μετράει πάρα πολύ εάν υπάρχουν εκεί σταθερές εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρισμού. Και ταυτόχρονα θα πρέπει ο ηλεκτρισμός που δίνεται στην εγκατάσταση να έχει σταθεροποιητές, να είναι συνεχόμενος, να μπορεί να μου δώσει πολλά γιγαπάτ και γενικότερα να μπορεί να υποστηρίξει όλο αυτό το εγχείρημα το οποίο γίνεται. Μετά θα πρέπει να προσέξω πάρα πολύ τον τρόπο που θα ψήξω όλο αυτό για να διατηρήσω χαμηλές θερμοκρασίες. Και λοιπόν πάλι μετράνε πάρα πολύ ποια συστήματα θα χρησιμοποιήσω. Έχουν πάρα πολλά συστήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί ανά τα χρόνια, αλλά οι τελευταίες εξελίξεις τείνουν πια να χρησιμοποιούν ένα λιγότερο κοστοβόρο και ενεργοβόρο σύστημα, το οποίο τι κάνει? Επειδή χρησιμοποιείται θερμοκρασία περιβάλλοντος στο νερό και δεν το ψήφι να το ρίξει στους 10 και 12 βαθμού, φανταστείτε ότι υπάρχουν πολύ χοντρικά, το λέω, πάρα πολύ μεγάλες πλάκες από μέταλλο που ακουμπούν, επάγονται πάνω στους συγκεκριμένους επεξεργαστές και στην ουσία τι κάνουν? Μέσα αυτές οι πλάκες τρέχει νερό. Εκεί λοιπόν τι κάνουν? Επάγεται η θερμοκρασία, αυτή την σιγά σιγά την απορροφούν και η θερμότητα η οποία εκλείεται απορροφιέται από το νερό, η οποία βγαίνει προς τα έξω και από τους. Από τον περιβάλλοντα χώρο που μπορεί να είναι η θερμοκρασία του νερού στους 25-30 βαθμούς, ανεβαίνει κατά 10 βαθμούς και πάει στους 40 και στους 45. Φανταστείτε ότι ένας επεξεργαστής που λειτουργεί στους 75 και στους 80 βαθμούς. Άρα σημαίνει ότι είναι 30 βαθμούς κάτω. Άρα τον ψύχει, βοηθάει. Το νερό λοιπόν εκλείεται και βγαίνει.

0: προς τα έξω και σε μια ανακύκλωση, για να μην χρειάζομαι συνέχεια να καταναλώνω νερό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα data centers που, εάν τυχόν δεν ανακυκλώνουν το νερό, μπορούν να χρησιμοποιούν 5 εκατομμύρια κιλά την ημέρα νερό. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, ακούγεται. Πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Αλλά στην προηγούμενη φάση όμως υπάρχουν ειδικά συστήματα ανακύκλωσης, τα οποία τι κάνουν, δεν παίρνουν το νερό να το απορρίψουν και να προσπαθήσουν από άλλες πηγές να τραβήξουν τα ίδια κυβικά νερό, αλλά τι κάνουν, προσπαθούν με άλλους τρόπους να δημιουργήσουν μια εταιρική κοινωνική ευθύνη. Δηλαδή, εγώ παράγω αυτή τη στιγμή το νερό το οποίο έχει υψηλή θερμοκρασία. Μπορώ λοιπόν μέσω απόστασης να το δώσω σε σχολεία, σε σπίτια για τη θέρμανση. Μπορώ να το δώσω σε συγκεκριμένες αγροκαλλιέργειες για τα θερμοκήπια του. Μπορεί να παράγεται μέσα από τις θερμότητες αυτές κάποιες άλλες διεργασίες για να είναι ωφέλιμες προς την κοινωνία την οποία έχει γίνει η εγκατάσταση. Λέμε ένα παράδειγμα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μπει σε ένα κύκλο ειδικό, μια αηφόρου ανάπτυξη, για να μπορέσει το data center να μην δημιουργήσει θέματα και προβλήματα στην τοπική κοινωνία. Έχουν λοιπόν, υπάρχουν κάποιες νόρμες. Υπάρχει ακόμα και η νόρμα ότι δημιουργούν πάρα πολύ θόρυβο. Υπάρχει θόρυβο από τους επεξεργαστές, από
1: τους. Ναι, το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, από τα

0: Γιατί σκεφτείτε ότι όταν πάω εγώ να δημιουργήσω και να φτιάξω ένα data center σε μια οποιαδήποτε πόλη, ευρωπαϊκή μιλάμε πάντα, mm-hmm. δυτικού πολιτισμού, είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις συγκεκριμένες νόρμες, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Που αυτό μου ορίζει το πώς θα το στήσω ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Και είναι λοιπόν πάρα πολύ απλά. Οι νέες τεχνολογίες, που υπάρχουν, με βοηθούν ώστε να έχω να πέσει όλη αυτή η διαδικασία και όλα αυτά τα προβλήματα σχεδόν στο μηδέν. Και αντί να δημιουργώ προβλήματα στην κοινωνία, ένα data center να φτιαχτεί, για παράδειγμα, στο Μοσχάτο. Λέγαμε αν ήταν ιδανικές οι συνθήκες. Στο Μοσχάτο. Εκεί λοιπόν θα δημιουργούσαν νέες θέσεις εργασίας. Θα υπήρχε ειδική ξυπνητική κατάρτιση, η οποία θα σχετιζόταν άμεσα με τον πληθυσμό για το πώς μπορεί να χρησιμοποιεί κάτι τέτοιο και πώς μπορεί γενικότερα να τα αποκρίνει σε όλο αυτό. Να υπάρχουν ειδικές χρηματοδοτήσεις έργων ύδρευσης για να μπορέσει ο Δήμος να χρησιμοποιεί νερό μέσα από γεωτρήσεις ή από δεξάμενες ή από δίκτυα ύδρευσης ή μονάδες αφαλάτωσης. Φανταστείτε ακόμα ότι πριν είπαμε για την δωρεάν επιδοτούμενη θερμότητα στην επικοινωνία, σε σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα κτλ. Φανταστείτε να έχουμε ενεργειακή συχνότητα για τους κατοίκους. Δηλαδή, θα θελήσει, αν θέλει να είναι πράσινο το data center, θα θελήσει να έχει ΑΠΕ. Οπότε, για να έχει ΑΠΕ, θα έχει φωτοβολταϊκά, θα έχει μπαταρίες αποθήκευσης. Θα έχει έναν εικονικό ενεργειακό συμπληκτισμό. Οπότε, λοιπόν, αυτό θα το επιστρέψει στην κοινωνία. Υπάρχουν υποτροφίες για εκπαίδευση.
1: Ναι, άρα υπάρχει και η πολύ θετική, τέλος πάντων, προσέγγιση των πραγμάτων.
0: Φυσικά.
1: Μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά.
0: Ναι, θα υπάρχει μπορούν να δημιουργήσουν αυτά που σας λέω, γίνονται ήδη.
1: Ναι, και πρέπει να κλείσουμε, ζητώ συγγνώμη, γιατί βλέπω την ώρα.
0: Κατανοητό. Εγώ αυτό που θέλω να πω, κλείνοντας, είναι ότι δεν πρέπει να γινόμαστε λυπητές. Θα πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι οτιδήποτε γίνεται πια εν έτη 2026 είναι πάντα υπό το πρίσμα ενός πλαισίου που προστατεύει την κοινωνία και η εταιρική κοινωνική ευθύνη που διέπει την εκάστοτε εταιρεία έχει άμεσο αντίκτυπο. Γιατί οι συγκεκριμένοι πολίτες, οι οποίοι ψηφίζουν και τους τοπικούς άρχοντες αλλά και την εκάστοτε κυβέρνηση, ξέρουν και γνωρίζουν ποιο είναι το συμφέρον τους.
1: Α, καλέ, αυτό είναι το ιδανικό τώρα που λέτε. Δεν είναι έτσι, καλέ, συγγνώμη τώρα. Αυτό είναι, περιγράψατε το ιδανικό. Αν ήταν ιδανικά τα πράγματα, έτσι θα ήταν. Οι πολίτες θα είχαν συνέστηση ακριβώς τι ψήφιζαν, οι κυβερνώντες
0: λοιπόν,
1: θα σέβονταν. Σωστά. Ότι να έχουμε ενημέρωση, βεβαίως. Ναι. Ενημέρωση, διαφάνεια κτλ. Αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα.
0: Αυτό το δημιουργεί το data center. Δηλαδή υπάρχει ένας διαφανής κοινωνικός απολογισμός. Σε αντίστοιχη δημοσίευση κατανάλωση νερού, κατανάλωση ενέργειας, εκπομπών CO2. Οικονομική συνεισφορά, εργασία, κοινωνικών επενδύσεων.

ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Φυσικά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη, 2 Ιουνίου. Μπήκαμε στον Ιούνιο, το καλοκαίρι ξεκίνησε για τα καλά. Και ελπίζω μεγάλο μέρος να το περάσουμε παρεούλα. Λοιπόν, ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Βούλα Κουλουσοπούλητα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ακούτε Air News Radio 105,8 και ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Εμείς τα λέμε αύριο 9 εδώ. Γεια σας!

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η ελληνοκτητή ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τα Ποσειδόνια 2026 στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, παρουσία χιλιάδων στελεχών της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλία είναι πολλαπλασιαστής ανάπτυξης και συντελεστής ισχύος που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, καθώς ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί σήμερα περισσότερο από 5.800 πλοία, αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και αντιστοιχεί σε λίγο παραπάνω από το 60% της ευρωπαϊκής χωρητικότητας. Αναφερόμενος στα στενά του ορμούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών, έτσι ώστε να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, και το ζήτημα αυτό θα εξακολουθεί η χώρα μας να το θέτει με ακόμη μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για την πράσινη μετάβαση, τόνισε ότι ο ελληνικός στόλος βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης, η οποία, όπως πρόσθεσε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και μέσω αυτής της κοινωνίας και της παραγωγής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε απόψε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth

0: social. Ανακοίνωσε επίσης ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε να πάυσει το πυρ. Ο Ντόναλτ Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατό στη Βηρυτό και όσες μονάδες ήταν καθοδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή. Νωρίτερα, σε δηλώσεις του στο NBC News, ο Ντόναλτ Τραμπ είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί από το Ιράν ότι αναστέλει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, όμως πιστεύει ότι έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις. Λίγη σιωπή θα έκανε καλό και είναι πρόθυμος να περιμένει. Σε άλλη του συνέντευξη στο CNBC, ο Ντόναλτ Τραμπ είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν τελείωσαν οι έμεσες συνομιλίες με το Ιράν και ότι δεν ανησυχεί για τυχόν αύξηση της τιμής του πετρελαίου εάν το Ιράν αποκλείσει τα στενά του ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν ευθύνη για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά από αίτημα της Γαλλίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του Ομκάρς του Ιράκ. Η μία από τις εκρήξεις οφείλεται σε επίθεση με ντρόν, ανέφεραν οι Ιρακινοί αξιωματούχοι νωρίτερα. Το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το πλοίο δέχτηκε ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στη μία πλευρά, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη στο πλοίο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία όμως έχει τεθεί υπό έλεγχο. Με 30,5% προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Δεύτερη ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Στην τρίτη θέση είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%, ενώ το Πασόκ βρίσκεται τέταρτο με 10,5%. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν σήμερα μετά τις απολογίες του σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, νεφώσεις στα επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Ανέμοι δυτική, νοτιοδυτική στα νότια έως 6 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αττική, από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ. Στο Earth News Radio 105,8. Pop 10 και Γιώργος Τσολάκης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

ξεκίνημα απόψε με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της synth-pop μουσικής της δεκαετίας του 80, το οποίο έχει ντύσει μουσικά δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Ήταν οι Thompson Twins και το κλασικό και ταξιδιάρικο Hold Me Now από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Αυτό θα ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία του Thompson Twins, το οποίο θα έφτανε μέχρι το νούμερο 4 στον κατάλογο των επιτυχιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στις δύο μεγαλύτερες μουσικές αγορές του πλανήτη. Στα υπόλοιπα, τον ήχο φροντίζει Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κουλουσοπούλου, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Χρόνια πολλά και καλό μήνα.

Σήμερα Δευτέρα 1η Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας δηλαδή. Μία από τις σημαντικότερες γιορτές του εκκλησιαστικού ημερολογίου είναι η σημερινή, που ακολουθεί αμέσως μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής. Στην Ορθοδοξία το Άγιο Πνεύμα συνδέεται με την φώτιση, τη σοφία και την πνευματική καθοδήγηση των πιστών. Γι' αυτό το λόγο η σημερινή ημέρα έχει ένα ιδιαίτερο έτσι κατανοητικό χαρακτήρα. Παράλληλα, υπάρχει γενικότερα ένας έτσι πανηγυρικός χαρακτήρας όλο αυτό, καθώς η σημερινή αργία είναι ό,τι πρέπει για ένα τριήμερο σε κοντινούς προορισμούς ή και λίγο πιο μακριά, σηματοδοτώντας την έναρξη του καλοκαιριού. Την καλησπέρα μας στον Πέτρο Κάπα, καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη, καλό φίλο της εκπομπής από τα παλιά. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη για το μήνυμά του. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους εκεί στην Αλεξανδρία.

Είσαστε συντονισμένοι στο Εθνικό Ραδιο 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Δευτέρα σήμερα, 1η Ιουνίου, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, που από μόνο του αυτό σίγουρα μας φτιάχνει τη διάθεση. Ο καιρός είναι υπέροχος και κάπως έτσι θα κυλήσει και η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Είδαμε και τις εντυπωσιακές φωτογραφίες από την Πανσέλινο του Μαΐου, η δεύτερη μέσα στον ίδιο μήνα. Πραγματικά μαγευτικό το μπλε φεγγάρι. Με τον τελευταίο μήνα της Άνοιξης να μας αποχαιρετά με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

I Put a Spell on You στο Air News Radio 105,8 το βράδυ της Δευτέρας. Να καλωσορίσουμε στο Pop 10 και απόψε την Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας. Εμείς ευχαριστούμε και την παρέα και την επικοινωνία. I Put a Spell on You, ακούσαμε τον Brian Ferry και την εξαιρετική του διασκευή σε αυτού του τρελάρα Screamy Jay Hawkins. Την ίδια στιγμή που η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς η εύθραστη και χειρία στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δοκιμάζεται σκληρά από νέες στρατιωτικές συγκρούσεις, πυραυλικές επιθέσεις και πάγωμα των διπλωματικών συνομιλιών. First we take Manhattan, για να πάμε παρακάτω. Όχι όμως από τον Leonard Cohen, αλλά από την Jennifer Warnes, που το είχε ηχογραφήσει πρώτη στις κιθάρες ο Stevie Ray Vaughan.

First we take Manhattan, then we take Berlin. Πρώτα λέει θα καταλάβουμε το Manhattan και μετά το Βερολίνο. Μια φράση που λειτουργεί ως απειλή της παγκόσμιας κυριαρχίας. Ο ίδιος ο Λέοναρντ Κοέν είχε δηλώσει με μια έτσι δόση πρόκλησης ότι πρόκειται για ένα τρομοκρατικό τραγούδι. Δεν εννοούσε βέβαια τη βία, αλλά τη συναισθηματική τρομοκρατία.

και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του Μουξινού Pop 10 με μια έτσι πολύ ιδιαίτερη ιστορία από τον Billy Joel. Θα ακούσουμε τον Down Easter Alexa που περιγράφει τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και τη δύσκολη ζωή των ψαράδων στο Long Island της Νέας Υόρκης. Στο βιολί ένας από τους κορυφαίους, ο Ιτζακ Πέρμαν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του ορμούς, ώστε να μην υπάρξει καμία επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, διόδια τέλη και να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social διαβεβαίωσε απόψε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό και ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε να πάυσει το πυρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατό στη Βηρύτο και όσες μονάδες ήταν καθοδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δηλώνει βαθιά ανήσυχος για το Λίβανο, ζητά κατάπαυση του πυρός και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού συνεδριάζει απόψε εκτάκτως μετά από αίτημα της Γαλλίας. Στο κόκκινο οι ευρωπαϊκές αγορές στα 96 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent και το αμερικανικό αργό στα 93 δολάρια. Απολογείται αύριο ενώπιον του ανακριτή ο 49χρονος για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Απολογούνται αύριο σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι υπόλοιποι 7 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις.

0: Επίσης μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Earth News Radio 105,8.

Το δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 άνοιξε με έναν από τους κορυφαίους storytellers της γενιάς του, τον σπουδαίο Lou Reed. Walk in the White Side με το Artemis Radio 105,8 στα ραδιοφωνά σας. Και με τα τραγούδια να ψάχνουν το χώρο τους ανάμεσα στην, έτσι, στην πυκνή επικαιρότητα. Να συστηθούμε σε εσάς που ήρθατε τώρα κοντά μας. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Κολοσσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

διαβάσαμε ότι από την επόμενη εβδομάδα τίθεται σε εφαρμογή η υποχρεωτική αναγραφή του μισθού ή του μισθολογικού εύρους στις αγγελίες εργασίας. Η αλλαγή αυτή αποτελεί μέρος της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια, η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Για παράδειγμα, η τακτική του να συζητεί το μισθός μόνο στο τέλος της συνέντευξης καταργείται. Από την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, οι πληροφορίες για τις αποδοχές θα πρέπει να παρέχονται στους υποψήφιους πριν από τη διενέργεια της συνέντευξης. Αυτό σημαίνει πιο ισότιμη διαπραγμάτευση.

είπαμε, και τις απίθανες φωτογραφίες της Angel Fuchs, της Γερμανίδας αστροφωτογράφου, η οποία αναρριχήθηκε σε υψόμετρο 4.200 μέτρων στις Άλπεις, σε ακραίες συνθήκες και θερμοκρασίες, με σκοπό να καταγράψει το σπάνιο φαινόμενο της τριπλής αψίδας στο νυχτερινό ουρανό. Εκεί λοιπόν, από ό,τι διαβάζουμε, είναι ορατή η πλήρης ευθυγράμμιση του γαλαξία μας με άλλα ατμοσφαιρικά και ουράνια φαινόμενα. Στις φωτογραφίες λοιπόν που τράβηξε φαίνεται καθαρά και σε όλο το μεγαλείο η ψευδέστηση των πολλαπλών τόξων στον ορίζοντα της τριπλής αψίδας. Πραγματικά μοναδικό.

ήταν το The Man Who Sold the World από το χαμελέοντα της μουσικής και της ισχογραφίας, καθώς ο David Bowie προσαρμοζόταν πάντα στα trends της κάθε εποχής, κάνοντας πάντα όμως ένα βήμα παραπέρα. Και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Ποσειδόνια 2026, η ειλινόκτητη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Χωρίς προβλήματα επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε πάυση των εχθροπαξιών. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και τέλος, τρικυμία στην κεντροαριστερά. Στο επίκεντρο, οι δηλώσεις Δούκα περί συνεργασίας Πασόκ και Ελλάς. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο earthnews.gr.

ακούσαμε τον Bruce Dickinson, τον τραγουδιστή των Iron Maiden, να ερμηνεύει με τον, έτσι, με το δικό του θεατρικό χαρακτηριστικό τρόπο το All the Young Dudes, τον Mott the Hoople, σύνθεση του David Bowie φυσικά, που είχε γράψει ειδικά για τους Mott the Hoople. Εδώ, από το 1990 ακριβώς, και τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Bruce, χωρίς τους Iron Maiden, το κλασικό Tattooed Millionaire. Διασκευή όμως και αυτό που ακολουθεί. Θα ακούσουμε τον Metal God, Rob Halford και τους Judas Priest να διασκευάζουν εξαιρετικά τον Diamonds and Rust, την Joan Baez. Αν όχι,

εξαιρετικός Rob Halford και Judas Priest. Ως εδώ όμως για εμάς. Οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 με ακόμα περισσότερο από ποτέ. Εμείς φεύγουμε. Από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Κολουσοπούλου και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχαριστώ τα καλύτερα. Για χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η ελληνόκτητη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τα Ποσειδόνια 2026 στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, παρουσία χιλιάδων στελεχών της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλία είναι πολλαπλασιαστής ανάπτυξης και συντελεστής ισχύος που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, καθώς ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί σήμερα περισσότερο από 5.800 πλοία. Αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και αντιστοιχεί σε λίγο παραπάνω από το 60% της ευρωπαϊκής χωρητικότητας. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών, έτσι ώστε να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, και το ζήτημα αυτό θα εξακολουθεί η χώρα μας να το θέτει με ακόμη μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για την πράσινη μετάβαση, τόνισε ότι ο ελληνικός στόλος βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης, η οποία, όπως πρόσθεσε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας, της ναυτιλίας και μέσω αυτής της κοινωνίας και της παραγωγής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε απόψε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύρυθμο, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ανακοίνωσε επίσης ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεσμπολάχ, η οποία συμφώνησε να πάυσει το πυρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατό στη Βηρυτό και όσες μονάδες ήταν καθοδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε απόψε ότι η Χεσμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας πάυσης των επιθέσεων με το Ισραήλ, το οποίο νωρίτερα απειλούσε να πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού. Νωρίτερα, σε δηλώσεις του στο NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί από το Ιράν ότι αναστέλει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Όμως πιστεύει ότι έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις, λίγη σιωπή θα έκανε καλό και είναι πρόθυμος να περιμένει. Σε άλλη του συνέντευξη στο CNBC, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν τελείωσαν οι έμεσες συνομιλίες με το Ιράν και ότι δεν ανησυχεί για τυχόν αύξηση της τιμής του πετρελαίου εάν το Ιράν αποκλείσει τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν ευθύνη για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συνεδρίαζε εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Ουμ Κάσρ του Ιράκ. Η μία από τις εκρήξεις οφείλεται σε επίθεση με ντρόν. Αυτό ανέφεραν οι Ιρακινοί αξιωματούχοι. Νωρίτερα, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το πλοίο δέχτηκε ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στη μία πλευρά, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη. Στο πλοίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. Με 30,5% προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Δεύτερη ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Στην τρίτη θέση είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%, ενώ το Πασόκ βρίσκεται τέταρτο με 10,5%. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν σήμερα μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, νεφώσεις στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Ανέμοι δυτική νότιο δυτική στα νότια έως 6 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αττική, από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε

σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Είμαστε εδώ κι άλλος ένας Ιούνιος, για φανταστείτε, από το 75. Έτσι μένεις λίγο άφωνος μερικές φορές. Λοιπόν, καλό μήνα. Και ξεκινήσαμε με ένα συγκρότημα που ακουγόταν πριν από 3-4 χρόνια. Είχαν 3 χρόνια να βγάλουν τραγούδι. Η Greta Van Fleet ήταν αυτή. Το αμερικάνικο ροκ συγκρότημα που είχε δημιουργήσει αίσθηση έτσι γιατί θύμιζε και λίγο Led Zeppelin τότε. Ακούσαμε το νέο τραγούδι του συγκροτήματος, Play Your Games. Είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Η ώρα είναι 4:09. Earth News. Για τα μηνύματά σας, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Μόλις ακούσαμε Block Party, συγκρότημα εδώ και 25 περίπου χρόνια. Αγγλικό συγκρότημα με μεγάλη επιτυχία στην πρώτη δεκαετία αυτού του αιώνα. Μετά χάθηκαν κάπως, αναγέλισαν, αλλά τώρα είναι πάλι μαζί υποτίθεται, με τον καλό τραγουδιστή, τον Κέλε. Τώρα ήρθε η σειρά του Blood Orange. Από τα δύσκολα νόματα για την ελληνική μουσική, ας πούμε, θα έλεγα για αυτή τη μουσική που ακούμε εδώ οι περισσότεροι. Τον ξέρουν όσοι παρακολουθούν τα πιο εναλλακτικά μαύρα. Blood Orange λοιπόν έχει καινούριο τραγούδι με τίτλο Essex Honey MP3. Είναι από τα δημοφιλέστερα την περασμένη εβδομάδα στους σταθμούς που παίζουν εναλλακτική μουσική.

Blood Orange, ενδιαφέρον όνομα στα καινούργια αυτής της δεκαετίας και λίγο της προηγούμενης, Essex Honey MP3. Από τα μεγάλα ονόματα από το παρελθόν που έχει συνεργαστεί από το 70 με την παλιά γενιά και ακόμα με τους νεότερους μέχρι τις μέρες μας. Η Chaka Khan βγάζει καινούριο άλμπουμ σε 2-3 μήνες. Έχει συνεργαστεί από τον Ray Cooter και τον Ray Charles μέχρι De La Soul, Johnny Mitchell και Sia.

0: Legends.
1: Την ίδια εποχή που ξεκινούσε η καριέρα με τους ρούφους της Chaka Khan, περίπου, ξεκινούσε η καριέρα και των ZZ Top. Ο τραγουδιστής τους, ο Billy F. Gibbons, έχει τραγούδι καινούριο, που μάλλον θα είναι και άλμπουμ που έρχεται, με τραγουδιστή τον Keith Urban, από τα δημοφιλέστερα και πιο πετυχημένα ονόματα της country εδώ και 30 χρόνια, και σύζυγο που τώρα πια δεν είναι, της γνωστής ηθοποιού.

Ο Κόμις Δράκουλας είναι από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα του περασμένου αιώνα. Από εκείνο το βιβλίο. Και να λοιπόν, το 2026 είναι παντού. Με μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς. Από τους Tame Impala. Δράκουλα. Και μετά ένας άλλος Δράκουλας. Ένας ηθοποιός που υποδίθηκε τον Δράκουλα και έγινε τραγούδι.

0: στην είδηση. Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούζου, ώστε να μην υπάρξει καμία επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, διόδια τέλη και να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε πάυση εχθροπραξιών. Συνεχίζονται συνομιλίες με το Ιράν, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τα Ισραηλινά στρατεύματα δεν θα κατευθυνθούν στη Βηρυτό. Μίλησε απόψε με τον πρόεδρο Τραμπ. Του είπε ότι αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας, το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό. Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Ισραηλινός πρόεδρος. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δηλώνει βαθιά ανήσυχος για το Λίβανο. Ζητά κατάπαυση του πυρός και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού συνεδριάζει απόψε εκτάκτος. Έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση 10 η ώρα Ελλάδος, μετά από αίτημα της Γαλλίας. Απολογούνται αύριο σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι υπόλοιποι 7 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Πού να το φανταστούμε όταν παίζαμε το άλμπουμ το φθινόπωρο του 2025 ότι αυτό το τραγούδι που παίζαμε τότε εδώ στο Earth News Radio θα ήταν μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της επόμενης χρονιάς. Tame Impala, Dracula. Ο κόμις Δράκουλας είναι ο μόνιμος χαρακτήρας αυτού του γοτθικού μυθιστορήματος τρόμου του Bram Stoker. Δράκουλας, 1897. Πήγα κάποτε εκεί στην Τρανσιλβανία για να δω το κάστρο αυτό το οποίο μένει και είναι το τουριστικό, ας πούμε, της περιοχής. Ωραία περιοχή, εκεί στη Ρουμανία. Αυτός ο κόμις λοιπόν σε πόσες ταινίες και πόσα τραγούδια. Εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον Μπέλα Λαγκώση. Αυτός έγινε γνωστός για την ερμηνεία του κόμι Δράκουλα στην κλασική ταινία Δράκουλας του 1931. Αλλά έπαιξε και άλλες ταινίες τρόμου, ας πούμε, ο γιος του Φραγκενστάιν ή το φάντασμα του Φραγκενστάιν. Μπέλα Λαγκώση Dead. Και αυτό, αν δεν το παίζαμε συνέχεια εκεί στη δεκαετία του 80. Bauhaus.

Αυτά ήταν πριν από 45-50 χρόνια. 45 πες. Τώρα όμως είναι 2026, όπως λέω συχνά, και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η μουσική είναι διαφορετική. Να ακούσουμε ποιο άλμπουμ είναι το δημοφιλέστερο στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα. Δύο διαφορετικά άλμπουμ. Πρώτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έλεγα, ο Drake έχει σπάσει οποιοδήποτε ρεκόρ μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης, ένας άντρας τραγουδιστής. Αυτή τη στιγμή τα ρεκόρ του, με τις επιτυχίες που έχει, τον φέρουν πρώτο από όλους τους συναδέλφους του τραγουδιστές από το 50 μέχρι σήμερα. Έχει πάνω από 40 τραγούδια αυτήν την εβδομάδα μέσα στα 100 πρώτα. Και το νούμερο 1 και 9 στα 10. Μόνο η Taylor Swift είχε πετύχει κάτι ανάλογο στην Αμερική. Και το άλμπουμ για δεύτερη εβδομάδα είναι νούμερο 1. Από που θα ακούσουμε το τραγούδι τώρα. Janis STFU. Ο Drake. Αυτό είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι σήμερα για εκατομμύρια ακροατές στα streaming στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι. Δισεκατομμύρια streaming, όχι μόνο στην Αμερική και στην Αγγλία. Από τα δημοφιλέστερα. Μου γράφει εδώ ο Σπύρος πώς είναι δυνατόν να είναι αυτό το νούμερο ένα. Σπύρο μου, είμαστε στο 2026. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε, ας πούμε, πρόεδρο στις ΗΠΑ αυτών που έχουμε και να γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Έχουν αλλάξει τα πράγματα όλα. Αυτά θέλουν να ακούν οι νέοι και αυτά αποθεώνουν. Στην Αγγλία τώρα δεν είναι όλα για πέταμα και στον Drake αναγνωρίζουμε όταν κάποιος κάνει μια επιτυχία για 17 περίπου χρόνια, σημαίνει κάτι συμβαίνει με αυτόν. Από τον Καναδά είναι ο Drake. Στην Αγγλία έχουμε επίσης μια άγνωστη, πιστεύω, στην Ελλάδα. Για πέστε μου αν ξέρετε μια που λέγεται Macy Peters. Θα ήθελα να πάρω κανένα μήνυμα. Μόνο όσοι παρακολουθούν τα Hit Parade ίσως θα την ξέρουν. Macy Peters, γεννημένη το 2000, είναι καθαρό εμμή αυτού του αιώνα. Αγγλίδα τραγουδίστρια και στιγουργός, με δύο νούμερο ένα άλμπουμ. Αυτό που είναι νούμερο ένα στην Αγγλία είναι το δεύτερο νούμερο ένα άλμπουμ της και το τρίτο στην καριέρα της. Ήδη είναι από τα δημοφιλέστερα ονόματα. Από την Macy Peters και το νούμερο ένα άλμπουμ στην Αγγλία. Αυτή την εβδομάδα ακούμε ένα τραγούδι και έχω μια μικρή ιστορία για αυτόν που την ανακάλυψε σχεδόν. Ανήκει στον χώρο της εναλλακτικής pop, αλλά έχουν και ένα χρώμα rock τα τραγούδια της. Macy Peters, το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Αγγλία σήμερα.

Η Μέισι Πίτερς. Αυτός που ακούσατε είναι ήδη από τους δημοφιλέστερους και καταξιωμένους της εποχής μας. Ήταν ο Μάρκους Μάμφορντ από τους Mumford & Sons. Θα έπρεπε να έχουν έρθει περισσότερα μηνύματα για τη Μέισι Πίτερς, έστω κι αν σαν τραγούδια δεν ξέρετε τα τραγούδια της, που έχει ήδη πολύ δημοφιλή τραγούδια από δύο άλμπουμ. Γιατί μου έστειλε η Χριστίνα ένα μήνυμα, το διαβάσω τώρα εδώ, ότι είχε ανοίξει για τους Coldplay στο ΟΑΚΑ στη συναυλία τους αυτή που ακούσαμε. Πόσοι έδωσαν σημασία σε εκείνη τη συναυλία στο όνομα που άνοιξε τη συναυλία. Αυτός που την βοήθησε τη Μέισι Πίτερς είναι ο Ed Sheeran, ο οποίος είναι ανιχνευτής ταλέντων, γιατί κρύβεται πίσω και από την επιτυχία μιας άλλης τραγουδίστριας που την γνωρίσαμε πριν από 15 χρόνια. Ακούμε κατά καιρούς κάθε κυκλοφορία της αυτή την εκπομπή. Έτσι λοιπόν, ίσως αν έχει την τύχη της προηγούμενης, θα έχει μια πολύ καλή καριέρα. Η προηγούμενη λοιπόν είναι η Jesse Ware. Αυτήν κάπως θα την ξέρετε. Κυκλοφορούν τα CD της στη χώρα μας. Εγώ θα παίξω δύο τραγούδια, ένα από τα παλαιότερα που την έκανε και ένα από το καινούριο άλμπουμ της. Jesse Ware λοιπόν. Το τραγούδι από το 2013, εκεί 14 που θα παίξουμε τώρα, λέγεται Say You Love Me και κάνει φωνητικά ο Ed Sheeran χωρίς να γράφεται στα credits. Το τραγούδι έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα στα κολέγια και τα πανεπιστήμια στην Αμερική. Και στη Βρετανία τα περισσότερα πανεπιστήμια και κολέγια το πήραν σαν τραγούδι τους να το τραγουδούν εκεί στις διάφορες εκδηλώσεις που έκαναν. Jesse Ware πριν από 10-12 χρόνια.

Jessie Ware. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία της. Δεν ξέρω αν ακούστηκε στην Ελλάδα το τραγούδι αυτό. Εξάλλου πολλά από αυτά που συμβαίνουν έξω δεν φτάνουν στη χώρα μας. Τώρα είναι σαν το 50 και το 60 που δεν έβγαιναν. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το Super Bloom, το έκτο άλμπουμ της που βγήκε 17 Απριλίου. Και αυτό κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι το Super Bloom, το πρόσφατο άλμπουμ, το έκτο που σας είπα, της Jessie Ware.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η ελληνόκτητη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τα Ποσειδόνια 2026 στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, παρουσία χιλιάδων στελεχών της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλία είναι πολλαπλασιαστής ανάπτυξης και συντελεστής ισχύος, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, καθώς ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί σήμερα περισσότερα από 5.800 πλοία, αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και αντιστοιχεί σε λίγο παραπάνω από το 60% της ευρωπαϊκής χωρητικότητας. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο στάτους κβο των στενών, έτσι ώστε να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, και το ζήτημα αυτό θα εξακολουθεί η χώρα μας να το θέτει με ακόμη μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο ελληνικός στόλος βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης, η οποία, όπως πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και μέσω αυτής της κοινωνίας και της παραγωγής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε απόψε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ανακοίνωσε επίσης ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεσμπολάχ, η οποία συμφώνησε να πάυσει το πυρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατό στη Βηρύτο και όσες μονάδες ήταν καθοδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι είπε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών πως η χώρα του θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό εφόσον η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Ταυτόχρονα, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να δρουν όπως είναι προγραμματισμένο στο Νότιο Λίβανο, πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Ισραηλινό στρατό. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε απόψε ότι η Χεσμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ, το οποίο νωρίτερα απειλούσε να πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού. Οι ΗΠΑ φέρουν ευθύνη για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συνεδριάζει εκτάκτως από τις 10 ώρα Ελλάδος το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά από αίτημα της Γαλλίας να σταματήσουν οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, ενώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά του Κάσρ του Ιράκ. Η μία από τις εκρήξεις οφείλεται σε επίθεση με ντρόουν και η άλλη από βλήμα γνώστου προελεύσεως. Στο πλοίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. Με 30,5% προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Δεύτερη ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Στην τρίτη θέση είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%, ενώ το Πασόκ βρίσκεται τέταρτο με 10,5%. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες του σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο σημερινός καιρός, νεφώσεις στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Άνεμη δυτική, νοτιοδυτική στα νότια έως 6 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αττική. Από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

12 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, παιδιά, 2 Ιουνίου. Καλό μήνα δεν είπαμε χθες εμείς, γιατί δεν ήμασταν εδώ. Αλλά καλό μήνα, καλά να είμαστε, καλό καλοκαίρι. Όλα ελπίζουμε να πάνε όπως θέλουμε και όπως σκεφτόμαστε. Τι κάνετε, επιστρέψε, γυρίσατε, εντάξει, χωρίς προβλήματα, παιδιά. Η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, μη σας πω και τετραημέρου, μη σας το πω και αυτό και σας σοκάρω, δεν σημειώνονται προβλήματα στη κυκλοφορία. Κάτι είχε στα διόδια της Ελευσίνας, δηλαδή κάτι είχε κατά διαστήματα αυξημένη, αλλά δεν έχει τίποτα, όχι, όχι, όχι. Και επίσης, όσοι δεν ταξιδέψατε και μείνατε εδώ, με έχω να σας πω ότι 7 και 4 με 9 μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και το υψηλό ενεργειακό κόστος, άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων στην Ελευσίνα και αυτές τις ώρες, σχεδόν ένα διωράκι, άνοιξαν λοιπόν οι μπάρες και χωρίς αντίτιμο η κίνηση των οχημάτων. Τι γίνεται τώρα? Είναι εργάσιμη σήμερα. Το ξέρετε, έτσι? Ναι. Σου λέει όμως, στο λιμάνι του Πειραιά, η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί. Αν επιστρέψεις σήμερα και έχεις φύγει από... Γιατί κάποιοι φύγανε και από την Πέμπτη. Δηλαδή τετραήμερο. Εντάξει, θα πας στη δουλειά μετά? Μπορεί. Μπορεί κάποιος να δουλεύει το απόγευμα, ξέρω εγώ. Τι να σας πω. Αλλά όλα ήταν εκεί που υπήρξε ένα πρόβλημα με τις καθυστερήσεις εχθές. Ήταν στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στους Αγίους Θεοδόρους, διότι είχε κλείσει η δεξιά λωρίδα λόγω πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Αλλά ελήφθηκε αυτό το ζήτημα. Επίσης έφυγε κόσμος αρκετός. Σου λέει, μέχρι τις 6 το απόγευμα χθες είχαν επιστρέψει στην Αττική 62.385 οχήματα. Και άρα φύγαν, δηλαδή βάλε και αυτούς που έχουν ταξιδέψει με τρένο, αυτούς που έχουν ταξιδέψει με κτέλ, αυτούς που έχουν φύγει με καράβια. Κόσμος, αργετούτσικος έφυγε. Και στη Θεσσαλονίκη ήταν καλή η επιστροφή, με ηρεμία και με ψυχραιμία, στην Εγνατία. Βέβαια η τροχιά είναι σε επιφυλακή και είναι και ο καλός καιρός, λέει, προσέξτε. Όταν θέλεις να πλασάρεις κάτι έτσι ήρεμα, δεν λες ζέστη έχει 35, όχι. Λες με συνθήκες που παραπέμπουν σε πλήρες καλοκαίρι. Παιδιά, αυτό είναι. Διότι ο Ιούνιος μας έκανε ποδαρικό με... Δεν λες ζέστη και ήλιος, προσέχτε, λες όχι. Υψηλές θερμοκρασίες, εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Αυτά είναι. Να μάθουμε να μιλάμε, παιδιά. 34 εχθές οι βαθμοί. Σήμερα, ή μάλλον το πάμε αλλιώς, από χθες, όπως έχετε αντιληφθεί, το σκηνικό του καιρού είναι ηλιόλουστο, βεβαίως. Και αναμένομεν τις επόμενες ημέρες μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, δηλαδή δεν θα ξεπεράσει τα φυσιολογικά. Άλλοι είχαν 29 και πάθανε πανικό και τρέχανε στις παραλίες. Όχι, εμείς έχουμε 35 και λέμε είναι φυσιολογικό. Έτσι. Τώρα θα μου πεις, δεν θα έχει μπόρες? Βρε, θα έχει μερικές μπόρες, αλλά μόνο στα ορεινά. Μόνο στα ορεινά. Λοιπόν, σήμερα και Τετάρτη ήλιος με κάποιες βροχές στη Βόρεια Ελλάδα, 5 μπουφοράκια, τίποτα δηλαδή, 34 βαθμούς. Εγώ έχω ως βαρόμετρο, παιδιά, τη Θεσσαλία. Όταν η Θεσσαλία πιάσει 32 πλάς, κάνει ζέστη και εδώ στην Αθήνα το έχουμε εμπεδώσει. Η Θεσσαλία λοιπόν 34, δηλαδή τοπικά να μην έχει και 35, θα έχει. Αλλά στην υπόλοιπη χώρα λέει 30. Αυτά σήμερα και αύριο, Τρίτη, Τετάρτη. Τι Πέμπτη, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να βλέπει μπροστά. Θα υπάρξουν περισσότερες βροχές στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Όχι σπουδαία πράγματα. Αλλά
Παρασκευή και Σαββατοκύριακο θα πάτε, σου λέει, να κάνετε τα μπάνια σας τα καταπληκτικά, διότι θα έχει ανοδό της θερμοκρασίας. Και μπορεί να μην πήγατε κάποιοι εκτός, να μην βγήκατε εκτός των τυχών, έτσι. Όμως, σου λέει, παραλίες δεν έχουμε στην Αττική και έχουμε και πολύ ωραίες είναι. Σου λέει, κάνω το μπάνιο μου. Βεβαίως. Αυτό το μπάνιο που πας να κάνεις, είναι που θέλεις λίγη δροσιά, η αλήθεια, αλλά και ξεφεύγεις και από την καθημερινότητα. Ξεφεύγεις, δηλαδή αν έχει η παραλία είναι γεμάτη, αλλά είναι το όλο ντεσού. Είναι το μαγιό, είναι οι ξαπλώστρες, είναι οι ομπρέλες, οι θαλάσσιες, είναι όλο αυτό. Είναι κάτι άλλο. Μπορεί να δεις το γείτονα και το γνωστό στην παραλία, αλλά είναι διαφορετικό το περιβάλλον, αντιλαμβάνεστε. Και σου λέει, οι παραλίες γέμισαν, οικογένειες, φίλοι, παρέες εκεί καταπληκτικές. Να μην είμαστε λίγο ρομαντικοί, που απόλαυσαν τον ήλιο και τη θάλασσα. Και βεβαίως, να μην ξεχνιόμαστε τώρα και λέμε μόνο ρομαντικά, οι τοπικές επιχειρήσεις, σου λέει, υποφελούνται από την αυξημένη κίνηση. Να κινηθεί η αγορά, παιδιά. Να κινηθεί η αγορά. Αυτό είναι το διατάφτα. Και από εδώ και μπρος, έτσι θα είναι. Το καλοκαίρι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Θα προχωρήσουμε με το υπάρχον υλικό. Εμείς θα περιμένουμε, γιατί στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είμαστε και εμείς που θέλουμε, μετράμε αντίστροφα πόσες εβδομάδες μείνανε μέχρι τον Οκτώβρη. Θα μου πεις, γιατί τον Οκτώβρη και όχι τον Σεπτέμβρη? Για τον Σεπτέμβρη κάνει ζέστη. Ενώ τον Οκτώβρη. Και επίσης θα ήθελα να πω κάτι. Εμάς μας αρέσει το φθινόπωρο. Εντάξει, ναι, το θέλουμε. Γιατί? Διότι υπάρχει προοπτική του χειμώνα. Διότι ο άνθρωπος πρέπει να λειτουργεί και να πράττει ανάλογα με την προοπτική που έχει στα πράγματα. Γενικά, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, πρέπει να βλέπει μπροστά. Θα πεις, πρέπει να βλέπει μπροστά. Ναι, το παρελθόν είναι. Στα αφήσουμε εκεί που κάθεται, ήσυχο. Μαθαίνουμε, κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Τι είναι, μάθημα θα κάνουμε εμείς από εδώ? Όχι, παιδί μου, σε καμία περίπτωση. Ας προχωρήσουμε και βλέπουμε. Καλά να είμαστε. Το καλοκαίρι επισήμως δεν έχει μπει, αλλά χθες άκουγα, ναι, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να πω κι εγώ, να είμαστε όλοι καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα σπουδαία. Αλλά είναι μερικά, είναι βλέποντας και κάνοντας. Θα ακούσετε, θα μάθετε, θα δείτε διάφορα. Θα δείξει. Πάμε.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Γεια σου Κώστα, καλό μήνα. Όχι, είναι καλό οι άνθρωποι να ακολουθούν το δρόμο της αρετής και όχι της κακίας. Έτσι, είναι καλό αυτό. Από μόνοι τους. Όχι να είναι κάποιος πάνω από το κεφάλι τους και να τους το επιβάλλει. Όχι, πρέπει από μόνοι μας να σκεφτόμαστε πάντα το καλό. Γεια σου Βασίλη. Να είσαι καλά κι εσύ. Με υγεία πάνω απ' όλα. Παιδιά, τα υπόλοιπα γίνονται. Ησυχία έχει στη δράμα. Αυτό είναι καλό. Όπου έχει ησυχία, παιδιά, είναι κυλούν. Δεν είναι παντού όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του πολέμου. Τώρα τι να σας πω. Αυτή η εκχυρία, θα πω το γνωστό και το τετριμένο, είναι εύθραυστη. Ρευστό σου λέει το σκηνικό. Διότι και οι δύο Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, έτσι, στέλνουν αντικρουόμενα μηνύματα για το πώς πάνε οι συζητήσεις. Μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και ένα θετικό. Το θετικό είναι η ανακοίνωση της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Λίβανο, ότι, γιατί εκεί έχει μεταφερθεί τώρα το, έτσι, όλο το βάρος. Ανακοίνωσε λοιπόν η Αμερικανική Πρεσβεία στο Λίβανο ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την Αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Αυτή η συμφωνία μπορεί και να ανατρέψει τις απειλές του Ιράν για πάγωμα των συνομιλιών και κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και του Μπαμπ Αλ-Μαντέμ. Περάσματα είναι αυτά και τα δύο. Εξέχουσα σημασίας, αφού έρεται η προϋπόθεση που έθετε το Ιράν, γιατί έλεγε στις συνομιλίες ειρηνευτικές θα συμπεριληφθεί και ο Λίβανος, και φτάσαμε εδώ τώρα να λένε ότι υπάρχει αποδοχή της Αμερικανικής πρότασης να πάψουν οι εχθροπραξίες, να πάψει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Παρά την εξέλιξη αυτή που έχουμε, ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε τον Τραμπ πως αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πόλεων και πολιτών, το Ισραήλ θα πλήξει τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, στο νότο πλήτη. Θα χτυπήσει λέει και τη Βηρυτό. Του είπα, λέει ο Νετανιάχου, του Τραμπ,

0: ότι αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας, το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό. Η στάση μας, λέει, παραμένει αμετάβλητη. Και πρόσεξε τώρα, γιατί δεν υπάρχει η περίπτωση να είναι τα πράγματα καλά. Όχι. Παράλληλα, λέει, ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί όπως έχει προγραμματιστεί στο Νότιο Λίβανο. Το ζήτημα δηλαδή τώρα είναι η Βηρυτός. Γιατί στο Νότιο Λίβανο βαράει 2 νεκρούς είχε χθες. Προχθές είχε 20, πρώτη προχθές είχε 30. Καταλαβαίνετε. Καταστροφές ανυπολογιστές, δεν το συζητώ. Πριν από όλα αυτά, τις εξελίξεις αυτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είχαν ένα, πώς να το πω τώρα, ένα ζήτημα, μια εξέλιξη που κινούταν μεταξύ εκεχηρία έχουμε, ξαναρχίζουμε τις επιθέσεις, μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Η Τεχεράνη απειλούσε για επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο, καταλαβαίνετε τώρα, και το Τελ Αβίβ είχε ανακοινώσει νέους βομβαρδισμούς στη Βηρυτό. Μετά έκανε ένα βήμα πίσω. Μπερδεμένα πράγματα, ε. Τέλος πάντων, υπάρχει μία πορεία συζητήσεων για την ειρηνευτική συμφωνία. Με σαφήνεια δεν μπορεί να μιλήσει κανείς, διότι το Ιράν ανακοίνωσε το πάγωμα των συνομιλιών και απείλησε με πλήρες κλείσιμο των στενών του ορμούς. Ο Τραμπ, λέει, είπε μέχρι χθες, γιατί η νύχτα είναι μέρα στην Αμερική, θα δηλώσει, θα έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν έχουμε δηλώσει, θα έχουμε αναρτήσεις. Ο Τραμπ, λοιπόν, είχε πει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό. Και μίλησε, είπε, μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων με τη Χεζμπολάχ. Είναι ο πρώτος πρόεδρος που το λέει αυτό, ότι είχε με Αμερικανός πρόεδρος, ότι είχε έμεσες συνομιλίες με τη Χεζμπολάχ. Εν τω μεταξύ, περίπτωση αυτό είπε. Και η Χεζμπολάχ, λέει, υποσχέθηκε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Επίσης, επιβεβαίωσε ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Μπίμπι. Ποιος είναι, θα μου πεις, ο Μπίμπι? Ο Μπίμπι είναι ο Νετανιάχου. Το λέει με το χαϊδευτικό του. Μπέντζαμιν, έτσι. Και ο Νετανιάχου, λέει, δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατό στη Βηρυτό. Και όσες μονάδες ήταν καθοδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή. Γυρίζουν, λέει, πίσω. Κάνει και ζέστη, είναι και 12.30, σας τα λέω και όλα μαζί. Τι να πιστέψετε, δεν ξέρετε, τι να σας πω. Έχεις διαφημίσεις? Πάμε τις διαφημίσεις, να τις ακούσουμε. Και μετά, γιατί είναι μπερδεμένα τα πράγματα, μήπως θα ξεδιαλύνουμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τις διαφημίσεις μας. Και καλά κάναμε και τις ακούσαμε, διότι λέτε σπουδαία πράγματα. Ακούτε εσείς διαφημίσεις, λέει, κανένα προϊόν θα μας πλασάρωνε. Όχι. Να μαθαίνουμε και να ακούμε και να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, πάμε παρακάτω. Έτσι. Μιλήσαν, η παραγωγική συνομιλία, είπε ο Τραμπ με τον Μπίμπι, είπε δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Γυρίζουν οι. Είχε στείλει στρατό. Αυτός ο στρατός που θα πήγαινε, αυτές οι μονάδες γυρίζουν πίσω. Μετά από λίγες ώρες, λοιπόν, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχθηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Σήμερα έχω να σας πω ότι θα γίνουν νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Ή να το πω αλλιώς, συνεχίζονται εν τη άφη περιπτώσει. Θα πεις άλλο το πεδίο, άλλο η διαπραγμάτευση, έτσι. Μάλιστα. Και η Προεδρία του Λιβάνου έδωσε στη δημοσιότητα μία ανακοίνωση η οποία λέει: οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής εκ μέρους της Χεζμπολάχ της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων και στο πλαίσιο της προτινόμενης διευθέτησης τα Ισραηλινά πλήγματα στην Ταχεία είναι τα νότια προάστια της Βηρυτού. Έτσι, θα παύσουν σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση της Χεζμπολάχ να απέχει από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Το πλαίσιο, λέει η ανακοίνωση, της κατάπαυσης του πυρός διευρύνεται για να καλύψει το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Προεδρίας του Λιβάνου. Νωρίτερα, το κρατικό Ισραηλινό κανάλι μετέδιδε ότι το Ισραήλ ανέβαλε την επιχείρηση στη Βηρυτό, για την οποία είχε δοθεί η εντολή εκένωσης, μετά από αμερικανική παρέμβαση. Και είπαν ότι το συζήτησαν το θέμα Νετανιάχου με τον Τραμπ. Πάει το ένα το κομμάτι. Πάμε στο άλλο. Η Τεχεράνη, το Ιράν δηλαδή, απείλησε να επιτεθεί στο Βόρειο Ισραήλ αν η Βηρυτός πληγεί από το Τελ Αβίβ. Έδωσε το κλίμα η κρατική τηλεόραση του Ιράν, η οποία διέκρινε υψηλή πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο. Σύμβουλος του Μοτζάμπα του Χαμενεΐ, του Αγιατολάχ, του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, ο οποίος αποφασίζει για όλα και ο οποίος είναι εξαφανισμένος, δεν θα πει που είναι, γιατί λέει φοβούνται να τον σκοτώσουν. Τώρα, είναι καλά, δεν είναι, συμβαίνουν αυτά που μας λένε, δεν συμβαίνουν, ποιος να ξέρει. Εν τη άφη περιπτώσει, σύμβουλος λοιπόν του Χαμενεΐ έγραψε στην πλατφόρμα X ότι τα στενά του Ορμούζ είναι υπό τη διαχείριση του Ιράν και δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί ο αποκλεισμός. Και βγαίνει και ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, ο Μοχάμαντ Ομπαγέρ Ογκαλιμπάφ, πρόεδρος του Κοινοβουλίου είναι στο Ιράν, και λέει ότι, λέει, μέσω του X το επικοινώνησε αυτό, ότι ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επιλογή, λέει, έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος, είπε ο Γκαλιμπά. Όλα, λέει, θα τακτοποιηθούν. Εν τη άλλη περιπτώσει, είχε κάνει δηλώσει στον τύπο ο Αμερικανός Πρόεδρος, απαξίωσε την αναστολή των έμεσων συνομιλίων με το Ιράν, δεν τον ενδιαφέρει, λέει, αν τελείωσαν. Μετά είπε, οι συνομιλίες συνεχίζονται με ρυθμό. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, έτσι. Το καταλαβαίνετε. Επίσης, μίλησε στο NBC ο Αμερικανός Πρόεδρος και λέει, για να πω την αλήθεια, λέει, πιστεύω ότι μιλάμε πάρα πολύ. Άκου τώρα. Πιστεύω ότι το να σοπάσουμε θα ήταν πολύ καλό. Και αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Αυτό, λέει, δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες. Απλώς θα συγγύσουμε. Θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό. Μπορώ να περιμένω όσο θέλουν, λέει, αυτοί χάνουν, λέει, μια περιουσία. Και επίσης είπε ότι οι Ιρανοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές παρά μαχητές. Αλλά ο ίδιος, λέει, δεν είχε ενημερωθεί ότι διακόπτουν τις συνομιλίες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, νωρίτερα, το Τασνίμ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, είχε μεταδώσει ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών, γιατί είχαμε τις επιθέσεις της Ισραηλινής στο Λίβανο. Και η κατάσταση στο Λίβανο ήταν προϋπόθεση για την εκεχηρία, για την κατάπαυση του πυρός. Έχει παραβιαστεί, λέει, σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Εν διάρκεια περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Και για να μην είμαστε έτσι εθεροβάμονες, για να μην είμαστε περί τίνος πρόκειται, α, τι έχουμε, αυτό είναι. Στο Λίβανο δεν θα βομβαρδίσουν, όμως πριν από λίγο 4 νεκροί σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Μαρουάνια του Νοτιού Λιβάνου, στην περιοχή της Ιδώνας, για να μην ξεχνιόμαστε έτσι ποιοι είμαστε. Επίσης, το θυμάστε τον στο Λίσκο κατά τη Γάζα που τους συνέλαβαν τους ακτιβιστές και ανέβασε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ τα βίντεο, να μην τα θυμηθούμε. Γιατί να μην τα θυμηθούμε, να ξέρουμε ποιος είναι τι. Okay. Τα βίντεο αυτά τα... Πρέπει να είμαστε κόσμοι στο δημόσιο βήμα. Πρέπει να είμαστε κόσμοι γενικά, να μην χάνουμε την ψυχραιμία μας. Πολλό δε μάλλον όταν απευθυνόμαστε σε πολύ κόσμο. Αυτός ο υπουργός, ο οποίος ανέβασε λοιπόν τα βίντεο με τις κακοποιήσεις και τα χαρακτήριστα αυτά που έκανε στους ακτιβιστές. Το Μπεν Γκβίρ είναι το όνομά του. Έτσι, να μην το ξεχνάμε, τέτοιο προσωπικότητα. Ο ακροδεξιός λοιπόν υπουργός Εθνικής Ασφάλειας κάλεσε τον Νετανιάχου να απορρίψει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Και είπε, του στείλε, λέει, επιστολή, να το πω. Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε ότι ένας ισχυρός πρωθυπουργός λέει στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ναι όταν είναι δυνατόν και όχι όταν είναι απαραίτητο. Ανάρτηση στο 6 είναι, μάλιστα. Αυτή η στιγμή είναι η στιγμή να πούμε στο φίλο μας τον πρόεδρο Τραμπ όχι. Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε ό,τι απαιτείται και είναι απαραίτητο για να χτυπήσουμε τη Χεζμπολάχ, να απελευθερώσουμε τα χέρια των μαχητών μας και να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στο βορρά του Ισραήλ. Έτσι. Σε αυτό το κλίμα κινούμαστε. Δεν είναι συμφώνηση Χεζμπολάχ. Εντάξει, συμφώνησε ο Νετανιάχου, δεν θα χτυπήσει τη Βηρυτό. Το Νότο είπε θα χτυπάει. Σας είπα. Για τα χτυπήματα και για τους νεκρούς. Πριν λίγο. Εκεί κινούμαστε. Τώρα τι θα γίνει, τι να σας πω. Επίσης, για να... ανακοίνωση, κατάπαυση του πυρός, έτσι, μάλιστα. Ο Ισραηλινός στρατός, λοιπόν, αναφέρει επιθέσεις με ρουκέτες και ντρόουν από τη Χεζμπολάχ μετά την ανακοίνωση της εκεχηρίας. Έπεσε, λέει, μια ρουκέτα κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο. Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί από την επίθεση. Βαρέσαν οι συναγερμοί, βέβαια, και οι σιρήνες, λογικό. Επίσης, οι σιρήνες προειδοποιούν για πιθανή επίθεση με ντρόουν της Χεζμπολάχ στη Δυτική Γαλιλαία. Αρκετές επιθέσεις Ισραηλινές στο Νότιο Λίβανο μετά την ανακοίνωση Τραμπ. Δεν υπάρχει σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Τι άλλο έχω. Ναι. Τι άλλο έχω. Γιατρός του Ισραηλινού στρατού σκοτώθηκε. 7 στρατιώτες τραυματίστηκαν από επίθεση με ντρόουν της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Αυτό είναι η εκεχηρία. Μην έχουμε στο νου μας κάτι άλλο. Η εκεχηρία είναι αυτό. Θα πεις, δεν είπε, εγώ θα συνεχίσω να χτυπάω. Είπε. Η Χεζμπολάχ θα συμφώνησε. Συμφώνησε. Δεν διαβάζουμε και δεν μαθαίνουμε άλλα. Μαθαίνουμε άλλα. Τι να κάνουμε. Αν ήταν ό,τι ανακοινώνεται να τηρείται στο ακέραιο, θα ήταν όλα θαυμάσια. Θαυμάσια όμως. Πήγε παρατέταρτο. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Τι κάνεις. Σταθερά. Αυτό είναι. Έτσι, να κάνουμε παρέα. Να κουβεντιάζουμε, να μαθαίνουμε τι γίνεται και όλα τα σχετικά. Γεια σας. Αυτό τι είναι. Δεν το ξέρω. Εσύ το ξέρεις. Βγήκε. Εγώ άλλα άκουσα. Εσύ άκουσες άλλα. Αυτό συμβαίνει. Να ακούμε τρεις άνθρωποι το ίδιο πράγμα και ο καθένας να έχει τη γνώμη του, τρεις γνώμες δηλαδή, και μπορεί και ένας να έχει άλλη μία. Τέσσερις. Εγώ ακούω αυτό που λέει ο καθήλυνα αρμόδιος. Αυτός δηλαδή που θα βγει κάποια στιγμή και θα πει εκλογές τότε. Να αρχίσω από εδώ να λέω εγώ ημερομηνίες ότι κάποιος τις είπε. Θέλω την πηγή. Ποιος το είπε? Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ προχώρησε στον επαναχαρακτηρισμό του γραφείου τύπου του Πενταγώνου ως χώρου διαβαθμισμένων πληροφοριών. Το διατάφτα θέλω να σας πω, απαγορεύοντας πλέον την πρόσβαση των δημοσιογράφων σε περιοχές όπου μέχρι πρότινος μπορούσαν να κινούνται ελεύθερα. Αυτή την απόφαση ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός γραμματέας τύπου του Πενταγώνου και τα λοιπά. Η αλλαγή κρίθηκε, λέει, αναγκαία, διότι στο συγκεκριμένο χώρο εργάζονται στελέχοι και συντάκτες ομιλιών που διαχειρίζονται σε τακτική βάση απόρριτο υλικό. Και ως συνέπεια της νέας ταξινόμησης, οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης δεν θα έχουν πλέον δικαίωμα πρόσβασης στα γραφεία της υπηρεσίας. Ναι. Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική αυστηροποίησης των κανόνων πρόσβασης των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο που εφαρμόζεται μετά την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο. 8 μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων New York Times, Washington Post, CNN, NBC, NPR, υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν από τους χώρους που διατηρούσαν εντός του Πενταγώνου και σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διατεθεί χώρο σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Σου λέει εσείς τι έρχεστε εδώ πέρα? Αυτά τα άλλα τα μέσα ενημέρωσης στα οποία δίνεται χώρος είναι κυρίως συντηρητικού προσανατολισμού. Σε επόμενο στάδιο, το Πεντάγωνο ζήτησε από τους δημοσιογράφους που εξακολουθούν να διαθέτουν διαπίστευση να υπογράψουν νέα διαπίστευση με αυστηρότερη πολιτική λειτουργίας και πρόσβασης ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της παρουσίας τους στο κτίριο. Προς πίσω. Χρόνια πίσω. Αλλά δεν είπε κάποιος, πώς το πω τώρα, δεν ξεγέλασε. Ξέρεις, αν δεν ξέρεις, είναι ο Νίκος Μαυριδόπουλος, εδώ το λατρεμένο συνάδελφος ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο. Δεν το ξέρεις τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο. Και σου λέει εγώ βάζω υποψηφιότητα και έχω αυτό στο νου μου να κάνω. Δεν το γνωρίζεις. Δεν έχει ξανά, πώς να το πω τώρα, διαχειριστεί εξουσία. Δικαιολογήσε. Όταν όμως έχει διαχειριστεί κάποιος εξουσία, ξέρεις τα πεπραγμένα του, ξέρεις τον τρόπο σκέψης του, ξέρεις τον προσανατολισμό του και το ξαναεπιλέγεις, το πρόβλημα είναι δικό σου, δεν είναι δικό του. Γενικά μιλώντας. Πάμε παρακαλώ. Τραγούδι έχω. Ένα μόνο, πολλά.

πήγε και 52. Νομίζω ότι δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Περιμένατε εσείς κάτι άλλο? Όχι. Δεν είναι πώς το λένε, καινούρια πράγματα αυτά. Είναι συνέχεια πραγμάτων τα οποία βλέπουμε και τα οποία δεν θα συνηθίσουμε ποτέ, διότι θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, να ενημερώνεται ο κόσμος. Ναι, αλλιώς το πάω. Να ενημερωνόμαστε. Δηλαδή δεν θα καταθέσω ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες λέω, να καταθέσει ο καθένας την πολιτική του ιδεολογία ή την προσανατολισμό για να μπορεί να έχει πρόσβαση στις ειδήσεις, στην είδηση, στο νέο. Έτσι. Αλλά τώρα, εντάξει, τι να κάνει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Εμείς από εδώ τουλάχιστον. Νομίζω ναι. Καλώς τον, γεια σου Γιώργο, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Τέτοια εντύπωση έχω ότι θα συμβεί αυτό που λες, αλλά δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, ή τέλος πάντων μπορώ να το γνωρίζω και να μην θέλω να το πω. Έτσι. Η Γαλλία απαγόρευσε την παρουσίαση επιθετικών Ισραηλινών όπλων στη φετινή έκθεση Eurosatory που θα φιλοξενηθεί κοντά στο Παρίσι. Και επιτρέπονται, λέει, μόνο οι Ισραηλινοί εκθέτες που θα παρουσιάσουν συστήματα αντιβαλιστικής και αντιεροπορικής άμυνας. Και επίσης δεν υπάρχει, λέει, καμία αμφισημία. Αν ένας εκθέτης κατασκευάζει και ρουκέτες, δεν θα μπορεί να τις επιδείξει. Αποκλείεται κάθε επιθετικό όπλο. Να θυμίσω, ή μάλλον να γνωστοποιήσω, ότι η Eurosatory είναι η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση στον κόσμο για την αμυντική βιομηχανία και την ασφάλεια. Κάθε 2 χρόνια πραγματοποιείται στο Παρίσι. Τα μαζέψανε τις ζημιές από το Paris Saint-Germain για τα τέτοια αυτά. Τώρα θα κάνουν αυτή την έκθεση. Ναι. Νωρίτερα, λέει, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανέφερε ότι η Γαλλία απαγόρευσε στους Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους να παραστούν στην έκθεση. Απαγόρευσε επίσης την παρουσίαση επιθετικών συστημάτων και θα επιτρέψει στις Ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες να επιδείξουν μόνο προϊόντα αντιεροπορικής άμυνας. Καταλάβατε. Α, δεν πείστε ότι είναι για να.

πάω στην έκθεση των όπλων, όχι. Αλλά αυτή η έκθεση είναι από τις 15 μέχρι τις 19 Ιουνίου. Μέχρι τότε, ακόμα δύο έχουμε. Ακυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε για ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό που λες για την άλωσα με τις εκλογές. Ρε παιδιά, έχει βγει ο Πρωθυπουργός και έχει πει το 27 και θα βγαίνουμε εμείς από εδώ και θα λέμε ημερομηνίες. Πόθεν πώς. Όποιος έχει αντίρρηση, mail, έχουν οι άνθρωποι εκεί πέρα καταπληκτική, πώς το λένε, ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο είναι επικοινωνιακό, να στείλετε μήνυμα, να δούμε θα σας απαντήσει. Πραγματικά όμως. Πάμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ελληνόκτητη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τα Ποσειδόνια 2026 στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, παρουσία χιλιάδων στελεχών της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλία είναι πολλαπλασιαστής ανάπτυξης και συντελεστής ισχύος που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, καθώς ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί σήμερα περισσότερα από 5.800 πλοία, αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και αντιστοιχεί σε λίγο παραπάνω από το 60% της ευρωπαϊκής χωρητικότητας. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών, ώστε να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, και το ζήτημα αυτό θα εξακολουθεί η χώρα μας να το θέτει με ακόμη μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, ανέφερε χθες σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανακοίνωσε επίσης ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε να πάψει πυρ, ενώ επιβεβαίωσε ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατό στη Βηρυτό και όσες μονάδες ήταν καθοδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είπε στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι η χώρα του θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, εφόσον η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων, ενώ ο στρατός θα συνεχίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι η Χεζμπολάχ δέχθηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ, το οποίο νωρίτερα απειλούσε να πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε χθες τις ΗΠΑ για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με την Τεχεράνη και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραβίαση της εκεχηρίας σε ένα μέτωπο ισοδυναμεί με παραβίαση σε όλα τα μέτωπα. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας να πάψουν οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, ενώ και η Κομισιόν καλεί το Τελ Αβίβ να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν χθες σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον Περσικό κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων από το Ιράκ. Η μία από τις εκρήξεις οφείλεται σε επίθεση με ντρόουν και η άλλη σε βλήμα άγνωστης προέλευσης. Το πλοίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 6 υποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

1 και 9 πρώτα λεπτά και 39 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης 2 του Ιουνίου, η οποία ημέρα αυτή, τι νομίζετε ότι είναι ημέρα παγκόσμια? Ημέρα ντόνατς, άκου τώρα, και ημέρα fish and chips. Κάτι να έχουμε να λέμε. Γιατί, άσχημα είναι. Τα fish and chips δεν μ' αρέσουν. Αλλά τα ντόνατς έχει μια χαρά. Θα μου πεις τώρα έρχεται και καλοκαίρι, πρέπει να βγούμε και στις παραλίες να καταπλήξουμε τα πλήθη. Ναι, αλλά και το ντόνατ δηλαδή τι θα μας κάνει? Θα περπατήσουμε και θα το κάψουμε. Νίκο μου. Λοιπόν, προηγουμένως σας είπα, γιατί θα σας φανώ και ανακόλουθη, δηλαδή πραγματικά. Είπε ο Αμερικανός πρόεδρος να σας σιωπήσουμε. Συχεία, μην μιλάτε. Μίλησε. Δήλωσε λοιπόν στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την κατάπαυση, για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Τι να σας πω. Φαίνεται καλό, είπε στον επικεφαλής ανταποκριτή του ABC News στην Ουάσιγκτον, σε τηλεφωνική συνομιλία. Υπήρξε, λέει, ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα. Όπως πιθανώς παρατηρήσατε νωρίτερα, το μικρό πρόβλημα ήταν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Έτσι, λέει, μίλησα με τη Χεζμπολάχ και είπα να μην πυροβολούν. Και μίλησα και με τον Μπιμπι, τον Νετανιάχου, σας είπα, και είπα να μην πυροβολούν. Και οι άλλοι. Και οι δύο σταμάτησαν να πυροβολούν. Μεταξύ βομβαρδίζει, ντρόνς, ρίχνει Χεζμπολάχ, οι άλλοι έχουν σκοτώσει 4. Εντάξει. Τι να πω. Ο Τραμπ δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Παιδιά, δεν είναι, λέει, απλό θέμα. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη χώρα, το Ιράν. Μια πολύ μεγάλη χώρα που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει τεράστια εχθρότητα πραγματικά. Δεν είναι εύκολο, λέει, για αυτούς. Στην πραγματικότητα, προσέξτε τώρα τι είπε, δεν είναι εύκολο ούτε από τη δική μας πλευρά, αλλά παίρνουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όσον αφορά το πότε λοιπόν θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, είπε, νομίζω ότι μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα. Ακόμη, λέει, δεν έχει συμφωνήσει, διότι πρέπει να εξασφαλίσει ακόμη μερικά σημεία. Μέσα σε όλα αυτά, την επόμενη εβδομάδα, καλά, θα δούμε. Επίσης, να μείνουμε λίγο και να υπογραμμίσουμε λίγο και να το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας την... τη διατύπωση. Δεν είναι πρέπει να συνάψει συμφωνία, δεν είναι εύκολο για αυτούς. Στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο ούτε για μας. Μπήκε όλη, μάλλον ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, ποια ιστορία, ο πόλεμος, έτσι, και προσπαθούν να απεμπλακούν πλευρές, αλλά ποιος θα κάνει πίσω πρώτος? Πρέπει να εμφανιστεί στο εσωτερικό των χωρών τους ο καθένας, ο κάθε ηγέτης, ο κάθε αρχηγός, ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε δεν ξέρω τι θρησκευτικός ηγέτης, ότι κέρδισε. Εύκολο πράγμα δεν είναι να πει εγώ κάνω πίσω, εγώ συνθηκολογώ. Έτσι. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, που καμιά φορά μέσα σε όλα, επιθέσεις, ξανά επιθέσεις, δηλώσεις, κατάπαυση του πυρός. Στο Λίβανο δεν ισχύει, το έχουμε εμπεδώσει. Το Ιράν, στενά του Ορμούς, πετρέλαια, ενεργειακά. Μέσα σε όλα αυτά ξεχνάμε κάτι βασικό. Υποτίθεται ότι αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε για να αλλάξει η κατάσταση στο Ιράν, η πολιτική και τα σχετικά. Αυτό ήταν, ας πούμε... Δεν θέλω να το πω έτσι πως το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι ως το τυράκι στη φάκα. Όμως δεν θα το πω έτσι. Θα πω ότι ήταν αυτό το, υποτίθεται, το κίνητρο.
Και μετά από τόσους μήνες που είμαστε σε αυτή την κατάσταση που έχουμε μπλακεί και δεν μπορούμε να απεμπλακούμε, για το με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλοι μπλεκόμαστε, έτσι, οικονομικά, όταν υπάρχουν οικονομικές συνέπειες, δεν εμπλεκόμαστε όλοι. Ναι. Βγήκε χθες ο Ιρανός πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, ο οποίος εμφανίζεται ο άνθρωπος μετριοπαθής και μεταρρυθμιστής, και λέει πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διακυβέρνησης στο Ιράν, να λαμβάνουν μέρος, να λαμβάνουν μέρος, τέλος πάντων, να συμμετέχουν με τον τρόπο τους ο καθένας, όλες οι κοινωνικές ομάδες, οι επιστήμονες και τα λοιπά. Διότι είχε βγει μια είδηση χθες ότι παρετήθηκε και είχε στείλει και για τον Πεζεσκιάν, λέω, και είχε στείλει και επιστολή στο Χαμενεϊ ότι δεν θέλει να συνεχίσει να είναι πρόεδρος της χώρας, διότι όλες τις θέσεις τις έχουν καταλάβει φύλλα προσκύμενης φρούς επανάστασης και δεν μπορεί να λάβει να αποφασίσει για οτιδήποτε, γιατί τις αποφάσεις τις λαμβάνουν εκείνοι. Θα μου πεις καινούριο είναι? Όχι, δεν είναι καθόλου καινούριο. Από την Ισλαμική Επανάσταση, ο Θεός να την κάνει, το 79 και μετά, ποιος αποφασίζει για το Ιράν? Γιατί λέμε τι γίνεται με δηλώσεις, επιδηλώσεων και τα λοιπά, και για το Λίβανο που τραβάνε οι άνθρωποι, καταστρέφονται. Αλλά για το Ιράν έχετε μάθει κάτι? Για το εσωτερικό, τι γίνεται στο εσωτερικό? Όχι. Μετά από μήνες αποφασίστηκε ότι θα έχουν, τέλος πάντων, θα αποκατασταθεί μερικώς η πρόσβαση στο διαδίκτυο σε συγκεκριμένες πλατφόρμες και για συγκεκριμένες ειδήσεις. Δεν είναι η αποκατάσταση, ξέρεις, έχω ελευθερία να μπω σε όποια πλατφόρμα θέλω και να διαβάσω ή να δω οτιδήποτε, να μάθω τι γίνεται και όλα τα σχετικά, εκ των έσω του Ιράν μαθαίνουμε πολύ λίγα πράγματα. Εσείς μαθαίνετε περισσότερα, γιατί δεν το ξέρω. Αν το μαθαίνετε περισσότερα, να μου το πείτε. Που μπαίνετε για να το δω. Και αυτά που τα βίντεο που μου στέλνατε και προερχόντουσαν αρκετά, έτσι, την ημέρα, έχουν σιγά σιγά, πώς να το πω τώρα, περιοριστεί. Και ό,τι έρχεται και ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε από αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, έχουν φύγει από το Ιράν, γιατί αν μένανε δεν τους έβρισκε κανείς, και προσπαθούμε λίγο να προσανατολιστούμε, να δούμε τι γίνεται. Αν εσείς ξέρετε κάτι παραπάνω, πολύ ευχαρίστως να το μοιραστείτε μαζί μας, θα το αποδεχτούμε. Είναι για τέταρτο. Τι έχω? Sweet Harmony. Καμία σχέση με αυτά που συμβαίνουν. Πάμε, παρακαλώ.

Περιμένουμε να δούμε τι θα πει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Άντε να δούμε τι θα πει. Συνευριάζει μετά από εκτάκτος, μετά από αίτημα της Γαλλίας, ο οποίος Μακρόν είχε μιλήσει με ηγέτες Μέσης Ανατολής και τα λοιπά και πρέπει να σταματήσουν όλα τα όπλα τώρα. Εντάξει, να δούμε τι θα πει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Στο μεταξύ, σε έκθεση του που διαβάστηκε χθες στο Συμβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τονίζει ότι η διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας του οργανισμού στο Λίβανο μετά την αποχώρηση της παρούσας ειρηνευτικής δύναμης στα τέλη του 26 Ιούνιου έχουμε, είναι απαραίτητη. Με βάση, λέει, όλες τις προταθήσεις επιλογές, η παρουσία ένστολων των Ηνωμένων Εθνών για τη διευκόλυνση της αποκλιμάκωσης του διαλόγου, της σύνδεσης και του συντονισμού, καθώς και για την υποστήριξη στις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις, θα είναι απαραίτητη και συμπληρωματική. Μάλιστα. Σήμερα η ειρηνευτική δύναμη στο Λίβανο του ΟΗΕ μετρά σχεδόν 7.500 κιανόκρανους και ο Γενικός Γραμματέας ο Κουτιέρες προτείνει τρεις επιλογές: η διατήρηση 2.000 έως 5.500 ένστολων για να επιτραπεί η επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός και η υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων, και εξηγεί ότι η πιο φιλόδοξη επιλογή θα επέτρεπε στην επιτήρηση με πιο αξιόπιστο τρόπο του συνόλου της μπλε γραμμής, 120 χιλιόμετρα είναι. Αν προτιμηθεί η λιγότερο φιλόδοξη επιλογή, δεν θα είναι δυνατή επιτήρηση του συνόλου της μπλε γραμμής χωρίς τις απαραίτητες τεχνολογικές δυνατότητες. Έχουμε καιρό μέχρι το τέλος του 26. 17 Απριλίου η κατάπαυση του πυρός. Ναι, εντάξει. Καλημέρα σας. Αυτό τι είναι? Είναι μία ιδέα, η αλήθεια. Να πάνε στο Λευκό Οίκο τα μέλη της Χεζμπολάχ? Ναι, δεν ξέρω. Θες να κάνεις μια πρόταση στο Λευκό Οίκο, να στείλεις ένα mail? Θέλεις? Δεν ξέρω τι να σου πω. Παιδιά, αυτά τα βλέπουμε, είναι κάθε φορά μεταδίδουμε αυτά που έχουμε ως τώρα, αυτές τις πληροφορίες. Τι θα γίνει σε μια ώρα, σε δύο ώρες, σε μια μέρα, σε δύο μέρες, δεν ξέρουμε. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία πορευόμαστε. Τι να σας πω? Ότι είναι την επόμενη εβδομάδα, είπε. Γιατί βιαζόμαστε? Εδώ δεν βιάζονται να το κάνουν άμεσα οι εμπλεκόμενοι. Θα βιαστούμε εμείς? Δεν υπάρχει λόγος, παιδιά. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν... είναι ωραία η φωτογραφία, φθινοπορεινή, το λες και φθινοπορεινό η αλήθεια, ναι, αλλά θα, πώς το λένε, θα περιμένουμε λίγο, εκτός αν κάποιος αποφασίσει από εμάς που μας αρέσει ο χειμώνας να πει ότι εγώ θα μετικήσω, θα πάω να ζήσω εκεί, εκτός εάν συμβεί, αλλιώς θα περιμένουμε και θα πορευτούμε. Πώς το λένε, όπως είναι η κατάσταση. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί αυτά δεν διαβάζονται στον αέρα. Έχω πει πρέπει να συγχωρείτε τα μηνύματά σας να είναι λίγο κόσμια, να μπορούν να διαβάζονται. Αλλιώς πρέπει να κάνω επεξήγηση της επεξήγησης. Είναι και 26. Μου δεν θα πήγαινε. Λοιπόν, έχω να σας πω διάφορα μετά, ωραία. Γιατί συνέχεια με άσχημα ασχολούμαστε και με δύσκολα. Καλώς είναι. Γεια σου Πολίνα μου. Να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω ότι κάθε φορά λέμε το ίδιο πράγμα. Συγκλονίστηκε το Πανελλήνιο. Ποιο Πανελλήνιο συγκλονίστηκε? Κάθε μέρα, κάθε μέρα υπερβολή, αλλά πόσο συχνά ακούμε γυναικοκτονίες?
Και μου αρχίσετε, γιατί λέμε γυναικοτονία και δεν λέμε δολοφονία. Το αίτιο ψάχνουμε να βρούμε, παιδιά. Γιατί λέμε πατροκτονία, γιατί λέμε μητροκτονία, γιατί λέμε παιδοκτονία και δεν λέμε. Πραγματικά όμως, τι συγκλονίστηκε? Ότι πήρε το μαχαίρι, το κορίτσι αυτό να το σκοτώσει, και εκείνος της πήρε το μαχαίρι και τη χτύπησε και με τα μωρά δίπλα. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Και μετά της έβαλε και το μαχαίρι να το κρατάει, ότι και καλά το επιτέθηκε. Μέχρι είχε μαχαιριές στην πλάτη η γυναίκα αυτή. Η Βασιλική. Η 39χρονη και η 49χρονη. Βασιλική τη λένε, τη λέγανε. Μαχαιριές στην πλάτη. Με τα μωρά δίπλα. Ακούσαν οι γείτονες βοήθεια να φωνάζει. Εντάξει. Δεν ξέρω. Μερικές φορές με ξεπερνάνε όλα αυτά. Σε άμυνα βρισκότανε και μετά τις έριξε πόσες μαχαιριές. Δεν με αρχίσω τώρα να λέω. Στο σώμα και το κεφάλι. Τη φωτογραφία τη βλέπετε στο διαδίκτυο. Το επιτέθηκε αυτό το κοριτσάκι, γιατί μινιών, και εκείνος πήρε το σε άμυνα και τη μαχαίρωσε παντού. Δεν ξέρω, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, γιατί αλήθεια σας λέω, μερικές φορές είμαστε, και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και το διαδίκτυο πια που μπαίνει είδηση, μπαίνει είδηση. Μάλιστα, από κάτω ο καθένας μπορεί να σχολιάσει ό,τι θέλει. Έχουμε ελευθερία λόγου, αυτό είναι πολύ καλό. Το ότι ο καθένας μπορεί να λέει την άποψή του. Είναι πυλώνας της δημοκρατίας η έκφραση άποψης. Ίσως να μην έγινε έτσι. Ίσως... Και το παραδέχτηκε. Δηλαδή, τι πρέπει να δεις για να πεις ότι συνέβη? Να μην είσαι δικαστής. Δικαστής δεν είμαι. Αλλά όταν εγώ διαπράξω έγκλημα και βγω και πω εγώ το έκανα, και έχω από κάτω υποστηρικτές και λένε μπορεί και να μην το έκανα, μπορεί να ήταν εμβρασμό, να μην το έκανε, κάτι να συνέβη. Δηλαδή, τι συνέβη για να σκοτώσεις, ρε παιδιά, έναν άνθρωπο? Τι συνέβη για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο? Πάμε, Νίκο, να ακούσουμε τραγούδι.

Έκανε ένα σεισμό 6,2 ρίχτερ στη νότια Ιταλία και έγινε και αισθητό στα νησιά του Ιωνίου. Στην Ιταλία κάτοικοι έχουν βγει από τα σπίτια τους, συγκεντρώνονται σε ανοιχτούς χώρους γιατί φοβούνται και τους μετασεισμούς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εκτεταμένες ζημιές. Και οι αρμόδιες αρχές, οι Ιταλικές, βρίσκονται σε επιφυλακή και προχωρούν σε ελέγχους στις πληγήσεις περιοχές. Η Καλαβρία συγκαταλέγεται στις πλέον σεισμογενείς ζώνες της Ιταλίας, έτσι. Και η δόνηση καταγράφηκε και από το σεισμογράφο του Βιοδυναμικού, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο οποίος είναι κατεστημένος στην Κέρκυρα, αποτυπώνοντας την μεγάλη ένταση του φαινομένου. Τώρα, το ευρωμεσογειακό λέει 6,2, το γερμανικό λέει 6,1. Είναι μεγάλη απόκληση στο εστιακό βάθος, διότι το ευρωμεσογειακό λέει 10 χιλιόμετρα, το γερμανικό λέει 253 χιλιόμετρα. Σιγά σιγά θα έρθουν, υποθέτω, οι εξελίξεις στην είδηση αυτή, για να δούμε τι συμβαίνει. 12 και 12 τοπική ώρα είναι ο σεισμός αυτός. Στην αρχή λέγανε 6,5 ρίχτερ, μετά τώρα αναθεώρηση του ευρωμεσογειακού, ξαναλέω, στα 6,2. Και αφού δεν έχουμε προς το παρόν ειδήσεις για πώς το λένε, για τραυματισμούς και για όλα τα λέμε τα σχετικά, τέλος πάντων, καλό είναι αυτό. Αλλά θα περιμένουμε την εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Εδώ θα είμαστε για να μεταδίδουμε τις εξελίξεις από την Ιταλία. Ξαναλέω, 6,2 ρίχτερ, 12 και 12 μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα στη νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των γύρω περιοχών. Έτσι. Και βεβαίως η Ιταλία δίπλα είναι, παιδιά, το Ιόνιο, το κατάλαβε, κατάλαβε τη δόνηση αυτή και θα περιμένουμε. Υποθέτω ότι θα γίνουν και μετασεισμοί, έτσι, αφού είναι 6,2, να εκτονώνεται η ένταση του φαινομένου. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί όταν φεύγουν οι άλλοι, εμείς είμαστε εδώ. Όταν οι άλλοι επιστρέφουν στη βάση τους, εμείς θα φεύγουμε. Μια εβδομάδα διακοπές. Γύρισα, λέει, μετά από μια εβδομάδα και βρήκα το αυτοκίνητό μου τρακαρισμένο στον πίσω προφυλακτήρα, το οποίο ήταν παρακαρισμένο στην πιλωτή του σπιτιού μου. Τι άλλο πια. Έλα, μωρέ. Σημαίνει και χειρότερα, πίστεψέ με. Θα πας να το φτιάξουμε εκεί και τίποτα. Οι ζημιές, οι υλικές φτιάχνονται. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, γιατί θα μου πεις πρέπει να πληρώσεις να το φτιάξουν. Σωστό και αυτό. Και επίσης, τρακάρεις τον άλλον. Γιατί έτυχε. Άσε ένα σημειωματάκι με το κάτι, να μπει ο άλλος να σε βρει, να κανονίσεις. Τι έγινε τώρα που το κάνεις αυτό? Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις γυναικοκτονίες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την επιθετικότητα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τη βία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά. Δεν ξέρω. Αλήθεια σας το λέω. Έχω, και θα έπρεπε και εμείς να γινόμαστε έξαλλοι όλοι. Έξαλλοι όλοι. Οι ουκρανικές αρχές ζήτησαν από τους πολίτες στο Κίεβο να πάνε στα καταφύγια, διότι ακούγονται αντιεροπορικές σιρήνες. Αυτό είναι. Αυτό είναι, παιδιά. Λοιπόν. Τίποτα άλλο. Θέλετε να μας πείτε κάτι ευχάριστο, κυρία μου? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, 6,2 ξαναλέω στη Νότια Ιταλία, στην περιοχή της Καλαβρίας, και έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση 12 και 12 μετά τα μεσάνυχτα. Βγήκαν οι άνθρωποι έξω από τα σπίτια τους, γεντρώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους, διότι φοβήθηκαν, είναι και βράδυ, φοβούνται και τους μετασεισμούς, λογικό είναι. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματισμούς και μεγάλες υλικές ζημιές. 6,2 είναι αυτά, παλιά κτίρια θα έχει, κάτι μπορεί να έχει συμβεί, αλλά μόνο υλικές, αν είναι, είναι καλό. Είναι καλό. Λοιπόν, είναι παρατέταρτο. Θέλω να πω κάτι, γιατί είναι τα νιάτα μας, παιδί μου, δεν ξέρω. Μία φωνή που θέλω όσοι έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο να μπείτε να γκουγκλάρετε Λευτέρης Κογκαλίδης, και μόλις ακούσετε τις πρώτες λέξεις που λέει θα καταλάβετε, θα σας έρθει στο νου και το πρόσωπο. Δημοσιογράφος, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός, συλλέκτης μοναδικής αξίας δημιουργιών της παγκόσμιας μουσικής και του κινηματογράφου. Συνέδεσε την καριέρα του με το τρίτο κανάλι της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, με την ΕΡΤ3, και είχε μια συναρπαστική ζωή. Με επηρέασαν, λέει, έλεγε, σοφοί δάσκαλοι, ο Ηλίας Κύρου, ο Τάκης Ζαφυρόπουλος, ο Νίκος Μέρτζος. Συνεργάστηκε με εφημερίδες πολλές στη Βόρεια Ελλάδα. Ως ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσίαζε από το 1991 μέχρι το 2013 την εκπομπή Ράδιο Νοσταλγία κάθε Κυριακή από το δεύτερο πρόγραμμα. Και ακούστε τώρα, δηλαδή μερικοί άνθρωποι είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας και έχουμε ακούσει αυτές τις φωνές. Κογκαλίδης, Παπαστεφάνου, Πετρίδης, Κοστάλας. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Η φωνή του χαρακτηριστική, ρε παιδί μου, χαρακτηριστική. Και ήταν μέλος της οργανωτικής και της Επιτροπής Πρόκρισης του Φεστιβάλ Τραγουδιού, παρακολούθησε για 30 χρόνια το φεστιβάλ «Μήντε μη στις κάνες». Πέρυσι είχε δωρήσει μέρος του αρχιακού του υλικού στον οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου. Έφυγε στα 83 του. Καλό του ταξίδι. Να είναι καλά εκεί που πάει. Θέλω να μπείτε στη διαδικασία. Σου έρχεται αμέσως στο νου το πρόσωπο. Είμαι σίγουρη ότι τον έχετε δει. Όχι μόνο όσοι παρακολουθείτε ΕΡΤ, έτσι. Και όλοι είναι από τους ανθρώπους που άφησε ανεξίδηλο σημάδι. Ο Λευτέρης ο Κογκαλίδης. Λοιπόν, παιδί μου, στο Ιόνιο, λέει, τι δουλειά έχει αυτό που λες εσύ? Έλα να ηρεμήσουμε λιγάκι, έλα λίγο ψυχραιμία. Είναι είμαστε σεισμογενείς χώρες, τι να κάνουμε τώρα? Έλα ψύχρεμα, να κοιμάσαι 12 η ώρα, τοπική ώρα. Οκ, πόση ώρα έχουμε διαφορά με την Ιταλία? Να κοιμάσαι, να ξεκουράζεσαι, να ηρεμήσεις. Λες εντάξει, και ξαφνικά σου έρχεται ένα σεισμός, δεν τρελαίνεσαι, δεν βγεις στον δρόμο, τι θα πεις? Αχ, ωραία. Βέβαια είναι και άνθρωποι που δεν φοβούνται καθόλου. Άλλοι είναι και άνθρωποι που σου λέει να μπορέσω να δω τι γίνεται. Έτσι, ψύχρεμα. 6,2 ξαναλέω. Στην Ιταλία, ξαναλέω. Έτσι, στην Ιταλία. Μην πανικοβαλόμεθα. Δεν υπάρχει λόγος. Θα πεις εσύ, καλά το λες που είσαι εκεί. Ρώτα για αυτούς που το ζουν. Προλαβαίνω να ακούσω τραγούδι. Προλαβαίνω ένα. Για πάμε.

Λίγα λεπτά έχουμε. Θέλω να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό. Χθες, 1η Ιουνίου, είναι ζημιές όταν είναι να πληρώσεις. Και όταν έρχεσαι και βλέπεις κατεστραμμένη την περιουσία σου. Αλλά τώρα τι να, πρέπει να παρηγορήσουμε όλους τον άλλον. Λοιπόν, εχθές λοιπόν έκλεισαν 100 χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκε η Μέρλιν Μονρόε. Και ξεκίνησε μια σειρά ειδικών εκδηλώσεων στο Hollywood με το ιστορικό Chinese Theater, όπου τα αποτυπώματα των χεριών της Μονρόε απαθανατίζονται μαζί με την πρωταγωνίστριά της, οι άντρες προτιμούν τις ξανθές, αλήθεια είναι αυτό, το 1953, Jane Russell, και οι θαυμαστές σχεδιάζουν να τραγουδήσουν το Happy Birthday, απηχώντας τη διάσημη αποπνικτική σερενάτα της των John Fitzgerald Kennedy. 130 φύλλα και μία τούρτα υποθετήθηκαν στο χώρο, σύμβολο της χρυσής εποχής του Hollywood και δημοφιλές τουριστικό hotspot, να τα λέμε αυτά. Το αφιερώματα στη θρυλική Marilyn ξεκίνησαν την Κυριακή με το Μουσείο της Ακαδημίας να ανοίγει το Marilyn Monroe Hollywood Icon, μια έκθεση που γιορτάζει την κινηματογραφική της καριέρα και τη ζωή της που κόπηκε απότομα στα 36 της. Έχουμε μάθει χρόνια τώρα ότι έφυγε από υπερβολική δόση στο σπίτι της, στο Brentwood, τον Αύγουστο του 1962, στα πολύ νέα. Αυτό με εντάξει. Αυτό είπαν, πώς το λένε, επισήμως. Τώρα οι εικασίες γίνονται πολλές, κάποιες από αυτές εμείς εδώ θεωρούμε ότι έχουν βάση. Έτσι. Το Μουσείο λοιπόν της Ακαδημίας θα φιλοξενήσει ειδικές προβολές της παραγωγικής φιλμογραφίας της Μέρλιν καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα. Το Νιαγάρα, τα 7 χρόνια φαγούρα, μερικοί το προτιμούν καυτό. Έτσι. Μέχρι το Φεβρουάριο του 27 παρακαλώ θα κρατήσει η έκθεση αυτή. Και όσοι πάτε στο Hollywood, γιατί μαθαίνω ότι πηγαίνετε διάφοροι και κάνετε ωραίες διακοπές, θα δείτε και τα φορεματά της, θα δείτε και προσωπικά της αντικείμενα. Στις 4 του μηνός, σήμερα έχουμε 2 έτσι, μεθαύριο, θα βγουν στο σφυρί σχεδόν 200 κομμάτια αναμνηστικών της Μέρλιν ως μέρος της ειδικής πώλησης 100 χρόνια.

Μέρλιν. Δημοσίευτες φωτογραφίες, ένα σενάριο με σημειώσεις από την τελική της παραγωγή, προσωπικά αντικείμενα, χειρογραφές συνταγές και ένα κραγιόν της Ελίζαπεθ. Ναι, δεν θα πω την επωνυμία, δεν χρειάζεται. Η γυναίκα αυτή, η οποία περισσότερο από μισό αιώνα, τι λέω καλή μισό αιώνα, παραπάνω, από 80 χρόνια, πόσα, 70, συγκλονίζει την παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ήθελα να κλείσουμε με αυτό, να κλείσουμε λίγο γλυκά, λίγο αισθαντικά, λίγο νοσταλγικά. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εδώ θα είμαστε για να σας μεταδίδουμε ό,τι νεότερο υπάρχει. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ήρεμο. Όλοι να έχουμε ήρεμο, εσείς που μπορείτε, γιατί όχι, να έχει και το ενδιαφέρον του.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 12 και 12 μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των γύρω περιοχών. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι αρμόδιες ιταλικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και προχωρούν σε ελέγχους στις πληγήσεις περιοχές. Η ελληνόκτητη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τα Ποσειδόνια 2026 στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, παρουσία χιλιάδων στελεχών της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλία είναι πολλαπλασιαστής ανάπτυξης και συντελεστής ισχύος, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, είπε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο στάτους κβο των στενών, ώστε να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Και το ζήτημα αυτό θα εξακολουθεί η χώρα μας να το ανέφερε σε ανάρτησή του ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό και ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε να πάψει πυρ, ενώ επιβεβαίωσε ότι είχε επίσης μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατό στη Βηρυτό. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ανέφερε στον Τραμπ ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, εφόσον η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων, ενώ ο στρατός θα συνεχίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας να σταματήσουν οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, ενώ και η Κομισιόν καλεί το Τελ Αβίβ να σταματήσει τη στρατιωτική κλιμάκωση. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε το Γκόλπο, σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Ιράκ. Η μία από τις εκρήξεις οφείλεται σε επίθεση με ντρόουν και η άλλη σε βλήμα άγνωστης προέλευσης. Στην Ουκρανία, η διοίκηση του Κιέβου συμβούλευσε τους κατοίκους πριν λίγο να βρουν καταφύγιο, καθώς έχουν ενεργοποιηθεί οι σιρήνες αντιοροπορικής επιδρομής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά τοπική όμβρη και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, άνεμη νοτιοδυτική έως 6 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

Μάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, στο να παίζει από κάτω όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γαβρίλους ή Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι μαζί μας στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τρίτης 2 του μηνός, 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γεράκα, και να ευχηθούμε σιδερένια στη φίλη μας τη Μάχη, η οποία Μάχη είχε κάτι ψηλό προβλήματα, τα ξεπέρασε, εντάξει, πήγε στο νησί. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη την ραδιοπαρέα μας, καλή εκπομπή. Το επόμενο, όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Θανάσης από το Άρη της Μεσσηνίας, αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Και τι έχουμε για τη συνέχεια μετά? Στέλιος, κάψε κάψε.

για καμέ. Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλή εκπομπή, λέει φίλοι μας οι μάχοι. Ελπίζω να περνάς καλά. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στα υψώματα της Πάρνηθας. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Μέρι Μαράντι. Έχω κάψες στην καρδιά και στο μυαλό.

κάποτε ο Αρβανίτης ζωγράφιζε και έβαζε τη Μανιατάκου να τραγουδήσει και έλεγε καύτετα.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά. Μας ακούει στη Λαμία. Σπύρος Αγοραίος, η Dolce Vita.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ και για απόψε. Από σένα θα πάω, λέει Λίτσα. Ευαγγελία Κοσμίδου. Μεγάλη φωνή, παιδιά.

0: Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Δεν ξέρω αν τη διάβασα την αφιέρωση. Καλημέρα, Άρχοντα. Καλό μήνα. Βάλε ένα τραγουδάκι, λέει. Πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα στο Χρήστο από τη Χαλκίδα, ο οποίος αφιερώνει και στη μάχη, λέει, περαστικά της. Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Γαβρίλ. Κάτι για μας, έλα φίλε μου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα, η οποία μας ακούει στο πεδίο του Άριος. Με ρωτάει, βλέπω, λέει, και ακούω πάντοτε ότι παίζεις παλιούς καλούς λαϊκούς τραγουδιστές από τους σημερινούς ή τις σημερινές. Ποιος σου αρέσει? Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Πάντως σίγουρα μου αρέσει Καραπατάκη. Είναι φοβερή performer η Ιουλία. Γι' αυτό λοιπόν και μια και το ρώτησες, ας βάλουν το τραγούδι της. Πάμε σε ένα ζωντανό της. Γίνεται χαμός στα ζωντανά.

χαμός στο ίσωμα. Η Ιουλία λοιπόν, η Καραμπαντάκη, είναι μία από αυτές που μου αρέσει. Πάμε και σε ένα ντουέτο τώρα του Πασχαλάκη με την Στέλλα Αντικονιτοπούλου, είναι ο Πνευματάκι μου.

Λοιπόν, τη καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τα Εξάρχεια. Καλημέρα επίσης στο Γιώργο από το Μενίδη. Χαρίζει, λέει, σε όλους τους πόντιους. Να είσαι καλά. Λοιπόν, το επόμενο αφιερωμένο στο φίλο μας το Γιάννη από τα Εξάρχεια, Στράτος, αν ξαναζούσα.

γιατί πάλι σε θυμάμαι. Έξω βρέχει και ένας πόνος με πληγώνει που είμαι μόνος. Κι όλο σκέφτομαι

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Στελιανός, δεν θα ξαναγαπήσω. Τι καλά θα κάνεις, την ησυχία σου το έχεις.

Να πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τζον Τίκης, καρδιά μου παρασύρεσαι. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίων ζωντανά. Γαβρίλ Ρεμούνδος στα πλήκτρα.